ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολλήματα.

0: χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάτι. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 εν κατακλείδη Παναγιώτης Ρήλος και σήμερα η Magic the Spell, Θοδωρής Βλαχάκης, Γιώργος Αρχοντάκης και Βαγγέλης Θοδωράκης μας κάνουν την τιμή σήμερα και είναι στο στούντιο μαζί μας. Από το 2012 και το άλμπουμ Πάνω Κάτω Υπατησίων αφιερωμένο στην Κατερίνα Γόγου, η εκτέλεση που ακούσαμε του Εμένα οι φίλοι μου είναι, πρωτοκυκλοφόρησε το 98 στο Τραμπάλα στις Ταράτσες χωρίς τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα. Λίγα λόγια για τη συνεργασία με τον Σοκράτη.
2: Να ξεκινήσουμε από την ιστορία αυτού του δίσκου.
1: Του δίσκου, ωραία.
2: Επί της ουσίας, εμείς μελοποιήσαμε το 98, είμαστε οι πρώτοι που μελοποιήσαμε Κατερίνα Γόγου και μάλιστα θυμάμαι ότι είμαστε πάρα πολύ έτσι, ανήσυχοι για το αν μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Τελικά νομίζω ότι μας δικαιώσε ο χρόνος.
1: Απόλυτα νομίζω.
2: Το 2012 λοιπόν υπήρξε η σκέψη να κυκλοφορήσει ένας βιβλιοδίσκος από την Οδό Πανός με νέες μελοποιήσεις της Κατερίνα Γόγου. Το 2012 λοιπόν υπήρξε η σκέψη να κυκλοφορήσει ένας βιβλιοδίσκος από την Οδό Πανός με

0: Ήταν σε άλλο στούντιο, δεν ήταν η ηχογράφηση, δεν έγινε στο Γιώργο, το μίξ έγινε στο Γιώργο. Ο ηχολήπτης λέει: «Παιδιά, θα πιείτε κάτι?» Λέω εγώ: «Ένα σκέτο καφέ». Γιατί λέω: «Αφού δεν έχει ακούσει το κομμάτι πρόσφατα και αφού δεν έχει προετοιμαστεί, μάλλον θα το ξενυχτήσουμε εδώ πέρα μέχρι το πρωί». Μπορώ να σου πω ότι δεν προλάβα να τον πιω τον καφέ. Σε μισή ώρα το είχε πει. Και έδειξε έτσι πόσο τεράστιο ταλέντο είναι τελικά ο Σωκράτης.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εδώ έχει έρθει και η ερώτηση από το, φίλο μας στο Λονδίνο, τον Καμπανέλη. Ας πούν τα παιδιά δύο κουβέντες για τη δουλειά τους με τον Άγγελο Σφακιανάκη σχετικά με το έργο της Γόγου. Νομίζω ότι καλύφθηκε. Αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε.
0: Ότι εκτός από τον χρόνο στην Οδό Πανός και τον Άγγελο Σφακιανάκη, επίσης ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτήν την ιστορία ο Γιώργος Κορδέλας, ο σκηνοθέτης, ο οποίος υπήρξε και σύντροφος της Κατερίνας Γόγου.
1: Μάλιστα. Σε μισή ώρα το είπε ο Μάλα μας, αλλά διαβάζει τις ένοχες σας αποφάσεις και όχι τις ενοχές σας αποφάσεις που γράφει Γόγου.
0: Εδώ θα ήθελα να πω
1: και
0: κάτι.
1: Και να πεις πως δεν έβαζε τόνο στην Κατερίνα Λεβασίλη.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, δηλαδή δεν είναι θέμα του Μάλαμα. Υπάρχουν δύο ερμηνείες σε αυτή την ιστορία. Η μία είναι ότι έχει γίνει τυπογραφικό λάθος στην έκδοση, στον τόνο, και η άλλη ότι δεν έχει γίνει. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε αλλιώς να τραγουδιέται στο 98 στο δίσκο μας και αλλιώς να το λέει ο Μάλα μας. Αυτό λοιπόν το πράγμα το συζητήσαμε με το Μάλα μας εκείνη την ώρα και είπε ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι το σωστό είναι αυτό. Δεν έγινε τυχαία ή κατά λάθος δηλαδή.
1: Μάλιστα. Okay. Αποσαφηνίστηκε και αυτό, γιατί συνήθως όταν παίζω το κομμάτι έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα, ας πούμε, ότι ο Μάλα μας το λέει αλλιώς και γιατί το λέει αλλιώς. Η δεκάρα του Σκρούτς στην πραγματικότητα λέει δεν ήταν τρύπια, παρά μόνο στα κόμιξ των Ιταλών σχεδιαστών. Μάλιστα η Μάτζικα ήταν δημιούργημα των Αμερικάνων σχεδιαστών, Καρλ Μπάνκς, και το 1961, λέει ο Ιωσήφ, που είναι λίγο πιο μπασμένο στο, κόλπο.
0: Αρκετές γνώσεις του Disney. Προφανώς εμείς διαβάζαμε. Μάλλον από Ιταλούς σχεδιαστές, διότι λέει ότι ήταν τρύπια.
1: Ναι, σωστά.
2: Πολύ ενημερωμένος.
1: Ναι,
0: πραγματικά. Σπουδαίο.
2: Τρομερό.
1: Βλαχάκι λέει Αρσλάνογλου ή Βούλγαρης.
0: Εντάξει, τι να πω. Δύο φίλοι, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι τόσο διαφορετικές προσωπικότητες και τραγουδιστές, ας πούμε, και στο performance και στη φωνή γενικότερα, που νομίζω δεν μπορείς να πεις. Καθένας τις αρετές του, έτσι είναι.
1: Τα δικά του, λογικό. Πάμε να πούμε λίγο για την καινούργια δουλειά. Ποιος γράφει στίχους, οι συνθέσεις σας πώς γίνονται? Φέρνει κάποιος, ας πούμε, την πρώτη ιδέα και οι υπόλοιποι βάζουν την πινελιά τους, ας το πούμε?
0: Νομίζω ότι δουλεύουμε με όλους τους τρόπους. Συνήθως μελοποιούμε ένα στίχο. Αλλά μπορεί να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να γίνει ανάποδα, μπορεί να προϋπάρξει μουσική, μπορεί κάποιος να φέρει κάτι, μπορεί όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Έχουμε, νομίζω, σπάσει τα στερεότυπα σε αυτό το πράγμα. Όσον αφορά στην καινούργια δουλειά, εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή που μας αρέσει πάρα πολύ. Μελοποιούμε το ποίημα «Είμαι» του Κύπριου ποιητή Ιάσονα Σταυράκη, που είναι ένα ποίημα που απέσπασε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο ποίησης πριν από λίγο καιρό. Και αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά ξανάβαλε στο παγκόσμιο γίγνεσθε την ελληνική γλώσσα. Είναι ένα ποίημα που μας εκφράζει και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στούντιο γι' αυτό.
3: Και για να σου απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, ερχόμαστε από το στούντιο δουλεύοντας αυτό το κομμάτι όλοι μαζί. Οπότε
1: μάλιστα. Φαντάζομαι με την άδεια του ποιητή, έτσι κανονικά.
0: Βεβαίως, με τον οποίο έχουμε γνωριστεί και είναι ένας σημαντικός άνθρωπος.
1: Είχε άραγε υπάρξει κάποιο φάνζιν για το συγκρότημα περιοδικό
0: κάποιο
1: που ασχολείται?
0: Υπήρξαν φανζίν στο παρελθόν που μας είχαν φιλοξενήσει, ας πούμε, σε συνεντεύξεις και λοιπά, κάποιον να ασχολείται αποκλειστικά μας,
1: όχι. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργο, χαιρετίσματα από τη Δήμητρα, τον Αντώνη και τη μικρή Έφη από Κομωτινή. Αποστόλης που είχαμε μιλήσει στο Ήλιον Πλάς.
2: Και από μένα χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, πάμε να προλογίσουμε το κομμάτι που θα ακούσουμε. Είπατε ότι θέλουμε να μιλήσουμε πριν το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Οπότε, για πείτε μου πράγματα για το εν λόγω.
2: Για το επόμενο.
1: Για το επόμενο, το οποίο θα είναι.
2: Είναι μια συνεργασία πειραματική. Δεν σου είπα ότι έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα. Λοιπόν, κάνουμε μια συνεργασία πειραματική με ένα από τους καλύτερους παραγωγούς στην Ελλάδα, το Θοδωρή το Μανίκα. Και έχουμε κάνει ένα τραγούδι, το πήκαν στην πόλη εχθροί.
0: Διασκευή του Πασίγνωστου.
2: Έτσι, ναι, αυτό. Η διασκευή λοιπόν, του Μαρκόπουλου το τραγούδι, το οποίο είναι... Πόσο είναι, 7 λεφτά.
1: 7,5. Το έχω χορτώσει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα rough mix, ένα πρόχειρο mix, ας πούμε, γιατί δεν έχει τελειώσει ο πειραματισμός.
0: Και εντάξει, να πούμε εδώ ότι είναι. Θεωρούμε τον Θοδωρή Μανίκα ένα σημαντικό παραγωγό για τα ελληνικά πράγματα και ένα πραγματικά rock παραγωγό.
1: Ροκ περσόνα γενικώς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το συζητάμε. Και είναι και ο άνθρωπος που μας έφερε και σε επαφή. Να πούμε αυτά και να τον ευχαριστήσουμε προσωπικά πάρα πολύ.

0: έγινε η γέφυρα για να είμαστε εδώ απόψε οι τέσσερις μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε πώς φτιάχνεται σιγά σιγά το Μπήκαν στην Πόλη οι Εχθροί από τους Magic Dispels σε συνεργασία με το Θοδωρή Μανίκα.
1: Ο οποίος είχε την ιδέα.
0: Α, ήταν δικιά του ιδέα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.

πολύ θυμωμένοι χαμογελούν με νόημα ο ένας τον άλλο, τότε έχει έρθει η ώρα που οι εχθροί δεν ήθελαν να έρθουν.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούσαμε την προσέγγιση των Magic the Spells στο Μπήκαν στην Πόλη οι εχθροί, παρέα με τον Θοδωρή Μανίκα. Τον ακούσατε κιόλας μέσα στο κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωστή. Καλή εκπομπή για πάντα τέτοια. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Καλημέρα και στο Βασίλη. Μάλιστα, ο Γιώργος λέει ότι με τον Γιώργο τον Λαγκουρέτο, που είναι, τον ψάχνει βασικά, και λέει ότι ήταν συγκάτοικοι και συμφοιτητές και συγκάτοικοι στην Κομωτινή.
1: Έχουμε ακούσει πολλά για την Κομωτινή και εμείς όσες φορές έχουμε πάει και παίξει έχουμε περάσει πάρα πολύ καλά. Και προφανώς αφού αυτοί ήταν συμφοιτητές, σίγουρα θα έχουν περάσει απίστευτα.
0: Το πιθανότερο.
1: Φοιτητού πολύ τρελή, φοιτητού Κομωτινή.
0: Καλημέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στην παρέα μας. Γυρίσατε χρόνια πίσω, εποχές γυμνάσιο 94, Φώτης Περισσός. Ο Ηλίας από Πειραιά λέει: μεγαλώσαμε Magic Johnson και Magic the Spell. Μάγκες στο εμένα, η φίλη μου είχε βγει και σε hip hop διασκευή. Εσείς το φτιάξατε, είναι 15 ετία έτσι, hip hop διασκευή.
1: Το έφτιαξαν οι Στίχημα, που και κάποιος άλλος φίλος νομίζω το αναφέρει αυτό, ότι είναι Στίχημα σε ένα μήνυμα από ό,τι βλέπω.
0: Ζήτησαν
1: την άδεια για να χρησιμοποιήσουν βασικά το ρεφρέν και χρησιμοποίησαν και δικούς τους στίχους. Ωραία φάση.
0: Θυμίζω για όσους συντονίζεστε τώρα ότι έχουμε τρεις από τους πέντε από τους Magic the Spell. Ο Θοδωρής Βλαχάκης, ο Γιώργος Αρχοντάκης και ο Βαγγέλης Θεοδωράκης μας κάνουν την τιμή, είναι σήμερα στο στούντιο και στο Εν Κατακλείδη. Εγώ θέλω να πάω στο 93 και στο Σάλο που έκανε εκείνος ο πρώτος ελληνόφωνος δίσκος. Η διαχείριση μετά την τεράστια επιτυχία ήταν εύκολη ή δύσκολη για το επόμενο βήμα για το συγκρότημα?
1: Ακούστηκαν
0: πολύ οι Magic the Spell τότε.
1: Θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ξαφνικά βρισκόμαστε με αυτό που λέμε δύο hit, κάτι το οποίο δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ. Μια μπάντα επί της ουσίας ερασιτεχνική που έκανε πρόβες σε ένα υπόγειο και γούσταρε να παίζει σε κάποιες συναυλίες. Ήταν πολύ σκληρό και μάλιστα νομίζω ότι δοκιμάστηκε και η συνοχή του συγκροτήματος τότε.
0: Λογικό.
1: Και τουλάχιστον για το 1994 ψάχναμε το βηματισμό μας, τον οποίο τον ξαναβρήκαμε το 1995 και ξεκινήσαμε τις περιοδίες στην Ελλάδα, κάτι το οποίο ένωσε την πάντα και εσύσφιξε τις σχέσεις, γιατί όπως ξέρετε το ροκ είναι ένα ταξίδι και είναι πολύ ωραία να ταξιδεύεις με φίλους.
0: Αν σου ζητούσα λοιπόν να δώσεις για σένα το τι είναι το ροκ, θα ήταν αυτή η ερμηνεία?
1: Είναι ταξίδι, με όλες τις έννοιες μπορεί να πάρει λέξη ταξίδι. Είναι ανατροπή σε πάρα πολλά πράγματα και είναι κατά τη γνώμη μου να κοιτάς χωρίς παροπίδες και να κοιτάς μπροστά.
0: Βαγγέλη, για σένα.
2: Είναι αυτή η ερώτηση. Ας πούμε ότι θα συμφωνήσω με το, με το Θοδωρή, γιατί οποιαδήποτε ερμηνεία του ροκ, καμιά φορά...
0: Εντάξει, προσωπικά περισσότερο στο ρωτάω, ας πούμε. Τι βγαίνει από μέσα σου, ας πούμε, ως ροκ. Γιώργο.
3: Κοίταξε, αυτό είναι. Είναι μια διαφορετική ματιά στη ζωή από την καθημερινότητα, ας πούμε. Έχει πολύ ταξίδι μέσα. Είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό που συνηθίζεται να λέμε καθημερινότητα. Αυτό είναι, ας πούμε, και περικλεί μέσα επανάσταση, περικλεί μέσα πολλές έννοιες η ροκ μουσική. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχει γίνει αγαπητή εδώ και 50 χρόνια, ας πούμε, παγκόσμια.
0: Και δεν σταματάει.
1: Έχει κοινωνικές προεκτάσεις, πολιτικές προεκτάσεις ακόμα.
3: Θεματολογίες, πολλά.
2: Σωστά. Και πολλές φορές έχει φθαρεί, γιατί να σου απαντήσω, ας πούμε, θα επικαλεστώ μια απάντηση που είχε δώσει ο Μίτσος, ο Πουλικάκος, σε δώσει το τι είναι ροκ, ας πούμε. Έλεγε ότι υπάρχουν reality που μπορεί να κρίνουν πως ντύνεται η άλλη ή πως, δεν ξέρω. Και λέει, σκάει άλλη με νεκροκεφαλή στρασάκι μπροστά, κίτρινο παπούτσι, ξέρω εγώ. Και της λέει ο κριτής, είσαι πολύ ροκ, γλυκιά μου. Οπότε λέει, τι ροκ και φροκ.
0: Εντάξει.
2: Το ροκ,
0: ναι.
1: Ο Πουλικάκος που συμμετέχει στο βίντεο κλιπ του Γιάννη.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι θα δουν πολλές γνωστές πάτες στο βίντεο κλιπ. Ένας άνθρωπος που είναι, αν μπορούμε να πούμε, από τους θεμέλιους λίθους της ροκ σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων, ο Δημήτρης Πουλικάκος. Εγώ θα επικαλεστώ, τέλος πάντων, την ερμηνεία που είχε δώσει μέσω της ταινίας του για τον Παύλο Σιδηρόπουλο ο σκηνοθέτης, ο Θωμόπουλος, ο Ανδρέας ο Θωμόπουλος, που λέγει ότι το ροκ αγαπάγαμε και δέρνει, και ότι είναι να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις. Αυτήν έχω κρατήσει έτσι σαν...
1: Αρκετά αλήθικη ατάκα, ναι, όπως η πρώτη, ναι. Και πραγματικά rock and roll θα λέγαμε.
0: Τώρα αν ήταν ατάκα που του είπε ο Σιδηρόπουλος, αν την έβγαλε εκείνος, το ξέρει μόνο εκείνος.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, παρέα με τους μαζίτες πέλες σήμερα, ο Θοδωρής Βλαχάκης, ο Γιώργος Χαρκοντάκης και ο Βαγγέλης Θοδωράκης είναι πάντα μαζί μας. Μοιραζόμαστε πράγματα από την πορεία του συγκροτήματος και κάνουμε ωραίες κουβέντες και με τη βοήθεια των δικών σας μηνυμάτων. Υπάρχει μια συνέπεια στους Magic the Spell από το 98 και μετά τουλάχιστον να κυκλοφορούν δουλειές ανά 4 ή 5 χρόνια. Υπάρχει πλάνο με το οποίο λειτουργούμε ή όταν υπάρχει κάτι να πούμε θα βγούμε και θα το πούμε ως συγκρότημα?
3: Κανένα πλάνο νομίζω. Κάθε φορά που νιώθουμε έτοιμοι ότι έχουμε μια δουλειά. Παλιότερα οι εταιρείες θέλανε ο καλλιτέχνης να κυκλοφορεί δίσκο κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο.
3: Ας πούμε. Τα συγκροτήματα νομίζω δεν μπήκανε ποτέ σε αυτή τη λογική. Πάντα έκαναν παραπάνω. Τώρα εμείς κάθε φορά που ετοιμάζαμε κάτι λέγαμε εντάξει, έχουμε τη δουλειά, έχουμε κάτι να πούμε, ας το κυκλοφορήσουμε. Τα τελευταία χρόνια βέβαια κυκλοφορούμε single. Το single δεν αντικαθιστά ένα άλμπουμ.
2: Σίγουρα.
3: Αλλά σήμερα με την υπερπληροφόρηση που είπαμε πριν είναι πιο εύκολο να το προσεγγίσει κάποιος.
2: Υλικό υπάρχει από τα παλιά χρόνια, από το αγγλόφωνο, ηχογραφημένο? Υπάρχουν ζωντανές εμφανίσεις που να υπάρχουν σε μπομπίνες, ας πούμε, ή οτιδήποτε?
3: Υπάρχουν ζωντανές εμφανίσεις και μάλιστα θυμάμαι συγκεκριμένα 83, 84, 85. Αλλά αυτές είναι ηχογραφημένες πάρα πολύ πρόχειρα και δεν αντέχουν εύκολα να
2: επεξεργαστούν και να βγουν.
3: Ακριβώς, δηλαδή στέρεο από την κονσόλα που οι εντάσεις είναι ανεξέλεγκτες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει κάποιος τι εννοώ. Ηχογραφήσεις που μπορούσαν να σταθούν έχουν ήδη κυκλοφορήσει και μάλιστα δύο από αυτές υπάρχουν στο τριπλό άλμπουμ που βγάλαμε το 2009 με τίτλο Τέρματο Διάλειμμα.
2: Ναι,
3: επίσης, ακυκλοφόρητα από την αγγλόφωνη εποχή υπάρχουν στο πρώτο βινήλιο που κάναμε στη νέα εποχή, στα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μας EP του Nightmare, που είναι το single που περιέχει τρία τραγούδια και κάποια άλλα κυκλοφόρητα από την εποχή εκείνη.
2: Πολύ πολύ ωραία. Μέχρι πού θα θέλαμε να φτάσουν οι Magic the Spell? Σε 10 χρόνια, ας πούμε, πώς θα βλέπατε τους εαυτούς σας?
3: Ο Βαγγέλης θα μας πει.
4: Αυτό είναι κάτι που δεν έχει τέλος. Είναι σαν σαν εθισμός. Όσο προχωράς πάντα θέλεις κι άλλο. Θέλεις να έχεις συνέχεια αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για την ώρα αυτό που ξεκίνησα να σου λέω και στην αρχή το απολαμβάνουμε, το κάνουμε γιατί το γουστάρουμε πραγματικά. Οπότε όσο πάει και ακόμα παραπέρα. Αυτό.
5: Όλα είναι δρόμος.
2: Όλα. Έτσι. Πιο σωστή ατάκα. Πάντως λέει, εμείς οι DJs τότε κάναμε αλλαγή. Το πιο καλό σου μαθητής με το γυστηφίσαι από ψώφιου κοριού και φυσικά το κοινό ήταν σε έκσταση.
3: Τι εποχές.
2: Η πρώτη φορά που άκουσα Magic the Spell σε μαγαζί, ο τύπος το είχε δέσει με. Είχε Kravitz. Are you go my way? Είχε βάλει το πιο καλό το μαθητή και μετά έβαλε πέσει το δε χωρά πουθενά και μας πήγε όρτσα. Λοιπόν.
4: Σε ποια παρουσίαση ήμασταν, Θοδωρή, που ο DJ που ήταν από Κρήτη, ένα παιδί, που παίζει Metallica και Magic the Spell, αλλά καπάκια. Δηλαδή Black Album και. Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Γιορτή ενός εκδοτικού οίκου ήταν.
4: Ναι.
3: Στο κέντρο της Αθήνας έξω.
4: Πάει με όλα.
2: Πολλές καλημέρες από την Κιτρινόμορφη κάτω Αχαγέα. Οκ. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό και αφού ήρθε ποδοσφαιρικό μήνυμα θα ρωτήσω έναν αν ασχολείστε με τα αθλήματα γενικώς, αν δηλώνετε κάποια ομάδα και αν θέλετε να μας το πείτε φυσικά, Γιώργο.
5: Ναι. Παναθηναϊκός.
2: Παναθηναϊκός, ε.
5: Παιδιώθεν.
2: Έχεις την ερώτηση του Μανίκα. Βλέπεις πας, παρακολουθείς
5: ακόμα? Κοίταξε, παλιότερα έβλεπα αρκετά, ας πούμε, με ενδιαφέρε. Και τώρα βλέπω, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, παιδιά, πράγματα, ιστορίες, τώρα ξέρω πώς είναι πράγματα. Οπότε προτιμώ να, ξέρω εγώ, να πάρω το γιο μου να πάω μια βόλτα από το να δω, ας πούμε, ένα μάτς για τη δική μου ευχαρίστηση. Είναι και πιτσιρικάς πολύ μικρός, οπότε.
2: Πώς είναι?
5: 7.
2: Α, σου ζήσει.
5: Αργότερα μπορεί να πάμε στο γήπεδο. Παρακολουθώ, δηλαδή, ξέρω τι γίνεται κτλ. Το χάλι μας.
2: Στο ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι και στο μπάσκετ είσαστε καλύτερα.
5: Στο ποδόσφαιρο, ναι, στο ποδόσφαιρο.
2: Βαγγέλη.
4: Και εγώ Παναθηναϊκός από μικρός. πάλι έχω επιδερμική σχέση με, με την μπάλα, αν και γουστάρω πολύ, ας πούμε, όποτε έχει, εντάξει, κάτι σημαντικό, αλλά δεν ασχολούμαι πολύ, είναι αλήθεια. Προτιμώ τη μουσική. Καλά, το ένα δεν είναι ρητό άλλο.
2: Καλά, σίγουρα.
4: Αλλά θέλω να σου πω. Αλλά δηλώνω, ναι,
2: Παναθηναϊκός. Θοδωρή.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Και εδώ να πούμε, βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, ότι το, η μουσική του Σαράγεβο έχει γίνει σύνθημα στον Παναθηναϊκό.
4: Ναι, ναι.
3: Τι είναι το αρρώστησα και τα φάρμακα.
2: Α, μάλιστα. Σωστά.
3: Κάποια στιγμή λοιπόν ο Θοδωρής ο Μανίκας μας πήρε τηλέφωνο και λέει: παιδιά, θέλουμε να κάνουμε ένα δίσκο με όλα τα συστήματα του Παναθηναϊκού. Θέλουμε την άδεια. Λέμε: εντάξει, κάντε το. Έχω λοιπόν ένα φίλο φανατικό Ολυμπιακό. Του είπα την ιστορία και μου λέει: δεν πιστεύω να δώσω την άδεια. Λέω: εντάξει, τι δώσαμε, ρε παιδί μου, αφού το ξέρω, πού είναι το σύνθημα. Δεν υποφέρεσαι.
5: Λοιπόν, θα τον δώσω το Μανίκα τώρα.
2: Δώσ' το, ναι.
5: Λοιπόν, άκου. Δεν το ξέρεις ούτε εσύ. Κανένας δεν το ξέρει. Μου λέει ο Βλαχάκης που είναι Παναθηναϊκός. Του λέω: ο Βλαχάκης δεν είναι Παναθηναϊκός. Ο Βλαχάκης είναι Ολυμπιακός. Μιλά σοβαρά, μου λέει. Και δεν κάθομαι και του λέω όλα τα μυστικά.
3: Σοβαρά, μη
5: σοβαρότατα.
3: Μου σου πει πάρα πολλά η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά.
2: Μάλιστα. Καλύτερη διασκευή τους λέει ο Θανάσης από τη δικιά του τη μεριά. Είναι το «Δώσ' μου το χέρι σου». Εκεί έχετε συνεργαστεί με την τραγουδίστρια από τους,
3: ναι,
2: τους Νοστράδαμος, έτσι.
3: Τη Δέσποινα Γκλέζου.
2: Τη Δέσποινα Γκλέζου. Θυμάσαι
3: μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία. Θυμάμαι ότι τότε που ήρθε να τραγουδήσει στο στούντιο είχε σπάσει το πόδι της, αλλά δεν κόλλησε με τίποτα. Μπήκε λοιπόν, είχε γύψο στο πόδι μια σιδερένια πατερίτσα, την οποία μάλιστα όταν τραγουδούσε μέσα στο στούντιο σήκωνε και ψηλά την πατερίτσα και έδινε.
2: Τον τόνο.
3: Πολύ ζόρικη. Πολύ ζόρικη. Καταπληκτικός άνθρωπος. Και μάλιστα για όσους ακούγαμε και τα 70's ελληνικά συγκροτήματα, ένα θρύλος, εντάξει.
2: Ποιον γκέστα από άλλο συγκρότημα θα λέγατε για μια one-off εμφάνιση, ρωτάει κάποιος.
3: Πολλούς θα θέλαμε, αλλά.
4: Ναι, πολλούς θα θέλαμε. Από Ελλάδα, ας πούμε.
3: Ποιον να ξεχωρίσεις.
2: Ναι, από Ελλάδα, ας πούμε.
3: Ελλάδα. Επειδή έχουμε κάνει διάφορες συνεργασίες και με τον Δημήτρη τον Πουλικάκο επί σκηνής και με τον Γιάννη τον Παλαμίδα φυσικά και με το τελευταία πάρα πολλά, ξέρω εγώ, έτσι, συνεργασίες με τα υπόγεια ρεύματα με, τους, με μέλη των Ενδελέχεια. Έχουμε κάνει επίσης με τους Τσοπάνα Ρέιβ.
2: Όλοι επί σκηνής.
3: Όλοι επί σκηνής.
2: Δύο σε ένα. Πώς ήταν, το σετάρατε αυτό το πράγμα.
3: Αυτό ήταν μια τρελή ιδέα και πράγμα. Για ένα καλοκαίρι, αν θυμάμαι, ήταν το καλοκαίρι του 2007 πρέπει να ήταν αυτό. Και πήγε πάρα πολύ καλά και σε μεγάλα φεστιβάλ. Το χειμώνα είχαμε πρόβλημα, βέβαια, γιατί
2: στα
3: κλαμπ δεν υπήρχε. Ακριβώς. Με δύο ντραμ στημένες, σε δύο μπάσα, τέσσερις. Δύο μπάσα, τρεις κιθάρες, ενισχυτές τιμέν κλπ. Τώρα εντάξει, καλή φάση θα ήταν να κάναμε μια συνεργασία με ένα τραγουδιστή Θεσσαλονικιού συγκροτήματος. Θα έλεγα εγώ.
5: Ναι, γιατί όχι.
3: Που δεν έχουμε κάνει.
2: Μάλιστα. Μην μιλάς για κάτι συγκεκριμένο ή όχι. Γιατί εμένα πήγε σε τρεις στο μυαλό μου, ας πούμε κατευθείαν.
3: Η αλήθεια και εμένα πήγε σε τρεις, οπότε.
2: Εντάξει, όχι. Το κλείσαμε.
3: Ναι.
2: Πάνω πάω whisky και τον Magic Despel δίσκη, λέει ο Βασίλης. Αυτά είναι. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος βρίσκεται στα μέρη της Κύπρου, την οποία έχετε τιμήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
3: Την αγαπάμε και μας αγαπάει. Και όταν λέμε τα τελευταία χρόνια, εννοούμε συνεχώς από το 1995.
2: Α, οκ.
3: Πέρυσι νομίζω πήγαμε τέσσερις φορές.
5: Τέσσερις φορές, ναι.
2: Αυτό μου είχε μείνει, ότι έβλεπα ότι κατεβήκατε συχνά το τελευταίο διάστημα. Το κοινό εκεί, διαφορετικό με τα εντός, τέλος πάντων. Η διαχώρα είμαστε, αλλά τέλος πάντων.
3: Εντάξει, δεν θα λέγαμε ιδιαίτερα διαφορετικό. Απλά εγώ θα λέγα ότι είναι ένα κοινό λίγο πιο αγνό από το δικό μας. Θέλει πάρα πολύ να δει ελληνικά συγκροτήματα. Τα ελληνικά συγκροτήματα είναι συγκροτήματα επί της ουσίας του εξωτερικού για την Κύπρο. Δεν ζούμε εκεί κάθε μέρα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια άλλη μαγεία, μια άλλη επαφή. Έχουμε κάνει φίλους, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε. Και γενικά η ελληνική ροκ σκηνή πάει πολύ καλά στην Κύπρο αρκετές δεκαετίες τώρα. Θα ήθελα να πω ένα περιστατικό. Ήταν νομίζω το 2001. Κατεβήκαμε να παίξουμε σε ένα χώρο που χωρούσε ανοιχτό χώρο 1000 άτομα. Στη Λευκοσία, στο Σκαλία Γλατζιάς. Κατεβαίνοντας λοιπόν είδαμε και φρικάραμε εμείς ότι στο γήπεδο ποδοσφαίρου την ίδια μέρα έπαιζαν Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά, Ενδελέχεια και Μίκρο μαζί. Τρελαθήκαμε. Λέμε, αυτό δεν το σηκώνει ούτε η Αθήνα ούτε η Θεσσαλονίκη ένα τέτοιο πράγμα. Ποιος τώρα θα την πατήσει, λέμε, μήπως την πατήσουμε εμείς που είμαστε μόνοι μας. Τελικά λοιπόν γεμίσαμε εμείς αυτό το χώρο και επίσης οι άλλοι κάναν 4.000 εισιτήρια. Μιλάμε για κάτι τρομερό. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια πράγματα.
2: 5.000 κόσμος είχε πάει.
3: 5.000 κόσμος άκουσε ελληνόφωνη ροκ σκηνή εκείνη τη βραδιά. Είναι τρομερό.
2: Πολύ καλό. Ναι. Και στην Ελλάδα δύσκολα θα το πετύχεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Και σπασμένο κιόλας.
3: Ναι. Βέβαια, μιλάμε για καλύτερες εποχές. Mm-hmm. Ούτε τώρα θα μπορούσε να είναι έτσι. Ναι. Κύπρο, αν και έχουμε δει τελευταία μεγάλα φεστιβάλ. Κι όμως θα μπορούσε.
5: Πώς
3: το καλοκαίρι. Παίξαμε σε δύο φεστιβάλ με τα υπόγεια ρεύματα και τα κίτρινα ποδήλατα, τα οποία πιάσαν αυτόν τον κόσμο.
2: Αχα.
3: Και στη Λευκοσία, ναι, και στη Λεμεσό.
2: Πολύ καλό.
3: Ανοιχτά φεστιβάλ.
2: Πολύ καλό.
5: Και πέρυσι.
4: Ναι, και στα Μάταλα στην Κρήτη.
2: Ναι. Ο περισσότερος κόσμος που έχει βρεθεί να είσαι από πάνω και εκείνη από κάτω, που και πότε.
3: Νομίζω ότι αυτός πρέπει να ήταν στην συναυλία, στην αντιπολεμική συναυλία στο Σύνταγμα, όταν γινόταν ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας. Ο οποίος λέγανε τότε κάποιοι ότι μπορεί να ήταν και 200.000 κόσμος.
2: Μάλιστα. Το συνέστημα.
3: Εντάξει, είναι τρομερό το συνέστημα. Να ξέρεις ότι απευθύνεσαι τόσο πολύ κόσμο και αυτοί σε ακούνε, είναι απίστευτο, τι να πω. Mm-hmm. Το πιο έτσι, αυτό που, το πιο ισχυρό πάντως που έχω δοκιμάσει, το πιο συγκινησιακό έτσι, ήταν την πρώτη φορά που πολλοί κόσμος μπροστά μας τραγουδούσε όλα τα λόγια του Σαράγεβου. Γιατί ήταν το πρώτο δικό μας κομμάτι που γνώριζε τέτοια επιτυχία και ήταν για μας κάτι τόσο ασυνήθιστο που δεν πιστεύαμε ότι μπορεί ποτέ
2: μπορεί
3: να συμβεί.
2: Ναι. Mm-hmm. Βαγγέλη, εσύ το περισσότερο κόσμο που θυμάσαι.
4: Είναι πολλά. Νομίζω πριν 1-2 χρόνια στα Μάταλα που είχαμε παίξει ήταν γύρω στα
3: 12.000 κόσμος. Ναι,
4: ναι. Mm-hmm. Κόσμος. Και το συνέστημα, για να σου απαντήσεις mm-hmm. αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Σε αυτές τις συνθήκες είναι τόσο μεγάλο το πλήθος που καταρχάς μπορείς να επικεντρωθείς σε μερίδες κόσμου και να πάρεις ενέργεια από εκεί, γιατί μπορεί ο ένας ας πούμε να είναι λίγο πιο διάφορος, αλλά μπορεί μια παρέα στα
2: να τα σπάει, ας πούμε,
4: 400 μέτρα που λέει ο λόγος να τα σπάει, ναι, ή μπροστά ή οπουδήποτε. Αλλά αυτό που παίρνουμε και από κλαμπ, δηλαδή στα κλαμπάκια καμιά φορά που μπορεί να είναι πιο άμεσος, mm-hmm. πιο άμεση η
2: επαφή. Να είσαι με 40 ανθρώπους, ας πούμε, και να την έχουν κελαχεί, ας πούμε.
4: Αυτό. Στις μεγάλες συναυλίες είναι λίγο πιο απρόσωπο.
3: Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι πολύ καλύτερο μερικές φορές.
2: Ναι.
3: Στο κλαμπ.
5: Οι μικρές σκηνές είναι καλές. Έχει ενέργεια, έχεις καλύτερη επαφή με τον κόσμο. Mm-hmm. Όταν λέω μικρές σκηνές, εννοώ, ρε παιδί μου, ξέρω, το κύτταρο, ας πούμε.
2: Ναι, εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορεί
5: εγώ προσωπικά, εγώ δηλαδή. Είναι ωραία στη μεγάλη συναυλία, γιατί εντάξει, παίρνεις ενέργεια από τον κόσμο, αλλά προσωπικά εγώ προτιμώ το κύτταρο, ας πούμε. Uh-huh. Το προτιμώ σαν σκηνή να έχεις μέσα, ξέρω εγώ, 500 άτομα, 600 άτομα.
2: Και να είναι όρθια.
5: Αισθάνεσαι πιο πολύ, πιο πολύ αδρεναλίνη.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Και το παρήγορο είναι ότι στο κύτταρο γεμίζει το μαγαζί με ελληνόφωνα γκρουπ και δεν το περίμενα, δηλαδή στα δύο από αυτά τα φεστιβάλ που λέγαμε φεστιβάλ, τις συναντήσεις τέλος πάντων της ελληνόφωνης ροκ που γίνανε το Μάιο του 16 και του 17, αν δεν κάνω λάθος, στις οποίες πήγα, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσο κόσμο και παιδιά τα οποία στην ουσία δεν ζήσαν και την εποχή, έτσι, την έκφραση των 90's, ας πούμε,
5: παιδιά, ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετούς νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζήσαν εκείνο, αλλά θέλουν σήμερα να συμμετέχουν σε αυτό.
2: Παρήγορο, πολύ παρήγορο, πραγματικά, για αυτήν την ταλαιπωρή σκηνή. Θέλω να μου μιλήσετε και για τον κύριο Παντελή. Ποιος είχε την ιδέα να διασκευάσετε αυτό το κομμάτι? Άντε τώρα να το κάνω λίγο πιο μεγάλο.
3: Αυτή την ιδέα λοιπόν, όχι για το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά είχε γίνει κάποτε μια συναυλία στήριξη του Πάντου Τσαβέλα. Ανάπηρος τότε, είχε πρόβλημα με τα πόδια του, σε μια μουσική σκηνή στον Πειραιά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Στίγμα. Εκεί λοιπόν παίζαμε κι εμείς. Ένας φίλος μας, ένας καλός μας φίλος που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή πια, ο Δημήτρης ο Ποντίκας, ο ποιητής που έχουμε μελοποιήσει και κομμάτια του, μας έφερε σε επαφή με τον Τζαβέλα. Πήρε λοιπόν ένα βιβλίο Τζαβέλα, το οποίο, αν θυμάμαι καλά, ονομάζεται Αντάρτικο Ροκ ή Αντάρτο Ροκ. Και λέει: θέλω να μου υποσχεθείτε ότι. Απευθύνθηκε και σε εμάς και στον Τζαβέλα ότι θα γίνει μια διασκευή ή μελοποίηση από τους Mazzy Despel. Είπε λοιπόν και ο Πάνος Τζαβέλας, ναι βέβαια, γιατί όχι, εμείς με χαρά. Αυτό όμως έμεινε για χρόνια και σκεφτήκαμε εμείς ότι θα ήταν ωραίο να διασκευάσουμε τον κύριο Παντελή αμέσως μετά τα γεγονότα του Δεκέμβρη του 8. Και ψάξαμε να βρούμε τον Τζαβέλα και να το ανακοινώσουμε με χαρά και να μας δώσει και αυτός τυπικά την άδεια, βέβαια την έγγραφη. Ο Τζαβέλας όμως δυστυχώς ήταν στο νοσοκομείο στον Ερυθρό σε κόμμα λίγο πριν πεθάνει. Την άδεια την πήραμε από την
2: σύζυγο.
3: Ακριβώς την Νατάσα Παπαδοπούλου, και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Και έτσι κυκλοφόρησε το κομμάτι το 2009.
2: Μάλιστα.

0: την ατομική ιδιοκτησία που μας στέρισε τα πάντα.
1: Συνεχίζουμε με τους Magic Despel για λίγο ακόμα. Θα τους αποδεσμεύσουμε γιατί ο καθένας έχει τα δικά του τα πρωινά, είτε τα όσα έχουν τραβήξει την προηγούμενη μέρα. Ξαναγυρίσαμε στο 2014 σε ένα κομμάτι το οποίο είναι μελοποιημένο πείμα, έτσι.
2: Mm-hmm. Ναι? Του Ρόκε Ντάλτον, ένας ποιητής από το Ελ Σαλβαδόρ, mm-hmm. που μας συγκίνησε με το περιεχόμενο του ποίηματος και με τη ζωή του, βέβαια, αγωνιστής που το τέλος του ήρθε άτυχα από τους ίδιους τους συντρόφους του τελικά. Mm-hmm. Και έτσι ο Λουκάς Κακουλής, ένας Κύπριος, έκανε την λογοτεχνική μετάφραση του ποίηματος και είχαμε τη χαρά να το μελοποιήσουμε για να το τραγουδήσει ο Γιάννης ο Παλαμίδας σε μια μουσική που φτιάξαμε να θυμίζει Βυζάντιο και να προσπαθήσαμε να συνδέσουμε, ας πούμε, το όλο νόημα των στίχων με την βυζαντινή μουσική.
1: Μάλιστα. Κάτι που να αφήσαμε να μην είπαμε πριν αποχωρήσετε... Καλά, σίγουρα μου έχουν ξεφύγει πράγματα. Να ρίξω μια ματιά στα μηνύματα. Ο Κώστας από το Χίστον ρωτάει πόσους δίσκους έχουν πουλήσει τα παιδιά. Επίσης έχουν συνεργαστεί με τον Κραουνάκη, κάνω λάθος?
2: Με τον Κραουνάκη δεν έχουμε συνεργαστεί.
1: Okay.
2: Έχουμε πουλήσει σίγουρα πάνω από 100.000 δίσκους όλα αυτά τα χρόνια. Ένα νούμερο που το έχουν πιάσει και άλλες ελληνόφωνες μπάντες και το έχουν ξεπεράσει, mm-hmm. θα λέγαμε. Υπήρξαν πωλήσεις παλιότερα για αυτή τη σκηνή. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν 90. Καν πωλήσεις.
1: Ναι. Καλημέρα Παναγιώτη, μια ερώτηση: ποιο είναι το πιο αγαπημένο ελληνικό ροκ τραγούδι για καθένα από τα παιδιά? Και με αυτή την ερώτηση θα σας αφήσω.
2: Εγώ θα απαντήσω πρώτος.
1: Ωραία,
2: διότι πάμε. Το έχω έτοιμο. Διαμαντένια προβλήτα
1: ενδελέχει.
3: Απαντάω δεύτερος. Λοιπόν, οι μέρες αργίας εμένα.
1: Για φανακρίνα.
3: Για αποκρίνα, ναι. Mm-hmm.
4: Ελληνόφωνο ή ελληνικό?
1: Ελληνόφωνο,
4: Ελληνικό.
1: Ελληνόφωνο θέλω να μου πεις. Ελληνικό γράφει εδώ.
4: Ελληνικό, θα σου πω δύο.
1: Ελληνόφωνο. Ωραία.
4: Κοίταξε. Το Mountain.
1: Ναι,
4: το Σοκράτες. Αγαπημένο μου συγκρότημα είναι Σοκράτες. Και θα πω και εγώ Ενδελέχεια. Mm-hmm. Το Βουτιά.
1: Βουτιά.
4: Σοβαρά. Του έχω κάνει και ένα δίσκο εδώ στην Ενδελέχεια, ας πούμε. Με το ότι είναι εδώ και ότι
1: είναι εδώ,
4: ότι είναι και πιο πέρα. Και όταν μπήκαν τα παιδιά στο στούντιο, ας πούμε, λέω ρε, εσύ, αυτοί κάτι γίνεται εδώ πέρα. Και ναι, είναι αγαπημένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι που θέλετε να προσθέσετε, κάποιος?
2: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Βλέπω εδώ κάποιος φίλος γράφει Alice in Nightmare, δισκάρα.
1: Α, ναι.
2: Alice in Nightmare, λοιπόν, ήταν ένα group που παίξαμε η μισή Magic την εποχή που ψαχνόμαστε αν θα κάνουμε τελικά ελληνόφωνο δίσκο ή αγγλόφωνο, αυτά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και επειδή είχαμε διαφωνίες μεταξύ μας, τελικά λέμε ας το εκτονώσουμε πριν διαλύσουμε τους, μην φτάσουμε να διαλύσουμε τους μαζί για αυτόν τον λόγο. Και φτιαχτήκαν δύο project. Οι Alice in a Nightmare που έπαιξαν αγγλόφωνο και τα παιδιά του Ήλιου που έπαιξαν ελληνόφωνο. Εγώ ήμουν με τα παιδιά του Ήλιου, αλλά οι Alice in a Nightmare δεν είχαν drummer. Οπότε.
1: Έπαιζε σε διπλό ταμπλό αυτό.
2: Οπότε έπαιξα σε διπλό ταμπλό. Στο μοναδικό δίσκο που έκανε Alice in a Nightmare παίζω εγώ τύμπανα και υπάρχει και ένα τραγούδι που παίζει ο Γιώργος Μπάσο.
4: Ναι,
1: παντού είστε διάολα.
2: Αμέσως μετά από αυτά τα project επιστρέψαμε για τους ελληνόφωνες Magic Despel.
1: Μάλιστα. Διάλυση δεν υπάρχει πουθενά στην ιστορία του συγκροτήματος?
2: Όχι, δεν υπάρχει διάλυση. Υπάρχει μία παύση, ας πούμε, εκτόνωσης με αυτά τα project.
1: Mm-hmm. Από το 85 μέχρι να έρθει το
2: 90. Όχι, από το 85 δισκογραφικά. Αλλά,
1: ναι.
2: Όχι, απλά δεν βγάλαμε το 85. Παίζαμε το 90, το 87, το 88, το 89 και το 90 γίνανε αυτά τα project. Mm-hmm. Το 91 όχι μόνο παίζαμε σαν Magic Despel, κυκλοφορήσαμε και δίσκο, ένα διπλό βινήλιο το οποίο ονομάστηκε The Best and the Rest,
1: uh-huh.
2: από την Music Box, την MBI τότε, που περιείχε
1: τα καλύτερα των αγγλόφωνων.
2: Τα καλύτερα υποτιθέμενα, ας πούμε, από τα αγγλόφωνα, αλλά και πολλά που δεν είχαν περιληφθεί σε δίσκους, έως και demo.
1: Αχα, μάλιστα. Δεν την ήξερα αυτή την κυκλοφορία, μπορώ να πω. Ούτε και τα δύο συγκροτήματα επίσης, πρέπει να πω ότι έχετε πιάσει τον ύπνο εδώ πέρα. Εντελώς. Λοιπόν, ωραία. Κάπου εδώ πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Γιώργο, Βαγγέλη, Θοδωρή. Μεγάλη μου τιμή που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ άλλη μια φορά τον Θοδωρή Μανίκα που ήταν ο άνθρωπος που ήταν στο ενδιάμεσο για να φτάσουμε να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και φυσικά η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή, οπότε υπάρχει κάτι να πούμε, να παρουσιάσουμε. Με χαρά να είμαστε εδώ και να τα ξαναπούμε, ίσως και όλοι μαζί αν μπορέσετε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που παρουσιάζεις την ελληνόφωνη σκηνή, που έχει ανάγκη ανθρώπους να την αγαπάνε όπως εσύ. Και να σου πω ότι περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα αυτές τις ώρες. Δηλαδή δεν μας φάνηκε. Σε μένα δεν φάνηκε καθόλου την απόφαση.
3: Ναι, πραγματικά.
4: Πολύ ωραία.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is
4: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 και αυτό είναι το Fight Club, ως γνωστό, διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, ισοσταθμίσεις και διάφορα άλλα ωραία πράγματα πρέπει να γίνουν για να ακούσουμε αυτά που θα ακούσουμε. Η Κωνσταντίνα Πανούτη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κάνουμε ένα φέρμα που πραγματικά θα έπρεπε ή θα μπορούσε να είχε γίνει πριν από πολλά χρόνια. Δεν πειράζει. Γίνεται σήμερα. Πάντα είναι ωραίο, όποτε και να γίνεται. Ένα αφιέρωμα στο Βασίλη είναι πάντα καλοδεχούμενο. Σε κάθε περίπτωση θα πει κάποιο ένα αφιέρωμα στο Βασίλη. Τι πάει να πει ένα. Πώς θα τη βγάλει με ένα αφιέρωμα στο Βασίλη. Εντάξει, θα δούμε. Ναι. Το υλικό για αφιερώματα στο Βασίλη είναι πολύ. Είναι η αλήθεια. Σήμερα έχουμε διαλέξει 22 τραγούδια. Ελπίζω θα προλάβουν να ακουστούν όλα. Χαρακτηριστικά για τον Βασίλη, για τον οποίο νομίζω ότι έχουν υποθεί τα περισσότερα πράγματα που πρέπει να υποθούν, αν και δεν χρειάζεται κιόλας, διότι το Βασίλη Παπακοσταντίνου στην πραγματικότητα τον κουβαλάμε μέσα μας. Φέτος είχαμε και τη χαρά να τον δούμε να κλείνει τα 50 του χρόνια στη δισκογραφία, να κάνει την πολύ ωραία αυτή συναυλία στο Καλή Μάρμαρο. Ο Βασίλης, απλώς θέλω να πω έτσι πριν ξεκινήσουμε, ότι έχει το εξής μαγικό, ότι είναι ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει συνοδεύσει τις εφηβείες πολλών γενεών. Δεν σημαίνει τη δικιά μας εφηβεία, αλλά και τις εφηβείες των επόμενων. Και με κάποιο τρόπο είναι ένας καλλιτέχνης, τα τραγούδια και οι ερμηνείες του οποίου και τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται στα τραγούδια του, αγγίζουν για κάποιο λόγο περισσότερο τους εφήβους, και τους νέους. Αυτό είναι ένα πραγματικό κατόρθωμα, ένα παράσημο για τον Βασίλη, ο οποίος έμεινε και αναλύωτος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, η φωνή του κυρίως. Με αυτό το έρινο, με αυτό το υπέροχο γρέζι. Ο Βασίλης, εν πάση περιπτώσει, είναι από αυτούς τους ελάχιστους θαυμάσιους τραγουδιστές που κατάφερε να βρει λόγια για να μας εκφράσουν όταν δεν τα βρίσκαμε εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα στη δισκογραφία του Βασίλη. Κυρίως θα ασχοληθούμε με τη δεκαετία του 80, από αυτή ήταν τα περισσότερα τραγούδια, και λίγο 70 και λίγο 90 και κανένα δυο από τα τελευταία. Έτσι θα παίξουμε σήμερα. Δεν υπάρχουν παραγγελίες, ως γνωστόν, σε αυτές τις εκπομπές. Ξέρουμε, θα πείτε αυτά, ναι, δεν έβαλες αυτό το άλλο. Ξέρω, σε κάθε εκπομπή γίνεται. Μην ανησυχείτε. Να ξέρετε ότι βασανίστηκα όπως θα βασανιζόταν οποιοδήποτε από εσάς προσπαθούσε να φτιάξει μια λίστα για το Βασίλη και έλεγε ότι δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται να λείπει αυτό, δεν γίνεται να λείπει το άλλο. Ναι, δεν γίνεται όντως. Πολλά να λείπουν, αλλά κάποια πρέπει να λείψουν. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε άλλο. Αράξτε, βάλτε τα ποτά σας, βάλτε τα ξηροκάρπια σας, ανοίχτε φωνή, βγείτε μπαλκόνι, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Λοιπόν, και πάμε και ξεκινάμε. Ο Βασίλης εμφανίστηκε στη δισκογραφία πάρα πολύ νωρίς, ως γνωστόν, το 72, για να καταλάβουμε τώρα την πρώτη του συμμετοχή, στα 22 του, την πρώτη συμμετοχή σε δίσκο. Έτσι, ένα-δυο ψηλίκια, ένα πέρασμα είχε κάνει. Η πρώτη του εμφάνιση είναι το 74, στον Προδομένο Λαό του Μίκη Θεοδωράκη, μαζί με τη Χάρης Αλεξίου, με Μάνο Κατράκη, μέχρι και Αλέγκη Βουγιουκλάκη τραγουδάει στον δίσκο αυτόν. Ο Βασίλης των 70's ήταν περισσότερο πολιτικός, παύλα κοινωνικός, να το πούμε έτσι. Έτσι τσούλησε αυτή η δεκαετία. Προς το τέλος της κάνει συμμετοχή, το διαλέγει ο Θάνος Μικρούτσικος για να συμμετάσχει, να πει δύο τραγούδια σε έναν σημαδιακό δίσκο για ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία. Συμμετοχή, το διαλέγει ο Θάνος Μικρούτσικος για να συμμετάσχει, να πει δύο τραγούδια σε έναν σημαδιακό δίσκο για ολόκληρη την ελληνική δισκογραφία.

Παραμένουμε στο Σταυρό του Νότου, με αυτά τα 11 υπέροχα τραγούδια. Τα 8 τα είπε ο Γιάννης Κούτρας, η φωνή του τα σημάδεψε. Ένα η Εμιλία Σαρή, το μόνιμο, και τα άλλα δύο ο Βασίλης. Ακούσαμε τον Νέγρο Θερμαστή από τον Τζιμπουτί, τον περίφημο. Το άλλο τραγούδι έμελε να γίνει, ας πούμε, το πιο γνωστό του και η πρώτη του έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που ακόμα ακούγεται με την ίδια

0: πόρωση, που θυμάμαι πριν από 30 περίπου χρόνια όταν σπούδασα στην Αγγλία. Ήταν ένας κριτικός συμφοιτητής μου, λοιπόν, ο Μανώλης. Καλό παιδί, προσπαθούσε να γρατζουνίσει την κιθάρα. Είχε έτσι, πόσο τραγούδα, έτσι, Ξυλούρι, αυτά, Κατσιμιχαίους και Βασίλη, και προσπαθούσε να τραγουδήσει κιόλας. Όχι με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά τέλος πάντων το έκανε. Τότε λοιπόν έκανε το εξής. Υπόθεση έλεγε ότι είχε πόρωση με το Βασίλη. Τραγουδούσε λοιπόν το, έπαιζε το μαχαίρι και έλεγε: Σκύψε και δες το, μια γκυρα και ένα υπόσημο έχει. Του λέω: Ρε Μανώλη, υπόσημο, ρε Μανώλη. Όχι υπόσημο. Ρε Μανώλη, δεν έχει νόημα, αγόρι μου, αυτό. Τι υπόσημο. Όχι, είναι υπόσημο το άλογο, ξέρω εγώ, της θάλασσας και τα λοιπά. Δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι είναι υπόσημο. Φύγαμε.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Το 1980 ο Μάνος Λοΐζος κυκλοφορεί τον πολύ πολύ καλό δίσκο Για μια μέρα ζωής, στο οποίο ακούγονται κομμάτια τα οποία μας συντροφεύουν μέχρι σήμερα, όπως η Κουτσή Κιθάρα, το Σύριαλ, το Σε Ψάχνω, το Η Μέρα Εκείνη Δεν Θα Αργήσει και πάρα πολλά ωραία κομμάτια. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου συμμετέχει στον συγκεκριμένο δίσκο, το οποίο θα ακούσουμε δύο. Θα ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, το Κι Αν Είμαι Ρόκς, ο οποίος στίχους έχει γράψει Δώρα Σιτζάνη, η οποία συμμετέχει κιόλας στον δίσκο. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεταγγίζει πολλά θέματα. Υπάρχει αναφορά, και τα παιδιά της εποχής εκεί θα τα καταλαβαίνανε, στο τέλος του πρώτου κουπλέ, στο Αναφρανίλ και το Τρεπτιζόλ, τα οποία ήταν δύο αντικαταθλιπτικά της εποχής, πάρα πολύ γνωστά και διαδεδομένα. Το τραγούδι εξελίσσεται και φτάνει στο τελευταίο του κουπλέ, στον πραγματικό λόγο ύπαρξής του και στην αφιέρωσή του. Είναι βεβαίως αφιερωμένο στο Βίκτορ Χάρα. Ο Βίκτορ Χάρα, ο Μπομπ Ντίλαν, ας το πούμε έτσι, της Λατινικής Αμερικής, χιλιανός ακτιβιστής και λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα από τη χούντα του Πινοσέτ. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία, αξίζει πραγματικά να τη διαβάσετε. Αλλά περισσότερο απ' όλα αξίζει να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Big Wins Sport FM 94,6, ένα μικρό αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και μπαίνουμε τώρα στην πολύ δυνατή περίοδο του Βασίλη, στα έτη δηλαδή. Πάμε στο 1982, όπου βγαίνει το Φοβάμαι. Το Φοβάμαι είναι ουσιαστικά ο δίσκος με τον οποίο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γυρίζει την καριέρα του και καθορίζεται πλέον στη συνείδηση του κόσμου ως ροκ τραγουδιστής και συναυλιακός καλλιτέχνης αργότερα, αλλά τέλος πάντων δίνει το στίγμα του. Το στίγμα του το δίνει με αυτόν τον δίσκο, το Φοβάμαι. Ένας δίσκος γεμάτος επιτυχίες, γεμάτος υπέροχα τραγούδια και ερμηνείες. Θα ακούσουμε πολλά τραγούδια από αυτό το δίσκο, ξεκινώντας από το μόνιμο.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα, σαν

στον ίδιο δίσκο, αλλά ένα πολύ γνωστό υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο στον γαλλικό Μάη του 68, ίσως το σημαντικότερο επαναστατικό γεγονός του 20ου αιώνα, υπό την έννοια ότι ήταν μια παλαϊκή εξέγερση.

0: Παραμένουμε στο 82, παραμένουμε στο Φοβάμαι και πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά πραγματικά τραγούδια του Βασίλη. Ένα τραγούδι το οποίο έδωσε την καλύτερη, θλιβερή μεν πολύ, αλλά καλύτερη εικόνα ενός από τα δύο πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία. Αυτά τα πράγματα που θέρισαν εκείνη τη δεκαετία ήταν τα ναρκωτικά και τα δυστυχήματα με μηχανές. Η δεκαετία του 80 ήταν γεμάτη και από τα δύο. Για το δεύτερο μιλάει ο Κουρσάρος σε στίχους του συγγραφέα Παύλου Μάτεση και μουσική του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρα.
1: Στην ασφαλτό Κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

Στον ίδιο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι πολύ σκοτεινό, πολύ ερωτικά σκοτεινό, πολύ δύσκολο, πολύ ζώρικο. Ένα τραγούδι το οποίο οι στίχοι θυμίζουν καταραμένους ποιητές, Τσιρεμπό, Μποτλέρ, ξέρω εγώ, Απολινέρ, τέτοια πράγματα. Μόνο αυτούς τους στίχους, γιατί μερικές φορές τι γίνεται, τους έχει γράψει ο Σάκης Μπουλάς. Ο Σάκης Μπουλάς, ναι, που έχει γράψει το Άλι Μπαμπά, το Ζαμανφού, ξέρω εγώ, τον Μπριγιόλ, το Ρέγγε και Λακέρδε, το Τσικαμπούμ, ξέρω και όλα αυτά. Ο ίδιος Σάκης Μπουλάς έγραψε το υπέροχο Σεμπάστιαν.

Θα κλείσουμε την ώρα και το φοβάμαι με τη Στέλλα, ένα επίσης από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Βασίλη, σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη εδώ και στίχους του Γιώργου Οικονομέα. Ναι, αυτού του Γιώργου Οικονομέα που φαντάζεστε. Με αυτό θα πάμε και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα με τραγούδια από τη διαίρεση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι του φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

δεύτερο Fight Club, δεύτερη ώρα του αφιερώματος στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μπήκαμε με διαίρεση, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στο 1984. Ακούσαμε το πρώτο τέλος και θα ακούσουμε άλλα δύο πολύ ωραία τραγούδια από τον ίδιο δίσκο. Το πρώτο είναι μια διασκευή στο τραγούδι The Revolution του Chris DeBerg, όπως διασκευή ήταν και το Sebastian βεβαίως που ακούσαμε προηγουμένως, στο οποίο δεν υπάρχω την ελληνική διασκευή στους στίχους, έχει κάνει η Λίνα Νικολακοπούλου.

Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα.

κυριαρχή. Ας με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετύχει.

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Προχωράμε λίγο παρακάτω. Πάμε 3 χρόνια μετά, το 1987, κυκλοφορεί ο δίσκος «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», στον οποίο δίσκο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου ερμηνεύει σε στίχους της Αφροδίτης Μάνου και μουσική δική του ένα ωραιότατο, πάρα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι.
0: Σαν δύο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου,

Ο Βασίλης κυκλοφορεί άλλον έναν εμβληματικό δίσκο, ίσως το δίσκο με τα πιο πορωτικά του κομμάτια, και ένα δίσκο του οποίου το ομώνυμο τραγούδι, τα χαιρετίσματα δηλαδή, το οποίο θα ακούσουμε πρώτο, τον φέρνει οριστικά και αμετάκλητα απέναντι από την εξουσία και στις καρδιές όλων όσων νιώθουν ανυπόταχτοι.

Στον ίδιο δίσκο τα χαιρετίσματα τα λέει ο Βασίλης, βάζοντας μέσα ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Νικόλα Άσιμου. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω και διαφορώ.

μαγέψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: time when I had some style. I rocked a bow tie on New Year. Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στον ίδιο δίσκο ακριβώς ό,τι είπαμε πριν συμβαίνει μία ακόμα φορά. Βασίλης λέει ακόμα ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημου. Είναι ένα τραγούδι που θυμίζει πολύ περισσότερο Άσημο, να το πούμε, από το προηγούμενο. Το περίφημο τραγούδι μέχρι σήμερα το λέμε. Γιατί δεν λέει Παπαντρέου και λέει Παπαντρέου. Γιατί λέει Παπαντρέου, γιατί έτσι έβγαινε ο στίχος. Τι να κάνουμε. Και να σου πω και κάτι. Στην εκτέλεσή του ο Άσημος δεν λέει τον Ποπάι το Ζωρό, λέει τον Ευρέν. Το Ζωρό. Ο Ευρέν, παλιός Τούρκος στρατηγός. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε καθαρέω.

προχωράμε λιγάκι να προλάβουμε, μπαίνουμε στα 90's. Πάμε στο 1992, πάμε στη Σφεντόνα και ξέρετε τι θα ακούσουμε από τη Σφεντόνα. Το ομώνυμο, το αυτοβιογραφικό.

1994, ο Βασίλης κυκλοφορεί το δίσκο «Δε σηκώνει», με διάφορα ωραία μέσα, την Οδό Ελλήνων, το Ιδιασόντος και πολλά ωραία κομμάτια. Προλαβαίνουμε όλα τι να τα κάνουμε. Ανάμεσα στα οποία το υπέροχο Πουέρτο Ρίκο, με τους στίχους που έχουν μείνει αρκετοί στίχοι από εδώ, είτε τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν να μας φέρει εκείνος στα δικά του, αλλά κυρίως το αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: να αρμενίζουμε παρέα.
1: Το επόμενο τραγούδι το είδαμε σε δισκογραφία του Βασίλη το 1995. Το έβαλε στο δίσκο με τη Λόι Μπαλάντες του Βασίλη. Βεβαίως είναι τραγούδι του 1974, πολύ παλαιότερο. Είναι τραγούδι του Μάνου Λοΐζου. Είναι τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια του δρόμου». Ένα τραγούδι που όλοι προσπαθούν να το πούν πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι σημαντικό. Ο Μάνος Λοΐζου το έχει πει πάρα πολύ ωραία, αλλά και ο Βασίλης το έχει πει πάρα πολύ ωραία, και είναι για τον Κομμαντάντε.

Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια 21ου αιώνα. Έτσι, για να περάσουμε να έχουμε και ένα δείγμα από αυτά. Ξέρω ότι δεν φτάνουν, ξέρω ότι δεν φτάνουν σε κανέναν μας. Λοιπόν, το 2007, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου κυκλοφορεί το δίσκο με τοπική, με μπόλικα τραγούδια, καμιά 15αριά. Αρκετά πολύ ωραία. Ωραιότερο όλων όμως το τραγούδι Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Μια υπέροχη μπαλάντα, εξαιρετικά αφιερωμένη σε αυτήν που τα φιλιά της στο λαιμό μου μοιάζουν με θαύματα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους και έκανε όλα τα απαραίτητα πράγματα για να φτάσουν τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου όπως πρέπει στα αυτιά σας. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην οργάνωση, την επιμέλεια της παραγωγής και σιγοτραγούδα κιόλας. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το δίσκο του Βασίλη. Το παιχνίδι παίζεται του 2010. Ένα τραγούδι που είναι παλιό, βέβαια, είναι τραγούδι του 62 του Σάρλ Αζναβούρ, το La Mama. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τους ελληνικούς στίχους και αξίζει μετά που θα το ακούσετε, αν δεν το έχετε δει, να ψάξετε να βρείτε και την ερμηνεία του στο YouTube, η οποία είναι συγκλονιστική. Δεν φτάνει τόσος Βασίλης, ήταν πολύ λίγος, το ξέρω, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνω, μάνα μου. Ένα-δύο ώρα ήταν. Καλό βράδυ σε όλους.

θα με πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

δεν μπορείς, δεν την παλεύω άλλο. Ούτε τις 10 έντολες, πιστεύω αυτές τις εποχές για όλες αμφίβαλο. Κι αν έχεις τάσεις αλλαγής, θα γίνω πρωταγωνιστής της φτώχειας μεγιστάνας. Κάσε με μένα, ξέρω εγώ, εδώ ο κόσμος καίγεται, γίνεται

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Γεράκη στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ευτυχώς ο κύριος Ζήλος. Καλά, όχι πως θα είχα πρόβλημα από τους άλλους, αλλά να πνεύσουμε λίγο το σπίτι μας. Ο νικητής του Λονδίνου. Ο...
1: Α, κερδίσαμε.
0: Κερδίσατε. Τουλάχιστον το άφησα στο 2-0. Άμα κάνατε μεταγγέλα, δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Δεν άκουσα κάποια στεναχώρια από την, το μέσα δωμάτιο της πλευρά της Νέας Ιωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν 2-0. Δηλαδή, πώς.
1: Πόσο να έρθει.
0: Ναι, δηλαδή. Πώς και γιατί, μπορεί να μας εξηγήσει κανείς. Δεν πρέπει να μου πείτε πόσο ήρθε. Αυτό κοιτάω, να ψάξω να βρω πόσο ήρθε η Τσέλσι για να ενημερώσω τον κύριο Ρίλο.
1: 5-1.
0: 5-1. Mm. 5-1 έλεξε, αλήθεια. Mm. Σόπα. Εγώ το βλέπα εκεί πέρα στο λεπτό προς λεπτό που έχει η Νόβα με τα παιχνίδια που έχουν τα δικαιώματα οι φίλοι μας. Εκεί πέρα οι συνάδελφοι. Και ήταν 2-0. Άρα. Μια χαρά πήγε χθες η φάση.
1: 2-0 ήταν από το 3, βλέπω.
0: Ναι.
1: 46, 67, 70.
0: Περίμενε λιγάκι. Γιατί εδώ πέρα, όπως συνηθίζω να λέω το τελευταίο διάστημα, δεν με πάει και πολύ. Ναι, ήταν 2-0 από το 3 με τον Χέντερσον και τον Ρότζερς. Στο 46 έκανε με τον Πέδρο το 3-0. Μείωσε προσωρινά ο Μπαρμπόσα στο 51, στο 67 γίνεται το 4-1 με τον Χανκέρα, όπως λέει αυτός, και ο Χέντερσον έκανε το 5-1. Μια χαρά για την Τσέλσι. Μπράβο, μπράβο. Ικανοποίηση και στο Βίρονα και στη Νέα Ιωνία. Οι σύνδεσμοι φίλων Τσέλσι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εμφάνιση που έκανε η ομάδα του Τσάμπε Αλόνσο και συνεχίζουν να στηρίζουν την όποια προσπάθεια γίνεται από τους μπλε του Λονδίνου. Ωραία το είπα. Κράτα το, να το βγάλεις σε ανακοίνωση. Θα σας αναλάβω, εγώ θα κάνω δημόσιες σχέσεις. Αναλάβω το γραφείο τύπου των δύο συνδέσμων σε Νέα Ιωνία και Βίρονα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε με τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4 και 4. Και λέει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Εύχομαι να είστε καλά. Μάκης Περιστέρη 7. Να είσαι καλά και εσύ, φίλε μου. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά. Η οικογένεια, η γυναίκα, το κορίτσι, το παιδί εννοώ. Να είστε όλοι καλά. Και από Περιστέρη πάμε Θεσσαλονίκη, όπου μας στέλνει μήνυμα και την καλημέρα του ο φίλος ο Γιάννης Σαλόνικα, όπως υπογράφει. Και λέει: μέρα Μάκης και καλή Κυριακή. 3-3 χθες. Σήμερα προτείνω άσοχη Λίβερπουλ μαζί με. Τι είναι το Δέλτα Έψιλον που έχει βάλει. Δέλτα Έψιλον.
1: Διπλή ευκαιρία.
0: Διπλή ευκαιρία. Διπλή ευκαιρία άσοχη μαζί με διπλή ευκαιρία άσο διπλό και άντερ 3,5 στο ελληνικό ντέρμπι. Άσοχη Λίβερπουλ και άσο διπλό άντερ 3,5 στο ελληνικό ντέρμπι προτείνει. Okay. Να καλημερίσουμε και την Αλεξάνδρα που στέλνει εδώ πέρα την καλημέρα της. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Μάικ Απολλωνάρα που λέει: καλημέρα τρελόπαιδα, ετοιμάζομαι να πάω οροπό. Σήμερα τρέχουμε στον ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρων με την Neolos Running Team. Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι και δεν σταματάει να τρέχει, θα προσθέσω εγώ. Και πάμε στον φίλο μας εδώ πέρα από τα Χανιά, τον Γιάννη που είναι και φίλος της ΑΕΚ και λέει: απολαυστική η ομάδα χθες. Με μόνο άσχημο σημείο, την τσαπατσουλιά στα τελειώματα. Πάμε Αγγλία να τα δώσουμε όλα τώρα. Να το και το σύνθημα στο κιτρινό μαύρο στρατόπεδο από την μπλε κατάσταση. Και ο Μάκης μας ενημερώνει ότι ακόμα τρέχει. Πώς στέλνει το μήνυμα αφού τρέχεις? Είναι λίγο δύσκολο να τρέξεις και να στέλνει μήνυμα. Εδώ πέρα να περπατάς και να στέλνει μήνυμα είναι δύσκολο. Εγώ απορώ με τα πιτσιρίκια πολλές φορές. Πέρασε χθες το νομοσχέδιο για τα social media, το πήρε χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Για τα παιδιά κάτω των 15 ετών ότι απαγορεύεται να έχουν social media και τα λοιπά. Μεταξύ μας δεν θα δώσει και μεγάλη λύση, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ασχολούμαι με τα θέματα τα τεχνολογικά. Αν ένας πιτσιρικάς είναι ζόρικος, θα βρει τον τρόπο να διεισδύσει. Αν δεν υπάρχει ταυτοποίηση με κάποιον τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν πρόσβαση.
1: Απλά κοροϊδευόμαστε για άλλη μια φορά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες του εξωτερικού και πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Δεν το έχω ψάξει για να είμαι ειλικρινής. Αλλά αν θέλει ένας πιτσιρικάς να μπει στα social media, θα μπει.

0: Ελπίζω να μην έχουμε εσωτερικά επεισόδια σε οικογένειες. Ότι άμα δεν μου το κάνεις το ένα και το άλλο και το παράλλο. Ξέρετε, τα παιδιά αν θέλουν να κάνουν κάτι θα το κάνουν. Βέβαια και οι γονείς πρέπει να υπάρχει αντίσταση σε αυτή την κατάσταση. Και δεν θεωρώ ότι είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα τα social media για τα πιτσιρίκια. Για μένα είναι ένα γενικότερα κοινωνικό ζήτημα η όλη κατάσταση με τα πιτσιρίκια και έχει να κάνει με την απώλεια της επαφής μεταξύ του παιδιού και της οικογένειας, γιατί οι γονείς τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ πέρα μεταξύ τους δεν μπορούν να έχουν επαφή και να συζητάνε οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις, όχι στην κατάσταση ενός παιδιού. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί δουλεύουν πάνω από 12 ώρες ο καθένας, ειδικά μετά την ψήφιση και του νομοσχεδίου που δίνει το δικαίωμα σε κάποιον να έχει και μια δεύτερη δουλειά με κάποιες φόρο ελαφρύνσεις κτλ. Εκεί πέρα είναι το όλο ζήτημα, ότι έχει χαθεί ο έλεγχος και η επαφή μεταξύ των ανθρώπων που είναι κάτω από την ίδια στέγη. Και δεν είναι τόσο το κομμάτι του τα παιδιά στα social media. Γιατί άμα δεν υπάρχει ένας γονιός να ελέγχει την όποια κατάσταση, τις επαφές του παιδιού, όχι τις επαφές στα social media, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο, αλλά να κάθεται να συζητάει μαζί του, να βλέπει με ποιους συναναστρέφεται, να βλέπει τα παιδιά με τα οποία μιλάει, να βγαίνουν οι γονείς μεταξύ τους και να ξέρει ο γονιός με ποιο παιδί βγαίνει το παιδί του. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένας κύκλος. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ως παιδί, επειδή τότε η μάνα μου δεν δούλευε, μπορούσε λόγω και των δύο δουλειών που έκανε ο πατέρας μου να είναι στο σπίτι και να προσέχει και εμένα και τον αδερφό μου. Το να έχει επαφή και με τους φίλους μου που ερχόντουσαν στο σπίτι ή με τους γονείς που κάνανε παρέα και συζητούσαν και μιλούσανε και διάφορα άλλα. Εκεί πέρα είναι όλο το παιχνίδι, παιδιά. Μη γελιόμαστε. Απλά επειδή έχει γίνει μία ζούγκλα γενικότερα η κατάσταση και προσπαθεί ο καθένας από το δικό του μετερίζει να μπορέσει να βγάλει τα προς το ζήν, έρχονται και σε λίγο καιρό δύσκολες ημέρες με τα πετρέλαια και όλη αυτή την κατάσταση. Όλο αυτό το πράγμα δυσκολεύει την κατάσταση. Και βλέπετε τώρα πόσο ο Τραμπ κατάφερε να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει αετό και πάει κόντρα στον Πούτιν και στηρίζει μια κατάσταση που δεν έχει τέτοιο. Δηλαδή ο Ζελένσκι πήγαινε και χτύπαγε βιελιστήρια, που αυτό όλο το πράγμα θα είχε φυσικά επιπτώσεις και στη ζωή μας. Και κανείς δεν του βάζει χέρι το τι κάνεις εκεί πέρα. Ενώ αντίστοιχα ο Τραμπ είχε κάνει προειδοποιήσεις στο Ζελένσκι και τώρα του βάλει και ένα τεράστιο χέρι και ήρθε και η συμφωνία μεταξύ των δύο. Που τα συμφέροντά τους εξυπηρετούν, αυτή είναι η αλήθεια, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Αλλά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έβλεπα χθες και σε ένα ρεπορτάζ του Star και του διευθυντή σύνταξης του καναλιού του Ηλία Παπανικολάου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συνέχεια σε μια κατάσταση ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν γίνεται να πέφτουν συνέχεια από τα σύννεφα και να μην προλαμβάνουν τίποτα και να βλέπουμε μια Γερμανία ή Γαλλία να προσπαθούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Γιατί είναι οι πιο ισχυρές χώρες, υποτίθεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η όλη φάση δεν πάει καλά. Και ευτυχώς που πέρασε και η ελληνική πρόταση να υπάρχει μια διαχείριση της κρίσης, γιατί ευτυχώς έχουμε έναν άνθρωπο από την Ελλάδα που μπορεί και μεταφέρει πέντε πράγματα για την κρίση που περνάνε κυρίως οι χώρες του Νότου. Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. Τέλος πάντων, όλη αυτή η κατάσταση και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο δεν πάει καλά και πρέπει να βρίσκει ο καθένας μία λύση. Και όταν δεν βρίσκεται μία λύση στο εσωτερικό μιας κατοικίας, αυτό επεκτείνεται και στην κοινωνία μας. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρα πολιτικό. Ξεκινάει από τα υψηλά κλιμάκια στις Βρυξέλλες και φτάνει στην εκάστοτε χώρα. Και βλέπουμε τι γίνεται μετά, κατά συνέπεια που βγαίνουν διάφοροι και επανεμφανίζονται και γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, αν με εννοείτε. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για τα social media, πολλές φορές έχει τύχει να βγω έξω και στην παρέα μου. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν και κάθονται και κοιτάνε και συνομιλούν με τα social media. Και εγώ αρπάζομαι πάρα πολύ άσχημα, επειδή έχω εκπαιδευτεί ως άνθρωπος, να μην κοιτάω το κινητό μου όταν βγαίνω έξω και συναντάω, ας πούμε, ένα φίλο μου που είχα να το δω τρεις εβδομάδες, λέει ο λόγος. Γιατί θέλω να τον δω. Αν ήθελα να τα πούμε, θα τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο και θα τα λέγαμε τηλεφωνικά και εκείνη την ώρα θα δούλευα για το site μου ή για οτιδήποτε. Ή θα ήμουν σε κάποια δουλειά και θα κάνω ένα διάλειμμα και θα τα έλεγα μαζί του. Όταν βγαίνεις με κάποιον, αφιερώνεις χρόνο στον κάποιον που αφιερώνει χρόνο σε σένα. Δεν κάθεσαι να κοιτάς το κινητό σου. Και με εκνευρίζει απίστευτα αυτό το πράγμα. Έχω τραμπουκίσει δηλαδή κόσμο για αυτό το πράγμα. Τι βγήκαμε για να κοιτάς το κινητό σου και να συνομιλείς, ας πούμε, με τον άλλο φίλο σου που έτυχε να σου στείλει μήνυμα. Άστο το ρημάδι εκεί πέρα στην άκρη και όταν θα φύγουμε μπορείς να κοιτάξεις τα μήνυματά σου. Γι' αυτό δεν είναι καλές οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί κοιτάμε τη ρημάδα την οθόνη και μένουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, δηλαδή, εμένα αυτές είναι οι σκόρπιες σκέψεις που περνάνε. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος, αν είμαι σωστός ή αν είμαι οτιδήποτε. Αλλά επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με την τεχνολογία και επειδή είναι ένα εργαλείο για εμένα η όλη φάση, έτσι με εκπαίδευσε και ο πατέρας μου όταν ήθελα να καθίσω στον υπολογιστή του να παίξω, μου λέει ότι ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο δουλειάς. Και έτσι το κατάφερα και το έκανα και εγώ ένα εργαλείο δουλειάς για να μπορώ να κάνω τις δουλειές μου και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και στο κανάλι πάνω και στο site μου. Αν θέλω όμως να έρθω σε επαφή με έναν άνθρωπο, δεν θα κάτσω να το κάνω μέσω των social media. Εγώ το χρησιμοποιώ κατά κύριο λόγο να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Όταν βγαίνεις έξω, δηλαδή θέλω να κανονίσω να πάμε το ρίλο κάπου για ένα καφέ, για να πάμε για ένα φαγητό. Δεν θα κάτσουμε στα ρημάδια τα κινητά μας. Εκεί πέρα έχει χαθεί όλο το παιχνίδι με τα πιτσιρίκια, εκεί πέρα είναι η όλη φάση. Και ότι δεν μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι. Είναι εξουθενωμένοι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Θα μου πεις, καταλαβαίνουμε γιατί το ζούμε. Αλλά εγώ δεν έχω ούτε παιδιά ούτε τίποτα. Αλλά προσπαθώ να διαχειριστώ καταστάσεις σε ανθρώπινη κατάσταση, σε ανθρώπινο επίπεδο με το. Όταν βγαίνω για μια βόλτα με κάποιον. Δεν μπορώ να είμαι με ένα κινητό στο χέρι. Όταν δεν έχω να δω έναν άνθρωπο πάρα πολύ καιρό. Όταν, ας πούμε, τον κολλητό μου. Επειδή οι ζωές μας έχουν αλλάξει, δεν θέλω να είμαστε στα κινητά. Θέλω να κάτσω να τα πούμε, να πάμε να φάμε ένα φαγητό, να πούμε μια κουβέντα, να μου πει για εκείνο τη ζωή του, να πω εγώ τη δική μου, τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις. Αυτά. Σας πήρα λίγο από τα μούτρα σήμερα, αλλά είναι πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας όλα αυτά και με τα παιδιά σε κοινωνικό επίπεδο και με τις οικονομικές επιπτώσεις των πολέμων που τα έχει πει καλύτερα από όλους ο Ξυλούρης. Αυτή η μεγάλη κομματάρα που έχει ερμηνεύσει αυτός ο αρχάγγελος της Κρήτης. Οπότε, μακάρι να αλλάξει κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση. Ας μπορεί ο καθένας να το διαχειρίζεται στην καθημερινότητα του. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Okay, καλά είναι τα όσα βλέπουμε αριστερά και δεξιά με την κόντρα, Δύση, Καρβέλα κτλ. Σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικά τα δικά μας προβλήματα. Και να κοιτάμε πίσω από την κλειδαρότρυπα το τι συμβαίνει σε μια κατάσταση ή πώς διαχειρίζονται, ας πούμε, οι διάσημοι τις δικές τους κόντρες και διενέξεις και οτιδήποτε άλλο. Αλλά έχουμε πολύ πιο σημαντικά προβλήματα.
1: Βασικά ο Βάρναλης θα έχει πει.
0: Στο στίχο εννοείς.
1: Ναι, το Βάρναλη είναι στίχο.
0: Ναι. Εντάξει, απλά είναι αυτό που λέγαμε, το πώς περνάει το μήνυμα ενός στιχουργού μέσα από τον ερμηνευτή πολλές φορές και ο Ξυλούρης ήταν από τις σπουδαιότερες φωνές που περάσαν από αυτόν εδώ πέρα τον τόπο και έφυγε και πολύ νωρίς. Έβλεπα τις προάλλες την σύζυγό του, μια εξαιρετική κυρία, και επειδή με αφορμή που υπάρχει την παράσταση που συνεχίζεται, δεν κατάφερα πέρσι να τη δω, μακάρι να καταφέρω φέτος να μπορέσω να την δω από κοντά. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματα που έχουν έρθει. Καλημέρα από Βόρεια Κέρκυρα. Μιλάμε για πολύ βροχή. Πάμε για το διπλό σήμερα. Γιάννης Παναθηναϊκός. Ναι, από τα δυτικά θα ξεκινήσουν σήμερα οι βροχές. Οπότε το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι όλοι οι φίλοι, κυρίως στα δυτικά, και σιγά σιγά θα περάσει και στην υπόλοιπη χώρα το κύμα κακοκαιρίας. Θα ακούσουμε μετά και την Ματίνα Μπέρου που έχει κάνει την πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Εμείς έχουμε την άλλη εβδομάδα μια κοινωνική υποχρέωση, κύριε Ρίλο, το Σάββατο το βράδυ. Οπότε, ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Γιατί την επόμενη Κυριακή θα απουσιάσω από εδώ πέρα. Θα σας τα πω την επόμενη εβδομάδα. Απλά να φιξάρω λίγο τις τελευταίες λεπτομέρειες θέλω. Ο Μάκης λέει ότι ακόμα θα τρέχει στο διάδρομο και έχει το κινητό εκεί πέρα. Και το αγόρι, το τρελό, το αγόρι το αγαπησιάρικο που λέει και το τραγούδι. Αγορίνα καλημέρα. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση με τα social. Έλα να ζήσουμε κάτω από την ίδια στέχη χωρίς social. Γιάννη Σίδνεϊ, 90 κιλά, άτριχος 35 τόν.
1: Τώρα πάει η Μελβούρνη ο Σταύρος να πανηγυρίσει για το κύπελο.
0: Το κύπελο?
1: Α, δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει.
0: Όχι, τι έχει γίνει. Για πες με εμένα που δεν το πρόσεξα.
1: Κάτσε.
0: Μελβούρνη, καμιά τέτοια.
1: Μην πω βλακίες, μισό.
0: Καλά, μέχρι να το βρεις θα πω εγώ τις
1: υπόλοιπες. Τέλος πάντων, μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί από την Ομογένεια κάτω στην Μελβούρνη,
0: ναι,
1: όντας ομάδα δεύτερης κατηγορίας, ναι, πήρε το κύπελο.
0: Αλήθεια λες.
1: Αλήθεια λέω, βέβαια. Τι λέω, αλήθεια. Και χαμός, πρώτο τρόπαιο για την ομάδα και τα λοιπά.
0: Κάτσε να ψάξουμε εδώ πέρα. Στα...
1: Έλα ρε φίλε. Αυτό,
0: λοιπόν, το βρήκα. Λοιπόν, έγινε τώρα πριν από μερικές ώρες. Λοιπόν, λέγεται South Melbourne FC Ελλάς και κατέκτησε το κύπελο στην Αυστραλία. Και χαμός στην ελληνική ομογένεια και αυτά, και έγραψε ιστορία στην Αυστραλία με την κατάκτηση του τροπέου. Είδες, μπαμ μπαμ τα βρήκα. Δώσε μου πληροφορία και θα στη βρω.
1: Όντως στη δεύτερη κατηγορία, έτσι.
0: Στεκόμαστε στους ώμους των μεταναστών που ίδρυσαν αυτόν τον σύλλογο πριν από 70 χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει. Ομάδα της δεύτερης κατηγορίας που κατακτά το κύπελο, έγινε η πρώτη ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μελβούρνης, αλλά εγώ φίλε θα πάω στο Σίδνεϊ. Θα είμαι λίγο παραδίπλα με τον έρωτα της ζωής μου. Οπότε δύσκολα για Μελβούρνη. Μπορεί να με πάει κάποιο ταξίδι ο φίλος ο Γιάννης. Οπότε Γιάννη, θέλω να μου δείξεις τα μέρη εκεί πέρα, να μου δείξεις τα καγκουρό, τα κοάλα. Τι άλλο έχουν οι Αυστραλοί εκεί πέρα σε ζωάκια. Δεν έχω δει ποτέ σκιουράκι. Όχι, έχω δει σκιουράκι. Κάπου, φίλε, θα σας το πω.
1: Η διαφορά μεταξύ σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη,
0: ναι,
1: είναι 737 χιλιόμετρα.
0: Σαν να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη και λίγο ακόμα. Είναι μια μισή φορά Θεσσαλονίκη.
1: Ο δικός δε είναι 857, περίπου 9 ώρες οδήγηση.
0: Δεν πειράζει, θα κάνουμε road trip και θα μου κρατάει το χέρι. Ελπίζω να έχει αυτόματο αυτοκίνητο και να είναι πιο ανετή οδήγηση. Για να είναι πιο ανετή οδήγηση, να πιανόμαστε.
1: Να είναι και SUV, γιατί δεν κάνει άλλο κολαγεράκι, να ξέρει.
0: Να μην κάνω όνειρα για τη σχέση τη ζωή μου. Γιατί να τα βλέπω μόνο στις σειρές, στο εσωτερικό μου. Να προχωρήσω κι εγώ τη ζωή μου. Ελεύθερος άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω social είμαι έτοιμος να βγαίνουμε μαζί και να αφιερώνω χρόνο μόνο σε σένα. Συνεχίζει ο Γιάννης. Και μ' αρέσει αυτή η διάδραση που έχουμε, γιατί κάνουμε και δύο χαβαλέ με τον Γιαννάρα. Εντάξει, θα είχε πλάκα να βάζετε και οι δύο έτσι τριχωτή και αυτά και μουσάτη και... Θα είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δυο με λαμψά αγόρια στην Αυστραλία. Δεν ξέρω καν εντάξει πώς είναι ο άνθρωπος. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Τάσο από Ιαπωνία. Πού είσαι εσύ, ρε ψυχή? Πού είσαι, ρε ψυχή? Έχεις πάρα πολύ καιρό να στείλεις, τουλάχιστον σε μένα, και δεν έχω ακούσει και στο Βαγγέλη να έχει στείλει. Έχει στείλει καθόλου, θυμάσαι?
1: Δεν ξέρω, και στα παιδιά έχω. Στέλνει και στον Αλέξανδρο και τη Μαρία.
0: Έχει καιρό να στείλει. Ελπίζω να είναι καλό ο άνθρωπος, να είναι καλά οι δουλειές του εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Μάκης λέει: υπάρχουν εφαρμογές για έλεγχο στο παιδί και πίστεψε με, μέχρι τώρα που πήγε 16 φωνάζω τέλος στις 7 και δεν λέει τίποτα. Είναι αυτό που λέμε όμως, ρε Μάκη, δηλαδή να υπάρχει λίγο έλεγχος. Εσύ προφανώς είναι η γυναίκα σου. Ασχολείστε. Ένας άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, δεν ξέρω κατά πόσο είσαι εσύ, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει, παρότι έχουμε πει πάρα πολλά. Ένας άνθρωπος που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, είναι δύσκολο να ελέγξει ένα παιδί. Ένας άνθρωπος όμως που ξέρει από τεχνολογία μπορεί να βάλει αυτή την εφαρμογή, την ειδική που λες εσύ, γιατί κατάλαβα πια λες. Είναι ο γονικός έλεγχος που υπάρχει.
1: Είναι πολλά, τέλος πάντων.
0: Ναι, και μπορείς και παρακολουθήσεις το τι κοιτάει το παιδί σου. Και έχεις και πρόσβαση και στα μηνύματα γενικότερα.
1: Όχι, το ζητούμενο είναι να βλέπεις πόση ώρα, ας πούμε, βλέπει
0: YouTube.
1: Είναι στο
0: Spotify.
1: Facebook, ξέρω. Ναι, μπράβο.
0: Που το Spotify, εντάξει, δεν είναι και τόσο
1: κακό. Το Spotify να ακούς μουσική, okay. Ναι.
0: Οπότε είναι κατά πόσο έχει ο άνθρωπος που έχει ένα παιδί να μπορεί να ασχοληθεί με αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα και θα συζητήσουμε.
1: Να πούμε και χρόνια πολλά στον Πάνο του Σουριά.
0: Γιορτάζει ο Μάνος Σουριάς.
1: Έχει γενέθλια ο Μάνος.
0: Χρόνια πολλά, Μάνος Σουριά. Χρόνια πολλά που δεν μας ακούει ο άνθρωπος. Αν υπάρχει κάποιος φίλος από την Κρήτη, ας του στείλει
1: δεν τι του ίσχυρο. Έκανε καλό δώρο, φίλε.
0: Ναι, δεν του έκανε. Τα κάνουμε, δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Και έτσι είναι και ο αθλητισμός, όπως λέμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Και επιστρέφουμε με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός όλοι θα είναι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε, έτσι με ωραία τραγουδάκια, με το τι άλλο θέλεις πιο πολύ και το γιατί με τυρανάς, και σίγουρα η φίλη μας η Αγγελική θα το χόρεψε το τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Και πάμε λίγο στα μηνύματα στο κινητό που έχουν έρθει πολλά και μετά θα πάμε πάλι στα υπόλοιπα και θα ξεκινήσω με την Αγγελική που έστειλε μία ώρα πριν ακριβώς μήνυμα και το άφησα για να μην το ξεχάσω. Και λέει εδώ πέρα: καλημέρα, καλή εκπομπή. Ας δούμε ένα ωραίο ντέρμπι απόψε. Καλημέρα στην Αγγελικούλα μας, την καλή που απόλαυσε, πιστεύω, τον Δημήτρη Κόκοτα που τον αγαπούσε πάρα πολύ ως έφηβο κορίτσι και τον έχει στην καρδιά της. Και πάμε από την Αγγελικούλα στο Σεντροπέο που μας ακούει ο φίλος μας ο Αναστάσης. Και λέει εδώ πέρα: για όλο αυτό που λες, Σταύρο μου, συμφωνώ απόλυτα και είναι ένας λόγος που αποφασίσαμε από κοινού με την Στεφανή, τη γυναίκα του, να αφήσουμε το Παρίσι για να έχουμε μια πιο καλή ποιότητα ζωής και με πολύ διάλογο και σύμπνοια για εμάς και τον γιο μας, για να μείνουμε στα νότια. Και λέει εδώ πέρα σε παρένθεση: όταν θέλει η οικογένεια, πάντα υπάρχει χρόνος. Εγώ, όπως ξέρεις, δεν έχω social. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω από τεχνολογία. Υπάρχει πάντα έλεγχος με καλή θέληση και από τους τρεις μας. Social στη Γαλλία με γονική συνένεση. Καλημέρα φίλε μου, καλέ την αγάπη μου και καλή Κυριακή, και στέλνει μια κόκκινη και μια κίτρινη καρδιά ο Αναστάσης από το Σεντροπέ.
1: Στις πολιτισμένες χώρες έχει γονική συνένεση, στην Ελλάδα έχει απαγορεύσει.
0: Ναι, και το απαγορευμένο να ξέρετε ότι πάντα προκαλεί μια... είναι μια πρόκληση ότι α, είναι απαγορευμένο. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσεις, χρειάζεται να εξηγήσεις. Να εξηγήσεις το γιατί... είναι κακό
1: και τη... να εκπαιδεύσεις.
0: Ναι. Όπως έκανε και ο πατέρας μου πολλές φορές στο κομμάτι της τεχνολογίας κατά κύριο λόγο, και το πώς μπορείς να αξιοποιήσεις το οποιοδήποτε σύστημα. Και πάμε από το Σεντροπέ στη Μεσσηνία, όπου μας ακούει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος λέει: καλημέρα Σταύρο, καλημέρα και σε όλους. Άνετη επικράτηση, λέει, το Ολυμπιακό 3-0. Εντάξει, χαμηλά η μπάλα, κάτσε να δούμε, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δηλαδή, εγώ συμφωνώ πιο πολύ με το άντερ 3,5 του Γιαννάρα από Θεσσαλονίκη. Και από Μεσσηνία πάμε στο Βύρονα που μας ακούει ο φίλος μας ο Έτμοντ, που λέει: καλημέρα Σταύρο, καλημέρα Πάνο. Και πάμε στον φίλο μου τον παιδικό, τον Βαγγέλη, ο οποίος λέει: καλημέρα στα αγόρια, πάμε δυνατά. Γεια σου Βαγγελάκο. Και σας... πάντα θα είναι Βαγγελάκος, γιατί έχουμε μια διαφορά ηλικίας με το Βαγγέλη. Εύχομαι να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά σου. Και από την Αθήνα, που είναι ο Βαγγέλης νομίζω που μας στέλνει, πάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, όπου μας στέλνει η φίλη μας η Ειρήνη Παοκτζού, και με τιμάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνει η Ειρήνη που μας ακούει. Λέει: καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή. Εύχομαι το να είσαι γονιός είναι το ομορφότερο πράγμα, αλλά ταυτόχρονα και το δυσκολότερο. Θέλει πολύ προσοχή και καθημερινή δουλειά και αγάπη να ελέγξει την καθημερινότητά τους και τις παρέες τους. Έτσι είναι, έτσι είναι Ειρήνη, όπως το λες και το καταλαβαίνω. Γιατί έτσι ήταν και η μητέρα μου. Όχι να είναι, όχι να, είναι να ελέγχει και να είναι κυριαρχική σε αυτό το πράγμα, πώς να το εξηγήσω. Να θέλει να είναι μέσα στη ζωή μας, αλλά με κάποιον γλυκό τρόπο κατάφερνε να ξέρει τα πάντα. Και πιστεύω ότι το πιο απλό και παρόλα σύνθετο είναι η αγάπη, και να μπορέσεις να περάσεις τα μηνύματα που πρέπει στο παιδί. Και αυτό το κατάφερε με κάποιον τρόπο η μητέρα μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς το κατάφερε, αλλά το είχε αυτό το πράγμα στην ψυχούλα της και το κατάφερε. Και να μπορεί να μαθαίνει πράγματα και να γίνουμε κάποια στιγμή όταν μεγαλώσαμε και εγώ και ο αδερφός μου, τουλάχιστον θα μιλήσω για εμένα, ότι να γίνουμε φίλοι και να εξηγώ την καθημερινότητα και να μιλάμε για πράγματα της ζωής μου και όλο αυτό το πράγμα. Και η αλήθεια είναι ότι λείπει πάρα πολύ. Λείπει πάρα πολύ η μητέρα μου από αυτό το πράγμα, γιατί πολλές φορές σε πράγματα της ζωής μου, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα, θα ήθελα να την έχω και να μπορώ να συζητήσω μαζί της και να έχω τη δική της οπτική στα πράγματα. Γιατί το να έχεις την ανιδιοτελή αγάπη και το νιάξιμο ενός ανθρώπου στη ζωή σου, που ξέρεις ότι δεν έχει δεύτερες σκέψεις σε αυτό που θα σου πει και δεν έχει συμφέρον από εσένα, είναι κάτι ξεχωριστό. Και η μάνα είναι ένα τέτοιο πρόσωπο. Αλλά τι να κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους σαν το Ρίλο να μπορούμε να συζητάμε πέντε πράγματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλούς φίλους, είτε τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, είτε την Αγγελική, είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι και έχω βρει ανθρώπους που μπορώ και εκφράζω όλα αυτά που περνάω κατά καιρούς, όπως και τις σκοτεινές στιγμές. Αλλά τι να κάνουμε, σαν τη μάνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και όσοι τις έχετε, να τις αγαπάτε και να τις νοιαζόσαστε, να τις αγκαλιάζετε. Γιατί με τα καλά τους και τα κακά τους, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν τα καλά και τα κακά, σίγουρα νοιάζονται για εμάς. Σίγουρα νοιάζονται για εμάς. Και προσπαθούν για εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτά. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα στα social που ανοίξαμε κουβέντα σήμερα. Αλλά είναι διαφορετικό να είσαι επαγγελματής και διαφορετικό να είσαι παιδί, που υπάρχουν και χίλιοι δύο κίνδυνοι εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τα Βελέρια Τυρνάβου. Ένας λέει εδώ πέρα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα από το ποδόσφαιρο. Σε τι αναφέρεται? Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ λέει, άσε το ρίλο και έλα εδώ πέρα. Γιάννη μου, θα το συζητήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας. Σου είπα, στείλει εδώ πέρα ένα email, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τη ζωή μας, για το τι θα ζήσουμε. Πες στον Πάνο ότι εδώ το ποδόσφαιρο είναι αλλιώς, δεν είναι δεύτερη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι κλειστή. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται από ομάδες που σηκώνουν έθνος, λέει ο φίλος μάλλον.
1: Που σηκώνουν έθνος, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δεύτερη κατηγορία και είναι η πρώτη φορά που.
0: Κάτσε και στη Λίγκα από ό,τι καταλαβαίνει η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ, σαν να παίζουν κύπελο.
0: Θα έρθω, Γιάννη μου, και θα με τα εξηγήσει από κοντά.
1: Οι ομάδες του EuroCup με τη Ευρωλίγκα, α πούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι,
1: ή και να το παίρνει η ομάδα από το EuroCup. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά.
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Τάσος λέει: Η Αυστραλία είναι η μόνη χώρα που έκανε επίσημα πόλεμο σε πουλιά και τον έχασε. Έρχομαι τον Νοέμβριο, μας προειδοποιεί. Οπότε κάποια στιγμή, άμα έρθει εδώ πέρα καθημερινή και, και είσαι τυχερός και δουλεύω, θα βρεθούμε. Ο Γιάννης συνεχίζει και μου, λέει, και μου προτείνει ότι έλα εδώ να φάμε και καγκουρό. Δεν θα φάω καγκουρό. Δεν μπορώ να φάω καγκουρό. Εδώ πέρα. Άλλα πράγματα δεν μπορώ να φάω. Κουνέλι, ας πούμε, δεν μπορώ να φάω. Που τρώνε και λένε ότι είναι τρομερό έδεσμα.
1: Λίγο σκληρό είναι.
0: Το καλύτερο κρέας λέει φαφάς κροκόδιλο και έμου, που είναι σαν στρουφοκάμιλος. Και με συνεχίζει εδώ πέρα η ενημέρωση από τον Γιάννη, ο οποίος θα έχει πάρει πολύ σοβαρά και λέει: Είμαι άτραχος από φύση και θέλω να αφήσω γένεια και δεν υπάρχει περίπτωση. Άισε σαν τον κολλητό μου σχεδόν, ναι. Okay. Τι άλλο έχει. Καλημέρα Σταύρο και πάνω σε όλη την παρέα Στάφης Επικίνδυνος Γαλάτης. Με ενημερώνει για το αυτοκίνητο που έχει ο Γιάννης και είναι τελευταίας τεχνολογίας. Είναι ηλεκτρονικό. Ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρονικό.
0: Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό.
1: Ηλεκτρονικό.
0: Έχω αναστατωθεί εδώ πέρα, γι' αυτό τώρα κάνω σάρδαν. Καλημέρα και πάμε στο καλύτερο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα Τίμος, κάντε καλό και όχι κακό. Πήρα μια δύσκολη απόφαση, επηρέασε κάποιον. Το λέω ψάχνοντας τον εξαγνισμό. Ήταν το σωστό για το γενικότερο σύνολο. Τίμο μου, επειδή δεν σε ξέρω, αλλά το γλυκό μήνυμά σου που έρχεται τα Σαββατοκύριακα δείχνει ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό βλέπω από το μήνυμά σου. Ας είναι ό,τι καλύτερο για εσένα. Ας είναι ό,τι καλύτερο για εσένα, να είσαι εσύ ευτυχισμένος, να είναι η καλύτερη απόφαση και για τους δυο σας ή για ό,τι είναι στην απόφαση που πήρες και να είσαι εσύ καλά. Αυτό έχω να ευχηθώ εγώ. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει έρθει εδώ πέρα? Πού είναι τώρα, γιατί τώρα ήρθαμε πολλά μηνύματα. Αν σον και καλά θες ομάδα, θα σε πάω στη Σίδνεϊ Ολύμπικ. Αλλά θα πονέσουν τα μάτια σου. Έλα εσύ και θα σε φτιάξω. Επίσης, αυτό που δεν ξέρω, ότι η Αυστραλία έχει το μεγαλύτερο αριθμό καμηλών στον κόσμο. Θα σου δώσω τη χαρά να τις ταΐσεις. Να βλέπεις. Δηλαδή, μου δίνει μία προοπτική στη ζωή μου ο άνθρωπος αυτός. Να πάω να δω και καμήλες.
1: Έχει περισσότερες καμήλες από. Ξέρω εγώ την.
0: Καγκουρό.
1: Την Αφρική. Όχι, στον κόσμο λέει.
0: Ναι, στον κόσμο, ναι, σωστό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα πάω και θα το ζήσω. Καλημέρα σας. Καλή εκπομπή, Θοδωρή Ταξί από Εξωτικό Ήλιον. Πάμε για εργασία και χαρά. Καλημέρα στο Θοδωρή Ταξί. Τι άλλο έχει τώρα εδώ πέρα. Είδα ποιος είναι. Ούτε ταινίες βλέπω, ούτε σε θέατρα τραβιέμαι. Ωστόσο για την πάρτι του, καλός σε μένα διάφορος. Τι εννοεί
1: για
0: τώρα.
1: Ποιον λέμε.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και εδώ πέρα ένα φίλο με διορθώνει με ωραίο τρόπο και λέει: με όλη την αγάπη, τα γκολ είναι 3,5 και όχι 3,5. Το δεύτερο χρησιμοποιείται σε αρσενικά και φιλικά, ενώ το πρώτο σε ουδέτερα. Οκ, okay, ευχαριστώ. Και ο Τίμος ξανά στείλει το μήνυμά του, γιατί πιστεύω ότι δεν έχει έρθει ή δεν το έχω δει. Αυτά. Και να θυμίσουμε ότι οι μουσικές επιλογές σήμερα είναι το Αποστόλη Λιβάνιου, mm-hmm. αυτού του εξαιρετικού συναδέλφου, του φίλου. Οπότε, μια χαρά. Καλημέρα σας, τον έχασα τον Μπαμπουίνο.
1: Δεν έπαιξε.
0: Α, οκ. Okay. Ο Μπαμπουίνος τι είναι?
1: Έλα, ο Δαρβίνος.
0: Α, το Βαρδίνο. Γιατί μπερδεύομαι κάθε φορά με αυτό το πράγμα? Για πες, πώς είδες καραχτές, παρακολουθήσεις καθόλου? Την αλήθεια, πες, δεν είναι.
1: Όχι, γιατί είχαμε την παρουσίαση της ταινίας, παρακολουθήσαμε έτσι λίγο στο live.
0: Ναι.
1: Οπότε είδα τα highlights. Δηλαδή.
0: Η Στόπερ και ο Γκατσίνοβιτς καθάρισαν.
1: Ναι.
0: Η Στόπερ ουσιαστικά και μετά στο τέλος ο Γκατσίνοβιτς.
1: Να ξέρω, αλλά και ένα ωραίο γκολ ο Κουτές, αλλά ναι, μάλλον έχει κάνει φάουλ εκεί στη διεκδίκηση για να πάρει την μπάλα.
0: Με το VAR υπήρξε η ενημέρωση.
1: Πάντως, εμφανίζεται πάλι ο Κουτές ξαφνικά, έτσι, σε καλή
0: μίλησε, κατάσταση. Μίλησε, ναι, τον είδα που μίλησε και στον Πάνο Μάλαμα, στη Magenta TV. Και το ρώτησε, ρε παιδί μου, πώς νιώθεις και αυτά που από εκεί πέρα που ήσουν να φεύγεις και ήσουν να πας σε μια ομάδα και τα λοιπά και τώρα μπήκες στην εξίσωση. Και λέει, εγώ είμαι εδώ πέρα για να κάνω τη δουλειά μου. Είμαι ένας άνθρωπος που ακολουθώ τις οδηγίες του προπονητή και εφόσον είμαι χρήσιμος για τον προπονητή, καλώς έχει αυτή η κατάσταση. Οπότε ένα χρήσιμο εργαλείο είναι, δεν είναι κακός σαν παίχτης. Απλά προφανώς επειδή είχαν μαζευτεί πολύ στην όλη φάση μέσω επιθετικά, να πούμε. Ίσως να μην τον περιορίσει, ρε παιδί μου, και τον παίχτη. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιοι προπονητές έχουν αυτή την ευαισθησία ότι, ρε παιδί μου, μην τον αφήσω εδώ πέρα και είναι στον πάγκο ή στην εξέδρα κτλ. Κάπως το βρήκε ο Νίκολιτς με αφορμή και τη διακοπή και φάνηκε ότι είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο και με τον τραυματισμό του Βάργα. Ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να φανεί χρήσιμος. Ένας καλός παίχτης είναι. Εγώ ξέρετε ότι όσοι δεν το γνωρίζετε, είμαι Ολυμπιακός, αλλά θεωρώ ότι Κουτέσα μπορεί να δώσει λύση στην ΑΕΚ και να προσφέρει πολύτιμες βοήθειες. Αλλά έτσι είναι όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο έχει τώρα εδώ πέρα? Όχι, δεν είναι όπως τα λέει ο Πάνος. Το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία απαγορεύεται οι ομάδες που δηλώνουν εθνικότητα στον τίτλο και οι δύο λίγες είναι κλειστές. Οκ. Okay. Άρα επειδή έχουν δηλώσει ότι είναι ελληνική ομάδα από τους ομογενείς.
1: Αφού είναι στη δεύτερη λίγα.
0: Πάει στη δεύτερη λίγα. Οκ. Okay.
1: Άρα.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Λέγεται South Melbourne η ομάδα. Άρα δεν δηλώνει.
0: Ελλάς όμως. Υπάρχει το Ελλάς μέσα. Υπάρχει το Ελλάς. Είναι South Melbourne Ελλάς.
1: South Melbourne FC είναι. Ο κανονικός της τίτλος είναι αυτός, τουλάχιστον αυτό που βλέπω από το Ultra Attractive. South Melbourne Winners Australia Cup, από το Sweet and Budget TV. South Melbourne και από το Han Australia Cup. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία. Τώρα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις.
0: Ναι, βλέπω εδώ πέρα στο Wikipedia ότι λέγεται South Melbourne Football Club, nicknamed Ελλάς. Ότι λέγεται Νότια Μελβούρνη Ποδοσφαιρικός Σύλλογος με παρατσούκλι Ελλάς. Είναι ομάδα της Αυστραλίας επαγγελματική, η οποία έχει ως βάση το Albert Park στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια. Αυτά έχει ως περιγραφή εδώ πέρα στο Wikipedia. Και έχει το γαλανόλευκο χρώμα, έχει 4 αστεράκια. Και πότε ιδρύθηκε, λέει εδώ πέρα, το 1959. Το 59, πριν από 67 χρόνια. Σκέφτεσαι κάθε περίπτωση συγχαρητήρια στους ομογενείς μας. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά μαθαίνουμε και κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από το να λέμε τώρα το τι θα γίνει στον τέρμπι που θα ακούσετε από όλες τις εκπομπές, συζητάμε και κάτι διαφορετικό σε αυτήν την εκπομπή. Αφού θα συζητήσει και ο Ρήλος ακόμα. Νότα, αλλά όχι. Κάτι θα πει κι αυτός. Κάτι θα πει. Δεν μπορεί. Λοιπόν. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα, Σταύρο Πάνο, Γιώργος Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου σήμερα. Είμαι ψάλτης και πάω εκκλησία ακούγοντάς σας. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλή δουλειά, να πούμε. Πώς το λέμε. Ναι, αφού είσαι ψάλτης και είναι η δουλειά σου. Καλή δουλειά. Συγγνώμη. Και λέει εδώ πέρα, τους έβαλε. Συγγνώμη. Τους έβαλε η Ομοσπονδία να αφαιρέσει το Ελλάς. Άρα καλά το είπα ότι είναι Ελλάς. Γιατί έτσι το βρήκα εγώ στην αρχή. Απλά το έγινε αυτή η κατάσταση. Η τοπική ομοσπονδία, η ομοσπονδία της Αυστραλίας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Το 2001 ήμουν τυχερός όπου είδα από κοντά τον αγώνα Σίδνεϊ Ολύμπικ Ελλάς Μελβούρνης, Ευάγγελος Φάρσαλα. Γεια σου, Ευάγγελε. Γεια σου, Ευάγγελε. Εντάξει, μεταξύ μας τώρα, είναι τεράστιο ταξίδι το να πας εκεί πέρα, και πόσο μάλλον να πας και να ζήσεις και τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, και σε αθλητικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε ότι θα ήθελα να συνδυάζω ταξίδια με αθλητικό τουρισμό. Είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή από μόνο του. Δηλαδή, ένας δικός μας άνθρωπος, που τον ξέρει και ο Πάνος εννοώ, και εσείς, είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Που ρε παιδί μου τώρα, επειδή του δίνεται και αυτή η ευκαιρία, κάνει πολλά ταξίδια και με την σύντροφό του και με τα παιδιά. Και με την κόρη που έχει γίνει ολόκληρη κοπέλα τώρα, δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Ναι.
0: Αχ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της μικρής. Ποιας μικρής. που έχουν κάνει πολλά ταξίδια. Δηλαδή, τώρα έβλεπα το καλοκαίρι ο Πέτρος πήγε Καλιφόρνια, πήγε από εδώ, από εκεί. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Και είναι ωραίο να βλέπεις ωραίους τόπους. Δηλαδή, να φεύγεις από την καθημερινότητά σου. Ακόμα και στην Κόρινθο, ρε παιδί μου, να πας, που δεν πας στην καθημερινότητα σου, στα Τρίκαλα Κορινθίας, να πούμε, ένα κοντινό προορισμό στην Αθήνα. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πριν από δύο εβδομάδες πήγα στο Μπάφι, που έχω ξαναπάει, αλλά δεν είναι ότι είμαι στην καθημερινότητά μου να πάω στην Πάρνηθα, να πάω στο καταφύγιο εκεί πέρα με την παρέα μου, να πιούμε ένα καφέ, να πάμε μετά για ένα φαγητό. Είναι ωραίο να φεύγεις και να βλέπεις κάτι άλλο από τη ρουτίνα σου. Είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Και μακάρι να αξιώσει ο Θεός κάθε άνθρωπο να μπορεί να ζήσει τέτοιες καταστάσεις και να δει κάτι διαφορετικό. Εντάξει, ας πούμε, συζητάμε τώρα για μια ομάδα που είναι στην άλλη άκρη της γης, για την Ελλάς Μελβούρνης. Μας λέει εδώ πέρα τοπικές συνήθειες ο Γιάννης από το Σίδνεϊ. Είναι ωραίο να έχεις μια διαφορετική εικόνα. Και εγώ είμαι της άποψης ότι το ταξίδι σου δίνει μια γενικότερη εκπαίδευση, μια κατάσταση στο να ανοίγουν οι ορίζοντές σου. Είναι σπουδαίο να ταξιδεύεις. Πόσο μάλλον με τους δικούς σου ανθρώπους και να μοιράζεις αυτές τις εμπειρίες. Τέλος πάντων. Και τώρα μου λέει ο Γιάννης είναι αυτός. Ότι μου στείλε εδώ πέρα καμήλες στο mail μου. Για να δω εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάτι να συζητήσουμε. Αλλά τέλος πάντων, είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα, το να βλέπεις καταστάσεις. Και τώρα, ας πούμε, μου έχει στείλει εδώ πέρα ο Γιάννης ότι η Αυστραλία φιλοξενεί το μεγαλύτερο πληθυσμό από άγριες καμήλες, κυρίως δρομάδες, στον κόσμο, με εκτιμήσεις που ξεπερνούν τις 750.000 καμήλες. Και έχει εδώ πέρα την ιστορία, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα προβλήματα και τη διέλευση νερού σε περιόδους έντονης χειρασίας και καύσωνα. Τεράστιες αγγέλες καμηλών, γνωστές και ως τρένα καμήλας, εισβάλλουν σε απομακρυσμένες κοινότητες και οικισμούς των αβορυγίνων. Τα διψασμένα ζώα καταστρέφουν φράχτες, δεξαμενές και σωληνώσεις νερού για να βρουν υγρασία. Η υπερβρόσκηση προκαλούν σοβαρές ζημιές στη χλωρίδα και ανταγωνίζονται τα τοπικά είδη και τους σπάνιους σπόρους. Και υπάρχουν προβλήματα ελέγχου, εναλλακτικές προσπάθειες για αξιοποίηση των ζώων για κρέαση ή ακόμα και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων όπως φάρμες παραγωγής γάλακτος καμήλας στη Νέα Νότια Ουαλία. Αλλά όγκος του άγριου πληθυσμού παραμένει τεράστιος. Ωραίο όλο αυτό. Ωραίο όλο αυτό. Και από τις καμήλες πάμε στο ερώτημα που θέτει εδώ πέρα η Ειρήνη Παουκτσού για τον ΠΑΟΚ, γιατί εσείς κάνετε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Διάβασε, λέει, κάπου εχθές ότι ο Ζίκοβιτς ένιωσε μια διαθεσία στην προπόνηση. Ξέρετε αν ισχύει? Από ό,τι άκουσα και στο ρεπορτάζ του Δημήτρη, δεν έχει κάτι τρομερό. Δεν έχει κάτι. Και Γιάννη, εννοείται πως κάνουμε πλάκα. Αφού και εγώ ίδιος το θέτω όλο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ο χαβάλες που κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Δεν με κάνεις να νιώθω άσχημα. Δηλαδή τώρα έστειλε απολογητικό ο Γιάννης, αφού εγώ το κάνω το χαβάλε. Στο μεταξύ μας. Εννοείται πως κάνουμε χαβάλε. Και για να ολοκληρώσω, ότι ο Ζίβκοβιτς ήταν. Ότι είναι καλά. Δεν βλέπω κάτι. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πλήρως ο ΠΑΟΚ αύριο με την Καλαμάδα. Ασπρόμαυρη αναμέτρηση και οι δύο μαύρο και άσπρο. Βλέπω τώρα και εδώ πέρα ερωτηματικό εικόνα του ΠΑΟΚ μετά τη διακοπή. Αυτοί έχουν προβάδισμα ενόψη Καλαμάτας. Και βλέπω εδώ πέρα ότι και ο Δημήτρης δεν είπε κάτι για τον Ζίβκοβιτς, που είναι μια πολύ σημαντική παρουσία. Και έρχεται και εδώ πέρα και άλλο ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Αναστάτου Σεντροπέ, που λέει: τα ταξίδια σου ανοίγουν το μυαλό, βλέπεις άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες, ό,τι καλύτερο. Και κάτι για την Ελλάδα που το έχω ξαναπεί, Σταύρο. Η Ελλάδα, ίσως μαζί με Βραζιλία, έχει το καλύτερο φως. Έχεις βρεθεί στη Βραζιλία, δεν το θυμάμαι. Προφανώς με σένα και τα λοιπά, γιατί είναι και η λατρεία που έχει ο Αναστάσης στον Σένα. Αλλά είναι η αλήθεια αυτή. Και μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσω να έρθω και εκεί πέρα στα μέρη σου, να δούμε και το Σέντροπε με κάποιον τρόπο. Γιατί είναι λίγο δύσκολο οικονομικά, αλλά θα τη βρούμε την κατάσταση. Το πολύ πολύ να με βάλεις κάποια αποθήκη στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί πέρασε έτσι γρήγορα η ώρα. Να ακούσουμε τις επόμενες μουσικές επιλογές του Αποστόλη Λιβάνιου. Παιδιά, εγώ θα πέσω και κάτι έτσι εδώ πέρα, γιατί υπάρχει πλέον ζήτημα με τις μουσικές επιλογές. Όποιος θέλει να κάνει μουσική επιλογή εδώ πέρα στην εκπομπή, να στείλει μήνυμα στο live, αν δεν έχει social media, να μπορέσουμε να βρούμε μια κατάσταση μέσω από τα mail. Αν έχει social media, είτε Facebook είτε Instagram, να μου στείλει ένα μήνυμα και να πει: Σταύρο, ενδιαφέρομαι να κάνω μουσική επιλογή στην εκπομπή. Οπότε στείλτε ένα μήνυμα να μπορέσουμε λίγο να συντονιστούμε, να έχετε κι εσείς αυτή την ευχαρίστηση, αν σας αρέσει, να κάνετε μουσικές επιλογές στην εκπομπή. Γιατί αρχίζει λιγάκι να στερεύει η πηγή και να έχετε την μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγούδια του Αποστόλη. Θα επιστρέψουμε με εφημερίδες, την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια, που περιμένω επίσης τις παραγγελίες σας για το ζώδιο που θέλετε να ακούσετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε έτσι χορευτικά, θα έλεγε κάποιος, χορευτικά με τις μουσικές επιλογές του Αποστόλη Λιβάνιο. Να ξέρετε ότι πολλές φορές, κυρίως παλιότερα, με τον Αποστόλη βάζαμε τραγούδια στην αίθουσα σύνταξη και περνάγαμε ευχάριστα τη δουλειά μας. Εγώ έχω πει ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει κάμερα μέσα στην αίθουσα σύνταξη και όχι μέσα στα στούντιο. Να μπορεί ο ακροατής, παύλα αναγνώστης, παύλα φίλος του Big Win Sport FM ή του sportfm.gr να παρακολουθεί το τι γίνεται στην αίθουσα σύνταξης και θα κάναμε τρελά νούμερα. Θα γινόταν το Big Brother εδώ πέρα. Οπότε έχει το χαβαλέ του η όλη φάση και σε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να είναι δύσκολη. Οπότε έχει το χαβαλέ του η όλη φάση και σε πολλές περιπτώσεις

Έχει από μηνύματα πριν πάμε. Έχουμε παραγγελιά για το Ξώτη, ο Δημήτρης από τα Ελληνικά Μηνάδου. Οπότε είσαι μαζί με Φωτάρα, με Ειρήνη. Οπότε το Ξώτη θέλουμε. Έχει στείλει ένας φίλος μια ατάκα που είχε πει ο Τζίμις Πανούσης κάποτε και λέει τα ταξίδια λέει είναι ο παράδεισος των ηλιθιών, αλλά ο Πανούσης είπε ότι θα πρέπει να πηγαίνει σε κάποιο μέρος και να κάθεσαι 1-2 μήνες. Δεν ξέρω κατά πόσο τη σημερινή εποχή μπορεί να κάθεται ένας άνθρωπος 2 μήνες σε ένα μέρος. Λοιπόν, ένας εδώ πέρα κάνει παραγγελιά στον Πάνο για την εκπομπή. Ευχαριστώ Γιάννη για τα όμορφα σου λόγια. Να είσαι καλά. Και τι άλλο. Αυτά. Και έχουμε εδώ πέρα, ανταλλάσσουμε διάφορα πράγματα με τον Αναστάση από το Σεντροπέ. Γιατί τον ρώταγα κάποιες πληροφορίες που ήθελα. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα και να μπούμε σε μια σειρά. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με την Live Sport, η οποία έχει ΑΕΚ και Ντέρμπι σε πρώτο πλάνο και λίγο πιο πάνω τον ΠΑΟΚ και τον κύριο Μιστακίδη. Ποια είναι πρωταθλήτρια, η ΑΕΚΑΡΑ. Εμφάνιση δήλωση στον ανταγωνισμό έκανε η Ένωση που κατάπια για πλάκα τον Όφη. Καθάρισε από αέρος με Ρέλβας, Μουκουντή, Γκατσίνοβιτς. Μπορούσε και άλλα γκολ και δεν άφησε τον κακό της Δέδεμονα να γίνει επικίνδυνος. Ευχάριστη η έκπληξη ο Κουτέσα, του ακυρώθηκε γκολ που προκάλεσε διαμαρτυρίες. Αποβλήθηκε ο Αϊτόρ στο 66. Νοκάουτ ο 300 για Αγγλία, τρέχει ο Βάργα. Στο ντέρμπι, νέα ευκαιρία για απογείωση. Το τρίποντο στο πρώτο αιώνιο ντέρμπι της σεζόν μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του πρωταθλήματος. Μεσάει η ερυθρόλευκη αποστολή, έξωση Πιόνι και Κλέιτον. Τα πλάνα του Ιμανόλ, τα διλήμματα και ο μονόδρομος για να πλησιάσει την κορυφή. Σε νέο χειμερινόχλο ο τάπητο το ντέρμπι. Τα μπόρδα Τετέ και Ουναή, σκέψεις για το δεξί φτερό. Η επιθυμία, η καθαρή μαγνητική και η κανονική προπόνηση έστειλαν στην πράσινη 25 τον Λιβάη. Τα συν για το 6-6. Εδώ το νέο παλατάκι. Η ΛΕΒ παρουσιάζει πού θα χτίσει το υποσύγχρονο κλειστό των 18.000 θέσεων ο Τέλης Μιστακίδης, η αγορά δίπλα από το προπονητήριο του μπασκετικού ΠΑΟΚ, οι προδιαγραφές EuroLeague και οι εμπορικοί χώροι για λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, θα φτιάξει κάτι σαν Λούνα Πάρκ δίπλα στο πάρκο, εκεί πέρα δίπλα στο γήπεδο, ο κύριος Μιστακίδης. Ωραίο φαίνεται, να το δούμε και στην πράξη το όλο πράγμα. Ξέφρενο πάρτι του Αυτοκράτορα, ο Άρης έκανε φίλο και φτερό την ΑΕΚ 88-58 με εμφάνιση από τα παλιά. Σούπερ Μόργαν 25 πόντους. Μπούλτουλα στην Πάργα, στην Πάτρα. Επίδειξε ισχύος ο Παναθηναϊκός με 59-84 τον Προμηθέα με Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις. ΠΑΟΚ Δόξα 86-73. Σεφτέο Αστέρας 2-1. Καμία καθυστέρηση. Η εντολή Ιβάν στους συνεργάτες του για τη νέα Τούμπα. Μόνος απών του ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ με Καλαμάτα. Προβάδισμα Πετρής. Τα σχέδια του Γρηγορίου για το Άρης Βόλος. Κουαμέ και Καντεβέρες στην επίθεση. Αυτά ξεχωρίζει σήμερα η Live Sport και πάμε στη Sport Day, η οποία επίσης έχει σε πρώτο πλάνο το ντέρμπι. Το πρώτο αίμα, ο πεισμωμένος Ολυμπιακός έτοιμος για την επίθεση και απαντήσεις στο κάστρο του απέναντι στο πρωτοπόρο και αίτη το Παναθηναϊκό. Κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα κόντρα στους πράσινους και όλη στην τσίτα. Έτοιμος για εκπλήξεις στις τελικές επιλογές ο Βάσκος προπονητής. Έτσι θα νικήσουμε τι θέλει από τους παίκτες του Ιμανούλ που να χτυπήσουν τον Παναθηναϊκό και τι να προσέξουν οι σίγουροι για το βασικό σχήμα, πια τα ντέρμπι μεσοεπιθετικά. Μάχη αποδείξεων για το τριφύλι στην πιο επικίνδυνη αποστολή από το ξεκίνημα της σεζόν. Βασικός ο Ταμπόρδα αντί του Λιβάη που μπήκε σφήνα στην αποστολή. Μόλις 5 η βασική σε σχέση με την τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων. Η ώρα του Ουναή. Ο Μαροκινός Σταρ θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα σε ντέρμπι φέτος. Στα υπόλοιπα που έχει με κεκτημένη ταχύτητα Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84 άνετο πέρασμα των πράσινων από την Πάτρα. Στον ΠΑΟΚ Λύση έχει πλέον λύσεις παντού. Καθάρισε η αεροπορία, η Ένωση νίκησε με γκολ των δύο στόπερ Ρέλβας και Μουκουντή και ένα του Γκατσίνοβιτ στο μαχητικό Όφι. Φωνάζουν κριτική για την αυστηρή αποδολή του Αϊτόρ με το σκορ στο 1-0. Κόντις χάσαμε δίκαια. Αστέρας Ατρόμητος νίκη από τα αποδυτήρια. Αυτά ξεχωρίζει Sport Day και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Να τους κρίξει, λέει, με το καλησπέρα απαιτεί ο Ιμανόλ, να τους πάρει, λέει. Ο Ιμανόλ έτοιμος για το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι. Ποια εντολή έδωσε για να ευνηδιάσει τους πράσινους, τι ανακάλυψε στα παιχνίδια τους με την Κράλοβε και πού σχεδιάζει να χτυπήσει. Το σχέδιο που θέλει να κάνει το ντέρμπι κατηφόρα. Μέσα ο Σάι, εξέδρα ο Σιπιόνι. Τι κρύβουν οι επιλογές του Ιμανόλ. Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα πριν από τη μεγάλη μάχη. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο Καραϊσκάκη. Η Ζώτα θα γίνει ο επόμενος. Οι Πορτογάλοι ξέρουν από ντέρμπι. Μετά τους Ζέλσον, Τσικίνιο και Κάρμο. Ποιος θέλει να πάρει τη σκυτάλη και να αφήσει το δικό του στίγμα απέναντι στους πράσινους. Μπέιλι, εσύ θα τους τη φέρεις. Και τώρα η ηρεμία. Τι θέλει να δει ο Μπαρτζόκας με τον Κολοσσό. Στη μία η ώρα από το Sport FM TV η αναμέτρηση. Ενδιαγέ
θα γίνεις δυναμίτης.

0: Πολλές ερωτήσεις έχει εδώ πέρα η εφημερίδα σήμερα. Γιατί όσο μεγαλώσει έχει ενθουσιάσει τους πάντες, Jones, έτσι σε θέλει ο coach. Και η ώρα των σπορ λέει: ας το πάρουν απόφαση στο ναό, θα προσκυνούν όλοι. Και τώρα πάμε Αγγλία για να γράψουμε ιστορία. Χάντμπολ γυναικών πέρασε εύκολα και από την Πειλαία η ΑΕΚ 16-31 και έκανε το 3-3. Μπάσκετ, φλίψη και ντροπή, ήταν ξεφτύλα 88-58 από τον Άρη. Βαρύς χαρακτηρισμοί θα έλεγε κάποιος για ξεφτύλα και ντροπή. Απόφαση σκάνδαλο, λέει, γκολάρα του Κουτέσα κυρώθηκε με φάουλ εφεύρεση. Οκ. Okay. Υπάρχουν τα βίντεο, υπάρχουν τα βάρη, υπάρχουν αυτοί που κρίνουν. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς μεταφέρουμε το αποτέλεσμα. Και πάμε στο φως των σπορ. Ευνηδιασμός. Ο Αλγουαθίλ θέλει να πιάσει τον ύπνο τον Παναθηναϊκό στο απόψινό ντέρμπι του Φαλήρου. Ο Βάσκος ετοιμάζει εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τι μπορεί να αλλάξει, ποιες οι σκέψεις του και τι μπορεί και τι θέλει να δει από τους παίκτες του. Ποιοι είναι οι σίγουροι. Είμαι καλά, δεν το χάνω. Η κουβέντα του Φρόιλερ με τον Ιμανόλο όταν έγινε η κουβέντα για τα 4,90 λεπτά με την εθνική του ομάδα. Ο Μάριος έχει τα μεγάλα γκολ σε σημαντικά μάτς γιατί έμεινε εκτός αποστολής ο Σιφιώνη. Ποιοι κατάσκοποι θα βρίσκονται στο Καραϊσκάκι. Ο Μπέιλ είναι ανεβασμένος και έχει δηλώσει παρόν. Κατάμεστο το γήπεδο με τον κόσμο να ετοιμάζεται για εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Στα 3 κοντέρ τρίποντο. Η ΑΕΚ 3-0 τον Όφη, ο οποίο από το 66 αγωνιζόταν με 10 λόγω αποβολή του Αϊτόρ με αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα. Τα δύο πρώτα γκολ από κεφαλιές των στόπερ Ρέλβας και Μουκουντή. Ενώ και στο τρίτο από πλασέ του Γκατσίνοβιτς είχε προηγηθεί κόρνερ και κεφαλιά του Μουκουντή. Η πρώτη αναλαμπή για τον Αστέρα ο λόγος. Η έδρα όχι αστεία. Η Σανέλα Αρίνα άρεσε σε όλους τον Ολυμπιακό. Σήμερα χωρίς κόσμο οι Ερυθρόλευκοι και υποδέχονται τον Κολοσσό 1 η ώρα το μεσημέρι από το Sport FM TV. Στα υπόλοιπα, β' εθνική, εδώ είναι Ελ Πάσο. Απόρθητο το κάστρο, η έδρα της Καλυθέας επιβλήθηκε 1-0 του αξιόμαχου Πανθρακικού και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Ο Πανσεραϊκός με 2 γκολ του Πασά σε 5 λεπτά ανέτρεψε το σκορ κόντρα στον Νέστο νικώντας 2-1. Τυφώνα Σάρης, τεράστιο διπλό για τη Μύκονο μέσα στο Μαρούσι. Και όπως βλέπετε, δεν είναι κανείς σίγουρος τη φετινή σεζόν στο μπάσκετ. Και όλα αυτά θα τα παρακολουθείτε από το Sport FM TV. Σφιχτά και χωρίς λάθη, ο Νίστρουπ σκοπεύει να παρατάξει απόψε τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με στόχο να διαφυλάξει το 0 στην άμυνα και να μην δώσει στον Ολυμπιακό εύκολες φάσεις. Έκπληξη με Λιβάη, ο οποίος προπονήθηκε χθες και βρίσκεται στην αποστολή. Πολύ δύσκολο όμως να αγωνιστεί, καθώς έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Πανιόνιος back to back, όπως και πέρυσι και ανέρυθι κατέκτησαν πάλι το Super Cup στο Βόλεϊ Γυναικών, επικρατώντας 3-1 σετ του Παναθηναϊκού στο Ζιρίνιο της Κηφισιάς. Και ήταν τρομερή, επειδή έτυχε να το δω το βίντεο, η παρουσίαση των ομάδων, αλλά NBA, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι.
0: Μπε στην κατηγορία Βόλεϊ, τρομερή παρουσίαση που έγινε από τη διοργανώτερη αρχή του Βόλεϊ. Αλλά στα πρότυπα του NBA, πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να βλέπεις κάτι διαφορετικό, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο θεαματικό στην παρουσίαση των κοριτσιών. Και ζουν και αυτές κάτι πιο ωραίο από τα συνηθισμένα. Πάμε να αγωνιστούμε σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό. Ήταν ωραίο όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Λοιπόν, και πάμε στη Μέτροσπορτ, η οποία πανηγυρίζει για τις ομάδες Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ. Πανδεσία, εξαιρετικός, ο Άρης σε όλο το μάτς διέλυσε την ΑΕΚ. Ρελαντί έπαιξε όσο και με όποιους χρειαζόταν ο Πάκου για να πάρει τη νίκη. Και έχει εδώ πέρα δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Χαρακίρι για τον Ηρακλή. Επιστροφή στο σπίτι με νίκη, λέει εδώ πέρα για το σημερινό παιχνίδι του Ηρακλή στο ποδόσφαιρο με το Λεβαδιακό, το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 5 και τηλεοπτικά θα το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και για τον Άρη, λέει, νέα αρχή με πίστη στη βελτίωση στην αναμέτρηση με τον Βόλο. Το παιχνίδι θα γίνει στις 7 το απόγευμα. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου Express, Μάρκα, Gazeta dello Sport, Equipe και φυσικά την Αμπόλα, όπου πολλές φορές ξεχωρίζει και η παρουσία του Παυλίδη. Όλα εκεί και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του BWIN Sport FM. Βροχερή θα είναι σήμερα η μέρα σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα. Οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Κεντρική Μακεδονία. Οι νοτιάδες θα επιμείνουν, ωστόσο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα που αναμένονται και τα περισσότερα φαινόμενα, και ο υδράργυρος εκεί δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου, τη μετεωρολόγο του Star και του Μετεό, την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε στα social media κατά κύριο λόγο στο Instagram, όπου κάνει τις προγνώσεις της, μεταφέρει διάφορα φαινόμενα που αφορούν τον καιρό, το πώς μεταβάλλεται, το τι γίνεται, για να έχετε και εσείς μια εικόνα πάνω στα πράγματα που τα κάνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο η Ματίνα, και μπορείτε να έχετε εκεί πέρα τις όποιες προγνώσεις κάνει το κορίτσι αυτό, το οποίο χτες έτρεχε από ό,τι είδα από σημείο σε σημείο στην Εύβοια, Στήρα κτλ. Για να φτιάξει τους δέκτες, πώς λέγονται αυτοί, για τα μετεωρολογικά κέντρα που έχουν προφανώς στο αστεροσκοπείο, για να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους οι άνθρωποι εκεί πέρα στις προγνώσεις. Οπότε ασχολείται και με τέτοια πράγματα η Ματίνα και τρέχει, παρότι δεν ήταν στο κανάλι, έτρεχε με την άλλη δουλειά. Και είναι ωραίο όλο αυτό που κάνει. Και, είναι και την ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το γεγονός ότι μέσα από αυτή την εκπομπή έχουμε έναν άνθρωπο που είναι επιστήμον, που είναι η δουλειά του, που ξέρει πολύ καλά, πολύ καλά, όχι καρά, και δεν ακούει και καρά, το κομμάτι του καιρού, και με ένα πιο επιστημονικό τρόπο σας το μεταφέρει και σε εσάς για να έχετε μια εικόνα για τον καιρό. Λοιπόν, φίλε Πάνο, πέρα από τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων, θα διαβάσουμε τον τοξότη. Παρθένο, υδροχό για εσένα, καρκίνο, το ζώδιο του καρκίνου για την φίλη μας την Αγγελικούλα. Και πάμε να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Μην αρχίσει πάλι ο άλλος που στέλνει ότι δεν ξέρω να διαβάζω, μου κάνει συνέχεια διαφημίσεις. Αλλά πώς θα βγάλουμε και εμείς τα λεφτά μας που έχουμε site. Εγώ αυτό θα πω. Λοιπόν, δύο ζώδια θα καταλήξουν στο τι θέλουν και τι αισθάνονται σήμερα 11 Οκτωβρίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Η Σελήνη θα παραμείνει στο ζυγό μέχρι αργά το απόγευμα, κρατώντας στο προσκήνιο τη σχέση, τη συνεργασία και την ανάγκη να διατηρήσουμε τις ισορροπίες. Θα είμαστε περισσότερο διαλλακτικοί, θα αναζητάμε τη συνεννόηση και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε εντελώς εντάσεις ή καταστάσεις που χαλούν το καλό κλίμα. Αργότερα όμως, το πέρασμά της στον Σκορπιό, η διάθεσή μας αλλάζει αισθητά. Τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα, το ένστικτό μας δυναμώνει και δεν μας αρκούν πλέον οι επιφανειακές απαντήσεις, αφού θέλουμε να καταλάβουμε τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από λόγια και συμπεριφορές. Ζυγοί και Σκορπιοί, οπότε έχουμε να ζήσουμε με Σκορπιούς, βρίσκεστε στο επίκεντρο της ημέρας, καθώς η Σελήνη ενεργοποιεί διαδοχικά τα ζώδιά σας. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε προσωπικές υποθέσεις και σχέσεις, αλλά και μία αλλαγή διάθεσης που σας κάνει να δείτε διαφορετικά μία κατάσταση. Αξιοποιήστε τη μέρα για να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και τι αισθάνεστε. Καλά, η Σκορπιέ δεν υπάρχει περίπτωση, χωρίς όμως να πιέσετε πρόσωπα ή καταστάσεις. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας, κρατήστε τις απαραίτητες ισορροπίες και δώστε χώρο σε ό,τι φαίνεται πως τώρα αρχίζει να εξελίσσεται. Μάλιστα. Αυτά για τη γενική πρόβλεψη και πάμε στο τοξότη που είναι για τους φίλους μας τους πολλούς. Και τώρα έσκασε μια τεράστια διαφήμιση. Ένα τεράστιο pop-up. Και δεν φεύγει κιόλας. Έφυγε επιτέλους. Λοιπόν, για το τοξότη. Μια επιθυμία που δεν έχεις εκφράσει ανοιχτά μπορεί να σε κάνει πιο ανήσυχο και να επηρεάσει τις επιλογές σου. Το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης στον 12ο σου με τον Άρη στον 9ο σου δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις ανάμεσα σε συναισθήματα και σε όσα θεωρείς ηθικά. Παλιές ερωτικές ιστορίες ή επαφές που κρατάς ιδιωτικές μπορεί να χρειάζονται επανεξέταση, ιδιαίτερα αν υπάρχουν διαφορετικές επιθυμίες. Απόφυγε να υπερασπίζεσαι σε μια κατάσταση μόνο και μόνο επειδή δυσκολεύεσαι να παραδεχτείς ότι σε κουράζει. Ταξίδια, σπουδές και διαδικαστικά ζητήματα μπορεί να προκαλέσουν εκνευρισμό ή αλλαγές σχεδίων. Γίνε πιο συνεννοήσιμος και μην παίρνεις αποφάσεις με διάθεση φυγής. Οι διαφωνίες γύρω από πεποιθήσεις χρειάζονται μέτρο, γιατί η επιμονή σου μπορεί να καλύπτει ανασφάλειες ή φοβίες. Μάλιστα, για τη φίλη μας κυρίως την Ειρήνη, τον Φωτάρα και τον ακροατή που δεν έχει στείλει. Α, το Δημήτρη από τα Βελέρια για την Άβου. Λοιπόν, πάμε στο ζώδιο της Παρθένη που είναι η φίλη μας η Αρετούλα. Λοιπόν, αρετή και λυπή Παρθένη. Έχω οροσκόπο στην Παρθένη, να ξέρεις, Ρίλο. Όσα κρατάς μέσα σου μπορεί να βγουν απότομα σε κουβέντες που ξεκινούν για εντελώς διαφορετικά θέματα. Το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης στον 3ο σου με τον Άρη στον 12ο σου επαναφέρει παλιές συζητήσεις, παρεξηγήσεις και μηνύματα που δεν πήραν τις απαντήσεις που περίμενες. Απόφυγε τα υπονοούμενα και μην περιμένεις από τους άλλους να καταλάβουν την ενόχλησή σου χωρίς εξηγήσεις. Επαφές με αδέρφια ή κοντινά πρόσωπα χρειάζονται υπομονή, ιδιαίτερα όταν υπάρχει συσσωρευμένος θυμός και αποθυμένα. Στα αισθηματικά, μία επικοινωνία από το παρελθόν μπορεί να σε αναστατώσει περισσότερο από όσο δείχνεις. Πριν στείλεις αυθόρμητες απαντήσεις, σκέψου τι θέλεις Σκέψου ότι θέλεις να πετύχεις, περιόρισε τις περιττές μετακινήσεις και τις υποχρεώσεις που σε εξαντλούν, ώστε η κούραση να μην γίνει αφθορμή για, για πλέον εντάσεις. Μάλιστα. Και πάμε στο ζώδιο του καρκίνου. Έλα. Το πάθος μπορεί να σε παρασύρει σε κινήσεις που αργότερα θα θελήσεις να επανεξετάσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον πέμπτο σου σε τετράγωνο με τον Άρη στον δεύτερό σου, αυτό είναι, μιλάμε, συνδυασμός φωτιά, συνδέει τις ερωτικές επιθυμίες με ζητήματα αυτοεκτίμησης και οικονομικής ασφάλειας. Μην προσπαθήσεις να κερδίσεις την προσοχή μέσα από δώρα, υπερβολικά έξοδα ή ανταγωνισμό με άλλα πρόσωπα. Παλιότερες γνωριμίες μπορεί να ξυπνήσουν έντονα συναισθήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί οι προηγούμενες δυσκολίες. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, συζήτησε τι σας λείπει, χωρίς να μετράτε ποιος προσφέρει περισσότερα. Θέματα παιδιών ή διασκέδασης μπορούν επίσης να προκαλέσουν διαφωνίες για χρήματα. Προστάτευσε τον προϋπολογισμό σου και μην αφήνεις τις αντιδράσεις των άλλων να καθορίσουν την αξία που αναγνωρίζεις στον εαυτό σου. Μάλιστα. Και πάμε στο ζώδιο του φίλου μας του Δημήτρη από Αγία Παρασκευή, που είναι εχθής και έχει στείλει την καλημέρα του ο φίλος ο Δημήτρης και την αγάπη του, και εμείς του στέλνουμε την αγάπη του. Τι είναι, είναι η αγάπη μας? Δεν τη στέλνουμε πίσω την αγάπη του. Στέλνουμε την αγάπη μας στο φίλο του Δημήτρη. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη και λοιποί εχθείες. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον ένατό σου σε τετράγωνο με τον Άρη στον έκτο σου επαναφέρει εκκρεμότητες γύρω από ταξίδια, σπουδές ή διαδικαστικά θέματα, ενώ η δουλειά ζητά άμεσες απαντήσεις. Υπολόγισε ρεαλιστικά το χρόνο σου και μην αναλαμβάνεις επιπλέον υποχρεώσεις για να αποδείξεις ότι μπορείς να τα προλάβεις όλα. Διαφορετικές απόψεις με συναδέλφους μπορεί να πάρουν προσωπικό χαρακτήρα αν επιμείνεις να επιβάλλεις το δικό σου τρόπο. Στα αισθηματικά, η απόσταση ή τα ασύμβατα προγράμματα μπορούν να αναζωοποιήσουν παλιότερα παράπονα. Αναζήτησε πρακτικές λύσεις και απόφυγε υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσεις. Η ξεκούραση και η καλύτερη οργάνωση σε βοηθούν να διαχειριστείς την ένταση χωρίς να την ξεσπάσεις στους κοντινούς σου ανθρώπους. Αυτά λέει για τους ηχθείες. Και σε κάθε περίπτωση, Δημήτρη, εδώ είμαστε και ξέσπασε σε εμάς, δεν πειράζει. Άσε τους άλλους και έλα σε εμάς να ξεσπάσεις την όποια ένταση μπορεί να υπάρχει στην καθημερινότητα της ζωής. Και πάμε στον υδροχό για τον κύριο Ρήλο. Κύριε Ρήλο, άκου τι λέει εδώ πέρα το ζώδιο σου. Λοιπόν, συνεργάτες ή το τέρι σου μπορεί να αντιδρούν στις επαγγελματικές σου επιλογές, ιδιαίτερα αν αισθάνονται ότι δεν τους έχεις υπολογίσει. Το τετράγωνο της ανάδρομης Αφροδίτης στο δέκατό σου με τον Άρη στον έδωμό σου επαναφέρει διαφωνίες για ευθύνες, προτεραιότητες και τον τρόπο που μοιράζεται ο χρόνος σου. Στη δουλειά, παλιότερες συμφωνίες μπορεί να χρειάζονται αναθεώρηση, όμως οι επιθετικές διεκδικήσεις δυσκολεύουν τις συνεννοήσεις. Μην απαντάς σε προκλήσεις με την ίδια ένταση και ζήτησε σαφείς όρους όπου υπάρχουν ασάφειες. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για προσοχή μπορεί να εκφραστεί μέσα από παράπονα ή ανταγωνισμό. Συζήτησε τη λύπη από τη σχέση χωρίς να μετατρέψει τη συζήτηση σε αναμέτρηση. Κράτησε προσωπικές διαφωνίες μακριά από κόσμο που μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση. Πώς τα βλέπεις, κύριε Ρήλο?
1: Δεν τα βλέπω.
0: Δεν τα βλέπεις. Okay. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια, που λέει και ο στίχος, ο μεγάλος. Και να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ πέρα. Στην Πάργα και στην Πάτρα με το Σαρδάμ έπεσαν κάστρα. Λέει η Αγγελικούλα, η οποία είναι κάτοικος Αχαΐας. Και λέει εδώ πέρα, φίλε καλημέρα, ο καρκίνος έχει σελήνη στον κρυό. Εγώ έχω προβατίνα στα κάρβουνα, λέει ο Κώστας Αϊκ μόνο. Γεια σου Κωστή. Ήθελε και ένα σε εγώ καιρό, αλλά δυστυχώς πάμε για διάλειμμα, τραγούδια και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας, να ανοίξω εδώ πέρα τα προγράμματα γιατί παίρνει λίγη ωρίτσα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έτσι βαριά επιστρέψαμε στο Big Wings Sport FM 94,6 με Γιάννη Πλούταρχο που επέλεξε ο Αποστόλης Λιβάνιος. Είμαστε παρέα για τα επόμενα 16 λεπτά περίπου, γιατί θα με κυνηγάει ο Ρίλος και τώρα μπορώ να του ξεφύγω κιόλας στο τρέξιμο. Και να δω αν έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Ήρθε από την Αρετούλα, η οποία λέει καλημέρα, χαιρετισμό σε όλη την πρωινή παρέα. Δεν μας τα λένε καλά τα ζώδια, ευτυχώς ακούμε ωραία τραγούδια, λέει η Αρετή. Και να πούμε καλημέρα και στον φίλο τον Θάνο, τον αδερφό του Βαγγέλη, που μας ακούνε παρέα και τα δύο παιδιά, που τα γνώρισε και τα δύο στο Μαραθώνα και εύχομαι να είναι καλά. Και φυσικά θυμάμαι Βαγγέλη τον Θάνο, που έχει γίνει και ηθοποιός από ό,τι είχα δει. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Συνεχίζεται εδώ πέρα το μπιφ. Ένας άλλος λέει ότι μου έχεις κάνει ζημιά με το ζεϊμπέκικο του Ρίλου. Πού να το βλέπατε κιόλας το ζεϊμπέκικο? Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και για τη Σανέλ Αρίνα τα είπαμε χθες και το τι θα γίνει και τα λοιπά. Άλλο του Δημήτρη το διαβάσαμε το μήνυμα την καλημέρα και έχει την αγάπη μας. Δύο και σήμερα σεζόν, Φραγκίσκος Μύκονος, καλημέρα. Δεν ξέρω αν περνάει και σε εσάς το τρυπάνι, αλλά συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες εντός του ραδιοφώνου γύρω-γύρω. Αλλά εργασίες είναι, θα φύγουν. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Δεν έχει. Σιγάρι Λιβάνι, τι καψούρα είναι αυτή, χειρότερος και από τον Σταύρο. Εντάξει, καψούρα. Επιλογές έκανε ο Αποστόλης. Πάντως δεν βιώνει χωρισμό. Χτύπα ξύλο.
1: Όχι το παιδί.
0: Μια χαρά είναι με το Κατερινάκι του. Εξαιρετική κοπέλα. Εξαιρετική κοπέλα.
1: Κάτω τα κάτω.
0: Σιγά βρε, κάνουμε και εκπομπή.
1: Θα μας γκρεμίσουν.
0: Ηρεμήστε.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γειτόνι. Λοιπόν.
1: Εσύ από πάνω.
0: Σεβαστείτε λίγο και τους από δίπλα. Λοιπόν, και εν μέσω αυτής της κατάστασης θα προσπαθήσω να μεταφέρω το πρόγραμμα και πιάνει το κεφάλι το Ρίλος. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω το πρόγραμμα ξεκινώντας από τη στοίχημα Super League. Έκτη αγωνιστική. Χθες είχαμε τα δύο παιχνίδια Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1 και ΑΕΚ Όφη 3-0. Σήμερα έχουμε 4 στο πρόγραμμα. Κηφισιά Πανετολικός στις 5 τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League. Ηρακλής Λεβαδιακός τηλεοπτικά από το Sport FM TV, το οποίο μπαίνετε γράφοντας Sport FM TV και βλέπετε δωρεάν τους αγώνες. Και σύντομα θα έρθουν και εφαρμογές και για κινητά, τάμπλετ και φυσικά και για τις τηλεοράσεις. Στις 7 το απόγευμα Άρης Βόλος τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime και στις 9 το βράδυ το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League. Στις 6 το απόγευμα αύριο ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Να δούμε πώς θα το δούμε αυτό το παιχνίδι που θα είμαι στην άλλη δουλειά. Λοιπόν, και πάμε στο πρόγραμμα της Super League 2 που ξέχασα να μπω στο πρόγραμμα και τώρα θα μου βγάλει πάλι τη ξαναβολή παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άφεση Καλυθέα. Το βρήκα όμως. Και πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου, γιατί δεν τα έχουν βάλει. Τι έχουν κάνει εδώ πέρα τώρα στην Super League 2? Τους κράζω κανονικά. Λοιπόν, το βρήκα. Έκτη αγωνιστική στην Super Bet League 2. Χθες Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου τηλεοπτικά μέσα από το κανάλι της Super Bet. Στις 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ Νόβιμπετ τηλεοπτικά από το RT2 Sport. Την 3 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Στις 3 επίσης έχει αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Και στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β, δεν έχει τηλεοπτική μετάδοση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Και αύριο έχουμε στις 3 παρατέταρτο Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β τηλεοπτικά από το RT2 Sport. Αυτά και από τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πάμε τώρα στη στοίχημα GBL και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα, τι έγινε χθες στην πρώτη κατηγορία. Όσα παρακολουθήσατε από το Sport FM TV και φυσικά υπάρχουν και τα highlights. Δηλαδή μπορείτε να μπείτε και να δείτε τα highlights των αναμετρήσεων. Χθες Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής 91-89. Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον 79-82. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Καρδίτσα Δίκος Φάλκονς 85-74. Άρης ΑΕΚ 88-58. Και Προμηθέας Πάτρας Παναθηναϊκός Σάκτορ 59-84. Σήμερα το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στη Σανέλα Αρίνα και κλεισμένων των θυρών, ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, τηλεοπτικά από το Sport FM TV, και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από το Big Win Sport FM 94,6. Και πάμε στο εξωτερικό, την περιήγησή μας στα πρωταθλήματα γύρω-γύρω ανά την Ευρώπη. Χθες στην Αγγλία Premier League έκτη αγωνιστική, Arsenal Leeds 2-1, Aston Villa Bradford 2-2, Chelsea Bournemouth 5-1, στο μάτς που συζητήσαμε στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί έχουμε το ρίλο, έχουμε και τον αδερφό μου. Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, έπαιξε και ο Κοστούλας. Manchester United Tottenham 1-1, και δεν ήταν την καζούρα που επιφύλασαν οι φίλοι της United στους φίλους της City. Σήμερα έχει στις 4 Crystal Palace Nottingham Forest, την ίδια ώρα Hull Everton, 6:30 το ντέρμπι της αγωνιστικής στο νησί, Liverpool Manchester City, και να δούμε και τι θα κάνουν και οι Liverpoolέοι σε εκείνους στη City. Και αύριο στις 10 το βράδυ Coventry Newcastle. Αυτά από την Αγγλία και πάμε στη Γερμανία. Πέμπτη αγωνιστική στην Bundesliga. Την Παρασκευή Dortmund Werder Bremen 2-2, Augsburg Bayern Μονάχου 2-2, Hoffenheim Αμβούργο 2-3, Mainz Leverkusen 3-4, και ακόμα σκοράρουν αυτοί. Paderborn Stuttgart 0-2, Union Βερολίνου Elversberg 1-0, Λειψία Eintracht 6-0, και σήμερα έχει τα δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα, 4:30 Κολονία Gladbach και Freiburg Schalke στις 6:30. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, La Liga, 8η αγωνιστική, και είχαμε Μάλαγα Εσπανιόλ την Παρασκευή 1-1. Χθες ήταν να γίνει το Βαγεκάνο Μπιλμπάο, αλλά αναβλήθηκε. Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο αναβλήθηκε αυτή η αναμέτρηση. Αλαβές Ατλέτικο 1-2. Μπαρτσελόνα Χετάφε 3-0 και συνεχίζει το επιθετικό κρεσέντο η ομάδα του Φλικ. Και Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Και είδα ότι πάλι έκανε τα δικά του ο Βινίσιους.
1: Βλακίες.
0: Τα ιδέες. Τα είδε τι έκανε.
1: Το που τράβηξε το παίχτη από το μαλλί.
0: Από το μαλλί. Και μετά διαμαρτυρόταν κιόλα. Εντάξει, είναι τραγικό. Εντάξει, εγώ το είδα από τη συνάδελφο τη Δημήτρα Ιριώτη που προφανώς έκανε τα highlights για τη ματζέντα.
1: Έχει θέματα.
0: Οκ, Βινίσιους μαζί σου στα ρατσιστικά κτλ. Άρα ρε φίλε, σταμάτα να κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν τιμάει κανέναν όλη αυτή η κατάσταση.
1: Έχει θέματα το παιδί.
0: Λένε για την κόντρα του Ρονάλντο με το Μέση. Αν δείτε τα μηνύματα που έχουν στείλει ο ένας τον άλλον το τελευταίο διάστημα και το πώς μιλάει ο ένας για τον άλλον, ποτέ τέτοια καραγκιουζιλίκια. Και ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, δεν έκανε κανείς από τους δύο. Το αν είσαι μεγάλος παίχτης φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις και κινείσαι μέσα στο γήπεδο. Και ο Βινίσιους έχει πολλά προβλήματα να λύσει. Δηλαδή είναι τραγική αυτή η κατάσταση με τον Βινίσιους. Μαζί σου με όλα αυτά τα σχόλια, τα ρατσιστικά που εκφράζουν κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων, αλλά και αυτός δεν έχει καμία συμπεριφορά κόσμια. Δηλαδή, οκ, είναι πολύ περίεργο παιδί. Πάρα πολύ περίεργο παιδί. Πάμε στα σημερινά, στις 3 η ώρα Έλτσε Θέλτα, στις 5 και 4 Σοσιεδάδ Λα Κορούνια, στις 7 και μισή Μπέτις Οσασούνα και στις 10 το βράδυ Σανταντέρ Βαλένθια. Αύριο το βράδυ Λεβάντε Σεβίλη. Φεύγουμε από την Ισπανία, πάμε στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία Λίγκα, έκτη αγωνιστική, την Παρασκευή Λανς Λιόν 2-1, χθες Λίλ Χαύρι 1-0, Μπρέστ Αντζέ 5-1, Λοριάν Παρί Εφσί 1-0, Μονακό Τουλούς 2-2 και Παρίσι Ζερμέν Λεμάν 3-1. Σήμερα έχει τρία μάτς στο πρόγραμμα, στις 4 παίζει η Νις με το Στρασβούργο, στις 6 και 4 Ρεν Οσέρ και στις 10 παρατέταρτο η Μαρσέγ του φίλου μας του Αναστάση δοκιμάζεται στην έδρα της Τρουά, η οποία Μαρσέγ θυμίζω ότι δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι προτελευταία στη βαθμολογία, έχει μόλις μία νίκη και 4 ήττες. Έχει ένα από τα χειρότερα ρεκόρ της ιστορίας, ίσως και το χειρότερο στο ξεκίνημα του γαλλικού πρωταθλήματος. Φεύγουμε από τη Γαλλία και πάμε στη γειτονιά μας στην Ιταλία, έκτη αγωνιστική στη Σέρια Α. Χθες Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1 και συνεχίζει την προβληματική εικόνα η Φιωρεντίνα. Ίντερ Πάρμα 3-0 και Νάπολη Φροζινόνε ίδιο σκορ 3-0. Σήμερα στη 1:30 Κόμο Ρώμα, στις 4 Λάτσιο Μόντσα, την ίδια ώρα στις 4 η Λέτσε υποδέχεται την Μπολόνια Στις 7 η Μίλαν παίζει στην έδρα της Σασουόλο και το πρόγραμμα κλείνει για σήμερα με το Κάλιαρι Γιουβέντους στις 10 παρατέταρτο. Αύριο στις 7.30 παίζει η Αταλάντα με τη Βενέτσια και στις 10 παρατέταρτο η Τωρίνο υποδέχεται την Ουντινέζε. Φεύγουμε από τη γειτονιά μας, πάμε στο βορρά στην Ολλανδία. Την Παρασκευή προχθές Αϊτχόφεν Χέρενφεν 2-0. Χθες Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam 3-3. Φέγενορντ Αλκμαρ 2-0. Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε 1-1. Και Άγιαξ Ναϊμέχεν 1-1. Σήμερα στη 1 και 4 η Ουτρέχτη υποδέχεται τη Βίλεμ. Στις 3.30 έχουμε τα παιχνίδια Τσβόλε Καμπούρ και Τέλσταρ Άντοντε Χαγ. Και στις 6 παρατέταρτο έχουμε το παιχνίδι Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν. Και κλείνουμε με την Πορτογαλία, 8η αγωνιστική στο πρωτάθλημα εκεί πέρα που έχουμε αρκετό ελληνικό ενδιαφέρον. Την Παρασκευή είχαμε Μορεϊρένσε, Ζιρβιφέντε 0-1 και Μπράγκα Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-3. Χθες Μαρίτιμο Πόρτο 1-2. Ακαδέμικο Οδυσσέου Εστορίλ 2-1 και Κάσα Πία Σάντα Κλάρα 0-1. Σήμερα παίζουν στις 5.30 η Ρίο Άβε με την Νασιονάλ. 8 η ώρα η Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μάρκο Σίλβα υποδέχεται την Κιμαράες. Και στις 10.30 η Αρούκα παίζει με την Εστρέλα. Αύριο 10 και 4 Φαμαλικά Αλβέρκα. Και για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα στην βαθμολογία που έχουμε τα παιδιά μας. Είναι πρώτη η Πόρτο με 8 στα 8. Τρομερό σερί Πόρτο. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο. Γιατί ήταν με σκαμπανεβάσματα η δράκη της Πορτογαλίας. Και βάζανε και πολλά εμπόδια οι ομάδες της Λισαβόνας και η Sporting και η Μπενφίκα. Η οποία Sporting αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη με 18. Η έκπληξη έχει γίνει από την Σάντα Κλάρα, η οποία είναι τρίτη με 18 επίσης μαζί με τη Sporting. Και τέταρτη είναι η Μπενφίκα με 16, με ένα παιχνίδι λιγότερο από τις άλλες. Και αν κερδίσει σήμερα πάει στο 19 και προσπερνάει και Sporting και Σάντα Κλάρα και πλησιάζει στους 5 βαθμούς την Πόρτο. Αυτά από την Πορτογαλία, που όπως είπα υπάρχει αυτό το ελληνικό ενδιαφέρον με τα παιδιά μας εκεί πέρα. Γιατί είναι και λίγο πιο κοντά στα δικά μας, ξέρετε, Μεσόγειος και τα λοιπά, είναι στα δικά μας μήκη κύματος και αγωνιστικά όσο μπορούμε να συγκρίθουμε με την Πορτογαλία, που θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερο πρωτάθλημα από εμάς. Αυτά. Τι λέτε, λέει, δεν σας ακούω ένας φίλος. Δώσε πόνο Μάστορα, όχι Χρήστο Μάστορα. Τι άλλο, έχει λίγο πιο δυνατά λέει ένας ακροατής για τους εργάτες. Εντάξει, τι έκανε παιδιά, είναι αυτή η συνθήκη. Όταν γίνονται εργασίες σε ένα χώρο θα έχουμε και τέτοια δεδομένα και προσπαθούν και οι άνθρωποι να κάνουν όσο μπορούν τη δουλειά τους όσο πιο αθόρυβα γίνεται. Σκεφτείτε χθες που ήταν ακόμη πιο δύσκολη η όλη φάση, που είχε εκπομπή και ο Πάνος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Λοιπόν, μήνυμα στο κινητό δεν βλέπω. Το γκολ λέει του Κουτέσα λογικά ακυρώθηκε επειδή δεν ήταν αποστατική φάση. Δεν εξηγείται αλλιώς, λέει ένας φίλος.
1: Εντάξει, μωρέ, και για το τζαζάρισμα. Τέλος πάντων, θεώρησε ότι τον σπρώχνει τον παίχτη και μπαίνει καλύτερη θέση.
0: Ναι. Σήμερα θα έπρεπε να παίζετε πριόνια για να μην ξεχωρίζουν τα τρυπάνια. Καλημέρα, Νίκος από Κινέζικο λιμάνι του Πειραιά.
1: Σωστός, Νίκο.
0: Ετοιμάσου εσύ να παίξεις πριόνια. Μπορείς. Και άλλο μήνυμα έχει, αλλά δεν το διάβασες. Ποιο είναι? Καλά, δεν τρέπεσε, λέει, και του συναδέλφου στην κοπέλα έβαλε στο μάτι. Εγώ! Ντροπή. Ποτέ. Ποτέ γυναίκα φίλου ή συνεργάτη. Ποτέ. Εγώ τέτοια πράγματα δεν τα κάνω. Αυτά τα κάνουν άλλοι που δεν έχουν ηθική. Λοιπόν. Η Πορτογαλία δεν είναι στη Μεσόγειο, αλλά στον Ατλαντικό. Ναι, okay. Είναι στην Ιβηρική Χερσόνησο. Πάμε έτσι. Η Καλημερίδια λέει: η Πορτογαλία δεν είναι Μεσόγειος, με αγάπη το λέω. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Άλλο μήνυμα. Εντάξει, Ρίλο, εδώ πέρα λες και μετράς αντίστροφα. Έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση που λένε οι Βίσοι με τον Καρβέλα. Λοιπόν, τώρα ψάχνω να βρω ποιο μήνυμα. Χαιρετώ τους μεγαλύτερους ταυλιάριδες του Big Win Sport FM. Εμείς είμαστε αυτοί. Εσύ, Ρίλο. Εσύ αυτό. Δεν το επαναλαμβάνω. Τι άλλο έχει. Κάποιος λέει εδώ πέρα για κάμψεις κοιλιακούς και τα λοιπά. Ο Βλαχαδέμης τι θέλει τώρα? Αύριο παίζεις εσύ. Αύριο παίζεις εσύ.
1: 8 πήγε ρε. Πήγαινε σπίτι σου για το Θεό δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Να είμαστε όλοι υγιείς. Να είστε και εσείς υγιείς. Να προσέχετε, γιατί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό. Θα έχουμε καταιγίδες και τα λοιπά. Οπότε το νου σας, πάρτε καμιά ομπρέλα, κανένα διάβροχο, για να μπορέσετε να κινηθείτε στην Αθήνα και γενικότερα σε όλες τις περιοχές από όπου και να μας ακούτε. Κυρίως από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Την Κυριακή δεν έχω εκπομπή, γιατί έχω μια υποχρέωση. Οπότε θα τα πούμε το Σάββατο. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μα τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Καλημέρα, Χρυσό.
5: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε?
6: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
4: Ξυπνήστε!
7: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι άνθρωποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτάκια μετά τις 8 είναι Κυριακή, 11η μέρα του Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι η αυλαία που ανοίγει για άλλο ένα τα πάνω κάτω. Μια διωρή μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Βέβαια σήμερα από τις 9 και μετά θα φιλοξενήσουμε τον Σέξπιρ, οπότε θα έχει περισσότερο hip-hop μετά τις 9. Σέξπιρ που ετοιμάζεται για την επόμενη Κυριακή, για το live του, για την παράστασή του, ο τελευταίος των μη ικανών στο Ήλιον Plus, και μας έχει φέρει και καινούργια πράγματα που έχει ετοιμάσει. Θα τα ακούσουμε όλα στην ώρα τους. Συντροφιά σε αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς με τη διαμέσου της ακρόασης και της όποιας επικοινωνίας επιθυμείτε μέσω μηνυμάτων. Τους τρόπους τους ξέρετε. Και στις μηχανές της εκπομπής μας το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Φυσικά μαζί μας είναι και τα Coffee 3. Ξύπνησες, θες καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο? Μας τα Coffee 3. Πού αλλού. Η αλυσίδα καταστημάτων που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Και όλο και μεγαλώνει τα σημεία που μπορείτε να τα βρείτε. Στο Εγάλαιο Ιερά Οδός 297 στην πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θηβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνη, στο Παγκράτη Φιλολάου 16 στην Γλυφάδα, Ελευθερίου Βενιζέλου 54 στην Ακαδημία Πλάτωνος Σέρων 24 στην Καλυθέα, Θησαίος ή αλλιώς Ελευθερίου Βενιζέλου 152 στην Ομονία Αιώλου 105 στην πλατεία, και το τελευταίο, πιο πρόσφατο τέλος πάντων και μεγαλύτερο, στις Σαχαρνές Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Να ζητήσετε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν, σε ρωτούν πώς το μπίνεις πουλάκι μου και σου δίνουν τον καλύτερο Coffee 3. Μαζί μας και η ελληνική ηθοποιία Strange Brew από το 2017 με την πρώτη της κυκλοφορία της αγαπημένης πλέον Jasmina EPA. Από τότε ξεκινάει ένα νομαδικό ταξίδι το οποίο κάνει πολλές στάσεις σε πολλά ηθοποιία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό με πολλές και ιδιαίτερες κυκλοφορίες. Το Μάιο του 2019 η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Taproom and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86. Εκεί θα βρείτε πολλές βρύσεις που φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών. Επίσης βρίσκεστε μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για να τα δοκιμάσετε είτε στο χώρο ή για να τα πάρετε στο σπίτι. Από το 2025... το σημαντικότερο κεφάλαιο για τη Strange Brew, η ίδρυση του ζυθοποιείου της στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Για να δείτε τι συμβαίνει στα δύο σημεία αλλά και να δείτε τις κυκλοφορίες της Strange Brew, επισκέπτεστε το www.strangebrew.gr. Και αυτή την εβδομάδα, από χτες, ήδη μαζεύουμε συμμετοχές με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram και να βρίσκεστε εντός Ελλάδος. Μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης για μία εξάδα από τα label της Strange Brew. Πώς? Όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Τέλος, μαζί μας και τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με δύο σημεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, η οδός 1866, στο νούμερο 55, Ποτιέ 17 στα Χανιά, και το κεντρικό βασικό κατάστημα με τη μεγαλύτερη ποικιλία, Αγία Ειρήνης 13 στο Μοναστεράκι, η οποία σας αφορά για τα δύο τισερτάκια που έχουμε με λογότυπα του Monsterville.
Αν μπορείτε να περάσετε να παραλάβετε από εκεί, τότε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη T-shirt ή Monsterville, για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο. Πέτυχα κι άλλο Coffee 3 στη Θησαίως. Μέχρι στιγμής έχω δει άλλα δύο, λέει. Ναι, αφού σας τα λέω κάθε φορά. Καλημέρα, δεν είναι απλά Κυριακή, είναι Κυριακή που πίνουμε από το πρωί. Καλή εκπομπή, αδερφέ, Λίνος. Γιατί ρε εσύ, υπάρχει κάποιο ευχάριστο γεγονότο που λέγει και μια ψυχή κάποτε? Δεν το πιστεύω, τους ακούω από την αρχή, μετά από δεν θυμάμαι πότε. Μόνο με αϊπνία μπορεί να γίνει αυτό, δυστυχώς, λέει ο Αλέξανδρος από το Δυτικό Κέντρο. Καλημέρα, λέει Άλεξ. Δεν πειράζει, υπάρχει και το on demand. Καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή. Εδώ είναι το πάρτι του Μεσήλικα. Αγαπάμε Σέξπιρ. Γιώργος από Νέα Πέραμο, φυσικά και αγαπάμε Σέξπιρ. Καλημέρα στο Βίρονα, στα Χανιά, στο Μακούλι μας εκεί, στο Περιστέρι. Καλή Κυριακή με υγεία. Γράφει. Καλημέρα στην Τετράδα, στον Μπραχάμι, τη Μέμη, τη Σταματία, το Γιάννη και το Βασίλη. Καλημέρα πάνω από αγωνιστικές. Καλημέρες, ξύπνησα. Πού θα βρω καφέ? Στην κουζίνα, μου λέει. Ελληνικός γλυκός και ένα κουλουράκι, λέει ο Χρήστος ο Γκαβός. Καλημέρα από θερμοκαλή ποδοσφαιρική Κυριακή. Ξυπνήστε οργίλη να δράξουμε τη μέρα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία πηγαίνει από τη Θεσσαλονίκη προς Καβάλα. Στην Δημητρά μας και τον Τάσο της, στην Αγγελική και τον Θοδωρή, τον Παναγιώτη στη Βιωτία. Καλημέρα αγαπημένη DJ Χολίτα, ραδιοφωνική παραγωγή και πρωταγωνιστή πλέον. Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία χτες. Τώρα βλέπω και το χθεσινό σου. Να χαίρεσαι πάντα το κορίτσι σου, πάντα ευτυχισμένο και χαμογελαστό, με υγεία φυσικά. Βασίλειο της Παράνοιας ζούμε καθημερινά, οπότε μην ανησυχείς, στο κλίμα είσαι. Καλημέρα στον Γιώργο στη Δάφνη. Στην αγάπη μου σε σένα και τα κορίτσια σου, αντεύχομαι. Καλημέρα στην Τετράδα του Πειραιά, τον Νέο, τη Βιβί και τα Διδυμάκια. Στην Κατερίνα, στη Λιμός, με όμορφο ξημέρωμα εκεί στα Λιβάδια. Παίζει και ένα κουνούπι εδώ. Μπα, με τσιμπήσει κιόλας. Καλημέρα στο Βασίλη στη Χαλκίδα και στην Σαντορίνη, άλλο ένα ξημέρωμα που έρχεται από εκεί. Στην Κερασία, το Γιάννη και το άλλο σετ διδύμων. Καλημέρα στο Στάθη τον επικίνδυνο Γαλάτη που ήταν θαραλέος χθες το βράδυ μαζί με τη σύζυγο και ήρθε να παρακολουθήσει. Γεια σου Ζαχαρούλα, μπήκες. Αυτά. Για αρχή θα περάσει. Δεν ξέρω πώς θα περάσει, αλλά θα περάσει.

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα.

0: γυρνά, πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή, και μετά με μισή, και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά, και μετά πολεμώ, και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ, αλλά πάντα περνά.
1: Πίστεψε με.
2: 2025 το άλμπουμ Φθήνα Tricks 3.
1: Πίστεψε με.
2: Η σύνθεση από Ματέος, NPS και Αντζελίνα.
1: Θα περάσει. Πίστεψε με. Θα περάσει.
2: Ο Νίκος ή αλλιώς Bloody Hawk σε στίχους και ερμηνεία. Θα περάσει.
1: Θα περάσει. Θα περάσει. Πίστεψε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την παρέα, χάρη σε οδική βοήθεια. Εμείς ευχαριστούμε που βρίσκεστε στους δρόμους και περιμένετε ή τρέχετε όταν εμείς σας χρειαστούμε. Καλημέρα, Πανάρα. Έχω καιρό να ακούσω την εκπομπή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λίκο Αμφιάλη, πώς την είδες χθες στην ΑΕΚΑΡΑ? Δεν το είδα το παιχνίδι ολόκληρο, τα στιγμιότυπα είδα. Με Σαχτάρι να έχει είναι καλά, πιστεύω. Εντάξει, σε ουδέτερη έδρα. Μπορείς να δοκιμάσεις κάτι παραπάνω, δεν έχουμε και εικόνα. Προσωπικά δεν έχω εικόνα από τη Σαχτάρ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μπικές. Καλημέρα πάνω. Χθες είπες για κάποια παρουσίαση βιβλίου που θα προλογίσεις και μπορείς σε παρακαλώ να το επαναλάβεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος ο Νάσος, ο Προοδευτικάνος, την Παρασκευή 30 του μήνα στον Ιαννό, στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου του Πάνου Μουχτερού, «Βίος αβίωτος». Το παρουσιάσαμε, ήμασταν οι πρώτοι ραδιοφωνικά που το παρουσιάσαμε με τον Πάνο, κάπου εκεί τον Ιούνιο, Μάιο, κάπου εκεί. Και θα κάνω το συντονισμό της κουβέντας με ένα μικρό πρόλογο εκεί στο πάνελ που θα στηθεί. Καλημέρα όλη μέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Καλή Κυριακή εύχομαι, λέει η φίλη η Ειρήνη. Χθες έπαιξε Δαρβίνιος, δεν τον άκουσες μάλλον. Καλημέρα στο Γιώργο. Αυτά.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: 2024, γάμα ταυκάπα για την κουλτούρα. Δηλαδή, Dov2G στην παραγωγή, Lex σε στίχους και ερμηνεία, ακούσαμε αλήτικη αγάπη. Άξιζε που ξύπνησε να σε ακούσω. Καλημέρα φίλε, μπράβο ρε φίλε, και μου έχει κολλήσει αυτό το κομμάτι, η αλήτικη αγάπη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ωραίες μουσικές. Χαιρετισμούς, λέει ο Παναγιώτης ο Πανιώνιος. Τι άλλο, βάλει ταμπλέτα, λέει. Τη φάβα του δεν την έφαγε, όχι. Και δεν έχουμε, είχαμε κάτι τέτοια εδώ, αλλά έχουν αδειάσει αυτά με το υγρό. Φροντίζει ο Παλουότολο για αυτές τις ιστορίες. Πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: άλλο ένα ψέμα.
1: Άλλη μια ανάσα.
0: Άλλο ένα ψέμα.
1: Άλλο ένα δάκρυ.
0: Άλλο ένα ψέμα.

0: ένα ψέμα.
1: Άλλη μια ανάσα.
0: Άλλο ένα ψέμα.
1: Άλλο ένα δάκρυ.
0: Άλλο ένα ψέμα.
1: Άλλη μια αγάπη.
0: Μεγάλο ψέμα.
2: '98. Το άλμπουμ «Άλλο ένα ψέμα». Παραγωγή από τον Μιχάλη Μητακίδη, η στίχη και η ερμηνεία από τη Γιολάντα, τη Σανταζίνια και τον Μιχάλη.
0: Να πούν, άλλο ένα ψέμα.
2: Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι.
0: Μη σου κυλήσει ένα δάκρυ, θα είναι ψέμα.
2: Ρώτησες εχθές για πρόβλεψη και σου είπα ότι το βλέπω στο Χ το ντέρμπι εχθές. Προφανώς δεν πρόσεξες την απάντηση. Χάρη μου, δύσκολο αυτό που ζητάς, μόλις τον ακούσαμε.

Λοιπόν, 2016, ένας όρθιος άνθρωπος στο άλμπουμ. Η μουσική και η παραγωγή από τον Θοδωρή Καρέλα και τον JK1, η στίχη του JK1 και του Charles Spencer Chaplin, του Charlie Chaplin δηλαδή. Ο Θοδωρής Καρέλας και ο JK1, συγγνώμη, στο «Ο Μεγάλος Δικτάτορας».

0: Καλημέρα, λέει, στο μοναδικό μη δεξιό και παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Εγώ είμαι αυτός. Τι ζούμε μισή ώρα τώρα, μουσικάρες. Καλημέρα. Παρακαλώ, μέχρι πότε η πλατφόρμα του Big Win Sport FM θα είναι δωρεάν? Ευχαριστώ, λέει ο Λουκάς. Μιλάς για τη Sport FM TV. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι, Λουκά. Εξάλλου, αναμένονται και τα application για κινητά και tablet. Ακόμα φτιάχνεται η κατάσταση. Τώρα, σε όσους δεν αρέσει αυτό που ακούνε, έλα. Μπορείτε να βρείτε δεκάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια σταθμούς να ακούσετε. Δεν χρειάζεται ούτε τη δικιά σας ζαχαρίνη να χαλάτε, ούτε τη δικιά μας. Καλημέρα πάνω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν την ακούω αυτή τη μουσική. Ακούω λαϊκά τραγούδια, αλλά ένα τραγούδι που το γουστάρω πολύ είναι ο νέο Έλληνας του Πανούση, λίγο δύσκολο. Ακούσαμε χτες Τσιμάκο. Παναγιώτη, μόλις ρε εσύ το σκίσες το μόλις. Γύρισα από ξενύχτη και το ξενύχτη και από χιλόπιτα. Βάλει κάτι χαρούμενο, ρε φίλε. Λέει ο Αντώνης, το υπόλοιπο δεν διαβάζεται, το καταλαβαίνεις. Τι άλλο. Έχει μπλουζάκι σήμερα, φυσικά. Καλημέρα στο Τζόρτζ. Πού είσαι, ρε Τζόρτζ? Στις εξοχές. Αυτά είναι. Πού βρίσκεσαι, ρε Γιώργο? Ναι, είδες τι γίνεται, ρε Γιάννη, εκεί στη Σαντορίνη. Να κάνεις, εφηβεία ήταν αυτή. Διάλειμμα, επιστρέφουμε αλλάζοντας εντελώς το κλίμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

1975 το άλμπουμ Δροσουλίτες Θρύλη και Θρύνη, η σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ήταν ο Χρυσάνθος Θεοδωρίδης. Στο κομμάτι με τίτλο «Τα φλούρια ανατρίχιασα», λέει κάποιος, και εγώ. Και Χρύσανθο, αυτό είναι μια πρόοδος. Καλημέρα στην Ξάνθη, στη φίλη τη Μαρία. Πάνω καλημέρα, δύο γρήγορες ερωτήσεις. Θα βάλεις κρίνα? Εχθές ήταν να βάλω κρίνα, δεν τα πρόλαβα. Συμφωνείς με την παραχώρηση του γηπέδου του μπάσκετ? Όχι. Και την αντίδραση του, και την αντίδραση του κόσμου? Επίσης όχι. Μάκη από το Ηράκλειο. Το να μην καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει και να το παίζεις ότι δεν έπρεπε και τα λοιπά, όταν ξέρεις ότι τα χέρια και τα πόδια είναι δεμένα. Και τώρα να κάθεσαι να αντιδράς μέσα στο γήπεδο στη Φιλαδέλφια, ας πούμε, και να βρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι μπορεί κάνει, ό,τι μπορεί κάνει, μέχρι εκεί φτάνει και αυτά μπορεί να κάνει. Και καλός ή κακός, αυτός ο άνθρωπος έχει φέρει στην ΑΕΚ πράγματα, την μπασκετική ΑΕΚ, έτσι. Είναι τουλάχιστον αχαριστία. Καιρό είχες να βάλεις τα φλουριά, λέει κάποιος άλλος. Το κοροναγράμμα του Βασίλη αδύνατον. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Παρακαλώ, αν γίνεται το ακουμάνα, λέει ο Λουκάς. Ακούσαμε κάτι από BD Foxmoor. Καλή εκπομπή. Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Δεν μπορώ να βγάλω λέξεις. Φοβερό. Καλό ντέρμπι να έχουμε και να κερδίσει η Πανάθα. Αυτά. Καλημέρα πάνω. Παρακαλουθώ αυτό που γίνεται με τους Αμερικάνους και τους Ρώσους και γελώ με τους δικούς μας, λέει ο Γιώργος από Νεάπολη Λασιθίου, Κρήτης. Για γέλια και για κλάματα, Γιώργη μου. Αυτά βλέπω μέχρι εδώ. Και αφού καλημερίσω τον Πάνο το Μακρύ και τον Ισίδωρο, καλημέρα όλη μέρα τρελέ μου, καλή εκπομπή, ξεκίνησαν πάλι βόλτες και επιθέσεις στα καλά παιδιά του Χίτλερ και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Καλά είχαμε ηρεμήσει από δάφτους που ήταν στις τρύπες τους, αλλά το σύστημα θέλει τον αρχηγό. Γελάμε εδώ στη λέξη αρχηγός. Έξω, καλημέρα και στην οικογένεια Ισίδωρα. Δεν έχω καλημερίσει ακόμα το φίλο του Δημήτρη στην Ραφίνα. Και τον έτερο Δημήτρη και τη φαμίλια. Στην Αγία Παρασκευή.

0: 1982 το άλμπουμ «Εν Λευκό», Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, μαζί του «Η Απροσάρμοστη», ακούσαμε «Κάποτε θα δεις». Γεια σου Γρηγόρη, για Strange Brew μπήκες. Πάνω το να κατεβαίνουν ακόμα και τα λάβαρα δεν συνοχλεί, δηλαδή ο Αγγελόπουλος δεν έχει καμία διαπραγματευτική ισχύ? Εγώ πιστεύω πως όχι. Καμία. Και πως μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος αν όχι με αποχή? Μάκη μου, ούτως ή άλλως δεν βοηθούσε και πάρα πολύ την μπασκετική ΑΕΚ. Τώρα αφήστε τον μόνο του. Ότι, εντάξει, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Χθες άκουγα τον Γιώργο Τζακίρη και την εντελώς αντίθετη. Οκ. Καθένας. Σύντροφοι είναι δίκανο πάτη στους οργανωμένους διαφόρων ομάδων, γράφεις τώρα εδώ. Στην ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκτός από δύο κλαμπ. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Μπήκε φθινόπωρο και η Μεσσηνία είναι πιο μαγευτική από ποτέ. Όπως η όψη σας άλλωστε. Καλά. Σας περιμένω για σούπερ σουκού. Διοκλής με θόνη το δεύτερο κάστρο. Το Σάββατο πέρασε, Διοκλή. Τώρα που τα βρήκαν ο Τραμπ με τον Πούτιν, με ποια σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε? Τόσο κορόιδα δεν έχουν ξαναζήσει την ιστορία της ανθρωπότητας 100%. Θα μας μιλάς, λέει, τώρα που έγινες διάθυμος, Σίμος, υπέροχα τα φλουριά, λέει, η αρετή. Ναι, από πότε υπερασπίζεται το κεφάλαιο, κύριε Πάνο, και τις μεγαλοκαρχαρίες όπως τον πρόεδρο της ΑΕΚ? Ισχύει ότι ο Τραμπ δεν έχει ασχοληθεί να στείλει πρέσβη, είπα, σε Ουκρανία και Ρωσία? Δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, μπήκες. Οκ. Πώς λέγεται το τραγούδι που έβαλες πριν από εκείνο που έγραψε ο Γκάτσος? Ο μεγάλος δικτάτορας, Θοδωρής Καρέλας, JK1. Επίσης χαιρετισμούς στον παλιό μου φίλο τον Λουκά που μου γνώρισε τον Παύλο στην εφηβεία μας. Ευχαριστώ, λέει, ο Παναγιώτης ο Πανιώνιος. Επίσης, αν ψάχνετε τα κομμάτια τα οποία παίζονται στην εκπομπή και είστε χρήστες του Facebook, πληκτρολογείτε τα πάνω κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους, το πάνω με όμικρον, bwinsport FM δίπλα, και κάθε φορά που υπάρχει εκπομπή, λίγο μετά το τέλος της ανεβαίνει μια φωτογραφία κασέτας που γράφει playlist και την ημέρα που έχουν παιχτεί τα κομμάτια, και υπάρχει μια λίστα με τα κομμάτια και links από το YouTube κυρίως, και κάποια από το Spotify όταν δεν υπάρχουν εκεί. Λοιπόν, η Ευρώπη θα πρέπει να βγει μπροστά με το φως της προόδου και του ανθρωπισμού, αλλά δυστυχώς κινούμεθα αντίθετα από αυτό. Γι' αυτό κοχλάζει ο φασισμός σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Πάμε, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ που είμαστε, είμαστε το 2011 για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να υποδεχθούμε εδώ τον άνθρωπο που τον έχω ήδη απέναντί μου και κάθεται στη θέση που θα εκφωνήσει ο, πώς το λένε, ο Παναγιώτης Κεφαλάς στο δελτίο. Δεν προσέχει. Λοιπόν, το άλμπουμ Αχινός, ο Γιάννης Ολόλεκ σε στίχους, μουσική και ερμηνεία στο ομότιτλο κομμάτι. Ξαφνικά λέει γέμισε εθνικιστές η Ευρώπη. Δεν είπα εθνικιστές, αδερφέ. Φασίστες είπα. Να το επόμενο δικό του άγγιρωμα. Υπάρχει σοβαρή διαφορά. Απλά οι φασίστες πάντα δίνονται το μανδύα του εθνικισμού. Κλέβουν, δολοφονούν κτλ. Κτλ. Μετά αυτήν οι μετανάστες, βεβαίως, βεβαίως. Κλείστο και φύγε, παρατήσου, δεν κάνεις φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα φέρουμε εσένα που κάνεις. Καλημέρα πάνω. Εγώ έχω καταλάβει πόσο ο πρωθυπουργός της χώρας μας έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του να καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Πρώτα εμάς του κτηνοτρόφους και τώρα του αλείς. Ναι, γιατί όχι. Τι να σας κάνει εξάλλου. Αυτές είναι οι πολιτικές τους. Δεν τις έκρυψαν ποτέ, αλλά όταν αράζουμε στις παραλίες, όταν να πάμε να ψηφίσουμε και να δείξουμε τέλος πάντων ότι υπάρχει μια φωνή, μια αντίσταση, οι τσεπωμένοι, οι γκρούεζες της εποχής μας και τα προβατάκια που παίρνουν και κανένα ξέρω κόμματο εκεί πέρα, πάνε και το ρίχνουν. Και με το υπέροχο σύστημα δημοκρατίας που λειτουργεί στην ενισχυμένη αναλογική, ψηφίζουν 2 στους 10 το συγκεκριμένο κόμμα και αυτό βγαίνει αυτοδύναμο. Αυτά πάνε οι εργάτες, λέει, και να τεινάζονται και το Σαββατοκύριακο το Βάρδινο Γέννητο. Τα έλεγε η μελέτη. Μα πες τα, τα πάμε και χτες. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε με Σέξπιρ. Τι πάθατε, είναι έξαλλος, δεν ξέρω πώς θα τον κάνουν καλά. Τουλάχιστον ήρθε να μου φτιάξει λίγο το κέφι, γιατί η μέρα είναι λίγο δύσκολη. Οπότε πάμε σε όλα αυτά και επιστρέφουμε με Σέξπιρ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη στην Allwyn Arena και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Μία επάξια νίκη απέναντι σε μία δυνατή ομάδα όπως ο Όφη. Το σχόλιο του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που αναφορικά με τον Θωμά Στρακώσα, τόνισε πως δεν θα είναι διαθέσιμος με Σαχτάρ και Σίτι και πρόσθεσε πως ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο για να παίξει στα δύο ή σε ένα από αυτά τα μάτς. Συμπλήρωσαν κάρτες η Ρότα και Μάγερ. Με Μπέιλ και Σά, αλλά χωρίς Σιπιόνι, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δίδυμο Φροιλερέσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους Πυρόλα και Κάρμονα διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Μάριους είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Δεν θα κρυφτούμε, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στην αποστολή ο Λιβάη Γκαρσία, που γυμνάστηκε κανονικά την τελευταία προπόνηση στο Κοροπή, παρακολούθησε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε του Προμηθέα στην Πάτρα 84-59, ενώ ο Άρης συνέτριψε 88-58 την ΑΕΚ στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Στα άλλα μάτς, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής 91-89, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα Σέλαμπετ 86-73, Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον 79-82 και Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74. Με τον Ντεσπόντοβ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Αλέσιο Λύση να δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ εν ώψη του μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Με δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό, το μήνυμα του τεχνικού των Κίτρινων μέσω της Νόβα για το απόψινο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Πανσεραϊκός Νεστός Χρυσούπολης 2-1 στις δύο αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Πανιόνιος νίκησε 3-1 σε τον Παναθηναϊκό στο Ζιρίνιο στον τελικό του Super Cup Volley γυναικών και κατέκτησε τον δεύτερο σερί τίτλο στην ιστορία του θεσμού. Στη φάση των ομίλων στους 16 του Champions League προκρίθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Εθνικού, που νίκησε 7-6 την Καταλούνια. Για την τρίτη αγωνιστική στη Water Polo League Ανδρών, Εθνικός Χανιά 14-7, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 26, Χίος Περιστέρη 18-12 και Πανιόνιος Γλυφάδα 17-6. Arsenal Leeds 2-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Chelsea Bournemouth 5-1, Sunderland Brighton 0-2, Manchester United Tottenham 1-1. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, Barcelona Getafe 3-0, Alaves Atletico Madridis 1-2, Real Madridis Villarreal 1-0. Για την 6η στροφή της Serie A, Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0 και Napoli Frosinone 3-0. Η δεύτερη απώλεια βαθμών για φέτος είχε η Bayern, που ήρθε 2-2 εκτός έδρας με την Augsburg για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Mainz Leverkusen 3-4 και Λειψία Eintracht Frankfurtis 6-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εγώ βλέπω τον τίτλο επειδή σ' αγαπώ και περιμένω να βγει ο Μητσιάς σε κανένα σάμπλερ από κάτω επειδή σ' αγαπώ και τα λοιπά και να, αυτά.
1: Και είναι ξεζουμίστηκα από τα γκούρια τους έφαγα πρίστηκα. Είναι πάρα πολύ έτσι, εσωτερικό στίχος. Συνηθίζω αυτό το εσωτερικό στυλ.
0: Το εσωτερικό στυλ. Βγάζεις τα εσώψυχά σου.
1: Είμαι εσώψυχο. εσώψυχος.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο κυριακάτικο πρωινό της 11ης Οκτωβρίου του 26. Σέξπιρ απέναντί μου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξαναέρχομαι στη φοβερή εκπομπή σου, αφού πρώτα ήρθες εσύ στη δικιά μου. Οπότε κάνουμε τις ανταλλαγές. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολιτισμικό. Καλημέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ξαναέρχομαι στη φοβερή εκπομπή σου, αφού πρώτα ήρθες εσύ στη δικιά μου, οπότε κάνουμε τις ανταλλαγές.

0: ΑΕΚ. Αφού...
1: δεν μπορείς... Εμείς γεννηθήκαμε εκεί στην Ερυθρέα, ας πούμε, ΑΕΚ και τότε Παπανδρεϊκό Πασόκ. Μετά δεν είχαμε τι να ψηφίσουμε και γίναμε, πώς το είπα, αναρχοάπλητοι. Να πω όμως ότι, γιατί είπε για το αποτέλεσμα, γιατί παρακολουθώ να ξέρεις, εναγωνίως και όντας ΑΕΚ, ας πούμε, εκπαιδευμένο στην ΙΤΑ, τόσα χρόνια.
0: Και στο στραπάτσο. Τρία πρωταθλήματα έχεις από το 18, μωρέ.
1: Εντάξει, τώρα ναι, τώρα οι νέοι λένε η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Και εγώ στο δωμάτιό μου το 94 είχα μόνιμη πρωταθλήτρια Ελλάδος. Γιατί είχαμε πάρει 92-94 με Δημητριάδη, τότε χαμό Μανολά. Μην ξεχνάμε και το 89 με τον Καριοζόπουλο το, και το ωραίο το πλασεδάκι που μετά το κάνω Βαζέχα το 96. Αλλά να πω για το Παναθηναϊκό ότι έχει πολύ καλή ομάδα φέτος. Έχει πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Πολύ ωραίους παίκτες, νέα παιδιά και νομίζω ότι είναι ένα κλικ πιο οργανωμένος.
0: Από τον Ολυμπιακό, λες.
1: Γιατί έχει περάσει και το μαρτύριο των τριών προκρίσεων όπως η ΑΕΚ πέρσι. Οπότε επειδή είναι μια ομάδα πάνω σε αυτό το. Έχει περάσει αυτή την εκπαίδευση, πιστεύω έχει ένα βήμα παραπάνω. Ολυμπιακός, πάντα Ολυμπιακός, Καραϊσκάκη, τώρα τι να πει. Εδώ δίπλα είναι. Δεν μπορεί να πει και πολλά.
0: Να και ο Μάκης ο Σπιρτόκ, τόσο Σέξπιρ έρωτα φωνάζει.
1: Κι εγώ λέω Μάκη έρωτα. Σέξπιρ λέγομαι, δεν έχω.
0: Αυτή την γκέι ατμόσφαιρα δεν ξέρω.
1: Αυτή είναι, δεν ξέρω. Μόνο Χαριστιανού και ΑΕΚ εδώ.
0: Να τα. Καλημέρα στο χόρτο του Νέου Πηλίου.
1: Βέβαια.
0: Καλό, καλό.
1: Τι ωραίες παιδιά.
0: Στο Δημήτρη, στον Κρητικό Νότο. Στο Γιώργο Στινάξο, κράξτε φασίστες στην Ελευσίνα. Παραδόθηκαν τα παιδιά.
1: Μα παραδόθηκαν. Ξέρεις ότι μου έχουν επιτεθεί και εμένα στην Ελευσίνα μετά από live. Μου είχαν πετάξει κάτι, ήταν έτσι 5-6 παιδάκια. Υπήρχε ήδη εκεί πέρα εκτρεφόμενη τέτοια. Αλλά δεν είχαν δει πως είμαι. Δηλαδή ήταν απλά να κουβαλάμε μια κόκκινη σημαία. Είχα κάνει πλάκα στα live και βάζα μια σημαία της Λαϊκής Ενότητας που είχα την Ερτόπεν. Και καλά που σκούναν οι ράπερ στις σημαίες σου. Εγώ δεν είχα λεφτά να τυπώσω σημαία. Οπότε, πήρα μια της Λαϊκής Ενότητας που είχε διαλυθεί και σαν κόμμα, μην καταλάβει. Λες και ξέρω να διαβάζουν. Οπότε βλέπουν τη σημαία την κόκκινη και πάνε να πετάξουν ράτσι και λέω του κάνω έτσι. Και ακόμα τρέχουν και τρέξαν και μπροστά τη γυναίκα μου. Έρχονταν το μικρό από πίσω. Δεν τρέχει αυτό, είναι τρελό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν υπήρχε προδιάθεση σε βία. Δηλαδή πραγματικά γελάζουν αυτά. Εκεί θα πρέπει να μείνει.
0: Εκεί θα πρέπει να μείνει. Ναι. Πόση ώρα παίζουν διαφημίσεις, πουλάμε αδερφέ. Άστα. Πουλάμε. Μας έχει στενάξει το διαφημιστικό τμήμα. Λοιπόν.
1: Εδώ πέρα, συγγνώμη, το PC του ανθρώπου μόλις χάλασε. Μη σε νοιάζει, έλεγε κάποτε το Χαλκιά. Έφυγε το PC και έζησε εσύ, δεν ξέρω τι έλεγε εκεί πέρα στο σακτό υδραυλικό. Έχει το κινητό που είναι PC μόνο του. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είναι ένα μικρό τάμπλετ το κινητό. Οπότε, άμα μπορεί να
0: κάνει άλλα πράγματα το PC, ρε φίλε.
1: Σε εμά του γέροντε. Δηλαδή, εγώ ναι. Συνεχίζω να δουλεύω στο λάπτοπ, παιδί μου. Δεν θα δουλέψω στο τάμπλετ το κινητό. Εγώ τα παιδιά βλέπω πλέον. Δεν έχουν στο δωμάτιό του όπω είχαμε εμεί ένα υπολογιστή κρουμούτσα να δουλεύουν.
0: Όχι. Άσε που έχουν μικρύνει και πολύ τα PC. Πια έχουν γίνει.
1: Ναι, τσέπης. Ποτσέπης.
0: Λοιπόν, κάτσε να τα πάρουμε από την αρχή γιατί δεν θα πούμε αυτά που πρέπει και θα λέμε τα.
1: Εννοείται δέπη. Έχω και κομμάτι σου φέρει δέπη σήμερα.
0: Μου έχει φέρει κομμάτι δέπη.
1: Με τουρκικό ρεφρέν.
0: Δεν το έχω βρει, ρε φίλε, ακόμα.
1: Είναι σε αυτό το φάκελο.
0: Ναι, αλλά δεν γράφει πουθενά δέπη και είναι λίγο.
1: Όχι, θα μου πει, θα έρθω από εκεί μετά.
0: Ναι.
1: Θα βάλει ένα συντύχεια που καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν. Σέξπιρ είναι εδώ γιατί την άλλη Κυριακή.
1: Βέβαια, επιτέλους, δεν το έλεγα.
0: Ναι, στο Ήλιον Plus.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν είναι στο Ήλιον, είναι στο κέντρο της Αθήνας.
1: Στην Κορδικτόνος, γιατί είναι
0: ναι.
1: Κλασική ερώτηση αυτή.
0: Πατησίων και Κορδικτόνος. Παρουσιάζει τον τελευταίο των μη ικανών.
1: Είναι...
0: Θα βγεις με αυτή την παρουσία.
1: Ναι, αυτό είναι ένα χαλί από συγκεκριμένη εταιρεία που πουλάει κινέζικα. Το οποίο το προσάρμοσα και το έκανα Ινδιάνικη φορεσιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχω σκίσει και μια μπλούζα μου και την έκανα ράμπο, ρε παιδάκι μου από πάνω.
0: Άρα δεν στηρίζεις τα ντόπια προϊόντα, πας και πισώνεις από σκίσει.
1: Ναι, πολύ φτηνό. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Δεν πας στη Μυραράκι να πάρεις χαλί, ας πούμε.
1: Όχι, απλά
0: 600
1: ευρώ πατάξει. Χαίρεστα να κάνω μπροστά. Πάντως είναι ο τελευταίος των μη ικανών, επειδή όλοι γύρω μας είναι τόσο άριστοι και τόσο ικανοί. Νιώθω πραγματικά πολλές φορές ότι με είδες πως εξαφάνεις και εγώ και εσύ και πάρα πολύ
0: άνθρωποι να νιώσουμε.
1: Είμαστε οι τελευταίοι των μη ικανών, δηλαδή είμαστε φιλοί. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Και όπως και έβαλες ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι πριν, GK1 νομίζω ήταν
0: ναι, ο τέτοιος,
1: που είχε μια πρόζα ενός ηθοποιού Ελευθερία.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ήταν καταπληκτικό. Είμαστε δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων πλέον. Είναι αυτοί που.
0: Και ο Τσάρλι Τσάπλιν κομμουνιστής.
1: Δεν είναι θέμα κομμουνισμού.
0: Αυτά καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιοι, να θες να βοηθάς τον κόσμο, να δίνεις αγάπη, να πολεμάς για την ελευθερία που λένε. Την ελευθερία όχι σου μόνο και του διπλανού σου. Κάθε ελευθερία. Και είναι να.

0: να σ' αρέσει να πολεμάς για τη σκλαβιά και να συντάσσεσαι σε μια κατάσταση η οποία φέρνει προσωπικό συμφέρον από το ελάχιστο στο μέγιστο.
1: Στο μέγιστο.
0: Είναι δύο πολιτικές πλέον, δεν είναι δεξιά-αριστερά και ιστορίες. Είναι η αλληλεγγύη, είναι το οριζόντιο και το κάθετο. Το οριζόντιο τι λέει? Όταν είσαι καλά, φίλο μου Παναγιώτη, εγώ σε αγαπάω, σε βοηθάω να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Παραγωγικό. Αλληλεγγύη. Το κάθετο τι λέει? Σε καταστρέφω.
1: Για να ζήσω εγώ, ας πούμε, να βγάλω ή να ξέρω εγώ.
0: Και
1: να
0: είναι κάθετο και μετά όμως σου δίνω ζητιανιά. Μετά σου δίνω, σου κάνω συνέχεια δράσεις για να βοηθήσουμε το φτωχό που τον έχουμε κάνει εμείς. Δηλαδή φτωχό να το βοηθήσουμε μετά.
1: Είναι όπως ξέρεις, βομβαρδίζεις μια χώρα ως συμμαχία, ας πούμε, και μετά διαμαρτύρεσαι που έρχονται μετανάστες από αυτή τη χώρα, ας πούμε.
0: Όχι, έχουμε νέο τώρα.
1: Ότι?
0: Πρέπει να το βγάλει σύνθημα στην εκπομπή. Λέγανε παλιά έρχονται ξένοι μας παίρνουν δουλειές. Τώρα παντού επικρατεί το. Έρχεται το AI και μας παίρνει δουλειές. Να ξέρεις ότι σε λίγο θα βγουν ακροδεξιά κινήματα, θα γενικά το AI.
1: Δεν θα κάνουμε. Τώρα εσύ που τα ξέρεις αυτά και ασχολείσαι, θα κάνουμε τελικά data center σε αυτή τη χώρα που έχει πολύ νερό και ρεύμα.
0: Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε, αλλά εγώ αυτό πιστεύω, ρε παιδάκι μου, είναι αυτή τώρα η. Η ανθρώποσέλευση των AI-νών που έρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εργαλείο, γιατί και στο ίντερνετ, αν θυμάσαι το 99 που έμπαινε παντού πλέον το ίντερνετ, αρχίσαμε και λέγαμε πω μας πάρει δουλειές και το ίντερνετ για γραμματιακή υποστήριξη. Πιο παλιά, το 1600 κάπου και στην αναγέννηση ήταν το τυπογραφείο. Πω, θα έρθει, λέγανε, καλό για να μας πάρει δουλειές που γράφουμε. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες ανακαλύψεις, λέγεται.
1: Ναι.
0: Τις επιστήμεις που διευκολύνουν τη ζωή μας. Εντάξει,
1: το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούμε, βασικά.
0: Εννοείται, και η πυρηνική βόμβα ανακάλυψε. Αλλά το θέμα είναι έδωσε και πυρηνική ενέργεια. Τι να κάνουμε. Μια ερώτηση, λέγανε, αφού δεν σας φτιάξω. Έλατε, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, να πω ένα γεια στο Τζίμαγκραμ εδώ πέρα. Το περιμένω στο Ήλιον Πλάσ με κοστούμι. Όχι φθηνό ηχοπάδε, δεν έχουμε ηχοπάδε εκεί. Είναι μεταξύ μα Μπλαξά είναι. Μεταξύ μα Τζόνι Βότερ που λέει ο Ζουγανέλη. Να πούμε λοιπόν ξανά Κυριακή.
1: Ο Ζουγανέλη τι κάνει στα πάνελ με τον κουκλί μου, εξηγεί.
0: Δεν ξέρω, εγώ τον λάτρεψα στο Αχ Μαρία. Έχει το καταπληκτικό η επανάσταση. Ο κόσμο θα καταστραφεί αύριο. Όλοι στην επανάσταση την επόμενη Τρίτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και νομίζω εκφράζει τον κάθε Έλληνα για πάντα αυτή η ατάκα του. Είναι όλη η προσφορά του Ζουγανέλη στην κοινωνία.
1: Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις έχω. Τα λέω σωστά.
0: Βέβαια, βέβαια. Δύο διπλές προσκλήσεις. Να καταστραφούμε να πούμε. Έχω 50 εστία, πάμε 48. Όχι, 46, καταστραφούμε. Δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Λοιπόν, για να πάτε να παρακολουθήσετε το Σέξπιρ, ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για το τι θα κάνει στην παράσταση και φτάσαμε να μιλάμε για το AI. Κλασικά.
0: Βέπει.
1: Κανονικά. Ήλιον Πλάς την επόμενη Κυριακή ώρα.
0: Ξεκινάμε από 9, είναι παράσταση. Οπότε θα είναι 9 με 12. Θα έχουμε και βίντεο. Θα, έχουμε, θα συμμετέχει ο Μαύρος Ήλος από Αγγλία. Όποιος ξέρει το Μαύρο Ήλο, έχει πια μια ιδέα, νομίζω ότι θα το επαναλάβει.
1: Θα έχουμε και μπαντά.
0: Λάγνης, Βασίλης Λόγιος από Τρύπα Κρού. Θα έχουμε το Low P και τη Σορελίνα. Μια ιστορία ολόκληρο Low P. Γενικά. Θα έχουμε τον Ούρσο άλμπουμα παρουσιάσει και θα έχουμε του αντισμένου χωρί λόγκο που αποτελούνται από την κιθάρα και τον μπάσο του Τζοπάνα Ρέιβ. Έχω τον ντράμερ μου από Καδενό Αβουσεώνιο, το Φριστό που είναι πρωταθλητή DMC DJ και είμαι και εγώ που χαλάω όλο αυτό το.
1: Την ικανότητα των βάλει ικανότητα.
0: Οπότε στο Ticketmaster μπορούν να βρουν εισιτήρια. Είναι καταπληκτικό, φτηνά. Προ.
1: Πόσο κάνει το εισιτήριο?
0: Α, 9 ευρώ. 9 ευρώ μαζί με το Ticketmaster το καπέλο.
1: Α.
0: Αλλά άμα θέλουν και χωρίς καπέλο του Ticketmaster μπορούν να πάνε σε διάφορους χώρους που τα διαθέτουμε τα εισιτήρια, που είναι το Nathan Saloon, το μοναδικό σαλούν της Ελλάδας, ας πούμε. Και να φάνε κανένα μπρίκι, είναι ωραία εκεί. Στην Πανόρμου έχουμε στο Φλούτσου, στην Αργυρούπολη εκεί πέρα εισιτήρια και έχουμε και στο Masterville που βλέπω εδώ.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και στο δικό σας εδώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μπορεί να βρείτε εισιτήρια παντού, αρκεί να τα πάρετε. Γιατί μπορεί να τα βρείτε και να πείτε τι ωραίο εισιτήριο, θα σας αρέσει το εισιτήριο.
1: Τι κάνει λοιπόν ένας έξυπνος ακροατής? Στέλνει αρχικά δίπλη για το live ή Shakespeare, ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο για να διεκδικήσετε αυτές τις δύο για την άλλη Κυριακή, ξαναλέω, και να πάτε άμα τις κερδίσετε. Άμα δεν είναι να πάτε, μη στέλνετε. Κρίμα είναι να πάνε χαμένες. Ή στέλνεις για δύο τισερτάκια που έχουμε από Monsterville, κερδίζεις ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο Monsterville. Πρέπει να τα παραλάβετε από Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. Και αφού θα πας να παραλάβεις, παίρνεις και ένα εισιτήριο Shakespeare. Και το έχεις και σε hard copy.
0: Αυτό είναι καλό κόμπο. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει μια πρώτη παρεξήγηση. Ο Μαύρος Ρήλος είπε. Σαν MC θα ήσουν πολύ ωραίος μαύρος ρίλος. Και μια και λέει DMC που είναι πρωτάθλημα DJs, αγαπητέ, να πούμε ότι το πρώτο κομμάτι που, είναι, που ακούγεται τώρα που και μου αρέσει πάρα πολύ, το ξεζουμίστηκα.
1: Αυτό είναι λούπα, λέει. Έτσι,
0: δεν ήθελα να ο κόσμος να νιώθει, ξέρεις, το βάλαμε επειδή σε αγαπώ. Που είναι στο τέλος, δεν το λέω ότι μια φορά στο κομμάτι, μόνο στο τέλος.
1: Επειδή με αγαπώ, λες το κομμάτι.
0: Ναι, επειδή με αγαπώ είναι στην ουσία. Το έχω κάνει, έχει κάνει όλη την παραγωγή, τη mix και το mastering και έπεψε και καφέδες.
1: Ο MCD
0: που είναι μια ιστορία ολόκληρη από active member, Βέβυλους, καταλαβαίνεις.
1: Πολύ
0: να
1: χαιρετίσμα
0: στο Βέβυλο, στον παράφρονα, πώς είναι. Θα είναι και αυτό στο live, να πει την πολυσμανία. Ας άσαν τελαπολυσμανία, είπα να κάψω μανία. Οπότε καταλαβαίνετε και έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, οπότε, ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο για δύο διπλά εισιτήρια για να πάτε να παρακολουθήσετε το Σέξπιρ και όλο το υπερθέαμα που μόλις περιέγραψε στο Ήλιον Plus, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κορδικτόνος. Ναι. Υπάρχουν δύο τισερτάκια προσφορά του Monsterville με τα λόγο του Monsterville από ένα σε έναν τυχερό. Ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη T-shirt ή Monsterville. Απαραίτητη προϋπόθεση να παραλάβετε από Αγία Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, στο κεντρικό κατάστημα, εάν κερδίσετε. Και υπάρχει και μια εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew. Εκεί είναι απαραίτητη ύπαρξη λογαριασμού Facebook ή Instagram και να είστε κάτι και εντός Ελλάδος. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Θα τα κληρώσουμε όλα λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Πηγαίνοντας για διάλειμμα, γιατί το αργήσαμε, να σας πω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3 και να γίνετε μέλος της μεγάλης αλυσίδας καφέ που προσφέρει τον καλύτερο της πόλης, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3 όλα γράμματα μία λέξη .com και λαμβάνετε όποια πληροφορία θέλετε, έρχεστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους των Coffee 3 για να φτιάξετε ένα δικό σας κατάστημα, να μάθετε πώς μπορεί να γίνει. info@coffee3.com. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε μετά. Βλέπω εδώ Shakespeare, Λόγιος και Λάγνης σε ένα κομμάτι.
0: Ναι, δυνατό αυτό. Δεν λέει instrumental, βλέπω εκεί.
1: Όχι, το instrumental είναι αυτό που παίζει τώρα.
0: Τρούμαξα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Να δω

0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Έκλεισε.
0: Σκάσε γείτονα, τσακισμένη δίχως ή χωρίς λόγο.
1: Κοίτα, υπάρχει ένα θέμα με, με τις metal bandes.
0: Ναι.
1: Που φιλοξενείς κιόλας και είναι πολύ καλές. Mm. Έχουν αυτό που είναι τσαντισμένοι και από κάτω έχουν το όνομά τους ανέντερο. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Λέει, ας πούμε, ένα πιο πράγμα. Και εμείς είμαστε η μπάντα, η οποία δεν της κάναν λόγο, δεν είχαμε λεφτά για να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Οπότε είμαστε τσαντισμένοι γιατί δεν έχουμε λόγο.
0: Χωρίς ή δίχως.
1: Είναι διφορούμενο. Αυτή είναι η τέχνη. Προσφέρουμε διπλή όψη σε οτιδήποτε, ακόμη και σε ένα απλό καφέ.
0: Και γιατί βρίζετε?
1: Δεν βρίζουμε.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, όταν λέμε ότι.
0: Είμαστε η γενιά η οποία μεγάλωσε με χάρη Κλίν Πανούση
1: και τα λοιπά. Πού είδες την τουσιά?
0: Δεν έβριζε εδώ
1: χάμω. Με τον κόλο.
0: Τι
1: είναι
0: αυτό?
1: Είναι πρόταση υγιεινής. Δηλαδή να πλενόμαστε όλοι.
0: Το πισινό, πες το, τη βονική χώρα.
1: Μόνο εκ μίας κατευθύνσεως θα υπάρχει να έχουμε. Είναι αναρχοάπλητοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν πλένονται. Ξέρεις με την υγρασία να βρεθεί σε ένα χώρο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και σε αυτό στον χώρο να υπάρχει άπλη.
0: Μ' αρέσει ο Βαγγέλης που σε έχει γράψει ως Σέξπιρ.
1: Αυτός θα κερδίσει. Αυτός θα κερδίσει γιατί είναι ο πραγματικός, πρέπει να ακούσει. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που με γράφει Σέξπιρ. Δεν ζει ο Σέξπιρ, είμαι εγώ.
0: Σέξπιρ όπως τον, τέλος πάντων, τον Βρετανό συγγραφέα.
1: Πρέπει να παραδεχτώ θα υπάρξει κόλλημα όταν πεθάνω, γιατί θα με γράφουν σαν Σέξπιρ και θα έρθει ο Σέξπιρ κανονικός πάνω. Κάτω όπου είναι.
0: Ευτυχώς έχεις αφήσει κληρονομιά και θα σε γράψει σωστά το παιδί, ας πούμε, στην πλάκα.
1: Ο πατέρας μου και ο γιος μου λέγονται Βίρονες. Λόρδος. Το έχουμε αυτό οι Έλληνες να ξέρεις. Εγώ είμαι Βασίλειος, Μέγας Βασίλειος. Εσύ Παναγιώτης, ολόκληρο σε παραπέμπει. Λόρδος Βίρονας. Και γι' αυτό είμαστε όλοι ψώνια. Γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, την αλαζονία αυτή που έχουμε. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, τους ανθρώπους στην Αλβανία λέγονται Έντι, Λεωνάρντο και. Και βλέπεις, ας πούμε, έχω μια καταπληκτική φίλη, ας πούμε, που λέγεται Μαραντόνα, που είναι καταπληκτικό το όνομα. Και έκανε πραγματικά, δηλαδή. Και ρωτάω από πού έρχεται το επώνυμο εδώ. Και λέει, μας άρεσε. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή, οι άνθρωποι απλά δουλεύουν.
0: Το έχουν λύσει.
1: Το γουστάρουν, θα κάνουν τη ζωή τους.
0: Θα μου πεις τώρα, γιατί το Τσέρνομπιλ δεν υπάρχει στα.
1: Πού? Να πούμε τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Να πούμε τι έγινε σήμερα, είχα φέρει το δίσκο το καινούριο.
0: Ναι, να πούμε γιατί την ακούσαμε αυτό που προαναγγείλαμε.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι το ρεσιτάλ της μη ικανότητας, είμαι ο τελευταίος των μη ικανών, είπαμε σήμερα να παρουσιάσουμε το δίσκο που έχω, το Low Fat, με το Low P. Που συμμετέχουν μέσα, υπόψαμε Μαύρος Ήλος, Λόγιος, Λάγνης, Ορελίνα, χαμός. 6-7 κομμάτια καινούρια, μιλάμε Πασόκ όλα μέσα. Παπανδρεϊκό πάντα, μην παρεξηγιόμαστε. Το θέμα τι γίνεται όμως τώρα. Έφερα
0: γιατί
1: τα instrumental.
0: Το σημαντικό είναι κυβερνάει σήμερα απλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπερδευτούμε.
1: Θα σου πω και κάτι γι' αυτό. Έφερα τα instrumental. Αντί να φέρω τα τραγούδια, έφερα σκέτα χωρίς εμένα. Δηλαδή με ακύρωσα ο ίδιος. Δεν περίμενα. Ζητάω συγγνώμη από τον κόσμο, όποιος δεχέστηκε δηλαδή. Αλλά πραγματικά δεν έφερα, παιδιά, συγγνώμη, έφερα μόνο τα instrumental. Οπότε θα το ακούσετε όταν βγει. Το πρώτο όμως κομμάτι να πούτε να κυκλοφορεί. Το κυκλοφορεί 16 Οκτωβρίου. Λέγεται. Κοίτα που σκέφτομαι. Γιατί έχω μπερδέψει και τους τίτλους των τραγουδιών. Επειδή σε αγαπώ, με τον MCD που είναι άσχετο
0: project. Αυτό το ακούσαμε. Αυτό ήρθε μόνο του και ήταν κανονικό.
1: Και κυκλοφορεί στο Spotify. 16 Οκτωβρίου, όχι γιατί θα τα ακούσουν και θα πάρω λεφτά, δεν παίρνουμε τίποτα στο Spotify. Αλλά το θέμα είναι ότι θα τα ακούσουν από εκεί σε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, κατάσταση να κάτσουν να φτιάξουν ένα καφέ. Με ζάχαρη, για μια περίεργη άνθρωπη με το σκέτο που ακούω και τέτοια.
0: Φίλε, κυκλοφορεί και ζάχαρο. Κυκλοφορούν αστέρια.
1: Έχω σάχαρο. Και το, μπαίνω μέσα και μου λένε: Τι θέλετε καφέ? Λέω: Ναι, θέλω καφέ γλυκό γιατί έχω ζάχαρο. Είναι το πάω κόντρα εδώ.
0: Ομοιοπαθητική, τι.
1: Είμαι και ολιστικός, είμαι και. Πώς το λέει, κβαντικός.
0: Δυσκολεύομαι να σε σκεφτώ να ολισθαίνεις.
1: Είμαι κβαντικός γεωπόνος με έμφαση στην ολιστική διατροφή ζώων.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε στο κολονάκι ο γραφείο τη βάψατε.
0: Κλινική ή γραφείο?
1: Κλινικά νεκρή. Θα είναι και η κλινική μου. Δεν είναι, θα έχει αυτό πρόβλημα.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, Σέξπιρ εδώ στη παρέα και δεν σταματάμε.
1: Πού να σταματήσουμε τώρα, εδώ πολύ στένουμε.
0: Ναι, μα έλατε. Γιατί τουλάχιστον ακολουθούμε και τις προτροπές του Πρωθυπουργού μας, ο οποίος μίλησε για ολιστική ζωή και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: τα
1: βέβαια.
0: Έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εμείς που είμαστε σταθεροί και τον αγαπάμε.
1: Ολιστική ζωή και πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε τα μάγουλά μας, να τους βάζουμε υαλουρονικό, να τους βάζουμε διάφορα οξέα μέσα.
0: Κάνουμε ενέσεις, μπότοξ.
1: Μπράβο, γενικά σε ενέσεις κατά. Να κάνουμε ενέσεις γενικά.
0: Τώρα θα εμφανιστεί και ο φίλος μου εδώ πέρα να μας πει ότι σωθήκαμε από τα εμβόλια κτλ.
1: Τώρα μου λέει για πτυσσικά σάκρουσα, 45 χρόνια φίλε, αλλά κοίταξε, ο Μέγας Βασίλειος, φυσικά είναι χριστιανικό, όπως και ο Παναγιώτης έκανε αναφορά. Δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα, είναι και μετά ο χριστιανισμός και όλα αυτά. Έχουμε μεγάλη ιστορία σαν έθνος.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε έθνος ανάδελφων, που λέει και ο Χαρακλής. Έχω αυτό το πρόβλημα. Αγάπη, αγάπη μόνο, ρε, μια χαρά είναι όλα. Ρε. Όλα, ρε.
0: Να αγαπιέστε. Ωραίο το σχήμα, αλλά δύο σκάλες κάτω από το κυβερνητικό σχήμα σημειτικών χουντέων και δεξιών. Λέει ο Ανδαλουσιάνο σκύλο.
1: Του σκύλου μου, του φίλου εδώ.
0: Έχει δίκιο.
1: Και εγώ ασχολούμαι με διατροφή σκύλων, να ξέρει. Θα του πω κάτι. Είχα φέρει τον Τζοβόλα με τον Αλιγιάννη στην Ετόπεν. Ήταν τελευταία του συνέντευξη ανθρώπου. Και το ρωτήσαμε πότε φύγατε από το Πασόκ, κύριε Τζοβόλα, ξέρω το 96. Ναι, ναι, ναι. Για ποιο λόγο. Έφυγα γιατί έγινε Νέα Δημοκρατία, είχε πει το 23. Και τώρα... Κοίτα τώρα τον Τζοβόλα, πόσο νοστράδαμος ήταν.
0: Κανονικά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχω τα παλιά σου εδώ, ναι. Διάλεξε, ή θα παίξει ο σκύλος πέθανε ή το Τσέρνομπιλ, το οποίο...
1: Ο σκύλος πέθανε, ξεκάθαρα.
0: Ο σκύλος πέθανε.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία που την ακούω μόνος μου. και έχω και εξαιρετικό πνευματικό επίπεδο ορμονών και γυμνασίου. Πραγματικά, τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα που είπε ο ακροατής. Διατηρούμε, προσπαθούμε εναγωνίως με τη μουσική και τις τέχνες να διατηρηθούμε εκεί. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνουμε στο Κολονάκι. Προσπαθούμε αντί να κάνουμε πλασμαφαιρέσεις και μπότοξ, κάνουμε, διατηρούμε μέσω των τραγουδιών
0: την ισορροπία.
1: Να μην πω τη λέξη τη τρίτη γυμνασίου, τη πρώτη λυγίου, αυτή την όρεξη για δημιουργία. Κατά τα άλλα, για τι ζωέ μα, αλλά φυσικά και οι ζωέ μα έχουν δυστυχώ τι ηλικίε μα τι ευθύνε και ευτυχώ κιόλα, γιατί φέρνουν και καλά πράγματα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κρατάμε. Και αυτή την παιδικότητα για να μπορούμε να δημιουργούμε. Αλλιώς πώς να δημιουργήσουμε.
0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω, να πάμε στο διάλειμμα. Τώρα που είναι
1: πάμε στο διάλειμμα.
0: Που είναι τη μόδα τα Playmobil και οι φωτογραφίες και τέτοια, δεν υπάρχει το Τσέρνομπιλ να το βάλουμε σε μια τέτοια.
1: Καλύτερα γιατί βρίζει
0: πάνω. Πειράζει, ρε φίλε.
1: Να πλύνει ο άλλο το απίστευτο του πριν.
0: Μου φτιάξε ο Στάθη να πούμε εκεί πέρα. Ξέρεις, παίζω μουσική και στο ποντίκι έχει ένα πραγματικό ποντίκι. Ω
1: αλήθεια, πολύ. Ναι, να σου φέρω, εγώ έχω συλλογή πλοία. Μου μιλάμε τρελό.
0: Και εμένα μου έχουν μείνει κάποια.
1: Όχι, εγώ έχω. Πόσα έχω, περίπου 62 πλοία, 63. Τα 30 είναι πειρατικά. Έχω χρεοκοπήσει.
0: Ποιο ηλιόπουλο και ιδέα.
1: Ποιο ηλιόπουλο, έξι που σαπλίω εγώ. Απλά είναι Playmobil.
0: Εντάξει,
1: λίγο μικρά. Λίγο μικρά.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε το σκύλο που πέθανε. Να το βγάλουμε βόλτα.
2: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: συγγνώμη, εδώ χορεύαμε. Και σπάσαμε και ένα πιάτο, ρε παιδί μου, έτσι για το καλό.
1: Κατά λάθος, μας
0: διώξουμε. Ο Ταμπάκος το πέταξε, να ξέρετε το πιάτο.
1: Και Ταμπάκος, συγγνώμη, Ταμπάκος να ξέρεις ότι είναι ήρωάς μου με 2004.
0: Αχα, ναι.
1: Είναι από τους ηρωικούς δημοσιογράφους. Σας παρακολουθώ, κύριε Ταμπάκο, από πάντα. Και μάλιστα τώρα με Εθνική Ελλάδος, πραγματικά με αυτή τη φουρνιά ελπίζω να πάνε όλα. Όχι με αυτό το φουρνιέ, με αυτή τη φουρνιά. Να πάνε όλα καλά.
0: Καταλαβαίνω όσους εμείς έχετε τις αισθάνσεις σας για κάποια πράγματα που ακούγονται στα διαλύματα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, ήρθε ο Σέξπιρ, ακούσατε hip-hop κομμάτι, ακούσατε metal κομμάτι, ακούσατε και λαϊκό κομμάτι, οπότε Ticketmaster την επόμενη Κυριακή στο Ήλιον Πλάς, ο τελευταίος των μη ικανών από τις 9 ως τις 12.
1: Και για να ενισχύσουμε, ναι, να πάμε λοιπόν στο Ticketmaster, όπως είπες, σε 6 λεπτά στο Μηγανόν, λίγο πλάσμα, μιλάω σοβαρά, ξέρεις, μαζεύομαι. Ticketmaster, παιδιά, το πότε κάποιο Ticketmaster, παίρνει ένα ευρώ σε καθιστήριο. Ticketmaster, ή στο να πάτε στο Φλούτσου, να πάτε στη Hard Copies, ή να πάτε στη Καρκινούπολη, δηλαδή, Nathan Saloon, στην Πανόρμου.
0: Και,
1: και φυσικά Masterville, να πάρει και τον μπλουζάκι εδώ, γίνεται χαμός. Mm. Και γενικά πάρα πολύ διαφήμιση, κανονική και όχι περίεργη.
0: Η ερώτηση είναι πολύ καλή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρχαίους Έλληνες?
1: Κοίτα, δεν ξέρουμε. Αυτό το σωστό είναι, πρέπει να πούμε, είναι δεν έχουν γίνει τα ανάλογα τεστ DNA σε όλα τα πτώματα. Mm-hmm. Οπότε κάτι θα βρεθεί
0: κάτι
1: σε κάποια
0: βρεθεί,
1: φάση.
0: Κάτι θα
1: σίγουρα δεν ξέρουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το σωστό. Εγώ λέω ότι εμείς τώρα έχουμε αρχαίους Έλληνες. Να πω μέσα κάνα DNA και να υπάρχει. Γιατί δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά στη φιλοσοφία δεν πάμε καλά και υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα φιλοσοφική στην Ελλάδα. Σε ένα πέρασε και η γυναίκα μου.
0: Ναι.
1: Η οποία βέβαια είναι 45 χρόνια, νομίζουν ότι είναι 18, να πούμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, έδωσε ξανά Πανελληνίες και πέρασε, είχε τα κάκαλα, mm-hmm, και μπήκε στις ιδιωτικές σχολές τότε.
0: Ναι.
1: Και πληρώσει ένα νεφρό. Mm-hmm. Και τώρα που το νεφρό έχει πάει στη θέση του, το πήραμε πίσω με τους τόκους, πήγε φιλοσοφία πάτρες να γίνει φιλόσοφος.
0: Ραμφός.
1: Δεν ξέρω, μην λέμε τέτοια ονόματα, ας πούμε, Πανούσης. Καλύτερα εκεί είμαι. Ιστοϊκός, με τον Μάρκο Αβρίλιο. Τι ωραίο. Έσφαζε και το φιλοσοφούσε. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάνω λέει: ξέρεις τι μου αρέσει σε καλλιτέχνες σαν το Σέξπιρ, ακόμα και το πώς μιλάνε, βγάζουν άνεση, πάθος, όρεξη, ζωντάνια και διάθεση δημιουργίας, λέει ο Μάκης.
1: Ευχαριστώ πολύ και δέπει να προσέξει, να προσθέσει.
0: Βγάζει.
1: Να είμαστε όλοι μαζί.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, σε έβαλα για, και στο Γιάννη για Strange Brew. Καλημέρα και στο Τζόνι. Σας ακούμε εδώ στο επόμενο. Λέει, έχετε στείλει πολύ, σίγουρα χάνω μηνύματα μέσα στο χαμό. Έχουμε εδώ πέρα και τα κολλημένα. Ναι, το έθνος ανάδελφων το είπε ο Σαντζετάκης.
1: Ναι, αλλά εμείς θέλω να παράγουμε πολιτικών.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις, εννοείται ο Σαντζετάκης.
0: Έφυγε και αυτός, δεν έφυγε.
1: Σαντζετάκης.
0: Ναι, τη ζωή.
1: Τώρα, δηλαδή. Ναι.
0: Έφυγε.
1: Νομίζω έφυγε και ο Βαρβιτσιώτης, νομίζω,
0: προσφατά,
1: ο μεγάλος. Ναι.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η οικογένεια αυτή είναι το 1864 στη Βουλή. Σε
0: έχουμε το γιο τώρα, δεν τον έχουμε μέσα.
1: Από το 1864 είναι, ναι, Βαρβιτσιώτης στη Βουλή. Είναι από την περίοδο του Γεωργίου του Α.
0: Mm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο να παρακολουθείς την Ελληνική Βουλή. Αλλά να μην αναπαράγεις αυτά που λένε, γιατί αρρωσταίνεις. Οπότε για μένα η Βουλή μου είναι ο Χάρη Κλίν, είναι ο Πανούσης, mm-hmm, είναι ο Ζουγανέλης, δηλαδή με στα χρόνια. Ο Σκορεμένος ο Μπουλάς. Υπήρχε μια άλλη γκάμα.
0: Υπήρχε γκάμα. Και τώρα υπάρχει.
1: Τελικά ο Σέξπιρ, έχει διαβάσει Σέξπιρ. Λέει μέσα, σίγουρα δεν γράφετε το όνομά μου, οπότε δεν ξέρω τι λες.
0: Ναι. Όχι.
1: Φιλοσοφική Μινέικο. Ξέρω ένα σκυλί που λέγεται Κέικο. Πολύ καλό.
0: Θα το εξηγήσει τώρα.
1: Ωραία. Θέλει,
0: αυτόν με τις πολλές τελείες και τους τόνους σε κάθε λέξη, άστον λίγο στην άκρη. Δεν παλεύεται ο άνθρωπος.
1: Τέλειο μήνυμα. Εργασίες κάνετε, τείχους τρυπάτε. Αυτή τη ρημαδόπορτα δεν μπορεί να σε ευλογημένο να τη λαδώσει. Και Ταμπάκο, μετά θα έχετε πρόβλημα τη πόρτα.
0: Δεν έχουμε γράσο διάολο και το WTAD δεν κάνει δουλειά. Το έχω δοκιμάσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνει τίποτα. Ενώ συνήθως δουλεύει στα περισσότερα που το χρησιμοποιούμε, σε αυτό δεν.
1: Τι ωραία,
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ για το μήνυμα, το μεγάλο σου μήνυμα, Γιώργο Ολυμπιακή από Δάφνη. Καλημέρα στον άλλο το Γιώργο. Ναι, οκ.
1: Θα σου μιλήσω για το δίσκο το καινούργιο.
0: Για πες μου.
1: Ο δίσκο καινούργιο δεν ακούστηκε ποτέ εδώ γιατί έφερε τα instrumental.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κάθε πότε βγάζει δίσκο?
1: Κοίτα, να σου πω, έχω να βγάλω κομμάτι από το μακρινό Φεβρουάριο του 2026.
0: Γι' αυτό.
1: Και για μένα είναι περίεργο αυτό, να ξέρεις, γιατί είχα μπλέξει, έγραφα άλλο δίσκο από πίσω, έχω και άλλο ένα δίσκο που ετοιμάζω,
0: mm-hmm,
1: που είναι στις μίξεις, εδώ και 2 χρόνια με τον Χριστό να το κάνουμε.
0: Okay.
1: Οπότε λεγόταν Ζή Κρυστάλλα αυτός ο δίσκος. Και είναι έτοιμος. Έχουν γραφτεί κομμάτια. Αλλά μιξάρονται. Οπότε έβγαλα ενδιάμεσα που περιμένω το δίσκο αυτόν, έβγαλα άλλο ένα δίσκο.
0: Έναν άλλο δίσκο.
1: Με το low fat. Με εκφράζει 100%. Mm-hmm. Χαμηλά λιπαρά, ρε παιδί μου. Είναι 130 κιλά. Οπότε με εκφράζει 100%. Παράφρον θα ήταν εδώ. Θα ήμασταν μια πολύ ωραία παρέα. Αλλά ναι. Εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει. Ο δίσκος αυτός λοιπόν έχει καταπληκτικό. Έχει ένα κομμάτι με το μαύρο ύλο αυτο, περισσότερο αυτοίασης και αυτοθεραπείας που λέγεται ΕΔΕΠΗ. Καταλήγω, ξεκινάω να μιλάω για Μεξικό και ξέρω, καταλήγω να λέω στα τουρκικά ρεφρέν. Πραγματικά είναι όλη η εκπομπή σήμερα. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο με το λάγνι και το λόγιο, έτσι ραπ, χωρίς ρεφρέν, χωρίς τίποτα.
0: Ξύλο.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι. Δεν βρίζει, δεν βρίζει. Άγνωστο.
0: Όχι, ξύλο εννοώ. Πάμε.
1: Έχω ακριβοπληρώσει ρολόι και οίκο, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Έχουμε ένα καταπληκτικό. Θέλω να το παίξουμε σήμερα αυτό. Ο τρόπο που είναι με τη Σορελίνα παίζει τώρα το instrumental από κάτω. Που είναι δύο καταπληκτικές ιστορίες. Δηλαδή, θα σου πω τη δεύτερη, που είναι δύο φίλοι από το σχολείο που μπαίνουν στην ίδια σχολή και ο ένας ακολουθεί κομματικές διαδρομές, ο άλλος όχι. Οπότε τελειώνει τη σχολή ένα στα 7 χρόνια και ο άλλος τελειώνει στα 5, κάνει μεταπτυχιακό σε ένα χρόνο διδακτορικό ταυτόχρονα και η πορεία της ζωής του μετά το δημόσιο τον στέλνει στη Βουλή. Αχα. Και συναντιούνται μετά που δουλεύει ο άλλος ο φίλος του.
0: Αυτά από πού τα κατεβάζετε,
1: δηλαδή. Από την πραγματικότητα.
0: Όχι, ρε, ποια πραγματικότητα. Πού τα έχετε δει να συμβαίνουν αυτό το πράγμα.
1: Και κατεβαίνει ο άλλος ο φίλος του, δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, όπου έχει έρθει ο άλλος φίλος του ως πολιτικός να διαφημίσει το καλά της νοικοκυράς. Και τελειώνει το κομμάτι πλάκοντας στο ξύλο. Δεν άντεξε και να τεινάχτηκε ο φίλος μας. Και ήθελα να παίξει το τρόπος, γιατί είναι πολύ ωραίο στοιχουργικά. Έχω δουλέψει πολύ, τουλάχιστον 4 λεπτά στο τουαλέτα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Σαν να ακούω τώρα να κάνει εκπομπή τον Ακτύπη. Μακάρι ο κύριος Ακτύπης καταπληκτικός. Έχετε την ατυχία ότι παρακολουθώ πολύ σπορ FM.
0: Ξέρεις, και ξέρεις γιατί μιλάμε.
1: Όχι αστεία. Δηλαδή έχει αλλάξει 500 θετικά σπορ FM ακούω.
0: Ωχ, μάνα μου, μάνα μου. Λοιπόν, πότε θα βγει σε ψηφιακές πλατφόρμες και τα λοιπά?
1: Κοίτα, αυτά είναι σχετικά, γιατί επειδή είναι όλα αυτοεκδόσεις. Από το 12 έχω επιλέξει αυτή τη διαδρομή. Να μην, το θέμα όμως τώρα γερνάω και έχω άλλες 500 δουλειές. Και λέω τώρα βγαίνει. Τώρα έτοιμο είναι. Έτοιμο. Είμαι ικανός όμως να ανεβάσω αυτό που βλέπεις.
0: Τα
1: καταλάβω στα instrumental, ας πούμε. Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Το άλλο 16 Οκτωβρίου όμως θα βγει το. Επειδή με αγαπώ, αγαπώ τη λογική.
0: Αυτό που ακούσαμε στην αρχή.
1: Τον MCD. Και έχουμε βγάλει κομμάτι για το μαγαζί του Φλούτσου Κομματάρα. Έχουμε και βιντεοκλιπ. Που θα γελάσετε πάρα πολύ. Θα πάθει κεφαλικό.
0: Λοιπόν, ωραία. Αφού δεν μπορείς να δώσεις συγκεκριμένες ημερομηνίες, δώσε τα social σου στον κόσμο, τα κανάλια σου κτλ. Για να σε βρίσκει και να παρακολουθεί.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, γιατί εδώ πέρα από ό,τι βλέπω και από τα
0: μπορεί
1: σχόλια.
0: Μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, άλλος είναι.
1: Να σου πω γιατί δεν υπάρχει λόγος. Από τα σχόλια. Μπορείς να βάλεις το AI, βλέπω γιατί ξέρεις, παίρνουν μια πληροφορία και σου το AI και το τερματίζουν. Μπορεί να βάλεις το AI σε Shakespeare και θα σου βγάλει ότι είμαι ο Νίκος Δαβόκαλος, ο οποίος είναι καταπληκτικό.
0: Αυτά τα κάνει στην αρχή, τώρα έχει
1: καλύτερες πληροφορίες. Μου τα κάνει και λέω, τι λες, μα δεν είμαι ο Νίκος Δαβόκαλος, είμαι ο Βασίλης Παρασκευάς. Α, ο Βασίλης Παρασκευάς είναι ένας καθηγητής, κάνει και αλλάζει άλλο. Είναι δύο άνθρωποι. Πολύ ωραίο το AI, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να πω, θα το βρείτε λοιπόν στις πλατφόρμες, στο Spotify, στο YouTube θα το ανεβάσουμε, φυσικά. Αυτό το αναλαμβάνει ο MCD από τη μία πλευρά και το άλλο το αναλαμβάνει ο Isaikos και ο. Τον τρίτο δίσκο Φριστών. Εντάξει, έχετε να ακούσετε πάρα πολλά τραγούδια μέσα στο διάστημα αυτό, γιατί όσο τα ερεθίσματα είναι πολλά, γράφουμε πολλά τραγούδια, μην πάμε στο ψυχίατρο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, βάζω εγώ εδώ στο AI, ας πούμε, Shakespeare, γράφοντας τον ως Shakespeare, έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Πες.
0: Κατά κόσμο Βασίλης Παρασκευάς.
1: Α, σωστό, το έβγαλε.
0: Ένας ιδιαίτερα γνωστός Έλληνας ράπερ, σατυρικός καλλιτέχνης, στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει φακελώσει κανονικά. Ξεχωρίζει στην ελληνική hip-hop σκηνή για τον ανατρεπτικό, χιουμοριστικό και καυστικό του στιχό.
1: Και για την ικανότητά του.
0: Συνδυάζοντας τη μουσική με την κοινωνική σάτυρα.
1: Έχω γράψει το 10 λεπτά κήρυγμα.
0: Λέει επίσης την ιδιότητά σου ως διδάκτορ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Και συγκροτήματα. Έχει δημιουργήσει και συμμετάσχει σε γνωστά σατυρικά και underground σχήματα όπως η Καβούρο Δινόσαυρη και η Trendy Hooligan.
1: Ιστορικό σχήμα.
0: Έχει συνεργαστεί στενά με τα κορυφαία ονόματα της χώρας, της σκηνής, όπως τα Μισκούμπρια, τον Τους, με κομμάτια
1: το
0: όπως
1: το Γραμμένο,
0: από μικρός ήμουνα κακός, με το Μαύρο Ήλο, δισκογραφία. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς είναι ο Για τα Πανηγύρια που κυκλοφόρησε το 2011 και έχει και το YouTube σου και το Facebook σου.
1: Τι λες, εντάξει, με φακελώσαν.
0: Κανονικά. Παλιά μπορεί να λέγει ότι ήσουν υπουργός ναυτιλίας, ξέρω εγώ.
1: Κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση παπάγου. Τώρα έχει τρώσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το AI. Το AI έρχεται εδώ να σας κλέψει τις δουλειές, λοιπόν. Σταματήστε τις αναφορές εδώ πέρα, τις περίεργες. Το είπε ο ένας και ο άλλος και ο παράλληλος και το είδα. Εγώ έχω ο Λεώνης και ο ένας του Γιώργου και όλας. Θεοτοκά. Δηλαδή, πραγματικά κάτσε λίγο γιατί.
0: Το έθνο ανάδελφο. Πρωτογράφηκε στο μυθιστόρημα Λεωνίς του Γιώργου Θεοτοκά.
1: Μα είναι παιδιά, χάρη κλείνω ακούμε. Να τελειώνει το πράγμα. Εγώ χάρη κλείνω, χάρη κλείνω μεγάλο, άμα το δοξάστε με. Εντάξει. Δεν είμαι άντρας, γυναίκα είμαι. Που λέγει αυτό πράγμα.
0: Εγώ.
1: Δεν μου είναι σπαλικά. Μπορώ να αφήσω το πισωκάθισμα μια πίτσα και 8 μπύρες. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, α το σταματήσω. Δεν το αγαπημένο του γιού μου. Το βάζω στο γιο μου αυτό. Λέει μπαμπά, μπορεί να κάνει ένα αυτό με το ταξί. Ελεύθερο, όχι κύριε, παντρεμένο.
0: Μέχρι αυτό.
1: Καταπληκτικό. Και ο τραμπάκουλα. Αυτέ οι φωνέ μα έχουν σημαδέψει.
0: Κανονικά.
1: Δηλαδή δυστυχώ δεν έχει περάσει, φίλε μου, ακροατή, ούτε ο κύριο Σωτοκά με μεγάλο σεβασμό, ούτε και ο κύριο Ατζετάκη χωρί μεγάλο σεβασμό. Δεν έχουν περάσει αυτό το πράγμα στο DNA μα. Η γενιά του 81, που είμαι εγώ, μεγάλο με χάρη κλείνω, όπω και να το κάνουμε, από όπου και να το δείτε. Σίγουρα. Σεβασμό στους συγγραφείς μας, στην πολιτιστική κληρονομιά μας, αλλά κάθε γενιά, όπως και αυτή τώρα, θα χαρακτηρίζεται από τους αντίστοιχους τράπερς. Δηλαδή δεν είναι. Και θα κάνουν αναφορές, θα λένε.
0: Έχουμε και stand-up comedians. Έχουμε.
1: Ηθελακότερα.
0: Έχουμε σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν κάτι μπαλεσμένο.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έχουμε. Αλλά δεν προ... Ευτυχώς έχουμε.
1: Ορισμένοι...
0: Ανθρώπους που έχουν άποψη και γνώμη και μπορούν να πούν και δύο σίγουρα. Πράγματα βάζοντας τα στη σωστή σειρά.
1: Σίγουρα, κάτι αλλά δυστυχώς όταν πολύ... ο γυαλός είναι στραβός, τα πράγματα δεν αρμενίζουν ορθά. Εντάξει, το ορθό είναι κιόλας μέρος του παιδικού μας συστήματος, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, να μην το αναφέρει συνέχεια, λέμε ορθά όλα. Εντάξει, μπορεί να είναι και παιδικό σύστημα, παιδιά, και να έχουμε το έρμα, το περιεχόμενο του παιδικού συστήματος, του εταιρικού δηλαδή.
0: Να λέμε αλήθειες, όλες οι χώρες είναι στα πρόθυρα διάλυσης, μόνο ο Μητσοτάκης κρατάει σταθερότητα, λέει ο Γιάννης από τα Χανιά, και έχει και δίκιο.
1: Να σου πω κάτι, γιατί όχι. Και γιατί όχι.
0: Και δίκιο.
1: Πω, αυτό είναι ελευθερία.
0: Υπάρχει σταθερότητα, ρε παιδί.
1: Αυτό είναι ελευθερία.
0: Μοιράζουμε λεφτά.
1: Σε
0: συγκεκριμένους ανθρώπους.
1: Δεν θα πάω ειρωνικά. Δεν έχουμε πρόβλημα να υπάρχουν όλες οι απόψεις. Να υπάρχουν και Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ΑΕΚ, να υπάρχουν και Νεοδημοκράτες και Πασοκτζίδες και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, του Εμπρός ΑΕΚ Παλικάρια, να είναι όλοι. Εντάξει, να υπάρχει ελευθερία. Δεν χρειάζεται όμως, επειδή πιστεύει ο διπλανός κάτι διαφορετικό, να τον κυνηγάζει με ένα ρόπαλο. Εντάξει, εκτός να σε κυνηγάει αυτό, οπότε
0: εντάξει, βγάλει και το δικό σου.
1: Πρέπει να μηνθεί, δεν είναι τέτοιο.
0: Τι τραβάμε.
1: Λοιπόν. Χαμός, πολύ ωραίος χαμός όμως για εμάς που γράφουμε αστεία τραγουδάκια, όπως τα λένε. Και μου
0: είναι
1: λένε πάντα.
0: Βούτυρο στο ψωμί.
1: Θα γράψεις κανένα σοβαρό στίχο. Και γελάω γιατί το σοβαρό είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή, μέσα από τη σάτια μπορεί να περάσει τα χειρότερα. Mm-hmm. Εντάξει, τα μεγάλη χειρότερα αλήθεια. Μηνύματα. Οπότε αυτό με ιδρυγκάρι.
0: Γιατί σε όλες τις εκπομπές του σταθμού
1: την πληρώνω καημένος ο ταμπάκος.
0: Ταμπάκος
1: είναι παντού.
0: Διότι τα δείχνεις όλους τα δεδομένα εννοώ.
1: Κύριος Ταμπάκος είστε παντού. Πάει, εντάξει. Θα σας φέρει το
0: και
1: να μας πει για τον
0: Ζόλιο. Πρέπει να πω τώρα 10 με 12 Σωτήρης Ταμπάκος, θα δώσω τα μικρόφωνα.
1: Εδώ έχω πάνω γνώμη Σέξπιρ για σύγκρουση καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Θα απαντήσω με στίχους από όπως λέει ο άλλος με το Θεοτοκά. Ναι. Με στίχους του Κώστα Δαλδαβάνη, κοινός γνωστού και ως πλοκάμ του Καρχαρία.
0: Ωραία.
1: Στη δεκαετία 2000-2010. Αν θυμούμε καλά, είναι στο δίσκο Το έντερό μου ήμιση, είναι δηλαδή στο δεύτερο του δίσκο. Mm-hmm. Πήγα ένα καταπληκτικό τηλεφώνημα, με κάθε επιφύλαξη ο δίσκος. Είναι ένα τηλεφώνημα Καρβέλα Βίσκελη. Έλα, Νούλα, έχω γράψει ένα μικρό κομμάτι. Και του λέει, Άννα, για πες, ήταν αυτό. Δυστυχώς αυτός που ακούμε metal και rock δεν είναι τώρα τι, αλλά δεν καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έχω συμμετάσχει και χαιρετισμού στον Κωνσταλταβάντα. Δεν έχει χαθεί από προσωπού γη. Τα έχει αφήσει τα μουσικά του δρόμενα από το 2011, αλλά έδωσε τρεις δίσκους στη σάτυρα. Είχα την τιμή να συμμετέχω στον τρίτο με το κομμάτι Κοριαλάς και είχαμε και το κομμάτι Θα σου το κεφάλι. Καταλαβαίνεις, κάνω αυτολογορησία πλέον. Βάζω παλαμάκια.
0: Έτσι,
1: οπότε καταλαβαίνετε, πέραν από τους εργάτες που χτυπάνε, έχω και τα παλαμάκια μου και έχουμε πρόβλημα με τα παλαμάκια.
0: Άκου τώρα, καλημέρα κύριε. Έχω ακούσει ιστορίες από αλαλούμ για χάρη κλίνη από τους παππούδες μου, γιατί περισσότεροι από το χωριό μου ήταν κομπάρες στην ταινία.
1: Θεό, θέλουμε συνέντευξη. Τι παίρνει σε μένα, δεν πα αυτόν τον άνθρωπο να σου πει.
0: Και προφανώς είναι στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας, εκεί με το κατακαημένο Λέτσοβο που σε χώρισε στα.
1: Με τον τραμπάκουλα που περιμένει το κομμουνιστή να είναι στο βουνό. Και είναι. Εγώ καθόμουν εδώ πέρα και έφωσκα τα χέρια.
0: Την κορφόζικη.
1: Παθαίνει τρέλα ο τραμπάκουλας.
0: Όχι, τραμπάκουλας δεν παθαίνει.
1: Όχι, και μιλάει κομμουνιστικά. Λέει εδώ το προλεταριάτο. Τι ωραίο. Είναι η σοβαρότητα για τη σάτερ ότι και η ζάχαρη είναι άδωνη Σπύρο. Έχει πάρα πολύ καλό ακρατήριο. Να ξέρεις, έχει
0: το έχω Φαύλο Σιδηρόπουλο, έχω Διογέννη Κοινικό, έχω διάφορους.
1: Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια έχουν ποιότητα. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω πλέον τα θετικά, τα αρνητικά. Βλέπω τώρα εδώ πέρα, πάρτε το τηλέφωνο του ανθρώπου να έρθει για συνέντευξη άμα ήταν στην ταινία αυτή.
0: Εντάξει, οι παππούδες του.
1: Τι καλύτερο, να τους βάλει κάτω. Είχα έναν δικηγόρο που έκανα μάθημα στο παιδί του, ας πούμε, και έβαλε κάτω τον παππού που ήταν στην αντίσταση και έγραψε ένα βιβλίο, αυτοέκδοση, καταπληκτικό. Ας το φέρω να διαβάσει, θα τρελαθείς να δεις μια άλλη εικόνα. Μη κατευθυνόμενη, μια εικόνα προσωπική. Αντίστοιχα, εδώ κάτσε κάτω με τον παππού του να του πει ιστορίες για αυτή την ταινία. Πραγματικά θα το αγόραζα το βιβλίο πρώτος.
0: Και τώρα που ακόμα υπάρχουν οι παππούδες και υπάρχει η τεχνολογία, πάρ' το κινητό σου μια μέρα, πήγαινε στον καφενέ και ας τους να λένε και γράφε.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, είναι μεγάλο απώλεια οι άνθρωποι. Ξέρεις, η ζωή είναι ζήσε, διάβασε, εξήγησε, γιατί ακούω ότι αλήθεια στην πλατεία τελευταία. Το ζήσε είναι αυτό που ζεις τώρα. Mm-hmm. Το διάβασε είναι αυτό που κάνουν οι άλλοι στο παρελθόν. Και μετά έχουμε το εξήγησε που είναι η προσφορά σου στο μέλλον. Δηλαδή είναι τρία πράγματα. Ζει ένα τριγωνάκι. Είναι σαν την παξαρκία διαβίτσου στο σαφίδρα. Εντάξει, δηλαδή ζει σε μια μας εξήγηση και πας καλά. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κληρώσεις. Πάμε να κάνουμε κληρώσεις. Έχω 8 για τα εισιτήρια. Δώσ' μου 2 νούμερα.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα αριθμό ο οποίος διαιρείται με το 3, καθώς το άθροισμα των ψηφίων του είναι το 2 και το 1. Είναι 21. Όσα εκτζή δεν μπορούσα να δώσω κάτι άλλο.
0: 8.
1: Είπες μέχρι το 8, ε. Πόρε, φίλε. Λοιπόν, 2-1. 1-2.
0: 1-2. Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να γράψω. Ως... Έπαθα δέπη και ξέχασα ότι μέχρι το 8.
0: Ω Σέξπιρ, κάτσε να σα στέλνω καπάκι για να μην χαθούμε. Λοιπόν, ωραία. Ο ένας λοιπόν είναι ο Βαγγέλης Βρίζος με 0-1-18 στο κινητό του. Τσακ, έφυγε. Και ο Αλέξανδρος Γάτσιος ή Γατσιός, δεν ξέρω, πέφτει ο τόνος, δεν μου έχει βάλει. Δεν μου έχει βάλει. Στο στέλνω και αυτό. Instagram τους έχεις. Από εκεί και πέρα πώς θα παραλάβουν είσοδο με το ονοματεπώνυμό τους και να φύγουν.
1: Πολύ σωστά, ναι. Είσοδο να μου στείλει το ονοματεπώνυμά τους.
0: Τα έχεις ήδη στο Instagram. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω και άλλες 2 κληρώσεις. Να, εδώ μπορούσες να πεις το 21. Από το 1 έως το 27 για 2 τισερτάκια, ένα και ένα. Από τα καταστήματα Masterville με το λόγο των Masterville.
1: Επαναλαμβάνω, θα σου πω μέχρι πού είπες τα νούμερα.
0: Μέχρι το 27.
1: Μέχρι το 27. Ξεκινάει από το 8 ή από το 1. Κοίτα, τώρα 8 άτομα στείλανε για το live μου, ας πούμε, Ticketmaster, πατέρα της Shakespeare, τελευταίος των μη κανών, είμαι και φαίνομαι. Και τώρα μου λες 27 νούμερα για την μπλούζα Masterville, όπου μπορούν να πάρουν και εισιτήρια από εκεί. Θα κόπη.
0: Έτσι.
1: Πριν πω το νούμερο και να καθυστερήσω κι άλλο,
0: θέλω,
1: είναι ο Ιωσήφ Τάκλιν που είχε έρθει εδώ πέρα. Ναι. Καταπληκτικό μήνυμα. Αν δεν είναι από διορθωτικό λεξικού, είναι καταπληκτικό. Να πω το 21 πάλι, χαρούμενος.
0: Το 21 πάλι χαρούμενος. Η κυρία Ζαχαρούλα Καλύβα, 5791 το κινητό της, ένα τισερτάκι Masterville και άλλο ένα νούμερο.
1: Κάπου τώρα θα πω. Όσα εκτζής, ο οποίος είναι πολύπαθος, χωρίς να τρέφω αντιπάθεια, συμπάθεια, όταν πέσει στην Ευρώπη, είμαι υπέρ και τέτοια. Λέω 13 με τις ευχές με τον Παναγιώτο.
0: Γιακόπουλος Νίκος το 13, 75-75 το κινητό του. Κάθε ένας θα λάβει SMS για τον τρόπο παραλαβής.
1: Και Νοέμβριο η Ελλάδα, ταμπάκος. Θέλω να φέρει 2 νίκες.
0: Άλλο ένα. Από το 1 ως το 31 για να κληρώσουμε μια εξάδα.
1: Μια εξάδα αυτοκινήτων.
0: Μια εξάδα αυτοκινήτων, να τα βάλετε στη σειρά. Να τα πουλήσετε.
1: 81-89 εποχή, αυτό είναι.
0: Για την εξάδα από τα label της Strange Brew της ελληνικής ιδιοτοπίας.
1: Πάλι παίζουν το τελευταίο νούμερο.
0: 31.
1: Εγώ μόνο 8 μάζεψα, ρε φίλε.
0: 31. Ναι, αλλά αυτό είναι 2 μέρες.
1: 8 άτομα θα στο live. Μου κάτσε να πω λοιπόν 31. Λοιπόν, 31. Θα πω φυσικά τον αριθμό 0 που δεν έχει υπάρξει.
0: Ωραία.
1: Θα πω το 7 για να μην νομίζουν ότι οι Ολυμπιακοί ότι έχω. Okay. Πραγματικά κάποιο η εμπάθεια μου αρέσει πολύ και ο Ριβάλτο που ήρθε και σε εμάς ήταν ερωτευμένος. Ήμουν ο Ζιωβάνι, ήταν καταπληκτική. Και θα πω και το.
0: Ένα
1: Πάοκ.
0: Θέλω. Ένα θέλω.
1: Α, ένα θέλω. Το 7.
0: Ο Πάνος Κλούκινας ή Κλουκινάς, δεν έχει και εδώ τόνο. 72-77 το κινητό του, μια εξάδα από τη Strange Brew, είναι από τη χθεσινή ημέρα, γιατί πήγε χαμηλά στα νούμερα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Το 0.
0: Το 0 δεν έχει.
1: Λοιπόν, το 0.
0: Ρίξτε τα άλλη μία, έχουμε κάνει over.
1: Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε, παιδιά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Ρήλο. Εκπομπή τα πάνω κάτω. Ο τελευταίος στο μη κανόν live, Ήλιον Πλάς 18 δεκάτου, μπαίνετε Ticketmaster και πάτε καμιά προπόληση. Γιατί με βλέπω να κάθομαι εγώ με αυτούς που φωνάξει. Θα φωνάξω στο τέτοιο, σ' όσους το έχω στείλει να έρθουνε, σηκώστε χέρι. Και θα είναι όλοι από κάτω να πούμε 50 άτομα αυτού που έχω πει. Λοιπόν, ελάτε άλλοι 2 ρε παιδί μου. 4, 8, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, φεύγω.
0: Ήλιον Πλάς την άλλη Κυριακή.
1: Καθόμουν εκεί, αυτό που μπορούμε εκεί. Εγώ το ταγίδια έβοσκα.
0: Την άλλη Κυριακή λοιπόν, Σέξπιρ και πολλοί κόσμος μαζί του στο Ήλιον Πλάς, ο τελευταίος των μη ικανών, Ticketmaster στην προπόληση, και υπάρχουν και φυσικά σημεία για την... πώς το λένε, για hard copies, για το χαρτάκι, το κλασικό. Λοιπόν, αυτά. Τα πάνω κάτω τέλος, με μεγάλο over. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες για την ακρόαση. Να είστε καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Μέσα στην εβδομάδα, κάπου στο απογευματινό πρόγραμμα, θα μπορεί και να μην τα πούμε. Τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Σέξπιρ, ο οποίος ήδη βγήκε έξω. Να έχετε μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα, και τα λέμε στα πάνω κάτω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σάββατο από τις 8, Κυριακή από τις 7, καθώς ο Σταύρος Καλογεράκης την Κυριακή θα μας λείψει, οπότε θα έχω μία ωρίτσα παραπάνω εκπομπής. Παναγιώτης Κεβαλάς, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Σωτήρης Ταμπάκος, επίθεση από τα μπακ. Για 2 ώρες στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη στην All Win Arena και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος 2-1. Μια επαξία νίκη απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως ο Όφη. Το σχόλιο του προπονητή της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που αναφορικά με τον Θωμά Στρακώσα, τόνισε πως δεν θα είναι διαθέσιμος με Σακτάρ και Σίτι και πρόσθεσε πως ο Βάργα δίνει μάχη με τον χρόνο για να παίξει στα δύο ή σε ένα από αυτά τα μάτς. Συμπλήρωσαν κάρτες η Ρώτα και Μάγερ. Με Μπέιλι και Σά, αλλά χωρίς Σιπιόνι, η αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δίδυμο Φρόιλε Ρέσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής περιλαμβάνουν τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τους Πυρόλα και Κάρμο να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ενώ Μάριους είναι το φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Δεν θα κρυφτούμε, έχουμε πίστη στους εαυτούς μας, το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του ντέρμπι αιωνίων με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Τετέι να έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επιβλήθηκε 84-59 του Προμηθέα στην Πάτρα, ενώ ο Άρης συνέδριψε 88-58 την ΑΕΚ στα σημαντικότερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Στα άλλα μάτς, Περιστέρι Μπέτσον Ηρακλής 91-89, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας Έλαμπετ 86-73, Μαρούσι Μύκονος Μπέτσον 79-82 και Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74. Με τον Ντεσπόντοβ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Αλέσιο Λύση να δίνει έμφαση στις στατικές φάσεις, ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ εν ώψη του μάτς της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του Ομπανζά. Με δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ στην επίθεση και σε διάταξη 4-4-2 αναμένεται να παρατάξει τον Άριο Μιχάλης Γρηγορίου στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Να είμαστε αποφασισμένοι από το πρώτο λεπτό, το μήνυμα του τεχνικού των Κίτρινων μέσω της Νόβα για το απόψινό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άθενς Καλυθέα Πανθρακικός 1-0, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1 στις δύο αναμετρήσεις που άνοιξαν την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος νίκησε 3-1 σε τον Παναθηναϊκό στο Ζιρίνιο στον τελικό του Super Cup Volley γυναικών και κατέκτησε τον δεύτερο σερί τίτλο του στην ιστορία του θεσμού. Arsenal Leeds 2-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Chelsea Bournemouth 5-1, Sunderland Brighton 0-2 και Manchester United Tottenham 1-1. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, Μπαρσελόνα Χετάφε 3-0, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2, Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 1-0. Για την 6η στροφή της Serie A, Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1, Ίντερ Πάρμα 3-0 και Νάπολη Φροζινόνε 3-0. Τη δεύτερη απώλεια βαθμών για φέτος είχε η Bayern, που ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Augsburg για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Mainz Leverkusen 3-4 και Λειψία Eintracht Frankfurt 6-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπακός.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
9: Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
10: Sport FM Pavla FM. Παύλα. Sport FM, Παύλα. Πώς το λέμε, ρε.
9: sportpavlafm.gr.
10: Ε, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
9: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
10: Άου την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
9: Τάσο.
10: Τάσο, όχι, πώς κοιμηθείς.
9: Ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
10: Ναι, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
9: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Τυρώνης.
11: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Νίκο Ζέρβα, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρβα, αλλά κανένα πρόβλημα.
11: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
9: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ. Καλησπέριζοντα τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε. Εδώ. Καλησπέριζοντα τον Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε.

0: 40 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
1: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
2: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
1: Και τα λεπά. Μπορεί. Μπορεί να αντέξει και τα λεπά.
2: Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
3: Βασανιστείτε!
2: Βασανιστείτε!
3: Βασανίσου, μωρό. Τι να μου τα φάσει όλα.
4: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
2: Μάσε στην κασέτα, βλέπω.
4: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
5: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε. Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε.
2: Υπάρχουν φούρνες.
5: Τι κουραφέξα αλλά είναι αυτό, ρε.
2: Έλα,
5: φούρνες.
2: Υπάρχουν φούρνες.
5: Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να φάει σεβίτσε.
2: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς?
5: Ακροτηρίου και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και ούτε άλλου.
2: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
5: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
2: Οδοντοτριάτρους.
5: Ό,τι είναι.
2: Κράτατο.
6: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
5: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
7: Αμέ.
5: Να γυμνάζεστε
2: και να διαβάζετε.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger!
1: Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Βρισκόμαστε στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League με παιχνίδια και στην Super Bet League 2. Με τα πρωταθλήματα να επιστρέφουν στο εξωτερικό. Εμένα μου μοιάζει σαν να

0: τώρα να αρχίζει η σεζόν 2026-2027. Δεν μπορώ να συνδυάσω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες το ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Σχεδόν τρεις εβδομάδες οι ποδοσφαιριστές, οι διεθνείς ήταν με τις εθνικές τους. Οι υπόλοιποι είχαν κάποια ρεπό, κάναν προπόνηση με τις ομάδες τους. Αλλά μοιάζει σαν να είναι τώρα η έναρξη του πρωταθλήματος και το πρωτάθλημα να κινεί με το Ντέρμπι Αιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ένα σπουδαίο παιχνίδι στο Φάληρο, ένα μάτς που σίγουρα το περιμένουν όλοι με ενδιαφέρον, όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και έχει να κάνει και με την ετοιμότητα των ομάδων, με τις μεταγραφές που προστέθηκαν τις τελευταίες ημέρες και ως από πλευράς Ολυμπιακού για να ενταχθούν στο ρόστερ, η προσαρμογή των προσώπων δηλαδή, και τι αντίδραση θα βγάλουν οι ποδοσφαιριστές μετά από αυτήν την τριβδόμαδη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θα τα δούμε αναλυτικά και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Είχαμε δύο μάτς εχθές στην Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Μια εμφάνιση που η ΑΕΚ έδειξε από το ξεκίνημα ότι θέλει να πάρει τα ενία του μάτς, να πιέσει ψηλά τον Όφη. Και ο Όφη με το γνωστό του τρόπο προσπαθούσε στο ανοιχτό γήπεδο όσες φορές του παρουσιάστηκαν να γίνει απελπτικός στην εστία του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ ήταν ουσιαστική, πάρα πολύ καλή στις τακτικές φάσεις, ένα από τα κομμάτια που έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Μάρκο Νίκολης από την περσινή σεζόν, να σκοράρουν δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Και το βράδυ να κλείνει με τον γκολ του Γκατσίνοβος που είχε περάσει λίγο νωρίτερα αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι σε έναν Όφη που σίγουρα ο Όφη είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Το έχει δείξει μέχρι τώρα και το διπλό που έκανε στο Γιώργος Καρισιάκης επί του Ολυμπιακού. Η πορεία του έτσι πως κυλά στο UEFA Europa League με την πρόκριση στη League Phase. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα Όφη και σίγουρα μετράει πάρα πολύ περισσότερο ακόμα το αποτέλεσμα της ΑΕΚ. Και το μάτς που έγινε στην Τρίπολη, νίκη 2-1 για τον Αστρά Άκτορ επί του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος που ψάχνει νίκη στο πρωτάθλημα, δεν τα έχει καταφέρει. Οι Αρκάδες αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους, να παίρνουν αποτελέσματα. Σημαντική νίκη λοιπόν για την ομάδα της Αρκαδίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά φυσικά. Μιας και πιάσαμε αυτό το κομμάτι, να σας πω το σημερινό πρόγραμμα στην Στοίχημαν Super League. Τα μάτς για την έκτη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός. Στις 7 Άρης Βόλος και σε 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλα τα μάτς εδώ ραδιοφωνικά στον Big Wings Pro FM 94,6. Εδώ μαζί μου απέναντί μου είναι ο Πάνος Ρήλος που ρυθμίζει τσούχους και επιλέγει τη μουσική. Και τρόπο επικοινωνίας θα τους πούμε πριν πάμε στο διάλειμμά μας. www.sportfm.gr κλικάρετε. Πάνω δεξιά στο μπανάκι που λέει live ραδιόφωνο, κάνετε ένα δεύτερο κλικ και από εκεί ανοίγει ένα νέο παράθυρο. Στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες καλημέρες, καλή Κυριακή σε όσους είναι στο εξωτερικό. Ήδη έχουν γυρίσει περισσότεροι στις χώρες που εργάζονται, που σπουδάζουν, και είναι δυναμικό το παρόν που δίνουν στον Big Wings Sport FM μέσα από το μέσα την πλατφόρμα του www.sportfm.gr και το Radio Live. Μας ακούτε εκεί και είναι χαρά μας να είμαστε έτσι παρέα καθημερινά. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί θα συζητήσουμε πολύ για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ακούσουμε και τους ρεπόρτερ. Θα κάνουμε συζήτηση για το τι περιμένουμε σήμερα στο Φάληρο. Θα μιλήσουμε και για τις ακαδημίες, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πώς μπορούμε να βγάλουμε τον νέο Καρέτσα, πώς μπορούμε να βγάλουμε τον νέο Τζόλι, τον νέο Κοστούλα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το ποδοσφαίρο μας και θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22.
2: δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
1: Τότε.
0: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins Sport FM στους 94,6 στην εκπομπή επίθεση από τα back. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και στέλνουν τα πρώτα τους μηνύματα. Είναι ένα παιχνίδι, το Derby Ιωνίων, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με τους δύο προπονητές, κυρίως τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να προσπαθεί να αναμοντάρει, να ενσωματώσει τα νέα πρόσωπα σε αυτές τις ημέρες λόγω των εθνικών ομάδων. Βεβαίως αρκετοί διεθνείς και δεν ήταν τόσο εύκολα για τον προπονητή του Ολυμπιακού απέναντι στον Νίστρουπ, που ξέρει την ομάδα από την αρχή της σεζόν, από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στα αποκομματικά του UEFA Conference League. Είναι μια διαφορετική διαδικασία. Πάντως είναι ένα ντέρμπι και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την κατάσταση των δύο ομάδων. Είναι και ένα μάτς βραδιάς, ένα παιχνίδι που περιμένει ο κόσμος να δει το πώς θα αντιδράσουν οι ποδοσφαιριστές. Πολλές φορές μια ομάδα μπορεί να μην έχει μια καλή περίοδο, αλλά να μπορεί να αντιδράει σε ένα ντέρμπι. Δεν συμβαίνει πάντα όμως αυτό. Πολλές φορές έχει να κάνει και με την κατάσταση, την ετοιμότητα της ομάδας στην δεδομένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, ο Αλγουαθίλ θέλει να δει σήμερα την ετοιμότητα και του Φρόιλερ και του Πουέρτα που έλειπαν με τις εθνικές τους ομάδες, και είναι και νέα πρόσωπα. Συνεπώς δεν είναι ενταγμένοι στο 100%, δεν έχουν προσαρμοστεί όπως θα έπρεπε. Και ο Σάλιακας, που είχε πολύ καλή παρουσία με την εθνική ομάδα, θυμίζω ήταν έξω και ο Ρώτα, ήταν έξω και ο Βαγιανίδης και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είχε εξαιρετική προσαρμογή ο πίσω φύλακας του Ολυμπιακού, θα είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Ορτέγκα σίγουρα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μιλάμε για ένα παίχτη, τον τροδοφύλακα των πυρετών που έχει προσαρμοστεί, είναι δεδομένα πιο έτοιμος από κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές και έχει ένα στοιχείο στο παιχνίδι που βοηθά τις ομάδες που θέλουν να κάνουν build-up, δηλαδή να ξεκινάει από τον Ορτέγκα η οργάνωση της επιθετικής ανάπτυξης του Ολυμπιακού. Ένα στοιχείο στο παιχνίδι του Γερμανού Πορτιέρε. Απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που σίγουρα, δεδομένα οι ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν το παιχνίδι ή οι παίχτες που θα έρθουν από τον πάγκο γνωρίζουν καλύτερα το ρόλο του στην ομάδα, με δεδομένο ότι είναι αρκετό καιρό μαζί, σίγουρα πολύ περισσότερο από ότι είναι η συνολικά Ολυμπιακός. Νομίζω περισσότερο είχε να κάνει με τον Ουναΐ, ο οποίος εντάχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ο Μαροκινός που σίγουρα θα δώσει λύση στον Παναθηναϊκό και μπορεί και άμεσα να είναι την προσαρμογή του γρήγορη, δηλαδή. Γιατί τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έχει το απρόβλεπτο στο παιχνίδι του Ουναΐ. Και είναι ο μοναδικός που εντάχθηκε τελευταία και πρέπει να βρει καλύτερα συντονισμό με τους συμπαίκτες του, αλλά είναι ένας παίκτης που με μια ενέργεια ατομικά, δηλαδή ο Ουναΐ, μπορεί να κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι. Νομίζω το ζητούμενο με τον Ουναΐ είναι να βρει τη σταθερότητά του, να βρει τον εαυτό του, να έχει σταθερότητα σε ψηλά επίπεδα η αποδοσή του στον Παναθηναϊκό για να βοηθήσει. Αν βρει σταθερότητά του, νομίζω θα είναι σημαντικός ο Ουναΐ, γιατί πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές που έχουν πολλά καλά ατομικά στοιχεία δεν έχουν αυτή την σταθερότητα στο παιχνίδι τους. Αλλά εκεί είδαμε ότι θα εστιάσει περισσότερο ο Νίστρουπ για τον Ουναΐ. Τον ξέρει, σίγουρα έχει πληροφορίες και από το πρώτο πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Δεδομένα όμως ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει πιο έτοιμος αυτή την χρονική περίοδο σε ένα παιχνίδι, αλλά είναι ένα μάτσο που θα γίνει στο Γιώργος Καρασκάκης, είναι πολύ ψηλές απαιτήσεις για τον Ολυμπιακό. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες. Έχω και μηνύματα και για την εθνική και για τα υπόλοιπα. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας, πάμε σε σύνδεση με το Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να τα βάλουμε κάτω και τα μηνύματα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα μάτσα στη στοίχημα Super League.

0: Big Wins.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ενώπιον της ανακριτρίας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και είχε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άνδρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν τα θύματα με καταγωγή από τη Σκιάθο, τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Πραγματοποιούνται έρευνες από λιμενικό και αστυνομία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών. Εξετάζονται και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου των αλλιέων, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ενάρτησή του, τοποθετώντας τις σχετικές ανακοινώσεις προς το τέλος του μήνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα επαγγελματίες αλλιείς στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Η επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή,
9: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back μέρος δεύτερο. Στα μηνύματά σας έχω πάρει πολλά μηνύματα από φίλους από τη Γερμανία για το διπλό που πέτυχε η Ελλάδα. Η πρώτη νίκη επί της Γερμανίας στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο χωρών και μάλιστα μέσα στην Γερμανία, στο Augsburg, σε μια μικρή πόλη της Βαβαρίας. Ένας φίλος λέει, ο Κωνσταντίνος, μετά το διπλό που κάναμε και ήταν μέσα, πήγε με πίτσα στη δουλειά για να δοκιμάσει τους φίλους του. Ένας άλλος με ρωτάει για την Τούμπα. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Εγώ πρώτη φορά πήγα να δω μάτς Εθνικής Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας. Άλλωστε είναι πολύ λίγες οι φορές που η Ελλάδα έχει παίξει στη Θεσσαλονίκη και δει στην Τούμπα. Ήταν πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο και στα δύο βράδια, και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είχε πάρα πολύ καλή εικόνα η εθνική ομάδα. Στο μεγαλύτερο μέρος των δύο αγώνων, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Είναι μια πάρα πολύ καλή έδρα. Είναι και το γήπεδο τέτοιο που βοηθάει. Είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, το γήπεδο της Τούμπας. Και επειδή με ρωτάς για το τι γίνεται και με το γήπεδο, το νέο υποκατασκευή, αν θα προχωρήσει κτλ., υπάρχουν εξαγγελίες, οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Και ο Σαββίδης να το προχωρήσει και ο Μιστακίδης από την πλευρά του κάνει τις δικές του ενημερώσεις, εξαγγελίες. Σίγουρα θα προχωρήσει το γήπεδο της Τούμπας. Βλέπετε ότι η ΤΣΑΚ έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, προχωράει του Παναθηναϊκού. Φαίνεται ότι θα προχωρήσει και του Ολυμπιακού η κατασκευή και του ΠΑΟΚ θα γίνει, πιστεύω, νέο γήπεδο. Αυτό συνολικά βοηθάει την χώρα για να έχει καλύτερες υποδομές, που χάνουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι επειδή ήμουν γύρω-γύρω όλο αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, στήριξε πάρα πολύ την εθνική. Δεν άκουσα ιδιαίτερα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν μάτς της εθνικής ομάδας και ο κόσμος χειροκροτούσε τις προσπάθειες των διεθνών. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν παίζει η εθνική μας ομάδα, είμαστε όλοι με την εθνική. Όταν το παιχνίδι είναι του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, ή του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, χειροκροτάμε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της ομάδας που υποστηρίζουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά όταν μιλάμε για την εθνική μας, είμαστε όλοι ένα για να μπορέσει η εθνική να πετύχει τους στόχους της. Οπότε, ναι, είναι μια καλή έδρα. Θεωρώ όμως ότι τα μάτς που έρχονται, τα προκριματικά του Euro το 2027, από το Μάρτιο αρχίζει η διαδικασία μέχρι και τον Νοέμβριο, ανάλογα σε τι γκρουπ θα είμαστε, αν θα είμαστε σε γκρουπ των 5 ομάδων ή των 4. Η ομάδα, νομίζω ότι το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην Αθήνα για αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, δεν υπάρχει πάρθει κάποια απόφαση. Ξεκίνησαμε ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποδομές που χάνουμε πάρα πολύ ως χώρα, και σε ένα άλλο κομμάτι που επιδερμικά βλέπουμε πράγματα ή κάποιες εναλαμπές, κάποιες στιγμές στη διάρκεια των χρόνων, είναι το να βγάζουμε ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες. Δεν γίνεται συχνά, γίνεται πολύ σπάνια. Το έχουν κάνει ο ΠΑΟΚ περισσότερο, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τώρα ψάχνει να το βρει περισσότερο, βελτιώνοντας την δουλειά στις ακαδημίες. Ακόμα όμως δεν έχουμε παραδείγματα για να μιλήσουμε δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Κάνει προσπάθειες όμως και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει μείνει πίσω. Θεωρώ ότι και η ΑΕΚ πρέπει να το προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι με τις ακαδημίες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να βγάλουμε, για παράδειγμα, τον νέο Καρέτσα, ο οποίος όμως μεγάλωσε στο Βέλγιο και από εκεί εξελίχθηκε και έπαιξε στην Εθνική Ελλάδας μέσα από την Γκένκ και τώρα μέσα από την Ντόρτμουντ. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή την εθνική, γιατί παρακολουθεί και τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Παυλίδη, τον Κουλιεράκη, τον Τζολάκη, τον Κοστούλα. Έχουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από τις ακαδημίες, αλλά δεν είναι όμως κάτι δεδομένο. Δεν βλέπουμε μια σταθερότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ευκαιρία για να συζητήσουμε γι' αυτό με έναν προπονητή με δίπλωμα UEFA Α, πτυχιούχος ΤΕΦΑ. Και είναι τεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή στον Αθλητικό Σύλλογο Καλαμακίου. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Κοσμάς, που συνεργάζεται και με ακαδημίες και έχει επαφές με τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Τον καλημερίζουμε για να συζητήσουμε για το κομμάτι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πώς γίνεται δουλειά σε αυτό το κομμάτι των ακαδημιών. Καλημέρα, τι κάνετε, κύριε Κοσμά?
1: Καλημέρα, κύριε Ταμπάκο. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι των ακαδημιών. Θέλουμε περισσότερο να βλέπουμε παιδιά που έρχονται από τις ακαδημίες. Να βλέπουμε δηλαδή τον νέο Καρέτσα, τον νέο Τζόλι, τον νέο Κοστούλα. Δεν είναι εύκολο, γιατί συνήθως οι ομάδες θέλουν το αποτέλεσμα άμεσα. τον τίτλο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη χρονιά και πολλές φορές δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στις ακαδημίες. Μιλήστε μας λίγο αυτό το ευαίσθητο κομμάτι των ακαδημιών. Επειδή είστε στο Καλαμάκι τεχνικός διευθυντής, μιλάτε, προπονείτε παιδιά ηλικίας από 7-8 μέχρι σίγουρα την ανδρική ομάδα του Καλαμακίου που φτάνει στα 17-18 και λίγο παραπάνω.
1: Πράγματι, και νομίζω ότι είπατε κάτι πολύ σημαντικό, το αποτέλεσμα, ένα πρόβλημα που θα λέγαμε ότι υπάρχει στις ακαδημίες είναι το κυνήγι του αποτελέσματος. Ακριβώς αυτό που φέρατε στην πρώτη ομάδα, αυτό είναι έντονο και στις ακαδημίες. Mm-hmm. Εμείς σαν ΑΟ Καλαμακίου και στη συνεργασία με τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού που έχουμε, έχουμε βασιστεί τα τελευταία δύο χρόνια στο πρόγραμμα αναγέννηση. Το πρόγραμμα αναγέννηση το έχει εκπονήσει η ΕΠΟ και μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουμε όλη η Ακαδημία, ως και την πρώτη ομάδα. Έχει κάποια στοιχεία το πρόγραμμα αναγέννηση που είναι βασισμένο στα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης ποδοσφαιριστών, νεαρών ποδοσφαιριστών. Ξεκινάει δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία και φτάνει μέχρι τον προθάλαμο των αντρικών ομάδων σε όποιο επίπεδο βρίσκεται κάποιος ποδοσφαιριστής. Και είναι μια νέα φιλοσοφία. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα πάνω πιο...
0: Μπορούμε να πούμε έτσι, πού περισσότερο επικεντρώνονται σε σχέση με τις ακαδημίες και το στρατηγικό πλάνο.
1: Ακαδημίες, ακριβώς. Το σημαντικότερο είναι οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα παιδιά. Πρέπει όταν θες να έχεις μια σωστή εκπαίδευση θα ξεκινήσεις από τους σωστούς δασκάλους. Εμείς σαν ΑΟ Καλαμακίου έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε με προπονητές πτυχίου Κουστεφά που μπορούν να έχουν την επιστημονική και κατάρτιση ώστε να δώσουν στους αθλητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα αναγέννηση έχει κάποια βασικά σημεία. Τα βασικά σημεία θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι. Και τα παιδιά έρχονται εκεί να μάθουν το παιχνίδι, να μάθουν να παίζουν, να μάθουν να κερδίζουν, να μάθουν να χάνουν. Και το σημαντικότερο είναι να μάθουν να κάνουν λήψη απόφασης. Αν σε κάτι πάσχουμε, δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε γήπεδα, σε γήπεδα που παίζουν παιδιά, είναι οι συνεχείς οδηγίες από γονείς, προπονητές. Τα παιδιά ζουν σε ένα κλίμα 8-9 ετών που πιέζονται για το αποτέλεσμα. Μοιάζονται με συνεχείς οδηγίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απολαύσουν.
0: Ο δοσκευτής
1: πρέπει να απολαμβάνει αυτό που κάνει. Πρέπει να απολαμβάνει το παιχνίδι. Σε εμάς λοιπόν στον ΑΟ Καλαμακίου και σαν Ακαδημία του Παναθηναϊκού που είμαστε συνεργαζόμενοι, σημαντικό είναι η λήψη απόφασης. Αφήνουμε τον αθλητή να κάνει λήψη απόφασης. Την ώρα της προπόνησης, την ώρα του παιχνιδιού, οι οδηγίες είναι λίγες και συγκεκριμένες. Και έτσι στη συνέχεια αξιολογείται και ο αθλητής αν μπορεί να κάνει λήψη απόφαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, λέμε ταλέντο. Τι είναι ταλέντο? Ταλέντο είναι και η ικανότητα λήψη απόφασης.
0: Ναι. Και θεωρώ, κύριε Κοσμά, ότι όταν ένα παιδί είναι σε αυτή την ηλικία που αρχίζει και χτίζει πράγματα από το ξεκίνημα της ακαδημίας μέχρι να φτάσει, για παράδειγμα, στο επίπεδο να είναι 17-18 χρονών, νομίζω παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες. Και το παιδί σε αυτή την ηλικία που είναι 12-13-14 δεν μπορεί να τα αποκριθεί όπως πρέπει. Δηλαδή να απολαύσει το ποδόσφαιρο και εν συνεχεία να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Αλλά να είναι πρωταρχικό στόχο το ποδόσφαιρο, η απόλαυση του σπορ. Δηλαδή παίρνει πάρα πολλές πληροφορίες και δεν μπορεί να τα συγκροτήσει, δεν μπορεί να τα βάλει σε μια σειρά.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να αφήνουμε το παιδί να κάνει τις δικές του επιλογές, να μάθει μέσα από τα λάθη του. Ο δάσκαλος είναι πάντα εκεί να καθοδηγεί, να διορθώνει με έναν τρόπο παιδαγωγικό, με έναν τρόπο χρήσιμο για τον αθλητή. Και στόχος είναι να είναι πρωταγωνιστής το παιδί. Εάν θα βρεθείτε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, σε πάρα πολλές ακαδημίες, πρωταγωνιστής είναι ο προπονητής, οι γονείς, ο διαιτητής. Το θέμα είναι να είναι το παιδί. Εκεί πάσχουμε σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό έχει διορθωθεί. Στις μεγάλες ΠΑΕ πλέον έχουν μπει σωστοί εκπαιδευτές. Έχει υπάρξει μια νέα φιλοσοφία. Το πρόβλημα είναι από κάτω ακόμη, όπου πριν ένα παιδί φτάσει στο... ας πούμε σε ένα αγωνιστικό τμήμα μιας ΠΑΕ,
0: ναι,
1: όπου τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται με το πρόγραμμα αναγέννηση με όλη αυτή τη φιλοσοφία που προαναφέραμε. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να στοχεύσουμε στο μαζικό αθλητισμό που ξεκινάει, τα παιδιά να είναι ελεύθερα, να είναι πρωταγωνιστής το παιδί, όχι ο προπονητής. Πολλές φορές χάνονται ταλέντα λέμε, αλλά χάνονται γιατί εμείς οι μεγάλοι δεν τα αφήνουμε να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Mm-hmm. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, να κερδίσουμε ένα αποτέλεσμα, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι τα παιδιά να μάθουν να παίζουν, να διασκεδάζουν και θα έρθει και το αποτέλεσμα.
0: Αν δούμε λίγο την εξέλιξη ενός παιδιού, ποια είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, Κάμπη, που λέμε για να πάει στο επίπεδο του επαγγελματία, δηλαδή να φύγει από την ακαδημία και να πάει πλέον σε ένα επίπεδο ότι πλέον επαγγελματίας και μπορεί η πρώτη ομάδα να τον βάλει με τους υπόλοιπους, να τον ενσωματώσει, να κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει την ανδρική ομάδα. Ποια είναι η πιο κρίσιμη στιγμή και πώς το αξιολογούμε αυτό?
1: Η πιο κρίσιμη ηλικία θα... Δηλαδή, ή η πιο κρίσιμη...
0: Η ηλικία του προφανώς, ναι, και σε ποιο σημείο είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής να φτάσει στην πρώτη ομάδα?
1: Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι τεχνικά, τακτικά έτοιμος, mm-hmm. αλλά να μην είναι το περιβάλλον τέτοιο, όπου το περιβάλλον το οικογενειακό, το περιβάλλον το προπονητικό ή το περιβάλλον της ομάδας στο οποίο πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν ποικίλει, δεν είναι μία συγκεκριμένη στιγμή. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι ο αθλητής να έχει υποστήριξη την ώρα που κάνει τη μετάβαση από, ας πούμε, μια ακαδημία πιο ερασιτεχνική σε μια επαγγελματική ομάδα, να υποστηριχθεί σε όλο το κομμάτι. Mm-hmm. Ψυχολογική υποστήριξη, σωστή αθλητική διατροφή. Και είναι οι επιλογές. Είναι οι επιλογές που κάνει ο αθλητής, η οικογένειά του. Υπάρχουν παιδιά 17-18 ετών που έχουν προτάσεις. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια βιασύνη πολλές φορές, ναι, από τους αθλητές στην επιλογή. Βλέπουμε αθλητές που ίσως να βιαστούν να πάνε σε μια ομάδα στο εξωτερικό πριν καν παίξουν στην ομάδα στην οποία βρίσκονται. Βλέπουμε αποφάσεις που δεν είναι δικές τους, αλλά είναι αποφάσεις του περιβάλλοντος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένας αθλητής στα 17-18 θέλει κάτι, θέλει να πάει κάπου να παίξει και ίσως κάποιος από το περιβάλλον του να του πει θα πας εκεί, είναι περισσότερα τα χρήματα. Όταν λοιπόν οι αποφάσεις παίρνονται με τη λογική που είναι τα περισσότερα χρήματα ή που είναι το μεγαλύτερο όνομα της ομάδας που θα πας εκείνη τη στιγμή, ίσως αυτό να μην βοηθάει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ο παίκτης να πάει σε ένα περιβάλλον που θα παίζει και θα παίζει ελεύθερα και θα ευχαριστεί το ποδόσφαιρο.
0: Πώς πιστεύετε θα πρέπει οι μεγάλες, όχι μεγάλες ομάδες, γενικώς οι ομάδες, οι ανδρικές ομάδες να υποστηρίζουν τις ακαδημίες τους? Πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σίγουρα έμφαση. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Είπαμε νωρίτερα ότι θέλουν το αποτέλεσμα εδώ και τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από μια ακαδημία, μια εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή, μπορούν να είναι τα αποτελέσματα πιο σημαντικά από το να πάρεις ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή να αύριο μεθαύριο να τον βάλεις στην πρώτη ομάδα και να είναι πρωταγωνιστής. Την επόμενη χρονιά ή σε 2-3 χρόνια να μπορεί ένα παιδί να πάει στο εξωτερικό να κάνει καριέρα. Τι πρέπει να κάνουν οι ΠΑΕ, τι πρέπει να κάνουν οι μεγάλες ομάδες?
1: Πρέπει να υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των αθλητών και να βλέπουν την κάθε περίπτωση ειδικά. Δηλαδή να υπάρχει μια γενική γραμμή ότι θα υποστηρίξουμε τους 5 αθλητές που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα εξειδικευμένο σενάριο, να το πω. Δηλαδή, τι παρελθόν έχει ο αθλητής, τι τραυματισμούς, τι περιβάλλον έχει. Να βλέπουμε δηλαδή τον κάθε αθλητή ως μονάδα. Πώς μπορούμε να τον εισάγουμε στην πρώτη ομάδα. Τι χειρισμούς θέλει. Να αρχίσει να παίζει στην πρώτη ομάδα. Όπως είπατε στην αρχή, το αποτέλεσμα στις, ας πάρουμε τις μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα, που είπατε πριν, και οι 4 μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα πρέπει να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συνθήκη δυσκολεύει το να ενταχθούν οι ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, όπου το λάθος, τα πρωταθλήματα κρίνονται πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Οπότε εκεί θα είναι η ειδική μετάβαση. Ο ποδοσφαιριστής να πάρει χρόνο συμμετοχής με, ας το πούμε, με χειρουργική ακρίβεια. Πότε θα παίξει, πόσο θα παίξει.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην επομιστεί ο αθλητής στο οποιοδήποτε λάθος, στο αποτέλεσμα. Εκεί θέλει στήριξη πραγματικά, στο δύσκολο. Θέλει στήριξη στο λάθος. Θέλει στήριξη από τη διοίκηση, από τον προπονητή. Ο αθλητής θέλει να είναι δίπλα τη ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο οργανισμός. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα την όλη αθλητική.
0: Δεν είμαστε γενικώς όρημοι σαν χώρα να το υποστηρίξουμε αυτό.
1: Είπατε πολύ σωστή λέξη. Ναι. Δεν είμαστε όριμοι να υποστηρίξουμε έναν αθλητή, γιατί μπορεί ένα λάθος να στοιχίσει ένα πρωτάθλημα ή την έξοδο στην Ευρώπη.
0: Καιρός είναι να γίνει μια στροφή σε αυτό. Δηλαδή, να
1: νομίζω
0: ναι, λίγο
1: πρέπει
0: αυτό.
1: Να γίνει μια στροφή.
0: Να πάρουμε παραδείγματα από το εξωτερικό. Δηλαδή, το παράδειγμα του Καρέτσα είναι τέτοιο. Γιατί ένα παιδί, ένα Έλληνα προσφεστή που γεννήθηκε στο εξωτερικό, πήγε ακαδημίες στο Βέλγιο, έπαιξε στην πρώτη ομάδα τη Γκένγκ σχεδόν 16 ετών, ίσως και λιγότερο. 16 ετών, λέει, εξωπραγματικό. Και αυτή τη στιγμή στα 18-19 είναι στην Ντόρτμουντ. Είναι ένα ξεχωριστό παράδειγμα ο Καρέτσα.
1: Ναι, πήγε να παίξει όμως χωρίς να πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά.
0: Και επειδή έχετε κάνει στο εξωτερικό, έχετε κάνει εκπαίδευση στο εξωτερικό στην Ολλανδία, είναι, ας πούμε, η Ολλανδική Ακαδημία, το Ολλανδικό Ποδόσφαιρο είναι ένα πρότυπο σε αυτό το κομμάτι.
1: Το ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη ενός ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Παρατηρείτε τι κάνει ο Άγιαξ. Ο Άγιαξ για πολλά χρόνια χτίζει γενιές ποδοσφαιριστών, χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός το πρωτάθλημα. Και έρχεται η ώρα που θα πάρει το πρωτάθλημα, θα κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, θα πάρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Δείτε τι κάνει η Arsenal. Η Arsenal τα τελευταία χρόνια που ξανά έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Όλες αυτές οι ομάδες πώς εντάσσουν σταδιακά 1, 2, 3 χρόνια αθλητές στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή το Ολλανδικό ποδόσφαιρο θα έλεγα ότι είναι το πρότυπο. Και νομίζω και το πρόγραμμα αναγέννηση που ο κ. Σαμαράς έχει εκπονήσει και έχει δώσει στις ακαδημίες, βασίζεται πάνω στο Ολλανδικό μοντέλο, θα έλεγα, και έχει κάποια στοιχεία από το Βέλγιο, όπου ο αθλητής είναι όλο αυτό που είπατε. Σιγά σιγά εντάσσεται, εκπαιδεύεται, παίρνει χρόνο συμμετοχής σε μικρή ηλικία και φτάνει στα 19 να είναι βασικός στην Ντόρτμουντ ή οποιαδήποτε Ντόρτμουντ.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε κάτι.
1: Νομίζω το πρόγραμμα αναγέννηση, αν εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει μόνο ένα χρόνο και κάτι που εφαρμόζεται, καταλαβαίνετε ότι αν εφαρμοστεί καθολικά από όλες τις ακαδημίες, από το μαζικό αθλητισμό μέχρι τα μεγαλύτερα αγωνιστικά τμήματα, νομίζω θα επιφέρει αποτελέσματα. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Η ΕΠΟ δηλαδή αυτό που έχει κάνει τα τελευταία 1-2 χρόνια, νομίζω ότι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ επειδή το είχα παρακολουθήσει και τα προηγούμενα χρόνια και το 2014 όταν ήταν προπονητής στην Εθνική Ελλάδας ο Φέραντο Σάντος, είχε εκπονήσει ένα πλάνο, ένα στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης των ακαδημιών, αλλά και εκείνο όταν άρχισε να λειτουργεί, που δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις αποτελέσματα από την πρώτη μέρα, εξαφανίστηκε, δεν υπήρχε στην πορεία των χρόνων. Εγώ δεν είμαι τόσο. Εγώ πιο πολύ θέλω να πηγαίνω με την πράξη, με την πρακτική. Η θεωρία είναι καλή και να υπάρχει ένα πρόγραμμα και μια ενιαία στάση για το ποδόσφαιρο και τις ακαδημίες. Αλλά θέλω πάντα να περιμένω, να μην βιάζομαι, να βλέπω στην πορεία του χρόνου ότι γίνεται κάτι. Σας ανέφερα το παράδειγμα του πλάνου που είχε εκπονήσει ο Φέρναντο Σάντος προ 12 ετών και έμεινε στο σιρτάρι. Δεν λειτουργήσε επί τουσίας ποτέ. Γι' αυτό και στέκομαι περισσότερο στο τι μπορεί να κάνει και η ομάδα ξεχωριστά, κάθε ομάδα ξεχωριστά, για να βελτιωθούν οι ακαδημίες. Και το λέω αυτό επειδή λέμε για το ταλέντο. Δεν θεωρώ ότι σαν ταλέντο έχει να ζηλέψει κάτι ένας νεαρός Έλληνας ποδοσφαιριστής από τον οποιονδήποτε,
1: ακριβώς,
0: είτε στην Ισπανία, είτε στην Πορτογαλία, είτε στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι ταλέντο υπάρχει.
1: Ακριβώς, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Όπως είπαμε, είναι η οργάνωση, είναι η υλικοτεχνική υποδομή, ναι, είναι το περιβάλλον γύρω από τον ποδοσφαιριστή. Θα έλεγα ότι θα παρατηρήσετε, γιατί είστε αρκετά έμπειρος, ότι στις μικρές ηλικίες U17, U19, ναι, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι μικρές εθνικές ομάδες πάντα ξεχωρίζουν. Αυτό που είναι το πρόβλημα είναι πώς γίνεται η μετάβαση σε αντρικό επίπεδο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ανέκαθεν είχαμε ταλέντο από τις φουρνιές, ας πούμε, με την γενιά του Λιμπερόπουλου Καρακούνη, που πήγαμε στον τελικό το 1998, αν θυμάμαι
0: σωστά
1: καλά. Και όλες οι φουρνιές είναι ταλαντούχες. Απλά είναι το θέμα η μετάβαση στο... Θα έλεγα ότι κάποια πράγματα γινόταν τυχαία. Κάποιοι παίκτες φτάναν τυχαία στις πρώτες ομάδες. Λόγω
0: τυχαία,
1: συνθηκών.
0: Ήταν λόγω συγκυρίας. Ταλέντο υπήρχε, απλά λόγω συγκυρίας.
1: Ναι, υπήρχε ταλέντο, ναι. Και τώρα υπάρχει ταλέντο. Αν θα δείτε σε μεγάλα ευρωπαϊκά τουρνουά που πηγαίνουν τα youth των ακαδημιών του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, τα παιδιά μας μόνο, θα έλεγα, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα...
0: Για να κλείσουμε την κουβέντα, κύριε Κοσμά, πείτε μου λίγο, τροφοδοτείτε παίχτες στον Παναθηναϊκό, ως Καλαμάκι?
1: Εμείς είμαστε τα τελευταία 21 χρόνια επίσημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, συνεργαζόμαστε με τον Παναθηναϊκό, έχουμε δώσει γύρω 38 αθλητές συγκεκριμένα, στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού από το 2005, τώρα σε ένα χρονικό ορίζοντα πίσω. Και συνεχώς δίνουμε ποδοσφαιριστές. Στόχος είναι να φύγουν από εμάς, να ανοίξουν τα φτερά τους, να πάρουν παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και συνεχώς και όλα αυτά τα βασίζουμε, ο τρόπος που εκπαιδεύουμε είναι αυτός που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Ελευθερία στην έκφραση μέσα στο γήπεδο των αθλητών και όταν ένα παιδί φτάσει να πιάσει το ταβάνι του, να πούμε, στην ακαδημία μας, να φτάσει εκεί που εμείς δεν μπορούμε να του δώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε να φεύγει και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει πολλοί αθλητές μας να είναι...
0: Και η ίδια φιλοσοφία επικρατεί, φαντάζομαι, και στην πρώτη ομάδα του Καλαμακίου. Το Γεράσιμος Πιλάτου να προσέχετε, το αριστερό μπακ της ομάδας, είναι φίλος μου, ο Γεράσιμος, να τον προσέχετε.
1: Ο Γεράσιμος είναι ένα παιδί της Ακαδημίας μας, ναι, από 5 χρονών και αυτή τη στιγμή...
0: Έχει πέσει την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, να πούμε επίσης, ο Γεράσιμος.
1: Ο Γεράσιμος μεγάλωσε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού στον Άλυμο, εκπαιδεύτηκε εκεί, έχει παίξει, έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παίξει σε αρκετά καλές ομάδες και στη Γάμα Εθνική. Αυτή τη στιγμή είναι στην ομάδα μας, είναι ένας αθλητής που ξεχωρίζει, είναι ένας αθλητής με προοπτική, θεωρώ ότι έχει πάρει και ένα ρόλο φέτος στην ομάδα ηγετικό και με τέτοια παιδιά εμείς δουλεύουμε. Το Καλαμάκι είναι μια ομάδα μέσος ηλικίας 19 ετών, mm-hmm, αγωνιζόμαστε στη Β' κατηγορία της Αθήνας και όλα τα παιδιά, τα 17 μάλλον, είναι από την Ακαδημία.
0: Πολύ ωραία,
1: και μιλάμε για ηλικίες 16, 17, 18, όπου κάθε Σαββατοκύριακο αντιμετωπίζουμε άντρες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είπαμε κάτι πριν, υπομονή και πίστη στα παιδιά. Δεν τα καταδικάζουμε για το αποτέλεσμα.
0: Σωστά. Ωραία. Κύριε Κοσμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ σας
0: καλή
1: ευχαριστώ
0: επιτυχία στις ακαδημίες και στην ομάδα.
1: Χαίρομαι λοιπόν για την πρωτοβουλία σας να δίνετε βήμα στο εραστηνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό. Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα.
1: Ακούσαμε τον
0: Βεβαίως. Ακούσαμε τον Θανάση Κοσμά, τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Καλαμακίου. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα για να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο για τον Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πατή τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα. Καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Το ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League. Σέντρα στις 9, τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Τούτου Ντίλς Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Magenta Sport 1 League αντίστοιχα. Και στις 7, Άρης Βόλος Έλαμπετ από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον bwin Sport FM. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής Φρόιλε Ρέσε και τον Μάριο στην κορυφή της επίθεσης. Οι σκέψεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα Πυρόλα για παρτενέρ του Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας με τους Σάλιακα και Μπρούνο να βρίσκονται στα δύο άκρα. Κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γεώργιος Καραϊσκάκης με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Του Σταμπόρδα, Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέι περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδου και κλεισμένο των θυρών στη Σανελ Αρένα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχμαν GBL. Τζάμπολ στη μία, τηλεοπτικά από Sport FM TV 1 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την άνετη νίκη επί του Όφη, αλλά συμπλήρωσαν κάρτες Ρότα και Μάγερ και θα χάσουν το ένα από τα επόμενα τέσσερα μάτς πρωταθλήματος. Στροφή στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για την Ένωση, με τον Μάρκο Νίκολιτς να μην υπολογίσει στον Στρακόσα, ενώ Βάργα θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό μας με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A στη 1:30 Como Roma, στις 4 Lazio Monza Lecce Bologna, στις 7 Sassuolo Milan και στις 10 παρατέταρτο Cagliari Juventus. 15 λεπτά αργότερα παίζουν Santander Valencia στο μάτς που ξεχωρίζει για την 8η αγωνιστική της La Liga, τηλεοπτικά από τη Magenta TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Gladbach στις 4:30 και Freiburg Schalke στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Πολύ την μπάλα στα πόδια της, αλλά η μπάλα είναι πολύ καλά οργανωμένη. Παλιά είναι καλή. Το σουτ γκολ Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 42. Χαμηλά η μπάλα περνάει από τον Χέντερσον. 0-1 με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς.
15: Κεφαλιά του Χάβερτς.
14: Το σουτ 0-2. Μαντουέκε. Ακόμα ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο για την Arsenal. 19ο στη σεζόν που προέρχεται από την εκτέλεση ενός κόρνερ. Η μπάλα γύρισε στο σημείο του πέναλτι περίπου. Εκεί ο Μαντουέκε κάνει το 0-2. Και εδώ η κεφαλιά και είναι γκολ. Πετάχθηκε ο Ματετά. Πρόλαβε την κακή κίνηση του Κέπα, είναι αλήθεια. Άργησε να βγει ο Κέπα. Ο Ματετά κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 για την Crystal Palace σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια. Σέντρα του Πίνο, η κεφαλιά του Ματετά, 1-2. Τέλος, Crystal Palace Arsenal 1-2 και τυπικά πια η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια. Πέρασαν 8.044 μέρες για να πάρει το τρόπαιο του πρωταθλητή στα χέρια του ένας αρχηγός της Arsenal και είναι ο Μάρτιν Έντεγκαρντ. Το τρόπαιο τώρα περνάει στα χέρια του. 22 χρόνια αναμονής, πόνου, βασάνων, δύσκολων στιγμών. Αλλά όλα κάπου εδώ για την Arsenal τελειώνουν. Οι κανονιέριδες 14 πρωταθλήματα έχουν πλέον. Το πρώτο τους μετά από 22 χρόνια.

Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάναμε μια κουβέντα το προηγούμενο ημίωρο για τον τρόπο δουλειάς, πώς πρέπει να δουλεύουν στις ακαδημίες και ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, κουβεντιάζοντας με έναν άνθρωπο που στηρίζει τη δουλειά του πάνω σε αυτό, τον Θανάση Κοσμά, πάνω στις ακαδημίες. Και τώρα θα πούμε περισσότερο στα του Derby, Derby Ιωνίων. Να πω όμως χρόνια πολλά πρώτα, όπως μου λέει ο Πάνος Ρέλος, στον Μάνο Σουριά, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθούμε να είναι πάντα υγιής, να χαίρεται την οικογένειά του, το παιδάκι. Πολλά πρώτα, όπως μου λέει ο Πάνος Ρέλος, στον Μάνο Σουριά, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθούμε να είναι πάντα υγιής, να χαίρεται.

0: Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα που θα βρεθεί σήμερα στο Φάληρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θα του κάνω την ερώτηση πόσο καλά προετοιμάστηκε ο Ολυμπιακός με τις απουσίες λόγω των υποχρεώσεων με τις εθνικές ομάδες αρκετών ποδοσφαιριστών και γενικώς τι προσπάθησε να περάσει ο Αλγουαθίλ αυτές τις μέρες στους ερυθρόλευκους. Γεια σου Γιώργο, τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα σου Τρίμου, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε και για τη μητέρα των μαχών.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι
1: αν και σήμερα Σωτήρη μου έχει δύο μεγάλα ντέρμπι. Γιατί έχει στις 4 και προοδευτική Ιωνικός.
0: Ναι, σωστά. Θα έχουμε άνθρωπο εκεί, εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Από νωρίς το γήπεδο σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι Σωτήρη. Καταλαβαίνεις ειδικά για τον Ολυμπιακό πόσο μεγάλη σημασία έχει. Πάντα έχουν το γόητρο αυτά τα παιχνίδια, οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά σήμερα και βαθμολογικά, ειδικά για τον Ολυμπιακό, το κίνδυνο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί είναι αυτό που είπα και χθες το βράδυ με το ράλι, ότι για τον Ολυμπιακό ξεκινάει σήμερα το πρωτάθλημα. Με μια νίκη σήμερα μπορεί να σβήσει κατά κάποιο τρόπο τις δύο προηγούμενες απώλειες βαθμών ή να τις ελαχιστοποιήσει, να το πω καλύτερα. Δηλαδή την ήττα με τον Όφη εντός έδρας και την ισοπαλία εκτός έδρας με τον Βόλο. Γιατί θα μειώσει στους δύο πόντους από τον Παναθηναϊκό και την κορυφή. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα βρίσκεσαι σε τροχιά κορυφής. Οπότε θα είναι και πάλι σαν να ξεκινάει το πρωτάθλημα το 0 από την αρχή, τέλος πάντων. Είναι ένα παιχνίδι που πάντα όλα αυτά τα μάτια έχουν ιδιαιτερότητες. Πολλές φορές ακόμη και ό,τι σχεδιάζει ένας προπονητής, ξέρεις ότι μπορεί μια λεπτομέρεια, το οτιδήποτε, να τα κάνει όλα στην άκρη. Αλλά νομίζω πως ο Ολυμπιακός και ο Μανώλης σήμερα θέλουν να, όχι απλά να, θέλουν να ορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους, να κυνηγήσουν οι ίδιοι τις πιθανότητες τους και όχι να αφήσουν το παιχνίδι στον αντίπαλο ή στην τύχη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κάτι που ο προπονητής το ζητάει, άλλωστε και το θέλει γενικότερα, ότι η ομάδα του θέλει να ελέγχει το ρυθμό, θέλει να έχει υψηλά ποσοστά κατοχής. Μια λέξη κλειδί που λέει διαρκώς είναι η λέξη υπομονή. Η κυκλοφορία της μπάλας, γιατί του αρέσει να παίζει με build-up και θέλει να βγάζει τον αντίπαλο ψηλά στο γήπεδο όταν ο ίδιος έχει πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής και να χτυπάει την κατάλληλη στιγμή. Θέλει και σήμερα τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του ρυθμού, βγάζοντας έτσι και τον αντίπαλο και από το, να το πω έτσι εισαγωγικά, από το καβούκι του, αλλά κυρίως να μην του επιτρέψει να κάνει ο ίδιος πολλές ευκαιρίες. Θα είναι κάτι σημαντικό σήμερα για τον Ολυμπιακό και να έχει καλό transition στην άμυνα. Γιατί έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός ειδικά στην πλάτη της άμυνας ή στα μπακ κυρίως δέχεται με αυτόν τον τρόπο φάσεις και όταν αφήνει χώρους, αλλά και την γερό να είναι πολύ αποτελεσματικός. Ο Ολυμπιακός έχει μόνο 4 γκολ σε 5 μάτς πρωταθλήματος και έχει φτιάξει αυτά τα 5 πρώτες αγωνιστές γύρω στις 120 με 130 τελικές. Είναι ελάχιστο, έτσι, πάρα πολύ μικρό το νούμερο.
0: Το ποσοστό, ναι, πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αυτό θα αλλάξει πράγματα μεσοπαιδευτικά, πιστεύεις, ο προπονητής?
1: Σε πρόσωπα εννοείς, έτσι. Νομίζω, επειδή ξέρεις, ακόμη τον μαθαίνουμε και επειδή και ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία να δουλέψουμε όλους τους παίκτες για πολλές ημέρες, για να καταλάβεις από τους διεθνείς, ο Φρόιλερ έκανε για αυτούς δύο κανονικές προπονήσεις, ο Γκονζάλες έκανε δύο κανονικές προπονήσεις, ο Πόρτα έκανε μία. Γιατί γύρισε αργά, πήγε την επόμενη μέρα να κάνει μια σαν αποθεραπεία, να σου το πω και έτσι, και μόνο το Σάββατο έκανε κανονική προπόνηση. Δεν είχε τη δυνατότητα πολλές ημέρες να δουλέψει. Το καλό είναι ότι είχε αρκετούς μεσοεπιθετικούς εδώ. Δηλαδή τα περισσότερα από τα εξτρέμ του, όλα βασικά τα εξτρέμ του ήταν εδώ. Ο ένας center forward ήταν εδώ, ο Μουαντζή Ματζή. Αμυντικά δεν είχε κανέναν, είχε μόνο τον Πιρόλα. Γενικότερα δούλεψε αρκετά, ξέρεις, στον τρόπο διάσπασης και δημιουργίας ευκαιριών αρκετά, δηλαδή στο εξαιρετικό κομμάτι. Ζητώντας και βάζοντας παίκτες τους σε μια διαδικασία να κάνουν πολλά τελειώματα, να βελτιώσουν τα τελειώματά τους, να έχουν καλύτερες τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή επίσης. Νομίζω ότι μεσοεπιθετικά δεν θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές, αν και φαίνεται πως το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης το έχει ο Μουαντζή Ματζή.
0: Είναι μια αλλαγή σημαντική αυτή, έτσι να το πούμε.
1: Βέβαια. 100%.
0: Θα παίξει για πρώτη φορά βασικός.
1: Ακριβώς. Είχε παίξει ένα 20 λεπτό μισάωρο στη Λιβαδιά. Με δύο προπονήσεις τότε κιόλας, ναι. Μία προπονήση σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά πλέον επειδή τον είχε εδώ 20 μέρες και μπόρεσε να του κάνει ιδιαίτερα, να του μάθει πώς θέλει να παίζει ο center forward του, πώς θέλει να κινείται, πώς να συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι, γιατί είναι και πιο συμμετοχικό από τα σέντερφορ που έχει.

0: Τον είχε εδώ πέρα αρκετές ημέρες και νομίζω ότι έχει το προβάδισμα. Mm-hmm. Αν δεν είναι αυτός, το μυαλό μου εμένα θα πήγαινε μόνο στο Γιάρεμπτουκ μετά. Όχι στον Γκονζάλες και λόγω του μεγάλου ταξιδιού που έκανε. Ήταν ένα περαπτωτικό ταξίδι.
1: Σκόρα και όλος ο Γιάρεμπτουκ, ποιος τον αναφέρεις.
0: Σκόρα ο Γιάρεμπτουκ και ο Γιάρεμπτουκ σκοράρει σχεδόν πάντα, πάντα με τον Παναθηναϊκό. Καμιά φορά αυτή τη ρέντα, ξέρεις, οι προπονητές να ακολουθούν ειδικά σε σεντερφόρ.
1: Τον αποκλείς λέει το Γιάρεμπτουκ να παίξει, ε?
0: Δεν τον αποκλείω. Θα έλεγα ότι είναι, έρχεται δεύτερος όμως, πίσω από τον Μάριους αυτή τη στιγμή, έτσι όπως θα βλέπουμε. Αλλά σου λέω, το γεγονός ότι ο Γιάρεμπτουκ κάθε φορά με τον Παναθηναϊκό βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει, θα μπορούσε να είναι κάτι που να το έχουμε στο μυαλό μας. Με δύο σεντερφόρ δεν θα το βλέπω πάντως.
1: Να παίξει δηλαδή 4-4-2.
0: Ναι. Αρκετοί το έχουν ερωτήσει πολλές ημέρες τώρα, αλλά δεν θα βλέπα 4-4-2. Νομίζω αυτό θα γίνεται κυρίως όταν ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη. Και αγκόλ κυνηγά, ξέρεις, ένα γκολ και τέτοια στοιχεία, μέσα στο παιχνίδι. Γενικότερα...
1: Πάμε λοιπόν την δεκάδα, λες.
0: Ναι, θα έχει τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάγιακα θα είναι το 6-back.
1: Είχε καλή παρουσία με την εθνική, να το πούμε αυτό.
0: Βέβαια, πάρα πολύ καλή παρουσία. Και επειδή είχαμε αναρωτηθεί πολλές φορές αν είναι τόσο καλός αμυντικά και τακτικά ο Σάγιακας, νομίζω ότι ο Σωτήρης δεν σχέση.
1: Ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Ανταποκρίθηκε και με πάρα πολύ καλούς αντιπάλους απέναντι του, έτσι. Αριστερό μπακ φαίνεται πως είναι το φαβορί ο Μπρούνο, λόγω του ότι είναι ντέρμπι, λόγω του ότι είναι πιο συνεπής στα ανασταλτικά του καθήκοντα ο Νιγηριανός από τον Τίκνης Γιάν. Ο Ρέτσος με τον Πυρόλα νομίζω δεν κουνιούνται. Mm-hmm. Για δύο λόγους. Ο Ρέτσος είναι ο στόπερ που ως τώρα και στα τρία παιχνίδια με τον Ιμανόλ
1: δεν έχει κάνει λεπτό.
0: Αρχηγός του Ολυμπιακού, πολύ καλή παρουσία με την εθνική. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γερμανία δεν έπαιξε και πολύ. Μπήκε λίγο μετά το 80. Mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Και ο Πυρόλα ταιριάζει πάρα πολύ καλά και με το Ρέτσο, αλλά ταιριάζει πολύ καλά πάνω στον Τετέι. Δύο είναι Τετέι, ένα πολύ δυνατό παιδί, αλλά και ο Πυρόλα έχουμε δει ότι τα καταφέρνει πολύ καλά μαζί του. Και νομίζω είναι ένα ματσάρισμα που ταιριάζει του Πυρόλα. Στον άξονα, εκεί είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο Φρόλερ έπαιξε 4-90 λεπτά. Έχει παίξει 7 σερί μάτς βασικός. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα τον διαχειριστεί στη συνέχεια. Είναι ένα παιδί πρώτος που αντέχει πολύ ο Φρόλερ.
1: Ναι. Επαγγελματίας, πολύ καλός αθλητής.
0: Βέβαια. Νομίζω, το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι βασικός. Mm-hmm. Στο πλάι του φαίνεται πως θα είναι ο Έσε και όχι ο Πουέρτα. Πουέρτα μετά το μεγάλο ταξίδι δύσκολο να είναι βασικός. Σωστή. Νομίζω πως ο Έσε θα πάρει θέση δίπλα του.
1: Και θα είναι και λίγο, όχι ρίσκο, απλά θα είναι λίγο τολμηρό να παίξει με δύο ποδοσφαιριστές που προέρχονται από γεμάτα παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες. Δεν θα έχουν δηλαδή τη φρεσκάδα, αυτό λέω.
0: Ακριβώς. 100% μαζί σου το έχει σκεφτεί πάρα πολύ αυτό ο προπονητής και γενικότερα πρέπει να σκεφτεί σωτήρ και τη διαχείριση. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια Ολυμπιακού. Την Πέμπτη παίζει στη Μασσαλία, μετά την Κυριακή παίζει στο Αγρίνιο. Είναι συνεχόμενα μάτς που πρέπει να υπάρξει μια διαχείριση.
1: Και μετά μπροστά.
0: Και η τριάδα, γιατί ουσιαστικά ένα 4-3-3 είναι αυτό που επιλέγει ο προπονητής συνήθως, ή 4-1-4-1, πες όπως θέλεις, φαίνεται πως την τριάδα θα συμπληρώνει ο Τσικίνη. Είναι ένας παίχτης που επίσης του αρέσει πολύ του προπονητή, το πως στα μέτρα που κινείται, ότι γενικότερα παίζει, ξέρεις, ανάμεσα στις γραμμές, του αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Άρα η τριάδα θα είναι Τσικίνιο.
0: Έσε και Φρόελερ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και εκεί φαίνεται πως πάμε. Αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση, εκεί πέρα εγώ θα βλέπα μόνο τον Ζώτα Σίλβα να ερχόταν κεντρικά. Γιατί είναι το φαβορί να ξεκινήσει στα εξτρέμ μαζί με τον Ζέλσον, Ζώτα Σίλβα.
1: Μάλιστα.
0: Η μόνη διαφοροποίηση που θα έλεγα ήταν να έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα, ξέρεις, περιφερειακά, πίσω από τον Μουαντίλ Ματζή, που θα είναι ο σεντερφόρο πιθανότατα, και να πήγαινε στο πλάι πιθανότατα ο Φορτούνης. Είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο προπονητής, γιατί ο Ρώτα Σίλβα ταιριάζει με όλα τα σεντερφόρ του Ολυμπιακού. Αλλά και ο Φορτούνης, εκτός από τον αρχηγό, τα ξέρει αυτά τα ντέρμπι πάρα πολύ καλά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια σκέψη του να δώσει, μήπως δώσει φανέλα βασικού και στον Φορτούνη. Λογικά όμως θα πάει με Ζώτα και Ζέλσον. Από ποια λογική? Ο Ζέλσον γιατί μπορεί να του δώσει πλάτος, γιατί είναι ο εκτρέμ που πάει στον ένα εναντίον ενός. Και την ίδια ώρα ο Ζώτα Σίλβα είναι κοντά στον κολ πάντα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Θα τα πούμε και το βράδυ. Καλή δουλειά σου. Εύχομαι στο Φάλιρο. Να σε καλά. Ακούσαμε Γιώργο Τσανάκα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός όλοι θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μετά τη Δάκη, εμείς θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός. Ο Αργουαθρίλ μαθαίνει την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για το πόσο γρήγορη προσαρμογή θα έχει ο Ισπανός που αντικατέστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είναι ένα πρώτο crash test το σημερινό και για τον Αργουαθρίλ.

να μην αποκλείσουμε να δούμε για τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της πέθης. Πρώτη δούλεψε πολύ με τον Μαντιλματζή, ο προπονητής των πυρωτών τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας πιο έτοιμος, πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής. Και νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια παίζει μεγάλο ρόλο η ωριμότητα, η εμπειρία που πρέπει να βγάλουν οι παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Α, δούμε.

για τον φίλο. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα για τις επιλογές του προπονητή του Ολυμπιακού από την μέση και μπροστά. Ο Φορτούνης, σαν αγωνιστή, θα παίξει ως εξτρέμ και όχι στο 10. Αυτό υπάρχει ως εκτίμηση από το ρεπορτάζ, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας.

Ναι, για τον φίλο που είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα και δεν απάντησε λόγω της κουβέντας που είχαμε τον Γιώργο Τσανάκα. Είναι το Summer Time το κομμάτι από τον Billy Stewart. Μία από τις διασκευές που έχουν γίνει, αρκετές διασκευές που λέει ο Πάνος Ρήλος. Το Summer Time από τον Billy Stewart που ξεκίνησαμε στο τρίτο ημέρο, σε 11 και κάτι.

Ένας άλλος έχει στείλει μήνυμα για το αν υπάρχει κάποιο κανάλι που να δείχνει τα μάτς K19 των ομάδων. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι, όχι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Σιδηροκαστρό που στέλνει το μήνυμά του. Πολλά μηνύματα για το πώς θα παραταχθεί σήμερα ο Ολυμπιακός από τον Αλγουαθίλ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Νίκο Παγκάγη για τις επιλογές του Νίστρουπ στο αρχικό σχήμα των Πράσινων.

Το μας είναι σε 9, Ματζέντα Sport 1 League είναι η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Νίκου Σταματέλου και ρεπορτάζ Γιώργου Τσανάκα και Αποστόλη Λιβάνιου. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τον Νίκο Παγκάκη και να κάνουμε κουβέντα για Derby Ονίων.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξέδωσαν προειδοποίησεις σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, μια ημέρα μετά την πολύ νεκρή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300. Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας χαρακτηρίζει το πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας ότι το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα διεδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτηση του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρεται απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών, με τη ζημιά στο Δημόσιο να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, αλλά και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στο λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
9: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
8: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Ο Ακάντζη περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται τεκάρι το σούτ και στέλνει την μπάλα Αγγί στο 68. Η καταπληκτική κάθετη του Ακάντζη στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει. Βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι αξπυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Manchester City. Ο Λικάκι Ντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: Big Wins for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη για να συζητήσουμε τα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που είναι σαφώς πιο έτοιμος από τον Ολυμπιακό, με καλύτερο ρυθμό αγώνων, μεγαλύτερη ομοιογένεια, θα επιδιώξει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον γηπεδούχο Ολυμπιακό και θα κουβεντιάσουμε με τον Νίκο για τα πλάνα του Νίστρουπ. Καλημέρα Νίκο, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καταρχήν και καταρχάς, καλημέρα, καταρχάς κυρίως.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πολύ που τα λέμε στον αέρα. Είμαι καλά, είμαι καλά και είμαστε σε ρυθμούς ντέρμπι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Απαντισταραμένα κάρβουν, έτσι.
0: Γιατί ξέρεις, είναι και μεγάλη διακοπή. Εγώ είπα στο ξεκίνημα, μου μοιάζει σαν να αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα. Ότι δεν είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Τώρα είναι σαν να γίνεται πρεμιέρα σήμερα με ντέρμπι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι τρεις εβδομάδες που ήταν off λόγω των εθνικών.
1: Και πότε έχει πάλι φίλε, επειδή εσύ κατέχεις και καλά εθνική? Νοέμβριο, ε.
0: Αρχίζει Νοέμβριο.
1: Ξανά έχει διακοπή. Okay, οπότε είναι σε δόσεις, οπότε μπορεί να ξαναρχίσει και το Νοέμβριο πάλι δεύτερη φορά. Αλλά όσο και να έχουμε επανέναξη του πρωταθλήματος, αυτό που ουσιαστικά μετράει είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα βαθμολογικό στάτους και πάνω σε αυτό το βαθμολογικό στάτους που έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να το κάνει από την αρχή της σεζόν, του παρουσιάζεται σήμερα μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ένας αρκετά ανηφορικός δρόμος και μια μεγάλη ευκαιρία. Η πρόκληση και η ευκαιρία είναι να μπορέσει όχι μόνο να διατηρηθεί στην κορυφή και να διατηρήσει το αίτητό του, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό να δημιουργήσει και προβλήματα, κλειδονισμού στον αντίπαλό του, παίρνοντας ένα διπλό και απομακρύνοντάς τον αισθητά από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, το τέλειο για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη υπάρχει και ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα. Παίζει το Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός είναι στριμωγμένος. Είναι πάντα ένα ντέρμπι που δεν χωράει κανένα προγνωστικό. Ναι. Αίσθηση μπορεί να πούμε, αλλά ό,τι και να πει σε προγνωστικό έχουν πέσει άπειρες φορές έξω. Οπότε πηγαίνουμε για μια μετοπική δυνατή, όπου έχουν τρομερό κίνητρο. Απλά έρχεται η ώρα και για τον Παναθηναϊκό, χωρίς να σημαίνει ότι κρίνεται τίποτα σε αυτό το μάτι για τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν κάτι στραβώσει. Έρχεται η ώρα και για τον Παναθηναϊκό να μην πάει πια και να λέει α, πηγαίνω για το χ. Όχι, πηγαίνει ξεκάθαρα για το διπλό. Ναι. Αν κάτι έκατσε, αν δεν κάτι δεν έκατσε. Απλά τα πράγματα.
0: Είναι και είναι θέμα ημέρας, βραδιάς, η κατάσταση των ποδοσφαιριστών, φρεσκάδα, λεπτομέρειες, όλα
1: αυτά. Ο φέτος είναι πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή πέρσι μπορεί να πει
0: ότι είναι εμφανής.
1: Θα είμαι ευχαριστημένος και με το χ. Τώρα δεν είναι ευχαριστημένος με το χ, θεωρώ. Όχι που μπορεί να τον χαλάσει το τέλος πώς θα πάει το παιχνίδι. Έτσι, γιατί ναι. Και να φύγει με χ από το Καραϊσκάκη, νομίζω για οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα, δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Και πηγαίνει με τη λογική που είπε ο Νίστρουπ. Αν καταλαβαίνω καλά από τον Νίστρουπ, δεν προσεγγίζει το παιχνίδι, πάμε για χ. Οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Πάμε για να κερδίσουμε, είπε. Η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που του δίνει αυτή τη σιγουριά. Ναι. Όμως αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η μισή αλήθεια. Υπάρχει και άλλη μισή, ότι πάμε σε ένα ντέρμπι με έναν Ολυμπιακό σκληρό που έχει ανέβει κι αυτός, που παίζει τα αρέστα του εισαγωγικά για να μην μείνει πολύ πίσω στη σφαγολογία. Στο Καραϊσκάκης, ο οποίος έχει πάει, ξέρει ότι είναι μια πολύ καυτή έδρα. Και επίσης είναι ένα φύρο ματς από κάθε άποψη. Δεν το συζητάμε.
0: Ρωτήσα και τον νωρίτερα τον Γιώργο Ζανάκα για το τι έκανε αυτές τις 15-20 μέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ένας νέος προπονητής και τώρα μαθαίνει την ομάδα και βάζει κουτάκια στο ρόστερ. Ο Νίστρο που έχει το πλεονέκτημα είναι από πολύ νωρίς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, προπονεί την ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν το καλοκαίρι με τα προκριματικά. Υπάρχει κάτι που εστίασε περισσότερο αυτές τις μέρες για το ντέρμπι?
1: Όχι, δούλεψε πάρα πολύ στα τελειώματα και στην καλή κυκλοφορία. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει να αντιπαραθέσει κάτι διαφορετικό από αυτά που δείχνει. Η ένταση είναι πάντα κάτι που το θέλει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ειδικά και στην Ευρώπη, μπορούσα να πάω ακόμα και μεγαλύτερο και σε επίπεδο ντέρμπι. Το θέμα της καλής κυκλοφορίας μπάλας επίσης. Απλά αυτό που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει σήμερα είναι να είναι σοβαρός και να κάνει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν θέλει να αφήσει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Α, πάμε να αντέξουμε. Ίσως φύγει και αυτό το πρώτο ακαδημαϊκό τέταρτο που λέμε καμιά φορά, που πάντα μπαίνει πιο δυνατά για τους γηπεδούς, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία διάθεση να αφήσει τον Ολυμπιακό να παίξει με τη λογική της έδρας. Έχει διάθεση να του σπάσει το τζαμπουκά στην έδρα του. Αυτό θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Να κρατήσει μπάλες, να παγώσει το ρυθμό, να δώσει εντάσει, να παίξει καλή άμυνα, να είναι συγκεντρωμένος και να βάλει γκολ.
0: Αν τώρα θέλουμε να εστιάσουμε στην ενδεκάδα του αγώνα, πού μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο ανοιχτό ζήτημα στο αρχικό σχήμα?
1: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στο τηλεοπτικό Sky, στο μονοπάλα, θα παίξει και μια συνέντευξη του Κάγκουα, που έχουμε κάνει αποκλειστικά, πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θα αποκαλύψω τώρα τη συνέντευξη, απλά αυτό που θα πω είναι ότι η αναφορά στη συνέντευξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει σεβασμός στον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει στον εαυτό του. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και πέρα από αυτό τώρα το κομμάτι, η εντεκάδα νομίζω, επειδή είχε επιστροφές και κάποιες πιο αργά ο Νίστρουπ, αλλά είχε και πολλούς παίκτες τύπου Ντέστερς, Λούζα, που δούλευε αυτές τις μέρες, Αντίνο, στο Κοροπή, πήραν και ανάστες, γιατί μένουν φάνηκε λίγο κουρασμένος ο Παναθηναϊκός στη Νίκαια με την Καλαμάτα. Νομίζω ότι γενικά έκανε καλό στον Παναθηναϊκό, παρά ίσως επηρεάσει λίγο το ρυθμό όλων, αλλά είναι αναγκαίο κακό.
0: Και κάποιοι παίκτες έμειναν στον Κοροπή και δούλεψαν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι αναγκαίο κακό, αλλά και άρχισε κουράστηκαν πολύ. Γιατί είχαν τραβήξει πολύ κουπί από το καλοκαίρι, σέρι. Οπότε, νομίζω ότι ο Πένια είναι μια σταθερά κάτω το δοκάρι, δεν μετακινείται.
0: Σωστά.
1: Αριστερά ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια, είναι οι δύο πόλοι αμυντικοί μαζί με το ντουέτο το Ολλανδικό, του Σπύρου του Παναθηναϊκού, του Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι. Μπροστά είναι ο Καμαρά που έχει συμπαραστάτη του, όσοι ήρθε σε ταχυδυναμικές τέτοιες καταστάσεις, τον Γκρις Κάγκουα. Θα έλεγα ότι αν θέλει να το προσεγγίσει πιο αμυντικογενός, να το πω εισαγωγικά, το παιχνίδι, ο coach, λίγο πιο σφριγγυλός ο Παναθηναϊκός μεσαία γραμμή, αρχικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τον Λούζα εκεί βέβαια. Έτσι, είναι και αυτή μια επιλογή, να πάει με 4-2-3-1 δηλαδή.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλη ιδιαίτερη συνέργεια στο παιχνίδι του ο Λούζα. Μπορεί να αλλάξει και του αγώνα, είναι πολύ ποιοτικός παίκτης.
1: Ο Καμαρά απλά έχει το πλεονέκτημα, ξέρεις, ότι μετακινείται στα πλάγια, δίνει υπεραριθμίες, είναι πολύ εκρηκτικός, δεν το βλέπεις συνήθως ο πρώτος παίκτης, οπότε ξεκινάει την επίθεση. Εσύ κόντρα επίθεση πολύ καλά.
0: Για τον Κάγκουα.
1: Καθένας έχει τα καλά του. Καθένας έχει τα καλά του. Ναι. Οπότε λέμε ότι είναι Καμαρά με Κάγκουα ή Λούζα. Εξαρτάται πώς το προσεγγίζει ο Νίστρουπ. Στην κορυφή ο number one δημιουργικό παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Αζεδιμναή, νομίζω. Δεξιά αριστερά ο Αντίνο. Δεξιά ο Ταμπόρδα που πήρε 4-5 προπονήσεις, οπότε δεν έχει λόγο να μην αρχίσει. Αν ας πούμε έχει κάνει μια-δυο, θα έλεγα ότι επειδή είχε εξαιρεσμένοι χωρίς αριθμό προπονήσεων, τώρα είναι σε καλή κατάσταση. Τον είδα σε καλή κατάσταση δηλαδή. Mm-hmm. Και στην κορυφή θεωρώ ότι ο Τετέι κολλάει πολύ σε αυτό το στυλ, γιατί και είναι διεμβολιστής.
0: Και έχει πιο aggressive το
1: και πέρσι. Ίσως, ναι. Το είδαμε και πέρσι με τον Ταμπόρδα, ας πούμε, στον goal. Και είναι διεμβολιστής και είναι γρήγορος, αλλά απ' την άλλη να σου πω ότι έχει μια καλή παράδοση και δούλεψε πολύ αυτές τις μέρες, όπως είπες, πολύ εύστοχα ο Cyril Dester, οπότε έχει μια καλή παράδοση και στη Λεωφόρο Σκοράρη και στο Καραϊσκάκη με τη Rangers.
0: Ναι.
1: Και επίσης εγώ θεωρώ ότι παίζεται μια θέση και εκεί. Με φαβορεί τον Τετέι, αν θες, αυτή τη στιγμή. Αλλά θα κρατήσουμε αυτές τις δύο θέσεις, γιατί έχει να κάνει με τον Ίσρο, ξεκάθαρα.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο Dester είναι και ένας παίκτης που πολλές φορές με μια επαφή μπορεί να σκοράρει μέσα στο κουτί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να κάνει, να μην φαίνεται στο μάτσο Ντέστερς για παράδειγμα ιδιαίτερα, αλλά mm-hmm. μια ενέργεια να ξεκολλήσει την ομάδα. Το έχει πολύ αυτό στο παιχνίδι του. Τα τελειώματα του Ντέστερς εννοώ δηλαδή.
1: Ναι, και είναι, μπορώ να σου πω μαζί με τον Ραστόντερ, έτσι, τώρα το τραβάω, είναι ένα μποξάτος παίκτης, ρε παιδί μου. Δηλαδή του είναι πώς το λένε, συντερφορίσιος που λέει και ο Βαϊμάκης. Αυτό, έχει αυτό ο Ντέσσερ στην περιοχή, μπορεί να σου κάνει τη μεσαία.
0: Άρα κρατάμε ένα ζήτημα στην κορυφή, Τετέι Ντέσσερ και στη μεσαία γραμμή οι επιλογές του. Το 4-2-3 δεν αλλάζει.
1: Έτσι. Με φαβορεί βέβαια αυτή τη στιγμή τον Γκάκο και τον Τετέι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπουμε.
0: Αυτό που παίζανε μέχρι τώρα.
1: Έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, ναι.
0: Ναι, ναι. Άρα έτσι όπως μου το λες, η προσέγγιση είναι η ομάδα θα παίξει για το διπλό. Θα βγει στο γήπεδο για να δημιουργήσει. Να έχει την κατοχή τη μπάλα.
1: Γιατί θα βγει για να κρατήσει μπάλα, θα βγει για να κάνει το παιχνίδι της, θα προσπαθήσει να δυσκολεύει τη ζωή του Ολυμπιακού με pressing. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι άλλο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός στα 6 goals του φέτος, ό,τι παράγει, όσο παράγει, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είναι σε ένα 12-2 στο ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή από την αρχή, που το επειδή τον παρακολουθείς και εσύ, που έχει αρχίσει την προετοιμασία του, φίλε, πηγαίνει, έχει τον γκολ, εύκολα, να το πω έτσι απλά φέτος ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι μπορεί να σκοράρει απέναντι στην άμυνα του Ολυμπιακού, να βάλει ένα γκολ και να... Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δεχτεί βέβαια κιόλας, αλλά ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, κάνει ευκαιρίες, δεν μετατρέπει εύκολα στην γκολ. Αν ο Παναθηναϊκός τον κρατήσει είναι συγκεντρωμένο σήμερα, και επειδή πάντα στα μάτια μεγάλα βρίσκει το ένα γκολ που θέλει, ίσως χρειαστεί και παραπάνω Ολυμπιακός για να τον κερδίσει. Αυτό το λαβώ στο τέλος ημέρας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα μου.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Παγκάκη.

0: Big Wings Sport FM στους 94,6. Θα κάνουμε την τελευταία μας στάση και την πιο ωραία για να συζητήσουμε για τον Derby Ιωνίων άμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καϊσκάκης. Το μάτς είναι στις 9 ώρα το βράδυ. Μαζί μας είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει και τη φανελά των δύο ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αρχικά την φάνηλα των Ερυθρόλευκων και εν συνεχεία πήγε στον Παναθηναϊκό, από τους βασικούς συντελεστές και της πορείας της εθνικής ομάδας. Μιλάμε για τον Στράτο Αποστολάκη που είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε που δέχεται την πρόσκληση για να συζητήσουμε για το Derby Ιωνίων. Καλημέρα κύριε Αποστολάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να είστε καλά σε εσένα και στους όλους τους ακρότες.
0: Μιλάμε για ένα ακόμα Derby Ιωνίων. Εγώ έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι μοιάζει σαν να αρχίζει τώρα το πρωτάθλημα, σαν να μην υπήρχε διακοπή αυτό με τις εθνικές ομάδες.
1: Εγώ νομίζω ότι θα μιλάμε για πολύ καιρό για αυτό το Derby, γιατί νομίζω ότι είναι Derby σταθμός. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Μάλιστα. Να τους αναλύσουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Πράγματι, ο Ολυμπιακός, να πάρουμε λίγο με το γηπεδούχο, έχει ένα προπονητή που ανέλαβε λίγο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Δεν έχει ακόμα δει από μέσα πολύ βαθιά τον Ολυμπιακό. Τώρα μαθαίνει το ρόστερ. Ήταν μια ευκαιρία να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές, το περιβάλλον του Ολυμπιακού. Και απέναντί του θα αντιμετωπίσει έναν Παναθηναϊκό που σίγουρα δουλεύει με τον Ίστρουπ περισσότερο καιρό. Έπαιξε στα προκριματικά του UEFA Conference League. Μπήκε στη League Phase της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Τι παιχνίδι να περιμένουμε σήμερα?
1: Καλή εικόνα. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για πριν την διακοπή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν σε πάρα πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο ο ρυθμός αυτός εδώ μπορεί να έχει διατηρηθεί, πώς δουλέψανε, πώς θα τους έχουν οι προπονητές πιο φρέσκους, πιο έτοιμους, την ετοιμότητα, τον ρυθμό, για ρυθμό αγώνα τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να ξέρουν, γιατί μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα, γιατί καλές οι προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι μέσα στον αγώνα ο κάθε έτσι αθλητής ποδοσφαιριστής γνωρίζει πολύ καλύτερα πώς μπορεί να έρθει καλύτερα σε καλύτερο ρυθμό αγώνα και σε καλύτερη φόρμα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ εγώ ότι είναι μάτς, όπως είπα στην αρχή, σταθμός, οριακό παιχνίδι και για τους μεν και για τους δε, με αποτέλεσμα για καλό για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πιστοποιεί και τους πιο δύσπιστους ότι φέτος είναι ένας τελείως διαφορετικός Παναθηναϊκός από όλα τα χρόνια αυτά, έτσι που τον ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια, και θεωρώ ότι θα δείχνει και μια έτσι αγωνιστική ετοιμότητα για να μπορέσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Με ισοπαλία νομίζω ότι θα μείνουμε μία από τα ίδια, θέλει πάλι το Παναθηναϊκό, γιατί θα έχει αυτή τη διαφορά την βαθμολογική, και ενδεχομένως ότι ο μένει αρκετά πίσω ο Ολυμπιακός. Καλύτερος νίκης του Ολυμπιακού, νομίζω ότι μπαίνει και αυτός καθαρά για να αμφισβητήσει αυτή εδώ την, θα έλεγα, το δίδυμο, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, που φαντάζει από την αρχή του πρωταθλήματος ότι είναι καλύτερη, είναι αγωνιστικά καλύτερη όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος και του ενδιαφέροντος.
0: Βλέποντας τον Παναθηναϊκό από το ξεκίνημα, από τα προκριματικά μέχρι και σήμερα πριν από την διακοπή, τι διαφορετικό βλέπετε αγωνιστικά
1: είναι
0: από τους πράσινους?
1: Είναι όλα διαφορετικά στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φέτος δείχνει ότι είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, ο κανονικός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που έπρεπε να είναι, εμείς οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές πολλές φορές μας κατακρίνουν, την γκρινιάζουμε, ναι, ότι φέρνουμε την καταστροφή. Όχι, δεν γκρινιάζουμε καθόλου. Εμείς έχουμε συνηθίσει τον Παναθηναϊκό, τέτοιον Παναθηναϊκό όπως είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος έχει λύσεις, ο οποίος έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ότι έχει καλό ρόστερ, ότι έχει... Και αυτό το αποδεικνύει και ο κόσμος που είναι ζεστός, είναι... ακολουθεί την ομάδα, πιστεύει στην ομάδα και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Να βλέπω εγώ, ας πούμε, να είναι συντερφόρο την Τέρτσι και ο Πάντοβιτς. Και βλέπεις φέτος ότι η ομάδα 4 συντερφόροι, οι οποίοι οι τρεις, είναι για τα τελευταία χρόνια μακράν, ας πούμε, καλύτεροι και πολύ πιο αξιόπιστοι για να δώσουν λύσεις στην ομάδα. Δεν λέω μόνο για τα φορ, για τους επιθετικούς, λέω και για την άμυνα, λέω για την τερματοφύλακα, λέω για τα χάφα εδώ που έχει. Δηλαδή έγινε μια ολοκληρωμένη δουλειά, σωστή δουλειά, προετοιμασία καλή, μπράβο σε όλους από τον πρώτο μέχρι το μεγαλύτερο, και νομίζω ότι αυτό το χαίρονται όλοι και πολύ περισσότερο εμείς που αγωνιστήκαμε για αυτή την ομάδα, φορέσαμε τη φανέλα. Γιατί αυτό θέλει ο κόσμος να βλέπει, γιατί θέλει να βλέπει έναν ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος θα έχει επιτυχίες. Και είναι, δηλαδή αυτοί κάνουν το χρέος τους. Τώρα, εάν μπορέσει ο προπονητής να τους κρατήσει, οι παίχτες να φανούν αντάξει των περιστάσεων, νομίζω ότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Όμως το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έγινε σωστή δουλειά στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό.
2: Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ζήτημα, εάν θα παίξει στην κορυφή, επειδή μου λέγατε για τους Center Four, αν θα παίξει ο Τετέι στην κορυφή.
0: Χάσαμε τον κύριο Αποστολάκη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο.

0: Τώρα έχουμε μαζί μας τον Στράτο Αποστολάκη. Έλεγα πριν πέσει η γραμμή ότι υπάρχει ένα ζήτημα αν θα παίξει ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης ή ο Ντέσσερς. Διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, με διαφορετικά χαρακτηριστικά εννοώ.
1: Εντάξει, αυτό είναι το πώς θα είναι ο σχεδιασμός του προπονητή. Δηλαδή, ο Ντέσσερς είναι πιο πολύ περιοχής παίχτης, ναι, ναι, ο οποίος έχει πολύ πιο εύκολο τον γκολ. Ο Τετέι είναι, μπορεί να παίξει και περιφερειακός. Μπορεί να παίξει και
0: στο
1: εννιάρι, να το πω έτσι.
0: Να δημιουργήσει και ο ίδιος τη συνθήκη, δηλαδή.
1: Ναι. Ακριβώς, να μπορεί να παίξει καλά, πολύ καλά κόντρα επίθεση. Ναι. Μπορεί να βγει στην άκρη και ούτω καθεξής. Ο τέτοιος ο Ντέσσερς είναι, νομίζω, κουτί εκεί και έχει πιο μεγάλη ευχέρεια, πιο μεγάλη άνεση στο σκοράρισμα. Αλλά έχει λύσεις πολλές ο Παναθηναϊκός, αυτό που είπα πριν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πρίπα, δεν έχω τίποτα με τα παιδιά, ας πούμε, με το Σιντέσκι ή τον Πάντοβιτς, ας πούμε, mm-hmm, και ούτω καθεξής.
0: Έχει ανεβάσει την ποιότητα του Παναθηναϊκού στο ρόστερ.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνετε τώρα, αν ήταν και η ετοιμότητα, αν ήταν πιο έτοιμος, ας πούμε, και ο Λιβάη, θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός είναι ο καλύτερος που θυμόμαστε, ας πούμε, το βαθύ τελευταίο καιρό, ας πούμε. Μάλιστα, έτσι, ναι. Τα πολλά χρόνια πριν είχαμε να δούμε.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Αποστολάκη, για το ότι είναι ένα κρίσιμο μάτς, μια κρίσιμη καμπή. Είναι περισσότερο για τον Ολυμπιακό που έχει προπονητή τον Αλγουαθίλ. Έχει παρουσιάσει αρκετά προβλήματα ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Πώς μπορεί να ήταν ευεργετικό αυτή η διακοπή?
1: Συμφωνώ σωστά αυτά. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν μια ομάδα μπαίνει από την αρχή σχεδόν της σεζόν σε τέτοια αριθμία αγωνιστική, mm-hmm, θεωρώ ότι εκεί υπάρχει όντως θέμα, γιατί πρέπει ο προπονητής εκεί να κάνει χειρουργικές επεμβάσεις, να το φτιάξει, mm-hmm, όλο αυτό, να το δουλέψει όλο αυτό και ούτω καθεξής. Είναι ατυχία για μια ομάδα να αλλάζει τον προπονητή τόσο νωρίς στην αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρετε, πολλές φορές, ας πούμε, αυτό έχει αντίκτυπο και στη συνέχεια, γιατί μπορεί τώρα η δουλειά ενός προπονητή, ας πούμε, καινούριου, μπορεί να αδικηθεί η δουλειά του, να τον αδικήσουμε, δηλαδή να μην φανεί, ή των παικτών, να μην μπορούν παιδιά πολλά από αυτά να μπορέσουν να βγάλουν, να είναι τόσο καλοί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να βγάλουν την ομάδα, ας πούμε, να τη φέρουν στις επιτυχίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Και επίσης, έγιναν πάρα πολλές αλλαγές τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Δηλαδή, σήμερα μπορούμε να δούμε τουλάχιστον 2-3 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα, παίκτες που ήρθαν τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών.
1: Ναι, είμαστε κι εμείς τώρα σαν θεατές. Είμαστε απ' έξω και μπορούμε να δούμε τώρα σε πόσο δουλειά, πόσο ταχύρυθμη εκπαίδευση, να το πω έτσι, μπορεί να γίνει για να μπορέσουν αυτοί όλοι να αποδώσουν σωστά. Σίγουρα είναι καλοί ποδοσφαιριστές, όμως από εκεί και μετά νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι όλοι αυτοί που πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, πρέπει τακτικοί να δουλέψουν πάρα πολύ τακτικά και αγωνιστικά για να μπορούν να αποδώσουν σε πολύ γρήγορους χρόνους, ούτως ώστε να είναι η ομάδα καλά. Όλοι είμαστε περίεργοι και όλοι είμαστε περιμένουμε για να δούμε πότε ο Ολυμπιακός θα βρει, ας πούμε, αυτά το ρυθμό του και τα βήματά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολάκη, για την κουβέντα που είχαμε.
1: Τίποτα.
0: Να δούμε ένα άλλο τέλειο, να το ευχαριστηθούμε.
1: Να δούμε κατά πώς θα πέσουμε μέσα.
0: Έτσι, σωστά. Θα τα ξαναπούμε πάλι την επόμενη φορά. Να σημειώσω από τώρα για να ξέρουμε την επόμενη φορά να τα λύσουμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Στράτο Αποστολάκη που έχει παίξει σε ντέρμπι Ιωνίων, Ουκολίγα. Πρώτα με την φανέλα του Ολυμπιακού. Μια πενταετία έπαιξε στους Ερυθρόλευκους και για μια σχεδόν δεκαετία αγωνίστηκε στον 9 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Βασικός δεξιός μπακ και στην εθνική ομάδα επί σειρά ετών. Μίλησαμε για τα ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Να πω και την καλημέρα μου στο φίλο εκεί στο Μοσκάτο, στο Αλφα Καφέ που ακούει. Είπαμε για έξι στην αρχή της εκπομπής, αναλυτικά, την νίκη επί του Όφη. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ήταν εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί ο Χρήστος Μπόλης με δύο ευρομπάσκετ, με GBL που έχει full πρόγραμμα και σήμερα, και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη, και υπάρχει πάρα πολύ EuroLeague. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή Κυριακή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι, μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι, μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
9: Ναι, μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
14: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
13: DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το Ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καϊσκάκης δεσπόζει το σημερινό πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 9 τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Tutu Deals. Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Magenta Sport 1 League. Αντίστοιχα και στις 7 Άρης Βόλος Έλαμπετ από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Δίδυμο στον άξονα της μέσης γραμμής Φρόιλερ και Έσε και το Μάριο στην κορυφή της επίθεσης. Οι σκέψεις του Ιμανούλα Λουαθήρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πυρόλα Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας με τους Έλιακα και Μπρούνα βρίσκονται στα δύο άκρα. Κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Του Σταμπόρδα Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον προωθημένο Τετέ υπερλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γιώργου Καϊσκάκης με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμύριων ευρώ του ιδιοκτήτης Παϊολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την άνετη νίκη επί του Όφη, αλλά συμπλήρωσαν κάρτες Ρότα και Μάγερ και θα χάσουν το ένα από τα επόμενα τέσσερα μάτς του πρωταθλήματος. Στροφή στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολης να μην υπολογίζει στον Στρακόσα, ενώ ο Βάργα θα κάνει ένα αγώνα δρόμου για να προλάβει. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για το αρχικό σχήμα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότητα θα κάνει τον τεμπούτο του ο Μπάντσα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδου και κλεισμένων των θυρών στην Σανέλα Αρένα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της τύχημα GBL. Τζάμπολ στη μία, τηλεοπτικά από Sport FM TV 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Πέντε αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για την εκτεταγωνιστική της Super Bet League 2. Στη μία παίζουν Ελλάς Ειρηνίκη Βόλου, στις 3 παρατέρα το Μαρκό Αερνόβιμπετ με κάλυψη από RTO Sport. 15 λεπτά αργότερα, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος, και στις 6 Ολυμπιακός Β Αστέρας Άκτορ Β, ενημέρωση όλων από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton, μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova.

0: Για την έκτη αγωνιστική της Σέρι Α στη 1:30 Κόμο Ρώμα, στις 4 Λάτσιο Μόντσα, Λέτσε Μπολόνια, στις 7 Σασουόλο Μίλαν και στις 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Γιουβέντος. Για την 8η αγωνιστική στην Λα Λίγκα, στις 3 παίζουν Έλτσε Θέλτα, στις 5:15 Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στις 7:30 Μπέτις Οσασούνα και στις 10 Ρασίν Σαντατέρ Βαλένθια. Τηλεοπτικά από τα κανάλια της Ματζέντα TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Γκλάντμπαχ στις 4:30 και Φράιμπουργκ Σάλκε στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση από τα λεπτά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Big Wings for FM 94,6. Σόλο σήμερα. Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στη Σανέλ Αρένα με Νίκο Ζέρβα και Δημήτρη Παπαδήμα για τη μετάδοση από το Sport FM TV του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου που αρχίζει στην μία. Οπότε θα με υποστείτε μόνο μου. Εδώ παρέα, όχι μόνο μου βέβαια, γιατί έχω πάντα μεγάλο νέαρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που φυσικά δεν θα ακούσετε λόγω της πολυλογίας μου. Όπως επίσης έχω μαζί μου και τη Τάνα Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είχαμε χθες πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα και στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχουμε ένα αγώνα που εκκρεμεί σήμερα. Και φυσικά θα έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας, καθότι σήμερα είναι η μέρα Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ. Φυσικά θα μιλήσουμε και εκεί με τους ρεπόρτερ μας, αλλά φυσικά δεν θα παραλείψουμε να μιλήσουμε και με τους ρεπόρτερ του μπάσκετ, έτσι, για να μην έχετε κανένα απολύτως παράπονο. Λοιπόν, περιμένουμε φυσικά τα μηνύματάκια σας που είναι ήδη πολλά και ευχαριστούμε για την παρέα. Λοιπόν, στο φίλο το Μάγκη από το Περιστέρι, να είσαι καλά φίλε και για τις ευχές, να είστε καλά όλοι, όλοι με υγεία παιδιά πάνω απ' όλα, ότι βασικότερο όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα από φίλους της ΑΕΚ έχουμε, οι οποίοι αντιδρούν για την παραχώρηση του γηπέδου και για τις φθορές που έγιναν και για όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον Θάνο Τσιμπό στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως πρώτα σε ένα διαλυματάκι που θέλει ο φίλος μου ο Νέαρχος και επιστρέφουμε για να μπούμε σιγά σιγά στα σοβαρά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Οι Λευκοί ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία.

0: Στη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: 1970.
1: Εδώ είμαι, θα επιστρέψαμε. Μπιουίνς Πορ FM 4,6. Ευχαριστούμε και για τα καλά λόγια για τα παιδιά που στέλνουν για τις μεταδόσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι καλό το αποτέλεσμα και μπορεί να γίνει και καλύτερο. Πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο Ζέρβα σήμερα, φίλε μου, μετάδοση. Και Φαλάς και Παπαδί μας θα είναι στον πάγκο. Φυσικά και στο ραδιόφωνο θα έχουμε άνθρωπο δικό μας εκεί. Ο Θάνος Κώστας θα είναι. Οπότε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σήμερα μην περιμένετε με την έννοια του σχολιασμού του Νίκου, την κλασική εικόνα. Έτσι θα είναι στο γήπεδο. Θα σας πούμε καταρχάς τα νέα για αυτό το μάτς, γιατί αρχίζει σε 45 λεπτά και κάτι λιγότερο. Να πούμε καταρχάς ότι είναι έξω ο Tyson Ward. Όχι ότι έχει κάτι, στο πλαίσιο της συντήρησης που γίνεται στους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι εκτός επίσης ο Tyreek Jones, προφανώς για τη γνωστή του τιμωρία. Ο Πλώτας που είναι τραυματίας και ο Τζόζεφ που είναι εκτός ούτως ή άλλως. Οπότε ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με Μακιντάιρ, Μπουρνελέ, Μοντέρο, Πάπας, Βεζέγκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Εντζάι, Καραγιανίδη, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ. Επιστρέφει δηλαδή και ο Χολ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ στη Σανέλα Αρένα. Θυμίζω είναι και κλεισμένο το θηρόν το σημερινό παιχνίδι λόγω της τιμωρίας που κουβαλά ο Ολυμπιακός από την περασμένη σεζόν. Ένας φίλος λέει: είδες το καλύτερο μάτς. Όντως, είδα το καλύτερο μάτς, φίλε μου, χθες στην αγωνιστική. Το Περιστέρι Ηρακλής, ματσάρα φοβερή, με τρομερή ανατροπή από το Περιστέρι από το πλην 17. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο ομάδες, έχουν πολύ καλά στοιχεία. Απλά νομίζω ότι στο τέλος υπερίσχυσε και η ομοιογένεια που έχει το Περιστέρι, γιατί είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερη δομή από πέρσι. Έχει δηλαδή καταρχάς τον καλύτερο της παίκτη που έχει παραμείνει, τον Νίκολς, ο οποίος έβαλε 33 και χθες. Αλλά έχει και αρκετά παιδιά, τον Παπαδάκη, κάποια άλλα νεότερα παιδιά που είναι ψηλοροματικού ρόλου, τον Γκάριους. Έχει τον Μπέιν, δηλαδή έχει μια δομή, έχει 5-6 παίκτες από την περασμένη σεζόν που έχουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Ο Ηρακλής, παιδιά, μόνο το Σίλας είχε. Οπότε είναι λογικό αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του στην αρχή της χρονιάς. Και ο Ηρακλής έχει πολύ καλό ρόστερ. Μου αρέσει πολύ. Μπορεί να κάνει 0-2. Να χάσει από τον Ολυμπιακό που ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, αλλά και χθες, ας πούμε, να κυριάρχησε ένα ημίχρονο και μετά να λιποθύμησε. Αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα που έχει πολύ, πολύ πράγμα να δώσει. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Κατευθείαν περνάμε στα ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα. Καταλαβαίνετε, παιχνίδια, ντέρμπι Ιωνίων, 1002. Πάμε στον άνθρωπο ο οποίος ήταν χθες στο Νικ Γκάλης Χολ, στο Αλεξάνδριο. Τον Θάνο Τσίμπο, να δούμε και τα της ΑΕΚ, να σχολιάσουμε και την εικόνα του Άρη φυσικά, ο οποίος ήταν καταιγιστικός χθες. Έλα Θάνο, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει, ήταν το χθεσινό, ήταν ένα σοκ για την ΑΕΚ, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Όχι, εντάξει, όχι τόσο για τη διαφορά που είναι η μεγάλη διαφορά, αλλά νομίζω πιο πολύ για την εικόνα,
1: την εικόνα
2: της.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί έδειξε πραγματικά ανήμπορη να ακολουθήσει, όχι, δεν έπαιξε 5 λεπτά, 10 και μετά, από το πρώτο λεπτό έδειξαν ή μπορεί να ακολουθήσει, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, που αν θες τη γνώμη μου δεν είναι μόνο, εντάξει, οι απουσίες είναι σοβαρές πράγματα και θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά και σε θέσεις που η ΑΕΚ δεν έχει απουσίες πάλι πρόβλημα είχε.
1: Ναι, σωστό. Γιατί καλά τα τεσσάρια, αλλά στα γκάρντ, ας πούμε, υπήρχε.
2: Ναι, και στα γκάρντ υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι μόνο τα τεσσάρια που λείπουν. Θα μου πει κάποιος, OK, μια λειτουργία ομάδας δεν μπορεί να υπάρχει αν λείπουν βασικά κομμάτια. Ναι, OK, το ακούω, αλλά εγώ θα εστιάσω κυρίως στο θέμα ότι από θέμα ενέργειας, έντασης, πάθους, αυτοθυσίας, η ΑΕΚ ήταν πίσω από τον Άρη σε όλα. Δηλαδή δεν υπήρχαν 50-50 μπάλες που να διεκδίκησαν οι δύο ομάδες και να μην τις πήρε ο Άρης. Αυτό είναι και λίγο θέμα νοοτροπίας, πώς έχεις προετοιμαστεί ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, σίγουρα για το αγωνιστικό μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που δεν κάνει η ΑΕΚ, τα οποία πέρσι τα έκανε με κλειστά μάτια. Δηλαδή η άμυνα στο pick and roll που παίζει η ΑΕΚ χθες, τον Άρη,

0: δεν υπάρχει. Δηλαδή με το που γινόταν ένα screen, βυθιζόταν ο ψηλός του Άρη, υπήρχε αεροδιάδρομο στη ρακέτα. Δεν υπήρχε περιστροφή, δεν υπήρχε αλληλοκάλυψη, αδύνατη πλευρά ποτέ. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι καθαρά θέμα δουλειάς και που φαίνεται ότι είναι αδούλευτη. Και επειδή, όπως ξέρεις, ήμουνα και στον πάγκο της ΑΕ, μετά από μια τέτοια φάση που έγινε ένα pick and roll, δεν υπήρξε βοήθεια μέσα στη ρακέτα, δεν υπήρχε κανένας και έγινε ένα κάρφωμα, τους έλεγε ο Σάκοτα, γιατί δεν πήγατε εκεί. Και οι κοιτιόντουσαν υπεύθυνοι μεταξύ τους και έλεγε ποιος από τους δύο, ποιος έπρεπε να πάει. Δηλαδή βασικά πράγματα που είναι προφανώς δεν έχουν δουλευτεί στην προπόνηση γιατί δεν έχουν γίνει προπονήσεις. Οπότε θεωρώ ότι θέλει πολλή δουλειά η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι. Θέλει πολλή προπόνηση. Είναι πολύ αδύνατη.
1: Θέλει μόνο δουλειά, είναι το ερώτημα. Ή θέλει ίσως και κάτι άλλο.
0: Εννοείς προσθήκες.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος λέει ότι φάνηκε η ποιοτική διαφορά με τον Άρη. Εντάξει, προφανώς υπάρχει ποιοτική διαφορά γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στα μπάτζετ.
0: Αυτό το ξέραμε, ναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Αλλά μήπως ας πούμε να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούσε να έχει γίνει ίσως κάποια καλύτερη επιλογή. Μπορεί να είναι λίγο πρόωρο, το καταλαβαίνω τώρα μετά από 2-3 παιχνίδια, ας πούμε, και χωρίς την ομάδα πλήρη να το συζητάμε. Αλλά το ρωτάνε ο κόσμος γι' αυτό στο θέμα.
0: Γενικώς, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι μπορεί να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν κάποιοι παίχτες. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, αν δω όλη την ομάδα να έχει τα κανονικά της τεσσάρια, τα κανονικά της πεντάρια, να μπορεί να βγαίνει ο Τζόζεφ, να πηγαίνει ο Μπράουν στο 5, που είναι θα είναι το δεύτερο πεντάρι. Ξέρεις, είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις. Οπότε πρώτα βλέπεις την ομάδα όλοι μαζί,
1: σωστό.
0: Να κάνει μερικές προπονήσεις, να παίξει και μετά λες, ναι, εκεί έχω πρόβλημα ή δεν έχω πρόβλημα. Π.χ. για παράδειγμα, εγώ Νόλι δεν έχω καταλάβει ακόμα τι ρόλο έχει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, σωστό. Και δικαιώνεσαι τώρα για αυτό που έλεγες, ότι δεν τους βλέπεις να πολυματσάρουν. Ναι. Για την ώρα τουλάχιστον, έτσι. Μπορεί αυτό να αλλάξει με τον Μπάρτλεϊ. Λίγο τρακάρουν.
0: Ναι, π.χ. στο παράδειγμα της Τετάρτης που έπαιξε η ΑΕΚ με τη Βίλπας, που ο Μπάρτλεϊ έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι τώρα, βάλει 27 πόντους. Ο Μπάρτλεϊ ανέβηκε όταν ο Νόλι έφυγε από την περιφέρεια, πήγε στο 4 και καθόταν ακροβολισμένο σε μια γωνία χωρίς να ζητάει την μπάλα. Εκεί ο Μπάρτλεϊ έκανε το παιχνίδι του που έκανε και πέρσι. Θέλω να πω ότι δεν έχω καταλάβει ακόμα τους ρόλους και είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν έχει ρόλους η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Είναι απροετοίμαστη. Ακόμα και ο Μπάρτλεϊ χθες φαινόταν, ας πούμε, ένας κακός παίχτης, που δεν είναι, ναι. Το ξέρουμε. Επίσης, να πω και κάτι άλλο που παρατήρησα χθες και δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχει πολύ μεγάλη στόχευση της ΑΕΚ να παίζει με τον Τζόζεφ. Το είδαμε, δηλαδή τον τροφοδοτούν πάρα πολύ, γιατί ο Κέι είναι ένας παίχτης που μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Είδαμε και χθες, ήταν ο μόνος ήρωας που ξεχώρισε.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Μου θυμίζει πολύ την ΑΕΚ πέρσι με τον Σίλβα. Που το ίδιο έκανε και με τον Σίλβα. Στόχευε πάρα πολύ στο Σίλβα. Νομίζω γίνεται λίγο προβλέψιμη.
1: Ναι.
0: Και επειδή πέρσι όταν έφυγε ο Σίλβα που τα είχαν βάψει όλοι μαύρα, η ΑΕΚ μετά έπαιξε πολύ καλύτερα και όλοι οι άλλοι παίκτες κάνανε ένα βήμα μπροστά, δεν ξέρω, μου κάνει πολύ μονοδιάστατη σε αυτό το παιχνίδι και ίσως φταίει και αυτό που είπαμε πριν ότι ακόμα δεν έχει βρει ρόλο στον Μπάρτλεϊ Νόλι. Γενικώς τέλος πάντων η ΑΕΚ έχει πολλά θέματα να λύσει, θέλει πολλή δουλειά. Καταλαβαίνω ότι η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, καταλαβαίνω και τον κόσμο που προφανώς τα έχει παράπονα και θα είναι στα κάγκελα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί.
1: Είναι, όλα μαζί.
0: Ναι, ναι, όλα μαζί.
1: Και στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν άκουσες χθες, υπήρχαν διαμαρτυρίες για το
0: σύνθημα
1: για τον Αγγελόπουλο.
0: Το άκουσα. Αν τα βάλουμε όλα μαζί γίνεται πολύ μεγαλύτερο το πράγμα. Εντάξει, εγώ πάντα σε αυτές τις καταστάσεις λέω ψυχραιμία. Οι ομάδες πρέπει να κρίνονται αυστηρά από το Δεκέμβριο και μετά. Το ίδιο πράγμα λέω κάθε χρόνο. Πάντα η ΑΕΚ από το Δεκέμβριο και μετά αρχίζει και παίζει καλά. Φέτος πιστεύω θα καθυστερήσει λίγο ακόμα, γιατί είναι σχεδόν ένα μήνα πίσω από τους άλλους. Αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση όπως για να το κάνουμε, γιατί δεν παίζει μόνη της η ΑΕΚ φέτος, είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Το αφήνουμε λίγο αυτό το της ΑΕΚ. Λίγο θέλω να μου πεις και σχόλιο για τον Άρη, ο οποίος γιατί έχει εικόνα και από το γήπεδο. Νομίζω ότι η κατσάδα από την Καρδίτσα και μετά λίγο την τζίτωσε την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόταν ίσως τελικά. Ας ήταν λίγο άγρια για την εποχή και λίγο ίσως αυστηρή κατά πολλούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λίγο που μίλησα και με τους προπονητές του Άρη μετά το τέλος του παιχνιδιού και αυτό το πράγμα τους έλεγα, λέει, είχαμε μπριζώσει από την ήττα από την Καρδίτσα μου. Λέει, δεν γίνονταν να παίξουμε ξανά δεύτερο παιχνίδι τέτοιο. Οπότε ήταν αναμενόμενο νομίζω. Αλλά γενικώς μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Άρης στην άμυνά του. Το πόσο σκληρά έπαιζε, το πόσο physical. Δεν άφησε καθόλου διαδρόμου στη ρακέτα για τους όλους τους άλλους παίκτες πριν του Τζόζεφ που ήταν από pick and roll. Έγινε πάρα πολύ καλά και στην επίθεση, εντάξει, αφού έβρισκε ρυθμό από την άμυνα και είχε τα stop, νομίζω και στην επίθεση έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες. Ο Μόργαν χρειαζόταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βρήκε την ΑΕΚ που δεν ήξερε να συνοηθεί τι κάνει όταν είναι να βγει από τα screen. Βρήκε ελεύθερα σούτ, ζεστάθηκε. Εντάξει, ο Μόργαν, τα έχουμε πει, είναι παιχταράς. Μπορεί να βγει από τα screen για να σου σκοτώνει όλο το βράδυ. Γενικώς πολύ καλή εικόνα του Άρη. πολύ γεμάτη ομάδα. Νομίζω ότι και αυτός μόνο καλύτερος θα γίνεται από εδώ και πέρα. Και πρέπει να πω και πάρα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Νίγκα Λισκολέ. Φοβερή ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει, ναι. Κοίτα, οι φίλοι του Άρη ήταν στα δύσκολα κοντά. Δεν θα είναι τώρα στα καλά που.
0: Ναι, ναι, είναι και καινούργια εξέδρα. Είναι και καινούργια εξέδρα που έχουν βάλει.
1: Είναι ο πιο μπασκετικός λαός της Ελλάδας, έτσι.
0: Δηλαδή... Πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα, φοβερή. Ναι,
1: δεν το συζητάμε αυτό καν. Να συζητήσουμε και το θέμα με τη Σανέλ. Καταρχάς, έχεις πληροφόρηση αν έχουν διορθωθεί οι βλάβες, οι ζημιές που προκλήθηκαν από κάποιους ανεγκέφαλους στο παιχνίδι της Παρασκευής του Ολυμπιακού με την Εφές?
0: Καταρχάς να πω ότι για μένα δεν ήταν έκπληξη αυτό που έγινε την Παρασκευή. Δηλαδή δεν πιστεύω να περίμενε κανείς ότι δεν θα γινόταν κάτι, κάποια βαψίματα, κάποια τέτοια. Και νομίζω, και δεν το λέω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω οποιαδήποτε ομάδα σοπαδή το ίδιο θα έκανα όταν πήγε σε ένα άλλο γήπεδο. Δεν έχω καμία έτσι διαφορετική άποψη για τους οπαδούς, αλλά ήταν κάτι που νομίζω το γνωρίζανε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν ρήτρες. Οι ρήτρες λοιπόν λένε ότι σε 48 ώρες πρέπει να επιδιορθωθούν όλες οι ζημιές.
1: Υπάρχουν και πρόστιμα, Θάνο, ή μόνο ρήτρα? Δηλαδή για να καλύψει απλά τις ζημιές, να επιδιορθώσει ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα.
0: Στη σύμβαση υπάρχει ρήτρα που λέει ότι όταν παραδοθεί το γήπεδο μετά από 48 ώρες, mm-hmm. πρέπει να είναι όπως το πήρε. Αν δεν γίνει αυτό, έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να μην ξαναφύγει στον Ολυμπιακό να μπει στο γήπεδο. Δηλαδή είναι πολύ απλό το πράγμα, δεν θέλει πολύ συζήτηση. Το παραδίδεις όπως το πήρες, αλλιώς δεν ξαναμπαίνεις. Αυτή είναι η δουλειά. Γι' αυτό έβγαλε και ο Ολυμπιακός την ανακοίνωση, για να δείξει και αυτός ο παδούς της παιδιά ότι εδώ δεν είναι τόσο εύκολα. Εγώ λέω, καλό θα είναι να έχουν έτσι ένα χρωματοπολείο κοντά, γενικά, γιατί κάθε φορά θα έχουμε τέτοια πράγματα.
1: Ή αλλιώς, ξέρεις πώς γίνεται αυτό? Τσιμπάς έναν-δύο παραδειγματικά και μετά δεν το κάνουν. Βέβαια, υπάρχουν και χώροι που τα κάνουν που δεν υπάρχουν κάμερες κτλ.
0: Να σου πω, από ό,τι πληροφορήθηκα, επειδή το έψαξα λίγο το θέμα, υπάρχουν παντού κάμερες.
1: Και στις τουαλέτες δεν υπάρχουν προφανώς.
0: Στις τουαλέτες δεν υπάρχουν, υπάρχουν έξω από τις τουαλέτες.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι έμαθα, για να μην γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια, θα υπάρχουν πλέον security στις τουαλέτες.
1: Okay. Γιατί ποτέ και τον Ολυμπιακό δεν το βολεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δίνει ένα σκασμό λεφτά κάθε φορά για να διορθώνει τις καφρίλες κάποιων που δεν καταλαβαίνουν.
0: Ακριβώς. Νομίζω, εντάξει, την πρώτη φορά ήταν αναμενόμενο να γίνει, εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.
1: Να
0: δούμε από τώρα πώς θα πάει. Ξαναλέω, τέτοιες Σαββατοκύριακο όπως τώρα, που τώρα ο Ολυμπιακός παίζει και σήμερα εκεί πέρα.
1: Και
0: θα παραδώσει το γήπεδο αύριο. Ναι, θα παραδώσει το γήπεδο αύριο. Νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα θα είναι όταν θα παίζει Ολυμπιακός Παρασκευή. Ναι. Και ΑΕΚ Σάββατο στην GBL.
1: Ή Τετάρτη, ξέρω εγώ, BCL και Πέμπτη Παρασκευή Ολυμπιακός Ευρωλίγκα.
0: Εκεί έχει προβλεφθεί στη σύμβαση ότι θα γίνονται δουλειές όλο το βράδυ.
1: Ναι.
0: Για να παραδοθεί όπως είναι.
1: Αφού και μετά, μέσα στο μάτς με την ΕΦΕΣ, άλλαξε και το σήμα κατευθείαν στο παρκέ. Δηλαδή έγινε πολύ γρήγορα αυτό.
0: Ναι. Όχι, υπάρχει έτσι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που θα δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, καλό θα είναι να μην χρειάζονται. Έτσι,
1: καλά, αλλά επειδή είναι Ελλάδα, είμαστε δυστυχώς.
0: Ναι, δεν πρέπει να δικαιολογούμε. Καλό να μην χρειάζονται. Απλά να πω ότι και αυτός που έγραψε τα συνθήματα όλα αυτά στις τουαλέτες, επειδή το μελετήσανε και είδαν ότι είναι ο ίδιος γραφικός χαρακτήρας, αλλά είναι ένας, mm-hmm. δεν είναι πολύ, νομίζω ότι μπορεί να μην ξαναπάει στο γήπεδο. Από ό,τι έχω μάθει.
1: Αυτό πρέπει. Κανονικά, αυτό πρέπει. Πάμε για τους τραυματίες λίγο ένα τελευταίο. Περιμένουμε επιτέλους με τη Μύκονο να δούμε κανένα τεσάρι να παίζει στην ΑΕΚ. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά?
0: Λοιπόν, ναι, ο Williams έκανε την πρώτη του 5-5 εναντίον 5 προπονήσεις την Παρασκευή. Εντάξει, προφανώς ήταν ανέτοιμος για το Σάββατο, αλλά νομίζω με full προπονήσεις αυτή την εβδομάδα θα είναι διαθέσιμος με τη Μύκονο και θα κάνει τον ντεμπούτο του. Ο Μπράουν και αυτός έχει μπει στις προπονήσεις. 5-0 κάνει ακόμα, χωρίς αντιπάλους. Αλλά υπάρχει πιθανότητα και αυτός να αρχίσει να μπαίνει κανονικά. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα, θα φανεί μέσα στη βδομάδα αν θα είναι με τη Μύκονο, αλλά τέλος πάντων είναι στην τελική του ευθεία για αυτός και πλησιάζει στην επιστροφή του.
1: Ωραία, ωραίοτατα. Δεν έχει μέσα εβδομάδα Ευρώπη να πούμε η ΑΕΚ, έτσι.
0: Όχι,
1: έχει
0: νότι Μύκονο
1: το Σάββατο και μετά Αντβέρπ.
0: Είναι καιρός για καλές προπονήσεις. Ναι.
1: Ναι, είναι ευκαιρία τώρα νομίζω να καλύψει λίγο το έδαφος. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε Θανό, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θάνο Τσίμπο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα προλάβουμε λογικά να έχουμε και κάποιον από τη Θεσσαλονίκη αργότερα, παιδιά. Μην μου διαμαρτύρεστε. Έτσι, νομίζω τα καλύψαμε όσο μπορούμε. Σήμερα, ξαναλέω, γίνεται χαμός. Έχουμε πολλά πράγματα να καλύψουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Για τους φίλους που λένε, παιδιά, η εφαρμογή θα είναι πολύ, πολύ σύντομα, έτσι, διαθέσιμη για να βλέπετε και στην τηλεόραση κανονικά, όπως βλέπετε στο Netflix για παράδειγμα, να πατάτε ένα κουμπάκι και να βλέπετε. Είναι θέμα λίγων ημερών πλέον, λίγο υπομονή. Νομίζω ότι η εικόνα είναι πολύ καλή. Υπάρχουν και τρόποι και τώρα να το βλέπετε ακόμα και στην τηλεόραση. Όσοι έχετε Smart TV, μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω browser, είτε ακόμα να μπείτε στο κινητό και να κάνετε κατοπτρισμό της οθόνης σας του κινητού στην τηλεόραση. Υπάρχουν όλα τα κινητά τα σύγχρονα, που όλοι έχουν σύγχρονα γιατί πλέον δεν υπάρχουν παλιά ουσιαστικά. Μπορούν να το κάνουν αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που το θέλετε και γίνεται πολλή δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι μέσα σε 2-3 μήνες όλο αυτό το πράγμα να στηθεί δεν είναι απλό, αλλά πιστέψτε με, θα σας δικαιώσει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 300. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίησεις σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των ατόμων που απολογούνται ο Φιλιππός Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιο ταχύ αυτοκίνητο, εξετράπη τις πορείες του και εισήλθε σε κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 θαμώνων και ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Να δω.

0: Πετάω εις αυγίτσεις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Δεν είπαμε ότι θα έχουμε άνθρωπο από Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε για τους Θεσσαλονικείς, έτσι. Έχουμε τον κατάλληλο, τον κύριο ΚΚ, Κώστας Κούσης μαζί μας. Έλα φίλε, τι κάνεις?
5: Γεια σας και φαντάσου πού με βρίσκεις.
4: Πού σε βρίσκω?
5: Στο τέρμι της Θεσσαλονίκης στο γυναικών.
4: Α, ναι, έχουμε και αυτό, σωστό, Άρης ΠΑΟΚ.
5: Έχουμε και El Clásico και στις γυναίκες, ΠΑΟΚ Άρης.
4: Πώς πάει, για πες.
5: Τώρα θα ξεκινήσει.
4: Τώρα μία αρχίζει, έτσι.
5: Ναι, μία αρχίζει, ωραία, θα το μεταδώσω κιόλας.
4: Α, εξαιρετικά, εξαιρετικά.
5: 2-2, από την Καρδίτσα Θεσσαλονίκη.
4: Μα είσαι πολύ εργαλείο, τι να κάνουμε.
5: Ναι, βέβαια. Πασπαρτού.
4: Πασπαρτού, λοιπόν, δεν λες τίποτα. Πάμε να πούμε λίγο, καταρχάς, μας πες για το μάτς που ήσουν, έτσι, ένα μικρό σχολείο και μετά να περάσουμε σε
5: ένα μικρό σχολείο.
4: Ήσουν στο Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς, έτσι, 85-74.
5: Ότι η Καρδίτσα θα είναι φέτος μια από τις καλές ομάδες της λίγκας. Ούτε η νίκη της με τον Άρη ήταν τυχαία. Βεβαίως ένα παιχνίδι που μπορώ να πω ότι ήταν λίγο καλύτερη του Βίκου, τον Βίκο Φάλκονς που είναι το σωστό.
4: Σωστός. Με φύ ελληνικό κιόλας, να τα λέμε όπως πρέπει.
5: Με φύ ελληνικό, σωστά. Τώρα το ζήτημα είναι ότι ήταν το παιχνίδι τόσο δυνατό που στο τέλος, ας πούμε, κέρδισε η αθλητικότητα της Καρδίτσας και ίσως και η θέλησή της. Είχε και κάποιους παίκτες που ήταν περισσότερο έτσι καθοριστικοί σε κρίσιμο σημείο, όπως ο Τέρνερ που έβαλε κρίσιμα καλάθια. Πάλεψε ο Βίκος, δεν νομίζω ότι θα είναι έτσι τόσο εύκολος αντίπαλος για όλους. Θα πουλήσει ακριβά το τομάρι του στην κατηγορία. Είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες, τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, έχει ποιότητα δηλαδή. Εντάξει, τώρα δεν είχε rebound, εξέφρασε και ο coach για πλέον κάποια παράπονα για τη διαιτησία. Εντάξει, τώρα σε κλειστά παιχνίδια, ξέρεις, και αυτά είναι από τα παιχνίδια που όταν θες να σωθείς, περιμένεις να κλέψεις ένα-δύο τέτοια, δηλαδή με τους μεσαίους. Για να κάνεις ένα βήμα παραπάνω από τους αντιπάλους και να σωθείς. Οπότε το ήθελαν αυτό το παιχνίδι, δεν τους ήρθε. Συνεχίζουμε, είναι ακόμη δεύτερη αγωνιστική. Τώρα Θεσσαλονίκη, χαμός με τον Άρη εννοείται. Χρήστο, το ξέρεις.
4: Ναι, εννοείται.
5: Το έχεις διαπιστώσει. Ενθουσιασμός, φοβερή εμφάνιση, φοβερός κόσμος. Η ομάδα ταρακουνήθηκε μετά την ήττα στην Καρδίτσα.
4: Αυτό είναι το κλειδί.
5: Πολύ, πολύ δυνατά, ναι, πολύ δυνατά. Φάνηκε αυτό και στον ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά και χθες.
4: Ήταν λίγο καρμπών, έτσι, τα παιχνίδια. Απλά ναι, σε αρκετά καλύτερη κατάσταση Μπούργος από την ΑΕΚ. Έβγαλε μια ψηλό αντίδραση, αλλά όχι να απειλήσει τον Άρη. Η ΑΕΚ,
5: ναι, ανεξήγητα τώρα. Εντάξει, δεν το έχω το ρεπορτάζ.
4: Κάβαμε με το Θάνο, δεν χρειάζεται.
5: Έχει απουσίες, ναι, έχει ζητήματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα ξέρεις, είμαστε στην πόλη της μεταστροφής, δηλαδή. Του σήμερα είσαι κούση νούμερο 1 και την άλλη μέρα κούση είσαι για να φύγεις.
4: Σωστό.
5: Και αυτό,
4: όχι στην πόλη, στη χώρα.
5: Στη χώρα, σωστά, στη χώρα. Και αυτό έγινε και στην περίπτωση του Άρη, γίνεται τώρα και στην περίπτωση του Ηρακλή με τον Λούκιτς, ο οποίος Λούκιτς ήταν ο Βόλτεμορ, ο μάγος, ο σοβαρός, ναι, ο καλός. Και τώρα μαζί τι γίνεται από χθες το βράδυ μετά την ήττα.
4: Από το συν 17 να χάσεις,
5: είναι λίγο. 17. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε. Εγώ δεν είμαι τόσο υπέρ αυτής της φιλοσοφίας που λένε ότι ο Κούσης κέρδισε το μάτς ή ο Κούσης έχασε, δηλαδή ο προπονητής, ή ο Κούσης έχασε το μάτς. Έτσι, κάποιοι παίζουν μέσα, ακολουθούν κάποιες εντολές, μια τακτική, ένα πλάνο, χάνουν ένα rebound, το λιγορούν σε μια φάση, πετάνε ένα τρίποντο από τη γωνία, ο Παπαδάκης είχε 0-3.
4: 0-3 και 5-27 έχει όλο το Περιστέρι, ναι, μέχρι να βάλει το τελευταίο.
5: 0-3 νομίζω και 1-4 δίποντα. Κανένα δίποντο,
4: 0-2.
5: Ναι, 0-2 δίποντα και ένα, το είδα από περιέργεια.
4: Ναι, ναι.
5: Και έβαλε στο τέλος το νικητήριο. Εντάξει, έτσι είναι ο αθλητισμός. Το τι γίνεται λοιπόν με τον Λούκιτς, νομίζω ότι δεν μπορεί να περιγραφεί, έτσι, να φύγει, να κάνει κτλ. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα επιχείρημα υπέρ τους. Το επιχείρημα λέει ότι ο Λούκιτς από τότε που κέρδισε τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το αλίστου μνήμης παιχνίδι, έτσι με την ανατροπή τη μεγάλη στο Ιβανόφιο,
4: ναι,
5: ο Ηρακλής από τότε έχει 1-12.
4: Σωστό, ναι.
5: Όχι 1-12, 1-11. 1-11. Η νίκη, το 1 είναι προχθές με την Σκοπιανή ομάδα, το, ναι, επεισοδιακό παιχνίδι με το Πανό, με την MZT. Οπότε σου λέει, ρε φίλε, εντάξει, σε αγαπάμε, σε σεβόμαστε, μας μάζεψες, είσαι όντως σοβαρός, είσαι καλός προπονητής, αλλά δεν κερδίζουμε. Και τον κατηγορούν, δεν πήρε time out κτλ. Τέλος πάντων, το λέω αυτό για να ενισχύσω το επιχείρημα της πόλης και εντάξει και της χώρας, αλλά εδώ τώρα που ζω εγώ, είναι τα πράγματα δηλαδή πραγματικά από τη μια μέρα στην άλλη. Οι ανατροπές, full της ανατροπής. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κέρδισε την δόξα Λευκάδας, αυτό που λέμε το κακό κλισέ, η επαγγελματική νίκη. Περιμένει τώρα να πάει στη Λιθουανία με την Λιετκαμπέλης. Περιμένουμε να δούμε και το Λιθουανό, το Μοτεγιούνας, θα το δούμε με τους συμπατριώτες του προφανώς. Και εδώ υπάρχει ένα καλό κλίμα, ένα κλίμα το οποίο βελτιώνεται από τα αποτελέσματα και όχι από τις εμφανίσεις. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τώρα και σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε, δεν είναι οι εμφανίσεις το ζητούμενο. Εντάξει, ο κόσμος τώρα εδώ σου λέει, έχουμε ομαδάρα, πρέπει να τους κερδίζουμε όλους με 20 πόντους.
4: Εντάξει, άμα λέμε και ο Καλάθης και ο Όσμαν, δεν είναι τόσο υπερηγητικός ο ΠΑΟΚ για λέγεται, έτσι.
5: Έτσι, έτσι. Να πετάμε την μπάλα λίγο, να κάνουμε 6-7 καρφώματα κτλ. Δεν είναι τόσο απλό το μπάσκετ, παίζουν και οι άλλοι. Και οι ομάδες έχουν και τα ζητήματά τους, πρέπει να κάνουν και συντήρηση, να παίξουν με τακτική, να κοιτάξουν και λίγο μπροστά. Οπότε είμαστε 2-3 χαρούμενοι στην πόλη και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι γεμάτη και με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
4: Εσύ είσαι την Τετάρτη.
5: Να δούμε πώς έχουμε και εξελίξει.
4: Στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τη μεγάλη Βίρτσμπουργκ που έχει βγάλει το μεγάλο Ντίρκ Νοβίτσκι.
5: Αυτός δεν παίζει. Ο Ντίρκ Νοβίτσκι.
4: Ναι, δεν παίζει αυτός βέβαια πια. Έτσι. Και εκεί λίγο έπαιξε μέχρι να πάει στο NBA τελικά.
5: Είναι άτυχος γιατί θα χάσει την ατμόσφαιρα του Ιβανοφίου.
4: Και τη Χάιδο. Σωστό.
5: Και τη Χάιδο, ναι.
4: Σωστό.
5: Είναι άτυχος.
4: Ο Άρης παίζει με την Τερτώνα να πούμε την Τετάρτη και ο Πάοκ, όπως είπες, παίζει την Τρίτη με την Λιετκαμπέλη. Λίγο στον Άρη θέλω να σταθούμε πάλι.
5: Με τορτώνα. Ναι, να ξεκινήσει το μάτσο μας, Χριστό.
4: Ναι, ναι, ένα λεπτάκι θα σε κρατήσω. Ένα λεπτάκι θα σε κρατήσω. Το περίμενες το ξέσπασμα του Μόργαν?
5: Ναι, το περίμενα.
4: Νομίζω ερχόταν, έτσι, ήταν ένας παίκτης.
5: Ναι, ερχόταν. Λίγο... Είναι παίκτης streak shooter, δηλαδή κάποια στιγμή θα τον έβρισκε το ρυθμό.
4: Ναι.
5: Και θα του έδινε ο Σπανούλης τα plays για να το βρει το ρυθμό. Γιατί ένα παίκτη, ας πούμε, που τον παίρνεις και τον έχεις ως go-to guy, να είναι δηλαδή ο παίκτης που θα του δώσεις τις μπάλες. Και αυτός τέλος πάντων, γιατί θες να είσαι γεμάτος με ποιότητα κτλ. Αλλά αυτός ήρθε, ας πούμε, από ομάδα Ευρωλίγκας για αυτό το λόγο. Αυτό πρέπει να το βάλεις κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Δεν του βγαίνει το ένα, δεν του βγαίνει το άλλο. Παιχνίδι εννοώ.
4: Ναι, ναι.
5: Πρέπει να τον βάλεις με κάποιο τρόπο, να τον στηρίξεις δηλαδή με λίγα λόγια. Άμα τον στηρίξεις και δεις ότι πάλι δεν, μετά...
4: Εντάξει, έχει τρομερό βάθος ο Άρης, τι συζητάμε. Δηλαδή τώρα σηκώνεις το 25 το Θανάση Αντετοκούμπο, ας πούμε, που σε άλλες ομάδες θα ήταν 25 λεπτά μίνιμουμ να παίζει.
5: Γιατί η περιφερειακή του.
4: Ναι, ναι, τώρα δεν συζητάμε.
5: Το Λιόπουλος, Μόργαν, Δημητρίεβιτς, Μήτρου Λόγκ,
4: Μοκόκα, είναι έξω και ο Γιώβιτς.
5: Ναι, Μοκόκα δηλαδή... έξω και ο Γιώβιτς. Εντάξει, άρα λες. Okay.
4: Εντάξει, είναι
5: πάει, πάει να γίνει κάτι καλό. Πάει να γίνει κάτι καλό. Τώρα, το Μόργαν τώρα εντάξει. Κρίθηκε αυστηρά στην αρχή γιατί ακριβώς ήρθε με προσδοκίες.
4: Ναι, ναι.
5: Αυτό δημιούργησε, ας πούμε, έτσι μια εσωστρέφεια, ένα μουρμουριτό. Αλλά ξέρεις ότι αυτοί οι παίκτες καμιά φορά μπορούν να σου πάρουν, ας πούμε, τρία παιχνίδια,
4: ναι, ναι,
5: και σε άλλα δύο να είναι ανύπαρκτοι, ας πούμε, να μην μπαίνει.
4: Και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν έχεις τόσους καλούς παίκτες, δεν γίνεται όλοι να βάζουν 20 και 15. Δηλαδή, αλλιώς θα φτάνει το σκορ 180 πόντους. Ναι, δεν γίνεται. Ναι,
5: και σε κάθε μάτι. Στο προηγούμενο νομίζω είχε. Ένα στα 8, κάτι τέτοιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, τώρα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τον βοήθησε και το παιχνίδι, τον βοήθησε και η ομάδα.
4: Στοχεύσαν εκεί και στα τεσσάρια της ΑΕΚ που απουσίαζαν με Ρόμπινσον, με Λιντέλ κτλ. Και έγινε πάρτι για τον Άρη.
5: Pop-up και τέτοια που λέτε εσύ και ο Τσίμπος.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραιότατα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να απολαύσεις ντέρμπι γυναικών. Τι εκτιμάς?
5: Να περιγράψω το μεγάλο ντέρμπι. Σφιχτός άσος.
4: Σφιχτός άσος, ωραία, ωραία.
5: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστούμε, Κωστή, να σε καλά, φιλέ.
5: Έγινε, γεια σας.
4: Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση. Λοιπόν, ακούσαμε και Κώστα Κούση από Θεσσαλονίκη, για να έχουμε έτσι και μια γεύση για το τι κλίμα υπάρχει στην πόλη, η οποία έτσι ζει στην τρέλα του μπάσκετ τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, αυτά και από τον Κωστή. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πλέον στην τηλεόραση του Sky το The Voice of Greece Powered by Telecom, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός που έχει κερδίσει την αγάπη εκατομμυρίων τηλεθεατών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έχει επιστρέψει πλέον για 12η σεζόν στον Sky. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθείτε. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Και φυσικά έχουμε και το τότε και τώρα που επιστρέφει
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο δικός μας εδώ, και η Έλληνα Χαραλαμπούδη, φοβερό δίδυμο, επιστρέφουν στο Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 10.30, από αύριο δηλαδή. Και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο σας δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης ή Σπύρος και ως Σούλα ή Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθονο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κομικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές. Επίσης, αύριο να πούμε ότι έχουμε και άλλη μια πρεμιέρα. Έτσι, έχουμε το All In. Το All In είναι το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σόου και κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στις 11:15. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σόου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα. Ο special guest είναι και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Και εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Οπότε συντονιστείτε, έχει ωραία πραγματάκια και αθλητικά και μη αθλητικά για να παρακολουθείτε όλη την σεζόν. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για να δούμε, λέει, τον Ολυμπιακό στη μία θα πρέπει να πληρώσουμε συνδρομή. Όχι, φίλε μου, κανονικά μπαίνεις στο sportfmtv.gr, sportfmtv.gr. Αν έχεις browser στην τηλεόραση, ιδάλλως το ανοίγεις ένα tablet ή σε ένα κινητό, μπορείς να κάνεις αντικατοπτρισμό της οθόνης σου στην τηλεόραση για να το βλέπεις και σε πιο μεγάλο αν θέλεις και το παρακολουθείς από εκεί δωρεάν, έτσι. Ελεύθερο είναι το Sport FM TV αυτή τη στιγμή και για ένα διάστημα μπορείτε να το απολαμβάνετε στις οθόνες σας, έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, κοίτα τι λέει τώρα. Αν δεν βάζατε, λέει, τόσες διαφημίσεις, θα προλαβαίνατε όλα τα ρεπορτάζ. Καταρχάς, θα προλαβαίνουμε όλα τα ρεπορτάζ, δεν νομίζω να έχετε παράπονο, έτσι. Τα κάνουμε λίγο συμπυκνωμένα. Αλλά ρε φίλε, άμα δεν γίνουν διαφημίσεις, πώς θα συντηρηθεί το ραδιόφωνο. Έχουμε τόσους συνεργάτες, απεσταλμένους, αποστολές. Χαμός. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Δεν έχουμε ούτε κρατικές επιδοτήσεις, ούτε τίποτα τέτοια από πίσω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι ένα σταθμός ο οποίος, όπως όλα τα κανάλια του κόσμου, χρειάζεται την ερώτηση. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, ο Σπανούλης μοιάζει στο παιχνίδι του Ζότς και Μπαρτζόκα και ο Τρικέρι Σαταμάν, λέει. Αν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ για τον Τρικέρι. Σίγουρα ο Σπανούλης έχει πάρει πράγματα από τον, και από τον Ομπράντοβιτς και από τον Μπαρτζόκα που έχει συνεργαστεί μαζί τους. Έχουν αρκετά κοινά σημεία. Δηλαδή, οι αποστάσεις που θέλουν, η πίεση στην άμυνα είναι αρκετά κοινά στοιχεία. Και δεν, ο Αταμάν ήταν λίγο πιο χήμα, ρε παιδάκι μου, πιο πολύ της ατομικής πρωτοβουλίας, της ελευθερίας έκφρασης του παίχτη στο γήπεδο. Ο Σπανούλης και ο Τριγκέρι είναι αρκετά περισσότερο του ομαδικού πνεύματος. Έτσι, οπότε δεν συμφωνώ με την άποψη που λες για τον Τριγκέρι τουλάχιστον. Λοιπόν, για την εφαρμογή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, φίλε μου, δεν έχω ενημέρωση. Θα ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη αργότερα. Για το Μοκόκα, λέει, πρέπει να πάρει τα πάνω το Μοκόκα. Λέει, δύο μήνες ήταν εκτός και θα γίνει, λέει, ήδη στην άμυνα δαγκώνει. Καλά, ο Μοκόκα, φίλε μου, μην περιμένεις να βάζει κοσάρες. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Ούτε στην Μπουρκ το έκανε. Ο Μοκόκα είναι για να φέρνει ισορροπία στην περιφερειακή άμυνα. Δηλαδή, εκεί που έχεις μια δυναμία με τον Δημητρίεβιτς, με τον Τολιόπουλο, με τον Μόργαν που δεν είναι πολύ καλή αμυντική, θα έχεις το Μοκόκα, ο οποίος είναι σκυλί που δαγκώνει στο 1-2-3 μαρκάρι όλες τις θέσεις. Θα έχει τον Γιώβιτς που έχει το μέγεθος και ο Μητρουλόγκ κάνει καλή δουλειά. Χθες έκανε πολύ καλή δουλειά ο Μητρουλόγκ πάνω στον Μπάρτλεϊ. Που δεν είναι το φόρτι του η άμυνα, αλλά χθες ήταν πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Οπότε και εκεί κάπως θα το εξισορροπήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος του. Μην περιμένεις δηλαδή 20 άρες. Είναι άλλοι για να βάζουν τις 20 άρες στον Άρη. Λοιπόν. Τι μπορεί να κάνει ο security σε ένα γεμάτο γήπεδο, λέει, θα διακινδυνεύσει κανείς να πάει να πει κάτι σε κάποιον οπαδό. Εντάξει, παιδιά, προφανώς δεν είπαμε να πάρουν τον νόμο πάνω τους οι security, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το ξαναλέω, δεν τζουβαλιάζω. Οι περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, η συντηρητική πλειονότητα που πήγανε, το σεβάστηκαν το πράγμα. Και μάλιστα είδα και σχόλια, και καλά σχόλια από φίλους του Ολυμπιακού, κανονικούς ανθρώπους δηλαδή, όχι τίποτα κάφρους, που λέγανε τι ωραίο γήπεδο είναι. Και μπράβο στην ΑΕΚ που το χρηματοδότησε μόνη της, γιατί δεν πήρε ευρώ από το κράτος για να το φτιάξει από το χρέπι που το είχε παραλάβει. Και εκτιμούν ότι έγινε και αυτή η παραχώρηση και λέγανε και ευχαριστώ. Και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι αρχίσαν να τραγουδάνε νοικιάστηκε. Οκ, okay, αυτό ας πούμε το παραβλέπουμε. Να γράφουν για νεκρούς, να γράφουν για 1000 στις τουαλέτες. Γιατί είναι τόσο μάγκες που πάνε και τα κάνουν εκεί που δεν υπάρχουν κάμερες, έτσι. Ας τα κάνουν σε κανένα χώρο που υπάρχουν κάμερες, μετά να πάνε να τα πούνε με τη δικαιοσύνη. Τέλος πάντων. Αυτά δυστυχώς τα βλέπουμε από όλους σχεδόν, από όλους. Ξαναλέω, δεν θέλω να τσουβαλιάζω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή τιμωρία, μόνο έτσι θα στρώσουμε. Έτσι. Καλές και ανακοινώσεις που έβγαλε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και οποιοδήποτε τέλος πάντων. Κάνει αυτό το πράγμα. Το τζιμπάς, τον μπάς. Ο επόμενος θα το σκεφτεί 3 και 4 φορές και τελικά δεν θα το κάνει. Αν ο άλλος τιμωρηθεί με το να αποκαταστήσει τις ζημιές, να απαγορευτεί είσοδο στο γήπεδο, να φάει και καμιά φυλακή που λέει ο λόγος. Έτσι, όχι ισόβια, έτσι. Λίγο για προγνώση και συμμόρφωση που λέμε. Έτσι λειτουργούν τα οργανωμένα κράτη. Έτσι γίνεται η δουλειά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά και από εδώ. Λοιπόν. Λέει ο φίλος, κανένας αεξής δεν θα γράφει για ένα κρόσο. Εντάξει, παιδιά, οι κάφροι υπάρχουν παντού, δεν θέλω να το τσουβαλιάζω. Είναι, δεν θέλω να το κάνω αυτό και δεν βγάζει και πουθενά. Προφανώς και είναι εμετικό αυτό το πράγμα, να μιλάμε για τους νεκρούς. Και όλες οι ομάδες έχουν νεκρούς και πρέπει οι ίδιοι πρώτοι οπαδοί να το σέβονται, γιατί όλοι δυστυχώς έχουν θρηνήσει θανάτους στα γήπεδα, στο δρόμο για τα γήπεδα, επιστρέφοντας από τα γήπεδα, όλα αυτά τα πράγματα τα άσχημα. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, έτσι. Τον έχουμε δει. Ωραία. Πάμε καρφί κατευθείαν τότε στο φίλο μου τον Νίκο τον Αθανασίου, ο οποίος ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, με το μεγάλο ερωτηματικό, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή. Πριν τον καλησπερίσω, να πω, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Προμηθέα ο Γιώργος Βόβορας. Έτσι, μετά από τις δύο αγωνιστικές τις οποίες ο Προμηθέας γνώρισε την ΙΤΑ, αποχωρεί από τον πάγκο του Προμηθέα, ο οποίος να δούμε ποιον θα επιλέξει για αντικαταστάτη. Έλα φίλε Νικόλα, τι κάνεις φίλε?
7: Καλημέρα φίλε μου, τι κάνεις, καλά?
6: Καλά είμαστε, εσείς πώς είστε?
7: Επιτέλους αποδόθηκε δημοσιογραφική δικαιοσύνη.
6: Για ποιο πράγμα λες?
7: Να σε ακούμε σε περισσότερες μεταδόσεις.
6: Α, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
7: Κρίμα που πρέπει να γίνονται όλα αυτά για να μπορούν οι καλύτεροι να έχουν πρόσβαση εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι, μπορείς ελεύθερα να κοκκινήσεις, να πάρεις όποιο χρώμα θέλεις. Πάμε παρακάτω.
6: Ευτυχώς δεν έχουμε κάμερες εδώ.
7: Λοιπόν, πάμε
6: καλά,
7: παρακάτω.
6: Το εκτιμώ. Να σε
7: τίποτα, καλά. Αδελφέ μου, εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, ντέρμπι, επιτέλους επιστροφή στη δράση. Εντάξει, επιστρέψαμε χθες με το παιχνίδι της ΑΕΚ και με του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο, αλλά το κυρίως γεύμα είναι αυτό στο Φάλιρο σε 9 η ώρα. Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για τη νίκη και μόνο. Εάν κρίνω και αξιολογήσω τα λεγόμενα του Τζέικοπ Νίστρουπ, δεν μου προκαλεί καμία απολύτως έκπληξη ο τρόπος με τον οποίο έχει στο μυαλό του, σύμφωνα με τη συνέντευξη που έδωσε πριν από το παιχνίδι, την καθιερωμένη στον τηλεοπτικό πάροχο, για να μιλήσει εν ώψη του απόψινου ντέρμπι. Ξεκαθάρισε ότι εμείς με τη γνωστή μας αγωνιστική ταυτότητα, με τη γνωστή μας φιλοσοφία, θα μπούμε για να πάρουμε το παιχνίδι και δεν έχουμε τίποτα διαφορετικό στο μυαλό μας. Είναι ένας προπονητής που, όλοι οι προπονητές κάποιες μικρές τροποποιήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι και πάνω στον αντίπαλο μπορεί να κάνουν, αλλά την κεντρική του ιδέα, την αγωνιστική του φιλοσοφία, το μοντέλο του παιχνιδιού του δεν το αλλάζει, δεν θα το αλλάξει ούτε και απόψε. Τώρα, σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού είναι ο Ολυμπιακός τόσο ανώτερος και τόσο καλύτερος και σε κλείσει στο αμυντικό σου τρίτο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, έχει συμβεί και άλλες φορές και σε πολύ καλύτερες ομάδες και σε πολύ πιο έτοιμες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι το πώς εσύ έχεις στο μυαλό σου να κερδίσεις ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
6: Αυτό είναι σήμερα η παγίδα. Δηλαδή, είναι από τη μία η απραξία, γιατί τρεις εβδομάδες δεν έχουμε ξαναζήσει. Αν θυμάσαι, μόνο τη χρονιά εκείνη που είχε γίνει η διακοπή για το Μουντιάλ, που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή μέσα στη σεζόν.
7: Σωστό.
6: Και ένα αυτό. Και δεύτερο, γιατί Ολυμπιακό είναι προετοιμασμένο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, με το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, ήξερες τι να περιμένεις. Στις πρώτες εβδομάδες του Ιμανόλ, ήξερες λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Τώρα, στις τρεις εβδομάδες που μεσολάβησαν, θα έχει αλλάξει αρκετά το προφίλ του Ολυμπιακού, η φιλοσοφία του. Γι' αυτό είναι λίγο περίεργο για τον Παναθηναϊκό, που ήταν πριν διακοπή σε τρομερή φόρμα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
7: Για όλους μας είναι περίεργο το απόψινο παιχνίδι για να το φωτογραφίσουμε και να το φανταστούμε κατά κάποιον τρόπο, γιατί είναι αυτό που είπες πολύ σωστά. Τρεις εβδομάδες διακοπή. Δύο προπονητές που ένας δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τον άλλον. Δύο προπονητές που παίζουν το πρώτο τους μεγάλο ντέρμπι στην Ελλάδα.
6: Σωστό, ναι.
7: Αρκετοί ποδοσφαιριστές που σήμερα θα πάρουν το βάτσμα του πυρός, ειδικά παίκτες του Ολυμπιακού, πολύ περισσότεροι από εκείνοι του Παναθηναϊκού. Αλλά η ζωή η ίδια μας έχει διδάξει του ποδοσφαίρου ότι αυτά τα παιχνίδια είναι και μάτς που ένας από όλους αυτούς που διαθέτουν τεράστια ατομική ποιότητα μπορεί να κάνει μία ενέργεια και να το αλλάξει τη μορφή, την εικόνα, να το κρίνει στο φινάλε, να οδηγήσει σε μία εντελώς διαφορετική κατάσταση και σενάριο από αυτό εμείς που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε έχει και αυτό έτσι τη γλύκα του, αυτό το μυστήριο. Εάν, λέω εγώ τώρα έτσι, να κάνω μια υπόθεση εργασίας, ο Νίστρουπ είπε ότι θα κάνει αυτό το οποίο κάνει στον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Εάν και ο Ιμανόλ παρουσιάσει τον Ολυμπιακό με την κεντρική του ιδέα, που είναι μια ιδέα κυριαρχικού ποδοσφαίρου με πίεση ψηλά, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με αρκετά ρίσκα στην ανάπτυξη, με πολλούς παίχτες στην επίθεση, πιστεύω θα δούμε σίγουρα ένα ανοιχτό παιχνίδι. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού κρίνει, γιατί στα δικά μου τα μάτια το πρέπει που έχει το απόψινό Ολυμπιακός σίγουρα στο να μην χάσει και φυσικά στο να πάρει το μάτι είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι παιδιά 5 πόντους πίσω. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει στους 8 πόντους και να πάρει τεράστια όθηση εν ώψη της συνέχειας. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει απόψε, πέρα από την εσωστρέφεια, την κρίνια και όλα αυτά που δημιουργούνται στις ελληνικές ομάδες έπειτα από μια ήττα σε ένα ντέρμπι, μένεις και αρκετά πίσω. Έτσι.
4: Ναι, ναι, είναι πλήρως αυτό έτσι. Πλέον είναι,
7: πριν 8 την έκταση,
4: είναι νωρίς, αλλά.
7: Μαζεύεται, μπράβο, ναι. Μαζεύεται, αλλά σου κάνει τη ζωή πολύ πιο, πολύ πιο δύσκολη. Η ευχάριστη έκπληξη ήρθε χθες από την ανακοίνωση της αποστολής ναι. Τον Λιβάη Γκαρσία να επιστρέφει σε αυτήν.
4: Σ' άκουγα στον αέρα εκείνη την ώρα την έκπληξή σου. Που έλεγε να το τσεκάρω να δω πώς έγινε κανένα λάθος.
7: Ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό το οποίο προκύπτει από το πράσινο στρατόπεδο είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία ανταποκρίθηκε 100% στις θεραπείες, ότι προπονήθηκε χθες και είναι στην αποστολή. Τώρα το αν θα τον χρησιμοποιήσει ή όχι ο Νίστρουπ θα το μάθουμε το
4: και
7: βράδυ.
4: Και πόσο, βέβαια, προφανώς.
7: Ναι, ωραίο είναι να υπάρχει έτσι ακόμα μια έκπληξη, ένα μυστήριο, όπως μυστήριο είναι και η ενδεκάδα του Ολυμπιακού που άκουγα χθες τον Κώστα Νικολακόπουλο. Τώρα για την ενδεκάδα του Τριφυλιού. Στην άμυνα θεωρώ δεδομένο ότι θα δούμε τους γνωστούς πέντε, δηλαδή τον Ινάκη Πένια κάτω από το τέρμα, τον Κυριακόπουλο στη θέση του αριστερού μπακ, τον Καλάβριο δεξιά, τον Τεφέ με τον Βαντρόγγελεν στο κέντρο τον Μετόπιστεν, τον Καμαρά με τον Κάγκουα στο κέντρο του γηπέδου, έχοντας μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο τον Ουνάη, αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον Ταμπόρδα και στην κορφή της επίθεσης τον Ανδρέα Τετέι. Έχει δοκιμάσει πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, αρκετά. Δεν μπορώ ούτε να γνωρίζω ούτε και να φάμε τώρα όλο το χρόνο μας να πω όλες τις δοκιμές, τις οποίες ξαναλέω δεν τις γνωρίζω κιόλας.
4: Ναι.
7: Το μόνο που μπορώ να πω είναι, παιδί μου, ξέρεις αυτό που κάνουμε την κουβέντα πάντα σε μια δεκαετία, ότι ποιος άλλος θα μπορούσε να διεκδικήσει μια θέση στο αρχικό σχήμα.
4: Ο Ντέζερς λογικά θα μου πεις.
7: Ο Ντέζερς είναι μια απάντηση, ο Λουζά είναι μια δεύτερη απάντηση και ο Γιάνκοβιτς είναι μια τρίτη απάντηση. Τώρα σε ποια διάταξη, σε ποια θέση, με τι τροποποίησεις. Οκ, ξαναλέω, δεν. Ναι. 8 ώρες έχουν, 7 ώρες έχουν μείνει για τις ενδεκάδες. Θα τα μάθουμε όλα όταν έρθει η ώρα εκείνη. Αλλά ξαναλέω, φαβορή είναι η 11 που.
4: Ναι, ναι. Κοίτα, που και ο 4 να παίξει, εγώ δεν, από την αρχή δηλαδή, δεν βλέπω πώς μπορεί να μείνει έξω ο Τετέι που του πάνε πολύ τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή,
7: να πάει δεξιά ο Τετέι.
4: Ναι, ναι. Να κρατάει μπάλα, να βγάζει την κόντρα, ξέρεις, να απασχολεί αμυντικούς.
7: Δηλαδή, για παράδειγμα, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Αν εγώ πω, ας πούμε, ότι. Πω μια δεκάδα με τον Ντέζερς, μετά θα πρέπει να αλλάξω και να πω Ντέζερς στην κορυφή δεξιά ο Τετέι. Μετά αν πω το άλλο παράδειγμα με τον Γιάνκοβιτς, ξέρεις, θα φάμε 7 από 8, είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ λέω ότι βάσει όσων έχει στο μυαλό του μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, είναι όμως ανοιχτό. Να πω ότι ο παρέτη του Παναθηναϊκού έχουν δώσει κάλεσμα απόψε το απόγευμα στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει καταλήξει η αποστολή του Παναθηναϊκού για να αποθεώσουν τους παίκτες του Τζέικοπ Νίστρουπ.
4: Να τους το πάρουν ψυχολογικά που λένε.
7: Να τους το πάρουν ψυχολογικά και να τους οδηγήσουν μέχρι εκεί που θα επιτρέψουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Το Crowley Plaza είναι το, το ξενοδοχείο. Οπότε όποιος θέλει, εντάξει, 9 η ώρα είναι το μάτς, κάτι στις 7.30 πρέπει να είναι εκεί η αποστολή του Παναθηναϊκού, χοντρικά τώρα μιλάω. Α, τις 6 ώρα νομίζω είναι μια καλή ώρα. Δεν έχω δει την ακριβή ώρα που λένε και, και οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τη συγκέντρωση, αλλά νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Θα έχει αρκετό κόσμο, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο το θέλει πολύ ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είναι και ένα ντέρμπι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει πρωτοπόρος. Δεν είναι πολλές οι φορές αυτές τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη προσδοκία και διάθεση για αυτό το παιχνίδι. Διαιτητής είναι ο Ισπανός Ερνάντεθ, okay, δεν τον έχουμε ξαναδεί στα μέρη μας, είναι ένας ρέφερι.
4: Ελίτ, ολύπυρος, πολλά ντέρμπι, πολλά κλάσικο.
7: Μπράβο, το ευχόμαστε όπως μάθαμε το όνομά του, έτσι και να,
4: μην
7: το
4: ασχοληθούμε καθόλου.
7: Ξεχάσουμε και να μην ασχοληθούμε καθόλου με αυτό το ντέρμπι για τους λάθος λόγους, να έχουμε μόνο αύριο να μιλάμε για ποδόσφαιρο και για πρωταγωνιστές. Αυτά.
4: Ωραία.
7: Αυτά δεν ξέρω αν έχει έρθει κανένα μήνυμα, θες εσύ να με ρωτήσεις κάτι.
4: Νομίζω τα καλύψαμε από ό,τι βλέπω από τους φίλους εδώ που ρωτούν. Εντάξει, κάποιοι λένε τη γνώμη τους ότι ας πούμε, θα έβαζαν ας πούμε, το Ντετέι και όχι τον Ουνάιλ, ένας φίλος για περισσότερη ένταση. Εντάξει, αλλά είναι τέτοια κλάση του Ουνάι που νομίζω και η φόρμα του που δεν νομίζω ότι μπορεί να τον αφήσει έξω σε τέτοιο μάτς. Δηλαδή,
7: δεν
4: έδωσε τόσα λεφτά για να.
7: Ναι, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα.
4: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
7: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δόξα τω Θεώ. Μπορούν να συνεπάρξουν. Δηλαδή,
4: καλά,
7: ο Ναή να βάλει δεξιά τον Τετέι στην κορυφή τον Ντέζερ. Θα μπορούσε για παράδειγμα να, δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, μια σκέψη μου λέει να έβαζε έναν χαφ ακόμα, δηλαδή να είχε τον Λουζά, τον Καμαρά και τον Γκάγκουα και να βλέπαμε δεξιά τον Ουναή.
4: Ναι, σε αντί okay. 4-3-3 ας πούμε περισσότερο.
7: Ναι, okay. Δόξα τω Θεώ, το ρόστερ του Παναθηναϊκού φέτος είναι τόσο πλούσιο και έχει λύσει σε όλες τις θέσεις, οπότε ο προπονητής νομίζω έχει ένα πάρα πολύ
4: και ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι οι προπονητές πάντα κοιτάζουν τι μπορούν να φέρουν πίσω από τον πάγκο για να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Δηλαδή πολύ είναι πολύ σημαντική η αναπληρωματική που μπορεί να είναι κάλλιστα και βασική σε τέτοιες ομάδες. Δηλαδή πολύ έχουν τέτοια αρρώστερη ομάδες πλέον που... Τι είναι, ο Λουζά μπορεί να θεωρηθεί αναπληρωματικός, ας πούμε, ή ο Γιάγκωσης που έχει κάνει όρια με την Κροατία τη μικρή.
7: Ξέρεις τι γίνεται, Χρήστο. Εμείς όταν κάνουμε μια κουβέντα για την ενδεκάδα ή όταν καθόμαστε με ένα τραπέζι να φάμε, να πιούμε ή να συζητήσουμε στο τηλέφωνο με τους φίλους μας, λέμε πάντα, μα αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα, ναι. Ή η άλλη είναι η καλύτερη ενδεκάδα. Για να πάρει ένας προπονητής σε οποιοδήποτε παιχνίδι την απόφαση για το αρχικό του σχήμα, έχει πολύ πράγμα μέσα της αυτή η απόφαση και από τον αντίπαλο.
4: Βέβαια.
7: Έτσι. Και από πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε. Από αιματολογικές εξετάσεις μέχρι από πέντε ενέργειες στην προπόνηση,
4: ναι,
7: σου λέω.
4: Ναι, ναι,
7: είναι μια πολύ πολύπλοκη και πολύ δύσκολη απόφαση. Άλλο που εμείς, okay, στο μυαλό μας τώρα για να κοβεντιάζουμε, την έχουμε κάνει πάρα πολύ εύκολη.
4: Αυτά, φίλε μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
4: Να σε καλά, Ακούσαμε Νίκο Αθανασίου. Να πούμε ότι μπορείτε να δείτε τώρα αυτή την ώρα στο Sky, στο Μόνο Μπάλα, στην εκπομπή. Έχει μια συνέντευξη αποκλειστική του Νίκο Κάκη στο Kings Kangua που μιλάει για τον Derby. Θα την δείτε και σε λίγο και στο site του sportfm.gr. Εμείς θα πάμε σε ένα break, έτσι. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον μεγάλο Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής που θα έχουμε φυσικά και Ολυμπιακό. Θα κάνουμε και σύνδεση και με τη Σανέλα Αρένα που αρχίζει σε πολύ πολύ λίγο πλέον το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Οπότε μείνετε εδώ για να τα ακούσετε όλα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καρισκάκης δεσπόζει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής Στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 9, τηλεοπτικά από Μαντζέντα Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά του Deals, Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Μαντζέντα Sport 1 League αντίστοιχα. Και στις 7 Άρης Βόλος Ελαμπέτ από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Wings Sport FM. Δίδυμο στον άξονα τη μεσαία γραμμή Φρόιλερ και Έσε και τον Μάριο στην κορυφή τη επίθεση σκέψη του Ιμανουέλ Λουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού συνταλλιού με τον Παναθηναϊκό. Πυρόλα και Ρέτσο στο κέντρο τη άμυνα με του Σάλιακα και Μπρούνα βρίσκονται στα δύο άκρα. Κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Του Σταμπόρδα Αντίνο στα κράτη επίθεση και τον Ουναή πίσω από τον προθυμένο Τετέι περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία των Καμαρά και Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γιώργιος Καρεσκάκης με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ του διοκτήτη της ΠΑΕ-Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοταγής. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την νίκη αλλά και την εμφάνιση επί του Όφη στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Συμπλήρωσαν κάρτες Ρότα και Μάγερ και θα χάσουν το ένα από τα δύο από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια. Στροφή στα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολης να μην υπολογίζει τον 300, ενώ ο Βάργα θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό Ρόδου και κλεισμένων των θυρών στη Σανέλ Αρένα στην αμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν GBL. Τζάμπολα αυτή την ώρα τηλεοπτικά από Sport FM TV 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό μάτς με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότητα θα κάνει τον ντεμπούτο του Ομπάντζα. Τους Καντεβέρε Κουαμέ προορίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου για την επίθεση του Άρη στο μας με τον Βόλο Ελαμπέτ στο Κλάνδες Βικελίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Μπρούμα, ενώ προβάδισμα για το δεξιάκρο της άμυνας έχει ο Πετρής. Νοκάουτ για τους κίτρινους Ιμανού Γκαρθία και Γιαννιωτάς. 5 αναμετρήσεις θα εξαχθούν για την έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Σέντρα αυτή την ώρα στο Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Μαρκό ΑΕΛ Νόβιμπετ με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. 15 λεπτά αργότερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β'. Ενημέρωση όλων από τον Big Wings Sport FM. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A στη 1:30 Como Roma, στις 4 Lazio Monza, Lecce Bologna, στις 7 Sassuolo Milan και στις 14 Cagliari Juventus. Για την 8η στροφή στη La Liga παίζουν Έλτσε Θέλτα στις 3, Σοσιεδάδ Λα Κορούνια στις 5 και 4, Μπέτσο Σασούνα στις 7:30 και Σαντατέρ Βαλένθια στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από Μαντζέντα TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Γκλάντμπαχ στις 4:30 και Φράιμπουργκ Σάλκε στις 6:30 πέφτει αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Ζομπολής.
1: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. σαλάτα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Wingspan 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής η μπάσκετ, που σήμερα είναι ο μπάσκετος Χρήστος Ρομπόλης μαζί σας, γιατί ο Παναγιώτης Κεφαλάς κάνει το έργο του εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με τον Κολοσσό στη Σανέλ Αρένα. Μαζί με Νίκο Ζέρβα στην περιγραφή και Δημήτρη Παπαδήμα στον άτερο πάγκο αυτών των ροδιτών. Οπότε εμείς θα συνδεθούμε σε πολύ πολύ λίγο με το γήπεδο για να μιλήσουμε με τον Θάνο Κώστα που είναι εκεί και βλέπει την αναμέτρηση. Να σας πούμε ότι είναι το σκορ 16-12 αυτή τη στιγμή, μετά το πρώτο πεντάλεπτο που έχει συμπληρωθεί και κάτι. Και κλεισμένο το θύρο, θυμίζουμε το παιχνίδι. Έξω είναι για τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ και ο Ward, με απόφαση προπονητή προφανώς. Τραυματίας είναι, θυμίζω, ο Πλώτας. Τιμωρημένος είναι ο Ταρικ Τζόνς, έξω ο Τζόζεφ, έξω ο Ντάνστον. Αυτές είναι οι απουσίες για τον Ολυμπιακό στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που έχει αρχίσει με πολύ καλά ποσοστά ευστοχία, σε κατέρωθεν, θα λέγαμε. Είχαν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες με 3 στα 3 τρίποντα. Τώρα έχει 4 στα 6 ο Κολοσσός και 3 στα 3 ο Ολυμπιακός. Και το σκορ είναι στο 18-12 με τις βολές του Βεζένκοφ. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Θάνο Κώστα. Εδώ ο Ταμπάκος κάνει τα τηλεφωνήματα του, κάνει τα κόλπα του. Και θα τον έχουμε μαζί μας για να μας δώσει έτσι τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ψυχρή η αναμέτρηση, τώρα καταλαβαίνετε. Μακάρι να μην έχουμε ξανά κυκλισμένο το θηρό παιχνίδια. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια διαφορετικού τύπου τιμωρία για τις ομάδες, γιατί πλέον είναι τόσο καλό το θέμα που είναι αμαρτία ο κόσμος να μην μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε στο Θάνο Κώστα, πάμε στη Σανέλ Αρένα να δούμε πώς άρχισε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Γεια σου Θάνο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλά. Από την κεκλεισμένη των θυρών Σανέλ Αρένα βρισκόμαστε 3:58 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 18-14. Ο Άψον τώρα μείωσε ακόμη περισσότερο για τον Κολοσσό Ρόδου. Ήταν το πρώτο δίποντο της ομάδας του Άρλικου Γιάννη στο παιχνίδι, καθώς είχε κινήσει μόνο με εύστοχα τρίποντα. Απ' την άλλη, το Ρεάλ Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει αυτός πολύ καλά επιθετικά, με πολύ καλά ποσοστά. Πρώτο σκόρ είναι ο Σάσα Μεζέκοφ με 8 πόντους, ενώ από 5 πόντους έχουν οι Νετζίπογλου και Φουρνιέ. Μόλις 3 είναι οι σκόρες για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή είναι στη γραμμή των βολών ο Όμηρος Νετζίπογλου, προκειμένου να εκτελέσει ένα ζευγάρι βολών από το φάουλ που κέρδισε. Την ώρα πέρασε στο παρκέ ο Χριστίδης αντί του Ντεβόντε Άψον. Να πούμε πως αρκετές είναι απουσίες για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, καθώς εκτός αποστολής έχουν μείνει αρκετοί παίκτες, όπως είναι ο Ward, ο Ντόρσεϊ, επίσης εκτός είναι Ντάνστον, Τζόσεφ, καθώς δεν έχουν δηλωθεί, ενώ επίσης εκτός παραμένει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω τιμωρίας. Θα βάλει τις βολές ο Όμηρος Νετζίπογλου, θα κάνει το 20-14, στο συν 6 η ομάδα του Ολυμπιακού, με το Ζωέ Καράμπολο τώρα στην επαναφορά. Θα δίνει στον CJ Χάρη στον επιτηρείο Πουρνιέ. Θα πάρει το screen, ο Κρούζερ θα βυθιστεί στη ρακέτα. Με ένα floater θα ευστοχίσει και θα κάνει το 20-16. Αρχίζει να ρολάρει καλύτερα η επίθεση του Κολοσσού και μέσα από την ρακέτα. Μίλος Μακιντάιρ στην άλλη πλευρά, Νετζίπογλου. Μαρκάρεται από τον Χάρη σε Μιλουτίνο με την μπάλα. Θα πάει μέχρι μέσα με αντίπολο τον Κούζερ, θα πασάρει έξω στον Νετζίπογλου, θα εκτελέσει ο Νετζίπογλου, η μπάλα θα μπει και θα βγει, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα τρέξει τώρα ο Κολοσσός με τον Τσιακμά στην αντεπίθεση. Πάσα στο Χριστίδη στη ρακέτα, εκεί που είναι ο Μιλουτίνοφ. Αποτελεί, εκτελέσει ο Νετζίπογλου, η μπάλα θα μπει και θα βγει, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα τρέξει τώρα ο Κολοσσός με τον Τσιακμά στην αντεπίθεση. Πάσα στο Χριστίδη στη ρακέτα.

0: παράλληλα και τους 10 πόντους και δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό 22-19, 2 και 15 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Ωραία, Θάνο, ευχαριστούμε. Θα ξανάρθουμε σε λίγο σε σένα. Ακούσαμε και μια πρώτη γεύση για το τι γίνεται στην Σαν Αρένα στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Βομβαρδισμός με τρίποντα εκεί πέρα, χαμός γίνεται. 3 Ολυμπιακός, 5 Κολοσσός, 20-19 το σκορ στα 2,5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 22-19 τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break που θέλει ο φίλος μου ο Νέαρχος για να γυρίσουμε μετά με Κώστα Νικολακόπουλο και θα ξαναπάμε φυσικά και στη Σαν Αρένα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Βίγουνι Σπορ FM 4,6. Το παιχνίδι σαν Ελ Αρένα είναι λίγο πριν το τέλος. Τώρα, οριακά, στο τελείωμα του αγώνα του δεκαλέπτου είναι στο 27-22. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος. Ένας φίλος εδώ ρωτάει πώς παίζει λέει ο Προμηθέας στο πρωτάθλημα, παρότι είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό συμμετοχής. Έχει ληφθεί μια απόφαση, η οποία δεν επιτρέπει να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων και των εφέσεων που έχουν κατατεθεί για αυτό το ζήτημα. Έτσι, οπότε οποιαδήποτε ποινή, η πιθανότερη από ό,τι λέγεται είναι ίσως μια αφαίρεση βαθμών, θα επιβληθεί σύντομα, αλλά μέχρι τότε ο Προμηθέας αγωνίζεται κανονικά, έτσι, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος επιστρέφει σήμερα μετά από τρεις εβδομάδες απραξίας, όπως όλες οι ομάδες στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενος τον Παναθηναϊκό σε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακόμα περισσότερο θα έλεγα για τον Ολυμπιακό σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Ελά, Χρήστο, καλά, καλά. Ένα το πρώτο ντέρμπι πραγματικά τη σεζόν για τον Ολυμπιακό είναι μέσα στο Καραϊσκάκι. Και θέλει σίγουρα να το κερδίσει. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια

0: πάντα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το πρώτο ντέρμπι για τους Ερυθρόλευκους και έχει πολλές σοπαλίες, τέσσερες νομίζω, και μία νίκη του Ολυμπιακού αν θυμάμαι καλά αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά ειδικά νομίζω τα τέσσερα τελευταία χρόνια είναι αυτό το πράγμα. Τώρα έτσι δεν το θυμόμουν. Πέρσι ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, ισοφάρισε Ολυκαμπή. Θυμάσαι στο 92.
1: Ναι, σωστά.
0: Την αμέσως προηγούμενη σεζόν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός το πρώτο ντέρμπι για τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ 0-0. Το 24 πρώτο ντέρμπι, α όχι, ήταν με την ΑΕΚ. Ήταν με την ΑΕΚ το έξω 1-1. Μάλιστα, μάλιστα. Κάτι μου ξέφυγε λοιπόν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι Ερυθρόλευκοι έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, είναι στο ready τώρα. Το απογευματάκι θα τους ανακοινώσει την ενδεκάδα ο προπονητής. Η αλήθεια είναι ότι ούτε οι ίδιοι παίχτες ξέρουν ποιος θα παίξει ή όχι, γιατί πολύ απλά ούτε έδειξε από την προπόνηση, δηλαδή έχει πολλές εναλλακτικές με βάση τις δοκιμές που έκανε, ούτε υπάρχουν κάποιες άλλες, κάποια άλλα δεδομένα, ξέρω εγώ, να έχει πει σε κάποιον παίχτη που ξέρεις ότι θα παίξει κλπ. Δεν φαίνεται να είναι αυτής της άποψης ο Ιμανόλ, τουλάχιστον σε αυτό τον πρώτο του μήνα στον Ολυμπιακό. Με βάση κάποιες δοκιμές που έγιναν το τελευταίο διήμερο, αυτός ο goalkeeper θα είναι ο Ορτέγκα, δεξιά θα είναι ο Σάλιακας κατά πάσα πιθανότητα, έχει δοκιμαστεί και ο
1: Πέντερσεν.
0: Ο Ρέτσος θα είναι δεξιστόπερ, αριστερό θα είναι ο Πιρόλα, λίγο πιο μπροστά από τον Γκάρμο φαίνεται να είναι, λίγο όμως πιο μπροστά. Αριστερά ο Τικνησιάν, λίγο πιο μπροστά από τον Μπρούνο. Στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ και ο Έσε, λίγο πιο μπροστά από τον Μπουέρτα. Μπροστά ο Ζέλσον, ο Ζώτα και ένας εκ των Φορτούνι Τσικίνιο. Για πίσω από τον Σέντερ Φορ που μοιάζει να είναι φαβορί ο Μάριους. Προβλήματα δεν έχει ο Ολυμπιακός, ο Σιπιόνι είναι εκτός αποστολής, ήταν ο άτυχος γιατί δεν χώρεσε που λέμε. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο που θα πάει σήμερα στο γήπεδο να ξέρει, ας πούμε, για να γίνει αυτό το ωραίο puzzle, το εντυπωσιακό κορεό με τις φανέλες, ανάλογα δηλαδή σε ποια θύρα θα είναι, αν θα είναι κόκκινος ή λευκές οι μπλούζες, μπορεί να τα βρει αυτά σε όλα τα site.
1: Ναι, έχουν και Ολυμπιακός για να ανάρτηση.
0: Ναι, ναι. Μπορώ να παρατηρήσω, βλέποντας τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού λίγο, ότι φέτος έχει παίξει 6 και 5, 11 και 2 και 3, 14 επίσημα παιχνίδια.
1: Με τα προκριματικά μαζί, έτσι που είναι πολλά.
0: Με τα προκριματικά και το κύπελο και το πρωτάθλημα, και έχει βάλει γκολ και στα 14. Είναι κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν έχει σκοράρει σε όλα τις τα παιχνίδια. Αυτό σημαίνει, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός σχεδόν στην πλειοψηφία, στην τριπτική πλειοψηφία των παιχνιδιών του έχει βάλει 2 ή 3 γκολ, όχι ένα. Ένα έχει βάλει μόνο σε 2-3 μάτς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στην αμυντική του λειτουργία.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένα γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι σημαίνει, να φας, σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλεις 2 για να κερδίσεις εσύ. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο εύκολο στο γκολ μέχρι τώρα, θα έλεγα, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι παράδειγμα για τους Ερυθρόλευκους πρέπει να είναι το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, στο οποίο κατάφεραν και σκόραραν 2 φορές δεν είναι τόσο σύνηθες για τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και πήραν τη νίκη απέναντι, ήταν το πρώτο τους παιχνίδι για το Europa League. Ναι.
1: Και δεν φάγανε και πολλές φάσεις, έτσι, που είναι και
0: ακριβώς
1: αυτό σημαντικό.
0: Ναι, ακριβώς. Εκείνος ο Ολυμπιακός από πλευράς μαχητικότητας, ευψυχίας, προσήλωσης σε ένα σημαντικό βαθμό στο πλάνο και ένας Ολυμπιακός με μεγάλη όθηση από την εξέδρα, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ωραία πράγματα απόψε και να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θέλει. Mm-hmm. Οποιαδήποτε άλλη εικόνα θα είναι για τον Ολυμπιακό μεγάλο πρόβλημα να πάρει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι minimum Ολυμπιακός όπως ήταν σε αυτό το ευρωπαϊκό του παιχνίδι πριν 25 μέρες που έπαιξε με τους Πολωνούς.
1: Mm-hmm.
0: Που βέβαια θεωρητικά τουλάχιστον λες ότι ο αντίπαλος ο σημερινός θα είναι καλύτερος
1: πιο πολύ ποιότητα,
0: από την Γιαγκελόνια. Ναι. Γιατί είναι μια καλή ομάδα σίγουρα η Γιαγκελόνια, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που την έχουμε δει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Ολυμπιακού κακά τα ψέματα είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία, είναι αίτητη φέτος σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις και έχει και την πολυτέλεια να πάει στο συν 5 στο Καραϊσκάκι, κάτι που δεν το βλέπουμε τόσο εύκολο, δεν είναι, είναι πολύ σπάνιο ας πούμε συν 5 να έχει πάει ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Έχει συμβεί μία φορά ας πούμε τα τελευταία τουλάχιστον από το 2000 και μετά που το έχω κοιτάξει, μία φορά είχε συμβεί τότε που πήγε να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και είχε πάει στο συν 5 και έληξε 0-0. Ναι. Το μεταξύ τους παιχνίδι 24η αγωνιστική.
1: Το πόσο διαφορετικό περιμένουμε τον Ολυμπιακό σήμερα? Γιατί εντάξει, η Μανώλα ανέλαβε σε μια περίοδο που είχε συνεχόμενα παιχνίδια, δεν υπήρχε καιρός για προπονήσεις, για να βάλει τη δική του σφραγίδα. Τώρα προφανώς να πάρει σε δίδυμο στο γήπεδο, αλλά λογικά πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τη φιλοσοφία με τη Λίμπαρ, ας πούμε, που ήταν παγιωμένη για χρόνια.
0: Είναι αυτά τα κάποια πράγματα που είχαμε δει και στα τρία μέχρι τώρα παιχνίδια του με τη Λίμπαρ. Χρήστο, αυτά είναι που δουλεύει. Του Ιμανόλ, ναι.
1: Το build-up είναι, δηλαδή περισσότερο,
0: αυτά είναι που δουλεύει. Δηλαδή περισσότερη κατοχή μπάλας, ναι. Περισσότερο χτίσιμο επιθέσεων από πίσω.
1: Λιγότερες
0: μεγαλύτερη, ναι, μεγαλύτερη υπομονή στο παιχνίδι παίζοντας πάσες, πώς το λένε, και ειδικά κάθετες, παρά να πετάμε την μπάλα, πώς το λένε, με βαθιές πάσες στο center four. Αυτά τα πράγματα έχει προσπαθήσει να τα δουλέψει, είχε εδώ κάμποσους παίκτες, περισσότερους επιθετικογενείς είναι αλήθεια, ναι, και ναι. Αυτό, σε αυτό το κομμάτι μπορεί κάποιος να πει ότι βόλεψε κατά κάποιο τρόπο, και αυτά τα πράγματα έχει δουλέψει, είναι αυτό που είπε και ο Φορτούνης θες στις δηλώσεις που έκανε για το παιχνίδι, μίλησε εκ μέρους των παιχτών του Ολυμπιακού. Αυτά είναι, αυτά ακριβώς τα πράγματα είναι που πώς το λένε, δίνουν την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να αλλάξει ας πούμε το παιχνίδι του προς μια τέτοια κατεύθυνση, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Εκεί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Για αυτό το match, οτιδήποτε καινούριο έχουμε, ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε εκεί τα αποτελεσματάκια της ενδεκάδας, θα έχουμε νέες επαφές. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τους φίλους πρωτούν, παιδιά, από το Sport FM TV είναι κανονικά η μετάδοση. Κανονικότατα παίζει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, όποιος έχει browser μπαίνει sportfmtv.gr, πατάει τον σχετικό σύνδεσμο και παρακολουθεί το παιχνίδι. Αλλιώς μπορείτε είτε από tablet είτε από κινητό, και αν δεν θέλετε να το δείτε στο tablet και στο κινητό, μπορείτε να κάνετε κατοπτρισμό της οθόνης σας στην τηλεόρασή σας. Απλό είναι, όποιος το κατέχει λίγο, υπάρχει ένα κουμπάκι στο κινητό. Το πατάτε και γίνεται και αυτό για να το δείτε. Σύντομα θα έχετε και την εφαρμογή στον αέρα για να μπορείτε να βλέπετε από εκεί κανονικά τα παιχνίδια. Τύπου Netflix, δηλαδή θα ανοίγετε μια εφαρμογή στο κινητό σας και θα βλέπετε, ή και στην τηλεόρασή σας στη Smart TV, και θα βλέπετε από εκεί κατευθείαν κανονικά το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ένα break για πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλειστό παραμένει μέχρι νεωτέρα στο αεροδρόμιο του Ριάντ το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας μετά την πολύνεχη χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 309. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα απαντήσει στην επίθεση. Οι αντάρτες Χούθη εξέδωσαν προειδοποίηση σήμερα προς τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επικίνδυνη κλιμάκωση χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν την επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπει τις πορείες του και εισήλθε σε ταβέρνα στον Εύωσμο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 θαμών ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστημα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε καρφί σαν Έλα Ρένα να δούμε πώς πηγαίνει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή του το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό. Εκείνο ο Θάνος Κώστας να μας δώσει τα στοιχεία. Έλα, Θάνο.
15: 1 και 11 που μένουν για το τέλος του πρώτου μέρους εδώ στο κλειστό των Άνω Λιωσίων. 46-41 στο συν 5 είναι η ρυθμό. Νωρίτερα φτάθηκε και στο συν 11 με το εύστοχο τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Ωστόσο τα δύο τρίποντα των Μπανέτη και Λαϊτζάκη μείωσαν διαφορά στους 5 και τώρα ο Μοντέρο πάει μέχρι μέσα και κάνει το 48-41. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, συνεχίζει να έχει πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα. 7 στα 14 έχει σπάρει παραπάνω τρίποντα από τη δίποντα στο παιχνίδι. 9 στα 12 δίποντα, 75%. Το ίδιο κάνει και ο Κολοσσός με 19 προσπάθειες στους 3 πόντων. Έχει ευστοχήσει στις 9, 1 στα 13 στα δίποντα. Ακόμα είναι λάθος για τον Κολοσσό. Ο Μοντέρο σταματάει, εκτελεί για 3. Θα το βάλει και αυτό. Θα ανεβάσει και πάλι τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. 51-41 για τον Ζαν Μοντέρο που γίνεται παράλληλα και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 12, ακολουθεί ο Βεζέκοφ με 10, ενώ στον αντίποδα πρώτος σκόρερ για την ομάδα των Ροδιτών είναι ο Μπαρνέτ με 8, 40 δευτερόλεπτα και 1 δέκατο που μένουν για το τέλος του πρώτου μέρους. 51-41, time out εσωσμένο από τον Άρη Λιγκογιάννη.
14: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Θανό. Λοιπόν, 51-41 συν 10 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εντάξει δεν παίζει και στο full που λένε, αλλά έχει αυτή τη διαφορά τη διψήφια. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Σανέλ Αρένα, στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό. Θυμίζω, διαβολοβδομάδα έρχεται, διπλή αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός έχει Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει την αναμέτρηση με την Παρτίζαν την Τρίτη και την Παρασκευή με την Χάπολ Τελαβίβ. Και οι δύο παίζουν την ίδια ημέρα και περίπου την ίδια ώρα. Οπότε θα στραβωθούμε πάλι για να δούμε όλα. Οκ, okay, θα πει κανείς βέβαια ότι αυτήν την εβδομάδα μπορεί και να βολεύει, γιατί Τετάρτη έχει Champions League και άλλα ευρωπαϊκά, Πέμπτη έχει Europa Conference κτλ. Οπότε αυτήν την εβδομάδα μπορούμε να το συγχωρήσουμε στην Ευρωλίγκα ότι συμπίπτουν τα παιχνίδια των δύο. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Πετρίδη. Καταρχάς να του πω πολλά συγχαρητήρια που άντεξες, ρε φίλε, με σακάκι σε αυτή τη ζέστη μέσα. Δηλαδή, πραγματικά είσαι ήρωας. Τι κάνεις?
16: Το έβγαλα κατεύθυνα.
14: Πώς θα γινόταν, ρε φίλε, αλλιώς δηλαδή. Σε είδα και σε στενόμουν εγώ, φαντάσου.
16: Ήταν πραγματικά πολύ αντίξωες οι συνθήκες.
14: Ναι.
16: Και σίγουρα δεν είναι για να γίνεται επαγγελματικό πρωτάθλημα εν έτη 2026. Έτσι. Και για τους παίκτες ήταν πολύ επικίνδυνο πολλές φορές.
14: Μάθαμε ποιο ήταν το πρόβλημα τελικά.
16: Προφανώς,
14: υπήρχε ζέστη, okay, σε όλη την Ελλάδα. Και εγώ, ας πούμε, στο Περιστέρι που είχε και κλιματισμό, ζεσταθήκαμε και εμείς σκάσαμε, ας πούμε. Αλλά εκεί τι ζήτημα υπήρχε? Γιατί το γήπεδο παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν είχε τέτοια προβλήματα στο παρελθόν, γι' αυτό το λέω.
16: Mm-hmm. Μάλλον δεν λειτουργούσε ο κλιματισμός, από ό,τι κατάλαβα. Mm. Αυτό είναι το θέμα.
14: Okay.
16: Εντάξει, γενικότερα ήταν και πολύ. Αυτό το ξέρετε, το ανησυχητικό. Γιατί έβλεπες και τους παίκτες πόσο ανησυχητικοί ήταν και εκείνοι. Σε πολλές περιπτώσεις σταματούσαν από μόνοι τους το μάτς για να. Και έκανα στους διαιτητές παρατηρήσεις για να σκουπιστεί το παρκέ.
14: Ένα από την υγρασία τώρα. Δεν είναι να παίζουμε αυτά. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Τουλάχιστον δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οπότε όλα
16: καλά. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάλι μια εικόνα του Παναθηναϊκού που είναι μια συνέχεια των προηγούμενων εμφανίσεων. Mm-hmm. Δηλαδή με πολύ καλή αμυντική προσήλωση, με διάθεση στο να κυνηγήσουν τους αντιπάλους στην άμυνα, στο να πάνε τα rebound, όλες αυτές τις λεπτομέρειες, ας πούμε, που αρέσει και το Μπράντοβιτς και τις ζητάει από τους παίκτες του. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι, νομίζω στην άμυνα μέχρι τώρα, εντάξει, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός από ότι αγγίζει το τέλειο, αλλά πάει εξαιρετικά και γενικότερα είναι πολύ ικανοποιημένος και ο Μπράντοβιτς από τους παίκτες του σε αυτό το κομμάτι. Επιστημικά εντάξει υπήρχαν κάποια θεματάκια, αλλά okay, όταν έχεις παίκτες με ποιότητα λύνονται, ας πούμε, και ειδικά από τη στιγμή που είχε και τόσο αποσύρει ο Παναθηναϊκός χτες, δηλαδή έχει παίξει για παράδειγμα χτες χωρίς Ναν, Σλούκα, Γκραντ, για Μπουσέλ, Λεσόρ
14: και Μπόγκα.
16: Ναι, και Μπόγκα.
14: Ποιος ήταν το 10, αλλά δεν έπαιξε έτσι.
16: Ναι, ναι. Σου λέει ένα πεντάδα τώρα που θα μπορούσαν να να είναι, ας πούμε, την καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας, θεωρώ. Λοιπόν,
14: αλλά είναι ότι όλοι οι παίχτες είναι ζεστοί και είναι και ζεστοί και από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όχι μόνο από το πρωτάθλημα για την Ευρωλίγκα, που είναι το παράξενο για τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης τριετίας, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
16: Ναι, ναι, σωστά. Μοιράζει το χρόνο συμμετοχής, μοιράζει, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν είναι μόνο ότι, ας πούμε, βάζει τους παίκτες να παίξουν για να τους δίνει χρόνο συμμετοχής, είναι ότι από αυτούς που παίζουν, από όσους παίζουν, πάντως ζητάει να συμμετέχουν στο παιχνίδι και να παίρνουν τα σουτ, να κάνουν προσπάθειες. Το βλέπει συνεχώς από τον Μπράντοβιτς ότι έχει απαιτήσει από τους παίκτες του. Και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει, έτσι. για παράδειγμα, χθες υπήρχαν πάλι δύο περιπτώσεις που ο Μαντζούκα δεν σούταρε, ξέρω εγώ, ή ο Καλαϊτζάκη ήταν καλά και ο Μπράντοβιτς, ξέρεις, τους φάνησε τον πάγκο, σουτάρε, ας πούμε. Θέλοντας να τους τονώσει και την αυτοπεποίθηση. Γενικότερα πάντως, βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ καλά στη σεζόν και περιμένουμε τώρα και τις επιστροφές, γιατί έρχεται και μια...
14: Εδώ έρχονται τα δύσκολα τώρα. Ναι. Καταρχάς, πλέον πλην του Ναν και του Σλούκα, που και αυτοί μετράνε αντίστροφα, για το πρώτο παιχνίδι είναι όλοι έτοιμοι, έτσι.
16: Ναι, αυτό λέει. Κοιτάξει, ξέρεις, μπορεί, ας πούμε, επειδή τώρα προφυλάχθηκαν και ο Λεσόρ με τον Γιαμπουσούλα, να πάρει περισσότερες ανάσες.
14: Ναι.
16: Οπότε είναι σημαντικό και αυτό, δηλαδή έχει και αυτή τη δυνατότητα.
14: Σωστό.
16: Ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, θυμάσαι, π.χ. τα βασικά στελέχη του Παναθηναϊκού ήταν 30-30
14: λεπτά. Αυτό, ναι. Και αυτό βγήκε στην οικονομία της σεζόν. Δηλαδή φάνηκε στο τέλος.
16: Ναι.
14: Τώρα για Βελιγράδι, ποιοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν έξω από τη δωδεκάδα, είναι ερωτήματα αυτά. Τώρα είναι πονοκέφαλος ευχάριστος που λέει το κλισέ, αλλά είναι πονοκέφαλος για τον Ομπράντοβιτς, όπως και να έχει.
16: Σίγουρα.
14: Και πού να μπουν και οι άλλοι, έτσι. Και οι δύο τελευταίοι που και αυτοί δεν μένουν σχεδόν ποτέ έξω. Δηλαδή το συζητάμε. Ναι.
16: Και επειδή είναι και όλοι σε πολύ καλή κατάσταση.
14: Ναι. Μα γι' αυτό το λέω.
16: Δεν πατάει καλά ή είναι φορμή οτιδήποτε. Είναι σίγουρα σπρώζει κεφαλιά για τον Μπράντοβιτς, αλλά είναι ευχάριστο η σπρώζει κεφαλιά. Και εντάξει, προφανώς σε ένα τέτοιο μαραθώνιο όπως είναι η σεζόν, με 80-85 μάτς, τους χρειάζεσαι όλους.
14: Βέβαια.
16: Τώρα να δούμε για το Βελιγράδι. Σίγουρα θα είναι εκτός ο Νόρμα με τον Σλούκα. Εντάξει, πέσει το Χουάντσο. Ο Φαλ και εκείνος είδες χθες ότι, ας πούμε, παίρνοντας λεπτά ένιωσε και γίνεται λίγο καλύτερα.
14: Ναι, εντάξει, το θέλει το χρόνο του για αυτός. Υποθέτω ότι αυτός ίσως να είναι ο ένας που θα κοπεί. Μιας και δεν έχει και τίποτα συγκλονιστικά πεντάρια η Παρτιζάν, η αλήθεια είναι.
16: Ναι. Πολύ πιθανό, ας πούμε, να πάρει 13-14 και να κόψει κάποιον
14: ένα.
16: Αλλά
14: όποιος και να κοπεί, δηλαδή, θα είναι, ξέρεις, δίκαιο-άδικο. Δηλαδή, όποιο και να κόψεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αναγκαστικά.
16: Ναι. Έτσι είναι. Εντάξει, σίγουρα πάντως αυτό το μάτι είναι και καλό τεστ για τον Παναθηναϊκό.
14: Βέβαια.
16: Να δοκιμαστεί σε αντίξεις συνθήκες, ενώ καυτή ατμόσφαιρα σε εκτός έδρας παιχνίδι, που θα είναι το πρώτο, ας πούμε, που θα έχει τόσο εχθρικό περιβάλλον, να το πω έτσι.
14: Εντάξει, εχθρικό τώρα με τον Ομπράντοβιτς εκεί.
16: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Προφανώς ναι, θα υπάρχει αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς.
14: Εκεί θα είναι το λαϊκό προσκύνημα, θα γίνει πάλι, μου φαίνεται.
16: Ναι. Αλλά για το μάτι θα είναι διαφορετική συνθήκη, ας πούμε.
14: Να δούμε πώς πάει ο Παναθηναϊκός σε ένταση μακριά από το ΆΚΑ. Γιατί στο ΆΚΑ πάντα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες του Αταμάν που δεν ήταν φανατικές στην άμυνα πήραν κάποια διαστήματα που παίζαν άμυνα στο Telecom Center. Τώρα εκτός, να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει πολύ εικόνα, αλλά θα το δούμε και στην πράξη.
16: Γι' αυτό είναι καλή δοκιμασία να τεσταριστεί ο Παναθηναϊκός μια τέτοια κατάσταση. Και σίγουρα θέλω να δω λίγο, ας πούμε, κατά πόσο αυτή την ένταση, αυτό που λέει και δεν έχει βγάλει την άμυνα. Κατά πόσο θα μπορέσει να την μεταφέρει και σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Και Παρτίζαν για την ώρα, μια χαρά τα πάει, δηλαδή δεν έχει κάνει, ας πούμε.
14: Καλά, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλύτερα το αναμενόμενο βάσει των φιλικών που δεν ήταν πολύ πιστική η εικόνα της, ας πούμε. Τα εισιτήρια με Χάπολη Γιώργο πότε βγαίνουν,
16: ρωτάει ο κόσμος. Λογικά από αύριο.
14: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν μεγάλο παιχνίδι δεν υπήρχε sold out. Εντάξει,
16: ναι.
14: Λόγω των τιμών που υποθέτουμε, έτσι, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε και τον κόσμο πάντα, δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε πώς αλλάξει κάτι στην πολιτική, ίσως τη ΚΑΕ, δεν ξέρω.
16: Κοίταξε, προφανώς και είναι ένα θέμα ότι στα 4 πρώτα μάτια δεν έγινε sold out. Έτσι.
14: Γιατί δεν το συζητάμε ότι δεν υπήρχε ζήτηση, δηλαδή μην τρελαθούμε.
16: Όχι, εσύ.
14: Ναι, δηλαδή έχει να κάνει ξεκάθαρα έχει... με τις τιμές. Που ο κόσμος ίσως αντιδρά, δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιο.
16: Ναι, μα ο κόσμος έχει τρομερή κάψη να δει. Αλλά και έτσι, ας πούμε, στην Πάτρα ήταν έτσι το γήπεδο κατά μισό Παναθηναϊκού, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, θέλει να δει τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς και όλους αυτούς τους παιχταράδες. Φαντάζομαι ότι το έχουν αντιληφθεί και στην ΚΑΕ και νομίζω ότι θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από εδώ και πέρα. Αλλά να το δούμε αυτό, ξέρεις, επειδή είναι αφορά εμάς, είναι καθαρά θέμα.
14: Καλά, προφανώς. Καταλαβαίνουμε προφανώς και την ΚΑΕ, γιατί έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση και 62 εκατομμύρια είναι κάπου το budget, μεικτό, έτσι. Μιλάμε τώρα για ανεπανάληπτο στην Ευρώπη, σαν τέτοια ύψη.
16: Ναι.
14: Αλλά καταλαβαίνουμε προφανώς και τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι εύκολο. Και είναι και μαζεμένα τα εντός εντωμεταξύ, που αν κάποιος θέλει να πάει σε όλα, έχουν πέσει όλα μαζί. Και καταλαβαίνουν ότι είναι να δώσει ένα μηνιάτικο μόνο στα εισιτήρια που παίζει κάθε 2-3 μέρες ο Παναθηναϊκός εντός. Δηλαδή είναι λίγο. Δύσκολο αυτό.
16: Ναι, και σου λέει τώρα ο κάθε φιλότης, και είναι πολύ λογικό, από το να δώσω πούμε, να πάω εδώ για το μάτι με την παρέα, θα κρατήσω να πάω να δώσω για το μάτι στα play-off, ξέρω εγώ στο μάτι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κρίνονται σημαντικότερα πράγματα, ας πούμε.
14: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Η ομάδα φεύγει αύριο, έτσι.
16: Ναι, ναι, ναι.
14: Θα είσαι και εσύ έτσι, είναι μαζί, είστε στο ταξίδι, περιγραφή, τα πάντα, ανταποκρίσεις. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργα, ρε.
16: Καλή συνέχεια.
14: Να είσαι καλά και εσύ, λοιπόν. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, είναι. Καταλαβαίνουμε, ξαναλέω, τις εταιρείες της ΚΑΕ, οι οποίες κάνουν μια πολύ μεγάλη επένδυση. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχει πάντα και το πράγμα ότι πρέπει το γήπεδο να είναι. Σε ένα ποσοστό του, έστω, δεν λέω απόλυτα γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και τα εμπορικά στη μέση, να είναι προσβάσιμο προς όλους. Δηλαδή και στους μεροκαματιάριδες, στους ανθρώπους που παίρνουν ένα βασικό μισθό ή κάτι τέτοιο, να μπορούν να πηγαίνουν μια στο τόσο, μια φορά το μήνα, να μην είναι απαγορευμένος καρπός. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δουν οι ομάδες όλες. Και ξαναλέω, προφανώς και όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν κάνει επενδύσεις. Και όχι επενδύσεις, γιατί επενδύσεις όταν λέμε βάζεις χρήματα και παίρνεις χρήματα, δεν νομίζω ότι έχει βγάλει ούτε ο Γιαννακόπουλος ή ο Παύλος Ιωθανάσης ή ο Δημήτρης τώρα, ούτε οι Αγγελόπουλοι, ούτε ο Μάκης Αγγελόπουλος, ούτε ο Σιάου, ούτε ο Μιστακίδης από τον μπάσκετ. Να μην τα μπλέκουμε, έτσι. Αλλά πρέπει λίγο να το βλέπουμε λίγο και πιο κοινωνικά το θέμα, για να μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση στο γήπεδο. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, είπαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Sport FM TV. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Κανονικότατα είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή, στο 54-41. Έκλεισε το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να τρέχει ένα σερί στο τέλος και να ανοίγει τη διαφορά. 15 έχει ο Μοντέρο, ο οποίος έχει παίξει 12 λεπτά και κάτι. 10 έχει ο Βεζένκοφ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη του Ολυμπιακού που έχει 9 στα 16 τρίποντα, παρακαλώ. Και 14 assist οι Ερυθρόλευκοι. Από την άλλη, ο Κολοσσός καλή παρουσία έχει ως τώρα. Έχει και 9 στα 19 τρίποντα και αυτός. Έχουν μπει 18 τρίποντα στο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν πάμε να απειλήσουμε κανένα ρεκόρ έτσι όπως πάνε οι ομάδες. Με τον Μπαρνέτ πρώτο σκόρερ να έχει 8 πόντους. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της ημέρας με τον Γιώργο Τσακίρη, με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία έκανε τη δουλειά χθες από αέρος, από στατικές φάσεις, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά γενικά είχε πολύ καλή εικόνα, γιατί ήταν ένα ερωτηματικό επιστρέφοντας από τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ. Και πριν από παιχνίδι Champions League, πόσο να είναι οι παίκτες, πάντα λίγο το μυαλό τους μπορεί να ταξιδεύει. Αλλά χθες δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, έτσι όπως ακριβώς το λες είναι, χρειάζεται 10 λεπτό βέβαια. Και ναι, λίγο ήταν θα πω, για σαν διάστημα, για να επανέλθει η ομάδα, να βρει τις σταθερές της, την κατάσταση την οποία μας έχει συνηθίσει εδώ τουλάχιστον στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιας και μιλάμε για μια έδρα κατά την οποία στα παιχνίδια που έχει δώσει και έχει βάλει 25 γκολ. 25 γκολ και έχει δεχτεί μόλις ένα, παρακαλώ.
14: Ναι.
17: Συγκλονιστικό κάστρο. Μια νίκη που έρχεται, όπως πολύ σωστά είπες, από τον αέρα από τους πύργους της άμυνας της ΑΕΚ. Και από τις στατικές μπάλες εκμεταλλεύτηκε το πολύ ισχυρό ατού που είχε και πέρυσι, αν θυμάσαι, με τον Μάρκο Νίκολιτς. Πολύ σημαντικό αυτό για τέτοια παιχνίδια. Όμως ήταν νομίζω θέμα χρόνου και η έκταση του σκορ και το να πάρει ΑΕΚ το τρίποντο. Κατάφερε χθες όχι μόνο να είναι σωστή, καλή, να παίξει τακτικά και αγωνιστικά ένα καλό παιχνίδι όπου συνηθίζουμε να λέμε και να γράφουμε.
14: Να μην απειληθεί ουσιαστικά έτσι από μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην κέντρο.
17: Αυτό ακριβώς κατάφερε να κάνει μια ομάδα σαν τον Όφη που και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει δείξει πολύ ωραία έτσι, δείγματα γραφής σε επίπεδο και απειλής, έτσι όχι μόνο τακτικής ανταπόκρισης.
14: Και κατάφερε
17: να την περιορίσει. Σωστό, σωστό. Ναι, με τον Ολυμπιακό είχε 14 τελικές στις 6 στην εστία. Εχθές είχε 0 στην εστία. Και έφτασε η ΑΕΚ να τον περιορίσει το 0,2 παρακαλώ. Expected goals. Κοινώς δεν μπορείς να περιμένεις goal από αυτή την ομάδα. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Πάρα πολύ ικανοποιητικό. Γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι και μια ομάδα η ΑΕΚ που παίζει σφιχτή άμυνα με 4-3-3 για παράδειγμα ή με 3 half να μπλοκάρει τον αντίπαλο. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι πρέπει να επεκταθεί το rotation από τον coach.
14: Και ο καλά τα παιδιά.
17: Ναι, ναι, και ο Κάρνερ πήγε πολύ καλά μαζί με τον Μαρίνε. Έπαιρναν όλες τις δεύτερες μπάλες και περιόρισαν εντελώς τον αντίπαλο που παίζει με παίχτη παραπάνω σαν χαφτιμίζω. Και ο Κουτέσα, ένα γνήσιο εξτρέμ, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων, ενώ και κορυφαίος ανά με τις θες. Θα κυρώθηκε αυτό το γκολ που εντάξει και οι πολλοί μπορεί να πούνε ότι υπάρχει επαφή τέτοια που βγάζει από τον Κοστούλα την πορεία. Δεν νομίζω εγώ, νομίζω ότι είναι πιο πολύ
14: σημαντικό. Στην Αγγλία αυτό θα παίρναγε ούτε καν συζήτηση θα γινόταν.
17: Ναι, ναι. Και γενικά και σε πολλές άλλες χώρες, ναι, ναι, όχι μόνο στην Αγγλία, έτσι ακριβώς. Αλλά γενικά νομίζω ότι δεν το αναφέρω αυτό για να πω ότι αδικηθιά και δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, αυτά είναι για άλλους. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι μπήκε ένας ακόμη παίκτης στην εξίσωση. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, ο Κουτέσα.
14: Ναι. Απλά είναι εκτός λίστας έτσι για τα ευρωπαϊκά, να το πούμε.
17: Ναι, είναι εκτός λίστας για την Ευρώπη. Οκ, okay, όμως είναι πολλά τα παιχνίδια.
14: Βέβαια.
17: Και θα χρειαστείς και πάρα πολύ να δώσεις πλάτος πολλές φορές στο γήπεδο ή να μπαίνει ένας παίκτης έτσι όπως μπαίνει αυτός με κάθε τη κίνηση που έχει τέτοια ταχύτητα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θυμίζω για να παίξει με τον Μπάουκ, για παράδειγμα, στο κύπελο στην Τούμπα.
14: Σωστά.
17: Θα πρέπει να είναι βασικός, για παράδειγμα. Πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος και ήταν βέβαια ο Μάρκο Νίκολης από τους ποδοσφαιριστές του και από τη συγκέντρωση που είχαν και από την ανταπόκριση στο πλάνο και γενικά από την εικόνα του στο μεγαλύτερο βαθμό του αγώνα, αν όχι σε ολόκληρο. Μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί ανταποκρίθηκε και στα πρέπει της και πολλά πρέπει χθες η ΑΕΚ. Ισχυρό το κίνητρο με τον Όφη, γιατί ήταν τελευταία ομάδα που την κέρδισε εδώ. Για εκτιμίζω σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα, αν καταφέρει και κερδίσει και τον Πανετολικό ή δεν χάσει, τέλος πάντων, θα συμπληρώσει ένα ολόκληρο έτος ημερολογιακά. Κάτι ναι. Το οποίο δεν έχει χάσει στην Ελλάδα ναι. Στο πρωτάθλημα.
14: Το μεθεπόμενο πλέον Σάββατο, έτσι, γιατί έχει
17: ναι,
14: τώρα με τον Ατρόμητο.
17: Ακριβώς, την ακριβώς.
14: Αναβολή, τέλος πάντων.
17: Θυμίζω είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στις 25 Δεκάτου του 25.
14: Σωστά. Οι δύο σερίτες από ΠΑΟ και Ολυμπιακό ήταν αυτές.
17: Σωστά. Και από τότε, φτάσαμε Οκτώβριο του 26, ένα χρόνο μετά και η ΑΕΚ. Όχι μόνο δεν έχει χάσει, έχει κάνει τη Νέα Φιλαδέλφεια απόστητο φρούριο. Και φέτος ειδικά, ξαναλέω, με 25-1 τέρματα, την έχει κάνει σε φιάλτη για τους αντιπάλους. Είναι αλήθεια ότι παίζει πολύ μπάλα και ο κόσμος εδώ και χθες ήταν κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φορό πάρτι από τους κινούμενους παδούς. Τους είχε λείψει βέβαια. Πάρα πολύ αυτή η παρετεταμένη διακοπή.
14: Όλοι ο παδούς, όλοι όλων των ομάδων.
17: Ναι, φαντάζομαι πως όλοι εννοείται. πολύ σημαντικό λοιπόν ότι παίρνει το τρίποντο για απέναντι μια ομάδα που δεν τα είχε καταφέρει. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι βαθμολογικό, ουσιαστικό δηλαδή. Κέρδισε και βρέθηκε στο μείον 1 από την κορυφή. Περιμένει το ντέρμπι και είναι απόλυτα κερδισμένη ήδη. Ό,τι και να έρθει το αποτέλεσμα του μάτς στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
14: Τι λες ότι θέλεις,
17: Εγώ θέλω χ, κυρία, φαντάζομαι. Και όλοι συνήθως θέλουν απόλυτα και των δύο, ξέρεις. Πρώτο είναι αυτό. Μετά αν πρέπει να πάει κάπου το μάτς, προφανέστατα θα θέλουμε να πάει στον Άσο.
14: Mm-hmm.
17: Αφού είναι από πάνω από τον Ολυμπιακό.
14: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει χάσει
17: κάποιους βαθμούς. Και θα είναι και στο μείον ένα. Ναι. Και θα είναι και στο μείον ένα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά το βασικό και το καλύτερο θα είναι να είναι στο χείτο μάτς, να μπορέσει να είναι απόλυτα κερδισμένη ανάμεσα στους δύο.
14: Σωστά.
17: Να το πω έτσι. Το τρίτο μεγάλο πρέπει ήταν να δείξει ότι ξεπερνάει τη διακοπή χωρίς πρόβλημα και βρίσκει ρυθμό.
14: Ναι, και ειδικά απέναντι σε ομάδα που δεν είχε διεθνείς απουσίες τόσες πολλές.
17: Όχι, ακριβώς αυτό. Μόνο τον Αδρούτσο είχε.
14: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε, είχαν και δύο πολλούς διεθνείς. Η ΑΕΚ με τον Όφη είχε μια σχέση.
17: Όχι, η ΑΕΚ είχε μείον 16 και ο Όφη πρέπει να έχει μείον 3-4 μαζί με τους παίκτες, τον Θοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη.
14: Ναι. Ο Ανδρότσος ήταν στην Εθνική των Ανδρών.
17: Ο Ανδρότσος των Ανδρών και τέλος.
14: Ναι.
17: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Οπότε και αυτό το πρέπει κάλυψη και το πρέπει βέβαια να πάρει ψυχολογία για να πάει στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι την Δετάρτη η ΑΕΚ πάει στο Λονδίνο για να παίξει με τη Σαχτάρα, ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ μεταμορφωμένη από. Την ημέρα που ανέλαβε ο Ταρτουράν, διότι εκτός από την ποιότητα που είχε πάντα, έχει προσθέσει φοβερή ένταση στο παιχνίδι της ομάδας ο Τούρκος προπονητής.
14: Και κλειδί για τη συνέχεια του Champions League αυτό το μάτς, έτσι.
17: Σίγουρα. Και το πολύ μεγάλο καλό έγινε με τη ΛΑΣΚ, έτσι. Και υπήρχε πολύ μεγάλη υποχρέωση ΑΕΚ να κάνει τη νίκη για να δει μέχρι το Δεκέμβρη-Γενάρη με αυτό το αποτέλεσμα να έχει ελπίδες, αυτό εννοώ.
14: Ναι.
17: Τώρα, σε αυτά τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τις υπερβάσεις της. Να μπορέσει δηλαδή να φτιάξει ακόμα καλύτερα το μέλλον της στην διοργάνωση των αστεριών. Όπως είπαν και οι πρωταγωνιστές, όλοι είναι πολύ σημαντικό και σωστό το γεγονός ότι ο coach και η ομάδα αποφάσισε να μείνει εκεί. Νομίζω ότι θα είναι πολύ focus η κυτρινόμαυρη σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν πάνε για βόλτα στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Έτσι δεν θα κάνουν
14: βραδινά
17: πάρτι και τέτοια. Σαν ρητήρο θα είναι η κατάσταση.
14: Προετοιμασία όπως λένε στην
17: Ιταλία. Μπράβο. Μέχρι με συγκεκριμένο ωράριο, με συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνουν. Πρόγραμμα και σημαντική δουλειά για να δουλέψουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι και η συμμετοχή του Kyle Messers έχει πολύ από το τι θα δούμε και στο Champions League.
14: Τι βλέπεις εκεί.
17: Γιατί μπορεί και σε αυτά τα δύο μάτια να επιδιώξει να αλλάξει την τακτική του προσέγγιση ο coach. Για παράδειγμα, όπως είπες, ο Κουτέσσα δεν μπορεί να παίξει σε αυτά τα μάτια.
14: Όχι.
17: Δεν αποκλείω να έρθει λοιπόν ο Γκατσίνοβιτς και να γίνεται και ένα τρίτο χαφ. Να υπάρχει και ο Βιτάλης, να υπάρχει και ο Μαρίν, να υπάρχει και ο Κάρινεν. Όχι στην δεκάδα σίγουρα, αλλά διαχειρίζει το μάτς ενώ ο coach. Εντάξει, από αύριο μεθαύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά. Έχει τη δυνατότητα ο coach να δουλέψει πολύ καλά δύο μέρες.
14: Λογικά πάλι με ένα φορ, έτσι.
17: 100%. Δηλαδή ακόμα και να ετοιμαστεί και να προλάβει, όπως είπε ο coach, δίνει μάχη ο Βάρκα.
14: Όχι, λέω για το Ζήμπη, επειδή είναι και εκτός έδρας, μήπως θέλει να έχει την κόντρα κτλ.
17: Εντάξει, αν το κάνει αυτό, δεν θα τον βάλει η κορυφή. Θα τον βάλει, νομίζω.
14: Θα τον βάλει πλάι, λες,
17: σε κάποιο πλάι, ναι, αν και εφόσον χρειαστεί να το κάνει έτσι. Νομίζω όμως ότι η προτεραιότητα θα είναι να παίξει έτσι, ένα 4-2-3-1, το οποίο θα γίνει 4-3-3. Mm-hmm. Έτσι νομίζω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση για να μπορώ να σου πω και να μεταφέρουμε με την προτεραιότητα στον κόσμο. Να πούμε ότι ο Στρακόσια δεν θα είναι στη διάθεση του κόντρα, θα παίξει κανένα από τα δύο μάτς. Το είπε και ο ίδιος στο Champions League και είναι κάτι το οποίο λέγαμε ότι μπορεί να φαίνεται ότι έρχεται η εποχή, το time επιστροφής του. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι ο μοναδικός που σύμφωνα τουλάχιστον με το χρονοδιάγραμμα δεν έγινε κάτι στο παρόν, δηλαδή να προλάβει, έτσι.
14: Ναι.
17: Δυστυχώς. Σε αντίθεση με τους άλλους που τα έχουν καταφέρει ακριβώς στο timing που έπρεπε. Να δούμε ο Ρώτα να μην έχει κάτι, γιατί χθες ζήτησε να βγει αλλαγή, νομίζω για να μην προκύψει πρόβλημα. Γι' αυτό το ένιωσε το τσιμπηματάκι στον συμποδοκριμική. Είναι στο πόδι που είχε πρόβλημα και τον άφησε εκτός και από εθνική, θυμίζω. Έγινε αλλαγή για να προστατευτεί. Ο ίδιος το κατάλαβε γρήγορα. Και περιμένουμε και ελπίζουμε να μην έχει κάποιο πρόβλημα εν ώψη του αγώνα με την Σαχτάρ. Νομίζω δεν θα έχει πάντως, γιατί τον είδα ότι το κατάλαβε πολύ γρήγορα για να το προστατεύσει.
14: Εκτίμηση για τον κόσμο που θα είναι εκεί. Πόσο λες τελικά θα φτάσει?
17: Σίγουρα θα φτάσουν τους 10.000. Παραπάνω θα είναι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θα καταφέρουν να μπουν αυτοί που θα είναι εκεί. Γιατί και στη Φλωρεντία, θυμάσαι, πήγανε 4.500 με 5.000, οι 2.500 μπήκανε, 2.800.
14: Ναι. Λες για αυτούς που πήραν εισιτήρια, όχι από αυτά τη ΣΑΕΚ, αλλά με άλλους τρόπους.
17: Ακριβώς. Είναι πολύ πιο διαλλακτική αυτό το παιχνίδι από ότι το Manchester City, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί η Γηπεδούχος δεν είναι τοπική ομάδα, ενώ δεν είναι η Chelsea. Είναι η Σαχτάρ στο Σταυροβρίτς και είναι πιο διαρρεκτική στο να τηρήσει το μέτρο ασφαλείας και να αφήσει με μεγαλύτερο αριθμό από αυτό που έχει πάρει η ΑΕΚ να μπει. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα είναι ανέκπληκτο να μπουν πάνω από 10.000.
14: Ναι.
17: Γι' αυτό το λέω. Πάντως μιλάμε για ιστορική απόβαση.
14: Ναι, εντάξει. Μεγαλύτερη για την ΑΕΚ δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ, έτσι.
17: Εντάξει, στην νεότερη ιστορία της δεν νομίζω. Εντάξει, στο παρελθόν είχε 18.000 στο QPR ΑΕΚ, στο τρίμηνο στους 4. Πάλι στην Αγγλία είχαν ξεπεράσει 18.000, Έλληνες και Κύπροι ήταν και διαφορετικά τότε βέβαια τα δεδομένα, ξέρεις. Πηγαίνανε όλοι, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Και είχαν πάει πάρα πολύ από Αγγλία που έμεναν πάρα πολύ τότε και Κύπροι. Και οι μαρτυρίες τότε, δεν το ξέρω εγώ, γιατί κατά ψέματα ενός ετός.
14: Εικόνα δεν έχουμε καλά φωτογραφία.
17: Όχι, όχι, ναι, αλλά θυμάμαι, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο YouTube και αυτά, πολύ και ευχαριστούμε τον κόσμο που έδωσε το 18.000.
14: Ναι, ναι, είχε πολύ κόσμο, απλά το 18 μου κάνει, ναι, δεν το ήξερα ότι ήταν τόσο.
17: Ναι, και εμείς δεν το ξέραμε, αυτό το έχουν πει τότε, αλλά εντάξει και πάλι λέω, είναι διαφορετικά τα δεδομένα τότε με το τώρα, έτσι. Τώρα το να πας 10.000 κόσμος.
14: Καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις τόσο εισιτήρια τώρα βάσει ποσοστού, τώρα βοήθησε η συγκυρία επειδή παίζει εκεί ουδέτερο η Σαχτάρ,
17: Ακριβώς. Είναι τεράστια η παρουσία του Κουλτζάκη, είναι και πολύ πολύ ευχάριστο, έχει πολύ μεγάλη διάθεση ο κόσμος, πολύ μεγάλη επιθυμία. Είναι πολύ σημαντικό και γιατί είναι το 80-90% εκδρομής, δεν είναι μόνο αυτή που είναι στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Έχει πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο η
14: ένωση του Λονδίνου.
17: Ναι, και χάρη στην Ολυμπιακή Λονδίνου που είναι χρόνια εκεί, είναι πολύ σημαντικά οργανωμένη, να το πω έτσι, ο Παδιτσάκης, στη Μεγάλη Βρετανία.
14: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
17: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
14: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, να πούμε ότι και νοδεύουμε προς το φινάλε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον κολοσσό στη Σανέλ Αρένα που κλείνει τη δεύτερη αγωνιστική της Sigma GBL είναι στο 61-44 αυτή τη στιγμή, συν 17 ο Ολυμπιακός, έχει ανοίξει και άλλο τη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο, με τον Μοντέρο να έχει 15 και το Βεζένκοφ 12, αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό, και από την άλλη ο Μπαρνέτ παραμένει με 8 πρώτο σκόρερ για τον κολοσσό, 6 έχει ο Καμπερίδης και 7 έχει ο Κρούζερ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον κολοσσό. Να τα μαζέψουμε σιγά σιγά, κύριε Νέαρχε. Ωραία, εντάξει, έχουμε ένα λεπτάκι να δούμε λίγο κάποια μνηματάκια τότε να απαντήσουμε στον κόσμο. Αν τσακώθηκαν λίγο οι οπαδοί του Ολυμπιακού, παιδιά, δεν υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα. Στο γήπεδο είναι κυκλισμένο το θηρόν το γήπεδο. Αν θα έχει βροχή σήμερα, ρωτάει ένας φίλος στον ντέρμπι. Έχουν πει ότι θα ρίξει. Τώρα, μακάρι να μην ρίξει για να, ξέρεις, για να το απολαύσει και ο κόσμος καλύτερα και για να δυσκολευτούν και οι ομάδες, έτσι. Να δούμε. Πάντως η πρόγνωση λέει ότι γενικά θα ρίξει προς το απόγευμα το βραδάκι εδώ. Ήδη έχει αρχίσει λίγο να μουντένει απ' έξω το πράγμα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε. Θα ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο μου τον Έρχο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Το Σωτήρι Ταμπάκο που ήταν σε όλα. γιατί τα κάνει όλα και συμφέρει. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς για 3 ώρες. Πρωταθλητικό δελτίο ειδήσεων βέβαια και πάλι με τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σας είπα, τα κάνει όλα. Χρήστος Ρομπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο Κυριακής και εμείς θα τα πούμε ξανά. Καλά να είμαστε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά!

0: FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπακός. Το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Σένταση 9 τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά 2-2 Deals Πανετολικός με κάλυψη από Sky Sport FM TV 1 και Magenta Sport 1 League. Αντίστοιχα και στις 7 Άρης Βόλος Ελάμπετ από Nova Sports Prime. Τηλεραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Αντίδημο στον άξονα της μεσαίας γραμμής Φρόιλερ Έσε και τον Μάριους στην κορυφή της επίθεσης, οι σκέψεις του Ιμανόλα Λουαθήρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πυρούλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας με τους Σέντακα και την Κνιζιά να βρίσκονται στα δύο άκρα, κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Του Σταμπόρδα Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι ή τον Τέσσερ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία του Καμαρά στον άξονα της μέσας γραμμής. Διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γιώργιος Καραϊσκάκης με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμύρια ευρώ του ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακής. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την νίκη αλλά και την εμφάνιση επί του Όφη στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Συμπλήρωσαν Κάρτες, Ρότα και Μάγερ και θα χάσουν το ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια. Στροφή στα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για την Ένωση, με τον Μάρκο Νίκολης να μην υπολογίζει τον 300 ενώ ο Βάργα θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Κολοσσού Ρόδου 61-47 σε εξέλιξη τρίτη περίοδος και κλεισμένο των θυρών στην Σανέλ Αρένα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL τηλεοπτικά από Sport FM TV 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τα ευρωπαϊκά μάτς με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντσα. Τους Καντεβέρε Κουαμέ προορίζει ο Μιχάλης Γκορίου για την επίθεση του Άρη στο μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ στο Κλεάνθης Βικελίδη. Στη θέση του αρχικού σχήμα διεκδικεί ο Μπρούμα, ενώ προβάδισμα για το δεξιάκρο της άμυνας έχει ο Πετρίς. Νοκάουτ για τους κίτρινους Σιμανού Γκαρθία και Γιαννιώτας. Πέντε αναμετρήσεις θα δεξαχθούν για την έκτη αγωνιστική τη Super Bet League 2. Στις 3 παρατέταρτο παίζουν Μαρκό ΑΕΛ Νόβι Μπετ με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. 15 λεπτά αργότερα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και στις 6 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β' στο ημίχρονο Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Ενημέρωση όλων από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City 6:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την OVA. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A στις 4 Lazio Monza, Lecce Bologna, στις 7 Sassuolo Milan και στις 14 Cagliari Juventus. Στο 30 λεπτό Como Roma 0-0. Για την 8η στροφή της La Liga παίζουν Elche Celta στις 3, Sociedad La Coruña στις 5 και 4, Betis Osasuna στις 7:30 και Santander Valencia στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από τη Magenta TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Gladbach στις 4:30 και Freiburg Schalke στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga, μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή.

0: σε πρωτάθλημα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι θέλετε. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά μαζί και στη Super League, όπου έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι σήμερα στο Καραϊσκάκι, ντέρμπι αιωνίων, και στο μπάσκετ που έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα πάμε εκεί σε δευτερόλεπτα. Έχουμε και Super League 2, πολλά παιχνίδια. Γενικώς το μενού είναι πάρα πολύ πλούσιο, όπως επίσης πολύ πλούσια είναι και η παρουσία του Big Win Sport FM σε όλα τα γήπεδα. Θα σας ενημερώνουμε για όλα όσα εξελίσσονται εντός, εκτός συνόρων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, οτιδήποτε και αν κινείται, και βεβαίως πέρα από το ραδιόφωνο υπάρχει πλέον και το Sport FM TV, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι, όλους τους αγώνες, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ από φέτος και για τα επόμενα 5 χρόνια. Και το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου. Ένα μάτς το οποίο ξεκίνησε στη μία και εκεί θα πάμε τώρα να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς. Στο κλειστό των αναλυωσίων βρίσκεται ο Θάνος Κώστας. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη. Έχουμε παιχνίδι στα Άνω Λιώσια. Βρισκόμαστε 8:50 πριν από το τέλος της τέταρτης περίοδου, του αγώνα δηλαδή. Ο Ολυμπιακός προηγείται με σύν 7-77-70. Η ομάδα του Κολοσσού έχει καταφέρει μέσα από το τρίποντο, έχει πετύχει παρακαλώ 15 τρίποντα σε 31 προσπάθειες να διατηρηθεί στο παιχνίδι. Μάλιστα ο Ολυμπιακός, παρόλο που προηγήθηκε ακόμη και με σύν 17 στο τέλος της τρίτης περίοδου, και έδειξε να καθαρίζει ορισμένα λάθη των παιχτών του Μπαρτζόκα και σε συνδυασμό με την ευστοχία που είχαν οι Ροδίτες, έφεραν και πάλι το παιχνίδι σε μονοψήφιες διαφορές. Τώρα είναι το σκορ στα 78-70 με την εύστοχη, με την μία εύστοχη βολή του Χολ. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Καλαϊτζάκης έχει την μπάλα, θα πασάρει στον Μανιόν, ο οποίος θα τριπλάρει τον Τζον Πάπας Μπάρνετ, θα πατήσει την πλάγια γραμμή όμως. Και η μπάλα είναι πάλι για τον Ολυμπιακό, το 78-70 παραμένει. Πάντως είναι χαρακτηριστική η κυριαρχία του Ολυμπιακού μέσα από την ρακέτα, κάτι που έχει οδηγήσει την ομάδα του Ρόδου στο τρίποντο. Γι' αυτό έχει πάρει τόσες πολλές προσπάθειες, ωστόσο τα βάζει. Επομένως όσο τα βάζει μπορεί και να ελπίζει η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Ξεχωρίζει ως τώρα ο Μοντέρο εδώ που θα κερδίσει τον φάουλ από τον Willis. Ο Μοντέρο έχει σημειώσει 18 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Ακολουθεί ο Βεζέκοφ με 16. Εντελώς βιστά ο παίκτης του Ολυμπιακού έχει καταφέρει να αποτελέσει ένα από τους σημαντικότερους παίκτες του αγώνα και σήμερα. Για την ομάδα του Φουρνιέ ακολουθεί με 14. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Μπαρνέτ με 11 προπορεύεται στους σκόρερ, από 9 Willis και Καμπερίδης. Ο Μοντέρο τώρα εκτελεί την βολή, θα στοχίσει. Ακόμη μια στοχή βολή για τον Ολυμπιακό, το 78-70. Παραμένει. Πολύ σημαντική να πούμε είναι και η παρουσία του Μιλουτίνου, ειδικά στους εφαίρες. Έχει καθαρίσει ήδη 10 rebound, 3 εξ αυτών είναι επιθετικά. Βλέπω τώρα τους διαιτητές να πηγαίνουν στο instant replay, αν δεν κάνω λάθος, για την βολή του Μοντέρο. Ίσως κατά την εκτέλεση να μπει κάποιος πιο γρήγορα μέσα στην μη επιτρεπτή ζώνη, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Παρ' όλα αυτά να πούμε πως ο Μιλουτίνοφ έχει κατεβάσει ήδη 10 rebound, 3 εξ αυτών είναι τα επιθετικά, ενώ η πόντη στη ρακέτα είναι υπέρ του Ολυμπιακού κατά πολύ. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν σημειώσει συγκεκριμένα 30 πόντη στη ρακέτα έναντι 10 των Ροδιτών, και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα. Ωστόσο όπως είπαμε, η ομάδα της Ρόδου που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη χρονιά, όσο συνεχίζει να πετυχαίνει τα τρίποντα και να σκοράρει, δεν θα αφήσει τη ησυχία τον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Εξηγούν οι διαιτητές και στον Λυκογιάννη τι έχει συμβεί ακριβώς. Η αλήθεια είναι τα replay δεν μας έχουν βοηθήσει από το YouTube γηπέδου.
0: Εντάξει, Θάνο, κάποια στιγμή θα αποφασίσουν. Λοιπόν, τι γίνεται, το παιχνίδι είναι στο 78-70, να πούμε. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, έχει παιχτεί περίπου 1,5 λεπτό, στην τέταρτη, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στους 8 πόντους είναι η διαφορά. Παρακολουθούμε τη συνέχεια, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Θα επιστρέψω στον Θάνο Κώστα σε πολύ λίγο, αφού πρώτα

0: ακούσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Make your escape. You're my own papillon.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, 81-73 είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Στους 8 πόντους παραμένει η διαφορά. 7 λεπτά ακριβώς απομένουν για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο κλειστό των Άνω Λιωσίων.

Αυτό είναι το μοναδικό μάτς που έχει σήμερα το πρόγραμμα. Είναι μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Στο πρόγραμμα της Super League 2 περιλαμβάνονται 5 παιχνίδια σήμερα, έχει μπόλικα, τα οποία και θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Το ένα διεξάγεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχει ξεκινήσει από τη μία, είναι στο 66ο λεπτό. Παίζει η Ελλάς Ήρου με τη Νίκη Βόλου και το μάτς είναι 0-1. Οι Βολιώτες προηγούνται. Στις 3 παρατέταρτο, σε περίπου 20 λεπτά δηλαδή, παίζει η Μαρκό με την ΑΕΛ. Δυνατή αναμέτρηση αυτή. Η Μαρκό που κάνει, διαγράφει εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες, αν όχι τη μεγαλύτερη, της δεύτερης εθνικής, την ΑΕΛ. Στις 3 έχει 2 μάτς, αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Και έχει ακόμη ένα στις 6 το απόγευμα, παίζει ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας. Βεβαίως υπάρχει και αυτό, η επικοινωνία η μεταξύ μας μέσω των μηνυμάτων. Σας ξέρετε πάρα πολύ καλά τους τρόπους με τους οποίους στέλνετε μηνύματα. Ξέρετε επίσης ότι τα μηνύματα εδώ τα διαβάζω όλα. Πολλά από αυτά τα διαβάζω και στον αέρα. Αυτά που έχουν πραγματικά κάτι να πούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για την συμμετοχή σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Βίρονα από τα Χανιά, τον Γιάννη και τη Μαρία από τη Νέα Ιωνία. Ευχαριστώ παιδιά για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, τον ταπεινό Ντελιβερά. Λοιπόν, Άρη, δες τη φάση με το κεφαλοκλείδωμα Γιώβιτς. Χαμηλά του ρίχνει σκαριά. Λες να πάει το έργο όπως και πέρσι. Φίλε μου, δεν ξέρω για ποια φάση λες. Πραγματικά, δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν τύχει να τη δω ή αν συμπεριληφθεί στις αμφισβητούμενες απόψεις το βράδυ, στις αθλητικές εκπομπές, θα την δω. Διαιτητικά, αν υπάρχει κάτι να πούμε, είναι ότι χθες η ΑΕΚ πέτυχε 4 γκολ, 4-5 κάθαρα γκολ, μέτρησαν μόνο τα 3 από αυτά, πάλι δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο ένα γκολ ακυρώνεται. Μία επαφή η οποία είναι... Μόνο στο μπάσκετ δίνεται φάουλ. Σε κανένα άλλο σπορ δεν μπορεί να δοθεί αυτό φάουλ. Ακόμα και στο μπάσκετ δηλαδή το συζητάμε. Μιλάμε για επαφή η οποία δεν προκάλεσε καν πτώση του αντιπάλου και δεν υπήρξε και η οποιαδήποτε αντίδραση εκείνη την ώρα. Έτσι, ούτε από τον παίκτη στον οποίο υποτίθεται έγινε το φάουλ, αλλά γενικότερα από τον Όφη, από τους υπόλοιπους παίκτες, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε εκείνη την ώρα. Μόνο διαιτητής το είδε και το ακύρωσε.

85-78 προηγείται ο Ολυμπιακός του Κολοσσού, στους 7 πόντους είναι η διαφορά. Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου 0-1, στο 71 τώρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Winsport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να δω

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6.

91-80 προηγείται ο Ολυμπιακός του Κολοσσού, είναι στους 11 πόντους τώρα η διαφορά. Να δω λίγο και το χρόνο να σας πω πόσο απομένει. Δεν απομένει πολύ, έχει time out τώρα. Λοιπόν, στους 11 πόντους είναι η διαφορά, λοιπόν 91-80.

2 και 20 απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι στο κλειστό των Ανολιωσίων. Ελλάς Ήρου νίκη Βόλου 0-1 στο 78 είναι το παιχνίδι αυτό για την Super League 2.

Και αυτό εδώ με τον Κοστούλα που μου λέει εδώ ένας φίλος, ούτε αυτό το έχω δει, φίλε μου. Δεν το έχω προσέξει. Το διάβασα, για να είμαι ειλικρινής, κάπου στα social. Αλλά θέλω να το δω για να σχηματίσω άποψη. Λοιπόν, ναι φίλε μου, εντάξει, είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Super League 2, είναι η ΑΕΛ. Οκ, υπάρχει άλλη ομάδα με τίτλους και με ευρωπαϊκές συμμετοχές, εννοείται.

Γιώργο από το Ηράκλειο, είσαι εκτός πραγματικότητας με αυτά που λες. Ούτε καν πλησιάζεις αυτό που λες εσύ. Για να είναι φάουλ, λέει, ηρωνικά το λέει, μόνο με πτώση και αίμα. Εδώ απέχει έτη φωτός και από πτώση και από αίμα αυτή η φάση συγκεκριμένη. Λοιπόν, ούτε καν πλησιάζει. Οπότε είναι τελείως άκυρο και άστοχο αυτό που λες. Γεια σου Ρωμανέ από τη Γερμανία. Μου ζητάς πιθανές εντεκάδες για τον ντέρμπι. Εδώ έχουμε τους καλύτερους ρεπόρτερ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τα έχουν αναφέρει προηγουμένως, έτσι εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM, και όσα έχουν αναφέρει τα έχουμε μεταφέρει και στο sportpavlefm.gr, έτσι στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείς να μπεις εκεί, αδερφέ μου, να διαβάσεις πλήρες το ρεπορτάζ και να το ακούσεις κιόλας, γιατί έχουν ανέβει και τα ηχητικά.

0: Το παιχνίδι στο κλεισό των Ανολιοσίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε στο Θάνο Κώστα να μας τα πει. Θάνο.
1: Τέλος αγώνα λοιπόν στο κλειστό στη Channel Arena. Ο Ολυμπιακός παίρνει την νίκη με 99-83 επί του αξιόμαχου Κολοσσού Ρόδου. Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα είναι ο Γιάν Μοντέρο για τους Ερυθρόλευκους, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους με 10-16 εντός παιδιάς, 4-8 δίποντα, 6-8 τρίποντα, 4 κλεψίματα παρακαλώ, 3 ασίστ για ένα λάθος, συγκεντρώνοντας στο σύστημα αξιολόγηση 29 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Βεζέκοφ με 16 πόντους, ακολούθησε φυσικά ο Φουρνιέ με 14 και ο Μιλουτίνοφ με 4 πόντους αλλά με 10 rebound. Από πλευράς Ροδιτών, οι οποίοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα προσπαθούσαν με το τρίποντο να παραμείνουν κοντά στο σκορ και τα κατάφεραν. Μάλιστα έφτασαν και στο πλήν 6 τα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Ωστόσο από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έτρεξε ένα επιμέρους 11-2 και κατάφερε να καθαρίσει την υπόθεση νίκη στο παιχνίδι. Να πούμε για από την πλευρά της ομάδας του Άρικο Γιάννη, πρώτο σκόρερ ήταν ο Πέιτον Βίλις, ο οποίος σταμάτησε στους 13 πόντους. Ωστόσο την διαφορά στο παιχνίδι έκανε ο Τσιακμάς με μια γεμάτη παρουσία με 7 assist, 2 στα 6 τρίποντα, 3 στα 7. Συνολικά έντος παιδιάς και 8 πόντους, συγκέντρωση με αξιολόγηση 13 πόντους. Ωστόσο δεν ήταν αρκετή, παρόλα αυτά ήταν μια καλή εμφάνιση για τον Κολοσσό Ρόδο, ο οποίος επιβεβαιώνει τα καλά στοιχεία που δείχνει στην αρχή της χρονιάς, καθώς μετά την νίκη την πρώτη αγωνιστική φτάνει και σε μια ακόμη, φτάνει στην πρώτη του ήττα σήμερα, αλλά έχει προηγηθεί και η νίκη διάμεσα στην Ευρώπη, στο FIBA Euro Cup. Πλέον οι δύο ομάδες τρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες αναμετρήσεις. Απ' τη μία ο Ολυμπιακός ξεκινάει την περιπέτειά του στην Ισπανία, μια διαβολομάδα στην Ευρωλίγκα με πρώτο αντίπαλο την προσοχή Τρίτη, τη Βαλένθια, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στη Μαρκελόνη. Απ' την άλλη οι Ροδίτες τρέφουν την προσοχή τους στον δύσκολο ταξίδι στο Αζερβαϊτζάν, εκεί όπου την προσοχή Τρίτη και αυτοί θα αντιμετωπίσουν την Γκάντζα για την δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Επομένως γεμάτο το πρόγραμμα και των δύο ομάδων. Τέλος από τη Channel Arena, Ολυμπιακός 99, Κολοσσός Ρόδου 83 για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα για τα όσα μας μετέφερε από το κλεισό των Ανολιοσίων και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. 99-83 το τελικό αποτέλεσμα και τελειώσαμε με τον μπάσκετ σήμερα. Δεν έχει άλλο παιχνίδι για το πρωτάθλημα.

Στη Super League 2 η νίκη Βόλου εξακολουθεί και προηγείται 1-0 της Ελλάδας Σύρου. Στο 84 έχει φτάσει πλέον το μάτς. Να δούμε τι άλλο έχει αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, στα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ιταλία, στην Serie A, παίζουν οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League μεταξύ τους, η Κόμο και η Ρώμα. 0-0 είναι στο 50 λεπτό. Κόμο-Ρώμα 0-0. Και η Κόμο και η Ρώμα είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ, προσεχής αντίπαλοι στο Champions League. Στην Ολλανδία, Ουτρέχτη Βίλεμ 1-1 στο 67. Στη Σκωτία, Motherwell Celtic είναι 0-1 στο 43. Ένα μάτς στην Championship, το μοναδικό σήμερα, Southampton Portsmouth 1-0 στο 44 είναι το παιχνίδι αυτό. Να δούμε τι άλλο έχει. Έχει στο Βέλγιο ένα ματσάκι, Σταντάρ Λιέγης Σαρλερουά, είναι στο 13ο λεπτό, χωρίς γκολ, στο 14 τώρα. Και έχει και Β' Γερμανίας και τα τρία παιχνίδια είναι 0-0 στο 15ο λεπτό. Μπόχουμ Αρμίνια Μπίλεφελτ, Σανκ Πάουλι Καρλσρούη και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερ Φίρθ.

0: Αυτά επί του παρόντος. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Απόψε το βράδυ στις 9 λαμβάνει χώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων. Το μεγαλύτερο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού. Μια σπουδαία αναμέτρηση, πάντα είναι σπουδαία αυτή η αναμέτρηση. Τώρα μάλιστα έρχεται και πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα αυτό το μάτς. Είναι ένα μάτς το οποίο μπορεί φαινομενικά να μας λέει κάτι το όποιο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, νικάει ο Παναθηναϊκός, ανοίγει τη διαφορά στους 8 πόντους. Νικάει ο Ολυμπιακός, πλησιάζει στους 2. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα για να πούμε ότι αυτό το ντέρμπι κρίνει κάτι. Τίποτα απολύτως δεν κρίνει. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα πρωτάθλημα όπου τα πάντα κρίνονται συνήθως στα play-off, εκεί που θα παίξουν οι 4 μεγάλοι μεταξύ τους, κατά πάσα πιθανότητα δηλαδή. Οι διαφορές κλείνουν σχετικά εύκολα μέσα στην κανονική περίοδο και το λέω αυτό διότι μας έχουν δείξει όλες οι ομάδες, με ξέρεις τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα, αλλά αυτή είναι η μοναδική εξαίρεση, θα κάνει και αυτό στις γκέλες του, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι υπόλοιποι έχουν κάνει γκέλες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, οπότε τίποτα δεν κρίνει το απόψινο ντέρμπι, δεν είναι καθοριστικό ντέρμπι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς. Ένα μεγάλο μάτς το οποίο ασφαλώς και το αποτέλεσμά του πιθανόν να επηρεάσει κάποιες καταστάσεις, αλλά όπως και να έχει, καθοριστικό για την έκβαση του πρωταθλήματος σε καμία περίπτωση δεν είναι. Ούτε κανείς χάνει απόψε το πρωτάθλημα, ούτε κανείς το κερδίζει απόψε το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν στις 9 το βράδυ. Ο Νίκος Σταματέλος θα είναι εκεί, θα μας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν στο ντέρμπι των αιωνίων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει 15 πόντους, ο Ολυμπιακός έχει 10 πόντους μετά από 5 αγωνιστικές. Αυτή είναι η 6η αγωνιστική. Τώρα, έχει άλλα 4 μάτς σήμερα η Super League, η 6η αγωνιστική. Τα 2 από αυτά είναι στις 5 το απόγευμα, ταυτόχρονα. Είναι το Ηρακλής Λεβαδιακός, το οποίο μπορείτε να το δείτε ζωντανά από τον Sport FM TV, από το Sport FM TV και από την τηλεόραση του Sky, και στον Sky θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Και υπάρχει και το Κηφισιά Πανετολικός, επίσης στις 5 και αυτό το μάτς. Και πριν το ντέρμπι των αιωνίων το βράδυ έχει ακόμη ένα παιχνίδι. Παίζει ο Άρης με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης, 7 η ώρα η σέντρα σε αυτό το μάτς.

Η αγωνιστική δεν ολοκληρώνεται απόψε. Έχει ακόμη ένα μάτς το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα, την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Αυτό είναι το μάτς με το οποίο θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη. Εύκολα τον νίκησε τον Όφη. Πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς. 3-0 το τελικό αποτέλεσμα. Και ο Αστέρας στην Τρίπολη νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο. Πολύ σημαντική νίκη για τον Αστέρα. Κόντρα σε μια ομάδα με την οποία έχουν πάνω κάτω τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντική. Να δούμε λίγο και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Γιατί θεωρώ πολύ πιθανό κάποιοι να μην έχετε ακόμη υπόψη σας ή να μην το έχετε αντιληφθεί ότι στην βαθμολογία της Super League υπάρχει ομάδα με αρνητικό, με μείον βαθμούς. Λιγότερους από 0 δηλαδή. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15, η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14, αλλά και ένα μάτς περισσότερο, ένα πόντο πίσω από τον Παναθηναϊκό με ένα μάτς περισσότερο. Ο ΠΑΟΚ έχει 12, ο Όφη έχει 10, όσο και ο Ολυμπιακός δηλαδή. Απλά ο Ολυμπιακός παίζει απόψε, ο Όφη έπαιξε χθες. Ο Πανετολικός έχει 9, μόνος του στην έκτη θέση της βαθμολογίας. Ο Άρης έχει 7, στην 7η θέση. Ο Ηρακλής έχει 6. Η Κηφισιά έχει 5 πόντους, όσους έχει και ο Αστέρας που έπαιξε χθες. Είχε 2 και πήγε στους 5. Η Καλαμάτα έχει 4 πόντους στην 11η θέση. Ο Ατρόμητος έχει 2, 12ος. 13ος ο Λεβαδιακός με έναν πόντο. Και ο Βόλος είναι τελευταίος με μείον έναν πόντο. Μείον έναν. Ο Βόλος, ο οποίος καταδικάστηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για χειραγώγηση της αναμέτρησης, των αναμετρήσεων μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, με τον Πανσεραϊκό στα play-off, στα play-out, με συγχωρείτε, του 2025, τη σεζόν 24-25, τα δύο παιχνίδια που ήρθαν 3-0, 3-0 στο Βόλο, 3-0 στις Σέρες. Έχουν αφαιρεθεί οι βαθμοί, γιατί είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος και το ίδιο και ο Πανσεραϊκός, από τον οποίο ο Πανσεραϊκό το αφαιρέθηκαν 4 βαθμοί, ενώ από το Βόλο 3. Ο Βόλος βέβαια και ο Πανσεραϊκός έχουν υποβάλει έφεση, η οποία και εκκρεμεί, δεν έχει εκδικαστεί. Θα πάει η υπόθεση αυτή στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Αν μείνει η πρωτόδικη ποινή της Επιτροπής Διοντολογίας, τότε οριστικά και τελεσίδικα θα αφαιρεθούν αυτοί οι βαθμοί από το Βόλο και τον Πανσεραϊκό. Αν δικαιωθούν, τότε οι βαθμοί θα τους επιστραφούν. Και ο Βόλος από μείον έναν θα έχει και πάλι 2.

Ο Ρωμανός ο φίλος εδώ από τη Γερμανία με ρωτάει ποια η λογική παίχτης των 16 εκατομμυρίων να μην ξεκινάει βασικός. Δεν ξέρω για ποιον παίχτη μιλάς, φίλε μου. Ποιος είναι ο παίχτης των 16 εκατομμυρίων που δεν ξεκινάει βασικός. Αν θες, πες μου. Και πες μου για ποιο μάτς λες ότι δεν θα ξεκινήσει ή δεν ξεκίνησε βασικός.

Γενικότερα μιλώντας πάντως, το πόσο κοστίζει ένας ποδοσφαιριστής, ποια είναι η αξία του, δεν έχει επουδενή να κάνει με το αν θα ξεκινήσει βασικός ένα μάτς ή αν θα είναι βασικός γενικότερα. Για να είσαι βασικός σε μια ομάδα, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, και έτσι είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, για να είσαι βασικός πρέπει να είσαι καλός. Να είσαι καλός στις προπονήσεις, ώστε να το δει αυτό ο προπονητής σου και να σε εμπιστευτεί, και να είσαι καλός και στις ευκαιρίες που παίρνεις, στα παιχνίδια που αγωνίζεσαι, για να είσαι βασικός και την επόμενη Κυριακή. Έτσι γίνεται κάποιος βασικός, και όχι ανάλογα με το ποια είναι σήμερα η χρηματιστηριακή του αξία ή τι μεταγραφή έκανε, με πόσα χρήματα έκανε μεταγραφή. Έχω να σου πω δεκάδες παραδείγματα ποδοσφαιριστών που κόστιζαν ακριβά, που έκαναν πολύ ακριβή μεταγραφή, αλλά στο γήπεδο δεν έκαναν τίποτα και δεν ήταν βασικοί. Την έχασαν τη θέση τους.

0: Τελικό αποτέλεσμα στην Super League 2. Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλου 0-1. Ολοκληρώθηκε αυτό το μάτς. Η νίκη Βόλου παίρνει την νίκη. Θέλω να δω λιγάκι και βαθμολογικά αυτό πώς μεταφράζεται αυτή η νίκη της, η νίκη της νίκης. Λοιπόν, της νίκης του Βόλου. Μόλις μου ανοίξει εδώ τη βαθμολογία θα έχω εικόνα. Λοιπόν, η νίκη Βόλου, η οποία πήγε στους 7 πόντους με αυτή τη νίκη, είναι η δεύτερη της φετινή μετά από 6 μάτς. Είναι στην 8η θέση τώρα. Ναι. Λοιπόν, και η Ελλάς Σύρου, η οποία έμεινε στους 9, υπέστη την πρώτη της ήττα φέτος μετά από 6 παιχνίδια. Έχει 9 πόντους, είναι στην 6η θέση. Και έχει ξεκινήσει εδώ και 12 λεπτά το παιχνίδι της Μαρκό με την ΑΕΛ. 13ο λεπτό, δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής, 0-0 είναι. Λοιπόν, η ώρα πήγε 3, θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ταμπάκο και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ντέρμπι Αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 9 τηλεοπτικά από Μαζίνα Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά του Ντίλς Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Μαζίνα Sport 1 League. Αντίστοιχα και στις 7 Άρης Βόλος Ελαμπέτα από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Δίδυμο στον άξονα τη μεσαία γραμμή Φρόιλερ Έσε και τον Μάριο στην κορυφή τη επίθεση. Σκέψει του Ιμανούλα Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πυρόλα και Ρέτσο στο κέντρο τη άμυνα με του 11 για την Κνιζιά να βρίσκονται στα δύο άκρα κανονικά στην αποστολή Σάκ και Μπέιλι. Του Σταμπόρδα Αντίνο στα άκρα τη επίθεση και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι ή τον Τέσσερ περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικο Πνίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία του Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γιώργου Καραϊσκάκη με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμύριων ευρώ του ιδιοκτήτη της Παϊολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακής. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την νίκη αλλά και την εμφάνιση επί του Όφη στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος συμπλήρωσαν κάρτες Ρότα και Μάγερ και θα χάσουν το ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια. Στροφή στα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για την Ένωση με τον Μάρκο Νίκολης να μην υπολογίζει στον 300 ενώ ο Βάργα θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού και κλεισμένων των θυρών στη Σανέλ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημαν GBL. 30 πόντους πέτυχε ο Ζαν Μοντέρο στον τεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με την απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό μάτς με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότητα θα κάνει τον τεμπούτο του και ο Μπάντζα. Τους Καντεβέρε Κουαμέ προορίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου για την επίθεση του Άρη στο μάτς με τον Βόλο Ελαμπέτ στο κλειάν της Βικελίδης. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Μπρούμενο, προβάδισμα για το δεξί άκρο της άμυνας έχει ο Πετρέης. Νοκάουτ για τους κίτρινους Σιμανού Γκαρθία και Γιαννιώτας. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται για την 6η αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο το Μαρκό ΑΕΛ, Νόβιμπετ με κάλυψη από ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ. 15 λεπτά αργότερα, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Και στις 6 Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β. Ενημέρωση όλων από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ που δέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική της Premier League. Νωρίτερα στις 4 παίζουν Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Για την 6η αγωνιστική της Serie A στις 4 Lazio, Monza, Lecce, Bologna, στις 7 Sassuolo, Milan και στις 10 παρατέταρτο Cagliari, Juventus. Στο 75ο λεπτό, Κόμο Ρώμα 0-0. Για την 8η στροφή της La Liga παίζουν Έλτσε Θέλτα στις 3, στο Σεδάλα Κορούνια στις 5 και 4, Μπέτσο Σασούνα στις 7:30 και Σεντατέρ Βαλένθια στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από Magenta TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Gladbach στις 4:30 και Φράιμπουργκ Σάλκε στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση από τα αθλητικά της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Βεστάς.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν σας έχω πει για το all-in. Το all-in, το πιο συναρπαστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:15 το βράδυ. Αύριο το βράδυ δηλαδή. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα ως special guest θα είναι και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος εννοείται πως εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. All in λοιπόν, από αύριο και κάθε Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.

Δεν σας έχω πει και κάτι ακόμη. Ότι σήμερα ο Big Win Sport FM δεν καλύπτει μόνο Super League, Super League 2, πρωτάθλημα μπάσκετ, όλα τα, έτσι, τα πιο mainstream. Καλύπτει και γάμα εθνική. Γιατί στη γάμα εθνική σήμερα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι. Ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ένα ντέρμπι που πάντα είναι τεράστιο, ανεξάρτητα από την κατηγορία εντός της οποίας διεξάγεται. Είναι το ντέρμπι της προοδευτικής με τον Ιωνικό. Έχουμε σήμερα λοιπόν για την τρίτη αγωνιστική στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής το προοδευτική Ιωνικός, το οποίο ξεκινάει στις 4, σε λιγότερο από 50 λεπτά δηλαδή από τώρα, και ο Big Win Sport FM θα είναι εκεί και θα το καλύψει ζωντανά. Θα είναι ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Μπουργάνης και θα μας μεταφέρει όλα όσα θα συμβαίνουν.

Πάμε να δούμε τι γίνεται γύρω-γύρω στα μάτς τα οποία είναι σε εξέλιξη τώρα. Ξεκινάμε από τα δικά μας, από τη Super League 2 δηλαδή, όπου η Μαρκό με την ΑΕΛ είναι στο 27ο λεπτό και εξακολουθεί το μάτς να μην έχει γκολ, είναι στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και ακόμη δύο μάτς τα οποία ξεκίνησαν στις 3, δηλαδή πριν από 12-13 λεπτά. Το Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος και το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Νωρίτερα η νίκη Βόλου νίκησε εκτός έδρας στην Ελασίρου με 1-0. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία το Έλτσε Θέλτα. Είναι 0-0 στο 13ο λεπτό. Ενώ το Κόμο Ρώμα είναι και αυτό 0-0 στο 82 πλέον. Ένα μάτς το οποίο έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον του σήμερα, καθώς και οι δύο ομάδες, και η Κόμο και η Ρώμα, θα αντιμετωπίσουν την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Είναι και οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ. Να σας πω ότι η Ρώμα αγωνίζεται πλέον με 10 ποδοσφαιριστές. Κόμο Ρώμα λοιπόν 0-0 στο 82. Να δούμε τι άλλο έχει. Στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγης Αρλερουά 0-0 στο 45. Στη Σκωτία, Motherwell Celtic 0-1 στο 57. Τελικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, Utrecht Willem 3-1. Τελείωσε αυτό. Motherwell Celtic 0-1 στο 57. Τελικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, Utrecht Willem 3-1.

Hoppers Young Boys. Ούτε εδώ έχουμε γκολ σε ένα μάτσο το οποίο έχει φτάσει στο 17ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομο θα είναι και ερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μου γράφει εδώ ένας φίλος, βλέπω στο στοίχημα, λέει, αγώνα Πρέβεζα Λεβάντε. Ποια ομάδα είναι η Λεβάντε, λέει, έχουμε και εμείς Λεβάντε. Αν τι νόμιζες ρε φίλε?
1: Το πιο ωραίο του Λεβάντε.
0: Ότι έχουμε, ότι έχει μόνο η Ισπανία Λεβάντε, έχει και η Ελλάδα. Λοιπόν, η Λεβάντε είναι ομάδα της Ακίνθου. ΑΟ Λεβάντε, αθλητικός όμιλος Λεβάντε δηλαδή, της Ζακίνθου. Λοιπόν, έτσι λέγεται η ομάδα και παίζει στην Γάμα Εθνική. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο. Και μάλιστα παίζει με την Πρέβεζα τώρα και είναι 4-0 στο ημίχρονο. Η Πρέβεζα νικάει τη Λεβάντε, την ομάδα της Ζακίνθου.

Νωρίτερα, στο κλεισό των Ανολιοσίων, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Κολοσσό 99-83. Έβλεπα τώρα τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε για έλλειψη σοβαρότητας από την πλευρά των παικτών του. Να σας διαβάσω τι είπε. Κοιτάξτε, λέει ο Μπαρτζόκας, δεν θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγκαρία. Καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους ότι παίζουμε την Τρίτη ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι και στη συνέχεια την Παρασκευή. Δεν είχαν περάσει τις 48 ώρες από το προηγούμενο μάτς. Παρ' όλα αυτά, όπως είδατε, δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά ήταν 17-18 πόντους. Κάναμε 5 συνεχόμενα λάθη, λέει εκεί. Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος. Ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Σούταραν την μπάλα πάρα πολύ καλά. Προφανώς είναι ένα μάτς που για αυτούς δεν υπάρχει το πρέπει. Αλλά έτσι γίνεται πάντα σε κάθε μάτς. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, να είμαστε πιο συμπαγείς, να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια σοβαρά από νωρίς, ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Ο Κολοσσός δεν έπαιξε γρήγορα, είπε. Έπαιξε πολύ καλά, είχε καλή εκτέλεση. Τα σουτ που βγάλανε ήταν από καλή εκτέλεση. Εμείς δεν παίξαμε καλά στο παιχνίδι 2-2, και έτσι αυτοί είχαν εύκολες μέσα. Από μέσα προς τα έξω. Εμείς δεν γεμίσαμε τη ρακέτα μας όταν έπρεπε, και όταν πηγαίναμε να τη γεμίσουμε, η μπάλα πήγαινε σε ψηλό. Υπήρχαν πολλά σουτ που βάλανε, τους εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα παιχνίδια τόσα. Αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε τώρα, να μαζευτούμε, να κάνουμε μια καλή προπόνηση αύριο, για να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά τη νίκη επί του Κολοσσού.

Ο ψηλός 13 ζωγράφου που με ρωτάει εδώ ποιο κανάλι δείχνει το ντέρμπι, η Νόβα ή η Ματζέντα, αδερφέ μου, όλα τα εντός έδρας ματς του Ολυμπιακού μεταδίδονται από το Ματζέντα, από την πρώην Κοσμοτέ. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην έδρα του. Συγκεκριμένα κιόλας, για να πας κατευθείαν στοχευμένα, το Ματζέντα Sport 1 League. Αυτό το κανάλι, Ματζέντα Sport 1 League. Από εκεί θα δούμε το μεγάλο ντέρμπι, το αποψινό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Εν τω μεταξύ όμως έπαιξαν και οι μικροί, οι νέοι, K19 ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και νικητής ήταν ο Παναθηναϊκός με 2-0 στο Ρέντι το παιχνίδι. Οι πιτσιρικάδες λοιπόν του Παναθηναϊκού, η ομάδα K19 πήρε τη νίκη στο Ρέντι κόντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, έκανε το 5 στα 5 τη φετινή σεζόν ο Παναθηναϊκός K19. Έχει το απόλυτο, έχει δυνατό σερί, κάνει εξαιρετική χρονιά. Λάβδας και Αργυρόπουλος, οι σκόρερ του Παναθηναϊκού.

Στη Super League 2 έχουμε φτάσει στο 40 στο Μαρκό ΑΕΛ. 0-0 είναι. Δεν υπάρχει γκολ, όπως δεν υπάρχει γκολ και στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο. Και αυτό 0-0 στο 21. 21ο λεπτό. Στις 6 παίζει ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Β. Σας θυμίζω ότι έχει ακόμη ένα μάτς σήμερα. Έχει και αύριο Super League 2, αύριο Δευτέρα. Είναι το μάτς της αναγέννησης Καρδίτσας με τη Ζάκυνθο. Και επίσης παίζει ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ Β. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι στο αυριανό πρόγραμμα.

Άλλη μία αντίπαλος, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Το λέω γιατί αναφερόμαστε στο Κόμο Ρώμα, το οποίο είναι ακόμα 0-0, στο 95 είμαστε πλέον, 7 λεπτά έχει δείξει καθυστερήσεις. Και η Κόμο και η Ρώμα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ. Είναι όμως και η Manchester City την άλλη εβδομάδα. Αυτή τη εβδομάδα η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ. Την επόμενη εβδομάδα παίζει με την Manchester City στο Manchester. Η City δίνει σήμερα ντέρμπι, παίζει με τη Liverpool. Στις 18:30 είναι το Liverpool Manchester City. Πολύ σπουδαία αναμέτρηση για την Premier League, στη σκιά βεβαίως του μεγάλου σκανδάλου που αφορά την City, του οικονομικού σκανδάλου, για το οποίο ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά, έτσι, τελεσίδικα, αν θα επιβληθούν ποινές και τι ποινές εν τέλει θα επιβληθούν. Αυτό είναι το θέμα που δεν απασχολεί μόνο δημοσιογραφικά, απασχολεί, ξέρετε, και ένα σωρό ομάδες οι οποίες εποφθαλμιούν, έτσι. Μήπως και έχουμε καμία αφαίρεση τίτλων και το εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, 3:30 ώρα για διάλειμμα, θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Έχουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Προηγήθηκαν τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ντόναλτ Τραμπ εναντίον του Κιέβου για τα χτυπήματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πολωνία η γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού Ντόναλτ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας. Την πληροφορία ανακοίνωσε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Κλειστό παραμένει μέχρι νεοτέρας το αεροδρόμιο του Ριάντ, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, μετά την πολύ νεκρή χθεσινή επίθεση που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 309. Στο μεταξύ, οι Χούθη προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 11 κατηγορούμενοι στην υπόθεση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. 4 άτομα τραυματίστηκαν στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη νύχτα όταν 45χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κινούμενος με γιόταχη αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και εισήλθε σε ταβέρνα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, πιθανότητα βροχής το πρωί. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 59 χρόνια Μόρις.
10: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Φίλε μου, δεν χρειάζεται να το στέλνεις 100 φορές το μήνυμα. Μία να το στείλεις, το διαβάζω εγώ. Δεν χρειάζεται πολλές φορές. Μία αρκεί. Με ρωτάς αν θα γίνει έξωση στον Ολυμπιακό μετά τις μεγάλες καταστροφές που έκαναν οι φίλαθλοι τους στη Σανέλ Αρένα. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι έχουν γίνει μεγάλες καταστροφές. Έχουν γίνει μικροφθορές. Και κυρίως έχουν γραφτεί πολλά συνθήματα σε τουαλέτες και τα λοιπά, με σπρέι και αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν νομίζω θα γίνει έξωση. Δεν έχει δεσμευτεί ο Ολυμπιακός και δημοσίως ότι θα αποκατασταθούν άμεσα οι όποιες ζημιές και φθορές υπάρχουν, τις οποίες και έχει καταδικάσει, όπως έχει καταδικάσει και τους φιλάθλους του που τα έχουν προκαλέσει αυτά. Λοιπόν, συνεπώς νομίζω ότι αυτό θα γίνει, θα αποκατασταθούν και η ζωή θα συνεχιστεί. Λοιπόν, πρέπει να κάνετε μια εκπομπή για την Ελλάς Μελβούρνης, παιδιά. Αυτό που έκανε ήταν επικό. Πραγματικά είναι επικό αυτό, όλο αυτό θέμα με την Ελλάς Μελβούρνης και τον τίτλο που κατέκτησε. Έχω βαρεθεί πραγματικά να βλέπω βιντεάκια στο Instagram. Μου σκάει το ένα μετά το άλλο. Πολλά βίντεο με την Ελλάς Μελβούρνης. Γίνεται πανικός στη Μελβούρνη. Κατά βάση από Έλληνες ομογενείς, έτσι. Οικογένειες, ανθρώπους, παιδιά, όπου μετανάστευσαν οι γονείς τους κατά βάση στη Μελβούρνη για να εργαστούν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η ομάδα βασίζεται στο ελληνικό στοιχείο, αν και δεν έχει μόνο Έλληνες, έχει διάφορες εθνικότητες. Λοιπόν, Ελληνοαυστραλούς, για να είμαι ακριβής. Έλληνες στην καταγωγή, αλλά Ελληνοαυστραλοί πλέον. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει αυτή η ομάδα. Γίνεται ένας χαμός στη Μελβούρνη. Και άμα ψαχτείτε στο Instagram θα δείτε πραγματικά τα γλέντια, τους πανηγυρισμούς των Ελλήνων. Είναι πολλοί Έλληνες εκεί.

Πάμε να δούμε τι γίνεται στα μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πρώτα απ' όλα στα δικά μας, στη Super League 2. Η Μαρκό με την ΑΕΛ. Έχουμε ημίχρονο εκεί. Στα πρώτα 45 λεπτά δεν υπήρξε γκολ. 0-0 είναι. Όπως 0-0 είναι και το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο. Στο 37 είναι αυτό. 0-0 επίσης. Τώρα, στην Ιταλία το Κόμο Ρώμα τελείωσε 0-0. Είναι τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπήρξε γκολ. Η Ρώμα τελείωσε με 10 παίκτες. Ένα μάτς το οποίο φαντάζομαι κυρίως οι αεκτζίδες κάθεσαν να το δουν. Γιατί και οι δύο ομάδες, και η Κόμο και η Ρώμα, είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Τώρα, από εκεί και πέρα. Στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγης Σαρλερουά 0-0 στο 57. Στην Ελβετία, Grasshoppers Young Boys 0-0 στο 44. Τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν μπαίνει γκολ πουθενά. Στην Ισπανία, Έλτσε Θέλτα 0-0 στο 42. Και αυτό 0-0. Στην Ολλανδία, Telstar Den Haag 0-0 στο 14. Τσβόλε Καμπούρ 0-0 στο 15. Ουτρέχτη Βίλεμ 3-1 είναι τελικό αυτό. Στη Σκωτία, Motherwell Celtic 0-2 πλέον στο 86. Στην Championship, Southampton Portsmouth 1-0 στο 86 είναι και αυτό. Τι έχω αφήσει που δεν έχω πει? Δεν έχω πει Β' Γερμανίας που έχει δυνατά ματσάκια. Το Bochum Arminia Bielefeld και το Hertha Βερολίνου Greuther Fürth είναι 0-0 στο 55-56. Ενώ το St. Pauli Karlsruhe είναι 2-0 για τους γηπεδούχους.

Καλησπέρα και στο Βασίλη από την Ικαρία. Ελπίζω να αρέσει η μουσική σήμερα, φίλε μου. Δηλαδή έπρεπε να γίνει πρώτα όλο αυτό στο γήπεδο της ΑΕΚ για να πούν ότι θα τιμωρήσουν τους τύπους που το έκαναν. Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν ότι θα γίνει, δεν το φανταζόντουσαν. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου, φίλε μου. Τι ακριβώς εννοείς δηλαδή? Μήπως να τους τιμωρήσουν τι, προκαταβολικά? Δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς πρέπει να υπάρξει κάποιο γεγονός, κάποιο περιστατικό για να κινηθεί μια διαδικασία, έτσι. Προφανώς έπρεπε να γίνει αυτό, ώστε, δεν ξέρω τώρα τι μέτρα θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά τέλος πάντων για να μην επαναληφθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό.

Σταντάρ Λιέγη Σαρλερουά έχει γίνει 0-1 στο Βέλγιο. 62ο λεπτό είμαστε εκεί. Να δω αν έχουμε πουθενά αλλού κάτι. Κάποιο γκολ. Στην Ολλανδία το Telstar Den Haag έχει γίνει 1-1. Είναι 1-1 στο 18. Και η Den Haag μάλιστα παίζει ήδη με 10 παίκτες. Έχει μια αποβολή από πολύ νωρίς.

Νωρίτερα, εδώ στη συχνότητα του Big Wins Sport FM και συγκεκριμένα στον Σωτήρη Ταμπάκο, μίλησε ο Στράτος Αποστολάκης. Ο Στράτος Αποστολάκης, ο οποίος έχει παίξει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και στους δύο αιωνίους, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, και βεβαίως αναφέρθηκε στο ντέρμπι το απόψινό, αναφέρθηκε στον νέο και ανανεωμένο Παναθηναϊκό, πώς εκείνος τον βλέπει, αλλά και μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός προχωρώντας σε μια τόσο γρήγορη αλλαγή προπονητή. Έχει πει πολλά τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, μπορείτε να τα διαβάσετε, αλλά κυρίως να τα ακούσετε, να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη του Στράτου Αποστολάκη στο Σωτήρη Ταμπάκο. Έχει ανέβει και το ηχητικό ολόκληρο στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr.

Για το φίλο που ρωτάει αν την Τετάρτη την ΑΕΚ την δείχνει το Μέγκα. Ναι, το Μέγκα δείχνει την ΑΕΚ την Τετάρτη που μας έρχεται στις 10 το βράδυ στο Stamford Bridge του Λονδίνου. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τετάρτη στις 10 το βράδυ.

Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη με την Σαχτάρ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα παίξει στο πρωτάθλημα. Έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει αναβληθεί. Και έχει αναβληθεί διότι η ΑΕΚ έχει αποφασίσει, και έχω την εντύπωση ότι καλά έκανε, οτιδήποτε άλλο θα ήταν σκότωμα πραγματικά. Έχει αποφασίσει να μείνει στην Αγγλία, γιατί έχει στο νησί έχει δύο παιχνίδια να δώσει μέσα σε 6 μέρες. Την Τετάρτη με την Σαχτάρ και την Τρίτη με την Manchester City στο Manchester. Λοιπόν, με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και την Τρίτη στο Manchester. Για αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε, καθώς προβλέπεται κιόλας, από τον ένα νέο κανονισμό που έχει εισάγει η Super League για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν το μάτς με τον Ατρόμητο δεν θα διεξαχθεί την άλλη εβδομάδα, θα πάει για αργότερα, μάλλον μέσα στο Δεκέμβρη, σε μια καινή ημερομηνία που υπάρχει εκεί. Η ΑΕΚ με αυτόν τον τρόπο, να το πούμε και αυτό σε περίπτωση που κάποιοι δεν το γνωρίζετε, ουσιαστικά καίει, με την καλή έννοια έτσι το καίει, τη δυνατότητα αυτή που έχει για αναβολή μέσα στη League Phase. Οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη και παίζουν σε League Phase έχουν δικαίωμα μιας αναβολής μέσα στη διάρκεια αυτών των αγώνων σε Champions League, Europa League και Conference League. Το λέω αυτό διότι με την αναβολή που παίρνει η ΑΕΚ για το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά δεν θα έχει δικαίωμα να πάρει άλλη αναβολή. Αναφέρομαι πάντα στη League Phase, έτσι. Μετά τη League Phase, αν κάποια ομάδα προκριθεί, είναι μια τελείως άλλη κουβέντα.

Τι έκανε η Ελλάς Μελβούρνης, με ρωτάτε κάποιοι, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως με αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε. Παιδιά, η Ελλάς Μελβούρνης κατέκτησε το κύπελο Αυστραλίας. Νίκησε στα πέναλτι την Melbourne Victory, στα πέναλτι 4-3. 1-1 ήταν το σκορ και στην παράταση. Αλλά έγραψε ιστορία. Μιλάμε τώρα για ένα μάτσο που είχε 30.000 κόσμο, 30.000 οπαδούς της Ελλάς Μελβούρνης, ομογενής, έτσι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Λοιπόν, η Ελλάς Μελβούρνης δεν παίζει πλέον στην πρώτη κατηγορία, με συγχωρείτε, στην A-League της Αυστραλίας, παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Λοιπόν, και έγινε η πρώτη ομάδα που δεν αγωνίζεται στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της Αυστραλίας, που κατακτά το κύπελο Αυστραλίας. Είναι μια πρωτοφανής επιτυχία, γι' αυτό και όλη η Μελβούρνη πανηγυρίζει. Ξέρετε, στη Μελβούρνη έχει δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, λοιπόν, ανθρώπους, Έλληνες, που μετανάστευσαν εκεί για να εργαστούν, βεβαίως, και έμειναν εκεί τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και τα λοιπά, αγαπούν την Ελλάδα και αγαπούν και την ομάδα τους, η οποία ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε από Έλληνες ομογενείς, η Ελλάς Μελβούρνης. Δημιουργήθηκε από Έλληνες μετανάστες, έτσι, ομογενείς, έγιναν μετά, Έλληνες μετανάστες ήταν, λοιπόν, δημιούργησαν τον δικό τους σύλλογο, έτσι, ο οποίος και πέτυχε αυτή την πραγματικά τρομερή επιτυχία.

Μιλάμε τώρα, έχει γίνει ένας χαμός στο γήπεδο, έτσι. Συνθήματα ελληνικά, 100% ελληνικά συνθήματα, στην ελληνική γλώσσα, ακούσετε. Θα ακούσετε μπουζούκια, με μπουζουκτσί να μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να παίζει μπουζούκι. Μπουζούκια από τις οθόνες, τραγούδια, Σφακιανάκι, Εγώ είμαι Έλληνας και διάφορα άλλα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για έναν ελληνικό χαμό στη Μελβούρνη. Άμα ψαχτείτε λίγο στα social θα βρείτε πολύ, πολύ υλικό. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος. Η ώρα πήγε 4, θα διακόψουμε. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρι Ταμπάκο και θα επιστρέψουμε.

0: 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Όρι. Να δω.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
2: Πιγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Το ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργιος Καραϊσκάκης δεσπόζει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 9 τηλεοπτικά από Magenta Sport 1 League. Νωρίτερα στις 5 παίζουν Ηρακλής Λεβαδιακός και η Φυσιά Τούτου Deals Πανετολικός με κάλυψη από Sky, Sport FM TV 1 και Magenta Sport 1 League αντίστοιχα. Και στις 7 Άρης Βόλος Έλαμπετ από Nova Sports Prime. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Φρόιλερ Έσε και τον Μάριο στην κορυφή της επίθεσης, οι σκέψεις του Ιμανούλ Αλγουαθίρ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πιρόλα και Ρέτσος στο κέντρο της άμυνας με τους Σάλιακα και την Κνιζιάν να τρέξονται στα δύο άκρα, κανονικά στην αποστολή Σάκε Μπέιλι. Τους Ταμπόρδα Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και τον Ουναή πίσω από τον Τετέι ή τον Ντέσσερς περιλαμβάνουν τα πλάνα του Τζέικοπ Νίστροπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεδομένη η παρουσία του Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, διαθέσιμος και ο Λιβάη Γκαρσία για τους πράσινους. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται ώστε τα έργα αναβάθμισης του Γιώργιος Καραϊσκάκης με ιδιωτική επένδυση ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ στην του ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027, όπως ανέφερε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοταγής. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ με την νίκη αλλά και την εμφάνιση επί του όφη στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Συμπλούσαν κάρτες Ρότα και Μάγιο και θα χάσουν το ένα από τα επόμενα 4 παιχνίδια. Στροφή στα μάτς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για την Ένωση. Με τον Μάρκο Νίκολης να μην υπολογίζει στον 300, ενώ ο Βάλγκα θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στον κυκλισμένο των θυρών σαν Ελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL. Πρώτο σκόρ για τους Ερυθρόλευκους ο Μοντέρο με 30 πόντους, παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα, αποτελεί ο Γιώργος Βόβορας. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τεβρανό μάτς με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Τους Καντεβέρε Κουαμέ προορίζει ο Μιχάλης Γοριού για την επίθεση του Άρη στο μάτς με τον Βόλιο Έλαμπετ στο Κλάνδος Βικελίδης. Θέση την 11 διεκδικεί ο Μπρούμα, ενώ προβάδισμα για το δεξιά άκρο της άμυνας έχει ο Πετρής. 4 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super Bet League 2. Στο 55ο λεπτό, Μαρκό ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-0 με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Στο ημίχρονο, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0. Ενώ στις 6 παίζουν Ολυμπιακός Β, Αστέρας Άκτορ Β. Νωρίτερα, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Manchester City στις 18:30 στην αναμέτρηση που ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα για την 6η αγωνιστική της Premier League. Σέντρα αυτή την ώρα στις αναμετρήσεις Crystal Palace Nottingham Forest και Hull Everton. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Για την 6η αγωνιστική της Serie A, σέντρα αυτή την ώρα στα παιχνίδια Lecce Bologna 0-0 και Lazio Monza 1-0. Στις 7 παίζουν Σασουέλο Μίλαν και στις 10 παρατέταρτο Κάλιαρη Γιουβέντους. Νωρίτερα Κόμο Ρώμα 0-0. Για την 8η στροφή της Λα Λίγκα κοντράρονται Σοσιεδάδ Λα Κορούνια στις 5 και 4. Μπέτις Οσασούνα στις 7:30 και Σαντατέρ Βαλένθια στις 10. Στο ημίχρονο Έλτσε Θέλτα 0-0. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από τη Ματζέντα TV. Με τις αναμετρήσεις Κολονία Γκλάντμπαχ στις 4:30 και Φράιμπουργκ Σάλκε στις 6:30 πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα εδώ στη συχνότητα του Big Win Sport FM. Μαρκό ΑΕΛ έχει φτάσει στο 65 το μάτς. Γκολ δεν υπάρχει ακόμη, είναι στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το άλλο της Super League 2, το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0, και αυτό μόλις ξεκίνησε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο 46 ακριβώς

ξεκίνησαν δύο μάτς στην Premier League. Θυμίζω ότι το καλό, το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι, το Liverpool Manchester City, ξεκινάει στις 6.30. Τώρα έχουμε Crystal Palace Nottingham Forest και Hull Everton. Το Hull Everton είναι 0-0, αλλά στο άλλο μάτς, στο Λονδίνο, η Nottingham Forest έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται 1-0 της Crystal Palace. Και αυτό είναι μεγάλο ντέρμπι, γιατί ξέρετε υπάρχει μια... έχει ανοίξει μια βεντέτα μεταξύ της Crystal Palace και της Nottingham Forest, βεντέτα σε πολλά επίπεδα, μέχρι και στα δικαστήρια έχουν πάει. Έχει κάνει μήνυση ο Μαρινάκης στην Crystal Palace. Η Crystal Palace, μια διαμάχη που ξεκίνησε από το γεγονός ότι πέταξαν έξω η UEFA την Crystal Palace από το Europa League και έβαλαν την Nottingham Forest. Κάτι θέματα πολυδιοκτησίας εκεί και τα λοιπά με την Crystal Palace. Μετά οι οπαδοί της Crystal Palace έβγαζαν κάτι πανό εναντίον του Μαρινάκη και τέλος πάντων έχει γίνει ένας χαμός, έχει ανοίξει μια βεντέτα. Γι' αυτό και είναι μια ιδιαίτερη κόντρα αυτό το μάτς, το Crystal Palace Nottingham Forest, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, 0-1 τώρα.

στο Βέλγιο, στα Ντάρλι Έγκη Σαρλερουά, 0-1 στο 85 είναι αυτό το παιχνίδι. Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει το παιχνίδι της Νις με το Στρασβούργο, 12ο λεπτό είμαστε, χωρίς κάποιο γκολ. Στη Β' Γερμανία στο 83 πλέον, Μπόχουμ Αρμίνια Μπίλεφελντ 0-1, Σανκ Πάουλι Καλσρούι 2-0 και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερ Φίρτ 2-0 επίσης. Στην Ελβετία στο 55, Grasshoppers Young Boys 0-2. Πάμε μετά στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. Έλτσε Θέλτα 0-0 στο 54. Στην Ιταλία, Λάτσιο Μόντσα και Λέτσε Μπολόνια. Ξεκίνησαν πριν από 12-13 λεπτά αυτά τα δύο παιχνίδια. Στις 4 δηλαδή. Και μάλιστα η Λάτσιο έχει ανοίξει ήδη το σκορ, προηγείται 1-0 της Μόντσα. Το Λέτσε Μπολόνια είναι 0-0. Στην Ολλανδία, στο 43 είμαστε, σε δύο παιχνίδια. Τέλσταρ Ντεν Χάγκ 2-2. Η Ντεν Χάγκ παίζει και με 10 παίκτες. Τσβόλε Καμπούρ 0-0. Στη Σκωτία τελείωσε το Motherwell Celtic και τελείωσε 0-2, όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Πέρασε η Celtic από την έδρα της Motherwell και έχει ξεκινήσει εδώ και 13 λεπτά το Aberdeen St. Johnston, είναι 0-0. Ένα τελικό αποτέλεσμα στην Championship, Southampton Portsmouth 1-0. Η Southampton πήρε την νίκη, αν και αγωνιζόταν για αρκετή ώρα με 10 ποδοσφαιριστές.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Big Win Sport FM σήμερα θα είναι και στη Γάμα Εθνική. Και θα είναι στη Γάμα Εθνική στο μεγάλο ντέρμπι της κατηγορίας, στο μεγάλο αθηναϊκό, να το πω, πειραιώτικο, να το πω. Αλλά τέλος πάντων, ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ένα ντέρμπι το οποίο πάντα ήταν ξεχωριστό, ακόμα και σε επίπεδο πρώτης εθνικής στην Ελλάδα, στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πλέον είναι και οι δύο ομάδες αυτές στα αεραστεχνικά, στη Γάμα Εθνική. Αναφέρομαι στην Προοδευτική και τον Ιωνικό. Στην Ελλάδα, στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Πλέον είναι και οι δύο ομάδες αυτές στα αεραστεχνικά, στη Γάμα Εθνική. Αναφέρομαι στην Προοδευτική.

0: και τον Ψιγκάκη, τον Θεοδωρίδη, τον Μπρούνο, τον Δηλαβέρη και τον Βλαχομήτρο. Ενώ ο Ιωνικός που μπαίνει στην καινούργια εποχή πια με τον νέο προπονητή Μαρσέλο Τρόιζη, κατεβαίνει με τον Κατσάρα, Ροκάι, Μπέσκα, Γκόγκα, Λιούμις, Παγώνης, Γαϊτάνης, Ελέζη, Τάμπας, Αναστασόπουλος και Καρακώστας.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ξανά αργότερα. Προοδευτική Ιωνικός, λοιπόν. Ένα μάτς που ξεκίνησε στις 4, είναι τώρα στο 16ο, 17ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Παίζει και Γάλλιο Εθνικός για τον ίδιο όμιλο, τον 8ο όμιλο, και αυτό είναι δυνατό μάτς στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να δω, έχει τίποτα άλλο καλό. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός, και άλλο έτσι δυνατό μάτς Αθηναϊκό. Ναι, και τέλος πάντων, εάν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο, τώρα τα μάτς στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να ενημερώνω συνεχώς ζωντανά για την εξέλιξή τους, για όλα τα παιχνίδια, αλλά αν σας ενδιαφέρει κάποιο συγκεκριμένο, μπορούμε να κοιτάμε το live και να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Γκολ για την Μπολόνια στην Ιταλία. Λέτσε Μπολόνια 0-1 στο 17ο λεπτό. Το Λάτσιο Μόντσα είναι ένα 0. Όπως το είχαμε αφήσει από πριν. Για να δούμε στην Premier League. Δεν υπάρχει αλλαγή. Στο 20 λεπτό είμαστε και εκεί. Crystal Palace Nottingham Forest 0-1 και Hull Everton 0-0.

Τα μάτς της Super League στο σημερινό πρόγραμμα ξεκινούν στις 5, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Δύο παιχνίδια έχει στις 5 ταυτόχρονα. Είναι το Ηρακλής Λεβαδιακός, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο Sport FM TV αλλά και στην τηλεόραση του Sky, έτσι ελεύθερα. Όπως ελεύθερο είναι και στο Sport FM TV, ελεύθερα εννοείται και στην τηλεόραση του Sky. Και έχει επίσης και Κηφισιά Πανετολικός. Και τα δύο αυτά παιχνίδια στις 5. Στις 7 έχει το Άρης Βόλος και στις 9 το βράδυ είναι το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: Επειδή μόλις μπήκα, πες μου σε παρακαλώ κάτι για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι να σου πω ρε αδερφέ, τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε τέλος πάντων, που να μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει στο σημερινό μάτς. Είναι πολύ αρχή στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια έτοιμη ομάδα, το έχουμε δει αυτό. Υπάρχουν ακόμα παίκτες που έχει να βάλει στη μηχανή του. Έχει υλικό το οποίο ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο βαθμό που περιμένουμε να χρησιμοποιηθεί. Είναι μια ομάδα η οποία ακόμα μοντάρεται. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη έχει κάνει αυτό το 5-5, δείχνει πιο έτοιμος, δείχνει δουλεμένος αρκετά, δείχνει σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Απ' την άλλη λες, στο Καραϊσκάκι είναι το μάτς. Άρα υπό μία έννοια ας πούμε έχει ένα προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Παίζει στην έδρα του, σε γεμάτο γήπεδο. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Οι ομάδες έρχονται από 3 εβδομάδες διακοπή. 3 εβδομάδες που, ξέρετε, δεν έκαναν ας πούμε και κάποιου τύπου μίνι προετοιμασία. Σκορπισμένοι ήταν. Ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ, είχαν καμιά δεκαριά, 15, δεν ξέρω και εγώ πόσους διεθνείς. Η μισή ομάδα είχε μείνει πίσω, ας πούμε, και προπονούνταν. Ακόμα και αυτοί που είχαν βρει ρυθμό μπορεί τώρα με την επιστροφή από τη διακοπή να εμφανιστούν διαφορετικοί. Δεν μπορείς να προβλέψεις με τίποτα, σε καμία περίπτωση, το τι μπορεί να γίνει στο απόψινό ντέρμπι. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποια θα είναι η εικόνα αυτού του ντέρμπι. Οπότε ρε αδερφέ, επειδή με ρώτησες, δεν έχω να κάνω την παραμικρή πρόβλεψη. Ειδικά για αυτό το μάτς. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 στον Sport FM TV, στην τηλεόραση του Sky, στον Big Win Sport FM, εννοείται, εδώ στους 94,6, όπου θα έχουμε τον Κώστα Δελή να μας περιγράφει την αναμέτρηση. Τον Κώστα Δελή, τον οποίο τον έχω από τώρα στην παρέα μου, γιατί έχουν βγει και οι 11. Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Άρη. Εδώ από το Καφτατζόγλιο στάδιο στη Θεσσαλονίκη, συνεφιασμένη η Θεσσαλονίκη, αλλά...
0: Πρώτο μάτς του Ηρακλή φέτος στο Καφτατζόγλιο,
1: Έτσι, πρώτο μάτς του Ηρακλή και περίμεναν και πάρα πολύ καιρό για ένα τέτοιο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη και οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι βλέπουν την εξορία να τερματίζεται και μετά από πολλά χρόνια επιστρέφουν στο Καφτατζόγλιο. Μάλιστα ένα παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ το 2011 ήταν το τελευταίο εδώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Το τελευταίο ήταν το 2011.
1: Για τη Super League 1.
0: Α, για τη Super League, ναι, εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς. Okay. Πάντως, 22 Τρίτου του 2026 υπήρχε ένα παιχνίδι εδώ στη Θεσσαλονίκη με την αναγέννηση Καρδίτσας, είχε και 10.000 κόσμου, πανηγύρισαν την άνοδο στη Super League 1. Ανοίξε τότε ο Ηρακλής με 3-1.
0: Πάντως, σήμερα η λογική λέει ότι θα έχει πολύ κόσμο, έτσι είναι και καλή η ώρα εκτός των άλλων.
1: Και καλή ώρα, ο κόσμος συνεχίζει να προσέρχεται. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι περίπου 2.000 με 2.500 κυρίως στο πέταλο των οργανωμένων. Βέβαια εντάξει, έχουμε ακόμα ώρα για τη σέντρα. Έχουμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσει το παιχνίδι και ο Ηρακλής και ο Λεβαδιακός και την αναμέτρηση στις 5. Αθανασιάδης για την ομάδα του Ματσάρη θα επιλέξει για την δεκάδα για τερματοφύλακα Βούρο, Μαγκανά, Ινίκο, Ρόχε, Σόρια, Γκόμες, Ραντόγια, Σουλή, Νίζετ, Λόπεθ και ο Πέντρο Μάρκες. Η 11 ξεκινά για τον Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρη. Από την άλλη πλευρά ο Λεβαδιακός με τον Ελίας Νίβ, τον Παντέα, τον Βίχο, τον Πάντζο, τον Ιάγκα, τον Νίκα, τον Κωστή, τον Αμανουηλίδη, τον Ούρτζι, Άουστιν Χωσέ, τον Βρακά και τον Γκόβμαν. Σε ό,τι αφορά τους παίκτες στον πάγκο για τον Ηρακλή, Τσιντόντας, Κόγιτς, Ροντρίγκες Μορένο, Αναστασιάδης, Κράιντ, ο Ράσμους Λόριτσεν, ο Μουνιώθ Νάβας, ο Νασιμέντο Ντακώστα, ο Μέρβι Τόρ, ο Χρωμάντα, ο Κούστα και ο Τσάκλα. Λίγοι παίκτες σε σχέση με πέρυσι που αγωνιζόταν στην ομάδα, φέτος στον Ηρακλή, ενώ στο Λεβαδιακό για τον Ηλία Χαραλάμπους, στον Πάγκο Νούνιες, Σουτ, Μοχάμετ, Τσάρας, Μανθάτης, Γκούμας, Έντια Γέπο Πέσκου, Μπαουντά, ο Ζέγκοβιτς και ο Μπαλντέ σε ό,τι αφορά την ομάδα του Λεβαδιακού. συννεφιασμένη η Θεσσαλονίκη, ο κόσμος συνεχίζει να προσέρχεται. Υπάρχουν και φίλοι του Λεβαδιακού που βρίσκονται στο πέταλο των φιλοξενουμένων. Είναι καμιά 25αριά και πέρυσι είχαν κάνει αρκετές εκδρομές. Έτσι λοιπόν περιμένουμε σε λίγο τη σέντρα στο πολύ ενδιαφέρον αγώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι δύσκολο παιχνίδι για τον Ηρακλή αυτό, γιατί είναι και ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι καλή ομάδα, αλλά βαθμολογικά έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, δεν έχει πάρει αποτελέσματα. Και νομίζω θα είναι ντέρμπι δυνατό το σημερινό.
1: Έτσι ακριβώς, θα σου πω ότι και ο Ηρακλής έχει να παίξει και αρκετά χρόνια και με το Λεβαδιακό. Δηλαδή το 2017 τον είχε κερδίσει 1-0,
0: ναι,
1: για την Super League εδώ στη Θεσσαλονίκη. 4-11 του 23 Ηρακλής Λεβαδιακός 0-1 για τη Super League 2.
0: Μάλιστα.
1: Τότε. Αυτές είναι οι αναφορές ό,τι αφορά τα στατιστικά.
0: Ωραία. Εντάξει, Κωστή, τα λέμε και αργότερα. Με την έναρξη της αναμέτρησης στο Καφτατζόγλιο παίζει από σήμερα ο Ηρακλής, κανονικά δηλαδή στη φυσική του έδρα. Στις 5 ώρα η σέντρα σε αυτό το μάτσο, όπως στις 5 επαναλαμβάνω και το Κηφισιά Πανετολικός.

Τα δύο μάτς της Super League 2 είναι ακόμη 0-0, Μαρκό ΑΕΛ στο 85 και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος στο 65, 0-0 και τα δύο. Να σας πω ότι η Λάτσιο έχει πετύχει και δεύτερο γκολ, προηγείται 2-0 της Μόντσα στο 29. Τώρα τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία, ένα τελικό θα σας πω στο Βέλγιο, Σταντάρ Λιέγι Σαρλερουά 0-1 η νίκη στην Σαρλερουά και είναι τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε σε διάλειμμα 4:30 και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει και φέρνει το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Απόψε τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κόντρα ερυθρόλευκων και πράσινων, με την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας να μεταδίδει ζωντανά τη μεγάλη αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 5 με τα μάτς Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, ενώ στις 7 παίζουν Άρης Βόλος. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 6 με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Μετά τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε στο στούντιο με ρεπορτάζ και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα, που ανοίγουν οι γραμμές και η μπάλα περνά στους ακροατές. Για να μην χάσεις ούτε φάση από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την υπόλοιπη δραστηριότητα, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε με γκολ για την Everton. Χαλ Everton 0-1 στο 35ο λεπτό. Crystal Palace Nottingham Forest 0-1 επίσης στο 35. Ξεκίνησε στη Γερμανία το Κολονία Gladbach τώρα πριν από 4 λεπτά. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι στιγμής. Όπως δεν υπάρχει κάτι και στο Nice Strasbourg στο 35. 0-0 και αυτό. 0-0 το Έλτσε Θέλτα στο 77. Στην Ιταλία Λάτσιο Μόντσα 2-0 στο 36. Η Μόντσα παίζει και με 10 παίκτες πλέον, σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι και 2 γκολ πίσω. Λέτσε Μπολόνια 0-1 στο 33.

Λοιπόν, έχει βάλει γκολ η Μαρκό στο 88. Η Μαρκό, η οποία είναι κοντά σε ακόμη μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Στο 88 το γκολ, τώρα είμαστε στο 92, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, και έχει δείξει 4 από ό,τι βλέπω.

Να σας πω ότι το γκολ της Everton ακυρώθηκε με παρέμβαση του VAR, οπότε στο Hull Everton παραμένει το 0-0, 38 λεπτό είμαστε.

0: Ακούσαμε νωρίτερα τον Κώστα Δελή από το Καφτατζόγλιο Στάδιο για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό, τα πρώτα στοιχεία. Το άλλο παιχνίδι που και αυτό ξεκινάει την ίδια ώρα είναι το Κηφισιά Πανετολικός στο Απόστολος Νικολαίδη, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άρη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά φίλε μου. Τι γίνεται
1: λοιπόν...
0: εκεί?
1: Καλά, λιγοστός ο κόσμος, περισσότεροι φίλοι του Πανετολικού αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στα 300 άτομα. Έχουν πάει ήδη στην θύρα των φιλοξενουμένων εδώ στην Λεωφόρο. Ναι. Και φυσικά λοιπόν το Τούντιλ υποδέχεται τον Πανετολικό. Σέντρα σε περίπου 20 λεπτά. Οι γηπεδούχοι θέλουν να αξιοποιήσουν την ψυχολογία που τους έδωσε η νίκη στο Περιστέρι την αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, η αγωνιστική ακριβώς πριν τη διακοπή. Mm-hmm. Το τρίποντο αυτό έδωσε τη βαθμολογική ανάσα που χρειαζόταν η ομάδα του Λέτο, η οποία δεν είχε νίκη μέχρι τότε στο πρωτάθλημα. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ένατη θέση. Σημείο αναφοράς φυσικά αποτελεί ο Πόμπο, ο οποίος τραβά το κουπί και δημιουργικά και εκτελεστικά για την Κηφισιά. Στο αγωνιστικό σκέλος επιστρέφει ο Βανάιμα, ο οποίος ξεκινάει κιόλας βασικός. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια όταν θα πούμε και τις εντεκάδες. Από την άλλη πλευρά, ο Πανετολικός έχει ταξιδέψει στην Αθήνα με στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό του σερί. Καθώς η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ιτήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό και με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές πριν από τη διακοπή. Αναζητά αντίδραση σήμερα κόντρα στην Κηφισιά, προκειμένου να διατηρηθεί στα υψηλά στρωμάτα της βαθμολογίας.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο έχει καταφέρει χάρη στην πολύ καλή του εκκίνηση στη σεζόν. Είχε κάνει το 3-3, επενθυμίζω εγώ, σε ισάριθμο, τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση ο Πανετολικός. Πάμε να δούμε και τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Ραμίρες κατά το δοκαριά και την Κηφισιά. 4-2-3-1 έχει επιλέξει ο Λέτο. Ο Μάνσος στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μπάντας στο αριστερό. Βανάιμα με Ζουλιμπουά το δίδυμο στα στόπερ. Ρουκουνάκης Γιάγνε στον άξονα. Δεξιά θα αγωνιστεί ο Σαγάλ, παρότι επιθετικός μπορεί να αγωνιστεί στο δεξιάκρο της επίθεσης. Το έκανε και στο τελευταίο μάτς στο Περιστέρι ο Λέτο. Αριστερά θα παίξει ο Μπένι και πίσω από τον προθυμένο Θεοδωρίδη ο Πόμπο. Από την άλλη, Πανετολικός και αυτός με 4-2-3-1. Κουτσερένκο κάτω τα δοκάρια. Μαυρίας, Γκράνα, Θημιάνης και Μανδρίκη τετράδα στην άμυνα. Ο Νακάμπα με τον Εστέμπαν το δίδυμο στα χαφ. Δεξιά ο Πόκου, αριστερά ο Σουμά. Και πίσω από τον προθυμένο Μπάτζη θα αγωνιστεί ο Μπάση, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Παναγιώτης Κουκουλάς. Βοηθή του ο πρώτος βοηθός ο Αλέξανδρος Μπαλιάκας και δεύτερος ο Ισίδρος Αρμακόλας. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. VAR Αναστάσεις Παπαπέτρου και AVAR, βοηθός του δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης. Άρη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Θα τα πούμε και σε λίγο με την Σέντρα στην αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Πανετολικό. Στις 5 λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός.

Ο φίλος μου εδώ λέει: παίζει προοδευτική Ιωνικός, φοβερό ντέρμπι. Πείτε μας και γι' αυτό κάτι. Καλησπέρα. Αδερφέ μου, όχι απλά λέμε κάτι. Έχουμε και άνθρωπο εκεί. Τον βγάλαμε νωρίτερα. Μας είπε τι γίνεται στο μεγάλο αυτό ντέρμπι ανάμεσα στην προοδευτική και τον Ιωνικό. Ο Big Win Sport FM το καλύπτει το match. Στο 0-0 είναι πάντως, πρέπει να πούμε. Το match αυτό. Τώρα να δω λίγο και σε ποιο λεπτό είναι. Πρέπει να είναι εκεί στο 41-42, αφού ξεκίνησε στις 4. 0-0 και το Εγάλεο Εθνικός. Να πούμε, η Δόξα Βύρωνος προηγείται 1-0 του Ιάλισσου. Τι άλλο έχει έτσι κανένα καλό να σας πω? Ο Απόλλων Σμύρνης παίζει με τον Απόλλωνα Καλυθιών, 0-0 είναι. Θύελλα Ραφίνας Ηλιούπολη, 0-0. Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός, 0-0. Ναι, τέλος πάντων, αν σας ενδιαφέρει κάποιο έτσι ιδιαίτερα, πείτε μου να σας πω πού βρίσκεται. Η Crystal Palace ισοφαρίζει την Nottingham Forest σε 1-1. Στο 42 το goal, στο 43 είμαστε τώρα. Crystal Palace, Nottingham Forest 1-1. Hull Everton 0-0. Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Τελείωσε το παιχνίδι. Η Μαρκό παίρνει ακόμη μία νίκη. Ακόμη ένα τρίποντο στο σακούλι της. Να δούμε πού το πάει η Μαρκό και πού μπορεί να φτάσει. Αν μπορεί να φτάσει μέχρι την άνοδο. Γιατί όχι, μέχρι στιγμής δείχνει πάντως πολύ ικανή. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία. Η Μαρκό, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 6-6. Έχει 6 νίκες σε 6 παιχνίδια. Είναι στους 18 πόντους. Είναι στην πρώτη θέση ασφαλώς. Η ΑΕΛ έμεινε στους 11, στην τρίτη θέση. Έχει μείνει πίσω. Δύο ανεβαίνουν, βεβαίως, θυμίζω. Γκολ και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 80, 1-0 τον πύργο, στο άλλο μάτς της Super League 2 που διεξάγεται αυτή την ώρα. Στη Γαλλία, Νις Στρασβούργο 0-1. Οι φιλοξενούμενοι ανοίγουν το σκορ. Στο 45 είμαστε εκεί. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο όπου να είναι.

Στη Φόρμουλα 1 τελείωσε μόλις το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο Max Verstappen είναι ο νικητής σε αυτό το Grand Prix. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Verstappen. Δεύτερος ήταν είναι ο Leclerc και τρίτος ο Αντωνέλη. Λοιπόν, αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, οι πιλότοι που ανεβαίνουν στο βάθρο.

Γκολ για την Crystal Palace, η οποία πετυχαίνει την ανατροπή πριν φύγει το πρώτο ημίχρονο. Crystal Palace Nottingham Forest λοιπόν 2-1. Η Forest είχε προηγηθεί και τώρα 2-1 προηγείται η Palace. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Πάμε να κάνουμε έτσι μια τελευταία γύρα στη Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Στο 87 έχει φτάσει το μάτς. Πριν από λίγο η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ με γκολ στο 88. Στη Γαλλία, στο ημίχρονο, Νίστρας Βούργο 1-1. Στην Premier League στο ημίχρονο, Hull Everton 0-0 και Crystal Palace Nottingham Forest 2-1. Στην Ιταλία, στο ημίχρονο, Lazio Monza 2-0 και Lecce Bologna 0-1. Τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, Elche Celta 0-0. Δεν υπήρξε γκολ σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά, πόσα γίνονται αυτή την ώρα.

0: Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το παιχνίδι, με το μεγάλο ντέρμπι της Προοδευτικής με τον Ιωνικό. Ο Γιάννης Μπουργάνης είναι εκεί. Γιάννη.
1: Άρη, αυτή τη στιγμή έχει κόρνερ η ομάδα του Ιωνικού από την αριστερή πλευρά. Με τον Μπόγκα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Έχουμε και έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό. Μισό λεπτό. Έχουμε τραυματισμό. Είχαμε τραυματισμό του τερματοφύλακα της Προοδευτικής. Σοκαριστικό. Σε προσπάθεια να βγει να μαζέψει την μπάλα, έπεσε πάρα πολύ άσχημα, συγκρούστηκε με τον επιθετικό του Ιωνικού, συγκρούστηκε, έπεσε κάτω, τον πήρε το φορείο, η παίκτες προοδευτικής έλεγαν ότι δεν έχει τις αιτήσεις του, δεν μπορεί να ανασάνει. Έγινε αλλαγή, τερματοφύλακα, πέρασε ο Κατσιγίνης, αυτή τη στιγμή το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, έχει όμως πάρα πολλές καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πες μας λίγο χρόνο και σκορ.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα στο παιχνίδι, είμαστε ακόμα στο 0-0. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 43.
0: Στο 43, πολύ ωραία.
1: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το 45 λεπτό.
0: Ωραία Γιάννη, θα έρθουμε πάλι σε σένα, να δούμε και τι γίνεται και με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να διακόψουμε, θα πάμε στο διάλειμμα μας. Όταν επιστρέψουμε, εδώ στη θέση μου θα βρίσκεται ο Κώστας Ζάλιαρης, ο οποίος θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες που έχουμε πάρα πολύ πλούσιο μενού, κυρίως στην Super League, με ντέρμπι αιωνίων το βράδυ στις 9, αλλά και δύο μάτς τώρα στις 5. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ο Σωτήρης Ταμπάκος. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Να δω.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. If only we could fly.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Μεσημερό απόγευμα Κυριακής και η δράση αρχίζει εντός ολίγων δευτερολέπτων για τα σημερινά παιχνίδια της Τίχημαν Super League. Φυσικά, η πρώτη σέντρα θα γίνει στη Λεωφόρο για το μάτς της Κηφισιάς, αλλά και σε αυτό το μάτς ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Πάμε κατευθείαν στη Λεωφόρο. Εκεί βρίσκεται ο Στέφανος Χωριανόπουλος για την αναμέτρηση της Κηφισιάς του Ντίλ απέναντι στον Πανετολικό. Έλα, Στέφανη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά, λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν κάνει την είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο. Μια πολύ ωραία εμφάνιση της Κηφισιάς. Είναι λευκή με μπλε σορτσάκι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει κάποιες χρυσές λεπτομέρειες και το σήμα. Δηλαδή, όποιος το δει και στην τηλεοπτική μετάδοση θα καταλάβει τι εννοώ. Πάρα πολύ ωραία παρουσία των φιλάθλων του Πανετολικού αυτή τη στιγμή. Έχουν σχεδόν γεμίσει την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Γύρω στα 700 άτομα. Είναι, ωστόσο, δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν. Ο Πανετολικός, ο οποίος αγωνιστεί με τις κίτρινες εμφανίσεις, σε σύστημα 4-2-3-1 ή 4-3-3, θα.
0: Στέφανε, μου βάζεις μια ανωτελεία, επειδή έχουμε σέντρα σιγά-σιγά στο Καφτανζόγλιο. Ηρακλής Λεβαδιακός, ακούμε τον Κώστα Δέλη. Έλα, Κώστα, καλησπέρα και σε
2: εσένα. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το Καφτανζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει έτσι μια πολύ έντονη βροχόπτωση στην επιστροφή του Ηρακλή στη φυσική του έδρα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν το παιχνίδι δύο ομάδες, Ηρακλής Λεβαδιακός, με το Λεβαδιακό να είναι στην σέντρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος περίμενε 9 χρόνια και συνολικά 3.458 ημέρες για να επιστρέψει στο Καφτατζόγλιο από τις 23 Απριλίου του 2017 ως τις 11 Οκτωβρίου σήμερα του 2026. Ένα μακρινό τώρα σου, την μπάλα θα περάσει άλλο από πλευράς Λεβαδιακού. Ήταν ουσιαστικά έτσι μια πρώτη καλή στιγμή. Θα μπορούσε να έχει και περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η έντονη βροχόπτωση φέρνει μόνο περίπου 5.500 κόσμο στο γήπεδο, ενώ υπάρχουν και περίπου 60-70 φίλοι του Λεβαδιακού που βρίσκονται στις κερκίδες του Καφτατζόγλιου. Να δώσουμε τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες για τον Ηρακλή. Ο Βάλτερ Ματσάρη παρέταξε τους Αθανασιάδη, Βούρο, τον Πίνα, τον Ρος, τον Σόρια, τον Νανού, τον Ραντόγια, τον Σουρλί, τον Νίζε, τον Ήβι Λόπεθ και τον Πέντρο Μάρκεθ. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Λεβαδιακού με τον Ελιάση κάτω από τα δοκάρια, Παντέα, Βίκο, Πάντζο, Γιάνγκα, Νίκα, Κωστίο, Μανουηλίδη, Ούρση, Βρακά και ο Κομπνάν. Στον πάγκο για τις ομάδες για τον Ηρακλή, Τσιντόντας, Κόγιτς, Ροντρίγκες, Αναστασιάδης, Κράιντς, Ράσμους, Μουνιώθ, Νασιμέντο, Κώστα, Μέρ, Χρωμάντα, Κούστα και ο Τσάκλα. Για την ομάδα του Ηρακλή, στον πάγκο για το Λεβαδιακό, Νούνιες, Σουτ, Μοχάμεντ, Νάσερ, Τσάρας, Μανθάτης, Γκούμας, Ενδιαγέ, Ποπέσκου, Μπάουντα, Μπάτζι, ο Ζέγκοβιτς και ο Μπάλτε. Διαιτητής του αγώνα ο Ευαγγέλο από την Αθήνα, με βοηθούς τους Τρίφων Αρκαδίας, Χασίκογλου, Χριστοδούλης Γλουημαθίας, Ρίτσα από την Τέταρτος Πρέβεζα Λευκάδας από την Ένωση, στο Βάρο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, βοηθός Βάρο Κατόπης από τη ΣΑΜΟ. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Ηρακλής Λεβαδιακός στο 0-0. Είπαμε.
0: Ωραία, Κωνσταντελή, θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο σε σένα. Πάμε να πάρουμε σιγά σιγά σέντρα και από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα γίνει σέντρα εδώ στην Λεωφόρο με την Κηφισιά να έχει την πρώτη επίθεση του αγώνα. Ο διαιτητής, ο Παναγιώτης Κουκούλας, παίρνει τις τελευταίες εγκρίσεις από τους δύο τερματοφύλακες, τον Ραμίρες και τον Κουτσερένκο. Να επαναλάβουμε και τις δεκάδες των δύο ομάδων. Και την Κηφισιά, Ραμίρες κατά τα δοκάρια, Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαναέμα και Αμπάντα, η τετράδα της άμυνας. Ρουκουνάκης με το Γιάγνε στον άξονα, δεξιά ο Σαγάλ, αριστερά ο Μπένι και ο Πόμπο πίσω από το Θοδωρίδη, ενώ ξεκίνησε το παιχνίδι. Με την Κηφισιά να έχει την μπάλα στο κέντρο. Ο Πόμπο πάει να παίξει γρήγορα, κάθε στο Γιάγνε, που σκουβαλάει την μπάλα για αρκετά μέτρα. Θα σουτάρει το shoot out. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την Κηφισιά, μόλις τα 8 δευτερόλεπτα από αυτή την επίθεση που προσπάθησε να κάνει με τη σέντρα του αγώνα. Ο Πόμπο πάσαρε κατευθείαν στο Γιάγνε, ο οποίος κουβάλισε την μπάλα. Έφτασε έξω από την περιοχή του Πανετολικού, αλλά το σουτ πέρασε αρκετά out. Για τον Πανετολικό τώρα, Κουτσερένκο είναι κάτω από τα δοκάρια. Μαυρίας στο δεξιάκρο της άμυνας, Μανρίκε στο αριστερό, Γκράναθ μαζί με το Θημιάνι στο κέντρο της άμυνας. Νακάμπα με Στέμπαν μπροστά από τα δύο στόπερ, ο Μπάση μπροστά τους, δεξιά ο Πόκου, αριστερά ο Σουμάθα, εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του αγώνα και στην κορυφή ο Μπάτζι. Τώρα ένα πλάγιο που έχει κερδίσει ο Πανετολικός κοντά στο σημείο του κόρνερ και δεξιά όπως επιτίθεται. Νομίζω ότι περνάνε και στα αυτιά σας οι φωνές των φιλάθλων του Πανετολικού. Πολύ ωραία παρουσία, πολύ έντονη παρουσία. Δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν δευτερόλεπτο τη στιγμή που γέμισαν την κερκίδα πίσω από την εστία που επιτίθεται ο Πανετολικός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτό το πλάγιο, έκανε λάθος. Κατοχή για την Κηφισιά με το Ρουκουνάκι να απομακρύνει αρκετά μετρά την μπάλα. Σε ένα σημείο που ο Θεοδωρίδης θα διεκδικήσει με τον Γκράναθ. Νικητής ο Σουηδός στόπερ του Πανατολικού με τον Μαυρία να κατεβάζει τη δεύτερη μπάλα. Ακάμπα θα μοιράσει ωραία για το Θημιάνη. Εκείνος θα ανοίξει αριστερά στον Μανρίκε. Με ηρεμία κυκλοφορεί ο Πανατολικός στην μπάλα. Βιάζεται και πάλι πίσω η μπάλα στο Θημιάνη. Και φυσικά η οποία δεν πιέζει σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Θημιάνης με την μπάλα στα πόδια, εξετάζει τις επιλογές του. Είναι λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα αποφασίζει να παίξει δεξιά για τον Γκράναθ. Ενώ έχει κατέβει χαμηλά και ο Νακάμπα για να βοηθήσει την ανάπτυξη του Πανατολικού. Ο Γκράναθ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει τον Εστέμπαν, εκείνος πάλι πίσω στο Θημιάνη. Θημιάνης με την μπάλα στα πόδια. Θεοδωρίδης και Πόμπα απλά τον επιτηρούν χωρίς να πάνε να τον πιέσουν. Γκράναθ τώρα. Θα περάσει το χώρο της μέσας γραμμής και θα ανοίξει δεξιά ώρα για τον Μαυρία. Μαυρίας, καλό πρώτο κοντρόλ. Θα κάνει και τη σέντρα για τον Μπάτζη. Θα κοντρολάρει, θα σουτάρει ο Ραμίρης, θα μπλοκάρει. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Πανατολικό. Στο δεύτερο λεπτό, ωραία ανάπτυξη εδώ πέρα με τον Γκράναθ να παίζει στο Μαυρία. Εκείνος έκανε το γύρισμα στην περιοχή. Ο Μπάτζη κοντρόλαρε την μπάλα. Καλό πρώτο κοντρόλ και σουτ κατευθείαν με τον Ραμίρης να μπλοκάρει σταθερά πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Να λοιπόν και που ο Πανατολικός έχει απάντηση στη φάση της Κηφισιάς. Καλός ρυθμός σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Βανάιμα τώρα θα παίξει αριστερά στον Αμπάντα. Εκείνος κατευθείαν μπροστά στον Μπένι. Λάθος όμως, θα κόψει ο Πανατολικός και θα προσπαθήσει να παίξει κατευθείαν με τον Μπάτζη. Ψηλός όμως φόρ δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Τώρα ο Πόμπο θα κλέψει το χώρο της μέσας γραμμής. Πάει να βγάλει την κάθεση στο Θεοδωρίδη. Θα παρέμβει πολύ ωραίο ο Θημιάνης και θα κόψει και κατεπίδηση τώρα για τον Πανατολικό. Με τον Μπάτζη να μοιράζει τον Μπάτζη. Μπάτζη πατάει περιοχή από τα αριστερά. Θα σουτάρει πολύ ωραίο τάκλινγκ από τον Βανάιμα. Κόρνερ για τον Πανατολικό. Πολύ γρήγορα πήγε να βγει στην αντεπίθεση. Ο Πανετολικός σε αυτή τη φάση, πολύ ωραίο κάθετο ποδόσφαιρο με το Θημιάνη να παίζει στον Μπάτζη. Εκείνος κατευθείαν στην πλάτη της άμυνας είδε την κίνηση του Μπάτζη και το έπαιξε την μπάλα. Ο Μπάτζη πάτησε περιοχή, σούταρε με τα αριστερό. Ωστόσο, ο Βανάιμα έβαλε την κόντρα. Κόρνερ για τον Πανετολικό από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, ακριβώς μπροστά από τους περίπου 700 φιλάθλους του. Έχει πάει να το εκτελέσει ο Μπάση, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τον τραυματισμό του. Στο πρώτο δοκάρι, πολύ δυνατά θα βγει και θα απομακρύνει Θοδωρίδης. Μάλιστα, η μπάλα φτάνει κοντά στον Κουτσερένκο, ο οποίος θα την αφήσει να βγει πλάγιο out. Θα το εκτελέσει μάλιστα ο ίδιος, καθώς δεν έχει προλάβει να ανέβει η Κηφισιά. Θα παίξει για το Θημιάνη. Θημιάνης περιμένει τους συμπαίκτες του, δεν έχουν επιστρέψει. Ωστόσο, ο Θεοδωρίδης βρίσκει ευκαιρία και πιέζει. Φτάνει μέχρι τον Κουτσερένκο. Ο Κουτσερένκο αναγκαστικά θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Βανάιμα.
0: Περίπου 4 λεπτά λοιπόν έχουν συμπληρωθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο 0-0 και Φυσιά και Πανετολικός. Πάμε προς Θεσσαλονίκη ξανά και τον Κώστα Δελή. Ο Ηρακλής πλησίασε απλητικά τα γκολπόστ του Λεβαδιακού. Ακούμε, Κώστα, πώς εξέλιξε το παιχνίδι.
2: Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ χαμηλά, λίγο το βελτιώσουμε αυτό. Είμαστε έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ο Λεβαδιακός μέχρι στιγμής στο πρώτο λεπτό με τον Ιάνγκ έκανε ένα μακρινό σου, την μπάλα πέρασε out και απείλησε και στο τρίτο λεπτό με τον Εμμανουηλίδη. Ένα σουτ το οποίο μπλόκαρε ο τροματοφύλακας του Ηρακλή, ο Αθανασιάδης, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, για την προσπάθεια αυτή. Για τους κιανόλεπους ουσιαστικά στην πρώτη προσπάθεια για να επιτεθούν στην μπάλα θα περάσει και μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τον Ηρακλή. Κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Πίνα, ο οποίος ήταν στην άμυνα και διώχνει την μπάλα. Κάποιες κόντρες ευνοούν τώρα την ομάδα του Ηρακλή έξω από την περιοχή. Θέλει να περάσει για τον Πέντρο Μάρκες ο Ιβι Λόπεθ. Η προσπάθεια που συνεχίζεται από τα πλάγια, η σέντρα που θα βγει. Θα περάσει από την άλλη πλευρά, δεν την προλάβει πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Τα πρώτα χειροκροτήματα εδώ για τους φίλους του Ηρακλή. Πραγματικά βλέπουν την εξορία να λαμβάνει τέλος, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια τα έχει δώσει ο Ηρακλής μέχρι τώρα εκτός έδρας, μακριά από την Θεσσαλονίκη. Έχει παίξει στο Βόλο, έχει παίξει τις Σέρες για το κύπελο με τον Βόλο στην αρχή της σεζόν, σε ουδέτερη έδρα. Έχει παίξει και πέρυσι στη Δράμα, έχει εξελιτευτεί για εντός έδρας αναμέτρηση. Βλέπει όμως έναν πολύ καλό χορτοτάπητα να βρίσκεται στο γήπεδο πλέον και φυσικά και κάποιες εργασίες που έχουν γίνει εδώ στο Καφτατζόγλιο και στα δημοσιογραφικά θεωρία. Κάποια στιγμή πριν 5 χρόνια σε μεταδόσεις εδώ για τον Ηρακλή κουνιόταν και ο πίνακας. Πραγματικά ήταν έτσι δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε εδώ για τον Ηρακλή, ο οποίος γλιτώνει έτσι αυτά τα προβλήματα. Από τη στιγμή του Καφτατζόγλου θα γίνουν και άλλες εργασίες και θα είναι ακόμα καλύτερο. Αθανασιάδης τώρα συνέχεια στο παιχνίδι, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα περάσει μπάλα, θα κόψει ο Νίκας που είχε σκοράρει και σε ένα παιχνίδι στη μοναδική νίκη του Λεβαδιακού εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 4 του 23 είχε πετύχει τον γκολ στο 59 για τη Super League 2, είχε κερδίσει ο Λεβαδιακός 0-1, γιατί κατά τα άλλα ο Ηρακλής έχει πολύ καλή παράδοση απέναντι στο Λεβαδιακό σε παιχνίδι για Super League 1 αλλά και στη δεύτερη κατηγορία. Από τα πλάγια τώρα για τον Ηρακλή με τον Λόπεθ να δίνει για τον Ραντόγια στην άμυνα τώρα με ένα 3-4-3 η ομάδα του Βάλτερ Βατσάρη, με τον Βούρο να δίνει για τον Ρος. Αυτός προσπαθεί να ξεπεράσει τον αντίπαλό του, γυρίζει στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Πραξιτέλη Βούρο και στον Πίνα. Οι δύο στόπερ του Ηρακλή είναι αυτοί που έχουν τώρα την μπάλα. Ο Πίνα γυρίζει για τον Βούρο, η σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Ήβι Λόπεζ. Θα δούμε προσπάθεια αυτή για τον Γυραιό. Είναι όμως και πάλι δυνατή. Δε υπάρχει έντονη βροχόπτωση εδώ στη Θεσσαλονίκη και δυσκολεύει κατά πολύ τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Έτσι λοιπόν, στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει αυτό το 0-0 εδώ στο Καρτατζόγλου ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Ήταν μια σέντρα λοιπόν η οποία δεν ήταν καλή για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα λεπτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ραντόγια να περνάει, να κάνει μια σέντρα σου του να περνάει έξω από την εστία. Καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή που καταγράφεται στο 10ο λεπτό, σέντρα σουτ, μπάλα πέρασε και παραλίγο να ευνηδιάσει και τον Ελιάση, μπάλα πέρασε out όμως, έτσι λοιπόν σταματά αυτή η προσπάθεια για τους Κιανόλευκους.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δύο πολύ καλές στιγμές για τον Ηρακλή σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά στο Καρτατζόγλιο. Παρά την πολύ δυνατή βροχή, ο κόσμος του απολαμβάνει αυτή την επιστροφή στην φυσική έδρα της ομάδας. Πάμε λίγο να δούμε αν και υπάρχει και μια πολύ μικρή απόκληση στον χρόνο που έχει παιχθεί στα δύο παιχνίδια. Πάμε προς τον Απόστολο Νικολαίδη και τον Στέφανο Χωριανόπουλο για το παιχνίδι της Κηφισιάς του Ντίλς με τον Πανετολικό. Έλα, Στέφανε.
1: Ένα λεπτό στη λεωφόρο, πάντα στο 0-0. Μαυρία τώρα τα δεξιά, θα επιχειρήσει τη σέντρα, θα κερδίσει το κόρνερ. Καλή εδώ η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μανδρία και για τον Μαυρία. Ο Πανετολικός, ο οποίος προσπαθεί να επιτεθεί με τον Γκράναθ να αναλαμβάνει το ρόλο του οργανωτή από πίσω. Τρεις φορές έχει επιχειρήσει την αλλαγή παιχνιδιού. Οι δύο έπιασαν τόπο για τον Μανδρία και η μία ήταν λίγο πιο δυνατή. Απ' την άλλη, και η Φυσιά προσπαθεί να παίξει την πλάτη της άμυνας του Γκράναθ. Πάλι από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται. Δύο φορές επιχείρησε ο Μπένι να βρει μία το Ρουκουνάκι, μία τον Αμπάντα. Την τρίτη, ο Αμπάντα προσπάθησε να βρει τον Θεοδωρίδη, ο οποίος στην προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί έκανε φάουλ. Ένα κόρνερ το οποίο πάνε εκτελέσει τώρα ο Μπάση. Αφήνει την μπάλα για τον Μανρίκε. Αριστεροπόδαρος Μανρίκε. Θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα στην περιοχή. Όλη η Κηφισιά μέσα στην περιοχή της. Σε ζώνη αμήνεται η Κηφισιά. Στο πρώτο δοκάρι πάλι το εκτέλεση του κόρνερ. Θα απομακρύνει και πάλι ο Θοδωρίδης. Στην μια κατάληξη είχε και η πρώτη εκτέλεση κόρνερ από πλευράς Πανατολικού. Έξω την περιοχή τώρα ο Πόκου. Θα δοκιμάσει να περάσει τον Μπάτζη. Εκείνος θα κάνει το πρώτο κοντρόλ. Προσπαθεί. Θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Ραμίρες με δεύτερη προσπάθεια. Φυριώδης ο Μπάτζη και πολύ δυνατός. Κράτησε την μπάλα μες στην περιοχή. Σούταρε με τα αριστερό. Ωστόσο ο Ραμίρες με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε. Και ο Ραμίρες θα παίξει γρήγορα για το Σαγάλ, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Θα περάσει το χώρο του κέντρου και θα αφήσει στο δεξιό μπακ της Κηφισιάς τον Μάνσο. Έχει ανέβει ψηλά ο Μάνσο. Ανεβαίνουν αρκετά ψηλά τα μπακ της Κηφισιάς και ο Μάνσο τα δεξιά και από τα αριστερά ο Απάντα. Βανάιμα τώρα. Θα παίξει κάθετα για τον Μπένι. Μπαίνει κινήτα ανάμεσα στις γραμμές. Θα βρει πολύ ωραία το Μάνσο που έχει έρθει εσωτερικά. Μάνσο θα ανοίξει αριστερά για τον Αμπάντα. Στο ύψος της περιοχής του Πανετολικού Αμπάντα. Η σέντρα στο πέναλτι. Θοδωρίδη στο τελείωμα με το αριστερό. Η μπάλα αρκετά μέτρα out. Πολύ ωραία ανάπτυξη όμως εδώ την Κηφισιά. Με το Μάνσο να έρχεται εσωτερικά και να ανοίγει το παιχνίδι αριστερά για τον έτερο μπακ, τον Αμπάντα. Η σέντρα του Αμπάντα στο πέναλτι. Το τελείωμα του Θοδωρίδη αρκετά μέτρα out. 10 λεπτό στη λεωφόρο. Κηφισιά του τον Τίλς Πανετολικός 0-0. Κουτσερένκο, ο οποίος δέχεται τις παρατηρήσεις του Κουκούλα για το γεγονός ότι καθυστερεί. Μάλιστα για δεύτερο συνεχόμενο out εκτελέσει στα 4 δευτερόλεπτα. Γλίτωσε το corner εδώ πέρα ο Πανετολικός. Είναι από τους νέους κανονισμούς που έχει θεσπίσει η UEFA και η FIFA ότι αν ένας τερματοφύλακας καθυστερήσει 5 δευτερόλεπτα να εκτελέσει το out, τότε δίνεται corner για την αντίπαλη ομάδα. Ένα foul εδώ πέρα του Εστέμπαν, πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μπένι. Κέρδισε το φάουλ ο Πορτογάλος, μέσο επιθετικός της Κηφισιάς, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται στο δεξί άκρο. Δεν τον έχουμε συνηθίσει να παίζει Εκεί συνήθως στον άξονα τον τοποθετεί ο Λέτο, πότε στο 8, πότε στο 10. Τώρα Βρυκουνάκης με την μπάλα στα πόδια. Θα μοιράσει δεξιά για τον Ζολιμπουά. Έχει εκείνος διαθέσιμες επιλογές. Ο Ραμίρες αναβαίνει πολλά μέτρα μακριά από την εστία του. Έχει φτάσει σχεδόν στο χώρο του κέντρου ο Ραμίρες σε αυτή τη φάση. Το κάνει συχνά πυκνά, ωστόσο τόσο ψηλά δεν τον έχουμε ξαναδεί. Ζολιμπουά τώρα. Κατεβαίνει να πάρει μπάλα ο Σαγάλ. Ο Ζολιμπουά θα επιλέξει το Μάνσο που έχει πάρει την πλευρά. Σαγάλ τώρα εσωτερικά. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Αμπάντα. Εκείνος κατευθείαν πίσω από την πίεση του Οπόκου. Βανάιμα τώρα στο χώρο του κέντρου. Έχει κατέβει χαμηλά και ο Πόμπο, πάει κοντά και ο Γιάγνε. Ο Βανάιμα θα παίξει για τον Αμπάντα. Πολύ ωραία η παλιά για τον Αμπάντα. Ο Αμπάντα άφησε την μπάλα να σκάσει και εκείνη κατέληξε out. Ήταν καλή η παλιά του Βανάιμα, ωστόσο ο Αμπάντα προτίμησε να αφήσει την μπάλα να σκάσει. Εκείνη πήρε ταχύτητα και κατέληξε out. Αν είχε κάνει ο Αμπάντα το control τη στιγμή πριν σκάσει μπάλα, θα είχε καταφέρει να μπει στην περιοχή του Πανατολικού. Είχε φύγει για το μαρκάρισμα του Μαυρία. Κουτσερέγκο για πρώτη φορά θα παίξει με πάσα και όχι με βολέ το out. Δεν πιέζει ψηλά και η Φυσιά, είναι υψηλά τοποθετημένη. Ωστόσο, Θοδωρίδης και Πόμπο ουσιαστικά καθυστερούν την ανάπτυξη του Πανετολικού, χωρίς να πέφτουν πάνω στον αντιπαλό τους. Τώρα Μανρίκια με την μπάλα στα πόδια. Θα παίξει για τον Γκράναθ, που όπως είπαμε έχει αναλάβει οργανωτικό ρόλο από πίσω για τον Πανετολικό. Γκράναθ θα αλλάξει με τον Εστέμπαν. Θα παίξει τώρα για τον έτερο στόπερ, τον Θημιάννη, υπό την επιτήρηση του Θοδωρίδη. Μιάννης έχει όλο το χώρο και το χρόνο να αποφασίζει τι θα κάνει. Θα παίξει πάλι για τον Γκράναθ. Κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας ο Πόκου. Αυτόν θα δει ο Γκράναθ. Είναι λίγο πιο αδύναμη η πάσα του. Αναγκάστηκε ο Πόκου να σταματήσει το σπριντ για να κοντρολάρει την μπάλα. Έχασε την ισορροπία του και εν τέλει και την κατοχή. Ωστόσο, πολύ δυνατά έπεσε πάνω ο Σουμά στον Ρουκουνάκη. Κέρδισε το πλάγιο τον Πανετολικό.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εντυπωσιακό ο ρυθμός στο Καφτανζόγλιο, παρά τη δυνατή βροχή. Υπενθυμίζω, βλέπετε την αναμέτρηση και μέσα από την πλατφόρμα Sport FM TV. Αλλά πάμε στον Κώστα Δελή, ο οποίος είναι παρόν στο Καφτανζόγλιο και παρακολουθεί το μάτς του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Έλα, Κώστα.
2: 16 τέσσερα μέτρησης, προσπάθεια για τον Ηρακλή, το σούτ που κοντράρει, καταλήγει κόρνερ. Ωραία η κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ για τον Ηρακλή που πιέζει για να πετύχει αυτό το πρώτο γκολ απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Παραμένει το 0-0, όμως η καταρακτώδης βροχή που έχει εδώ στο Θεσσαλονίκη με τη σέντρα του αγώνα λίγα λεπτά πριν δεν μας επιτρέπει να δούμε έτσι πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πάντως έχουμε δει κάποιες ευκαιρίες. Στο 1 και στο 3 ο Γιάνγκας με τον Εμμανουηλίδη για την ομάδα του Λεβαδιακού είχαν τις πρώτες καλές στιγμές. Στο 8 ένα σουτ του Λόπερ. Στο 10 ένα σουτ του Πέντρο Μάρκες για τον Ηρακλή. Στο 13 ένα σουτ του Σόρια του αρχηγού. Εκτελείται το κόρνερ η κεφαλιά με στην περιοχή. Οι παίκτες του Ηρακλή πιέζουν με τον Ήβι Λόπερ. Ξαναβγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά θα περάσει ο Βίκος. Θα διώξει την μπάλα, δεν απομακρύνεται, πηγαίνει σε παίκτες του Ηρακλή. Η σέντρα που θα γίνει, περνάει μπάλα out στο σουτ που έγινε από τον Σουρλή. Μπάλα θα καταλήξει σε out προσπάθεια για τον Ηρακλή, η οποία καταλήγει χωρίς έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Οι φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν επικνώσει και κυρίως στο πέταλο, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ομάδα τους σε αυτό το παιχνίδι. Είπαμε έλειψε πάρα πολύ ο Ηρακλής από την φυσική του έδρα, από το Καφτανζόγλιο, το οποίο έχει έτσι κάπως ανακαινιστεί σε σχέση με τα παλιότερα παιχνίδια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα και στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό να έχει ένα παθητικό ρόλο με τα παλιότερα παιχνίδια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα και στον αγωνιστικό χώρο. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό να έχει ένα

0: στην αρχή της σεζόν. Ωστόσο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες στην προσπάθεια που κάνουν για παραμονή στη Super League, αλλά και μια καλή, μια καλύτερη πορεία. Η σέντρα που θα γίνει τώρα από τον Ίση για την πλευρά του Λεβαδιακού, ο Κόμπναν, μια πρώτη κεφαλιά, κόβουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ραντόγια και τον Σουρλή, θα γίνει το λάθος και τώρα αντεπίδυση για την ομάδα του Λεβαδιακού για την προσπάθεια αυτή. Το σουτ που θα γίνει από μακριά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μπλοκάρει ο Αθανασιάδης στο σουτ από τον Κωστή, η μπάλα θα περάσει για τον Αθανασιάδη, τον goalkeeper της ομάδας του Ηρακλή, που δίνει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Πίνα και αυτός για τον Βούρο, η αμυντική του Ηρακλή. Αλλάζω την μπάλα, είναι από την άλλη πλευρά τώρα, από τα αριστερά που σε επιτίθεται για τον Νίσε. Οι στόπερ του Ηρακλή δείχνουν έτσι να πιέζονται λίγο από τον Κόμπναν, τον παίκ του Λεβαδιακού. Θα γίνει το λάθος τώρα και προσπάθεια για την ομάδα της Βιωτίας. Έξω την περιοχή ο Κωστή προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, ζητά και κάποιο φάουλ, πέφτει στο έδαφος, χάνει την μπάλα, δεν της λέει συνέχεια στο παιχνίδι, αλλά είναι ψωμένη και η σημαία για offside. Έτσι λοιπόν σταματά αυτή η προσπάθεια για τον Ηρακλή, ενώ βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό, παραμένει αυτό το 0-0. Προηγουμένως μια προσπάθεια με τον Βρακά στο 18ο λεπτό, το σουτ πέρασε άτο, ο Βρακάς που έχει περάσει και από την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι τώρα στον Λεβαδιακό. Και ο Ηλίας Καραλάπους θέλει την ομάδα του να παίξει καλύτερα στη Super League, να πάρει αυτή την πρώτη νίκη που ζητά.
1: Υπάρχει στατική φάση για τον Πανετολικό στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε λίγο στο Στέφανο Χωριαλούπνο να δούμε πώς εξελιχθήκε και εκεί αυτό το παιχνίδι. Έλα, Στέφανε.
2: Έχει κερδίσει κόρνερ ο Πανετολικός, τρίτο του στο παιχνίδι, σε μόλις 17 λεπτά αγώνα. Τα δεξιά πάει να το εκτελέσει και πάλι ο Μανδρίκη, αριστερό πόδαρος. Θα φέρει την μπάλα με εσωτερικά φάλτσα στην περιοχή. Και πάλι όλη και η Βυσχένα μέσα στην περιοχή της. Θα παίξει πλασαριστά ο Μανδρίκη, θα αλλάξει την μπάλα με το Σουμά. Τώρα ο Νακάμπα έξω από την περιοχή, πάει να παίξει κάθετα. Δεν πέρασε η μπάλα. Δεύτερη σέντρα από τον Νακάμπα. Ο Μπάτζη την κεφαλιά θα απομακρύνει ο Θοδωρίδης. Πανετολικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει καλύτερα. Δεδομένο αυτό, μπορούμε να το πούμε μετά από 17 λεπτά αγώνα, κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα. Και μάλιστα φτάνει σχετικά εύκολα στο επιθετικό του τρίτο, περνώντας και αρκετές κάθετες ανάμεσα από τις γραμμές της Κηφισιάς. Κηφισιά, η οποία δεν έχει την ένταση για την επιθετικότητα που έχει στα τελευταία της παιχνίδια. Περιμένει κυρίως τον Πανετολικό, πότε στο δικό της μισό, πότε σε μεσαίο μπλοκ. Τώρα ο Νακάμπα με την μπάλα στα πόδια θα αφήσει αριστερά στον Θημιάνη. Με ηρεμία εκείνος κοντρολάρει την μπάλα και θα επιχειρήσει να βρει τον Μανδρίκη μια βαθιά παλιά. Είναι λίγο πιο δυνατή η παλιά αυτή. Μια παλιά 30 μέτρων από το Θημιάνη. Δεν κατάφερε να βρει τον Μανδρίκη. Ωραία σαν σκέψη όμως, καθώς ο Μάνσο είχε φύγει από την πλευρά. Παίζει αριστερά, στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μπάση. Και πίσω από το φόρο Σουμά, για να δούμε εδώ τώρα τον Θεοδωρίδη, ο οποίος από τα δεξιά θα γυρίσει. Ο Πόμπο, το σουτ, σωτήριο τάκλιν από τον Γκράναθ. Η μπάλα έχει κατεύθυνση προς την εστία με τον Κουτσερίνκο να έχει πέσει. Πολύ ωραία. Εδώ η δημιουργία της φάσης από τον Θεοδωρίδη, όπως με την επιμονή του έκλεψε την μπάλα του Θημιάνη. Πρώτο λάθος από τους στόπερ του Πανετολικού. Γύρισε την μπάλα στο πέναλτι. Ο Πόμπο εκτέλεσε με τη μία σωτήριο τάκλιν του Γκράναθ. Παραχώρησε κόρνερ για την Κηφισιά στο 19ο λεπτό. Είναι η πρώτη φορά που πίεσε με ένταση η Κηφισιά και ανάγκασε τον Θημιάνη σε λάθος. Πόμπο τώρα από τα δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ στην καρδιά της άμυνας του Θεοδωρίδη. Η πρώτη κεφαλιά πάει να απομακρύνει. Ο Θημιάνης έπεσε στο έδαφος. Αμπάτα τώρα έξω από την περιοχή. Νέα σέντρα θα απομακρύνει ο Γκράναθ σε ένα χώρο που είναι ο Ρουκουνάκης. Πολύ ωραία θα μοιράζει δεξιά με τη μία το παιχνίδι στον Πόμπο. Πόμπο θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Βάζει πολύ ωραία το σώμα του Σουμά και θα κλέψει. Τώρα περιβοηθήσατε επιθέσεις για τον Πανετολικό. Βαθιά μπαλιά για τον Βανάιμα. Θα κόψει ο Βανάιμα. Ήταν η βαθιά παλιά για τον Μπάτζη. Τώρα με ηρεμία ο Μάνσο γυρίζει πίσω στο Ραμίρες. Κάποιες διαμαρτυρίες από τον Πόμπο. Ωστόσο, καθαρό ήταν το μαρκάρισμα του Σουμά. Βανάιμα τώρα. Θα παίξει δίπλα του για τον Ζολιμπουά. Δεν πιέζει ο Πανετολικός. Ζολιμπουά θα περάσει στον Πόμπο. Είχε ξεχαστεί από τους παίκτες του Πανετολικού Πόμπο. Σαγάλ τώρα τη δεξιά. Πάει να μπει στην περιοχή, φέρνει την μπάλα στα αριστερά, θα παίξει και πάλι για τον Πόμπο. Πόμπο το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. Τρομερό τελείωμα από τον Πόμπο στην κλειστή γωνία. Η Κηφισιά ανοίγει το σκόρ στο 20 λεπτό με τον Χόρχε Πόμπο, ποιον άλλον. Είναι ο μόνιμος σκόρ της Κηφισιάς από πέρυσι, έτσι και φέτος. Τρίτο του τέρμα στη σεζόν, πέτυχε 2 κόντρα στον Ατρόμητο. Και σήμερα ανοίγει το σκόρ για την Κηφισιά. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Σαγάλ, ο οποίος έπαιξε τον αδείο με τον Πόμπο. Πόμπο από τη μικρή περιοχή, αλλά στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο. Πολύ δυνατό τελείωμα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Και 1-0

0: Ομορφιά, κόντρα στη ροή του αγώνα, θα λέγαμε. Δεν είχε καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της. Είναι μεσοεπιθετική τετράδα της Κηφισιάς μέχρι στιγμής. Στο ζώο η κλάση του Πόμπο μίλησε εδώ πέρα, πολύ ωραία. Ο Σαγάλ έκανε την προσποίηση, μπήκε από τα δεξιά στην περιοχή και έσπασε τον Πόμπο που έκανε την κάθε κίνηση. Εκείνος από αρκετά πλάγια θέση, αλλά κοντά στην εστία, έκανε το σουτ και από την κλειστή γωνία νίκησε τον Κουτσερέγκο για το 1-0.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εντυπωσιακό και πάρα πολύ δύσκολο το τελείωμα του Πόμπο. Στο 20 λεπτό από πολύ δύσκολη θέση από πλάγια δεξιά εντός περιοχής για το 1-0 της Κηφισιάς κόντρα στον Πανετολικό. Ο Πόμπο ήταν αυτός ο οποίος είχε χαρίσει την νίκη στην Κηφισιά του τον Τίλς και απέναντι στον Ατρόμητο, σκοράροντας το 27ο λεπτό της αναμέτρησης πριν από διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, δεν υπάρχει σκορ στο Καφτανζόγλιο. Παρ' όλα αυτά, ο Λεβαδιακός απάντησε στην πίεση που δεχόταν. Είχε δύο πολύ καλές στιγμές. Περισσότερα μας λέει ο Κώστας Δελής, ο οποίος παρακολουθεί. Έλα, Κώστα.
3: Εδώ στο Καφτανζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0, είμαστε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Όντως, ο Λεβαδιακός έχασε δύο πολύ καλές στιγμές με τον Αγκουστίν Ουρζή στο 21. Ήταν η προσπάθεια με το σουτ που έκανε, πέρασε δίπλα από την εστία του γκολκίπερ Αθανασιάδη για τον Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός άγγιξε τον γκολ με τον Αγκουστίν Ουρζή, ωστόσο η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία και ένα ωραίο σουτ, τεχνικό σουτ μετά το λάθος που έγινε από την άμυνα του Ηρακλή. Ο Γιάννης Κωστή το εκμεταλλεύτηκε από τον άξονα, έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία στο 22. Δύο καλές στιγμές για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν και τώρα την μπάλα στην κατοχή, παγώνουν κάπως λίγο τον ρυθμό με μια, σε ένα αγωνιστικό χώρο που είναι αρκετά έτσι επιβαρημένος από τη βροχή. Δεν έχει σταματήσει πριν από τη σέντρα να βρέχει, αλλά και πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Και ο Ηρακλής έχει τις καλές του φάσεις και με τον Ήβι Λόπετ στο 8 και με το σουτ του Πέντρο Μάρκετ στο 10 και το σουτ του αρχηγού του Σόρια στο 13 πιέζει έτσι ώστε να πετύχει τον γκολ. Βέβαια πολλές φάσεις μέχρι τώρα 8 καταγεγραμμένες για τις δύο ομάδες. Χωρίς όμως να έχει ανοίξει το σκορ εδώ στην Θεσσαλονίκη, παραμένει αυτό 0-0. Ο Λεβαδιακός τώρα προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα με τον Πάνζο μπροστινή μπαλιά για τον Κομπνάν. Η μπάλα θα περάσει out, ήταν αρκετά την ακολουθήσει. Έτσι λοιπόν δεν κατάφερε ο επιθετικός της ομάδας του Λεβαδιακού να πάρει την μπάλα στο 25, και ενώ ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο για να σπρώξει την ομάδα του Ηρακλή να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Ο Αθανασιάδης εκτελεί, προσπαθεί από τα πλάγια ο Νίζε να κερδίσει την μπάλα, θα πάει στον Πραξιτέλη Βούρο, γυρίζουν οι παίκτες του Ηρακλή την μπάλα, αλλά θα γίνει το λάθος, αρκετά τα λάθη για την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος παρακολουθεί και αυτός και δίνει τις εντολές στους ποδοσφαιριστές του. Ο Ιταλός, ο οποίος θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία στην ομάδα, έχει έρθει στον Ηρακλή με ένα πλούσιο βιογραφικό από την Ιταλία και από άλλες ομάδες. Ήταν στην Νάπολη πριν πολύ λίγο καιρό και τώρα στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Ξανά η μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη και τώρα ο Ηρακλής ξανά σε μια νέα προσπάθεια με τον Βούρο να δίνει πίσω για τον Πίνα. Αυτός από την άλλη πλευρά για τον Ρος. Η τριάδα στην αμυντική διάταξη με ένα 3-4-3 ο Ηρακλής. Συνεχίζουν οι παίκτες του να τώρα πιέζονται κάπως από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Ο Ρος από την άλλη πλευρά για τον Λόπεθ, ο Ήβι Λόπεθ, ο οποίος έχασε και αυτός μια καλή ευκαιρία. Ο Ηρακλής που είναι μια ομάδα που και πετυχαίνει γκολ αλλά και δέχεται τέρματα, δηλαδή θα μπορούσε, αν δει και άποψη και τη βαθμολογική του συγκομιδή, να ήταν πολύ καλύτερη. Προέρχεται από την ισοπαλία με τον Άρη. Ωστόσο, σε ένα μάτσο με πολύ σκοπιμότητα σήμερα αλλά και με πολύ βροχή να συνεχίζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Έτσι λοιπόν κάπως λίγο επιβαρύνει τις προσπάθειες και των ποδοσφαιριστών που σε αυτό το πεντάλεπτο έχει πέσει κάπως ο ρυθμός, βαδίζοντας στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Προσπάθεια με τον Κομπάν, κόβεται από τον Βούρο πιο μακριά, πιέζει ο Λεβαδιακός, θα γίνει το λάθος τώρα στο συμπέκτος του Λεβαδιακού, ξεραίχνουν την μπάλα και προσπαθούν με τον Πάνζο να δώσει για τον Ιάγκα. Αυτός για τον Βίχο, ο Ιάγκας ξανά κάτω από τις μπάλες. Προσπαθεί να πιέσει εκεί ο Ραντόγια για τον Ηρακλή. Ξανά οι παίκτες της ομάδας του Λεβαδιακού. Με τον Ουρζή να δίνει για τον Κωστή και αυτός για τον Κομπνάν. Γυρίζει αυτός πιο πίσω. αν και παίζει μπροστά στην επίθεση για να πάρει την μπάλα. Κάπως λίγο περισσότερη κατοχή για τον Λεβαδιακό σε αυτό το χρονικό σημείο με τον Κωστή. Ο Παντέα, δούμε προσπάθεια για την ομάδα των φιλοξενούμενων. Η σέντρα που θα βγει ο Αθανασιάδης και θα καθαρίσει η σέντρα από τον Ουρζή, ο Αγκουστίν Ουρζή, αρκετά κινητικός σήμερα και από το Λεβαδιακό. Έβγαλε από τα δεξιά όπως επιτίθεται τη σέντρα. Βγήκε ο Αθανασιάδης και μπλόκαρε σε έναν όμιλο παικτών με το Λεβαδιακό να πατάει καλύτερα σε αυτά τα λεπτά. Ο Ηρακλής έχει ώρα να κάνει μια φάση από το 18ο λεπτό και μετά δεν έχει απειλήσει την εστία του Ελίαση. Το ελεύθερο θα περάσει μπάλα, διώχνει παίκτες του Λεβαδιακού στον χώρο της μεσαίας γραμμής, θα περάσει για τον Παντέα. Αρκετοί παίκτες του Ηρακλή, δεν δίνεται φάουλ, αφήνει ο διαιτής. Οι αρκετές τρίπλες τώρα βγάζουν τους παίκτες του Λεβαδιακού να είναι κερδισμένοι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Ουρζή να δίνει πίσω για τον Πάντζο. Ενώ έχω μπει στο 28 της αναμέτρησης εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο κόσμος συνεχίζει να προσέρχεται. Βλέπω έχουν έρθει περισσότεροι στο πέταλο των οργανωμένων και υποστηρίζουν την ομάδα παρά την έντονη, όπως είπαμε, βροχόπτωση και αστραπές έτσι, πριν από τη σέντρα του αγώνα συνεχίζει να βρέχει. Είναι αρκετά βαρύς τώρα ο αγωνιστικός χώρος. Όπως και τώρα δεν περνάει η μπαλιά για τον Ουρζή. Κόβουν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ρος. Θα αλλάξει παιχνίδι, θα γίνει προσωρινά το λάθος. Ξανά του Λεβαδιακού με τον Κωστή έξω από την περιοχή. Πάνζο για τον Βίχο τώρα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός. Παγώνει το ρυθμό και κάποιες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ηρακλή, γιατί δεν βλέπουν τον Ηρακλή να είναι κάπως ζωηρός και στην κατοχή αλλά και στο να κάνει φάσεις. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Ηλιάση. Ενώ πάμε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει αυτό 0-0. Ζωρή μετάδοση και ελπίζω να ακουγόμαστε καλά εδώ από την Θεσσαλονίκη, στο Καρτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης, από τον Big Wings Sport FM 94.6. Ηρακλής Λεβαδιακός στο 0-0. Σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες, τόσο για τον Γυραιό που επιστρέφει την έδρα της, φυσική του έδρα, η εξορία έλαβε τέλος, αλλά έχει 6 βαθμούς στο πρωτάθλημα, αλλά και ο Λεβαδιακός όμως που δεν ξεκίνησε καλά ψάχνει να κάνει την έκπληξη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πατά καλύτερα, έχει περισσότερες ευκαιρίες, πιο καλή αυτή στο 20 λεπτό με τον Αγκουστίν Ουρζή. Αλλά από την έντονη βροχόπτωση που δεν έχει σταματήσει, έχει πέσει ο ρυθμός. Προσπάθεια τώρα για τον Ηρακλή από τα πλάγια. Θα περάσει μπάλα, κόβουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Βίκο να γυρίζει από την άλλη πλευρά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Πάνζο και για τον Γιάνγκα. Κωστή για τον Βρακά, ανεβαίνει ο Νίκας, έχει χώρο, τώρα θα του δώσει την μπάλα από τα πλάγια. Αντεπίδεση για τον Λεβαδιακό, έχουν γυρίσει παίκτες όμως του Ηρακλή. Ο Κωστή για τον Νίκα, πιο πίσω η μπάλα, ξανά με τον Νίκα από τα πλάγια, από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, διώχνουν οι παίκτες του Ηρακλή.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κατευθείαν στο Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Πανετολικό, Στέφανος Χωριανόπουλος.
0: Κερδισμένο κόρνερ για τη Φυσιά από τα αριστερά. Ο Μπέιν έχει πάει να το εκτελέσει. Στην καρδιά της άμυνας ο Κουτσερέγκο θα απομακρύνει με γροθιές σε ένα χώρο που είναι ο Ρουκουνάκης για δεύτερη μπάλα. Θα τρέξει να προλάβει την μπάλα, θα την αφήσει τελικά. Δεν είχε παίκτη κοντά του. Μάλιστα δεν θα εκτελέσει ούτε ίδιο στο πλάγιο, θα φέρει στο πλάγιο στο Μάνσο, έτσι ώστε να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του. Ο διαιτητής όμως Κουκούλας αρχίζει και μετράει αντίστροφα για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου. Τελικά ο Ρουκουνάκης θα εκτελέσει το πλάγιο. Θεοδωρίδης τώρα. Και πάλι Ρουκουνάκης, ο Γιάννης στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και κάθεται για τον Θεοδωρίδη. Θα μπει στην περιοχή ο Θεοδωρίδης. Το παράλληλο γύρισμα θα απομακρύνει ο Γκράναθ πρώτου Σαγάλ. Καλή ευκαιρία για την Κηφισιά, χωρίς να φτάσει τελική βέβαια. Ωραία κάθετη του Γιάγνε στον Θεοδωρίδη που μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά. Τώρα ο Ρουκουνάκης έξω από την περιοχή το σουτ. Δεν μπορεί να μπλοκάρει σταθερά ο Κουτσερέγκο. Θα μπλοκάρει με τη δεύτερη πριν ο Σαγάλ του κλέψει την μπάλα. Κόβει μια καλή στιγμή για την Κηφισιά μετά το γκολ που πέτυχε ο Πόμπο. Έχει πάρει αρκετή αυτοπεποίθηση η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μετά το 1-0. Πιέζει πιο έντονα, με μεγαλύτερη επιθετικότητα. Και έχει αναγκάσει και τον Θημιάνη να κάνει κάποια λάθη. Εκεί εστιάζει το pressing της Κηφισιά, την αριστερή πλευρά όπως κυκλοφορεί την μπάλα ο Πανετολικός. Τώρα ο Θημιάνης θα δώσει στο Μανρίκε. Πάει πάνω το Σαγάλ. Μανρίκε θα παίξει ακόμη και μπροστά για τον Μπάτζη. Πολύ δυνατά θα βγει ο Ζολιμπουά και θα καθαρίσει τη φάση. Προηγουμένως και η Βυζιά δημιούργησε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για τα καρέ του Κουτσερένκο. Ο Ρουκουνάκης έκλεψε την μπάλα κοντά στην περιοχή του. Επιχείρησε μια κάθετη παλιά για τον Πόμπο. Πόμπο έκανε τρομερό σπριντ για να προλάβει αυτή την κάθετη σπριντ 50 μέτρων. Την πρόλαβε, αλλά η σέντρα του δεν βρήκε αποδέκτη. Κέρδος ήταν το κόρνερ που είπαμε προηγουμένως για την Κηφισιά. Τώρα ο Πόκου από τα δεξιά θα φύγει για τον Μαυρία. Μαυρία στον επιτηρίο μπαίνει, θα παίξει εσωτερικά για τον Ακάμπα. Ακάμπα θα δώσει το Θημιάνη. Λίγο πάνω από το χώρο τη μεσαία γραμμή τώρα ο Πανετολικός με το Θημιάνη. Το αφήνει το χώρο η παίκτη τη Κηφισιά. Θημιάνη πάει να παίξει κάθετα για τον Σουμά. Δεν θα περάσει κάθετη. Τώρα ο Μπάση έξω από την περιοχή. Κρατάει την μπάλα, κινείται παράλληλα με την περιοχή. Θα παίξει μέσα για τον Οπόκου στην περιοχή. Ο Οπόκου δεν μπορεί να γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Θα μοιράζει δεξιά για τον Μαυρία. Ο Μαυρίας έχει τον Μπένι μπροστά του. Μπάση και πάλι Μαυρίας. Τώρα ο Γκράναθ. Πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνη σε αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπάση που έχει έρθει τα δεξιά σε αυτή τη φάση. Στο σημειάκι του κόρνερ τώρα. Ο Μπένι πάει πολύ δυνατά πάνω του για να το μαρκάρει. Και έδωσε το πλάγιο για, για την Κηφισιά. Ο βοηθός έχει δώσει θετικό φάουλ του Μπάση που έσπρωξε τον Μπένι στην προηγούμενη φάση. Ο Ραμίρες πάει να το εκτελέσει. Θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Θεοδωρίδης και ο Θημιάνης προς τα πίσω με το κεφάλι ο Θημιάνης. Κουτσερένκο με την μπάλα στα πόδια και πάλι την αρχή. Επίθεση για το Πανετολικό με τον Γκράναθ. Δεν έχουν αφήσει τον Γκράναθ να κάνει πολύ παιχνίδι παίκτες της Κηφισιάς. Το 15ο και λεπτά αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ο Θημιάνης, ποιος έχει υποπέσει κάποια λάθη. Τώρα ο Πόκο από τα δεξιά θα είναι εύκολα κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς ο Πανετολικός. Δεν πιέζει σε αυτό το διάστημα η Κηφισιά. Ο Πόκο από τα δεξιά έχει κοντά το Σουμά. Σε εκείνον θα δώσει την μπάλα. Έχει έρθει εσωτερικά ο Μαυρίας. Ξέρετε το Σουμά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μάνσο η πρώτη κεφαλιά θα απομακρύνει πολύ μακριά και ψηλά ο Ζουλιμπουά. Σε ένα χώρο που είναι και πάλι ο Θημιάνης. Πάει να τον πιέσει ο Θεοδωρίδης και τον αναγκάζει σε λάθος. Το Θημιάνη, κακή απομακρυνση από το Θημιάνη, δεν έβγαλε ούτε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, ούτε έκανε μια δυνατή κεφαλιά για κάποιον συμπαίκτη. Θεοδωρίδης κέρδισε την μπάλα και γύρισε πίσω με ασφάλεια στο Ρουκουνάκη και εκείνος ακόμη πιο πίσω στου στόπερ της Κηφισιάς. Και από την αρχή επίθεση τώρα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. 33ο λεπτό, Κηφισιά του Τουντήλη Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Χόρχε Πόμπο από το 20. Βανάιμα τώρα. Θα παίξει για τον έτερο στόπερ του Ζολιμπουά. Εκείνο το Σαγάλ που έχει κινηθεί ανάμεσα τις γραμμές. Σαγάλ, ωραία, κάθεται για το Μάνσο. Που έχει κάνει την κίνηση στα δεξιά. Φτάνει κοντά στην περιοχή του Πανετολικού ο Μάνσο. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Θα δώσει τον Πόμπο. Ο Πόμπο στο Ρουκουνάκι. Γεμίζει τώρα η περιοχή του Πανετολικού. Και πάλι Πόμπο. Ανοίξει αριστερά για τον Αμπάντα. Τέσσερις παίκτες Κηφισιάς μέσα στην περιοχή. Ο Γιάγνε θα βγει εκτός αυτής να πάρει την μπάλα. Θα κοπεί όμως. Έπεσαν με πολύ δύναμη πάνω του ο Εστέμπαν και ο Μαυρίας. Του έκλεψαν την μπάλα από τα δεξιά τώρα. Ο Εστέμπαν προσπάθεια αντεπίθεση για τον Πανετολικό με τον Οπόκου. Να περνάει το χώρο του κέντρου, να δίνει αριστερά για τον Μπάση. Έχει ανέβει ο Μανρίκη αρκετά γρήγορα, ωστόσο οι επιστροφές των παικτών της Κηφισιάς είναι πολύ γρήγορες. Εστέμπαν τώρα με την μπάλα στον άξονα, θα αφήσει για τον Ακάμπα. Ακάμπα αριστερά για τον Μανρίκη. Και πάλι Ακάμπα οργανώσει το παιχνίδι. Πάει πάνω το Σαγάλ να τον πιέσει. Ακάμπα κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω για να έχει καλύτερη γωνία πάσας. Κατεβαίνει χαμηλά και ο Εστέμπαν και ο Μπάση προτιμάει να γυρίσει πίσω την μπάλα στο Θημιάνη. Θημιάνης εξετάζει τις επιλογές του. Θα παίξει για τον Εστέμπαν. Η αλλαγή παιχνιδιού από τον Εστέμπαν για τον Μανρίκη είναι πολύ δυνατή. Μπάλα απευθείας πλάγιο out για την Κηφισιά. Πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Τιάκο Μάνσο. Έχει κάνει πολλά ανεβάσματα ο Τιάκο Μάνσο στο πρώτο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι και ο Μανρίκη αμυντικά έχει κάποια θεματάκια. Ξεχνιέται πολλές φορές. Εκνευρίστηκε τώρα ο Σαγάλ με ένα σφύριγμα του διαιτητή Κουκούλα που είπε στο Μάνσο να κάνει λίγα βήματα προς τα πίσω για την εκτέλεση του πλαγίου. Κλώτσε την μπάλα η οποία έφυγε εκτός λεωφόρου, εκτός του γηπέδου και μάλιστα πήγε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τέθηκε και την κίτρινη κάρτα ο Σαγάλ, δεύτερη στο παιχνίδι. Την πρώτη την είχε δεχθεί ο Μπάση για ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μάνσο. Ο Μάνσο τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Έχει κατέβει χαμηλά ο Πόμπο για να πάρει μπάλα και πάλι ο Μάνσο. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπένι. Μάλιστα δεν έβλεπε ο Μάνσο. Γήπεδο είχε χαμηλά το κεφάλι, ωστόσο κατάφερε με μια πολύ καλή αλλαγή παιχνιδιού να βρει τον Μπένι και να ξεφύγει από την πίεση του Πανετολικού. Θεοδωρίδης τώρα από τα αριστερά. Πάνω να τον πιέσει πολύ δυνατά ο Μαυρίας, πολύ δυνατό πεδίο ο Θεοδωρίδης. Θα κρατήσει μπάλα. Πάνε δύο παίκτες πάνω του. Κέρδισε το πλάγιο out για την Κηφισιά, κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Αμπάντα.
2: Η Κηφισιά έχει και το προβάδισμα, έχει και τον τρόπο να αντιμετωπίζει κάθε επίθεση ή κάθε απόπειρα επίθεση από πλευρά Πανετολικού. Το 1-0 παραμένει στο Απόστολο Νικολαίδη. Ανηφορίζουμε ξανά προ Καφτανζόγλιο και τον Κώστα Δελίγια, το Ηρακλής Λεβαδιακός. Έλα, Κώστα.
3: 38 λεπτό τη αναμέτρηση εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0, με τι δύο ομάδε να μην έχουν σκοράρει ακόμα και να έχει πέσει και λίγο έτσι ο ρυθμό. Έχουμε να δούμε φάση από το 22ο λεπτό. Είχαν ξεκινήσει πολύ καλά οι ομάδε που τον Ιωάννη Κωστή. Να κάνει το σουτ. Προσπάθησε τώρα κάτι το Λεβαδιακό με τον Κόμπναν. Έξω βίωρο έχει τα σουτάρι. Η μπάλα κοντράρει και πάει στον Αθανασιάδη. Μια καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό που καταγράφουμε μετά από ώρα τώρα στο 38 λεπτό με το σουτ αυτό από τον Κόμπναν, ο οποίος προηγουμένως είχε περάσει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, είχε τραυματιστεί. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Λίγο το κεφάλι του βέβαια έπιανε. Δέχτηκε τις πρώτες ιατρικές βοήθειες. Στη συνέχεια πέρασε ξανά στο παιχνίδι και είχε αυτή τη φάση ο Κόμπναν. Με το σουτ που έκανε ο Αθανασιάδης δεν είχε πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα. Στο 40 μπαίνουμε σιγά σιγά. Ο Ηρακλής με τον Βούρο να δίνει για τον Άνου. Προσπάθεια τώρα για τον Γυραιό να ξεκινήσει μια νέα ευκαιρία. Πιέζεται γιατί όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού βρίσκονται κάτω από τη σέντρα. Το μάτς που είχε αρχικά πολλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, πιο χαρακτηριστική για το Λεβαδιακό, θα μπορούσε να κάνει το 0-1 με το σουτ του Αγκουστίν Ουρζή. Στο 21 έχασε μεγάλη ευκαιρία με το σουτ που έκανε, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από την ευθεία του Αθανασιάδη. Πέρασε η μπάλα τώρα από τον Λόπεθ και είναι για τον Λεβαδιακό. Πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός. Φιλ Τυρακλή, παρά την έντονη βροχόπτωση, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα για την ομάδα τους. 9 χρόνια είχαν να δουν στο Καφτατζόγλου και για Super League ένα παιχνίδι την ομάδα του Κυρίου, γι' αυτό και σήμερα ιδιαίτερη αναφορά και για τους φιλάθλους του Ηρακλή που περίμεναν πόσα χρόνια. Προσπάθησε τώρα για τον Ηρακλή με τη σέντρα που θα βγει, θα περάσει μπάλα για τον Λόπεθ, μια δύναμη έτσι κεφαλιά θα καταλήξει στον τροματοφύλακα τον Ελιάση, ο οποίος δεν έχει πιεστεί και πολύ και φέρεται να έχει και τραυματιστεί. Τώρα να έχουμε έναν τραυματισμό, έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι και για παίκτη του Ηρακλή, τον Λόπεθ και για τον Ελιάση που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Αν θέλετε να πάμε λίγο στην Λεωφόρο.
2: Ναι, εννοείται Κώστα μου. Λοιπόν, 0-0 παραμένει στο Καφτανζόγλιο η αναμέτρηση. Οπότε επιστρέφουμε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για το Κηφισιά Πανετολικός. Στέφανος Χωριανόπουλος.
0: 38 λεπτό. 1-0 η Κηφισιά τον Πανετολικό με τον κολ του Πόμπο. Από το 20 λεπτό, Πανετολικός ο οποίος κυκλοφορεί την μπάλα. Με το Θημιάνη τώρα. Έχει κατέβει χαμηλά ο Μπάση να πάρει μπάλα. Ο Μπάση ο οποίος επιθετικά βοηθάει πολύ στη δημιουργία. Ωστόσο, αμυντικά έχει κάποια κενά, ξεχνιέται. Αρκετές φορές έχει χάσει το Μάνσο τις περισσότερες φορές που ο δεξιός μπακ της Κηφισιάς προωθήθηκε. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού τώρα εδώ από τον Μπάση για τον Οπόκο. Ο Οπόκο ο οποίος θα κατρολάρει με το χέρι, όπως λέει ο διαιτητής Κουκούλας. Κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πανετολικού, οι οποίοι δείχνουν το στήθος ότι έτσι κατρολάρει την μπάλα ο Οπόκο. Η απόφαση του Κουκούλα είναι λυμένη. Φάουλ για την Κηφισιά με τον Αμπάντα να πάει να το εκτελέσει. Φάουλ σχεδόν πάνω στην γραμμή του πλαγίου out για τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Κηφισιά. Ο Πόμπο έχει κατεβεί αρκετά χαμηλά να πάρει μπάλα. Ο Αμπάντα θα επιλέξει το Βανάιμα. Η μπάλα ακόμη και πίσω στο Ραμίρες, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή του. Θα επιχειρήσει ένα δυνατό βολέ σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς παίκτης της Κηφισιάς. Ο Θημιάνης, κακό πρώτο κοντρόλ από το Θημιάνη. Ακόμα ένα λάθος από το στόπερ του Πανετολικού. Ο Σαγάλ θα επωφεληθεί από αυτό. Προς ποιήσεις, θα παίξει και πάλι για το Μάνσο. Είναι ολομόνος στα δεξιά ο Μάνσο. Θα κάνει τη σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Η μπάλα θα κοντράρει όμως στον Πανδρέκη, βγήκε γρήγορα να τον κλείσει. Ακόμη πιο μακριά η μπάλα από τον Εστέμπαν. Σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Πόκου μαζί με τον Αμπάντα. Ο παίκτης του Πανετολικού την πρώτη μονομαχία. Η δεύτερη κερδισμένη με τον Ρουκουνάκη, ο οποίος πήδηξε μαζί με τον Μπάτζη και κατάφερε και κέρδισε τη μονομαχία. Από το θηριώδη φόρ του Πανετολικού. Επίθεση και πάλι την αρχή για την Κηφισιά με τον Βανάιμα να παίζει δίπλα του για τον Ζολιμπουά. Και πάλι Βανάιμα. Ρουκουνάκης. Βανάιμα στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράσει αριστερά για τον Αμπάντα. Εκείνος θα παίξει πάνω στη γραμμή για τον Μπένι. Πολύ ωραίο τακουνάκι του Μπένι για τον Πόμπο που έχει έρθει από τα αριστερά. Κάνει κίνηση τώρα εσωτερικά ο Μπένι, το overlap από Αμπάντα. Ο Πόμπο κρατάει. Ψάχνει να βρει το Σαγάλ. Η μπάλα δεν πέρασε. Έκοψε ο Μαυρίας. Ο Πόκου θα περάσει με κόντρα από το Ρουκουνάκι και συνεχίζει. Θα περάσει το χώρο τη μεσαία γραμμή ο Πόκου. Κάνει κίνηση ο Μπάτζη να μπει στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα ο Πόκου. Φτάνει έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Ο Πόκου θα σουτάρει με τα αριστερό. Η μπάλα λίγο έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικού. Όλοι φτιαγμένοι από τον Οπόκου, ο οποίος έκλεψε την μπάλα στο μισό του Πανετολικού. Κέρδισε την κόντρα του Ρουκουνάκη και κουβάλισε για πολλά μέτρα την μπάλα. Έφτασε έξω από την περιοχή της Κηφισιάς. Κουβάλισε την μπάλα για περίπου 50-60 μέτρα ο Πόκου. Δεν πάσαρε πουθενά. Σούταρε από το επικύκλειο της περιοχής. Με τα αριστερό η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μόζες Ραμίρες. Πολύ ωραία εδώ κίνηση τον Οπόκου, ο οποίος όχι μόνο κατάφερε και κουβάλισε την μπάλα, αλλά εκτέλεσε και καλά. Είναι πολύ καλό το σούτ του. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες. Τώρα ο Ρουκουνάκης ελέγχει το παιχνίδι για την Κηφισιά. Θα μοιράζει δεξιά για το Μάνσο. Πάει σιγά σιγά να τον μαρκάρει ο Μπάση. Ο Μάνσο πίσω στο Ρουκουνάκη. Δεν έχει διαθέσιμες επιλογές κοντά του. Κουβαλάει την μπάλα και θα παίξει το Βανάιμα. Ανοίγεται αριστερά ο Απάντα για να πάρει μπάλα. Πάει κοντά το Πόμπο για κάποια συνεργασία. Προσπαθούν να παίξουν οι δύο παίκτες της Κηφισιάς στο 1-2. Λάθος πάσα από τον Πόμπο. Να κάμπα τώρα. Για το Μαυρία, εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον Γκράναθ. Πάει να πιέσει με ένταση ο Γιάγνε. Θα διώξει την μπάλα ο Γκράναθ. Κερδισμένο το φάουλ όμως από το Μαυρία. Πίσως πήγε να διεκδικήσει την μπάλα με τον Μπένι. Ο Μπένι πήγε δυνατά στη φάση. Έκανε το φάουλ στο δεξιό Έλληνα μπακ του Πανετολικού. Ο Μαυρίας συνεννοείται τώρα με τον Γκράναθ για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να του δίνει την μπάλα πιο γρήγορα ο Σουηδός στόπερ. Θυμιάνης τώρα από την άλλη πλευρά. Ανοίγει την μπάλα, θα περάσει το κέντρο και θα παίξει αριστερά για τον Μανρίκε. Κάνει κίνηση στην περιοχή ο Μπάτζη, έδρα του Μανρίκε. Ο Μπάτζη θα προσπαθήσει να πάρει την κεφαλιά, δεν είχε καλή ισορροπία. Έκανε επαφή με την μπάλα, ωστόσο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε καλή ισορροπία στο σώμα του, δεν έδωσε κατεύθυνση την μπάλα προς την εστία, η οποία έφυγε πλάγια. Τώρα ο Μπένι στο χώρο του κέντρου θα κερδίσει το φάουλ από τον Εστέμπαν. Μικρές διαμαρτυρίες.
2: Πολύ καλή στιγμή πριν από λίγα δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή στο Καφθαντζόγλιο. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο ημίχρονο. Κώστας Δελής.
3: Έτσι ακριβώς ο Πραξιτέλης Βούρος ήταν αυτός που έκανε το σούτ. Την μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία. Πολύ καλή στιγμή για τον Ηρακλή να κάνει το 1-0. Και ο Βάλτερ Ματσάρη ήταν αυτός ο οποίος έλεγε στους παίκτες να βγουν έτσι και να απειλήσουν, να μην κάνουν συνέχεια λάθη στη μεσαία γραμμή. Έτσι λοιπόν πολύ καλή στιγμή για τον Βούρο, λίγο έξω από την εστία, και χαρακτηριστικές οι κινήσεις και από το Ματσάρη, ο οποίος ζει πολύ έντονα το παιχνίδι. Ο Κομπνάντρα ζήτησε αλλαγή, πρέπει να ζαλίζεται και θα γίνει αλλαγή όπως όλα δείχνουν για τον Λεβαδιακό. Τον βλέπουν και τον εξετάζουν και από το τεχνικό επιτελείο, μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Κομπνάν. Που είχε πέσει,
2: είναι από το χτύπημα πριν από μερικά λεπτά, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Okay. Το οποίο ο Ζέγκοβιτς ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει. Ο επιθετικός του είχαμε γνωρίσει από την Κηφισιά, από την παρουσία του, ένας καλός επιθετικός. Ο Ζέγκοβιτς λοιπόν αντικαθιστά τον Μόζες Κομπνάν στο 45ο λεπτό. Ενώ θα περιμένουμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Θα είναι και κάποια λεπτά, γιατί υπήρξαν και κάποιες έτσι καθυστερήσεις και με τροματισμό του Κομπνάν. Προηγουμένως πάντως. Κομπνάν φεύγει στο παιχνίδι στο 39, έχασε καλή ευκαιρία για το Λεβαδιακό, θα μπορούσε με το σουτ να κάνει το 0-1, την πιο καλή στιγμή την έχει ο Ουρζή για τους φιλοξενούμενους στο 21, ενώ το σουτ του Πραξιτέλη Βούρου στο 44 ήταν μια από τις πολύ καλές στιγμές για τον Ηρακλή να απειλήσει. Ο Νάνου τώρα για τον Γυραιό, θέλει να γυρίσει για τον Βούρο, αφήνει αυτός, όχι δεν αφήνει για τον Αθανασιάδη. Θα κάνει μια παλιά από την άλλη πλευρά για τον Ήβι Λόπεθ, που προσπάθει αυτή για τον Ηρακλή. Πιέζουν τρεις παίκτες του Λεβαδιακού, και ο Κωστή και ο Σουρλής και ο Πάντεα μπροστά να εκμεταλλευτούν κάτι. Ωστόσο τώρα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 και οι δύο ομάδες είχαν καλές ευκαιρίες. Ο Ορζής στο 21 θα μπορούσε να κάνει το 0-1 για τον Λεβαδιακό. Ο Κωστή ένα καλό σουτ στο 22. Ο Ηρακλής είχε ευκαιρίες με τον Πέντρο Μάρκες στο 10, αλλά και στο 44 η πιο καλή στιγμή με τον Πραξιτέλη Βούρο. Θα μπορούσε και να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή. Δεν τα κατάφερε, ωστόσο η έντονη βροχόπτωση έχει επηρεάσει πολλούς ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, αλλά σε καλή κατάσταση επιτέλους για τον Ηρακλή, που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδό του, στη φυσική του έδρα. Ημίχρονο λοιπόν, τα λέμε σε λίγα λεπτά ξανά εδώ από το Καφθαντζόγλιο.
2: Κώστα Δελή, θα επιστρέψουμε σε σένα σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει και το πρώτο μέρος στο Απόστολος Νικολαίδης, Στέφανος Χωριανόπουλος.
0: Δευτερόλεπτα έχουν μείνει στη λεωφόρο για τη συμπλήρωση των 45 για το Κηφισιά Πανετολικός. 1-0 πριν θυμίζω με τον γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Ένα κερδισμένο φάουλ τώρα του Μπέινι με τον Μαυρία. Αρκετές οι μονομαχίες των δύο παικτών. Ο Αμπάντα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πεσαριστά για τον Βανάιμα. Εκείνο θα παίξει δεξιά για τον Ζολιμπουά. Πάει να πιέσει ο Μπάτζη. Ο Ζολιμπουά με μια βαθιά παλιά ψάχνει να βρει τον Σαγάλ. κατευθείαν πλάγιο out. Η μπάλα, να δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα το λεπτό. Ο Μανρίκη τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο προς τα πίσω για τον Θημιάνη. Θημιάνης κουβαλάει την μπάλα. Αρκετές φορές το έχει κάνει αυτό ο Θημιάνης. Θα επιχειρήσει την κάθε, θα κάνει το λάθος. Ο Μπένι στο χώρο του κέντρου. Καλό πρώτο κοντρόλ και θα κουβαλήσει την μπάλα. Αναπεράσει από τον Ακάμπα. Έρχεται από πίσω ο Πόκου και θα το σπρώξει. Θα κερδίσει το φάουλ ο Μπένι για την Κηφισιά. Πιθανότατα η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πόπο πάει να εκτελέσει σιγά σιγά αυτό το φάουλ. Τα στόπερ της Κηφισιάς για την ώρα δεν προωθούνται. Ο Πόμπο είναι πάνω στην μπάλα, έχει δίπλα του Τουρκουνάκη. Είναι και ο Αμπάντα. Λασαριστά λογικά θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Δεν έχει παίκτη μέσα στην περιοχή και η Βυσιά. Όντως παίζει αριστερά για τον Αμπάντα ο Πόμπο. Μπάντα για τον Τουρκουνάκη. Ο Τουρκουνάκης κουβαλάει την μπάλα. Θα παίξει ωραία για τον Θοδωρίδη που έχει βάλει πλάτη τον Γκρανάδ. Θα σπάσει ωραία την μπάλα για τον Μπένι. Μπένι έξω από την περιοχή το σουτ. Θα μπλοκάρει σταθερά στο κέντρο τη εστία του ο Κουτσερένκο. Ωραία εδώ ανάπτυξε την Κηφισιά. Ωραίο τριγωνάκι με τον Ρουκουνάκη, το Θεοδωρίδη και τον Μπένι. Τέλος πρώτο ημιχρόνου στο λεωφόρο. Κηφισιά Πανατολικός 1-0 χάρη στον γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό. Ξεκίνησε καλύτερα ο Πανατολικός στο παιχνίδι, κέρδισε αρκετές μονομαχίες. Ήταν αρκετά εύκολα στην περιοχή της Κηφισιάς. Ωστόσο, ένα λάθος στην άμυνα ωφέλησε τον Πόμπο, ο οποίος έκλεψε. Έπαιξε γρήγορα το 1-2 με τον Σαγάλ για ένα πολύ ωραίο τελείωμα στην κλειστή γωνία του Κουτσερένκο. Έχει δώσει το προβάδισμα στην Κηφισιά. Κηφισιά Πανατολικός στο ημίχρονο 1-0.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόλις ένα γκολ λοιπόν σε αυτά τα δύο παιχνίδια στα πρώτα 45 τους λεπτά. Στο Κηφισιά του Τούτουντιλς Πανετολικός και στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Η Κηφισιά του Τούτουντιλς προηγείται 1-0 του Πανετολικού από το 20 λεπτό χάρη στο πολύ δύσκολο και όμορφο γκολ από τον Πόμπο. Ο Ηρακλής με τον Λεβαδιακό έχουν μείνει δίχως τέρματα στην αναμέτρηση την οποία βλέπετε τηλεοπτικά από τον Sky και από το Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα. Ακολουθούν φυσικά το Άρης Βόλος Ελαμπέτ και φυσικά στις 9 η ώρα το βράδυ το Super Derby, το πρώτο μεγάλο derby των αιωνίων, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Επειδή όμως την τρίτη εθνική έχουμε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι που είχε λείψει για πολλά χρόνια, για περίπου 7 χρόνια, προοδευτικοί και Ιωνικός ξανασυναντώνται έπειτα από αρκετό καιρό και ο Γιάννης Μπουργάνης μας ενημερώνει για το πώς έχει εξελιχθεί το μεγάλο ντέρμπι. Καλησπέρα Γιάννη.
4: Καλησπέρα. Έχει ανοίξει το σκορ από το 60 λεπτό. Είναι 1-0 μπροστά η προοδευτική με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Μπρούνο, έπειτα από μια τρομερή παλιά του Βλαχομήτρου. Βγήκε τέταρτο τον Μπρούνο και με πολύ ωραία λάμπα άνοιξε το σκορ. Αυτή τη στιγμή ο Ιωνικός είναι που έχει την μπάλα στα πόδια του, ψάχνει την ισοφάριση, ψάχνει τη λύση. Αυτή τη στιγμή έχει ένα φάουλ σε μια καλή θέση. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο ακόμα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ ένταση, πάρα πολλά μαρκαρίσματα, πολλά φάουλ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Νομίζω θα την περιμέναμε αυτή την ένταση σε αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι για την τρίτη εθνική. Συναντώνται στην τρίτη εθνική, προοδευτική και Ιωνικός έπειτα από 7 χρόνια, όπως μας ανέφερε και ο Γιάννης Μπουργάνης. 1-0 για την προοδευτική, η οποία έχει τον πολύ μεγάλο στόχο να υπερασπιστεί την έδρα της και να συνεχίσει αίτητη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μια πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
7: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max. Το καλοκαίρι κρύο στο Max. Και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Bwin Sport. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήγουν Sport FM 94,6 στην ανάπαυλα των πρώτων αναμετρήσεων για την έκτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Υπενθυμίζω και η Φυσιά του Ντιλς προηγείται από το 20 λεπτό 1-0 του Πανετολικού. Το Ηρακλής Λεβαδιακός είναι στο 0-0, τα δύο από τα τέσσερα σημερινά παιχνίδια της αγωνιστικής. Φυσικά, επειδή το παρέλειψα από την έναρξη της εκπομπής, καθώς είχαμε full δράση, είχα Νέαρχο Κυριαζόπουλο και τώρα έχω Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου. Έχω Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεξία της εκπομπής. Είμαι ο Κώστας Ζάγερης εδώ στο στούντιο του Μπίγουν Sport FM 94,6. Θα σας μεταφέρουμε όλη τη δράση της ημέρας. Είναι ακόμα νωρίς, ακόμα ζεσταίνονται οι μηχανές για το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Ολυμπιακό να υποδέχει τον Παναθηναϊκό. Πάμε λιγάκι, εφόσον είναι στην ανάπαυλα και τα παιχνίδια, να δούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το Crystal Palace Nottingham Forest είναι στο 3-1 στις καθυστερήσεις, με την Palace να κάνει μεγάλη ανατροπή. Είχε βρεθεί πίσω στο σκορ από το δεύτερο λεπτό. Η Hull με την Everton είναι στο 2-2. Η Everton σκόραρε νωρίς, ακυρώθηκε τον γκολ για ένα περίεργο offside με τον Κωνσταντίν Τζολάκη να χάνει την μπάλα από τα χέρια του. Έκανε το 2-1 σε μια προσωρινή ανατροπή, αλλά η Hull έχει βρει τρόπο να απαντήσει και να είναι στο 2-2 αυτή τη στιγμή. Φυσικά 6:30 σε περίπου 35 λεπτά το πολύ μεγάλο match της ημέρας στην Αγγλία, το Liverpool Manchester City. Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε τη City στο χορτάρι από εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα που βγήκε η απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την ενοχή των πολιτών σε ό,τι αφορά στην πολύκροτη και τεράστια υπόθεση για ολόκληρο το αγγλικό ποδόσφαιρο με τις οικονομικές παραβάσεις. Στη Γαλλία είναι τελικό πλέον τον Νις Στρασβούργο. Έρχονται παιχνίδια των αντιπάλων που θα αντιμετωπίσουν ο Ολυμπιακός και ο Όφη την προσεχή Πέμπτη. Η Ρεν, η οποία θα κοντραριστεί με τον Όφη, αντιμετωπίζει την Οσέρ στις 6 και 4 τον 12 παρατέταρτο. Η Μαρσέιγ φιλοξενείται από την Τρουά για τη Λιγκάν. Στην Bundesliga το Κολονία Γκλάντμπαχ είναι στο 1-1 στο 62ο λεπτό. Ακολουθεί το Φράιμπουργκ Σάλκε στις 6:30. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει? Να κάνουμε και μια σούμα από τα μάτς της Superbet League 2. Ελασσίρου Νίκη Βόλου 0-1. Το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι Μαρκό ΑΕΛ στο 1-0 για τη Μαρκό, η οποία κατάφερε στο φινάλε να βρει γκολ και να πάρει τη νίκη για να συνεχίσει στον θετικό δρόμο που έχει χαράξει και στον οποίο πορεύεται τη φετινή σεζόν. Αναβλήθηκε φυσικά το Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Και σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει σέντρα και στο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Άκτορ Β'. Συνεχίζω για τη Λα Λίγκα. Το Έλτσε Θέλτα από νωρίς είναι 0-0 τελικό. Το Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια είναι στο 2-0 για τη Σοσιεδάδ αυτή τη στιγμή. Ακολουθούν Μπέτις Οσασούνα και Σανταντέρ Βαλένθια. Ενώ η Λάτσιο κατάφερε να επιβληθεί 3-1 της Μόντσα. Είναι τελικό αυτό στις καθυστερήσεις ακόμα το Λέτσε Μπολόνια 1-2 για τους Ρωσομπλού. Ενώ νωρίτερα το μεσημέρι το Κόμο Ρώμα τελείωσε στο 0-0. Το πρώτο 0-0 τη φετινή αγωνιστική περίοδο στη Σέρια έπειτα από 54 παιχνίδια. Το πρωτάθλημα αυτό δεν είχε δει στήρο μάτς μέχρι και τώρα. Συνέβη στο 54ο μάτς, με τη Ρώμα να παίζει από το 55 περίπου, με παίκτη λιγότερο, με τον Μάλεν να έχει αποβληθεί, αλλά να καταφέρνουν οι Ρωμαίοι να κρατήσουν τον βαθμό και να εμποδίσουν την Κόμο να τους κάνει τη ζημιά.

Όση ώρα εμείς ακούγαμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονταν τα δύο παιχνίδια της Τίχημαν Super League, είχαμε φυσικά και Grand Prix στην Σιγκαπούρη, εκεί όπου ο Verstappen πανηγύρισε την δεύτερη σερή νίκη του. Μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο sportpavlefm.gr, όπως επίσης μπορείτε να δείτε και τις ενδεκάδες για το ντέρμπι της Liverpool κόντρα στη City. Πολύ πολύ γρήγορα να σας αναφέρω και εγώ, εφόσον έχουμε την ευκαιρία. Άλισον, Αραούχο, Φαν Ντάικ, Ζακέ, Κέρκες, Μακάλιστερ, Χράφενμπεργκ, Μουνιώθ, Βίρτς, Μπαρκολά και ο Κούμας. Αυτή είναι η έκπληξη από πλευρά Άντωνι Ράολα, ο Κούμας, ο οποίος είναι στο αρχικό σχήμα της Liverpool. Η City παρατάσσεται με Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκέι, Οράιλι, Φερνάντες, Άντερσον, Ντιαγέ, Τσερκί, Σεμένιο και Έρλινγκ Χάλαντ.

τελικά πλέον και τα δύο πρώτα μάτς της ημέρας για την Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2. Ακολουθεί το ντέρμπι στο Anfield. Και μιας που το συζητάμε, έχει έρθει και ένα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, στέλνω μέσα από το Anfield. Τελευταία φορά τέτοια ατμόσφαιρα εδώ από εποχή Klopp. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός, λέει ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος με κάποιον τρόπο και για κάποιο λόγο μας ακούει μέσα από το Anfield. Να σε καλά, φίλε, για την ενημέρωση και για το κλίμα που μας μετέφερες.

0: Λοιπόν, για πάμε ξανά προς το Super Derby, το προοδευτική Ιωνικός. Γιάννης Μπουργάνης, έχει εξέλιξη. Έλα Γιάννη.
1: Ναι, 2-0 η προοδευτική, καθαρίζει το παιχνίδι. Έπειτα από πολύ ωραίο παράλληλο γύρισμα.
0: Σ' ακούμε Γιάννη.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι.
1: Έπειτα από πάρα πολύ ωραίο παράλληλο γύρισμα του Κουφουδάκη, ο Μπρούνο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και τα δικά του. Και έτσι λοιπόν δείχνει να κλειδώνει για την υπόθεση νίκη για την προοδευτική σε αυτό το Super Derby.
0: Γιάννη Μπουργάνη, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. 2-0 λοιπόν η προοδευτική απέναντι στον Ιωνικό, στο πρώτο μεταξύ τους σε μάτς έπειτα από 7 χρόνια. Οπότε σε τέτοιο παιχνίδι με την πρόο να είναι γηπεδούχος, η στατιστική θα γράψει 7 νίκες πλέον και 11 ισοπαλίες για να συνεχίσει αίτητη η προοδευτική ως γηπεδούχος στην πολύ μεγάλη μάχη της Κοκκινιάς κόντρα στον Ιωνικό.

σε πολύ πολύ λίγο πλέον θα συνδεθούμε ξανά και με Θεσσαλονίκη, με το Καφτανζόγλιο, το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Βλέπω σιγά σιγά οι ομάδες επιστρέφουν. Η βροχή δυστυχώς για τους οπαδούς που βρίσκονται στο γήπεδο δεν έχει σταματήσει. Αρκετές ανοιχτές ομπρέλες. Παρ' όλα αυτά, δυναμικό παρόν από τους οργανωμένους φίλους του Γυραιού, οι οποίοι δεν θα έχαναν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία με την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της έδρα.

0: Και στο Απόστολο Νικολαίδη σιγά σιγά επιστρέφουν οι ομάδες για να πληρωματικοί ολοκληρώνουν την προθέρμανσή τους. Υπενθυμίζω ένα 0 με τον γκολ του Πόμπο από το 20 λεπτό για το σύνολο του Σεμπάστιαν Λετό. Ανηφορίζουμε λοιπόν σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κώστας Δελής, μεταφέρουμε και πασάρουμε προς Καφτανζόγλιο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ηρακλή με το Λιβαδιακό. Έλα Κώστα.
2: Πάμε, εδώ είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στην έναρξη της αναμέτρησης στο δεύτερο μέρος ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λιβαδιακό. 0-0 το αποτέλεσμα στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Να πω ότι ο Ζάντε Σίλβα ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον Ηρακλή. Ενώ να πούμε ότι έχει γίνει και μια αναγκαστική αλλαγή για τον Λιβαδιακό. Ο Κόμπναρ πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Στη θέση του ο Ζέγκοβιτς, ο οποίος μπήκε στο ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Τώρα κάποιο πρόβλημα με τα παπούτσια του Ζάντε Σίλβα. Θα γίνει αλλαγή σε λίγο. Του δέρουν εκεί το παπούτσι του. Ο Ίβι Λόπεθ θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει Ζάντε Σίλβα στο παιχνίδι για την ομάδα του Γυρεού, χωρίς αλλαγή για τον Λιβαδιακό. Σέντρα στον αγώνα με τον Ηρακλή να έχει την πρώτη φάση. Πρώτη αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος ζει έντονα το παιχνίδι στον πάγκο, το κάνει άλλωστε από την αρχή της σεζόν στα φιλικά παιχνίδια και πότε παρατρύνει τους παίκτες να βγουν μπροστά, πότε ο ίδιος απογοητεύεται για κάποιες λάθος κινήσεις, πότε όπως και τώρα δίνει κάποιες οδηγίες για τις θέσεις των παίκτων. Ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, ο οποίος πραγματικά έτσι είναι μια μορφή και ζει πραγματικά με το δικό του εκφραστικό τρόπο το παιχνίδι. Ο Ηρακλής με τον Πραξιτέλη Μπούρο στην συνέχεια του αγώνα γυρίζει για τον Νάνου, αυτός θα βγάλει τη σέντρα, θα γίνει το λάθος ο Λιβαδιακός τώρα σε μια αντεπίδηση. Ο Λιβαδιακός που ξεκίνησε και στο πρώτο μέρος με τις δυο φάσεις του Εμμανουρίδη και του Γιάνγκα να απειλούν. Από μια σχεδόν καλή στιγμή στο πρώτο μέρος με τον Ουρζή για τον Λιβαδιακό στο 21 και με τον Πραξιτέλη Βούρο στο 44 και πέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του. Τώρα φάουλ κερδίζει ο Λιβαδιακός στο χώρο της μεσαίας γραμμής μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Μακριά βέβαια για να γίνει και ένα σουτ. Υπήρξε κάποιες έντονες αντιδράσεις από τους φίλους του Ηρακλή για το φάουλ αυτό που κερδίζει ο Γιάννης Κωστή.
0: Κωστή, βάζει μια νοτελεία. Πάμε και από λεωφόρο να πάρουμε έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Στέφανος Κουνιανόπουλος.
3: Μόλις είναι η σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, τον Πανετολικό να κάνει την πρώτη επίθεση. Λάθος πάσα τον Ακάμπα και ευκαιρία για την επίθεση για την Κηφισιά με τον Μπόμπο να κουβαλάει την μπάλα, να περνάει το κέντρο, να παίζει κάθε για τον Θεοδωρίδη. Κακό κοντρόλ του Θεοδωρίδη, μάλιστα δεν είδε την μπάλα. Γι' αυτό έκανε κίνηση να μπει στην περιοχή ο Θεοδωρίδης. Ωστόσο η πάσα ήταν λίγο πιο αδύναμη του Μπόμπο και χτύπησε στο πίσω μέρος του παπουτσιού του. Κατοχή και πάλι για τον Πανετολικό. Μια αλλαγή έχει ξεκινήσει η Κηφισιά το δεύτερο ημίχρονο. Αντώνησε, έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο αντί του Μπένι, στο αριστερό άκρο θα αγωνιστεί. Αντώνης, εκεί που αγωνιζόταν και ο Πορτογάλος μέσο επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε. Να υπενθυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων: Ραμίρες και την Κηφισιά κατά τα δοκάρια. Μάντσο, Ζολιμποά, Βανάιμα και Αμπάντα η τετράδα στην άμυνα. Ρουκουνάκης, Γιάγνες στον άξονα. Σαγάλ δεξιά, αριστερά ο Αντώνης πλέον. Και ο Πόμπο πίσω από το Θεοδωρίδη. Ο σκόρερ Πόμπο, με το κολ το οποίο προηγείται 1-0 η Κηφισιά από το 20 λεπτό. Τώρα ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να κερδίσει τις μονομαχίες λίγο έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Θα κόψει ο Νακάμπα. Η μπάλα τώρα με ασφάλεια στο Θημιάννη. Για τον Πανετολικό, ο οποίος ξεκινάει χωρίς αλλαγές το δεύτερο μέρος. Ο Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια. Μαυρίας, Γκράναθ, Θημιάννης, Μανδρίκη στην άμυνα. Το δίδυμο στο χαφ, Νακάμπα με Στέμπαν. Δεξιά ο Κόπου, αριστερά ο Μπάση. Και πίσω από τον προωθημένο Μπάτζι είναι ο Σουμά. Κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Μάνσο.
0: Να λοιπόν που έγινε ευκαιρία καλή για γκολ για τον Λιβαδιακό στο Καφτανζόγλιο από πολύ μεγάλη απόσταση. Κώστα Δελή, συνεχίζεις.
2: Ναι, ήταν ένα σουτ που έγινε από πολύ μακριά και ο Αθανασιάδης έπεσε στη γωνία του για να διώξει την μπάλα. Είχαμε πει ότι ήταν πολύ μακριά το φάουλ που κέρδισε ο Λιβαδιακός, αλλά ο Βρακάς το επιχείρησε πραγματικά πολύ έξω από την περιοχή. Ένα σουτ, πήρε πολλά φάουλ. Ο Αθανασιάδης όμως με την εμπειρία του έδιωξε την μπάλα corner. Εκτελείται το corner μέσα από την περιοχή, το shoot που θα γίνει, μπάλα θα περάσει out πλέον τώρα για τους φιλοξενούμενους που ξεκίνησαν έτσι δυνατά. Ο Βρακάς προηγουμένως απείλησε, ενώ ο Ζάντε Σίλβα στην προσπάθεια αυτή που έκανε προηγουμένως δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Ο Σίλβα με το που μπήκε στο παιχνίδι έκανε αυτό το φάουλ και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Να λοιπόν ο Λεβαδιακός που απειλεί και μάλιστα τώρα έτσι μετά από πολλή ώρα αρχίζει να χνοφαίνεται λίγο και ο ήλιος και να πέφτει και λίγο αυτή η έντονη βροχόπτωση που είχαμε σχεδόν από την αρχή του αγώνα. Ένα φάουλ που ζητούν οι παίκτες του Ηρακλή τώρα και θα το πάρουν με τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος το χώρισε και κέρδισε από το φάουλ. Εκτελείται γρήγορα για τους παίκτες του Ηρακλή σε αυτό το δεύτερο μέρος που ξεκίνησε έτσι κάπως γρήγορα και για τις δύο ομάδες. Νέο λάθος και αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Θα περάσει μπάλα για τον Πέδρο Μάρκες έξω από την περιοχή. Η προσπάθεια εδώ θα γίνει υψωμένη σημαία για offside. Σταματά αυτή την προσπάθεια για τον Ηρακλή που προσπάθησε εδώ να γίνει απειλητικός χωρίς όμως να έχει μια τελική προσπάθεια. Με την πρώτη καλή στιγμή αυτή με τον Βρακά, με το σύντρο γύρισε πριν από λίγο. Και οι δύο ομάδες έχουν ένα μοιρασμένο πρώτο μέρος, αλλά θα λέει κανείς ότι διαφυλάσσουν τα ανάτος πιο πολύ παρά το να βγουν και να κάνουν κάποιες επιθέσεις. Αυτό φαίνεται και στο δεύτερο μέρος, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τη σέντρα που θα βγει τώρα από τον Πίνο, ο Μανουηλίδης προηγουμένως έριξε να πιάνει το πόντ, να έχει κάποιες ενοχλήσεις, αλλά σηκώθηκε και συνεχίζει κανονικά. Ήδη ο Κομπνάν είναι αυτός που αντικαταστάθηκε από τραυματισμό. Πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό με τον Βίχο, το οποίο εκτελείται γρήγορα στο χώρο της μεσαίας γραμμής προς την Ήμπα για... Θα την προλάβει τελικά ο παίκτης του Λεβαδιακού, ο Μανουηλίδης, από τη μία πλευρά για την ομάδα της Βιωτίας όπως επιτίθεται, αλλά πέφτουν και δύο παίκτες του Ηρακλή. Κερδίζει την μπάλα και αντεπίθεση τώρα με τον Άνου, ο οποίος δίνει στο χώρο της μεσογραμμής για τον Ραντόγια. Προς την Ήμπα για τον Πέντρο Μάρκης είναι αρκετά δυνατή. Θα κόψει ο Βίχος και θα δώσει για τον Πίνα και στη συνέχεια ο Βούρος θα απομακρύνει πιο μακριά για τον Λεβαδιακό. Πιέζει ξανά ο Ηρακλής. Η μπροστινή παγιά δεν μπορούν να παίξουν τελικά το 1-2. Ο Μάρκες πάλι βρέθηκε έτσι κάπως εκτεθειμένος. Πήγε να παίξει το 1-2 και θα γίνει τώρα νέο λάθος. Προσπάθεια για την ομάδα του Λεβαδιακού με το σουτ που θα γίνει. Ο Αθανασιάδης θα διώξει. Να λοιπόν που η ομάδα του Λεβαδιακού πιέζει με το σουτ του Κωστή αυτή τη φορά. Να διώχνει ο Αθανασιάδης. Κόντρες στη μεσαία γραμμή. Φάουλ που ζητούν οι γραφείς και το δίνει ο διαιτητής. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και για κάρτα από τον Φάκο του Ηρακλή, την οποία δεν δίνει ο διαιτητής ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Παραμένει αυτό το 0-0 στο 52ο λεπτό ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Προηγουμένως καλότητα το σουτ από τον Δημήτριο Μανουηλίδη για την ομάδα του Λεβαδιακού. Καταγράφοντας μια καλή στιγμή στο 52 μετά το Βρακά. Στο 48, στο 52 απειλεί ο Λεβαδιακός με τον Εμμανουηλίδη. Και τώρα η αμυντική του Ηρακλή, οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα με τον Πίνα και τον Βούρο στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει ο Σουλής. Θα δούμε την προσπάθεια αυτή, θα γίνει το λάθος, ο Βίκος πιο μακριά θα απομακρύνει χωρίς φάουλ, λέει ο διαιτητής. Από τα αριστερά τώρα ο Λεβαδιακός παγώνει κάπως τον ρυθμό και αλλαγή παιχνιδιού τώρα από την άλλη πλευρά για τον Ζέγκοβιτς και τον Ουρσί. Σέντρα που θα γίνει και φαγιά από τον Ζέγκοβιτς, μάλλον θα περάσει λίγο out. Να λοιπόν μια καλή στιγμή ακόμα στο 53 για τον Λεβαδιακό με την κεφαλιά αυτή από τον Ζέγκο Ζέγκοβιτς. Η μπάλα πέρασε out, αρκετά παράπονα από τον goalkeeper τον Αθανασιάδη στους αμυντικούς του Ηρακλή, γιατί άφησαν τον επιθετικό της ομάδας να πάρει την κεφαλιά τελικά από τον Βρακά, ο οποίος προωθήθηκε. Και έντρα παράπονα του Αθανασιάδη στους αμυντικούς του.
0: Αρκετή δουλειά για τον Αθανασιάδη σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους και αρκετή ανησυχία με τις ευκαιρίες που φτιάχνει ο Λεβαδιακός. Μήπως και καταφέρει να βρει τον τρόπο να παραβιάσει την αιστεία του. Πάμε ξανά προς το Απόστολος Νικολαίδης και το Μασκή Φυσιάς με τον Πανετολικό. Στέφανος Χωριανόπουλος.
3: Μια σέντρα του Τιάκο Μάνου από τα δεξιά, από μακρινή άμυνα του Πανετολικού. Ο Πόκου τώρα στην αντεπίθεση θα μοιράσει δεξιά για τον Μαυρία, που πάει να περάσει στο κέντρο, θα παίξει για τον Σουμά που είναι κοντά του. Πολύ δυνατά θα πέσει πάνω του ο Βαν Άιμα και θα κερδίσει και την μπάλα. Πολύ καλό μαρκάρισμα εδώ πέρα από τον στόπερ της Κηφισιάς, διεθνής με το Κουρασάο. Ήταν και στο Μουντιάλ. Ο Γιάκ είναι τώρα έξω από την περιοχή. Θα παίξει δεξιά για τον Σαγάλ στα όρια της περιοχής. Έχει φέρει την μπάλα στο αριστερό. Κλειστή τρίπλα πάνω στον Μανρίκε. Φέρνει την μπάλα τώρα στο δεξί. Συνεχόμενες προσποιήσεις. Δεν καταφέρει να περάσει τον Μανρίκε. Θα παίξει πίσω για τον Τιάγκο Μάντσο. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Ζόλι Μπουά. Στο διάστημα στο οποίο δεν ήμασταν εδώ. Δύο κίτρινες κάρτες. Μία για κάθε ομάδα. Δέχθηκε ο Αμπάντα για την Κηφισιά του Ντίλς. Ενώ για τον Πανετολικό δέχθηκε κίτρινη ο Σουμά. Στο έδαφος τώρα είναι ο Σουμά από πλευράς Πανετολικού. Έχει πάει από πάνω του ο διαιτητής Κουκούλας και φωνάζει μέσα το ιατρικό team του Πανετολικού, ο οποίος πέφτει να πάει να βοηθήσει και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο ήλιος έχει φέρει και φάσεις για γκολ και μια στιγμή που η μπάλα βρίσκει σε ένα χέρι στην περιοχή σε προσπάθεια από πλευρά Ηρακλή. Ο Κώστας Δελής μας ενημερώνει για το πώς εξελίσσεται το μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έλα Κώστα.
5: Προηγουμένως ο Λεβαδιακός σε μια προσπάθεια να απειλήσει έγινε το σουτ, ενώ βλέπω και εγώ τώρα στο replay το χέρι που ζητάει τώρα ο Ηρακλής για προσπάθεια του Πάντσο φέρεται να βρήκε και στο χέρι, το βλέπω και εγώ και από το Sport FM TV στο replay, το οποίο μας έτσι βοηθάει την προσπάθεια αυτή που έκανε ο Ζάντε Σίλβα. Ο Λεβαδιακός που έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα το παιχνίδι και μπορεί να βρισκόμαστε στο 55, αλλά έχει απειλήσει 4 φορές την εστία του Ηρακλή, με το Βρακά 2 φορές, με τον Εμμανουηλίδη 1 φορά και με ένα σούτ του Κωστή θα μπορούσε να πετύχει τον κόλ. Ο Ηρακλής που χάνει πολλές φορές την μπάλα στη μεσαία γραμμή, το κάνει και τώρα και αντεπίδευση για την ομάδα του Λεβαδιακού και πάλι η οποία δημιουργεί κυρίως από τα αριστερά πολλά προβλήματα στους αμυντικούς του Ηρακλή και ήδη όπως είπαμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά έχει δημιουργήσει αυτές τις 4 ευκαιρίες χωρίς όμως απάντηση από τον Γυραιό, ο οποίος ψάχνει να βρει τα δικά του πατήματα στο γήπεδο και μετά τις πρώτες αλλαγές που έχουν γίνει από τους παίκτες, από τους προπονητές των δύο ομάδων. Εχμή του δόρατος για την ομάδα του Λεβαδιακού. Βλέπω ότι είναι μέχρι στιγμής ο Εμμανουηλίδης, ο οποίος από τα αριστερά ανεβαίνει πολλές φορές, όπως και προηγουμένως. Δεν βγήκε βέβαια η σέντρα του, αλλά στις 3 προηγούμενες φορές ήταν αυτός που έκανε τη σασί για τις τελικές προσπάθειες για τον Βρακά τις 2 φορές και τον Εμμανουηλίδη για τον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της άμυνάς του. Ο Βούρος θα δώσει απέναντι την άλλη πλευρά για τον Άνου και προσπάθεια τώρα με τον Ρώσο. Θα δούμε προσπάθεια για τον Ηρακλή με τον Ζάντε Σίλβα να χάνει τελικά την μπάλα. Είναι πλάγιο για την ομάδα του Λεβαδιακού που στέκεται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει έτσι πολύ πιο δυνατά και έχει κερδίσει τώρα αυτό το πλάγιο στο χώρο της άμυνάς του, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Γιάνγκας. Θα περάσει μπάλα, θα καταλήξει ο Ραντόγια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δύσκολα κρατά και την κατοχή της μπάλας ο Ηρακλής που τώρα αλλάζει με τον Πραξιτέλη Γούρο να δίνει πιο πίσω για τον Πίνα και αυτός για τον Ρος. Τώρα λίγο ο Ηρακλής κρατά λίγο την κατοχή της μπάλας μετά από αρκετή ώρα και μετά τις φωνές του Βάλτερ Ματσάρη στους παίκτες του. Ενώ παραμένει το 0-0 σε ένα μάτς με πολύ σκοπιμότητα μέχρι στιγμής σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, με το Λεβαδιακό όμως να μην μπορεί να πετύχει το γκολ παρά τις πολύ καλές ευκαιρίες που είχε. Πέτυχε όμως και στον Αθανασιάδη, ο οποίος έκανε σημαντικές αποκρούσεις στις προσπάθειες των παικτών του Λεβαδιακού. Και πάλι ο Λεβαδιακός είναι στην επίθεση, θα βγει η μπάλα, θα κόψουν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή. Νέα προσπάθεια αντεπίθεσης, αλλά θα γίνει το φάουλ. Τώρα ο διαιτητής σταματά στο παιχνίδι. Γρήγορα το εκτελούν οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ραντόγια. Περνάει μπάλα από τον Σουρλή και ανεβαίνει τώρα ο Ηρακλής με τον Ζάντε Σίλβα. Περνάει μπάλα από τον Μάρκες. Λάθος του Μάρκες. Δεν είχε κάποιο στήριγμα μπροστά του. Ο Πέντρο Μάρκες είναι ιδιαίτερα αποκομμένος στον χώρο της επίθεσης για τον Γυραιό. Δεν μπορούν να συνδυαστούν καλά οι παίκτες του Ηρακλή και πολλές φορές οδηγούνται σε αυτά τα λάθη που έχουν κοστίσει πολλές φορές την κατοχή. Ο Πάντζο τώρα για τον Λεβαδιακό, γυρίζει για τον Γιάνκα και αυτός για τον Βίχο. Η ομάδα του Λεβαδιακού που πέρυσι έκανε βέβαια μια πάρα πολύ καλή πορεία, έφτασε στο να παίξει και Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της. Φέτος όμως μια ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που δεν έχει πάρει πολλούς βαθμούς στο πρωτάθλημα.
4: Αλλάζει πράγματα ο Γιάννης Αναστασίου για τον Πανετολικό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Πανετολικός ψάχνει απάντηση στον γκολ που έχει δεχθεί από το 20ο λεπτό, περισσότερα από τον Στέφανο Χωριανόπουλο. Έλα, Στέφανε.
3: Διπλή αλλαγή για τον Αναστασίου, ακριβώς όπως τα λες, είναι. Έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο Τζενεπό και ο Μπρέγκου αντί τον Σουμά και Μπάση. Δεν κατάφεραν να βοηθήσουν πάρα πολύ μεσοπιθετικά τους αγρινιώτες αυτοί οι δύο. Και γι' αυτό αντικαθίστανται στο 57ο λεπτό και η φυσιά του Τοντήλης Πανετολικός ένα μη πολύ μεσοπιθετικά τους αγρινιώτες αυτοί οι δύο. Και γι' αυτό αντικαθίστανται στο 57ο λεπτό και η φυσιά του Τοντήλης Πανετολικός

0: κοντά τους γηπεδούχους. Ο Πίνα ήταν αυτός που σκόραρα η ψωμένη σημαία του βοηθού, σταμάτησε και τους όποιους πανηγυρισμούς, ενώ έχει τραυματιστεί ο Ελιάση. Να δούμε και τη φάση του replay, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Ηρακλή, που ήταν μια καλή προσπάθεια από τις λίγες που έχει κάνει ο Ηρακλής στο δεύτερο μέρος.
1: Τώρα που βλέπουμε λίγο το replay, Κώστα, είναι εκτεθειμένος στην πρώτη πάσα. Με γυμνό μάτι. Ναι, με γυμνό μάτι είναι εκτεθειμένος.
0: Ναι, το είδα και εγώ. Είναι αυτός που βγάζει τη σέντρα, είναι εκτεθειμένος. Και έτσι λοιπόν το goal demetrai για τον Ηρακλή, ο οποίος πήγε να βάλει φωτιά εδώ και στο πέταλο των οργανωμένων που επιτίθεται με το πέταλο που βλέπει προς το Θεσσαλονίκη, όχι στον περιφερειακό. Έτσι λοιπόν δεν μετράει το γκολ, ο διαιτητής τα κάτω, σηκώθηκε και ο Ηλιάση, πήγε να σκοράρει λοιπόν ο Ηρακλής, ουσιαστικά στην πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, με τον Πίνα, αλλά δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ. Έτσι λοιπόν σταματάει αυτή η προσπάθεια ο αμυντικός της ομάδας του Ηρακλή. Ενώ...
1: Κώστα μου, ξαναβάζεις μια ανατελεία, πολύ πολύ γρήγορα, τελικό αποτέλεσμα από το προοδευτική Ιωνικός. Έλα Γιάννη Μπουργάνη.
2: Τελικό αποτέλεσμα 2-0 η προοδευτική, πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πολύ, πολύ σημαντική νίκη, πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο, πάρα πολύ σκληρό ντέρμπι. Πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ο Μπρούνο με τα δύο γκολ και ο Νικός παραμένει στον ένα βαθμό που έχει.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιάννη Μπουργάνη, 2-0 λοιπόν η προοδευτική των Ιωνικών. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Δελή. Έλα Κώστα. Κώστα Δελής.
0: Ναι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Μ' ακούτε έτσι,
1: ναι. Ναι.
0: Στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, Ηρακλής Λεβαδιακός εδώ στο Καφτανζόγλιο 0-0, με τον Ηρακλή να χάνει έτσι την ευκαιρία να πετύχει αυτό το γκολ προηγουμένως, με τον Πίνα δεν μέτρησε από τον διαιτητή τον Ευαγγέλο από την Αθήνα. Η μπάλα πέρασε τώρα από τον Αθανασιάδη, κατέληξε ξανά σε αυτόν για να δώσει για τους αμυντικούς του Ηρακλή, τον Βούρο αλλά και τον Πίνα, οι οποίοι αλλάζουν την μπάλα. Και αυτός για το Σόρια. Σόρια που έχει κερδίσει αρκετά μέτρα, έτσι ανεβαίνει πολλές φορές. Τον είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο κάποιες κινήσεις που έκανε και βοήθησαν την ομάδα του. Είναι και αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή, ο Κάντλες Σόρια, με θητεία και στον Πας Γιάννενα. Φάουλ τώρα για τον Ηρακλή. Λίγο κάτω από το χώρο της σέντρας, εκτελείται γρήγορα, αλλά θα γίνει αλλαγή για τον Λεβαδιακό.
1: Ένα ή μία ώρα που μένει λοιπόν στο Καφτανζόγλιο, στο μάτς του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Τώρα βλέπουμε και με την βοήθεια της τεχνολογίας το ότι ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης του Ηρακλή, ο οποίος έκανε το γύρισμα στον γκολ που ορθά ακυρώθηκε. Σε λιγότερο από 40 λεπτά πλέον θα γίνει η σέντρα και στο μάτς του Άρη με το Βόλο Ελαμπέτ. Οπότε ακούμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο και τον καλησπερίζουμε για την ενδεκάδα του Άρη. Γεια σου Αλέξη.
3: Γεια σας από την Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα. Ευτυχώς πριν από λίγο σταμάτησε και λίγο η βροχή. Καθώς και εδώ φυσικά, όπως και στο γειτονικό Καφτατζόγλιο, άνοιξαν για ένα διάστημα οι ουρανοί. Σε ένα γήπεδο που δεν έχει καθόλου κόσμο αυτή την στιγμή. Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, με την οποία δύο ομάδες εκκινούν τις υποχρεώσεις τους μετά το διάστημα της διακοπής. Ο Άρης, ο οποίος έχει τα προβληματάκια του με Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτα, και έχει και καμία δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Μπρούμα είναι αυτός που θα πάρει θέση του Γιαννιώτα στο αριστερό φτερό της επίθεσης, είναι μία αλλαγή. Η δεύτερη είναι ο Κουαμέ στη θέση του Μωρόν, πάντα σε σχέση με το τελευταίο μάτς προδιακοπής, αυτό κόντρα στον Ηρακλή. Και η τρίτη είναι η χρησιμοποίηση του Ζερεμί Πετρίς αντί του Φατιγκά στο δεξιά άκρο της άμυνας για το 4-4-2 του προπονητή του Άρη, ο οποίος παίζει με τον Βέλιο κάτω από το τέρμα. Ο Πετρίς δεξιά θα είναι στην άμυνα με τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Μαρ Ρίτσαρτ στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ράτσιτς με τον Χόγκλα το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά. Και ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ στην επίθεση. Τώρα λογικά ο Κουαμέ θα είναι και λίγο πιο πίσω, όπως συνηθίζει αυτό το 4-4-1-1 περίπου ο προπονητής του Άρη, ο οποίος δεν έχει, επαναλαμβάνω, Γιαννιώτα, Μανού Γκαρθία, και είναι και έχει αφήσει εκτός αποστολής και τον Αλφαρέλα.
1: Ωραία, Αλέξη Σαββόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση από το Βικελίδη. Σε 35 λεπτάκια περίπου η σέντρα στο Άρης Βόλος Ελαμπέτ. Φυσικά ο Αλέξη Σαββόπουλος θα κάνει την περιγραφή για τον Big Wings FM 94,6 και κατηφορίζουμε πάλι προς Αθήνα, προς Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στέφανος Χωριανόπουλος για το Κηφισιά Πανετολικός. Έλα, Στέφανε.
4: 63 λεπτό. Ο Πόμπο έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στο.

0: σημείο του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται και η Φυσιά. Και είναι ακόμα στο έδαφος. Το έχει κάνει ο Θημιάνης. Αυτό το φάουλ σιγά σιγά σηκώνεται ο κόβο. Πάει στην μπάλα ο Ρουκουνάκης. Οι αλλαγές βοήθησαν τον Πανετολικό στο να πιέσει λίγο πιο, με περισσότερη ένταση την μπάλα. Όταν η Κηφισιά προσπαθούσε να βγει από τα καρέ της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει βρει τους τρόπους να διασπά και το pressing και με ασφάλεια και με υπομονή. Δεν έχει καταφέρει ο Πανετολικός να κλέψει αρκετές μπάλες. Ένα φάουλ τώρα που πάει να το εκτελέσει ο Πόμπο. Φεύγει ο Ρουκουνάκης από την μπάλα. Σχεδόν όλος ο Πανετολικός είναι μέσα στην περιοχή του. Είναι μόνο ο Μπρέκου εκτός, ο οποίος είναι στο τείχος. Αρκετοί παίκτες της Κηφισιάς μέσα στην περιοχή. 5 τον αριθμό. Αλλά πριν εκτελεστεί αυτό το φάουλ, αλλαγή για την Κηφισιά. Στη θέση του Δημήτρη Θεοδωρίδη θα περάσει ο Αποστόλης Χριστόπουλος, αλλαγή επιθετικού για από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ενώ κατευθύνεται και ο Σαγάλ στη γραμμή του πλάγιου out για να αντικατασταθεί από τον Τζέσον Σόουζα, διπλή αλλαγή και από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία λεπτά ο Πανετολικός ήταν αυτός ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και κυκλοφορούσε την μπάλα χωρίς βέβαια να μπορέσει να πουλήσει ουσιαστικά την Κηφισιά. Τώρα ο Πόμπο σε αυτό το φάουλ και ο Χριστόπουλος και ο Ζέσον Σόζα πατάνε περιοχή. Στο πέναλτι εκτέλεση του φάουλ, ο Νακάμπα θα απομακρύνει από την άλλη πλευρά σε πλάγιο out. Πάνε να το εκτελέσει σιγά σιγά ο Απάντα. Επιστρέφουν οι παίκτες της Κηφισιάς. 65 λεπτό στη λεωφόρο. 1-0 η Κηφισιά με τον γκολ του Πόμπο. Ο Αμπάντα τώρα σε αυτή την εκτέλεση του πλάγιου out, πάει κοντά του ο Γιάγνε, θα πάρει την μπάλα, θα την ξαναδώσει στον Αμπάντα και πάλι ο Γιάγνε, ωραίο 1-2 από τους παίκτες της Κηφισιάς. Κερδισμένο ακόμα ένα πλάγιο για την Κηφισιά. Πάει να το εκτελέσει και πάλι ο Αμπάντα. Ο Κουκούλας του λέει του Αμπάντα να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω. Και αρχίζει και μετράει αντίστροφα. Ο Αμπάντα θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στο Βανάιμα. Την αρχή τώρα η επίθεση της Κηφισιάς. Ο Ραμίρες, που ζητάει από τους παίκτες του να κατέβουν χαμηλά. Έχει αριστερά και δεξιά τα στόπερ της Κηφισιάς, ο Λιμπουά και η Βανάιμα. Θα επιχειρήσει να βρει τον Αντώνησε την αριστερή πλευρά. Πηδάει μαζί με τον Μαυρί ο Αντώνησε. Κέρδισε το πλάγιο για την Κηφισιά. Στο ίδιο σημείο που εκτελούσε πριν ο Αμπάντα, πάει ίδιος παίκτης να το εκτελέσει. Κερδίζει πολλά μέτρα έτσι, η Κηφισιά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Ρουκουνάκης. Ωραίο ένα δύο με τον Αμπάντα και πάλι ο Ρουκουνάκης μπαίνει εσωτερικά στο γήπεδο. Θα δώσει για τον Αντώνησε, θα κοπεί ο Αντώνησε. Τώρα στην αντεπίθεση ο Πανετολικός με τον Μπάτζη. Να εξετάσει τις επιλογές του. Ανοίγει πολύ ωραία αριστερά για τον Τζενεπό, ο οποίος δεν πάει με πολύ δύναμη στην μπάλα. Έρχεται όμως ο Μάνσο να τον κόψει. Πολύ καλό μάτσα από τον Τιάγο Μάνσο. Το καλύτερό του με τη φανέλα της Κηφισιάς. Πολλά ανεβάσματα, πολλή βοήθεια στο δημιουργικό κομμάτι. Και δεν έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο με τον Μπάση ήταν αρκετά καλός. Τώρα ο Μανρίκε θα παίξει για τον Μπρέκου. Ο Ζολιμπουά βγαίνει πολύ δυνατά και καθαρίζει. Τώρα στην αντεπίθεση και φυσικά με τον Ζέσον Σόουζα, ο οποίος είναι φρέσκος. Μόλις τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Πάει να τον πιέσει ο Ντιέγκο Εστέμπαν. Ο Σόουζα κρατάει την μπάλα. Θα κερδίσει το πλάγιο. Την αναμονή της απόφασης του βοηθού. Θα δώσει την μπάλα για τον Πανετολικό. Ο Τζενέπο πάει να εκτελέσει γρήγορα αυτό το πλάγιο. Ο Κουκούλας πάλι ζητάει από τους παίκτες να πάνε λίγα μέτρα πιο πίσω για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Θυμιάνει τώρα με την μπάλα στα πόδια. Έχει τον Ακάμπα κοντά του, έχει τον Εστέμπαν. Κρατάει πολύ μπάλα στα πόδια Θημιάνης, θα παίζει γρήγορα. Θα παίξει για τον Γκράναθ, ο οποίος θα περάσει στο χώρο του κέντρου. Αριστερά θα ανοίξει ωραία ο Γκράναθ για τον Τζενεπό. Τζενεπό έχει μπροστά του Μάνσο, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα συγκλίνει πολύ ωραίες τρίπλες, θα κερδίσει τις
1: Θεσσαλονίκη, Κώστα Δελίση, έχουμε γκολ.
2: Γκολ για τον Ηρακλή. 63. Φοβερό σουτ για να γίνει το 1-0. Για τον Ηρακλή. Ο Λόπες. Συγγνώμη, ο Νίσε να πετύχει αυτό το γκολ. Πραγματικά εδώ τη σουτάρα αυτή που έκανε μέσα από την περιοχή και να πετύχει αυτό το γκολ. Ο Νίσε ο παίκτης ο οποίος είχε έτσι κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος, αλλά πραγματικά πετυχαίνει ένα πολύ όμορφο τέρμα για να ξεσηκώσει εδώ τους φίλους του Ηρακλής στο 68 λεπτό και να κάνει το 1-0. Να λοιπόν ο Ηρακλής που είχε ακυρωθεί γκολ στο 59 λεπτό και ο Ρομ Νίσε ήταν αυτός ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πραγματικά ωραία προσπάθεια με τον Κάρλες Σόρια να βγάζει την προστινή μπαλιά και να μην είναι σε θέση offside ο παίκτης του Ηρακλή, να περνάει μπάλα από τους παίκτες και από τις κόντρες να ευνοούνται οι παίκτες για να καταλήξει από την άλλη πλευρά στον Ίσε. Η μπάλα πήγε στο παραθυράκι της εστίας του Ελιάση για να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή. Ο Νίζε, ο οποίος σκοράρει και δίνει έτσι το ένας μας φίλους του Ηρακλή στο πέταλο για να πανηγυρίσουν. 1-0 λοιπόν στο 69. Απίστευτο γκολ από τον Νίση. Μπάλα δεν μπόρεσε να τη δράσει. Ηλιάση πήγε στο δεξί παραθυράκι του για να γίνει το 1-0 για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε μπορεί να μην είχε τις πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. Είχε το ακυρωθέν γκολ με το offside του Μαρκές, με τον γκολ του Πίνα στο 59. Αλλά είναι οδηγός στο σκορ πλέον με τον Νίση, παρά το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος. 4 ευκαιρίες κλασικές με τον Βρακά, με τον Νίκα, 2 με τον Βρακά, 1 με τον Εμμανουηλίδη. Τελικά ο Νίζε στο 69 θα πετύχει αυτό τον γκολ για να κάνει το 1-0 για τον Ηρακλή και να δώσει έτσι νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι σε αυτό το τελευταίο 20 λεπτό, το οποίο ο Ηρακλής έκανε και μια αλλαγή. Πέρασε ο Κράιντ στη θέση του Σουρλί στο 63 και δύο αλλαγές ακόμα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Νίκας πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Μπάλντε στο 63 μπήκε και στο ίδιο λεπτό ο Ουρζή εκτός αγωνιστικού χώρου στη θέση του ο Σουτ για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους που ψάχνει να τη δράσει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Ηρακλής όμως έχει και το υπέρ του σκορ και ξεκινά μια νέα επίθεση με τον Κάρλε Σόρια να δίνει για τον Μάρκες. Αυτός θα κάνει το κοντρόλ, θα περάσει ένα πέσιμο στην περιοχή. Ο διαιτητής δίνει συνέχεια στον παιχνίδι, μπάλα πάει στον Ηλιάση και τώρα ξεκινά μια νέα προσπάθεια με τον Πάνζο για τον Λεβαδιακό που κόβεται. Άρα βρισκόμαστε στο 70 λεπτό. Το γκολ του Νίζε είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες και βέβαια ο κόσμος του Ηρακλή που περίμενε έτσι αυτό το γκολ να το πανηγυρίσει εδώ στη φυσική του έδρα, στο Καφτανζόγλιο. Περίμενε αρκετές αγωνιστικές για να πανηγυρίσει ένα τέτοιο γκολ. Το κάνει τώρα βλέποντας την ομάδα του να προηγείται στο σκορ, αλλά βέβαια να υπάρχει έτσι και αρκετός χρόνος μέχρι το τέλος. Ο Ηρακλής είναι ξανά στην επίθεση με την εσέντρα που θα βγει τώρα από το Σόρια. Περνάει μπάλα και 2-0. Δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή μέσα σε αποθέωση. Θα κάνει το 2-0 με τον Μάρκες ο Ηρακλής. Ο Κράιντς, ο οποίος είχε περάσει το παιχνίδι, αυτός είναι ο σκόρερ. Ο Κράιντς θα πετύχει την κεφαλιά, εγκινήθηκε σε ψαράκι. Θα κάνει το 2-0 στο 72ο λεπτό. Ο Κράιντς λοιπόν, χρυσή αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη, κάνει το 2-0 και να λοιπόν ο Ηρακλής που πετυχαίνει όχι μόνο το 1-0 αλλά και το 2-0 με τον Κράιντς. Πολύ όμορφα και τα δύο γκολ για τον Ηρακλή με την ωραία προσπάθεια. Πήρε φόρα θα λέγαμε έτσι από το 1-0 ο Ηρακλής και κάνει το δεύτερο γκολ με τον Κράιντς να χρήζεται σκόρερ. Ο Λεβαδιακός σε δύσκολη θέση πλέον, οι παίκτες δεν μπορούν να το πιστέψουν γιατί είχαν τις ευκαιρίες σε αυτό το δεύτερο μέρος. Αλλά ο Ηρακλής έχει την ουσία, έχει και τον κόσμο του να έχει ξεσηκωθεί εδώ στο Καφτανζόγλιο. 2-0 με τον Μάρκο Κράιντς με πολύ ωραία κεφαλιά και τα δύο γκολ του Ηρακλή, πολύ ωραία. Σκεπτικισμός για τον Ηλία Χαραλάμπους. Μετά τα δύο γκολ βλέπει την ομάδα του να δυσκολεύεται σε ένα ακόμα παιχνίδι να πάρει έτσι το θετικό αποτέλεσμα. 2-0 για τον Ηρακλή.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δύο πολύ ωραία γκολ για τον Ηρακλή που φαίνεται να καθαρίζει την υπόθεση της εξασφάλισης των βαθμών από το μάτς με το Λεβαδιακό στη μεγάλη επιστροφή του στην φυσική του έδρα, στο Καφτανζόγλιο. Στο 69 άνοιξε το σκόρο Νιζέτ και στο 72 ο Κράιντς με κεφάλια ψαράκι έκανε το 2-0 και σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δείχνει να καθαρίζει τη νίκη, η Κηφισιά του Ντίλς είναι ακόμα σε εύθραυστη κατάσταση απέναντι στον Πανετολικό Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε πάμε σιγά σιγά προς τον Στέφανο Χωριανόπουλο, αφού πρώτα σας πω ότι είναι στο δεύτερο λεπτό πλέον και το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την City για την Premier League. Στέφανο Χωριανόπουλο, έλα.
0: Ακριβώς όπως θα λες είναι Κώστα, ο Πανετολικός έχει εγκατασταθεί στο μισό της Κηφισιάς στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα την στιγμή που άνοιγε το σκορ ο Ηρακλής έκανε το 1-0. Ο Πανετολικός έχασε τη μεγαλύτερη του στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Τζενεπό πάτσε περιοχή από τα αριστερά, πολύ ωραίες συνεχόμενες τρίπλες. Ένα σούτ όμως στην ανοιχτή γωνία πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες. Τώρα πολύ ωραία εδώ, 1-2. Θα παίξει ο Μάνσο με τον Χριστόπουλο. Θα περάσει κάθε στον Αντώνησε μέσα στην περιοχή. Αντώνησε. Θα σουτάρει ο Κουτσερίνκο, πολύ μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Κουτσερίνκο. Κρατάει το 1-0 και ζωντανό τον Πανετολικό. Ωστόσο υπάρχει offside, όπως λέει ο πρώτος βοηθός Μπαλιάκας. Κουτσερίνκο τώρα έχει βγει πολλά μέτρα έξω από την αιστεία του. Έχει φτάσει στο κέντρο για να πάρει την μπάλα. Έσπρωξε τον Μάνσο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος. Πολλά νεύρα του Κουτσερένκο σε αυτή τη φάση. Έτρεξε να πάρει την μπάλα για να κάνει γρήγορα επίθεση ο Πανετολικός. Ωστόσο ήταν υπέρ των δέων επιθετικός προς τους αντιπάλους του. Τους έσπαξε κιόλας. Κίτρινη για τον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο τώρα φωνάζει στους συμπαίκτες του ότι να ενεργοποιηθούν. Γιατί ήταν αρκετά ράθυμοι στην τελευταία φάση. Η Κηφισιά, η οποία έφυγε από το πρέσινγκ του Πανετολικού πολύ εύκολα. Ο Μάνσο απλά χρειάστηκε να παίξει μία κάθετη στο Χριστόπουλο, εκείνος να τη σπάσει και πάλι στον Θιάκο Μάνσο. Το Μάνσο δεν ακολούθησε ποτέ ο Τζενεπό, το δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Πολύ ωραία κάθετη από τον Μάνσο στον Αντώνης, ο οποίος όμως ήταν σε θέση offside. Τώρα εκτέλεση αυτού του offside από τον Κουτσερένκο. Ο Μπάτζη δεν θα πάρει την κεφαλιά. Το έχουν πάει περίφημα οι παίκτες της Κηφισιάς. Ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Πανετολικό από τον Οπόκου. Περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή της Κηφισιάς και δεξιά πάει να το εκτελέσει ο αριστεροπόδαρος Εστέμπαν. Έλεγα λοιπόν ότι τα στόπερ της Κηφισιάς τα έχουν πάει περίφημα με τον Μπάτζη, πολύ ψηλός και δυνατός ο Μπάτζη, αλλά Βαν Άιμα και Ζολιμπουά τον έχουν εξεδετερώσει μέχρι στιγμής. 75ο λεπτό, σε πολύ καλή θέση αυτό το φάουλ για τον Πανετολικό. Προωθείται και ο Γκράναθ και ο Θημιάνης. Ο Γκράναθ, ο οποίος έχει 2 γκολ αποστημένες φάσεις τη φετινή σεζόν. Ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Άλεξιτς, ακόμα ένας επιθετικός για τον Πανετολικό, στη θέση του Νακάμπα. 4-4-2 πλέον αγωνίζεται ο Πανετολικός. Δίδυμο μπροστά ο Μπάτζη και ο Άλεξιτς. Στέμπαν δίνει το σύνδεμα για την κομπίνα. Γκράνα θα κάνει κίνηση στην πλάτη της άμυνας. Θα κόψει όμως ο Γιάννη και τώρα ευκαιρία για την επίθεση την Κηφισιά. Κακή η πάσα του Πόμπο. Βρήκε προς τα πίσω τον Αντώνησε. Θα κλέψει ο Πόκου. Συνεχόμενες προσποιήσεις του Πόκου, πολύ καλός παίκτης ο Πόκου. Και ωραία αλλαγή παιχνίδι για τον Τζενεπό. Τζενεπό, κακό κοντρόλα τον Τζενεπό με το αριστερό. Του έφυγε η μπάλα. Και out για την Κηφισιά τώρα. Πολύ καλό μάτσα από τον Πόκου, ο οποίος έχασε και τη μεγάλη φάση του Πανετολικού στο πρώτο ημίχρονο, στο 41ο λεπτό. Κουβάλλει την μπάλα για πάρα πολλά μέτρα. Από το δικό του μισό έφτασε μέχρι την περιοχή της Κηφισιάς, αλλά το σου του πέρασε ελάχιστα out. Ο Ραμίρες τώρα με την μπάλα στα πόδια, μέσα στην περιοχή. Δεν θα παίξει κοντά του, θα ψάξει να βρει τον Αντώνησε. Μαυρή έσποδος στην μπάλα. Ωστόσο, η δεύτερη μπάλα είναι και πάλι για την Κηφισιά. Είναι η μόνιμη πληγή του Πανετολικού στο σημερινό μάτς. Παρότι οι παίκτες του Αναστασίου κερδίζουν αρκετές μονομαχίες, δεν υπάρχει παίκτης κοντά στη φάση για δεύτερη μπάλα. Και έτσι η Κηφισιά έχει κερδίσει πολλές κατοχές από αυτή τη συνθήκη. Στέμπαν, ωραία, θα παίξει κάθετα για τον Μπάτζη. Μπάτζη θα σπάσει για τον Άλεξιτς. Το μπρέκου τώρα θα μοιράσει αριστερά για τον Μανρίκε. Μανρίκε θα παίξει για τον Τζενεπό. Και κάνει κίνηση και πάλι ο Μανρίκε για να πάρει μπάλα. Τζενεπό δεν τον έχει δει. Θα έρθει εσωτερικά και θα παίξει και πάλι για τον Μπρέγκου. Τη στιγμή που έχει μπει στο παιχνίδι ο Μπρέγκου είναι οργανωτής του Πανετολικού. Έξω από την περιοχή τώρα και δεξιά ο Μαυρίας θα επιχειρήσει τη σέντρα. Ο Ρουκουνάκης είναι σε καλή θέση και θα απομακρύνει. Ο Γιάγκ είναι ακόμα πιο μακριά. Ο Πόμπο θα παίξει προς τα πίσω. Παρότι η αμυντική της Κηφισιάς είχε να απομακρύνει την μπάλα, ο Πόμπο προτίμησε να επιστρέψει πίσω την μπάλα. Τώρα ο Πόκου πάει να περάσει ανάμεσα από δύο, δεν θα τα καταφέρει. Ήταν εξειζητημένη η προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Πόκου. Τσίπησε την μπάλα ανάμεσα από Ρουκουνάκη και Αμπάντα, δεν κατάφερε να περάσει. Ο Έλληνας μέσος έκλεψε και απομάκρυνε. Και πάλι όμως επίθεση για τον Πανετολικό. Δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα η Κηφισιά. Ο Γκράναθ έχει περάσει τον χώρο του κέντρου, θα παίξει ωραία δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας, παράλληλο γύρισμα, σιτό, θα απομακρύνει ο Βαν Άιμα στο πρώτο δοκάρι και πάλι όμως η μπάλα για τον Πανετολικό. Όλη η Κηφισιά κοντά στην περιοχή της. Ο μόνος ο οποίος είναι κοντά στο ημικύκλιο του κέντρου είναι ο Πόμπο. Ο Χριστόπουλος έχει γυρίσει και αυτός να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Πλάγιο τώρα για τον Πανετολικό. Σιγά σιγά ο Μαυρίας πάει να πάρει την μπάλα. Δεν βιάζονται ιδιαιτέρως οι παίκτες του Πανετολικού. Τον άξιο σε πορεία. Άξιο πορείας, γιατί είναι πίσω το σκορ. Ο Μπρέγκου τώρα. Κακή κεφαλιά πάσα για τον Μανδρή και θα κλέψει ο Ζέρσον Σόζα. Συνεχόμενες προσποιήσεις, θα χάσει την μπάλα από τον Στέμπαν. Ωστόσο, ο Αντώνης είναι σε ένα χώρο ο οποίος Αντώνης προσπάθησε να παίξει με τη μία για τον Πόμπο. Offside. Μάλιστα, το δόθηκε κατευθείαν από τον βοηθό. Είχε μέτρα μπροστά τον Διανύση Πόμπο για να φτάσει στην περιοχή. Ωστόσο, ήταν καλή προϋπόθεση για την Κηφισιά να φύγει στην αντεπίθεση και να φτάσει τελική προσπάθεια. Άλεξιτς έχει κατέβει χαμηλά και αριστερά για να πάρει μπάλα. Θα δώσει και πάλι στο Θημιάνη. Θημιάνη στο χώρο του κέντρου. Θα μοιράζει δεξιά στον Γκράναθ. Έχει αρκετά μέτρα μπροστά τον Γκράναθ ελεύθερα για να κουβαλήσει την μπάλα. Θα επιλέξει τον Μπρέγκου. Μπρέγκου κάθεται για τον Μαυρία που έκανε εκείνη στην πλάτη της άμυνας. Ο Αντώνησε είχε διαβάσει τη φάση. Είχε γυρίσει πίσω και έκοψε. Και τώρα κερδισμένο φάουλ από τον Αμπάντα. Το έκανα Μαυρίας. Διαμαρτυρίες τώρα από πλευράς επικτών Πανετολικού. Γι' αυτό το φάουλ είναι στο έδαφος ο Αμπάντα. Πάει σιγά σιγά ο Κουκουλές να του πει ότι αν δεν σηκωθεί θα πρέπει να αποχωρήσει για ένα λεπτό. Νέος κανονισμός, υπενθυμίζω. Αν δεν πάρει κάρτα ο αντίπαλος του, ο οποίος έκανε το μαρκάρισμα, δεν μπορεί να μείνει στο έδαφος και να λάβει τις πρώτες βοήθειες εάν δεν αποχωρήσει για ένα λεπτό εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ραμίρες δεν ρισκάρει, λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν όλοι ψηλά για να εκτελέσει με δυνατό βολέ αυτό το κερδισμένο φάουλ. Ο Γκράναθ κέρδισε την πρώτη κεφαλιά, πήδηξε πιο ψηλά από τον Χριστόπουλο. Το πλάγι για τον Πανετολικό. Ο βοηθός λέει ότι έχει γίνει διπλή κόντρα μετά την κεφαλιά του Γκράναθ. Μπαλά χτύπησε και στο Χριστόπουλο. Κατοχή για τον Πανετολικό τώρα. Με τον Μανρίκε στο χώρο του κέντρου. Κάνει κίνηση ο Τζενεπό στην πλάτη της άμυνας. Δεν το βλέπει ο Μανρίκε. Γυρίζει πίσω στο Θημιάνι. Ευκαιρία τώρα για την Κηφισιά να πιέσει ψηλά με τον Κουτσερέγκο. Να παίζει γρήγορα όμως στον Γκράναθ. Γκράναθ ωραία. Τρίπλα θα περάσει τον Πόμπο. Στο 1-1-2-1. Ξεμαρκαρίστηκε. Θα δώσει τον Μπρέγκου. Μπρέγκου αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζενεπό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο και το κοντρόλ του Τζενεπό πάνω στη γραμμή του πλαγιού. Ο Τζενεπό έρχεται εσωτερικά, παίζει το 1-2 με τον Εστέμπαν. Συνεχόμενες προσποιήσεις από τον Τζενεπό. Πέφτει πολύ εύκολα στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Γιάγνε. Τώρα ευκαιρία αντεπίθεσης για την Κηφισιά με τον Πόμπο αριστερά. Προσπαθεί να έρθει εσωτερικά και να κάνει τη σέντρα με το αριστερό για τον Γιάγνε. Να παρέμβει ο Θημιάνης. Λίγο ροκ το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Καμία από τις δύο ομάδες δεν προσπαθεί να κρατήσει μπάλα. Με το που κλέβουν μπάλα οι παίκτες είτε του Πανετολικού είτε της Κηφισιάς, φεύγουν κατευθείαν μπροστά. Τώρα ο Στέμπαν ψάχνει με κάθετη τον Τζενεπό. Η μπάλα στο Ραμίρες. Τώρα κάνει νόημα ο Πόμπο στους παίκτες του να ρεμίσουν. Ο Ραμίρες φωνάζει στο Γιάγκνε να κατέβει χαμηλά να πάρει μπάλα. Ο Γιάγκνε του λέει: παίξαμε βολέ. Δεν υπάρχει λόγος για ρίσκο. Τελικά ο Ραμίρες παίζει κοντά στο Ζολιμπουά. Εκείνος θα ψάξει τον Χριστόπουλο, ο οποίος όμως είναι σε θέση offside. Και πάλι κατοχή για τον Πανετολικό, ο οποίος έχει εγκλωβίσει την Κηφισιά στο δικό της μισό. Η Κηφισιά κυρίως με αντεπιθέσεις ψάχνει να βρει το δεύτερο γκολ. Θημιάνης τώρα με την μπάλα στα πόδια, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ωστόσο πριν δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, αλλαγή για την Κηφισιά. Ο Πόμπο, ο οποίος φαινόταν κουρασμένος.
3: Στο τελευταίο του δεκάλεπτο το παιχνίδι ο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά του Ντίλης Πανετολικός 1-0 από το 20 λεπτό χάρη στον γκολ του Πόμπο. Ο Λεβαδιακός δεν έχει παραδώσει τα όπλα, η αλήθεια είναι, στο Καφτανζόγλιο, παρά το γεγονός πως έχει βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 με τον Γυραιό να έχει πλησιάσει πλέον πάρα πολύ στην εξασφάλιση όλων των βαθμών. Εγώ πολύ γρήγορα να σας πω πως το μάτς της Ρεν με την Οσέρ, η Ρεν να αντιμετωπίζει την προσεχή πέμπτη τον Όφη για το Europa League, είναι ήδη στο 1-1, με τη Ρεν να έχει προηγηθεί στο 15 και να έχει σοφαριστεί στο 25ο λεπτό. Αυτά για την προσεχή αντίπαλο των κριτικών. Ανηφορίζουμε για λίγο στο Καφτανζόγλιο, ο Κώστας Δελής.
4: Όντως ο Λεβαδιακός όντως τα έχει παρατήσει, αλλά δεν έχει χάσει όμως και την κλασική ευκαιρία μετά το 2-0 του Ηρακλή. Προηγουμένως τώρα ο Πίνα είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, σηκώθηκε, συνεχίζει κανονικά. Έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης πέρασε εκτός θέσης του, πέρασε ο Χουάν Μπάουζα για την ομάδα του Λεβαδιακού. Επίσης ο Γιώργος Βρακάς πέρασε εκτός, ο Οκτάβιαν Ποπέσκου μετά το γκολ του Ηρακλή ήταν ο παίκτης που μπήκε, ενώ μια αλλαγή έκανε και ο Ηρακλής, ο Κάρλες Σόρια που λέγαμε ότι ήταν από τους εξαιρετικούς παίκτες αρχηγός της ομάδας, έβγαλε και την σέντρα, την ασίστ στο δεύτερο γκολ του Ηρακλή. Πέρασε στη θέση του ο Τσάκλα στο 77, μια ακόμα αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Λαβαδιακός που είναι ξανά στην επίθεση, μια σέντρα σου την μπάλα κόβεται, κοντράρει. Ο Ηρακλής προηγείται 2-0 με τον γκολ του Νίζετ στο 61 λεπτό με πολύ ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Ο Βέλγος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ηλιάση, τον goalkeeper της ομάδας του Λεβαδιακού, και έκανε το 1-0. Είχε ακυρωθεί και γκολ στο 59 με τον Μάρκες, τον Πέντρο Μάρκες να είναι σε θέση offside, ενώ ο Αυστριακός ο Κράιντς με το που μπήκε στο παιχνίδι λίγα λεπτά αργότερα στο 72 λεπτό με ωραία κεφαλιά μετά την σέντρα του Κάρλες Σόρια κάνει το 2-0 για τον Ηρακλή, σκορ που παραμένει μέχρι τώρα στο 24 λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Καφτανζόγλιο, στην επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του έδρα, και μάλλον από ό,τι φαίνεται, αν δεν έχουν κάτι εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτο, θα συνδυαστεί με νίκη όπως όλα δείχνουν, και οι φίλοι του έχουν γεμίσει έτσι σχεδόν το πέταλο των οργανωμένων και παρακολουθούν την ομάδα να κερδίζει, αλλά και την έντονη βροχόπτωση να έχει σταματήσει κάπως. Έχει βγει και ένα ουράνιο τόξο εδώ στην Θεσσαλονίκη στον περιφερειακό. Φάσεις όμως δεν είχαμε μετά τα γκολ. του Ηρακλή που ήταν εκρηκτικός εκείνο το χρονικό διάστημα και με το ακυρωθέν γκολ και με τα δύο γκολ που είχε. Ένα σούτ από τον Ποπέσκου στο 83 καταγεγραμμένο για το Λεβαδιακό, όμως όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λεβαδιακός που ναι μεν έχει την κατοχή της μπάλας, όπως και τώρα έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής την εστία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης όποτε βρέθηκε στο πρώτο μέρος να βοηθήσει την ομάδα του, το έκανε, ιδιαίτερα με εκείνο το σουτ του Ουρζή. Θα μπορούσε να κάνει το 0-1 ο Λεβαδιακός, αλλά ήταν και καλός στο δεύτερο μέρος στην αρχή. Και τέσσερις καλές ευκαιρίες, δύο με τον Βρακά, μία με τον Εμμανουηλίδη και μία με τον Νίκα. Θα μπορούσε εκεί να κάνει το 0-1, δεν το έκανε. Δέχτηκε τα δύο γκολ από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που αν κερδίσει το παιχνίδι αυτό θα φτάσει σε 9 βαθμούς. Θα είναι κάπως καλά και θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς βέβαια σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά είπαμε, έπαιζε σε άλλες έδρες, όχι στην έδρα του. Τώρα πέρασε η μπάλα από τον Μαρκές. Διώχνει παίκτες της ομάδας του Λεβαδιακού με τον Πάντσο. Διώχνει σε πλάγιο. Πλάγιο τώρα για τον Ηρακλή, ο οποίος δεν δείχνει να βιάζεται. Δεν ροκανείς έτσι αυτά τα τελευταία λεπτά για να τον φέρουν πιο κοντά στην νίκη. 85ο λεπτό εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Κωνσταντζόγλιο στάδιο, με την επιστροφή του Ηρακλή στην φυσική του έδρα να επικρατεί μέχρι τις 2-0 του Λεβαδιακού. Η κεφαλιά η πρώτη θα διώξουν και οι παίκτες της ομάδας του Λεβαδιακού.
3: Ο Ηρακλής προσπαθεί λοιπόν να σβήσει σιγά σιγά το παιχνίδι και να μείνει σε αυτό το 2-0, λιγότερο από 5 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 στο Καφθαντζόγλιο. Ο Πανετολικός προσπαθεί να βρει απάντηση στον γκολ του Πόμπο. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι στη λεωφόρο και μας ενημερώνει για την εξέλιξη του μάτς.
0: Ο 15ο λεπτό στη λεωφόρο με τον Πανετολικό να έχει σπαταλήσει με πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Θημιάννη για το Μαυρία. Ξεχάστηκε ο Αντώνης, δεν τον ακολούθησε. Ο Μαυρίας μόνος του ουσιαστικά έκανε το γύρισμα, παράλληλο γύρισμα για τον Οπόκου. Τελειώνω με τη μία του Οπόκου, ωστόσο η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Ραμίρες. Ενώ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για την Κηφισιά ο Γιώργος Κυριόπουλος, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό το Σεπτέμβριο στη διακοπή. Δεν είναι ωστόσο το ντεμπούτο του, είχε αγωνιστεί με την Κηφισιά και τη σεζόν 24-25, όπου η Κηφισιά του Ντίλσιε τότε πάρει την άνοδο στην πρώτη εθνική. Αλλαγή και για τον Πανετολικό. Ο Μεχία έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντί του Μαυρία. Πολύ επιθετικό το σχήμα από τον Γιάννη Αναστασίου. Μεχία επιθετικός. Ο Βανάιμα τώρα βγαίνει και μπροστά τον Άλεξη. Θα κόψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο out όμως. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Άλεξιτς. Ο Μπρέγκου τώρα έξω από την περιοχή. Θα ανοίξει την μπάλα. Ο Ρουκουνάκης είναι σωστά τοποθετημένος και θα απομακρύνει. Ο Στόπουλος πάει στην μπάλα. Θα κερδίσει την κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα θα πάει σε ένα μέρος που είναι μόνος του ο Θημιάνης. Θα κατεβάσει, θα παίξει για τον Τζενεπό. Τζενεπό, συνεχόμενες προσποιήσεις και τρίπλες. Θα περάσει την μπάλα για το Μεχία. Θα κόψει άμενα του Πανετολικού. Μπρέγκου τη δεύτερη μπάλα. Θα παίξει δίπλα του για τον Εστέμπαν. Εκείνος για τον Γκράναθ. Γκράναθ προσπαθεί να παίξει στον Σμυρλή, ο οποίος πέρασε και αυτός λίγο πριν στο παιχνίδι αντί για τον Μπάτζη. Θα κοπεί ο Σμυρλής και out για την Κηφισιά. Σιγά σιγά πάει ο Ραμίρης να εκτελέσει αυτό το out. Ο Τζενεπό έχει δώσει πνοή από τη στιγμή που μπήκε στο 56ο λεπτό στον Πανετολικό. Ωστόσο δεν έχει ουσία στο παιχνίδι του. Αρκετές τρίμπλες, αρκετές ωραίες προσποιήσεις. Ωστόσο μία φορά έχει καταφέρει μόνο να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Ο Ραμίρες καλεί όλους τους συμπαίκτες να ανέβουν ψηλά. Θα εκτελέσει αυτό το out με βολέ. Πρώτη κεφαλιά από τον Χριστόπουλο. Ελέγχει ο Σμυρλής, ο οποίος έχει πάει να αγωνιστεί σε θέση δεξιού μπακ. Κουτσερέγκο τώρα. Διαμαρτύρεται τους συμπαίκτες του. Δεν έχει παίκτη κοντά να δώσει πάσα. Και γι' αυτό θα ψάξει τον Άλεξιτς. Ζολιμπουά θα πάρει την κεφαλιά. Πολύ δυνατός ο Ζολιμπουά. Έχει κάνει πολύ καλό ματς. Και με τον Άλεξιτς τώρα έχει κερδίσει αρκετές μονομαχίες. Και ειδικά με τον Μπάτζη. Τώρα ο Χριστόπουλος έξω από την περιοχή. Θα παίξει δεξιά για τον Μάνσο. Τρεις παίκτες της Κηφισιάς μέσα στην περιοχή. Μάνσο, η σέντρα, η κεφαλιά του Ζέσον Σόουζα. Εκπληκτική επέμβαση του Κουτσερένκο. Πολύ κοντά στο 2-0 η Κηφισιά με τον Ζέσον Σόουζα. Πολύ ωραία εδώ η ανάπτυξη της Κηφισιάς με τον Χριστόπουλο να μοιράζει δεξιά στον Κυριόπουλο. Ο οποίος έφερε την μπάλα στα αριστερό και σέντρα γλυκά σε ένα σημείο που ήταν ο Ζέσον Σόουζα. Ολομόναχος ο Ζέσον Σόουζα πήδηξε για την κεφαλιά ανάμεσα τα δύο στόπερ του Πανετολικού. Φοβερή εκτείναξη του Κουτσερένκο, τρομερά αντανακλαστικά από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Κόρνερ για την Κηφισιά στο 28ο λεπτό. Αμένει ευκαιρία να κλειδώσει το τρίποντο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στην καρδιά της άμυνας εκτέλεση ο Κουτσερένκο έχει πέσει στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Ζολιμπουά. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής Κουκούλας. Έχει πέσει το έδαφος ο Κουτσενέγκο. Μάλιστα, οι παίκτες του Πανετολικού φωνάζουν γρήγορα το ιατρικό team να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο φωνάζει και ο διαιτητής. Είναι στο έδαφος ο Κουτσενέγκο. Φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Είναι στο έδαφος ακόμα. Για να μιλήσω για τα replay που έχει τραυματιστεί. Έχει φάει αγωνιά από τον Ζολιμπουά. Όπως φαίνεται από τα replay, με τον αριστερό του αγώνα ο Ζολιμπουά. Άθελά του βρήκε τον Κουτσενέγκο. Μάλιστα, ο Ζουλιμπουά τώρα τρέχει να πάει να δει την κατάσταση του τερματοφύλακα του Πανετολικού, ο οποίος είναι ακόμα στο έδαφος. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του Αγρινού είναι από πάνω του και του.
3: Ωραία, Στεφανέ μου, εφόσον έχουμε και την διακοπή αυτή, ας επιστρέψουμε προς το Καφτανζόγλιο και τον Κωνσταντέλη, εκεί όπου απομένουν ελάχιστα δευτερόλεπτα για συμπλήρωση των 90 και να δούμε τι καθυστερήσεις θα υπάρξουν στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Έλα, Κώστα.
4: Έτσι ακριβώς, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 με γκολ που έχουν διαμορφωθεί από το 69 με τον Ρομπ Νίζεν. Έκανε το 1-0 με ωραίο σουτ διαγώνιο. Την μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0, ενώ μπαίνουμε στα λεπτά των καθυστερήσεων, 5 λεπτά όπως υπέδειξε ο διαιτητής, και το 2-0 από τον Αυστριακό, τον Κράιντς, ο οποίος λίγα λεπτά έχει περάσει το παιχνίδι, ωραία κεφαγιά ψαράκι μετά τη σέντρα του Σόρια, έκανε το 2-0, ο Ηρακλής μαγκαλιάζει την νίκη, είμαστε στο πρώτο από τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχει κάνει και κάποιες τελευταίες αλλαγές, με τον Ρομπ Νιζέ τον σκόρε να είναι εκτός και τον Αναστασιάδη να παίρνει την θέση του στο 90 και ο Πέντρο Μάρκες βγήκε στη θέση του, μπήκε ο Βιτόρ Άλβες Μύρο. Ο Ηρακλής πέρασε στο 89, πολύ σημαντική ευκαιρία, και να πετύχει και τρίτο γκολ με τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος βρέθηκε μόνο στην ατομική προσπάθεια με τρεις παίκτες του Λεβαδιακού, έκανε το σούτ, ωστόσο ο Ηλιάς έδειξε την μπάλα σωτήρια, έτσι αθεσόβησε το τρίτο γκολ για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που και τώρα είναι σε μια από τις τελευταίες έτσι προσπάθειες στην επίθεση, προσπαθεί να γίνει απελπιστικός. Προηγουμένως, όσοι ώρα ήμασταν στην Λεωφόρο, μια κεφαλιά του Ζέγκοβιτς που δεν κατέληξε στα δίκτυα, μέσα από δύσκολη θέση ο Ζέγκοβιτς από τότε μπήκε στο παιχνίδι, έχει δώσει αρκετές μάχες στην επίθεση του Λεβαδιακού, όμως δεν κατάφερε να έχει τις κλασικές ευκαιρίες. Είχε όμως η ομάδα της Ευβοιωτίας πολλές και καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, στην αρχή δύο με τον Βρακά, ένα με τον Εμμανουηλίδη και ένα με τον Νίκα. Θα μπορούσε και το χρονικό σημείο με τα 0-0 να κάνει το γκολ. Εδώ τώρα μέσα στην προσπάθεια, μέσα στην ευκαιρία, μέσα στην περιοχή ο Ζέγκοβιτς θα σουτάρει, θα κοντράρει μπάλα στον Βούρο. Έτσι λοιπόν κόβεται αυτή η προσπάθεια για τον επιθετικό της ομάδας του Λεβαδιακού. Νέο λάθος όμως από τους παίκτες του Ηρακλή. Ο Ηρακλής έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο παιχνίδι και αβίαστα. Αυτό έχει εξοργήσει πολλές φορές τον τεχνικό των Ιταλών, τον Βάλτερ Ματσάρι, που είδε όμως ένα εκρηκτικό έτσι δεκάλεπτο για την ομάδα του στο δεύτερο μέρος που του δίνει αυτή την νίκη, γιατί βρισκόμαστε στο 93, μένουν άλλα 2 λεπτά στις καθυστερήσεις, τις άλλες, άλλα 3 λεπτά που απομένουν για να λήξει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής επιστρέψει στη φυσική του έδρα με νίκη απέναντι στον Λεβαδιακό. Περίπου 7.000 οι φίλοι που βρίσκονται τώρα στο Καφτανζόγλιο επιθυμούν την ομάδα τους και την βλέπουν να κερδίζει απέναντι στο Λεβαδιακό, να παίρνει μια εντός έδρας νίκη. Αρκετή εξορία φέτος για τον Ηρακλή. Έπαιξε και στις Σέρες τον αγώνα κυπέλου με τον Βόλο. Έπαιξε.
3: Κώστα Δελή, θα επιστρέψουμε σε σένα μόλις πλέον τελειώσει σε πολύ πολύ λίγο και το παιχνίδι. Μένουν τα λεπτά των καθυστερήσεων στη Λεωφόρο και φυσικά Πανετολικός 1-0. Στέφανος Χωριανόπουλος στην περιγραφή.
0: Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά που έχουν δοθεί. Βέβαια, ίσως κρατήσει λίγα παραπάνω λεπτά ο Κουκούλας, καθώς ο Κουτσερένκο πριν από λίγο σηκώθηκε από το έδαφος. Ωστόσο, είναι καλά. Μία αλλαγή ακόμα για τον Λέτο, πιθανότατα τελευταία του. Ο Ούγκο Σόουζα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Γιάγνε. Έβγαλε ένα μέσο, έβαλε έναν στόπερο Λέτο. 5-4-1 πλέον η Κηφισιά για τα τελευταία λεπτά τη αναμέτρηση. Κερδίζει τώρα φάουλ ο Τζενεπό ακριβώς μπροστά από τον πάγκο τη Κηφισιά. Και μάλιστα ο Κουκούλας πάει και αποβάλλει έναν άνθρωπο από τον πάγκο της Κηφισιάς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ο Στέπαν παίζει γρήγορα για τον Θημιάνη. Θημιάνης εξετάζει τις επιλογές, δεν έχει παίκτη κοντά και θα παίξει αριστερά στο Μανρίκε. Κατευθείαν πάνω του πάει ο Ζήσον Σόζο και τον αναγκάζει σε λάθος στο Μανρίκε. Ο Μάνσο θα κλέψει. Πολύ ωραία ενέργεια του Κυριόπουλου που πήρε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, πέρασε τον Τζενεπό και κέρδισε το φάουλ τον παίκτη του Πανετολικού. Ψάχνουν την μπάλα τώρα οι παίκτες του Πανετολικού για να τη δώσουν στον Κυριόπουλο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κερδισμένα δευτερόλεπτα από τους παίκτες της Κηφισιάς. Είναι 23ο λεπτό προς 24ο στη Λεωφόρο. Ο Σόουζα τώρα έχει πάει σε θέση δεξιού στόπερ στην τριάδα των αμυντικών που έχει βάλει ο Λέτο. Στο στο κέντρο είναι ο Ζολιμπό. Αριστερό στόπερ παίζει ο Βανάιμα. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα τώρα του Ούγκο Σόουζα πάνω στον Μεχία που γυρίσει χαμηλά να πάρει μπάλα. Φάουλ για τον Πανετολικό. Ανεβαίνουν όλοι οι παίκτες του Πανετολικού πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κουτσερίνκο κάνει νόημα και στον Θημιάνου που πήγε να εκτελέσει αυτό το φάουλ να πατήσει και αυτό περιοχή. Ο Ραμίρες από την άλλη φωνάζει στους παίκτες του να βγουν όλοι εκτός περιοχής. Περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Ραμίρες είναι η άμυνα της Κηφισιάς. Κεφαλιά κερδισμένη από τον Ζολιμπουάου. Αμπάντα τώρα απομακρύνει ακόμα πιο μακριά. Σε ένα χώρο που είναι ο Χριστόπουλος. Καλή πρώτη επαφή από τον Χριστόπουλο με το στήθος. Θα κατεβάσει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Ζέρσον Σόουζα. Ο Χριστόπουλος δεν το βλέπει. Κουβαλάει την μπάλα. Περνάει το χώρο του κέντρου. Στο κλείνεται. Θα μπορούσε να παίξει κάθε και να βγάλει τέτα τέτ το Ζέρσον Σόουζα. Ο Χριστόπουλος. Ο οποίος έχει κάρτα παρακινδυνευμένο μαρκάρισμα εδώ στον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς έμεινε όρθιος. Δίνει για τον Μπρέγκου. Από τα δεξιά τώρα ο Πανετολικός πατάει περιοχή. Η σέντρα του Σμυρλή για τον Οπόκου. Εκείνος θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στη θέση να σουτάρει. Δίνει στον Τζενεπό το σουτ πάνω στα σώματα. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ για τον Πανετολικό. Με τον Τζενεπό να σουτάρει από τα αριστερά και μέσα από την περιοχή. Τελευταία στιγμή σωτήριο τάκλιν από τον Μάνσο. Πολύ γρήγορη εδώ η επίθεση του Πανετολικού. Δεν πρόλαβε η Κηφισιά να οι παίκτες της Κηφισιάς να τοποθετηθούν σωστά.
3: Είναι τελικό το 2-0 για τον Ηρακλή κοντά στο Λεβαδιακό. Θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο για τη σούμα της αναμέτρησης στον Κώστα Δελή. Συνεχίζει Στεφάνη Χωριανόπουλε.
0: Αντεπίθεση τώρα για την Κηφισιά με τον Χριστόπουλο. Μετά την πάση του Ζέρσον Σόουζα. Περνάει το κέντρο. Πατάει περιοχή από τα δεξιά ο Χριστόπουλος. Πάει γρήγορα. Θυμιάζει να το κλείσει. Το σουτ στην κλειστή γωνία του Χριστόπουλου. Κόρνερ, όπως λέει ο Κουκούλας. Η μπάλα έχει κοντράρει πάνω στο Θυμιάνη. Πολύτιμα κερδισμένα δευτερόλεπτα τώρα για την Κηφισιά. Δεν πάει κάποιος να εκτελέσει το κόρνερ, όπως είναι αντιλήπτο, προσπαθούν να κερδίσουν κάθε δευτερόλεπτο οι παίκτες της Κηφισιάς. Σιγά σιγά τώρα ο Αντώνησε, προσπαθούν να λήξουν το παιχνίδι εκεί πέρα οι παίκτες της Κηφισιάς. Τώρα πάνε οι παίκτες του Πανετολικού να οφείσουν τον Αντώνησε να πάει πιο γρήγορα. Πάει και ο Κυριόπουλος κοντά στη φάση, είναι και ο Χριστόπουλος. Δύο παίκτες κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ της Κηφισιάς. Είναι ο Αντώνης, είναι ο Κυριόπουλος, πάει και ο Χριστόπουλος. Θα κρατήσουν εκεί πέρα την μπάλα στο κόρνερ. Πάνε δύο παίκτες Πανετολικού να πιέσουν. Και εδώ στο πλάι για την Κηφισιά, ακριβώς εκεί στο σημείο του κόρνερ. Κουκούλας μετράει αντίστροφα για την εκτέλεση αυτού του πλάγιου out. Θα κλέψουν οι παίκτες του Πανετολικού. Μπάλα για τον Πανετολικό, κερδισμένο πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 96ο λεπτό. 5 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ωστόσο, αφήνει σίγουρα ένα λεπτό ακόμα ο διαιτητής. Υπενθυμίζω, είχαμε τον τραυματισμό του Κουτσερένκο, ο οποίος κράτησε ακόμα και στις καθυστερήσεις. Στον 92ο λεπτό συνεχίστηκε το παιχνίδι. Θα κλέψει τώρα ο Αμπάντα, ο οποίος έχει ανάσες. Θα ανοίξει την μπάλα και θα πατήσει περιοχή από τα αριστερά. Ο Αμπάντα έχει την μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει η μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ από τον Αμπάντα. Κλειδώνει το τρίποντο για την Κηφισιά. Στον 96ο λεπτό, αριστερός μπακ της Κηφισιάς έκλεψε την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με ένα κεραυνό κέρδισε τον Κουτσερένκο για το 2-0 της Κηφισιάς. Η Κηφισιά, η οποία πετυχαίνει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα. Μετά το 2-1 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, κερδίζει 2-0 τον Πανετολικό. Ένας Πανετολικός ο οποίος θα υποστεί την τρίτη του διαδοχική ήττα μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Σήμερα έρχεται και αυτή η κόντρα στην Κηφισιά. Η Κηφισιά, η οποία ανεβαίνει με αυτό το τρίποντο στους 8 βαθμούς. Ο Πανετολικός, ο οποίος μένει στους 9. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη ζώνη ο Πανετολικός με τρεις συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, αυτές οι ήττες στα τρία τελευταία μάτς τον έχουν φέρει μόλις ένα βαθμό μπροστά από την Κηφισιά. Πολύ καλό παιχνίδι και από τον Αμπάντα, ο οποίος σκόραρε τώρα. Έκλεψε την μπάλα κάτω το χώρο του κέντρου, πάτησε περιοχή και με ένα πολύ δυνατό σουτ κέρδισε τον Κουτσερένκο. Ο Κουτσερένκο, ο οποίος δέχτηκε δεύτερο γκολ στην κλειστή του γωνία. Περιμένουμε και το πρώτο γκολ του Πόμπο. Στο 20ο λεπτό ήταν στην κλειστή του γωνία. Δεύτερο γκολ που δέχεται ο Ουκρανός θερματοφύλακας στην κλειστή του γωνία. Και τέλος, στον αγώνα, ο Κουκούλας σφυρίζει για τελευταία φορά. Και η φυσιά του του Ντίλης Πανετολικός 2-0 με τα γκολ των Πόμπο και Αμπάντα.
3: Στέφανε Χωριανόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης. Και η φυσιά Πανετολικός 2-0 στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάμε και από τον Κώστα Δελή στο Καφτανζόγλιο για να μας κάνει μια μικρή περίληψη της αναμέτρησης του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Έλα, Κώστα.
4: Τέλος και εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ και λίγη ώρα ο Ηρακλής πήρε την νίκη. Εδώ έδωσε, επέστρεψε στην ψυχή του έδρα, κέρδισε τον Λεβαδιακό με 2-0. Δύο ξένοι έδωσαν την λύση σε ό,τι αφορά την επίθεση. Στο, και με ωραία γκολ στο 61ο λεπτό, ο Ρομ Νίζε με ατομική προσπάθεια κάνει το σου την μπάλα στο, στην απέραντη γωνιά του Ελιάς για να κάνει το 1-0. Ο Βέργος δεν άφησε κανένα περίπτωση αντίδρασης. Ενώ στο 72 ο Κράιντς, ο Αυστριακός, είχε περάσει λίγα λεπτά πριν. Ήταν η αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη στην ωραία σέντρα του Σόρια. Ο Σόρια και αρχηγός της ομάδας και με πολύ καλή εμφάνιση βγάζει την ασίστ για τον Κράιντς να πετυχαίνει μια κεφαλιά ψαράκι να κάνει το 2-0. Ο Λεβαδιακός που είχε κάποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος στην αρχή δεν κατάφερε να σκοράρει. ακόμα παραμένουν παρά το γεγονός ότι έχει 5-7 τελειώσει το παιχνίδι. Φίλοι του Ηρακλή πανηγυρίζουν την νίκη της ομάδας του. Χαμόγελα και το ματσάρι που έδωσε το χέρι του στον Ηλία Χαραλάμπους. Τελικά ο αποτέλεσμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0.
3: Κώστα Δελή, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την περιγραφή της αναμέτρησης εδώ στον Big Sport FM 94,6. 2-0 ο Ηρακλής στο Λεβαδιακό, 2-0 η Κηφισιά τον Πανετολικό και σε πολύ πολύ λίγο θα γίνει και η σέντρα στο ματς του Άρη με τον Βόλο Ελαμπέτ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και η μπάλα του Big Win Sport FM 94,6 από το Καφταντζόγλιο πετάγεται στο Κλάνς Βικελίδης για το μάτς του Άρη με τον Βόλο. Αλέξη Σαββόπουλο στο μικρόφωνο. Έλα, Αλέξη.
5: Επιστροφή στο Κλάνς Βικελίδης, το οποίο βρίσκεται εμπαρόδο. Πρέπει να έχει σήμερα τη μικρότερη προσέλευση από το ξεκίνημα τη σεζόν, και δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των αγώνων. Λίγο οι κακές καιρικές συνθήκες, καθώς από το πρωί σήμερα ο καιρός είναι βαρύς, βρέχει όπως βρέχει και τώρα. Εδώ και αρκετές ώρες κράτησε τον κόσμο μακριά από το γήπεδο. Τον περισσότερο κόσμο έχει μοναδική κερκίδα που έχει και το σκέπαστρο εδώ στα επίσημα. Για ένα παιχνίδι που έχει όμως εξαιρετικά μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Άρη, αλλά και για τον Βόλο, για τις δύο αποψινούς μονομάχους, καθώς μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, για τους δικούς τους λόγους, οι δύο ομάδες που κάνουν τώρα την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης, τον χειμερινό αγωνιστικό χώρο, καθώς στο διάστημα της διακοπής τοποθετήθηκε και ο χειμερινός χλωοτάπητας, όπως συνήθως συμβαίνει τέτοια εποχή. Για τους δικούς τους λόγους, ο Άρης, γιατί προέρχεται από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη μετά τις δύο πρώτες νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος με Καλαμάτα και Όφη. Έκανε δύο ήττες από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μια ισοπαλία του έδρας με τον Ηρακλή. Θέλει να επιστρέψει σε επιτυχίες, ενώ ο Βόλος, μετά την απόφαση κιόλας Επιτροπής Διοντολογίας και την αφαίρεση βαθμών, είναι στο -1 πλέον και καίγεται κυριολεκτικά για βαθμούς η ομάδα της Μαγνησίας, η οποία έρθε και με πάρα πολλά προβλήματα και μόλις 19 ποδοσφαιριστές στην αποστολή, καθώς εκτός για την ομάδα του Κωνσταντίνου Μπράτσου είναι η τιμωρημένη Μίγας και Μεντίλ, που αποβλήθηκαν αμφότεροι την προηγούμενη αγωνιστική, και οι τραυματίες Ελσαουμπί, Λεκούς, Τσοκάνη, Τζόκα, Νεγιού, Ουρτάδο και Πιέρ Γκάμπριελ. Αρκετός κόσμος εκτός για τον προπονητή του Βόλου Ελαμπέτ. Προβλήματα για τον Άρη 2 τον αριθμό. Ο Μάνου Γκαρθία και ο Γενιώτας. Εντάξει, θα πρέπει να προσθέσουμε και την απουσία του πιτσιρικά του Ματάρτι Άμπτου Στόπερ, που και αυτός ταλαιπωρείται. Ξέρω, έχει μια επιδημία σκάτος ο Άρης με σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών. Και ο νεαρός Σενεγαλέζος από το ίδιο πρόβλημα ταλαιπωρείται και είναι εκτός. Και μάλιστα δεν αποκλείεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση. Προς το παρόν υποβάλλεται σε μια θεραπευτική αγωγή. Ο κύριος Φωτιάς είναι ο διαιτής της αναμέτρησης, ο μοναδικός διεθνής Έλληνας διαιτής, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και στο Κροατία Ισπανία πρόσφατα. Θα διαιτητεύσει το παιχνίδι με Ανδρέα Μιντάνα από την Αχαΐα και Μιχάλη Παπαδάκη από το Ηράκλειο βοηθούς. Τέταρτο διαιτής ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ενώ ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική με τον Γιουματζίδη από την Μπέλα είναι στο VAR. Δύο αρχηγοί τώρα, ο Ράτσιτς και ο Σιαμπάνης, ο οποίος έχει πέρασμα και από τον Άρη. Ο Σιαμπάνης, ο οποίος επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μιας αγωνιστικής, κάρα από τα δοκάρια, μένει στον πάγκο ο Λοντίγκιν. Και για να φρεσκάρουμε λίγο τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν εντός ολίγου οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, με Ρικάρντο Βέλιο, έκτο διαδοχικό παιχνίδι κάρα από τα δοκάρια για τον Πορτογάλο. Ο Ουμάρ Ρίτσαρντς του αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Ζερεμί Πετρί σήμερα θα είναι αντί του Φατιγκά, που έκανε μια μικρή επέμβαση στον αντίχειρα και γι' αυτό το λόγο μένει στον πάγκο. Ο Σούταλο με το Φαμπιάνο, το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Εδώ, αν υπάρξει πρόβλημα, μια και ανέφερα τον Ματάρ, ο Γένσεν θα είναι αυτός που θα κληθεί λογικά να παίξει στόπερ. Ο Χόγκλα με το Ράτσιτς, το δίδυμο των κεντρικών χαφ. Ο Μπρούμα, ο Πορτογάλος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη, θα κάνει τον ντεμπούτο του, θα παίξει αριστερά στην επίθεση με τον Καρέ δεξιά. Κατεβέρε και Κουαμέ, οι δύο φορ. Όρκος νίκης τώρα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βόλος με Σκιαμπάνη, με Λικουρίνο αριστερά και Κάτσικα δεξιά, τους δύο νεάρους, στα δύο άκρα της άμυνας. Κάραγας και Ατζάγκουα, οι δύο στόπερ. Μπούρνιτς και Γρόσδη στα δύο χαφ. Ο Κόμπα λίγο πιο μπροστά. Ο Γκονζάλες δεξιά, ο Αργεντίνος. Ο Λάμπρο αριστερά και ο Φουρτάδο στην κορυφή της επίθεσης. Όλα έτοιμα, τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες ο κύριος Φωτιάς για να ξεκινήσει το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. για την έκτη αγωνιστική του προαθέματος της Τίχημαν Super League με τον Βόλο στη Σέντρα. Έτσι, τώρα δίνει το OK και η μπάλα κατευθείαν από τα πόδια του Κάργα πηγαίνει πλάγια για να ανεβάσει ψηλά την πίεσή του στην πρώτη προσπάθεια για να επιτεθεί ο Άρης. Το κάνουν πολλές ομάδες πλέον αυτό μετά τη σέντρα. Κεφαλιά του Κάργα, ο οποίος μπερδεύτηκε λίγο με τον Ατζάγκουα. Με κάποιο τρόπο η μπάλα πήγε πλάγια για τον Άρη και πάλι από τα αριστερά με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος ψάχνει τον Καντεβέρε. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Χόγκλα τελικά. Θα κατεβάσει τελικά ο Καντεβέρε. Καντεβέρε με τον Κουαμέ σήμερα το δίδυμο στην επίθεση του Άρη, ο οποίος έχει στον πάγκο μετά από τρία παιχνίδια και του Σοκράτη Διούδη, ο οποίος επιστρέφει σε αποστολή, αλλά και τον Γαλανόπουλο και τον Παλάσιος, που θυμίζω ήταν εκτός αποστολής του μαζί με τον Ηρακλή. Πάσα του Καντεβέρε για τον Κουαμέ. Μες στην περιοχή αυτός θέλει να γυρίσει και να φέρει την μπάλα προς την περιοχή τελευταία στιγμή, τον πάρει την πηγή από το στόμα ο Κάτσικας και μάλιστα θα κερδίσει στη συνέχεια ο Γκονζάλες ένα φάουλ από τον Ρίτσαρντς που τον ακολούθησε ψηλά σε αυτές τις πρώτες προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Βικελίδης. Και με τον Ολλανδό με καταγωγή από την Γκάνα, τον Τζάγκουα, να δίνει αρκετό ύψος στην μπάλα. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Μπόσκο Σούταλο. Ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς, ο αρχηγός του Άρη, ωραίο το άνοιγμα για τον Καντεβέρε. Ο Πετρίς θέλει να πετάξει την μπάλα και να φύγει μπροστά. Μαρανε πλάγια για τον Βόλο. Ζεφάουλ ο Πετρίς στην προσπάθειά του. Ο Φωτιάς λέει παίζεται με πλάγιο. Για ένα σμπρόξιμο εκεί. Ας αυτό το μάτς συνεχίζει την μπάλα πίσω στον Μάριο Σιαμπάνη, τον αρχηγό του Βόλου Έλαμπετ. Πιέζει ο Άρης τώρα ψηλά. Προσπαθεί να δυσκολέψει την κυκλοφορία, το χτίσιμο του Βόλου. Αλλά βγαίνει πάντως. Και βγαίνει και καλά με τον Γκονζάλες. Τον ακολουθεί όμως γρήγορα και κάνει άμυνα αποτελεσματική ο Μαρίτσας. Και μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει ένα δυνατό φάουλ που γίνεται στο χώρο της μεσαία γραμμής. Θα το κάνει ο Βόσνιος ο Μπούρνιτς πάνω στο Ράτσο, που πιάνει και τη μέση του γιατί ήρθε με φόρα από πίσω, τον έσμπρωξε. Τραντάχτηκε ο Σέρβος. Εξού και οι διαμαρτυρίες για αυτό το φάουλ του Βόσνιου με καταγωγή από τη Γερμανία του Μπούρνιτς, ο οποίος μαζί με τον Γρόζ είναι το δίδυμο των κεντρικών μέσων του Βόλου. Τα λέει με το Φωτιά ο αρχηγός του Άρη. Φάουλ είναι για τους υπεδούχους μετά τη συμπλήρωση τριών λεπτών στο παιχνίδι. Με τον Μπόσκο Σούταλο, τον Κροάτι, νέο πρόσωπο, ένα από τα πολλά για τον Άρη, αλλά από το κεφάλι του Κουαμέ θα πάει στον Καρέ, αφού θα κάνει καλό πρώτο κοντρόλ. Παίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου και τώρα από τα δεξιά θα επιδιώξουν να βγουν στην επίθεση με τον Κάτσικα, απέρασμα πέρσι από τον Ηρακλή. Μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη, θα πηγαίνει αριστερά. Ο Λάμπρου, ωραία, θα παίξει με τον Λικουρίνο, αλλά θα επιστρέψει ο Γκαρέ, θα δώσει βοήθεια εκεί στον μπακ του και θα επιστρέψει και στον τερματοφύλακα του την μπάλα. Τώρα κάνει τις προσποιήσεις, κλείνεται, δυσκολεύεται λίγο εκεί ο Γκαρέ, θα διώξει όπως ένα χώρο που η μπάλα θα πάει στον Γκονζάλες. Γκονζάλες με τον Κόμπα, ξέρω την περιοχή του Άρη όλα αυτά, ο Αργεντίνος δίνει δεξιά, ο Κάτσικας θέλει να γυρίσει προς την περιοχή του Άρη, μπάλα χτυπάει στο σώμα του Ρίτσαρντς και πηγαίνει πλάγια. Επεκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Μπούρνιτς περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Έρχεται ένας τρίτος, ο Σούταλο, ο οποίος με ωραίο αποτελεσματικό τάκλινγκ του αποσπά την μπάλα. Ωραία εδώ η αμυντική ενέργεια από τον Κροάτη, αλλά στην πορεία της φάσης θα κερδίσει ένα πλάγιο ο Βόλος, ο οποίος κρατάει ψηλά και χαμηλά αντίστοιχα την άμυνα του Άρη. Με τον Μπούρνιτς σεντρά στην περιοχή, βγαίνει ο Σούταλο με το κεφάλι, διώχνει καλά η άμυνα του Άρη. Η μπάλα και πάλι στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Βόλου Έλαμπερ, που έχει μπει καλύτερα στο παιχνίδι. με τον Λάζαρο Λάμπρο από τα αριστερά, ο οποίος θα πάρει ένα φάουλ με ένα δυνατό μαρκάρισμα του Μπένχαμιν Γκάρε. Λάμπρο παίζει αριστερά, δεξιά είναι ο Γκονζάλες, ο Αργεντινός, και ο Κόμπα πίσω από τον Φουρτάδο. Τετράδα μεσοεπιθετικά για την ομάδα της Μαγνησίας. Ένα φάουλ από τα αριστερά που είναι μια καλή πρώτη ευκαιρία για την φιλοξενούμενη ομάδα να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ρικάρντο Βέλιο. Εξού και αρκετός κόσμος τώρα έχει συγκεντρωθεί πέριξ του σημείου του πέναλτι εκεί. Ένας όμιλος παικτών των δύο ομάδων. Η εκτέλεση είναι χαμηλά, το τακουνάκι του Λάμπρου. Μια μένα του Άρη έδιωξε, προσπάθησε ξανά ο Κάργας να φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Αυτή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν την πρόλαβε ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Φάση περνάει από αυτό το φάουλ του Γκονζάλες. Βάρης τώρα με τον Πετρίς, μια δυνατή παλιά, την εξουδετερώνει εύκολα ο Κάργας. Η παλιά του όμως δεν είναι καλή για τον Λάμπρου. Φαμπιάνο πάλι στον Κάργα, τον οποίο πιέζει και κάνει και κερδίζει πλάγιο η φάουλ. Η φάουλ υπάρχει στο χέρι του Κάργα, όπως λέει ο δεύτερος βοηθός. Το εκτελεί ο Γκαρέ, θέλει να βρει τον Καντεβέρε. Το πλάγιο είναι και πάλι για τον Άρη, λίγο πιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Η βροχή συνεχίζεται μεταξύ να πέφτει στην Θεσσαλονίκη, το γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά για φοβερό γκολ! Φοβερό γκολ από τον Κουαμέ. Απίστευτη κεφαλιά με φοβερή δύναμη από τον Κουαμέ. Η μπάλα στα δίκτυα, πήρε και τα χέρια του για μπάνι μέσα. Ο Κουστιάν Κουαμέ σκόρερ στο μάτς και με τον Όφη. Δεύτερο γκολ για τον Κουαμέ στο 7. Συνήθως με σούτ γίνονται με τόση δύναμη από τους επιθετικούς, αλλά αυτή η κεφαλιά ήταν ένας πραγματικός δυναμίτης από το κεφάλι του Κουαμέ. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Μάριος Σκιαμπάνης. Ο Άρης βρίσκει το γρήγορο γκολ που κάθε γηπεδούχος ομάδα ψάχνει. Χαιρετάει και το κοινό με τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό. Ο Κριστιάν Κουαμέ, ένας παίκτης που μόνο τυχαίος δεν είναι βέβαια, με πέρασμα από τη Φιωρεντίνα. Ο Νιγηριανός είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Δεύτερο φετινό τέρμα για τον Κριστιάν Κουαμέ, που συνδυάζει την επιστροφή του στην ενδεκάδα αντί του Μωρόν με γκολ, δικαιώνοντας την επιλογή του Γρηγορίου να τον βάλει στο βασικό σχήμα. Και ο Άρης γρήγορα με τον Κριστιάν Κουαμέ παίρνει το προβάδισμα με ένα πολύ ωραίο γκολ, με μια φοβερή κεφαλιά από τον επιθετικό του Άρη. Στο 8 λεπτό χρεώνεται τον γκολ, το δώσουμε κι εμείς. Κουαμέ λοιπόν στο 8, το 1-0 για τον Άρη. Ο Κουαμέ είχε βάλει και ένα πολύ ωραίο γκολ, θυμίζω, με τον Όφη. Το πρώτο, το εκείνο την λόμπα. Ο Χόγκλα κλέβει. Ο σκόρερ τώρα στον Γκαρέ. Πετρίς, Γκαρέ, ζητάει στο χώρο ο Κουαμέ, σταματάει ο Γκαρέ και γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, παρά το γεγονός ότι του ζήτησε επιτακτικά την μπάλα ο Κουαμέ. Έχει και φοβερή ψυχολογία μετά το γκολ ο Νιγηριανός. Ο Άρης σε σετ επίθεση. Βόλος, ο οποίος μπήκε στο πρώτο πεντάλεπτο καλύτερα, είναι η αλήθεια, από τον Άρη. Στην πρώτη του ουσιαστικά επίθεση προς την εστία του Σκιαμπάνη, ο Άρης βρίσκει το γκολ και προηγείται με 1-0. Για να δούμε τώρα την αντίδραση του Βόλου. Ούτως ή άλλως είναι πολύ πιεσμένος μετά από την απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας. Στην εβδομάδα εκδικάζεται η έφεση που είχε καταθέσει η ομάδα της Μαγνησίας, θυμίζω. Σούταλο, Χόγκλα. Ο Άρης αποσπά και πάλι γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Η πάσα, ο Καντεβέρε τώρα μες στην περιοχή. Ο Κουαμέ υποδέχεται, θα σουτάρει, μπάλα έξω. Δεύτερη ευκαιρία για τον Άρη και πάλι με πρωταγωνιστή τον Κουαμέ. Εδώ δεν έδιωξαν καλά οι παίκτες του Βόλου. Εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία της άμυνας του Βόλου ο Κουαμέ. Βρήκε την μπάλα μπροστά του, σούταρε. Αλλά δεν ήταν καλό το σούτ. Η μπάλα πέρασε έξω. Και φυσικά να δώσουμε και τα απαραίτητα credits και στον Ζερεμί Πετρίς για την πολύ ωραία σέντρα στον Κουαμέ. Ήταν φοβερή η κεφαλιά του Κουαμέ, αλλά ήταν και πολύ πολύ καλή η σέντρα από τον Ζερεμί Πετρίς, στημένη στο κεφάλι του επιθετικού του Άρη.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άρης Βόλος 1-0 στο 11ο λεπτό στο Κλεάνης Βικελίδης. Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με την Game Zone της Κυριακής. Γιώργος Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε με το ματσάκι στο Βικελίδης και κυρίως θα πάμε με το μεγάλο ντέρμπι στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, γιατί περιμένουμε σε περίπου 45 λεπτά θα βγουν οι ενδεκάδες, επειδή ρωτάτε κιόλας. Μία ώρα πριν το παιχνίδι, παιδιά, βγαίνουν οι ενδεκάδες. Να πω ότι το Liverpool City είναι πάντα στο 0-0, στο 45ο λεπτό. Και στην Ιταλία το παιχνίδι της Μίλαν είναι επίσης στο 0-0, στο 15ο λεπτό. Νωρίτερα είχαμε τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή κόντρα στον αποκαρδιωτικό Λεβαδιακό με σκορ 2-0 στην επιστροφή στο Καφτατζόγλιο για τον Γυραιό, και μεγάλη νίκη για την Κηφισιά, δεύτερη συνεχόμενη κόντρα στον Πανετολικό που έχει αρχίσει να χάνει λάδια. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Αλέξη Αβόπουλο, Άρης Βόλος.
5: Στην Θεσσαλονίκη, καλησπέρα ξανά Νίκο. Ο Άρης προηγείται από το 8ο λεπτό με 1-0 και είναι και πάλι στην επιδέση. Μια άλλη ψυχολογία από αυτό το γρήγορο τέρμα που βρήκε. Ωραία η πάσα κάθετα για τον Χόγκλα που ανέβηκε ψηλά και ξαναπαίρνει την μπάλα τώρα. Κινούμενος ως εξτρέμ, έχει δίπλα του τον Καρέ και λίγο πιο πίσω τον Πετρίς. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Μαζεμένος τώρα στο μισό. Ο Βόλος, ο Μπέχαμιν Καρέ, θα πάει στην προσπάθεια προσποίησης από τον Αργεντινό. Κλείνεται από δύο παίκτες του Βόλου, αναγκάζεται να ανακρούσει πρίμνη. Γυρίζει προς τα πίσω, Πετρίς σε μια νέα σέντρα. Ο Άρης τώρα με δύο ψηλά κουρμιά μέσα στην περιοχή θα επιδιώξει και να τη φέρει από τον αέρα σε αρκετές περιπτώσεις. Κόβεται όμως αυτή η σέντρα από τον Γρόσδη. Αλλά πίσω στον Κάργα. Και από εκεί στον Μπούρνιτς, στον Γρόσδη, στο συγγνώμη, ο Μπούρνιτς είναι δίπλα του. Είχαμε πολύ αργούς ρυθμούς και αργές κινήσεις οι παίκτες του Βόλου. Προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Μεταφέρουν τώρα αριστερά με τον Λάμπρου που είναι ένας εξαιρετικά ταχύς. Εξτρέμ, κάνει την κίνηση, θέλει να βρει ένα χώρο να σουτάρει, αλλά πέφτει πάνω στα σώματα των αμυντικών του Άρη, χάνεται. Η ευκαιρία για τον Βόλο εδώ να απειλήσει και τώρα ο Άρης με Κουαμέ και Καντεβέρε να συνεργάζονται πολύ ωραία και το Ράτσιτς να ανοίγει αριστερά για τον Μπρούμα. Για να δούμε τον Μπρούμα. Ρίτσαρτς, η σέντρα, μπάλα είναι κόρνερ αφού χτυπάει στα πόδια του Κάτσικα. Από την πρώτη προσπάθεια και του Μπρούμα, του Πορτογάλου, με πέρασμα και από τον Ολυμπιακό, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη. Η πρώτη του συμμετοχή, κάνει ντεμπούτο σήμερα με τη φανέλα του Άρη, ο Πορτογάλος. Ο οποίος επανεκτελέσει και το κόρνερ μάλιστα, που κέρδισε ο ίδιος στο 15. Βροχή δυναμώνεται μεταξύ το Βικελίδης. Σηκώνει τα χέρια του, δείχνει την κομπίνα που θα επιλέξει. Σε αυτή τη στατική φάση ο Μπρούμα. Ψηλά και ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο. Αλλά περνάει. Διώχνει ο Κάργας. Κεφαλιά. Ο Ράτσιτς έξω την περιοχή. Γυρίζει. στον Πετρίς, τελευταίο παίκτη στην άμυνα του Άρη, για να γίνει και πάλι από την αρχή μια νέα επίθεση για τους γηπεδούχους, που μετά τον γκολ, αλήθεια, μετά από το πρώτο πεντάλεπτο που ο Βόλος μπήκε λίγο καλύτερα, το επόμενο διάστημα, το πρώτο δεκάλεπτο δηλαδή, ανήκει αποκλειστικά στον Άρη. Εδώ είναι εκτεθειμένος ο Μπρούμα από τη βαθιά παλιά. Λάθος και πάλι από τους παίκτες του. Αποκλειστικά στον Άρη. Εδώ είναι εκτεθειμένος ο Μπρούμα από τη βαθιά παλιά. Λάθος και

Έλαμπετ. Στα μπάλα ο Φουρτάδο, που δεν έχει τροφοδοτηθεί καθόλου. Μαλακά έχει πάλι πίσω στον Σιαμπάνη. Λάμπρου. Ο Λικουρίνος, το πλάγιο είναι για τον Άρη, δεν κάνει καλή επαφή. Ο Λικουρίνος, ο νεαρός αριστερός μπακ, καλύπτει σήμερα το κενό του Χάμζα Μεντίλ. Ο Πετρίς θα το εκτελέσει. Μάλιστα, αρκετή δύναμη, θα αναφέρει την μπάλα προς την περιοχή. Δεν διώχνει καλά η άμυνα του Βόλου. Φάουλ τώρα που κάνει ο Κουαμέ. Και δεν είναι για το χέρι του. Στον Μπουρνίτς για το φάουλ αυτό που έκανε ο σκόρερ μέχρι στιγμής της αναμέτρησης για τον Άρη. Αυτή είναι και η μοναδική ουσιαστικά καλή φάση του μάτς. Είχαμε και ένα σουτ του Κουαμέ στο 10. Ο Βόλος ακίνδυνος σε αυτά τα 17 λεπτά. Τα αριστερά τώρα με το Λικουρίνο. Προσπαθεί να βρει τον Κόμπα. Βγαίνει πρώτος και παίρνει την μπάλα ο Σούταλο. Γκαρέ. Καλός τεχνίτης ο Γκαρέ. Ανάμεσα σε δύο παίκτες του Βόλου. Το καλύτερο που μπορούσε να πάρει ήταν ένα πλάγιο και το πήρε. Εκεί κλεισμένος ο Αργεντινός. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει. Ο παίκτης πέτωσε ένα assist στον Κουαμέ. Ο Πετρίς. Καντεβέρε. Με το κεφάλι στον Γκαρέ. Ο Άρης με το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ υπερτερεί στον αέρα. Εκεί στα μεσοδιαστήματα και λίγο κοντά στην περιοχή του Σιαμπάνη. Οι παίκτες που γενικά συνεργάζονται καλά, όσες φορές έχουν παίξει μαζί. Να δούμε τον Μπρούμα. Μπρούμα από τα αριστερά. Προσποίησης του Πορτογάλου. Η σέντρα με το αριστερό. Μέσα στην περιοχή. Ο Κάργας με δυσκολία, αλλά κατάφερε να βγάλει την άμυνα. Και τώρα ο Γρόσδης προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Αποφεύγει τον Γκαρέ. Κρατάει την μπάλα για αρκετή ώρα στα πόδια του. Αλλά η πάσα του είναι κακή. Ωραία η πάσα του Γκαρέ και δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Κουαμέ, ο σκόρερ φεύγει από τα δεξιά. Περιμένει από την άλλη πλευρά. Αυτός θα επιλέξει τον Μπρούμα. Μπρούμα με το αριστερό. Είναι κακό το τελείωμα. Δεν είναι ο Μπρούμα, είναι ο Χόγκλα. Η μπάλα στην αγκαλιά του Σιαμπάντα. Πολύ αδύναμο αυτό το σουτ από τον Χόγκλα. Περίμενε ο Μπρούμα. Εκεί συνομιλούν οι δύο παίκτες του Άρη. Θα είχε καλύτερες προϋποθέσεις να εκτελέσει ο Άρης αν η μπάλα πήγαινε στον Μπρούμα. Φάση για τον Άρη. Ακόμη μια τελική στο 19. Και ακόμη ένα λάθος από το Βόλο. Καντεβέρε. Ωραία η τρίπλα που σκάει στον Τζάγκουα. Φάουλ για τον Ζιμπαμπουανό επιθετικό του Άρη. Και ευκαιρία τώρα για τους γηπεδόχους να φέρουν την μπάλα από τα αριστερά προς την περιοχή. Με αυτό το φάουλ έρχεται τον Γκαρέ, ο αριστεροπόδαρος. Είναι κοντά και ο Μπρούμα. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα εκτελέσει τώρα. Ο Μπρούμα τα λέει με τον Γκαρέ. Θα δούμε για την προηγούμενη φάση. Μπρούμα και Γκαρέ πάνω από την μπάλα στο 20. Αφήνει ο Μπρούμα, ο Γκαρέ με το αριστερό, με πολλά φάλτσα, ωραίο το χτύπημα. Το κεφάλι του Λικουρίνου, η μπάλα θα πάει πλάγια. Απ' την άλλη πλευρά, τα δεξιά για τον Άρη. Που έχει μονίμως την μπάλα στα πόδια του μετά το 5 λεπτό. Και κυρίως μετά τον γκολ που πέτυχε στο 8 με τον Κουαμέ. Πετρίς και πάλι με δύναμη από το πλάγιο προς την περιοχή. Μπάλα φτάνει στον Ρίτσαρτς. Μπρούμα έχει μπροστά τον Κάτσικα. Προσποιήσεις από τον Πορτογάλο. Πρέπει να είναι εξαιρετικός τεχνίτης. Το ζήτημα για τον Μπρούμα δεν είναι καλός παίκτης. Είναι το επίπεδο ετοιμότητάς του. Τώρα κάνει μια ωραία προσποίηση. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δίνει στον Γκαρέ. Ο Γκαρέ ανεβάζει τον Πετρίς από τα δεξιά. Η σέντρα, η κόντρα. Καντεβέρε. Δεν μπορεί να κάνει την κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά. Στον Γκονζάλες. Πέφτει πάνω του γρήγορα. Ο Ρίτσαρτς παραχωρεί το πλάγιο για να μην του δώσει την ευκαιρία να βγάλει μια γρήγορη αντεπίθεση για τον Βόλο Έλαμπετ. Κακή εκτέλεση του πλαγίου από τον Κάτσικα. Ράτσιτς. Μπάλα στον αέρα.

0: και στη συνέχεια πλάγια για τους γηπεδούχους, καθώς πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ρίτσαρτς, Φαμπιάνο, από την κακή απομάκρυνση του Κάργα ανεβάζει τον Πετρίς από τα δεξιά. Κουάμε, ο οποίος κινείται αρκετά περιφερειακά, είναι ένα κλασικό 4-4-2 για πιο ελεύθερο ρόλο ο Κουάμε. Μπρούμα, φοβερή τρίπλα και φάουλ από πίσω από τον Κάτσχα, φαουλιά κάρτα την οποία θα πάρει ο δεξιός ο πιστοφύλακας. Εδώ η εκρηκτικότητα του Μπρούμα στα πρώτα μέτρα. Το χάρισμα που διαθέτει ο Πορτογάλος το ένας εναντίον ενός. Φέρνει ένα φάουλ για τον Άρη και την πρώτη κίτρινη κάρτα που αντικρίζει ποδοσφαιριστής του Βόλου και εν προκειμένου ο Κάτσικας, ο παίκτης που μαρκάρει τον Μπρούμα, ο δεξιός μπακ του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Πάλι ο Μπρούμα με τον Γκαρέ για αυτό το φάουλ στο 23, τώρα είμαστε στα μισά του ημιχρόνου. Και πάλι ο Γκαρέ προς το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Φαμπιάνο, η μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά, νέο γέμισμα από τον Γκαρέ. Νέα κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. 2-0 για τον Άρη. Ακίνητη η άμυνα του Βόλου. Πάρτι στον αέρα από τον Άρη. Στο 23 ο Άρης βάζει γερές βάσεις με δύο κεφαλιές να καθαρίσει το παιχνίδι απέναντι στον αποκαρδιωτικό Βόλο από το πεντάλεπτο και μετά. Δύο σέντρες πανομοιότυπες του Γκαρέ, ίδια κακή αμυντική λειτουργία από το Βόλο. Σαν αγάλματα οι ποδοσφαιριστές του Βόλου. Ανενόχλητος δύο φορές ο Φαμπιάνο πήρε την κεφαλιά. Με την πρώτη έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, με τη δεύτερη την έστειλε στα δίχτυα. Τρίτο φετινό τέρμα και πρώτο σκόρερ του Άρη. Ο αμυντικός του, ο Φαμπιάνο, έχει βάλει τα δύο γκολ στην ανατροπή του Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κοντά στην Καλάματα. Θυμίζω και ο Άρης στο 23. Με assist του Γκαρέ και κεφαλιά του Φαμπιάνο προηγείται 2-0. Και τώρα ο Βόλος Έλαμπετ έχει να ανέβει πραγματικά ένα βουνό αν θέλει να επιστρέψει στο μάτς.
1: Είναι φοβερό, Αλέξη, ότι ο Φαμπιάνο είναι εντελώς αφύλακτος δύο φορές.
0: Και στις δύο περιπτώσεις.
1: Είναι δηλαδή, καρμπών η φάση δηλαδή.
0: Ναι. Είναι φοβερά κακή η αμυντική λειτουργία σε αυτές τις σέντρες και στο φάουλ αλλά και στη συνέχεια. Γενικά είναι αποκαρδιωτική εικόνα του Βόλου το πεντάλεπτο και μετά, σαν να έσβησε ο διακόπτης μετά το γκολ του Κουαμέ, το πρώτο γκολ. Κουαμέ, ο Μπρούμα, το συγγνώμη, πήρε να περάσει με πάρα πολύ έξυπνη πάσα στον Ράτσιτς. Κόπηκε τελευταία στιγμή. Σούταλο, Μπρούμα, Καντεβέρε, Μπρούμα. Εδώ τώρα απελευθερωμένοι παίκτες του Άρη. Αλλάζουμε πολύ ωραίες πάσες στην μπάλα. Σούτ με το αριστερό από τον Καντεβέρε. Η μπάλα περνάει έξω. Ο Άρης με το πόδι πατημένο στον Γκάζι. Προηγείται ήδη με 2-0 και συνεχίζει να επιτίθεται. Ας δούμε αν ο Βόλος θα βγάλει αντίδραση. Τώρα προσπαθεί με τον Λάμπρου. Από αρκετή ώρα να φέρει την μπάλα προς την επίθεση του Άρη. Ωραία τώρα την φέρνει προς την περιοχή ο Λάμπρου, αλλά κόβεται τελευταία στιγμή για να τα κάνει όλα μόνος του από το Σούταλο. Ο οποίος θα χτίσει μια νέα επίθεση για τον Άρη. Ο Ρίτσαρτς το αποσπά την μπάλα, ο Γκονζάλες δίχως φάουλ και κάνει και μια ωραία τρίπλα ανάμεσα από δύο παίκτες του Άρη. Δεν υπάρχει κανένα βάζεμα, κάνει μια βουτιά και έπεσε όπως λέει και ο Φωτιάς χαρακτηριστικά. Γκαρέ, ανεβαίνει ο Πετρίς, του δίνει την μπάλα και να μεταλλευτεί την ταχύτητα του Πετρίς, ο οποίος μπαίνει από τα δεξιά στην περιοχή, θέλει να τη γυρίσει. Αλλά η μπάλα είναι εκτός, δεν πρόλαβε, μπάλα πέρασε την τελική γραμμή. Στο 26 από τον Πετρίς που έχει πολλά ανεβάσματα, 40-26 λεπτά. Και ο Ατζάγκουα για τον Βόλο, τώρα ψηλά ο Άρης. Σκολεύει τον Βόλο, Κάτσικας τα δεξιά. Μουζάλες, η προσποίηση, Φουρτάδο, πέφτει στα πόδια του και παραχωρεί το πλάγιο. Ο Σούταλο. Μπούρνιτς. Αναντοβόσνιο. Ωραία, αριστερό πόδι και ωραία παλιά τώρα την άλλη πλευρά στο Λάμπρο. Ανεβαίνει και ο Λικουρίνος, ο μπακ, ο αριστερός. Ο Λάμπρου. Για το Λικουρίνο. Μπάλα είναι. Κόρνερ. Ναι, κόρνερ, ναι. Φαμπιάνο είναι αυτός που παραχωρεί το κόρνερ. Και να τώρα μια ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα να φέρει την μπάλα προς την εστία του Βέλιο. Με αυτή την στημένη μπάλα η ομάδα του Βόλου. Με τον Ματίας Γκονζάλες τον Αργεντινό να πηγαίνει από την άλλη πλευρά τα αριστερά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τη φιλοξενούμενη ομάδα. 2-0 ο Άρης. Με Κουαμέ και Φαμπιάνο, με δύο κεφαλιές. Και ο Γκονζάλες στο κόρνερ. Αλλά πρέπει να πέρασε λογικά τη γραμμή. Δεν σφυρίζεται κάτι. Τώρα σφυρίζεται όντως. Κακή εκτέλεση. Πέρασε τη γραμμή. Από το κόρνερ αυτό του Γκονζάλες. Ο Άρης ο οποίος έχει πολύ καλή εικόνα από το πέμπτο λεπτό και μετά. Ο οποίος δούλεψε αρκετά στη διακοπή. Ήταν από τις ομάδες που δεν είχαν και καθόλου διεθνείς. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον προπονητή του Άρη να δουλέψει σε πράγματα που δεν μπορούσε κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων για πρωτάθλημα και κύπελο συνεχόμενα πριν από τη διακοπή. Και φαίνεται ότι αυτή η δουλειά αποδίδει καρπούς αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Μπάλα πίσω στο Σιαμπάνι. Και πάλι από την πίεση του Άρη η μπάλα στον τερματοφύλακα του Βόλου που κάνει μια παρακινδυνευμένη πάσα την οποία σώζει όμως ο Κάργας. Ο Κουρίνος βγαίνει πρώτος, ο Φαμπιάνο πάνω στον μπακ του Βόλου και παραχωρεί το πλάγιο του που εκτελείται γρήγορα από τους φιλοξενούμενους στον άξονα. Τον Γρόζδη μπάλα πηγαίνει στον Κάτσικα και από εκεί στον Γκονζάλες.
1: Αλέξη, πάρε μια ανάσα καθώς πάμε για τα 30 στο Βικελίδης με τον Άρη να προηγείται 2-0 του πολύ κακού Βόλου, ο οποίος προσπαθεί τώρα να αντιδράσει. Να πω πολύ γρήγορα ότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Anfield, Liverpool Manchester City στο 0-0. Ρένο Σέρ στο 60 λεπτό 2-1. Η Ρεν, θυμίζω, είναι η αντίπαλος του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη στη Γαλλία. Φράιμπρουκ Σάλκε 1-1, αποτέλεσμα ημιχρόνου είναι αυτό. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β 1-1 στο 72 λεπτό. Το Σασουόλο Μίλαν είναι πάντα στο 0-0 και γρήγορα και την Κύπρο. Ανόρθωση Πάφος 1-3, ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ Ομόνια 29 Μαΐου 0-0. Κουλούρια και το Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης ΛΕΜΕΣΟΥ. Υπομονή παιδιά, μισή ωρίτσα έμεινε για τις ενδεκάδες του μεγάλου ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που ξεκινάει στις 9 το βράδυ.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και αν δεν κάνω τρομερό λάθος, Αλέξη Αβόπουλε, υπάρχει πέναλτι για τον Άρη.
0: Υπάρχει μια ανατροπή του Γκαρέ από τον Κάργα στο 29. Ήταν κοντά ο Φωτιάς, έκανε την τρίπλα. Ο Αργεντινός τον έριξε κάτω. Ο Κάργας αμέσως έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Φωτιάς θα ελεγχθεί και από το VAR. Φάση, εγώ δεν έχω monitor.
1: Νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι, Αλέξη.
0: Ναι, νομίζω ότι επειδή του σκάει την τρίπλα εκεί χαμηλά, ο πιο ευέλικτος και πολύ καλός τεχνίτης Γκαρέ μες στην περιοχή. Ο Κάργας όπως και την λάθος απομάκρυνση έκανε και το πέναλτι στη συνέχεια. Εφόσον επιβεβαιωθεί από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη που είναι από τη Χαλκιδική στο VAR στο Μαρούσι. Ο Άρης πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο, τώρα ακριβώς συμπληρώνεται, 30 λεπτά. Και όντως είναι πέναλτι, επιβεβαιώνεται. Έχει την ευκαιρία να καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς από το πρώτο ημίχρονο. Καντεβέρα έχει πάρει την μπάλα και αυτός είναι που θα εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Για να δούμε τον επιθετικό του Άρη. Ο οποίος θα είναι απέναντι από τον Μάριο Σιαμπάνι. αν θα ανοίξει και αυτός λογαριασμό, δεν έχει σκοράρει. Ο Τίνο Καντεβέρε έχει την ευκαιρία τώρα να το κάνει από το πέναλτι που κέρδισε ο Μπένχαμιν Καρέ από το Κάργα. Πάνε όλα στραβά για το Βόλο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δίνει το OK ο Φωτιάς στον Καντεβέρε. Πολύ κακό πέναλτι, το πιάνει ο Σιαμπάνης πανεύκολα κιόλας, σαν σε προπόνηση. Να είμαι από τις χειρότερες εκτελέσεις πέναλτι που έχουμε δει. Χειροκρότημα πάντως από τον κόσμο. Αλλά ήταν
1: όντως... δεν ξέρω τι ακριβώς θα σχολιάσω κι εγώ τώρα. Το βλέπω και στο replay.
0: Πολύ πήγε με αργές νοχελικές κινήσεις στην εκτέλεση ο Καντεβέρε και έστειλε την μπάλα.
1: Ναι, ψυχολόγητο εντελώς. Ψυχολόγητο.
0: Γενικά τα πέναλτι φέτος δεν του πάνε. Του Άρη και ο Ράτσι έχει χάσει πέναλτι, θυμίζω. Χλιαρό, αδύναμο, επιπόλαιο, προχειρότητα στην εκτέλεση. Σιαμπάνης, πιο εύκολο πέναλτι νομίζω δεν θα μπορούσε να πιάσει. Και ο Άρης χάνει την δυνατότητα να καθαρίσει, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά το μάτς. Με ένα 3-0 στο 30-31. Τι να περιμένει μετά ο Βόλος. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι που είναι δύσκολα με την ψυχολογία στον Αδύρ. Πλόκα Ντεβέρε αστόχησε στο πέναλτι. Είμαστε στο 33. Και σιγά σιγά νομίζω Νίκο θα πρέπει ο Γρηγορό να ψάξει να βρει κανένα εκτελεστή στα πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
0: Όταν έχει ο Φαμπιάνο είναι ένας από τους εκτελεστές και απορώ γιατί τα εκτελεί ο Φαμπιάνο τα πέναλτι. Το έχει κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Γκαρέ. Νομίζω ότι περισσότερο πήρε την εκτέλεση για να πάρει και ψυχολογία ο Καντεβέρε που δεν έχει σκοράρει καθόλου στη σεζόν. Σε αυτό το ξεκίνημα ο Σέντερ Φορ του Άρη. Έχοντας ήδη και το 2-0, αλλά okay. Τώρα ο Μπρούμα. Μπρούμα μέσα στην περιοχή, προς πίσεις, κακή πάσα. Θέλει να βρει το Χόγκλα. Φάουλ που κάνει ο Σούταλο στον Φουρτάδο, τον οποίο ακολούθησε πολύ μακριά για να μην το επιτρέψει να γυρίσει με μέτωπο προς την αντίπαλη πλευρά του γηπέδου. Θυσίασε εδώ ένα φάουλο ο Σούταλο. Στο 34. Ένα πρώτο ημίχρονο σε αυτά τα 34 λεπτά που ανήκει σχεδόν εξ ολοκλήρου στον Άρη. Θα αναλαμβάνω, εξαιρέσουμε από το πεντάλεπτο που λίγο κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα ο Βόλος. Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος. Έχει δύο γκολ, χαμένο πέναλτι. Και φυσικά δεν έχει απειληθεί και καθόλου από, από την ομάδα του Μπράτσου. Που τώρα από τα αριστερά και πάλι με τον Λάμπρου, ο οποίος παίρνει την μπάσα από τον Λικουρίνο, τον ακολουθεί ο Πετρής. Και κάνει μια εκπληκτική άμυνα. Του παίρνει το πορτοφόλι, την ταυτότητα και ό,τι είχε μέσα. Ο Λάμπρου. Μπρούμα. Αφήνει ο Καντεβέρε γιατί ήταν ο Σάι πολύ έξυπνα στον Καρέ. Αυτός θα φύγει τώρα από τα δεξιά. Κάνε την κίνηση. Ο Καρέ θα σουτάρει. Η μπάλα θα κοντράρει και θα πάει κόρνερ. Ενώ περίμενε και ο Καντεβέρε. Έκανε κίνηση και ο Κουαμέ για να υποδεχθούν την μπάσα του Καρέ. Ο Καρέ επέλεξε να πάει μόνος του στο τελείωμα. Νομίζω ήταν κακή απόφαση εδώ από τον Καρέ. Τουλάχιστον πήρε ένα κόρνερ για την ομάδα του στο 35. Αυτή η τελική απόφαση στο τελευταίο τούρτο του κηπέδου για την οποία έχει μιλήσει αρκετές φορές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τσογκάρε είναι ένα από τους παίκτες που ψάχνονται ακόμη μέσα στη σεζόν. Ψάχνει μια καλή εμφάνιση. Νέο κόρνερ που κερδίζει ο Άρης από την σέντρα του Μπρούμα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα έχει ενεργό ρόλο και σε στατικές βάσεις όταν είναι στο μάτς. Οι δύο παίκτες μαζί με τον Καρέ που έχουν αναλάβει να εκτελούν τα στημένα. Κοντινή πάσα του Καρέ, Μπρούμα και πάλι Καρέ. Ο Προσπάθησε να φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Έκοψε ο Γκονζάλες σε πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης έχει ένα ισχυρότατο προβάδισμα δύο τερμάτων. Προηγείται με 2-0. Με δύο κεφαλιές του Κουαμέ στο 8 και του Φαμπιάνου στο 23. Τώρα απομάκρυνση από τον Κάργα, Φουρτάδο, Σούταλο, Πετρίς δίνοντας πολύ ύψος την μπάλα. Κατεβάζει με το τακουνάκι εξαιρετικά ο Κουαμέ, φοβερό κατέβασμα και πάσα ταυτόχρονα στον Γκαρέ. Γκαρέ, Κουαμέ, σήκω του λέει τώρα γιατί κάνει μια πτώση και πάλι προς την περιοχή ο Φωτιάς. Εδώ αφήνει το πλεονέκτημα, υπήρχε φάουλ του Χόγκλα στον Κόμπα, τώρα γυρίζει πίσω την φάση ο Φωτιάς. Κολλήτησε μια κακή πάσα από τον Μπούρνιτς και γυρίζει τη φάση πίσω γιατί υπήρχε φάουλ του Χόγκλα πάνω στον Κόμπα.
1: Αλέξη, να σου πω, επειδή τώρα το κοίταγα, ο Σιαμπάνης πιάνει μόλις το δεύτερο πέναλτι στην καριέρα του μετά από ένα μάτς της Ελπίδων πριν πολλά χρόνια. Ποτέ σε πρωτάθλημα κύπελο δεν έχει πιάσει πέναλτι. Και αυτό ίσως λέει και κάτι για το πόσο κακό ήταν το πέναλτι του, του Καντεβέρα.
0: Αλλά φημίζεται και γιατί. Για τις αντιδράσεις του εκτελέσει πέναλτι. Νομίζω ότι οποιοδήποτε τερματοφύλακα και να ήταν Νίκο μας.
1: Θα το πιάνε. Απλά είδα τώρα το στατιστικό και είναι πραγματικά φοβερό ότι είναι μόλις το πρώτο πέναλτι μετά από ένα μάτς το 2017 της Ελπίδων στην καριέρα του. Εντάξει, δεν είναι πεναλτάκια ο Σιαμπάνης, το ξέρουμε αυτό.
0: Τον 11χρονο γιο μου να έβαζα, ίσως να το εκτελούσε καλύτερα. Τώρα ο Βόλος από τα αριστερά και πάλι. Παρέμβαση του Γκαρέ. Μπάλα πλάγια. Ο Βόλος ψάχνει μια αντίδραση, ψάχνει μια στιγμή στο μάτς. Σηκώνει τρεις αναπληρωματικούς. Ήδη ο προπονητής του Βόλου έλαβε το Κωνσταντίνος Μπράτσουνο, ο Κέιντι Μπάρε, είναι ο Ρεμί Καμπελά. Θα κάνει σίγουρα κάποιες διορθωτικές κινήσεις με την άνοιξη δεύτερου ημιχρόνου, γιατί δεν έχει και πολλά περιθώρια εδώ που τα λέμε. Τώρα υπάρχει ένα κενό εκεί στο χώρο του κέντρου, θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Βόλος Έλαμπετ, αλλά αυτό το σου του Γρόζδη με το αριστερό είναι πάρα πολύ κακό για να απειλήσει τον Ρικάρντο Βέλιο που είναι σχεδόν θεατής στο πρώτο ημίχρονο. Και στην επαναφορά ο Σούταλο. Παίρνει μια μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό δεν δίνει το OK ο Φωτιάς. Τώρα το δίνει. Δίνει πάσα Σούταλο στο Βέλιο. Αυτός θα παίξει με τα πόδια σημαδεύοντας τον Καντεβέρ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ατζάγκουα. Λάμπρου για Μπούρνιτς. Ζάλες, ωραίες κινήσεις και αποφεύγει και τρεις παίκτες του Άρη. Μια εκπληκτική κίνηση. Ο Γκονζάλες ανοίγει από τα αριστερά στο Λικουρίνο, μπάλα στο Λάμπρου μες στην περιοχή. Θέλει αυτός να τροφοδοτήσει και το κάνει τον Γκονζάλες και κάνει και μια φοβερή επέμβαση στο σούτ με το αριστερό του Γκονζάλες ο Ρικάρντο Βέλιο. Φοβερή επέμβαση εδώ στο 39, κρατάει το 2-0 για τον Άρη, ο τερματοφύλακας του. Εδώ χαλαρή η αμυντική αντίδραση του Άρη. Αλλά εκπληκτική η επέμβαση του Ρικάρντο Βέλιο. Κακή εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Έμπορε να την κρατήσει, μάλλον την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά χάνει το κοντρόλ εκεί ο Λικουρίνος και τώρα ο Άρης προσπαθεί να βγει από τα δεξιά γρήγορα και κερδίζοντας ένα play out. Στην προσπάθεια αυτή να βγει στο επιθετικό transition. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πριν από λίγο καταγράφηκε η πρώτη ευκαιρία του Βόλου και ήταν και πάρα πολύ καλή από τον Γκονζάλες. Πάσα στον Καντεβέρε που είναι γρήγορος μπροστά τον Ατζάκο που είναι λίγο πιο βαρύς. Γκαρέ, συνεργασίες, τακουνάκι, ο Ράτσιτς, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Ατζάκουα τελευταία στιγμή διώχνει πρώτου Καντεβέρε. Ωραία εδώ η συνεργασία, αλλά χωρίς τελικό αποτέλεσμα για τους παίκτες του Άρη. Και φάουλ στην εξέλιξη από τον αρχηγό του Άρη, τον Ράτσιτς. Άλλαξαν με κινηματογραφική ταχύτητα οι παίκτες του Άρη. Οι τέσσερις μεσοεπιθετικοί την μπάλα. Το γύρισμα του Ράτσης κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Ατζάγκουα. Κάργας έκανε το πέναλτι στον Καρέ.
1: Μια ανατελεία, να πω απλά ότι η Μπέτις έχει ανοίξει το σκορ κόντρα στην Οσασούνα. Νωρίς 1-0. Παραμένει το 0-0 στο Liverpool Manchester City. Βλέπουμε άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν άθλιο και από τους δύο. Και παραμένει και το 1-1 στο Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β. Είμαστε στο 85ο λεπτό. Και το 0-0 στο Σασουόλο Μίλαν. Πάμε για τις καθυστερήσεις εκεί. Ξανά στον Αλέξα Βόπουλο.
0: Μια κόντρα προσπάθησε να βγάλει ο Άρης, κόπηκε η προσπάθεια του Κουαμέ. Ο Άρης, ο οποίος γενικά αφήνει πάντως κενά στα μεσοδιαστήματα, αλλά δεν έχει καταφέρει να το εκμεταλλευτεί ο Βόλος. Τώρα με τον Μπούρνιτς, δεξιά ο Κάτσικας. Ατζάγκουα, Γρόσδης, Μπούρνιτς, κυκλοφορούν τώρα οι παίκτες του Βόλου. Κακή η πάσα του Μπούρνιτς, κατάλαβε ο Κόμπα. Αλλά φτάνει εύκολα στον Βέλιο. Έκανε την εντυπωσιακή επέμβαση πριν από λίγο. Κρατώντας το 2-0. Τώρα, χωρίς να βιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη, έχουν κάνει τη μισή δουλειά. Βέβαια, ένα μάτς δεν τελειώνει ποτέ στο πρώτο ημίχρονο. Ρίτσαρτς αποφεύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Κεφαλιά του Καντεβέρα. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να τη διεκδικήσει. Τη μαζεύει ο Λικουρίνος και τη γυρίζει στον Μάριο Σιαμπάνη. Αυτό στον Ατζάγκουα. Πρόσδης, πάσα είναι για τον Κάτσικα, τους ανεβαίνει, μπροστά του τον Ρίτσαρτς, αφήνει στον Γκονζάλες. Γκονζάλες θέλει να περάσει την μπάλα στον Κόμπα, κόβει ο Χόγκλα, Ράτσιτς, με εξωτερικό φάλσο, καταπληκτική μπαλιά περνάει απέναντι από το Σκαμπάνι, ο Καντεβέρε τον αποφεύγει, πλασάρει, η μπάλα πηγαίνει, αυτή τη φορά θα το βάλει ο Καντεβέρε, 3-0 για τον Άρη, δεν έβαλε το εύκολο. Απέφυγε το Σιαμπάνι, ήταν φοβερή η πάσα με το εξωτερικό φάλτσο του Ράτσιτς, δεν μπόρεσε να κόψει ο Κάργας, η μπάλα πέρασε, το εκμεταλλεύτηκε ο Καντεβέρε και ο Άρης απλοποιεί τα πράγματα λίγο πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, κάνει το 3-0 με τον Τίνο Καντεβέρε.
1: Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, Αλέξη, όμως, ναι. Δηλαδή βάζει αυτό τώρα και... Κάναμε τόση κουβέντα για το...
0: τον πανηγυρισμό του. Συγγνώμη, έχει ζωή τα χέρια ψηλά προς τον κόσμο για το πολύ κακό πέναλτι. Οκ, σημαίνουν αυτά. Στο ποδόσφαιρο όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Εδώ πάντως η αντεπίθεση ήταν εκπληκτική από πλευράς Άρη. Η πάσα του Ράτσιτς, η τρίπλα του Καντεβέρε στο Σιαμπάνι που βγήκε για να κόψει τον Καντεβέρε. Δεν τα κατάφερε. Αυτός τον πέρασε, πλάσαρε ψύχρεμα την μπάλα. Κατέληξε στα δίκτυα. 3-0 για τον Άρη στο 43. Και ασίστ και ο Ράτσιτς. Ασίστ Πετρίς, ασίστ Γκάρε και ασίστ για τον Ράτσιτς. Για τα τρία τέρματα του Άρη. Πάμε πια προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Με το πρώτο φετινό τέρμα του Τίνο Καντεβέρε, ο Άρης προηγείται με 3-0 του Βόλου στην πιο γεμάτη, την πιο μεστή, την πιο καλή του εμφάνιση. Έχει με τον Ηρακλή για ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν έβαζε τίποτα μέσα ο Άρης. Κεφαλιά του Ρίτσαρτς. Βόλος μοιάζει πεσμένος στο καναβάτσο. Γλίτωσε το 3-0 από το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε. Είχε την πολύ καλή ευκαιρία με τον Κονζάλες για να ξαναμπεί στο μάτς το 39. Την πολύ ωραία επέμβαση του Ρικάρντο Βέλιο. Και λίγο αργότερα ο Άρης βρίσκει τρίτο τέρμα. Σε αυτή την αλληλουχία στιγμών στο μάτς. Ο Βόλος πραγματικά 2 λεπτά είναι ο εξτρά χρόνος. Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης τώρα απελευθερωμένος και βρίσκοντας τη χώρο σε μια νέα αντεπίδεση. Με τον Καντεβέρε, ο Μπρούμα, μέσα στην περιοχή ο Πορτογάλος, η προσποίηση του ακλίνεται, γυρίζει τον Καντεβέρε. Αυτή τετράδα μπροστά με Γκαρέ, Καντεβέρε, Μπρούμα και Κουαμέ έχει λειτουργήσει εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο, έχει βάλει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Βόλου. Γιατί είναι όλοι τεχνίτες, είναι όλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάνε στον γκολ. Συνεργάζονται καλά. Ράτσιτς δεξιά στον Πετρίς. Πάει να κάνει την τρίπλα στον Λάμπρο, ο οποίος τον κόβει όμως εύκολα. Ρόζδης πάλι. Ο Λικουρίνος τώρα. Κακή πάσα από τον Μπούρνιτς. Κλέβει ο Ρίτσαρτς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ψυχολογία πλέον στους παίκτες του Κωνσταντίνου Μπράτσου. Που είχε καθίσει και στο μπάγκο του, απογοητευμένος και αυτός από την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Παίζουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλλά έρχεται στο Ρίτσαρτς. Είναι μόνος του εδώ, αφύλακτος αριστερά. Μπρούμα. Ράτσιτς. Καντεβέρε. Κουαμέ. Ξαπολύει μια οβίδα με το δεξί του πόδι. Παραπερνάει υψηλά. Μια τελική για τον Άρη. Καθώς πάμε προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Να πω ότι ο Χράφενμπεργκ βλέπει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 63ο λεπτό και αφήνει τη Λίβερπουλ με παίκτη λιγότερο στο ντέρμπι 0-0. Όσο και να διαμαρτύρεται το παίκτη των κόκκινων, δεν αλλάζει η απόφαση και δεν αλλάζει και από το VAR, το οποίο μπορεί να παρέμει, θυμίζω, σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης που είναι αποβολή. Και ο Ιραόλα διαμαρτύρεται, τώρα δίνει οδηγίες, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θα αλλάξει η απόφαση. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ντέρμπι στο τελευταίο μισάωρο συν τις όποιες καθυστερήσεις. Πάμε ξανά στο Βικελίδης.
0: Τελευταίο σφαίριμα για το πρώτο ημίχρονο, χορταστικό, γεμάτο, πλούσιο σε γκολ και θέαμα για τους γηπεδούχους. 3-0 για τον Άρη, που άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με μια φοβερή κεφαλιά του Κουαμέ από την σέντρα, την καλοζυγισμένη σέντρα του Πετρίς. Στο 23 από τη σέντρα του Γκαρέ, ο Φαμπιάνο αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι με μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έκανε το 2-0. Και στο 43 από ασίστ του Ράτσι, μια αντεπίδεση ο Άρης με τον Καντεβέρε, πετυχαίνει και τρίτο τέρμα. Έχασε και πέναλτι με τον Καντεβέρε στο 39. Προηγείται με 3-0 του Βόλου. Μικρόφωνο σε σένα, Νίκο, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μήχρονο σε λίγο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάλιστα. Ημίχρονο στο Βικελίδης με τον Άρη να έχει στήσει πάρτι απέναντι στον Βόλο παρά την βροχή. 3 γκολ για τους κίτρινους. Παρότι ο Βόλος έχει πάρα πολλές απουσίες, τραυματίες, τιμωρημένους. Δεν ξέρω πώς περίμεναν μια τέτοια εικόνα από την ομάδα του Γρηγορίου. Με αυτό το 3-0, ξαναλέω, στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Βόλος, θυμίζω, έχει και την τιμωρία, έτσι. Είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή και περιμένει φυσικά την απόφαση της Εφέσεων. Ο Χάλαντ έχασε μια τεράστια ευκαιρία πριν την αποβολή του Χράφενμπεργκ και μετά την αποβολή βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα κατευθείαν. Η Σίτη εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα για να ανοίξει το σκορ στο Άνφιλντ. Πανηγυρισμοί στο πέταλο. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτη 0-1 στο 65ο λεπτό. Να πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τον Γιώργο Ανδρέη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με τον Αστέρα Άκτορ Β', να μας πει τι γίνεται στο μάτς. Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Είμαστε ένα λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός έχει μια σημαντική φάση για να γεμίσει μια τελευταία ευκαιρία για να βρει το 2-1. Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ στο 13 με ένα αυτογκόλ του Σιόζιου. Ο Τουφάκης εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος από την περιοχή και από την πλεονεκτική θέση σου φάρισε σε 1-1 και από τότε δεν έχουμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Το παιχνίδι πλησιάζει στη λήξη του, πολλά φάουλ, έντονες διαμαρτυρίες από τη μεριά των Αρκάδων για τη διευθυνσία. Πάνω κάτω, αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ακούσαμε τον Γιώργο Ανδρέου, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Β, Άκτορ. Είναι στο 1-1, δεν έχει τελειώσει ακόμα το μάτς. Μένουν κάποια δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Να πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα, λέει ο Γιώργο Γιαννίση, γιατί πλησιάζουμε στις 8 και θα έχουμε τις ενδεκάδες για τον ντέρμπι. Πάμε τώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, 5 λεπτάκια πριν τις 8 και πριν σκάσουν οι ενδεκάδες και οι ρεπόρτερ που θα τις μεταφέρουν για το μεγάλο ντέρμπι, πάμε να πάρουμε κλίμα μια ωρίτσα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι από Καραϊσκάκη. Νίκος Σταματέλος είναι ήδη στη θέση του. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Με ενδεκάδα Ολυμπιακού μόλις μας
0: μάλιστα.
1: Ορτέγκα κατά τα δοκάρια δεξιά, ο Σάλιακας, αριστερά ο Τικνιζιάν, Ρέτσο Σπυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φρόιλερ και Πουέρτα στα χαφ. Και η τριάδα πίσω από τον Μουαντιλμαζί είναι ο Τσικίνιο, ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε. Καλά, ο Φορτούνης στο άκρο θα παίξει. Θέλω να δω ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή 100% ότι θα είναι ο Τσικίνιο. Μπορεί να είναι και ο Ζώτα Σίλβα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Το ερωτηματικό ήταν για τον Πουέρτα, που ίσως θα περιμέναμε τον Έσε. Στη λογική ότι ήταν όλο αυτό το διάστημα της απουσίας του Ρέντι, έκανε την προπόνηση με την ομάδα. Κρίνει προφανώς ο Αλγουαθίλ ότι θα πορευτεί με τον συγκεκριμένο παίκτη, ότι είναι έτοιμος παρά την κούραση από τα παιχνίδια και το μακρινό ταξίδι, έτοιμος να προσφέρει. Αυτή λοιπόν είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού.
0: Νίκο, να την ξαναπούμε άλλη μια φορά.
1: Βεβαίως. Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Σάλιακας δεξιά, Τικνιζάν αριστερά. Ρέτσο Σπυρόλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφ είναι ο Φρόιλερ με τον Μπουέρτα. Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης. Η τριάδα πίσω από τον επιθετικό που είναι ο Μουαντιλμαντζή.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο Μάριος, για να το λέμε χωρίς Σαρδάμ.
0: Κατά τα άλλα, όλα ήρεμα, έτσι.
1: Ναι, απόλυτη ηρεμία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Με τις εξέδρες να παίρνουν χρώμα, γιατί υπάρχει μια οδηγία, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, από τους φίλους του Ολυμπιακού, από τους οργανωμένους. Να φορέσουν λευκά και κόκκινα μπλουζάκια ανάλογα στη θύρα που κάθονται και είχαν βγάλει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ποια θύρα θα υπάρχουν λευκά, σε ποια θύρα κόκκινα μπλουζάκια, για να είναι όλο το γήπεδο ένα ερυθρόλευκο κορεό.
0: Έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θα συνδεθούμε ξανά με τον Νίκο Σταματέλο στο Καραϊσκάκη και σε λιγάκι θα έχουμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Την ενδεκάδα του Ολυμπιακού την ακούσατε με το που βγήκε καυτή. Την παρέλαβε ο Νίκο Σταματέλο και τη μετέφερε στον αέρα και όση ώρα ο Νίκος Σταματέλος μιλούσε, η Λίβερπουλ έτρωγε και δεύτερο ή αν θέλετε η City πετύχανε και δεύτερο, πάρα πολύ ωραία. Μετά την αποβολή, απόλυτη κατάρρευση για τους κόκκινους. Στο 70 λεπτό Λίβερπουλ Manchester City 0-2, το δεύτερο γκολ είναι από τον Ντοκού. Το πρώτο Χάλαντ, θυμίζω. Τρία λεπτάκια αφότου ο Χράφενμπεργκ αποβλήθηκε. Μάλιστα η πρώτη κίτρινη του Χράφενμπεργκ ήταν στο 47. Τη δεύτερη την δέχτηκε στο 62. Δηλαδή μπαμπαμ έγινε η δουλειά. Το γκολ του Ντοκού εδώ μεταξύ είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αξίζει να το βρείτε και να το δείτε όσοι δεν παρακολουθείτε το ματσάκι. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, θα παρατήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε όλη μας την προσοχή για να πάρουμε το Champions League. Τι να γίνει, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, η Liverpool τα έχει χαμένα. Τώρα η City έχει και την ψυχολογία και το πιστεύουν ότι μπορούν να φύγουν από το Anfield με μεγάλο σκορ. Τώρα λίγο έλειψε, αν έβγαινε εδώ μια παλιά η City να είχε τις προϋποθέσεις και για τρίτο γκολ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στο κουπόνι, καθώς περιμένουμε να μάθουμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θα σας υπενθυμίσω και εκείνη του Ολυμπιακού σε λιγάκι. Φράιμπουργκ Σάλκη είναι 1-1 στο 70, παίζουν με 10 γηπεδούχοι. Το Ρένο Σέρ είναι πάντα στο 2-1 στο 87, Ρένο αντίπαλος του Όφη στο Europa την ερχόμενη Πέμπτη στη Γαλλία. Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' ολοκληρώθηκε 1-1. Να πω τα τελικά στη Superbet League 2. Από νωρίς Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Σπουδαίο διπλό για τους Βολιώτες. Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Πολύ μεγάλη νίκη για το Μαρκόπουλο, το οποίο φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, παρακαλώ. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0. Όλα under, όπως καταλαβαίνετε. Το Μπέτσο Σασούνα στο 26 είναι πάντα στο 1-0. Σασούλο Μίλαν 0-0 στο ημίχρονο. Τελικό στην Ολλανδία Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν 1-5. Ένα ματσάκι στη Δανία Μίτιλαντ Κοπεχάγη είναι στο 1-0 στο ημίχρονο. Τελικό στην Κύπρο Ανόρθωση Πάφος 1-3 και ημίχρονα ΑΕΛ Λεμεσού Ομόνια 29 Μαΐου 0-0 και Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 0-1. Ημίχρονο και στην Τουρκία στο Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1. Και λίγο μπασκετάκι, Παρίς Στρασβούργο τελικό 98-84. Μπασκόνια Μπανταλώνα 93-73. Τελικά είναι όλα αυτά. Στο ημίχρονο Μπιλμπάο Μπούργος 44-45. Στις 8 έχει και ωραίο μάτς Μπαρσελόνα Βαλένθια. Και ένα τελικό στην Τουρκία, Τουρκ Τέλεκομ Μπεσίκτας 88-63. Να ακούσουμε και λίγο δύο.

Καλά, ας πω την ενεργά του Ολυμπιακού τώρα για να με δείρετε. Λοιπόν, Ορτέγα, Σάλια, Καζρέτσο, Σπιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα. Άμα πω εγώ τώρα τον Μάριους με το επίθετο, Γιάννης εδώ θα με πετσοκόψει. Οπότε Μάριους, Μουαντιλματζή, δεν θα το ξαναπώ έτσι, και Τσικίνιο. Αυτή είναι η ενδεκάδα που κατεβάζει ο Ιμανόλ. Λογικά θα είναι στην εστία, εντάξει, Ορτέγα, όχι λογικά θα είναι στην εστία, Ορτέγα θα είναι στην εστία. Σάλιακας, Μπρούνο, τα μπακ, Στόπερ, Έτσο, Σπιρόλα, Φρόιλερ στον άξονα, Πουέρτα και Τσικίνιο συμπληρώνουν την τριάδα, Ζώτα, Φορτούνης, λογικά θα είναι στα άκρα και στην κορυφή ο Μάριος. Αυτή είναι η ενδεκάδα για τον Ολυμπιακό.

0: Λοιπόν, έχουμε και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σε δευτερόλεπτα. Θα έχουμε τον Διονύση Δεσίλα να μας την πει. Ναι, εντάξει, θα διαβάζω τα μηνύματά σας, παιδιά. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω τώρα όλα. Κάντε λίγο ευγενική κριτική να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τα μπινελίκα τα διαβάζω μόνο εγώ και ο Γιαννίσης. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στον αέρα. Όχι, δεν έχω καμία συγγένεια με τον Νίκο Ράιλι για να σου βρω εισιτήριο για το Manchester City AEK. Γράφει και φίλε μου, δεν έχω δυστυχώς. Ναι, το είδα, παιδιά, είδα και τα γκολ, αν θέλετε να ξέρετε. Στο AEK Στοκχόλμη, στην Μπρομαποϊκάρνα, που μου το είπατε χθες. 0-0 ημίχρονο, 5-6 τελικό. Έκατσα το βράδυ και είδα τα γκολ. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχαν άμυνες. Εν τω μεταξύ, η διακύμανση είναι 1-5 έγινε το σκορ. Ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι και κατάφεραν και φάγανε και έκτο γκολ στις καθυστερήσεις. Ενώ ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, μετά από λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων ουσιαστικά έφαγαν και έκτο γκολ. Μπείτε να δείτε το βιντεάκι με τα γκολ, έχει πλάκα. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε και την ενδεκάδα που κατεβάζει ο Νίστρουπ στο Καραϊσκάκι από τον Διονύση Δεσίλα. Έλα, Διονύση μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, ενδεκάδα με Πένια κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, οι δύο στόπερ, Καμαρά και Λούζα, οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Ουναΐ στο 10, ο Ταμπόρδα δεξιά, ο Αντίνο αριστερά και ο Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Άρα ο Λούζα είναι ο παίκτης ο οποίος παίρνει θέση μέσα γραμμή και ας πούμε την έκπληξη. Τσάβες, Κότσαρη, Σαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Σιριβέια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Κάγκουα, Ντέσσερς, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία είναι στον πάγκο για τον Παναθηναϊκό.
0: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν και την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ξεκινάει στις 9 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ματς για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Σφυρίζουν τα δοκάρια, Γιαννίση μου, στο Anfield. Η δουλειά είναι ότι πάει για συντριβή η ομάδα.

Ναι, βεβαίως, πήρε το ντέρμπι με τον Ιωνικό η προοδευτική. Είχαμε κι άλλο ντέρμπι σήμερα και πολύ μεγάλο ντέρμπι. Οι Βυσσινοί νίξαν 2-0 εντός έδρας σε μια μάχη από τα παλιά. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν μετά από 7 χρόνια, έτσι. Πολλά. Με την προοδευτική να επικρατεί 2-0. Και τα γκολ τα έβαλε ο ίδιος παίκτης, ο Μπρούνο Θερτσάι. Είχε τα δύο τέρματα. Δεύτερο γκολ για την Μπέτ της κόντρας στην Οσασούνα, 2-0, Ρένο Σερ 3-1, Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3, τα έλεγα, δε, θα έχει και γλυκό και μπορεί να έχει και άλλο γλυκό. Είναι θλιβερή η εικόνα της Λίβερπουλ μετά την αποβολή, δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, συγγνώμη θα ξεσπάσω εδώ, θα κάνω ξέσπασμα, ανοίξτε μου τα μικρόφωνα. Είναι πραγματικά θλιβερή η εικόνα, τους έχει γυρίσει όλους πίσω η Ραόλα, κατενάτσιο, και η Σίτι πάρα πολύ εύκολα βρίσκει χώρους και βάζει γκολ. Έχει στήσει πάρτι και είμαστε στο 79. Δηλαδή μπορεί να έχει και επιδόρπιο. Βροχή τα γκολ και στο Ρένο Σερ. 4-1. Δύο γκολ μαζεμένα για την Ρεν, η οποία δίνει διαστάσεις στη νίκη της κόντρα στην Οσέρ. Και λίγο μπασκετάκι από Ιταλία που δεν πρόλαβα πριν να πω. Καντού Νάπολη 80-99, Ρετζιάννα Τορτώνα 93-86, τελικά είναι αυτά. Ημίχρονος Σκαφάτη Βερόνα 47-52, Ρώμα, Μάξιμα Ρώμα, Μπίση Ρώμα, διαφορετικές είναι αυτές, 52-57. Και ξεκίνημα τέταρτης, ξεκίνησε το παιχνίδι στην Βενετία, Βενέτσια, Βίρτους Μπολόνια. Είναι ακόμα πολύ χαμηλό το σκορ, 9-7. Έλα τώρα μωρέ που υπάρχουν και χειρότερα από τη United και το λες αυτό για τη Liverpool. Εντάξει. Εντάξει, μία. Κάτσε να δούμε. Μπορεί να τους φτάσουμε. Πώς το λένε. Σε αγωνιστικό επίπεδο. Αλλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα σήμερα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κακό και για τους δύο. Ήταν κακό το παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο και μετά την αποβολή, παιδιά, δεν υπάρχει καμία Liverpool στο παιχνίδι. Και γενικότερα είναι λίγο. Η εικόνα της από το ξεκίνημα της σεζόν με τον Ιραόλα στον πάγκο δεν. Εγώ προσωπικά γουστάρω φουλ Ιραόλα. Μ' άρεσε πολύ και σαν παίκτης, μ' αρέσει και σαν προπονητής και δουλειά που είχε κάνει πριν τη Λίβερπουλ. Αλλά εδώ ακόμα δεν μας έχει πείσει. Αλλά το Champions League θα το πάρουμε.

0: σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, σέντρα στο Βικελίδης πριν από δευτερόλεπτα. Πάμε στον Αλεξαβούπλο.
2: Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 3-0 μετά το πρώτο 45 λεπτό για τον Άρη. Δύο αλλαγές, όπως το προαναγγείλαμε, για τον Κωνσταντίνο Μπράτσο. Βάζει δύο εξτρέμ, βάζει και τον Ρεμί Καμπελά στη θέση του Γρόσδη, αλλά και τον Ρετζής Κρέσπη στη θέση του Λάζαρου Λάμπρου. Στις δύο πρώτες κινήσεις σε μια προσπάθεια από τον Κωνσταντίνο Μπράτσο να βρει λύσεις μεσοπιθετικά, γιατί αυτό που χρειάζεται ο Βόλος είναι να βρει τουλάχιστον ένα γκολ για να ξαναμπεί δειλά-δειλά στο παιχνίδι. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο με αυτό το 3-0 στην πλάτη του, και τώρα ο Άρης θα βρει και πάλι ανοιχτό γήπεδο. Θα κοφεί τελευταία στιγμή όμως ο Κουαμέ στην προσπάθειά του να μπει στην περιοχή και να σουτάρει. Καλή εδώ η προσπάθεια του Κάργα, για να δούμε τώρα και πώς έχουν απλωθεί στο χορτάρι οι παίκτες του Βόλου μετά τις δύο αυτές κινήσεις. Είχα μιλώσει λίγο στο γήπεδο, ο Κόμπα έχει πάει στο πλευρό του Μπούρνιτς στα χαφ. Από ό,τι βλέπω έχει πάει δεξιά στην επίθεση ο Καμπελά. Αυτά τα δούμε βέβαια και στην πορεία. Εδώ τώρα κάνουμε πάρα πολύ ωραία τρίπλα ο Χόγκλα και ανοίγει ωραία και για τον Μπρούμα αριστερά. Τώρα ο Άρης θα προσπαθήσει να βρει και χώρο στο ανοιχτό γήπεδο εφόσον του δώσει τη δυνατότητα ο Βόλος. Μπρούμα και πάλι με την ταχύτητά του θέλει να μπει στην περιοχή, εδώ τον κόψει βάζοντας καλά το σώμα του και κόβοντας ο Κρέσπη, ο οποίος θα παίξει δεξιά στην επίθεση και θα έρθει ο Καμπελά αριστερά και θα παίρνει μια ωραία πάσα τώρα για τον Φουρτάδο. Αυτός θα κάνει την τρίπλα, τελευταία στιγμή τον κόψει ο Φαβιάνο. Πολύ ωραία το μίλησε η εμπειρία του αρχηγού του Άρη. Θα είναι ωραία όμως η πάσα του Καμπελά, ο οποίος θα κλέψει στο χώρο του κέντρου, δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Άρης από τα αριστερά με τον Ρίτσαρτς. Έχει βάλει δύο τεχνίτες τώρα στις δύο πλευρές του γηπέδου ο προπονητής του Βόλου, στην προσπάθεια να φέρει την μπάλα με περισσότερες αξιώσεις προς την περιοχή και κυρίως να τροφοδοτήσει τον Φουρτάδο που ήταν ως υπάρον στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Άρης με την ασφάλεια που του παρέχει αυτό το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, ο Άρης και με χαμένο πέναλτι θυμίζω, κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Τώρα όλος ο Βόλος μαζεμένος στο μισό. Μια κίνηση, ο Καντεβέρα δεν τον επιλέγει ο Φαμπιάνο, επιλέγει τον Πετρίς. Κάνει την πολύ ωραία σέντρα στο πρώτο γκολ του Άρη, στην κεφαλιά του Κουαμέ. Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Γκαρέ. Ζητάει μπάλα ο Πετρίς, ο Γκαρέ πάει από τον άξονα. Κάνει μια ωραία προσπάθεια, περνά ανάμεσα από δύο παίκτες. Φαίνεται μπάλα στο αριστερό να σουτάρει, το κάνει πάνω στον Κάργα. Και στη συνέχεια κάνει και φάουλ επιθετικό ο Μπεν Χαμιγκάρα, που και αυτός ψάχνει ένα γκολ, είναι προφανές. Ένα γκολ ψυχολογίας και για τον Αργεντινό, που έχει και αυτός μία assist στον γκολ του Φαμπιάνο, στο πρώτο ημίχρονο, στο γεμάτο πρώτο ημίχρονο του Άρη, το καλύτερο με διαφορά φέτος στην σεζόν για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει στείλει Μπουσαΐντα από ό,τι βλέπω και Γένσεν να ξεκινήσουν προθέρμανση.
1: Αλέξη, να πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε τελικό στη Γαλλία. Ρεν Οσέρ 4-1. Φορτσάτη η Ρεν κόντρα στον Όφη την ερχόμενη Πέμπτη. Και επίσης έχουμε ισοφάρηση για την Κοπενχάγη στο μάτς με τη Μίντιλαντ 1-1 στη Δανία. Στο Άνφιλντ δεν έχει αλλάξει κάτι. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3 στο 85ο λεπτό. Συνεχίζεις.
2: Συνεχίζουμε εδώ. Συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο πεντάλεπτο στην επανάληψη. Πάντα στο 3-0. Ο Άρης με Χόγκλα και Φαμπιάνο. Φαμπιάνο έπεσε στα τρία τέρματα και είναι ο πρώτος σκόρε του Άρη. Σκάβει την μπάλα, αλλά είναι κακή η πάσα του για τον Καντεβέρε. Διορθώνει ο Πετρίς. Γκαρέ. Χόγκλα. Γκαρέ στον άξονα για το Ράτσιτς. Ο αρχηγός του Άρη στο Χόγκλα και αυτός βλέπει από την άλλη πλευρά τον Σούταλο, του δίνει την μπάλα και αυτός για τον Ρίτσαρτς. Καντεβέρε, Ράτσιτς, Κουαμέ, που έχει την ευχαίρεια να κινείται γενικά σε όλους τους χώρους, μεσοπιθετικά σε όλο το πλάτος της επίθεσης. Μπρούμα, το Γάλλος, οι προσποιήσεις, η κάθετη, το σουτ από τον Γκουαμέ, οι κόντρες πάνω στον Γκάργα, κόρνερ για τον Άρη. Άρης ο οποίος όποτε φέρνει την μπάλα εκεί, περιμετρικά τις περιοχές του Βόλου, αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα με Μπρούμα, με Καντεβέρε, με Γκουαμέ. Κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Και πάλι οι δυο τους, ο Γκαρέ με τον Μπρούμα. Στο 51. Αφήνει ο Γκαρέ αυτή την φορά την εκτέλεση στον Πορτογάλο. Για να δούμε πόσο θα τον κρατήσει στο μάτσο Γρηγορίου, καθώς θυμίζω ότι προέρχεται από μεγάλη αποχή. Ταλαιπωρήθηκε πέρυσι από ένα σοβαρό τραυματισμό στην Μπενφίκα, στον Αχίλιο Τένοντα. Κεφαλιά θα πάρει ο Ατζάγκουα. Θα μαζέψει ο Γκαρέ. Ξανά ο Μπρούμα. Ράτσιτς πήγε να τροφοδοτήσει ξανά τον Μπρούμα. Μαζεύει ο Γκαρέ. Καμπελά. Δεν συνοείται καλά ο Γκαρέ με τον Ρίτσαρτς, με τον Πετρίς. Έρχεται όμως ο Γκαρέ και βάζει καθαρά το στόπ στον Καμπελά και ανεβάζει τον Πετρίς που έχει χώρο και ταχύτητα από τα δεξιά. Πάει τώρα ο Ατζάγκουα πάνω του. Ο Πετρίς σεντράρει. Βγαίνει ο Σιαμπάνης από το Καντεβέρε και μαζεύει. Γκονζάλες τώρα έχει ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Ανεβείτε τους λέει ο Μπράτσος στους παίκτες του Βόλου. Καμπελά έχει δώσει πάντως μια επιθετική τόνωση στην ομάδα του με την είσοδό του στο μάτς. Παίρνει πολλές μπάλες. Ωραία τώρα αποφεύγει το Χόγκλα με μια προσποίηση. Είναι στο Λικουρίνο. Κόμπα, Καμπελά, Γκονζάλες αλλάζουν ωραία οι τρεις χαφ του Βόλου την μπάλα. Τώρα είναι ο Άρης μαζεμένος στο δικό του μισό. Λικουρίνος, κακή εδώ η πάσα. Αφήνει ο Φαμπιάνο εύκολα για το Βέλιο. Στο 52. 7 λεπτά συμπληρωμένα στην επανάληψη. Χωρίς καταγεγραμμένη φάση στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Μάρει να πατάει πάνω σε αυτό το 3-0. Και τον Πετρίς από τα δεξιά σε μια νέα επίθεση για τους γηπεδούχους. Φαμπιάνο, Πετρίς, Χόγκλα. Από την πίεση του Φουρτάδο γυρίζει στο Βέλιο. Δεν πάει πάνω του κάποιος παίκτης του Βόλου. Βέλιο τσεκάρει τις επιλογές του και παίζει με τα πόδια στον Πετρίς. Τους αφήνει στο Χόγκλα, κάνει κίνηση ο Καντεβέρε. Αυτόν θα σημαδέψει και περνάει μπάλα με κακή αντίδραση και του Ατζάγκουα. Καντεβέρε θέλει να μπει στην περιοχή, τον προλαβαίνει ο Κάτσικας. Και το πλάγιο είναι για τον Άρη. Από την διεκδίκηση του Ρίτσαρτς με τον Κάτσικα. Καθοριστική εκεί η παρέμβαση του Κάτσικα. Γιατί θα έφευγε απέναντι από το Σιαμπάνη για μια ακόμη φορά ο Καντεβέρε, όπως έγινε και στο 3-0. Αλλά ήταν και κακή αντίδραση του Ατζάγκουα στην πάσα του Χόγκλα. Πετρίς, Ράτσιτς, Χόγκλα, όλα αυτά τώρα. Μπρούμα έξω από την περιοχή του Βόλου Έλαμπετ. Αλλά πηγαίνει αριστερά στο Ρίτσαρτς. Κουαμέ και πάλι αρκετά περιφερειακά. Από τα αριστερά τώρα ο Κουαμέ. Προσποιήσεις. Πάσα δεν είναι καλή για τον Μπρούμα. Κόβουν οι παίκτες του Βόλου. Και θέλουν να βγουν τώρα με Καμπελά και Γκονζάλες στην επίθεση. Στη γρήγορη επιστροφή ο Άρης. Καμπελά έχει χώρο στον άξονα τώρα. Και βλέπει την άλλη πλευρά. Το ανέβασμα του Λικουρίνου, ακόμη μια επιστροφή του Γκαρέ δίνει λύση στην άμυνα. Τον Γκαρέ, ο οποίος γενικά είναι από τους εξτρέμ που δεν διστάζουν να βοηθήσουν, να επιστρέψουν, να καλύψουν το μπακ τους. Το κάνει για ακόμη μια φορά στο μάτσο 26χρονος Αργεντινός. Και τώρα από τα αριστερά ο Μπρούμα κάνει κίνηση. Ο Κουαμέ, ο Μπρούμα συγκλίνει προς τον άξονα, είναι πολύ ταχύς. Αποφεύγει έναν, δύο, κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Καντεβέρε, Ράτσιτς, ανεβάζει τον Πετρίς. Γκαρέ, ωραίο ρεξάτος ο Γκαρέ, αν μη τι άλλο. Καντεβέρε, κίνηση του Ράτσιτς, μπάλα στον Ρίτσαρτς, Κουαμέ. Μπρούμα. Χόγκλα. Φαμπιάνο, πάρα πολύ ψηλά ο Βραζιλιάνος, να τον δοκιμάσει και το πόδι του. Το κάνει με το δεξί και ήταν και πάρα πολύ ωραίο το σουτ του Φαμπιάνο. Να βγάζει το Σκιαμπάνι σε μια επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Μπάλα ξανά στα πόδια των παίκτων του Άρη. Ο Πετρίς θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή. Ο Ράτσης θα γυρίσει μπάλα έξω. Γυριστό του Ράτσης με τη μία στο 55. Διπλή ευκαιρία για τον Άρη σε δύο χρόνους. Μεσού του Φαμπιάνου αρχικά, το οποίο εξουδετέρωσε στην αριστερή του γωνία ο Σιαμπάνης, και στην εξέλιξη, στην πορεία της φάσης, το γύρισμα του Πετρίς, το γυριστό του Ράτσης μπάλα έξω. Σιαμπάνης με τα πόδια για τον Ρετζής Κρέσπι, ο παίκτη του Αστέρα. Έρχεται ο Χόγκλα και παραχωρεί το πλάγιο.
1: Να μεταφέρω και μια εικόνα που έχουμε να δούμε αρκετό καιρό. Το Anfield έχει μισοαδειάσει. Από το 85-86 έφυγαν πάρα πολλοί οπαδοί της Liverpool. Αν δει κάποιος δηλαδή την εικόνα τώρα, θα διαπιστώσει ότι το γήπεδο είναι μισοάδιο. Λοιπόν, άλλο ένα λεπτό θα παίξουμε στο ντέρμπι. 0-3, δεν θα αλλάξει προφανώς τίποτα. Αν δει κάποιος δηλαδή την εικόνα τώρα, θα διαπιστώσει ότι το γήπεδο είναι μισοάδιο. Λοιπόν, άλλο ένα λεπτό θα παίξουμε στο ντέρμπι. 0-3,

0: Μια κίτρινη κάρτα στο Σούταλο, η πρώτη για ποδοσφαιριστή του Άρη. Κεφαλιά από μάκρυνση από το Ράτσιτς, δεν διώχνει καλά ο Πετρής. Έξω την περιοχή ο Γκονζάλες, οι προσποιήσεις. Είναι πολύ καλός τεχνίτης ο Αργεντίνος, αλλά ναι, κερδίζει κόρνερ. Φάνηκε προς τιμήν ότι αυτός έβγαλε την μπάλα έξω. Τελικά είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Ρίτσαρτς. Γρήγορα εκτελέστηκε από τους παίκτες του Βόλου. Γέμισμα προς την περιοχή. Τα κουνάκι και από κοντά η μείωση του σκόρ από τον Ατζάγκουα. Τσαφ στην άμυνα του Άρη στο 58. Ο κεντρικός αμυντικός ο Ατζάγκουα βρέθηκε εκεί. Μάλλον είδε την μπάλα να του στρώνεται. Την έσπρωξε στα δίκτυα. Μείωση του σκόρ για το Βόλο στην πρώτη του φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ συνελήφθη κοιμόμενη η άμυνα του Άρη από αυτή την σέντρα στην περιοχή. Είδε το δωράκι μπροστά του ο Ατζάγκουα, το άνοιξε και έστειλε την μπάλα από κοντά στα δίκτυα του Βέλιο, μειώνοντας σε 3-1. Βρίσκει γκολ ο Βόλος και δίνει ένα κάποιο ενδιαφέρον στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο προηγούμενος Άρης είχε χάσει τη διπλή ευκαιρία. Ο Βόλος είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Γκαρέ, ωραία τσιμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Το κλείνει ο Ατζάγκουα, δεν σουτάρει, παρότι είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Το κάνει ο Ράτσα, είναι πολύ κακό αυτό το σουτ με το αριστερό. Την μπάλα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Γκαρέ, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, έφτασε στο ημικύκλιο της περιοχής, δίστασε να σουτάρει. Επέλεξε την μπάσα στο Ράτσι, το έκανε αυτό στο σουτ, την μπάλα έφυγε έξω. Λόγω του Ατζάγκουα, του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, με καταγωγή από την Γκάνα, ο Βόλος μειώνει σε 3-1. Και αναπτερώνει κάπως αυτόν τον γκολ τις ελπίδες του. Ειδικά αν δώσει δικαίωμα ο Άρης, αν βγάλει κάποια χαλαρότητα, αν δεις κάποια χαλαρότητα στο μάτς. Κλέψιμο τώρα από το Χόγκλα. Γκαρέ ανεβάζει τον Πετρής από τα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Πετρής. Μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει. Μπάλα περνάει από το κεφάλι του Καντεβέρε. Διώχνει άμυνα του Βόλου με Κάτσικα. Σούταλο με το στήθος. Δεν είναι καλή η πάσα του. Καμπελά. Φαμπιάνο. Χόγκλα. Ράτσιτς, Γκαρέ. Μπάλα έρχεται στον Πετρής. Πετρής κάνει κίνηση ο Ράτσιτς. Αυτός θα πάρει την μπάλα από τα δεξιά. Πέφτει στα πόδια του ο Ατζάγκουα και κερδίζει. Τώρα ή φάουλ ή κόρνερ είναι ένα από τα δύο. Υπάρχει παίκτης του Βόλου τώρα πεσμένο στο χορτάρι και νομίζω δεν μπορεί να συνεχίσει. Πρέπει να είναι ο Μπούρνιτς αν είδα καλά. Έχουμε διακοπή σχεδόν με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδίου στο Κλεάνδρες Βικελίδης.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή. 3-1. Ο Βόλος έχει μειώσει στο Βικελίδης. Να πω ότι τελείωσε το μάτς του Anfield. 0-3. Θρίαμβος για τη City. Μετά την αποβολή του Χράφενμπεργκ μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο, όπως λέμε, το μάτς με τους κόκκινους. Να πω ότι αν δείτε εικόνες ή βίντεο με τους οπαδούς της City στο πέταλο να κρατούν δεκάδες φουσκωτές μπανάνες. Έχει να κάνει με μια πολύ ωραία ιστορία που έχει γράψει και ο Κώστας Ζάλιαρης στο site του Big Win Sport FM. Είναι εντυπωσιακό ότι κατάφεραν να τις περάσουν σε πρώτη φάση, γιατί συνήθως αυτά στην Αγγλία δεν περνάνε, δεν ξέρω τώρα πώς τις πέρασαν από τον έλεγχο. Ωστόσο έχει να κάνει με μια ιστορία που ξεκινάει 40 χρόνια πριν, τη σεζόν 87-88, τότε που η City ήταν στη δεύτερη κατηγορία και στο ρόστερ υπήρχε ένας επιθετικός, ο Ιμρέ Βαράντι. Κάποιος οπαδός τον αποκάλεσε Ιμρέ Μπανάνα και την επόμενη φορά ένας φίλος της ομάδας εμφανίστηκε στην εξέδρα κρατώντας μια φουσκωτή μπανάνα. Η ιδέα άρχισε να διαδίδεται, έγινε viral, το viral της εποχής, έγινε σήμα κατά τεθέν και από τη δεκαετία του 80 πέρασε στη δεκαετία του 90 και γενικώς γι' αυτό υπάρχουν πολλές μπανάνες, φουσκωτές, είναι στην κουλτούρα του συλλόγου δηλαδή, το έχουν πολλοί οπαδοί αυτό. Και φτάσαμε στο σήμερα, εμφανίστηκαν ξανά οι μπανάνες με σαφείς υπαινιγμούς για την πιθανότητα υποβιβασμού της ομάδας εφόσον η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων έχει τέτοια κατάληξη για τη City. Αυτά με τις μπανάνες και αυτά με τη City που πανηγύρισε τεράστιο διπλό. Πάμε ξανά στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης, κεφαλιά του Πετρής, ο Φαμπιάνο στον Ρίτσαρτς, ο Κέιντι Μπάρε πέρα στη θέση του Μπούρνιτς που δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Άρα έχουμε άλλο δίδυμο κεντρικών χαφ πλέον για τον Βόλο Έλαμπετ με Κόμπα και Κέιντι Μπάρε. Φάουλ που κάνει ο Κάτσικας πάνω στον Κουαμέ μακριά από την περιοχή. Να του κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο Φωτιάς, ήταν καθαρός το 62.

0: στο Βικελίδης. Αυτά στο 3-1. Με τη μείωση του σκορ πριν από λίγο από τον Ατζάγκουα, που πέτυχε το πρώτο του τέρμα στη φετινή σεζόν. Και την απλωρηματική πλέον και από πλευρά Σάρικανου προθέρα μας. Και ο Φατιγκά έχει προστεθεί. Και ο Παλάσιος. Πετρίς. Φαμπιάνο. Μπαλά πίσω στον Βέλιο. Με τα πόδια σημαδεύει τον Γκουαμέ. Κάραγας με το κεφάλι. Μπάρε στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Κακή η πάσα του Κρέσπι. Ρίτσαρτς κλείνεται, γυρίζει προς τα πίσω στον Σούταλο. Σε μια ωραία προσποίηση για να αποφύγει τον Γκονζάλες. Χόγκλα από την πίεση του Μπάρε γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του. Πάει να τον πιέσει ο Φουρτάδο. Ο Βέλιο με το αριστερό σημαδεύει τον Καντεβέρε. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Κάργας. Κόμπα στον Γκονζάλες. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Στα δεξιά της επίθεσης για τον Βόλο. Μπάρε. Τώρα έχει αρκετούς τεχνίτες μεσοπιθετικά. Καλούς χειριστές της μπάλας ο Βόλος Έλαμπετ. Εδώ τώρα ένα κλέψιμο από τον Χόγκλα και προσπάθεια αντεπίθεση για τον Άρη. Πάσα δεν περνάει για τον Καντεβέρε από τον Χόγκλα. Κόβεται τελευταία στιγμή. Είχε προϋποθέσεις καλές εδώ ο Άρης. Και τώρα τις έχει ο Βόλος. Η προσποίηση του Μπάρε, το σουτ, την μπάλα έξω. Πολύ ωραία προσπάθεια με εξωτερικά φάλτσα. Το σουτ του Μπάρε στο 64. Ευκαιρία για το Βόλον να μειώσει κι άλλο το σκορ. Στην αντεπίθεση που έβγαλε η ομάδα του Μπράτσου. Θα μπει τώρα σε λίγο από ό,τι βλέπω ο Γένσεν στο μάτς. Καντεβέρα δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Ξανά ο Βόλος με τον Γκονζάλες. Κάργας. Ο Κόμπα. Ατζάγκουα. Καμπελά. Κυκλοφορεί ωραία εδώ την μπάλα ο Βόλος. Κρέσπι. Γκονζάλες. Ο Χόγκλα δεν διώχνει καλά. Τα καταφέρνει με δεύτερη προσπάθεια να δώσει ύψος στην μπάλα ο Ράτσιτς, ο Πετρίς. Το Βέλιο τελικά είναι αυτός που θα απομακρύνει, βρίσκοντας τον Κουαμέ. Πετρίς. Ωραία η κίνηση του Πετρίς. Αφήνει πίσω δύο παίκτες. Ο Ράταχης εκρηκτικός. Γκαρέ. Θέλεστε να κάνει πολλές τρίπλες. Εκνευρίζει λίγο το κοινό. Υπήρχαν δύο παίκτες που περίμεναν στην περιοχή. Επέλεξε να τα κάνει όλα μόνος του. Έκανε την παραπάνω ενέργεια. Και έχασε την μπάλα ο Γκαρέ. Γέννησε ένα ακόμη περιμένει ο Φινλανδός. Δίπλα στον τέταρτο. Παιχνίδι και πάλι έχει ανοίξει ο Βόλος. Με τον Κρέσπι. Βουρτάδο. Με τον Φαμπιάνο να τον ακολουθεί και να τον βγάζει εκτός περιοχής. Πάει για βοήθεια και ο Πετρίς, ο Ράτσιτς. Μπερδεύεται εκεί μέσα στην περιοχή, κάνα παρακινδυνευμένα πράγματα. Ο Καμπελά, το σουτ, φοβερή επέμβαση. Δεύτερη, ο Κόμπα ήταν στο συγγνώμη. Ο Κόμπα, τεράστια ευκαιρία. Ο Βέλιο κρατάει και πάλι τον Άρη με μια εκπληκτική επέμβαση. Το σουτ του Κόμπα στο 66.
1: Και άρχισε και λίγο η μουρμούρα, Αλέξη.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ στο Βικελίδης. Εντάξει. Γιατί δίνει δικαιώματα ο Άρης. Προσπαθεί κανένα μάτς δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα τα λέει με τους συνεργάτες του Γρηγορίου. Βάλει το Γένσεν στο μάτς σε λίγο, προφανώς ένα τρίτο χάφι, ίσως βγάλει τον Μπούρουμα που δεν αντέχει άλλο, για να θωρακίσει λίγο τον άξονα. Δεν ξέρω αν βάλει και κάποιον δεύτερο, θα δούμε, γιατί κάποιον φωνάζει ακόμη από τον μπάγκο.
1: Να πω ότι η Μίλαν ανοίγει το σκορ απέναντι στην Σασουόλο εκτός έδρας 0-1 στο 65ο λεπτό. Πάμε ξανά στο Βικελίδης.
0: Το Χόγκλα θα βγάλει για να βάλει το Γένσεν στο 67. Και θα μπει και ο Μπουσαΐτ προφανώς θέση του Μπρούμα. Θα είναι μια δεύτερη κίνηση από τον προπονητή του Άρη, όντως. 67 λεπτά έμεινε στο μάτς, ο Πορτογάλος το ντεμπούτο του. Ήταν λογικό να μην μπορέσει να βγάλει παραπάνω, εξαιτίας της μεγάλης αποχής. χειροκρότηται θερμά από το κοινό για την πρώτη του αυτή εμφάνιση ο Μπρούμα στη θέση του Μπουσαΐτ. Αλλάζει εξτρέμ εδώ. Απλά ο προπονητής του Άρη. Βέλιο πριν από λίγο, ως και στο πρώτο ημίχρονο, στο 2-0, σώζει τον Άρη από αυτό το μονοκόμματο σου του Κόμπα. Δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση για τον Βέλιο. Τέταρτος τερματοφύλακας στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Μια καλή προσθήκη για τον Άρη ο Πορτογάλος. Και πάλι τώρα ο Βόλος που έχει αναθαρίσει ένα σούτ. Αυτό είναι πολύ εύκολο για να απειλήσει. Σούτ ήταν του Γκονζάλες, τον τερματοφύλακα του Άρη. Για ένα διάλογο ο Ράτσιτς, ο αρχηγός του Άρη με τον Φωτιά. Για παράπονα του κάνει. Διεκδίκηση στον αέρα μεταξύ Ατζάγκουα και Κουαμέ, πεσμένο στο χορτάρι, ο σκόρερ του Βόλου. Αμέσως καλεί το ιατρικό team του Βόλου, έλαβε το Φωτιάς.
1: Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή, Αλέξη, να πάρεις και εσύ μια ανάσα. 3-1 στο Βικελίδης. Ο Βόλος πιέζει για να μπει κι άλλο στο μάτς. Στο 68 είμαστε σε αυτό το μάτς. Ο παίκτης του Βόλου, το μεταξύ, φαίνεται να έχει ζαλιστεί πάρα πολύ. Τώρα κακώς μας το δείχνουνε το κοντινό αυτό πλάνο. Δεν υπήρχε λόγος. Έχουν πέσει από πάνω του οι γιατροί. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό άνθρωπος. Λοιπόν, να πω τελικό στην Γερμανία. Freiburg Schalke 2-1. Παρότι με 10 οι γηπεδούχοι βρήκαν γκολ και πήραν το τρίποντο. Επίσης να πω στο ημίχρονο Μπέτσο Σασούνα 2-0. Το Σασούολο Μίλαν νωρίτερα άνοιξαν το σκόρ οι Ρωσονέροι, 0-1. Το Excelsior Groningen είναι τελικό 1-5 στην Ολλανδία. Midtjylland Κομπεχάγη 2-1 στο 72ο λεπτό. Και στην Κύπρο η Ομόνια 29 Μαΐου έχει σοφαρίσει την ΑΕΛ Λεμεσού 1-1 στο 73. Στο ίδιο λεπτό παραμένει το Ολυμπιακός Λευκωσίας Άρης Λεμεσού 0-1. Και ένας χαμός στο γήπεδο της Σασουόλο, γιατί οι γηπεδούχοι σοβαρίζουν. Μόλις τώρα 1-1 με τον Όντενταλ. Στο 68, 1-1 ισοφάριση για τους γηπεδούχους. Στον Μπεσίκτας Κοτσαϊλισπορ, πάντα στο 2-1. Και λίγο μπασκετάκι, Βιλερμπάν Ροάν στα μισά της δεύτερης περίοδου 36-26. Μπιλμπάο Μπούργος 80-72 στην τελευταία περίοδο. Το Μπαρτσελώνα Βαλένθια Ντέρμπι, πάμε για ημίχρονο εκεί. Είναι 34-32. Ρίχνω και μια ματιά στην τηλεόραση, γιατί Αλέξη, ποιος παίκτης του Βόλου είναι πεσμένος?
0: Είναι ο σκόρερ, ο Ατζάγκουα, ο οποίος θα βγει και με το φορείο.
1: Ναι, ναι. Έκανε ένα κοντινό, Αλέξη, να σου πω, και ήταν πάρα πολύ σοκαρισμένος. Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να πάρει ανάσες.
0: Έπεσε με δύναμη στο χορτάρι από τη δυνατή διεκδίκηση στον αέρα με τον Κουαμέ. Και είναι εδώ και 3 λεπτά στο χορτάρι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για τον κεντρικό αμυντικό του Βόλου, Έλαμπετ. Δύο προπονητές εκμεταλλεύτηκαν αυτή την διακοπή πάντως και φώναξαν κοντά τους παίκτες, έδωσαν κάποιες οδηγίες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό, θα έχουμε βέβαια και τις καθυστερήσεις.
1: Ωραία, μέχρι να γίνει την αλλαγή ξαναπαίρνω λίγο το μικρόφωνο. Μακάρι να πάνε όλα καλά με το παίκτη του Βόλου, ο οποίος, ξαναλέω, φάνηκε σαν να του έχει κοπεί ανάσα και ήταν πάρα πολύ ζαλισμένος. Κινείται από το μακρινό πλάνο που ευτυχώς βλέπουμε τώρα και βγαίνει με το φορείο. Βλέπω ότι χειροκροτείται και από τους φίλους του Άρη, τα αυτονόητα. Λοιπόν, να θυμίσω για άλλη μια φορά τις ενδεκάδες του ντέρμπι, καθώς είμαστε 25 λεπτά πριν τη σέντρα. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσο, Σπιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Μάριους και Φορτούνης. Αυτή είναι η ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων. Και στον αντίποδα η 11 του Νίστρουπ. Έχουμε Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ουναή, Τετέι. Αυτή είναι η 11 για το τριφύλι. Πάμε ξανά στο Βικελίδη, συνεχίζετε το μάτσο.
0: Στο Βικελίδη το μάτς έχει ξαναρχίσει, δεν μπορεί να συνεχίσει φυσικά. Ο Ατζάγκουα θα περάσει στη θέση του σε λίγο. Για να δούμε ποιος. Περιμένω, Τασιούρας, ναι, ο Τασιούρας ήταν αυτός που θα μπει στο μάτς. Ο Άρης με τον προσωρινά με 10. Ο Βόλος, Γκαρέ, σέντρα, Μπουσαΐντ. Βρέθηκε και αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε να κάνει το γύρισμα προς την περιοχή. Γλίστρης έπεσε κάτω, δεν την βρήκε καλά την μπάλα. Την πέρασε έξω, χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Άρη. Ο Τασιούρας σε λίγο στο μάτς. Τασιούρας, ο οποίος είναι δεξί μπακ. Έχει πάει ο Κάτσικας τώρα στο πλευρό του Κάργα και λογικά θα μπει ο Τασιούρας για να πάρει αυτό στη θέση του Κάτσικα στο δεξί άκρο. Σε αυτή την εσωτερική αλλαγή που θα επιφέρει η έλευση του μάτς του Τασιούρα. Δεν γίνεται τώρα η αλλαγή. Ο Λικουρίνος κόβει ο Πετρής την πάσα για τον Καμπελά. Ο Πετρής από τους καλύτερους παίκτες του Άρη σήμερα. Σούταλο. Το λικό Βατζάγκουα σηκώνεται. Γερή κράση. Μπράβο του. Ευχάριστο αυτό. Ρίτσαρτς. Μπουσαΐντ με το αριστερό η σέντρα. Κάραγας. Πρώτου Κουαμέ, επιθετικό φάουλ στην πορεία από τον Καντεβέρε. Νέα πτώση ποδοσφαιριστή του Βόλου στο χορτάρι. Η κίτρινη κάρτα στον Καντεβέρε από τον Φωτιά. Για το μαρκάρισμα αυτό ήταν ο Κάτσικας, που είναι πεσμένο στο χορτάρι. Άλλη μια διακοπή στο Κλεάνδης Βικελίδης. Βλέπουμε ποδόσφαιρο τα τελευταία λεπτά. Ο Κουαμέ πήγε και τα λέει και με τον Ατζάγκουα για την προηγούμενη μεταξύ τους μονομαχία στον αέρα. Δοκιμάζει να δει, νομίζω δεν μπορεί, σαν να ζαλίζεται. Ο Τασιούρας ξανά στον τέταρτο. Κλέβει ο Ράτσιτς με τον Ρίτσαρτς. Ο Γένσεν. Τα αριστερά ο Άρης με Μπουσαΐντ και Ρίτσαρτς. Ξανά ο Μπουσαΐντ. Οι προσποιήσεις. Ξανά ο Ρίτσαρτς. Αυτός θα φέρει την μπάλα με το αριστερό στην περιοχή. Κεφαλιά του Καντεβέρε, η μπάλα έξω. Σε λάθος timing η κεφαλιά από το Καντεβέρε. Δεν μπορούσε να απειλήσει, η μπάλα πέρασε έξω στο 75. Τώρα πιέζει ο Άρης την πρώτη πάσα. Κάραγας κλέβει την πάσα για τον Κάτσικα. Ο Μπουσαΐντ παραχωρώντας το πλάγιο. Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο, θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Μπάλα πίσω, Σιαμπάνης. Τελευταία στιγμή πρώτου Καντεβέρα, έδιωξε με πολύ δύναμη δίνοντας και αρκετό ύψος στην μπάλα. Γκαρέ με το κεφάλι ψύχρεμα στον Πετρής. Ο Τζάγκο εν τω μεταξύ είχε δώσει ok στον πάγκο, που στο πάνω συνεχίζει στο μάτς. Κάραγας, κακή πάσα, κόβει ο Γκαρέ. Πετρής. Ωραίο μάτς από τον Πετρής σήμερα. Λευτερώνεται ωραία ο Κουαμέ. Σούταλο. Ρίτσαρτς. Ράτσιτς. Μαρκάρει από πίσω, κόμπα, φάουλ. Και νεύρα από τον κόμπα, χωρίς λόγο, γιατί το φάουλ ήταν καθαρό. Νομίζω με τον Πετρίς έχει ανοίξει ένα διάλογο. Πετρίς. Φέρει την μπάλα προς τα πίσω στο Γένσεν. Αυτός στο πλευρό του Ράτσι στη μεσαία γραμμή. Ο Μπουσαΐντ στον Πετρίς. Γκαρέ. Μπουσαΐντ έχει έρθει τώρα τα δεξιά. Γκαρέ, Μπουσαΐντ. Πετρίς, Γκαρέ. Η πάσα είναι κακή για τον Κουαμέ, αλλά περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκτελείται γρήγορα το ελεύθερο, Κάργας με τον Κάτσικα. Πάει να τον πιέσει ο Μπουσέιντ, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος στο μάτς. Στο 77 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά. Πάντα στο 3-1. Με το Βόλο να έχει ένα καλό διάστημα στο μάτς. Με τη μείωση του σκορ στο 58 από τον Ατζάγκουα, με την ευκαιρία τον Μπαρέ, με τις ευκαιρίες μάλλον, όχι μία, στο 64 του KD Μπαρέ και στο 66 λεπτά αργότερα το μονοκόμματο σουτ του Κόμπο που εξουδετέρωσε ο Βέλιο. Ήταν ένα σχεδόν δεκάλεπτο αρκετά καλό του Βόλου, που μείωσε σε 3-1 και θα μπορούσε να έχει μείωσει και άλλο το σκορ. Έκτοτε και με τους τραυματισμούς του συνεχόμενους χάσει το ρυθμό του λίγο το μάτς. Εδώ τώρα ο Γένσεν κάνει αυτό για το οποίο μπήκε, ένα κόψι. Παμπιάνο, Πετρίς, Γκαρέ, πίσω στο Βέλιο. Αυτός με τα πόδια σημαδεύει τον Γκαντεβέρε. Κουαμέ, μαρκάρισμα από πίσω από τον Κάργα με φάουλ πάνω στον Κουαμέ και θα πάρει και μια κάρτα, περισσότερο και για τη διαμαρτυρία, δηλαδή έχω την αίσθηση, όχι μόνο για το φάουλ που έκανε ο Κάργας από τον Φωτιά.
1: Αλέξη, να πω ότι η Μπέτς πετυχαίνει και τρίτο γκολ απέναντι στην Οσασούνα, 3-0. Η Μπέτς, η οποία προερχόταν από την ισοπαλία πριν τη διακοπή με τη Λακορούνια εκτός έδρας και μετά από ένα μεγάλο σερί νικών, επιστρέφει στα τρίποντα και θα είναι τρίτη μαζί με την Ατλέτικο Μαδρίτη στη βαθμολογία. Κάνει φοβερή χρονιά στο ξεκίνημα η ομάδα του Μανώλη Μουσουράκη, να θυμίσω έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Πάμε ξανά στον Αλέξ Αβόπουλο.
0: Εδώ τελευταία στιγμή ο Σιαμπάνης παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Μπουσαΐτ σε μια προσπάθεια ωραία από τα αριστερά. Από τα δεξιά τώρα ο Ράτσι και πάλι στην επίθεση. Μπαίνει στην περιοχή ο Σέρβος με το δεξί, σουτάρει μπάλα έξω. Πολύ καλό σουτ, την μπάλα έφυγε ελάχιστα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Σιαμπάνη. Εδώ ο Άρης μέσα σε ένα λεπτό κάνει δύο φάσεις. Ο Μυρ και ο Νόα Φατιγκά σε λίγο οι δύο επόμενες κινήσεις από τον προπονητή του Άρη. Ο Καντεβέρε θα βγει για να μπει ο Ράφα Μυρ. Ο Ισπανός στο παιχνίδι, αλλάζει τον φόρ του δηλαδή, ο προπονητής του Άρη. Και θα βγει και ο Γκαρέ για να μπει ο Φατιγκά. Γκαρέ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός, ενώ το είχε κάνει και στα 5 πρώτα μάτς, λόγω μιας μικρής επέμβασης στον αντίχερα του δεξιού του χεριού, ξου και ο σχετικός επίδεσμος με τον οποίο το βλέπουμε. Στο 80 οι δύο αλλαγές αυτές από πλευράς Γρηγορίου. Γένσεν με τον Φουρτάδο, Μπάρε στον Καμπελά. Τώρα πάει ο Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Παμπιάνο κόβει την πάσα του Μπάρε. Τελείται γρήγορα το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Νέες αλλαγές σε λίγο και από Βόλο. Από τις κόντρες επωφελείται ο Γκονζάλες. Κόβουν οι παίκτες του Άρη με τον Σούταλο, όχι μακριά όμως. Μπάρε, ξέρω την περιοχή του Άρη, ζητάει από τον Κάτσικα να ανέβει. Μπάρε στον Κόμπα, που για το πολύ ωραίο σούτ του 66. Λικουρίνος, Κόμπα, Καμπελά, η μπαλαρτά αριστερά στο Γάλλο. Η σέντα πάρα πολύ ωραία. Το κεφάλι διώχνει ο Σούταλο, καλά τοποθετημένος εκεί, πρώτου Κρέσπη. Πάσα. Ο Κουαμέ κατεβάζει στην αντίθετη κίνηση του Μυρ. Εδώ δεν μπορούσε να βγάλει σε πρώτο χρόνο αντεπίθεση ο Άρης. Ήταν καλύτερη η πάσα του Κουαμέ. Θα μπορούσε να φύγει με καλύτερες προϋποθέσεις στην αντεπίθεση ο Άρης. Και πάλι σε σετ επίθεση, έχοντας μπει πια στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θυμίζουμε στο 82. Φατιγκά, ο οποίος παίζει εξτρέμ σήμερα. Σουτάλο Ρίτσαρτς, ωραία, ανεβαίνει, δίνει στον Μπουσαΐτ, ωραία, και η πάσα του Μπουσαΐτ στο Ρίτσαρτς που έχει χώρο, η σέντρα, σουτ. Τώρα τι έκανε εκεί ο Φαντιγκά, ούτε ο ίδιος μάλλον δεν κατάλαβε. Με τα πολλά έμπαλα έφτασε στον Κουαμέ από το κάτι σαν κοντρόλ του Φαντιγκά. Κουαμέ. Φαμπιάνο. Ράτσιτς. Πετρίς. Παίκτες του Άρη αλλάζουν την μπάλα. Ο Γένσεν και στο χώρο του κέντρου. Χαραλαμπόγλου και τα σιούρα σε λίγο στο Ματσράτσιτς. Κάνει κίνηση ο Μύρι, μπάλα θα πάει στον Κουαμέ. Ο Κουαμέ στον Ρίτσαρτς. Η σέντρα, κεφαλιά και φοβερή επέμβαση στην κεφαλιά του Ράτσιτς. Στην αντίθετη μάλιστα κίνηση του Σιαμπάνη. Φοβερή επέμβαση. Πραγματικά με τρεις εκπληκτικές επεμβάσεις. Δύο από το Βέντεο και μία από το Σιαμπάνη στο Ματς. Στο 83 κρατάει το 3-1. Και στερεί τον γκολ από τον Ράτσιτς ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη, ο Μάριος Σιαμπάνης. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Μπουσαΐτ. Πήγε να πάρει μια ακόμη κεφαλιά ο Φαμπιάνο, κόβει ο Κρέσπι, απομακρύνει η άμυνα του Βόλου. Κουαμέ, μαρκάρισμα καθαρό από τον Καμπελά που ζήνει και το χέρι του στο Γκουαμέ. Χαραλαμπόγλου και τα σιούρα σε λίγο στο μάτς. Για να δούμε ποιοι θα βγουν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Βγαίνει ο Λικουρίνος για να μπει στο μάτς. Ο Τασιούρας. Και βγαίνει και ο Φουρτάδο για να μπει ο Χαραλαμπόγλου. Στο 84 οι δύο τελευταίες αλλαγές που είχε στη διάθεση του προπονητής του Βόλου Έλαμπετ. Με αλλαγή και στο φορ τώρα παίζει ο πιτσιρικάς ο Χαραλαμπόγλου στην κορυφή της επίθεσης αντί του Φουρτάδο, τον οποίο δεν τον αισθάνθηκε σήμερα η άμυνα του Άρη, είναι η αλήθεια. Μπάρε. Τώρα ο Βόλος από τα δεξιά με τον Τασιούρα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Κόμπα. Κρατάει την μπάλα ο Αργεντινός. Καμπελά. Μπάρε. Ζητά από τους παίκτες να κάνουν μια κίνηση να τον βοηθήσουν, δώσει μια επιλογή. Πέφτει κάτω, μαρκάρισμα με τον Πετρίς. Φάουλ για το Βόλο και να μια καλή ευκαιρία τώρα από τα αριστερά και κοντά σχετικά στην περιοχή του Άρη. Από αυτή την στατική φάση για τον Βόλο Έλαμπετ να απειλήσει την εστία του Βέλιο. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. Είναι τρεις παίκτες του Βόλου. Είναι ο Ρετζής. Ο Καμπελά φεύγει. Και ο Γκονζάλης, για να δούμε. Πάλι σε πολύ καλό σημείο. Ο Κρέσπι απευθείας. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ του Σούταλο. 3-2. Να, έχουμε μάτς. Πάμε για χιτσκοκικό φινάλε στο Βικελίδη. Στο 86. Ένα φοβερό χτύμα. Φοβερά φάλτσα από τον Ρέτζις Κρέσπι. Κεφαλιά του Σούταλο σε την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Δεν ξέρω τι ζητάνε οι παίκτες του Άρη. Ο Ράτσιτς εκεί πάει. Ελέγχεται η φάση, δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως για offside, Αλέξη, αλλά ναι. Κάτσε να το δούμε. Αυτό λένε οι παίκτες, ναι, του Άρη. Ναι.
0: Περιμένει ο Φωτιάς. Είναι την ωραία Τσακαλίδη στο VAR.
1: Ενδέχεται να είναι, Αλέξη, με μια ματιά τώρα στο replay. Αλλά είναι δύσκολη φάση, θα τη βάλουν στο ημιαυτόματο.
0: Ο Χαραλαμπόγλου νομίζω είναι εκεί στην... Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Να πω εγώ ότι έχει γίνει goal-goal το Μπέτσο Σασούνα. 3-1 στο 57. 3-2 Μπέτσο Σασούνα. Μάλιστα. Μετράει το goal.
0: Το goal μετράει, ναι.
1: Μάλιστα. Συνεχίζει, λοιπόν, Αλέξη.
0: Μια κρίσιμη απόφαση. Γιατί πλέον έχουμε το μάτς στην κόψη του ξηραφιού σε μια λεπτή ισορροπία. Τώρα ο Μύρ από την πάσα του Μπουσαΐτ, τον κόβει τελευταία στιγμή ο Τασιούρας, ο Κόμπας, το συνόμπι, είχε γυρίσει και έδωσε και βοήθεια στην άμυνά του. Και τώρα με αναπτυρωμένο ηθικό, ο Βόλος, ο οποίος κάνει ένα καλό δεύτερο ημιχρονό. Τώρα μαρκάρισμα για κάρτα είναι αυτό του Κρέσπη. Αυτό σωστά διαμαρτύρεται και ο κόσμος, γιατί τον τράβηξε από πίσω ο Κρέσπη. Εδώ του τη χαρίζει την κάρτα. Ο Φωτιάς κακός, θα πρέπει να τη δώσει στον ποδοσφαιριστή του Βόλου Έλαμπετ. Βόλος, ο οποίος σε σχέση με το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, με τις αλλαγές, με και κάποια χαλάρωση από τους ποδοσφαιριστές του Άρη, ξαναμπήκε στο μάτς και τα παίζει όλα για όλα πλέον. Δεν έχει να χάσει τίποτα. Είμαστε 88 και θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Με το Βόλο να ξεκινάει μια νέα επίθεση. Μπάλα από τα πόδια του Κάτσικα στον Ρέτζης. Μπάλα τη βρήκε ο Κάργας και την έστειλε στα δίκτυα. Από το φάουλ του Κρέσπη, ο Βόλος, ο οποίος έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια του. Καμπελά, Γένσεν. Δεν υπάρχει φάουλ. Λέει, παίζεται ο Φωτιάς. Μάχες τώρα σώμα με σώμα. Φάουλ του Φατιγκά στον Κόμπα. Με περίσσιο πάθος πλέον όλοι μπροστά τους, λέει ο Καμπελά, τους συμπαίκτες του, για αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος.
1: Αλέξη, τώρα είδαμε και τη φάση από το ημιαυτόματο. Πράγματι, δεν υπάρχει offside. Καλύπτεται ο Καργάς.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη φάση, βέβαια, έτσι. Χωρίς το ημιαυτόματο δεν το βλέπεις.
0: Ναι, χωρίς την τεχνολογία δεν θα μπορούσε γυμνό μάτι να το δει αυτό. Και τώρα όλος σχεδόν ο Βόλος μπροστά για το φάουλ αυτό. Και πάλι από τα πόδια του Κρέσπη είμαστε στο 90. Περιμένουμε σε λίγο και τον κύριο Τσέτσιλα να δείξει πόσα λεπτά καθυστερεί θα παίξουμε. Ένα μάτς που έχει γίνει ντέρμπι πια. Εκεί που φαινόταν να σβήνει στο πρώτο ημίχρονο με ένα 3-0 του Άρη και με χαμένο πέναλτι, η χαλάρωση του Άρη και η βελτιωμένη εικόνα του Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο το έχει κάνει ανοιχτό και πάλι. Κουαμέ είναι η βοήθεια τώρα, αλλά η πάσα του είναι δυνατή για τον Μπουσαΐτ. Και γκρίνια στη κερκίδα, φτάνει στα αυτιά σας, φαντάζομαι. Ο Κάργας που έχει μείνει από την προηγούμενη στημένη μπάλα. Κρέσπη. Κόμπα. Την άλλη πλευρά. Ο Ρίτσας με το κεφάλι πρώτου Τασιούρα. Κουαμέ κατεβάζει, αλλά έχει προηγηθεί. 5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Ο Κώστα Γαλανόπουλο θα βάλει στο μάτς, προσθέτοντας ένα ακόμη παίκτη στη μεσαία γραμμή, ο προπονητής του Άρη. Κώστας Γαλανόπουλος, που ήταν η Πατμόν πριν από λίγο καιρό. Θα μπει στο μάτς και θα βγει ο Κουαμέ, ο σκόρερ, ένας από τους σκόρερ του Άρη. Μέσα ο 28χρονος Έλληνας μέσος, ο οποίος θα κάνει τη δεύτερη του συμμετοχή, έχει αγωνιστεί μόλις ένα λεπτό και πάλι ως αλλαγή στο μάτσι πρεμιέρας με την Καλαμάτα. Παόλο που κερδίζει ο Μύρ και δίνει και ανάσες και χρόνο στην ομάδα του Άρης, Υπάρχει μια σχετική γκρίνια τώρα στην κερκίδα. Ένα μάτς που ο Άρης φαινόταν θα το κερδίσει εύκολα και με μεγάλο σκορ. Προσπαθεί να το προστατεύσει τώρα στα τελευταία λεπτά. Φατιγκά σε μια δυνατή μονομαχία. Καταφέρει και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ωραία ενέργεια εδώ ο Βέλγος. Ο Γιένσεν κουντράρεται, χάνει, πιέζει για να ξανακερδίσει, αλλά θα κάνει φάουλ. Συνεχείς οι οδηγίες από τον Μπράτσο στους παίκτες του. Έρχεται ο Πετρής με δύναμη πρώτου Χαραλαμπόγλου από μάκρυς της μπάλας από το Φαμπιάνο. Τρέχει ο Μύρ με τον Ατζάγκουα. Ο Μύρ θα κερδίσει την μπάλα. Και να αποφύγει τον Ατζάγκουα. Δεν τα καταφέρνει νικητής ο Ολλανδός. Κρέσπι στον Χαραλαμπόγλου. Δεν μπορεί να κάνει επαφή, τον κόβει ο Φαμπιάνο. Ο Ράτσιτς, κόντρες, Γιένσεν. Τώρα μάχες πραγματικά είναι σώμα με σώμα. Δεν κάνει κίνηση ο Μύρ στην πάσα του Ράτσιτς. Υπάρχει πεσμένος παίκτης, είναι ο Κάργας από μια διεκδίκηση με τον Γιένσεν. Το μάτς συνεχίζεται. Ο Φωτιά δεν έχει δώσει κάτι. Ο Μύρ με τον Καμπελά. Προσποιήσεις του Καμπελά. Η πάσα κόβει ο Φαμπιάνο. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βγείτε, φωνάζει ο όλοι παίκτης του Άρη. Είναι στο μισό γήπεδο. Γέμισμα του Μπάρε. Αλλά περνάει. Κρέσπι, το γύρισμα, η μπάλα στο σώμα του. Πετρής κόρνερ για τον Βόλο. Μια ακόμη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να απειλήσουν. Ίσως η τελευταία στο μάτς. Ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα. Και θα κάνει τώρα μια τελευταία άμυνα σε αυτή την τελευταία ευκαιρία του Βόλου Έλαμπετ να επιστρέψει από ένα 3-0. Κρέσπι, κεφαλιά, η μπάλα έξω, χάνει την έξοδο ο Βέλιο, κεφαλιά του Ατζάκο που πήγε να γίνει ήρωας. Μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια, τεράστια ευκαιρία για το Βόλο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Άρης θα θέλει προφανώς να το διαγράψει από τη μνήμη του. Παναφορά τώρα από το Βέλιο. Ατζάγκουα την κεφαλιά. Γιένσεν. Κρέσπι. Καμπελά. Φατιγκά. Μονομαχίες. Αλανόπουλος. Νικητής αυτός στη μονομαχία με τον Γκόμπα. Δίνει στον Μπουσαΐντ. Ξεκίνησε να κάνει ένα σπίνα, πάρει την μπάλα, του μετάνιωσε. Στη συνέχεια του έκανε την πάσα, αλλά είχε καθυστερήσει ο Γαλάνος. Τώρα ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα. Ο Άρης διαπυρός και σιδήρου θα κερδίσει 3-2 το Βόλο σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Άρης ο οποίος προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημιχρονό με γκολ από τον Κουαμέ στο 8, τον Φαμπιάνο στο 23 και τον Καντεβέρε στο 43. Έχει χαμένο πέναλτι από τον Καντεβέρε και στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος παραλίγο να κάνει μια επική επιστροφή στο μάτσι. Μειώσει το σκορ στο 58 με τον Ατζάγκουα. Είχε ευκαιρίες σημαντικές με Μπάρε στο 64, με τον Κόμπα στο 66. Μείωσε το σκορ ακόμη περισσότερο στο 86 με τον Κάργα. Και στις καθυστερήσεις ο Ατζάγκουα με κεφαλιά στην παραπάνω τα δοκάρια. Τελικά ο Άρης είναι αυτός που επιστρέφει στις νίκες, τρίτη νίκη στη σεζόν.
1: Ωραία.
0: Θα είναι τους 10 πόντους. Μικροφόνο σε σένα, Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξα Αβόπουλο. Νίκη με τα χίλια ζόρια, αλλά νίκη για τον Άρη. Ξεκινάει τον ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Σταματέλο.
2: Όλα έτοιμα στον κύριο Καραϊσκάκη για να αρχίσει η αναμέτρηση. Το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τον Τζικίνιο στη σέντρα για τους ερυθρόλευκους. Πυρόλα. Ενώ έχει γνωρίσει την αποθέωση ο Εβάν Φουρνιέ. Ορτέγκα με τον Τετέι να τον πιέζει αριστερά στον Πυρόλα. Οι πράσινοι έχουν ανεβεί ψηλά για να πιέσουν. Ο Ιταλός στη βαθιά παλιά για τον Μάριους. Ελέγχει ο Φαντόγκελεν. Πένια. Ο Μάριους θέλει να πιέσει. Φαντόγκερεν. Λάθος συνεννόηση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Ουναΐ να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Του πλάγι όταν από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος κάτω από την μεσαία γραμμή. Κρατάει ο Ρέτσος, τον περιμένει ο Ουναΐ σε απόσταση. Πυρόλα παράλληλα δεξιά στον Ρέτσο, καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Και τώρα η μπάλα στο Γερμανό τερματοφύλακα των Ερυθρόλευκων, ενώ συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό του ντέρμπι στον Γεωργίος Καραϊσκάκης. Ορτέγκα. Δεν πάει κάποιος πράσινος για να πιέσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Αναζητά τον Φορτούνη. Ήρθε να απομακρύνει ο Ντεφράι. Κεφαλιά από τον Πυρόλα. Ντεφράι, κακή απομάκρυνση. Ζώτα Σίλβα απομάκρυνε ο Φαντόγκελεν. Δυνατές οι μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Κέρδισε ο Πουέρτα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πίσω βήματα γιατί κλείστηκε από τον Καμαρά. Πυρόλα, Ρέτσο στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει πάσα ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων. Πυρόλα πίσω στον Ορτέγκα. Έχει έρθει για να γίνει κάτοχος την μπάλα στο Πουέρτα. Ανοίγει αριστερά στον Πυρόλα. Βαθιά παλιά για τον Μάριος. Πάσαμε το τακουνάκι για το Φορτούνι σε καλύτερη θέση όμως. Ελέγχει ο Φαντρόγκελεν. Θα γυρίσει πίσω στον Πένια. Με τα πόδια θα απομακρύνει. Θα κερδίσει ο Ρέτσος για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Δυνατές μονομαχίες. Φρόιλερ, Ρέτσος, Πουέρτα στο χώρο του κέντρου. Πίσω στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Αντίνο για να πιέσει τον Ορτέγκα που δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει την μπάλα. Απέφυγε τον Αντίνο Ορτέγκα. Ρέτσος δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα. Βαθιά παλιά σε σημείο που φαίνεται να ελέγχει ο Καλάμπρια. Πένια στα όρια της περιοχής. Μπροστά από τον Ζώτα Σίλβα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα στο τρίτο λεπτό. 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυριακόπουλος. Λούζα. Κερδίζουν ξανά προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τετέι από αριστερά θα κερδίσει με αντίπαλο τον Πυρόλα. Και προσπαθεί ο Ταμπόρδα να ανοίξει το παιχνίδι της μπάλας. Κυριακόπουλος από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ουναΐ θα τον σταματήσει ο Πυρόλα. Διατηρούν οι πράσινοι την κατοχή της μπάλας πάντα από αριστερά. Με τον Κυριακόπουλο, Φορτούνης, κακό κοντρόλ. Ταμπόρδα θα κερδίσει. Σάλιακα θέλει να απομακρύνει. Ζώτα Σίλβα θα πάρει την κεφαλιά. Δεν υπάρχει φάουλ. Σύμφωνα με τον Ισπανό, νομίζω άφησε το πλεονέκτημα. Και τώρα από αριστερά ανεβαίνει ο Τεκνιζιάν. Έρχεται και ο Φορτούνης να γίνει κάτοχος της μπάλας. Ο Αρμένιος περιμένει την πάσα. Τσικίνιο στον άξονα θέλει να κάνει και το σουτ. Πρώτο σουτ στην αναμέτρηση στο τέταρτο λεπτό. Ο Πένια δεν είχε πρόβλημα για να μπλοκάρει. Ο Μάριος θέλει να τρέξει να πιέσει τον Ισπανό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τα πόδια έστειλε την μπάλα στον έτερο τερματοφύλακα της αναμέτρησης, τον Ορτέγκα. Ρέτσος παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Ρέτσος, Πουέρτα, Φρόιλερ στη βαθιά παλιά στο σημείο όπου βρίσκεται μόνο ο Ντεφράι. Ντεφράι στο άριο της περιοχής πιέζεται από τον Τσικίνιο. Πένια, Καμαρά, έγινε το λάθος. Φορτούνης, Τσικίνιο, Φορτούνης, κακό σουτ. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο πέμπτο λεπτό σε μια φάση που πίεσε και κέρδισε την μπάλα με το Φορτούνη και το Τσικίνιο να μην μπορούν να συνεργαστούν όπως θα ήθελαν. Χάθηκε μια πολύ καλή στιγμή για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά έχουν μπει πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλουν να έχουν την κατοχή της μπάλας όπως ζητούσε ο Αλγουαθίλ και να προσπαθήσουν να απειλήσουν την αιστεία του Πένια. Τεκνιζιάν από αριστερά. Άλλαξε με τον Φρόιλερ. Τεκνιζιάν, Πυρόλα, αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Σάλιακα. 5-6 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο έχει γυρίσει για να του κλείσει το δρόμο. Πουέρτα, Σάλιακας, Ρέτσος, Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Τετέι πηγαίνει για να του κλείσει το δρόμο. Άνοιξε δεξιά στον Σάλιακα. Αναζήτησε τον Πουέρτα. Κέρδισαν οι πράσινοι. Και προσπαθεί ο Αντίνο να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση από αριστερά. Κλείστηκε, γύρισε πίσω στον Ντεφράη. Πιέζει ο Τσικίνιο, Φαντρόγκελεν. Προσπάθησε ο Μάριος να κερδίσει η κόντρα. Έστειλε την μπάλα out. Σε αυτά τα σχεδόν 6 λεπτά ο Ολυμπιακός προσπαθεί να δυσκολέψει κάθε πάσα των φιλοξενούμενων και ανά πάσα στιγμή να γίνει απειλητικός για την αιστεία του Πένια, όπως κάνει και τώρα με τον Μάριος. Ο Πένια με τα πόδια αναζητά τον Τετέι. Τετέι μονομαχεί με τον Ρέτσο, κάνει ωραία κίνηση για να τον αποφύγει. Αρχικά δεν θα τα καταφέρει. Ο Ρέτσος θα του αποσπάσει την μπάλα. Φορτούνης στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φορτούνης πήγε δεξιά, κλείστηκε από τον Αντίνο. Σάλιακας, Ρέτσος αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Στον άξονα έχει μπροστά τον Τετέι, τροφοδοτεί παράλληλα αριστερά τον Πυρόλα. Τικνιζιάν πλάγια αριστερά στο έξω της μεσαίας γραμμής με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πήγε ξανά πίσω. Χουέρτα στον άξονα, τρέχει να τον πιέσει ο Λούζα. Φορτούνης από αριστερά, ανεβαίνει ο Τικνιζιάν πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον ο Ολυμπιακός. Αποφεύγει τον Ταμπόρδα. Δεν θα περάσει η μπάλα του από τον Λούζα. Έχει δεύτερη ευκαιρία ο Φορτούνης για να οργανώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Υπάρχει φάουλ από τον Ταμπόρδα. Δύο-τρία μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Φάουλ είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα πηγαίνει για να το εκτελέσει, τροφοδοτώντας στο χώρο του κέντρου τον Ρέτσο στο 8ο λεπτό. Ξανά Πυρόλα στη μεσαία γραμμή, περιμένει ο Ουναΐ με τον Τετέι. Εκεί αρχίζει η πρώτη γραμμή άμυνα του Παναθηναϊκού. Πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα για να ανεβάσουν τους πράσινους πιο ψηλά. Αλλά βλέπω ότι περιμένουν την πάσα, δεν έχουν τη διάθεση να πιέσουν τον Ορτέγκα οι πράσινοι. Ρέτσος. Ο Ουναΐ κινείται προς το μέρος του παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Τράγια αριστερά σχεδόν στη μεσαία γραμμή στον Τικνιζιάν. Τσικίνιο, Μάριους, δεν θα περάσει παλιά του ξανά για τον Τσικίνιο. Προσπάθησε ο Φορτούνης, επικίνδυνη προβολή από τον Λούζα. Κρατούν οι Ερυθρόλευκοι, Φρόιλερ. Δεν θα περάσει από τον Κυριακόπουλο, ο οποίος όμως κάνει κακή πάσα για τον Αντίνο. Πλάγι ο από δεξιά για τον Ολυμπιακό, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Πλάγια δεξιά στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Συγκλίνει στον άξονα, περιμένει αριστερά ο Φορτούνης. Προτιμά την πάσα δίπλα παράλληλα αριστερά στον Πυρόλα. Πουέρτα, Πυρόλα. Ρέτσος. Σάλιακας, Φρόιλερ. Έχοντας την πλάτη τον Καμαρά. Πουέρτα, Φρόιλερ. Τώρα είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να προσπαθήσει να πιέσει. Ο Τετέι τρέχει προς το μέρος του Ορτέγκα, ο οποίος θα κάνει τη βαθιά παλιά και τον Μάριους. Θα απομακρύνει ο Ντεφράι με το κεφάλι. Προσπαθεί ο Τσικίνιο να μπει στη φάση. Υπάρχει φάουλ από τον Λούζα στον Τσικίνιο. Είναι 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στον άξονα αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Εκτέλεσε ο Πουέρτα για τον Φορτούνη. Ψάχνει ξαμαρκάρει το συμπαίχτη ο Φορτούνης. Τζότα Σίλβα θα χάσει την μπάλα. Τετέι. Φάουλ από τον Φρόιλερ. Πέφτοντας τα πόδια του Τετέι. Στο 10ο λεπτό αυτό το φάουλ είναι κάτω από τη μέσα γραμμή. Λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Όμως θα ξεκινήσει μια καινούργια επίθεση ο Παναθηναϊκός. Πένια στο εγκύκλιο της περιοχής του. Ντεφράι. Αφιά μπαλιά για τον Τετέι. Είναι καλή η μπαλιά. Τετέι θέλει να κινηθεί ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού. Πυρούλα και Ρέτσος όμως θα απομακρύνουν σε πλάγιο out από αριστερά για τους φιλοξενούμενους στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Κυριακόπουλος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Γυρίζοντας την μπάλα στον Λούζα. Ουναΐ πίσω. Φαντρόγκελεν. Ντεφράι στο χώρο του κέντρου. Ο Ολλανδός βρίσκει μπροστά τον Τσικίνιο, στέλνει την μπάλα πίσω στον Πένια. 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή του τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος αριστερά, ψάχνει τον Ουναή, πιέζεται, θα κερδίσει ο Πουέρτα με φάουλ, όμως όπως καταλογίζει ο Ισπανός στην πίεση του Πουέρτα στον αντίπαλό του, φάουλ πλάγια αριστερά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Εκτέλεσε ο Κυριακόπουλος γυρίζοντας την μπάλα στον Πένια. Ο Πένια έχει δεξιά του τον Ντεφράι, αριστερά τον Φαν Ντρόγκελεν. Τσικίνιο κινείται προς το μέρος του. Ο Ισπανός ψάχνει τον Καλάμπρια. Ο Τεχνιζιάν θα παραχωρήσει το πλάγιο άτομο από δεξιά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Καλάμπρια. Για τον Ταμπόρδα. Δυνατά ο Τσικίνιο, το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Τεκνιζιάν ψάχνει τον Μάριους, μονομαχή με τον Ντεφράι. Μάριους και Ντεφράι μονομάχησαν, σφύριξε ο διαιτητής. Φάουλ του Ντεφράι στον Μάριους. Γερά κορμιά και οι δύο. Ενώ τα Μπόρδα διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Πέταξε και την μπάλα. Ο Τετέι προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ο Τετέι είναι ο πιο ψύχρεμος από όλους. Και τον Αντίνο έδιωξε που πήγε να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή. Και με τον Ταμπόρδα προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Φορτούνης είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Είναι και ο Τσικίνιο πάνω στην μπάλα, όχι φεύγει ο Πορτογάλος, μένει μόνο ο Φορτούνης. Ο Ισπανός σφύριξε, Φορτούνης εκτέλεσε, κεφαλιά, καλή κεφαλιά από τον Μάριους, πάνω από την εστία του Πένια. Φαντρόγκελεν, Πένια, Φαντρόγκελεν με τον Μάριους να τρέχει για να πιέσει. Βαθιά παλιά για τον Αντίνο, ο Ρέτσος κέρδισε την κεφαλιά, Κυριακόπουλος κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Ουναή και ο Παναθηναϊκός από αριστερά προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Ουναή για τον Αντίνο, ξανά ο Ουναή με τον Αντίνο συνεργάστηκαν, ο Αργεντινός προσπαθεί στην ατομική προσπάθεια, εύκολα όμως το απέσπασε την μπάλα ο Πουέρτα. Μάριους, δυνατές μονομαχίες, Πουέρτα ανοίγει ωραία αριστερά στον Τεχνιζιάνο, ο οποίος έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Γυρνά ο Τετέι για να του κλείσει το δρόμο. Καθυστερεί ο Αρμένιος. Κρατά ο Τετέι. Φορτούνης πίσω στον Πυρόλα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Φρόιλερ γίνεται κατόχος της μπάλας για τους Ερυθρόλευκους. Πουέρτα, Φρόιλερ. Με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Πυρόλα. Τεκνιζιάν. Ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Κέρδισε ο Λούζα. Ντεφράι, Λούζα. Τα Μπόρδα ψύχρεμα για τον Καλάμπρια από δεξιά. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να εκδηλώσει την προσπάθειά του. Ο Τσικίνιο κέρδισε όμως. Θα χάσει με τη σειρά του από τον Ταμπόρδα. Δυνατές οι μονομαχίες. Φάουλ του Φρόιλερ στον Ταμπόρδα καταλογίζει ο Ισπανός στο 14ο λεπτό. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Λούζα για τον Φαντρόγκελεν στον άξονα. Θα στείλει την μπάλα παράλληλα δεξιά στον Ντεφράι. Λούζα κάνει κακό κοντρόλ, διατηρεί όμως τον έλεγχο της μπάλας. Καλάμπρια από δεξιά. Λούζα. Μαροκινός κλεισμένος. Καλάμπρια. Ντεφράι. Καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πένια. Κυριακόπουλος από αριστερά. Ουναή βρίσκει ελεύθερο γήπεδο για να κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να ανοίξει παιχνίδι δεξιά. Σταμάτησε την πορεία της μπάλας ο Φρόιλερ, αλλά παραμένει στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Λούζα, Ουναή, έχει έρθει στην μεσαία γραμμή πλάγια δεξιά. Λούζα ξανά, Φαντρόγκελεν, με τον Μάριους να κινείται προς το μέρος του. Ντεφράι, Καμαρά, δυνατές οι μονομαχίες, φάουλ από τον Πουέρτα στον Καμαρά, θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Λούζα. Τα Μπόρδα προσπαθεί να ευνηδιάσει, αλλά είναι κακή η πάσα του, κέρδισε εύκολα ο Σάλιακας για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Φαντρόγκελεν, Τεχνιζιάν, θα απομακρύνει μπροστά από τον Καλάμπρια, η μπάλα θα καταλήξει στον Πένια. Ντεφράι στο 16ο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φαντρόγκελεν. Στο συμπατριώτη του τον Ντεφράι. Προσπαθεί να κερδίσει ο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο, Φρόιλερ, πατά περιοχή ο Φορτούνης, κλεισμένος όμως από τον Ντεφράι, κόρνερ. Το κέρδος των Ερυθρόλευκων είναι το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Από αριστερά στο 16ο λεπτό πηγαίνει ο Φορτούνης για να το εκτελέσει. Και ανεβαίνουν σχεδόν όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού. Έχει μείνει πίσω ο Σάλιακας. Και λίγα μέτρα εκτός περιοχής του Τικνιζιάν με τον Πουέρτα. Φορτούνης στο κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Κέρδισε ο Αντίνο. Ουναΐ, Αντίνο. Θέλει να ξεφύγει από το Σάλιακα. Είναι γρήγορος. Αντίνο θα γίνει να κερδίσει και τον Τικνιζιάν. Ο Αρμένιος όμως είναι πιο γρήγορος. Θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Να πάρει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Και να σταματήσει την απόπειρα του Παναθηναϊκού. Για να βγάλει επικίνδυνη αντεπίθεση. Ζήτησαν κίτρινη κάρτα στον Αντίνο οι Ερυθρόλευκοι, γιατί στη συνέχεια, ενώ είχε σφυρίξει το φάουλ υπέρ του Τικνιζιάν, συνέχισε την προσπάθειά του ο Αντίνο. Κοίταξε και την μπάλα μακριά. Πυρόλα. Φρόιλερ στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πουέρτα. Ωραία παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ατομική προσπάθεια από τον Πορτογάλο. Δεν υπάρχει φάουλ. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να βγάλει την αντεπίθεση. Κλείνει ο Τσικίνιο τον Ντεφράι. Τα μπόρδα. Καλάμπρια. Η κάθετη είναι για τον Τετέι. Μονομαχή με τον Πυρόλα. Δυνατές μονομαχίες. Έρχεται και ο Τικνιζιάν. Και θα πάρει το φάουλ. Ο Αρμένιος αμυντικός από τον Τετέι. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Φρόιλερ. Πουέρτα. Τσικίνιο ανάμεσα σε δύο. Κανένας δεν έκανε κίνηση προς τα εμπρός από τους παίχτες που ήταν αριστερά, ο Φορτούνης και ο Τικνιζιάν. Το πλάγιο ότα από δεξιά είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Πένια και της μεσαίας γραμμής. Ο Ιταλός περιμένει κίνηση από τους παίχτες του, αναζητά τον Τετέι. Τικνιζιάν στην πρώτη κεφαλιά, Πυρόλα στην δεύτερη. Τσικίνιο κέρδισε. Κάθε τι είναι δυνατή όμως για τον Μάριους, ελέγχει ο Πένια. Τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού δεν βιάζεται. Δεν πιέζεται από κάποιον αντίπαλό του. Ντεφράι στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Τα μπόρδα με τον Τικνιζιάν κολλημένο πάνω του. Καμαρά ξεφεύγει από τον Τσικίνιο. Κρατά ο Καμαρά και ανοίγει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αρκετά μέτρα όμως κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ξανά Καμαρά με τον Πουέρτα να τον πιέζει. Έγινε ακόμη ένα λάθος. Το διορθώνει για τον Παναθηναϊκό Ντεφράι. Καμαρά, Φαντρόγκελεν. Κυριακόπουλος από αριστερά. Βαθιά παλιά για τον Τετέι. Δεν σηκώνει τη σημαία από τον βοηθό. Τετέι θέλει να ξεφύγει από τον Πυρόλα, ο οποίος θα παραχωρήσει κόρνερ. Όχι, τρέχει ο Σάλιακας για να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Τώρα πιέζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού τον Ορτέγκα. Φορτούνης. Δυνατές οι μονομαχίες. Φάουλ από τον Καλάμπρια στον Φορτούνη. Ενώ ο Τετέι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο στο 19ο λεπτό. Αν δείξει κάποιο replay η Magenta TV μας ενημερώνεται, γιατί νομίζω ότι διαμαρτύρονται για φάουλ, για offside, συγγνώμη, η Ερυθρόλευκη στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Τετέι, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός έχει περιοριστεί για την ώρα στα δυνατά μαρκαρίσματα σε παρατηρήσεις και στο 20ο λεπτό έχουμε την πρώτη διακοπή, γιατί ο Τετέι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Μικρή διακοπή και έχουμε μέχρι τώρα σε αυτά τα 20 λεπτά τον Παναθηναϊκό να μην έχει καταφέρει να απειλήσει την εστία του Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός είχε 2-3 καλές στιγμές, έχει πιέσει ψηλά, έχει κάνει δύσκολη την κυκλοφορία των πράσινων. Αλλά το 0-0 διατηρείται. Ο Καλάμπρια τώρα τα λέει με το Φορτούνη. για την προηγούμενη φάση των δύο, για το φάουλ του Ιταλού στον το Καλάμπρια, τώρα τα λέει με το Φορτούνι. Για την προηγούμενη φάση των δύο, για το φάουλ του Ιταλού στον

Θα περάσει εκτός ο Τετέ γιατί δεχτήκε τις πρώτες βοήθειες και θα περιμένει το OK από το διαιτητή για να επιστρέψει στην αναμέτρηση. Και το ντέρμπι συνεχίζεται με φάουλ που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Είναι πλάγια αριστερά, καμιά δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Ρέτσος πλησιάζει στην μεσαία γραμμή. Περνά τη μεσαία γραμμή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Πουέρτα πλάγια δεξιά στο χώρο του κέντρου. Ο Πυρόλα. Φορτούνης πάνω από τη μεσαία γραμμή η Ερυθρόλευκη. Θέλει να περάσει για τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος θέλει να γυρίσει ξανά στον Φορτούνη. Θα κερδίσει το πλάγιο άλλο από αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Τεκνιζιάν πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αναζητά τον Μάριους εντός μεγάλης περιοχής, κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Απομακρύνει ο Ντεφράι. Ρέτσος ελέγχει πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα είναι καμιά δεκαπενταριά μέτρα έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Ρέτσος. Πυρόλα. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ζώτα Σίλβα. Η κάθετη δεν θα περάσει για τον Μάριος. Πρόλαβε πολύ ωραία προβολή ο Ντεφράι να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Τικνιζιάν, Πυρόλα. Κακή απομάκρυνση, πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Μπροστά στον πάγκο των πράσινων. Ο Καλάμπρια θέλει να το εκτελέσει. Ενώ επέστρεψε και ο Τετέι στην αναμέτρηση. Ντεφράι. Πένια. Πηγαίνει ο Μάριος για να πιέσει τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ντεφράι από δεξιά. Αναζητά τον Τετέι. Με τη μία η πάσα είναι για τον Καλάμπρια. Τετέι και Καλάμπρια θέλουν να συνεργαστούν. Έρχεται ο Φορτούνης για να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Θα χάσει από τον Ταμπόρδα. Δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Με τον Ταμπόρδα και τον Φορτούνη τώρα σε αψιμαχία. Και τον Ταμπόρδα. Νομίζω από μια κίτρινη κάρτα στον καθένα, λέει ο Ισπανός. Ταμπόρδα έχει πέσει κάτω και πιάνει το πρόσωπό του. Να δούμε ένα replay. Ο Φορτούνης είναι εκνευρισμένος με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα είναι ακόμα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε την κίτρινη κάρτα ο Ισπανός. Δεν την έχει δείξει σε κάποιον. Έδειξε στο Φορτούνη σαν να λέει μία σε σένα, μία στον Ταμπόρδα. Και να δούμε ένα replay ανάμεσα στους δύο το τι έγινε. Δεν τον έχει ακουμπήσει στο πρόσωπο ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε καν έχει κάνει κίνηση προς το πρόσωπο του Ταμπόρδα ο Φορτούνης. Πιο ξεκάθαρο βίντεο, replay, δεν μπορούσαμε να έχουμε. Δεν τον έχει ακουμπήσει ποτέ στο πρόσωπο ο Φορτούνης. Και τώρα έχει καλέσει και τους δύο, και τον Φορτούνη και τον Ταμπόρδα ο Ισπανός. Κίτρινη στο Φορτούνη, κίτρινη στο Ταμπόρδα. Στο 25 λεπτό από μια κίτρινη στο καθένα. Και φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στην μεσαία γραμμή, πλάγια αριστερά. Τσικίνιο πίσω στον Πένια. Στο εντύκλιο της περιοχής του ο Πένια. Κακή η πάσα για τον Πυρόλα. Πλάγιο out από δεξιά. Θέλει να το εκτελέσει γρήγορα ο Ταμπόρδα ψάχνοντας τον Καμαρά. Κακό κοντρόλ από τον Καμαρά. Διατηρεί όμως την κατοχή της μπάλας, κάνει βήματα προς τα πίσω. Φαντρόγγελεν στο χώρο του κέντρου. Αντίνο, πλάγια αριστερά, κλεισμένος από τον Σάλιακα, προσπαθεί να τον αποφύγει. Φάουλ από τον Σάλιακα στον. Συγγνώμη, από τον Ζούτα Σίλβα στον Αντίνο. Το φάουλ αυτό είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μουναή, Κυριακόπουλος από αριστερά. Έχει χώρο για τη σέντρα. Γλίστρισε ο Πουέρτα, Κυριακόπουλος. Ταμπόρδα έχει χώρο για το σουτ, θα το κάνει, κοντράρει μπάλα. Παραμένει σε πράσινα πόδια με τον Καλάμπρια από δεξιά. Να πηγαίνει τώρα ο Φορτούνης προς το μέρος του. Τετέι, μονομαχή με τον Τικνιζιάν. Δυνατές μονομαχίες, πλάγιο out. Από δεξιά για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Καλάμπρια αναζητά.

0: μετά τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα χάσει εύκολα από τον Φρόιλερ. Φορτούνης βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Ζώτα Σίλβα. Κυριακόπουλος θα πάρει την κεφαλιά. Φαντρόγκελεν ελέγχει. Πίσω στον Πένια. Τρέχει ο Πορτογάλος για να πιέσει. Όχι. Σταματάει την προσπάθειά του γιατί είχε τρεις επιλογές πάσα στο Πένια. Βαθιά παλιά για τον Τετέι. Την έστειλε εκεί που βρίσκεται ο Πιρόλα. Στο 27ο λεπτό πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Φρόιλερ. Ρέτσος. Τον πιέζει ο Ουναή. Φρόιλερ. Ο Τετέι στα δύο μέτρα. Ο Ρέτσος για το Φρόιλερ. Ζώτα Σίλβα. Στην ατομική προσπάθεια θα προλάβει ο Καμαρά, νομίζω καθαρά στην μπάλα. Και ζητά φάουλ ο Ζώτα Σίλβα. Ουναή από αριστερά θέλει να ξεφύγει από τον Μάριους και από τον Ζώτα Σίλβα. Κρατά ο Μαροκινός. Τα μπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Ντεφράι. Φαντρόγκελεν. Λούζα. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στον άξονα παράλληλα δεξιά στον Ντεφράι. Πένια. Στα όρια της μεγάλης της περιοχής. Να δούμε την επιλογή του Ισπανού. Ψάχνει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Κέρδισαν όμως οι Ερυθρόλευκοι. Κυριακόπουλος έκανε φάουλ στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ζητά και κάρτα, αλλά δεν ήταν στην απέναντι πλευρά. Ο Ισπανός κοντά στην φάση έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από φάουλ. Φορτούνης τώρα από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Κακό κοντρόλ χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Με τον Καλάμπρια να θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τα μπόρδα. Δυνατή έμβαση μονομαχίες με τον Πουέρτα. Τα μπόρδα κερδίζει το φάουλ, το εκτελεί γρήγορα για τον Ουναή. Στον χώρο του κέντρου ο Μαροκινός. Υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό, φάουλ που κέρδισε ο Τετέι. Στο χώρο του κέντρου ο Καμαρά ανοίγει αριστερά στον αμαρκάριστο Αντίνο. Ο Ζώτα Σίλβα στο μέρος του για να του κλείσει το δρόμο. Ουναή. Ο Μαροκινός ψάχνει τον Ταμπόρδα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά καταφέρνει να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας και να περάσει πολύ ωραία δεξιά για τον Καλάμπρια. Τακουνάκι από τον Τετέι στο 21ο λεπτό. Η πρώτη απόπειρα του Παναθηναϊκού με τον Τετέι να απειλήσει. Δεν είχε δύναμη η προσπάθεια του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Δεν είχε πρόβλημα ο Ορτέγκα να μπλοκάρει. Σχεδόν μισή ώρα αγώνα για να αισθανθεί απειλή ο Ορτέγκα στο ντέρμπι. Πολύ ωραία η προσπάθεια των πράσινων. Η κυκλοφορία της μπάλας από τον Ταμπόρδα στον Καλάμπρια δεξιά. Η σέντρα από τον Ιταλό και το τακουνάκι από τον Τετέι. Ορτέγκα ψάχνοντας τον Φορτούνη. Κακή πάσα. Ξανά η κατοχή της μπάλας στους πράσινους. Έρχεται ο Φρόιλερ να κερδίσει. Τικνιζιάν. Όχι, δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Είναι πλάγια δεξιά, είναι από δεξιά, συγγνώμη, 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καλάμπρια πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 30 λεπτό, 0-0, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ουναή. Φαντρόγκελεν στο χώρο του κέντρου. Αντίνο πλάγια αριστερά. Από τα πόδια του Σάλιακα το πλάγιο out είναι για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος, 2 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ουναή. Καμαρά θα χάσει από τον Τσικίνιο. Ζώτα Σίλβα θα πάρει το πλάγιο out από την παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο out από δεξιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού με το Σάλιακα να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Σάλιακας δεν βρίσκει σε μακάρι στο συμπαίκτη. Αναζήτησε τον Μάριους, ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι χωρίς όμως κάτι το αντικανονικό. Ντεφράι θα απομακρύνει. Αντίνο έχοντας την πλάτη τον Σάλιακα. Θα κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Σάλιακας πίσω στον Ρέτσο και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ορτέγκα. Πιρόλα από αριστερά. Βαθιά παλιά για τον Φορτούνη. Θα πάρει κεφαλιά πάσα για τον Μάριους. Δυνατές οι μονομαχίες. Φορτούνης ξανά από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Θέλει να πατήσει περιφή, να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε ο Πουέρτα. Δεν είδε ποτέ το Ζώτα Σίλβα να έρχεται από πίσω. Διατηρούν οι Ερυθρόλευκοι την κατοχή της μπάλας. Πουέρτα από δεξιά. Κρατά. Σάλιακας. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Στο 32ο λεπτό. Πάντα το 0-0. Πιρόλα. Φορτούνης. Πίσω στον Ορτέγκα. Ρέτσο στον άξονα αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Φρόιλερ. Ρέτσος. Δεξιά στον να μαρκάρει τον Σάλιακα. Μπαλιά είναι για τον Φρόιλερ. Θέλει να περάσει για τον Ζώτα Σίλβα. Το πλάγιο out είναι για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο out από αριστερά. 4-5 μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πένια. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Κυριακόπουλος. Ψάχνει ξεμαρκάρει στο συμπαίκτη. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Φορτούνης. Ανεβαίνει ο Τικνιζιάν από αριστερά. Τον ίδιο Φορτούνης. Περνάει την μπάλα στον Αρμένιο που θέλει να ξεφύγει από τον Καλάμπρια. Πίσω στο χώρο που κινείται ο Πιρόλα. Φορτούνης. Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου. Ο Ελβετός κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα. Ανοίγει δεξιά στον Σάλιακα. Ρέτσος. Ατομική προσπάθεια του Ρέτσου. Θέλει να συνεργαστεί με τον Σάλιακα. Φορτούνης ξανά. Αριστερά ο Τικνιζιάν. Ξανά σε αυτόν θέλει να στείλει την μπάλα. Τικνιζιάν με αντίπαλο τον Καλάμπρια. Κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Πλάγιο out από αριστερά. Τικνιζιάν αναζητά τον Μάριους. Όχι, προτιμά τον Τσικίνιο. Ο οποίος ήταν μπροστά του. Καλάμπρια θα κερδίσει προσωρινά δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει φάουλ από τον Καλάμπρια στον Τικνιζιάν. Για να μην επιτρέψει ο Ιταλός στον Αρμένιο να διεκδικήσει την μπάλα, να διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου ουσιαστικά. Το φάουλ είναι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια από αριστερά, σχεδόν πάνω στην πλάγια γραμμή. Ο Ισπανός λέει στο Φορτούνι θα σφυρίξω για να εκτελέσεις. Μπήκαμε στο 34ο λεπτό. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα στο τείχος. Σχεδόν όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Πένια. Και οι περισσότεροι ερυθρόλευκοι. Φορτούνης έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί. Απομάκρυνε ο Τετέι. Προσπάθησε μάλλον να απομακρύνει. Φρόλε Ρέτσος. 1-0 για τον Ολυμπιακό. Με το Ρέτσος στο 34ο λεπτό. Ύστερα από την αδυναμία της προσπάθειας της άμυνας του Παναθηναϊκού να απομακρύνει την μπάλα. Σχεδόν από το σημείο του πέναλτι ο Ρέτσος θα κάνει το σουτ. Δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο στον Πένια να απομακρύνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός αποκτά το προβάδισμα από το φάουλ που εκτέλεσε ο Φορτούνης. Κατάφεραν οι Ερυθρόλευκοι να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ο Τετέι σε πρώτο χρόνο και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι αμυντικοί του Παναθηναϊκού να απομακρύνουν την μπάλα και ο Ρέτσος ανοίγει το σκορ. 1-0 για τον Ολυμπιακό σε ένα σημείο που είχε ώρα να απειλήσει την εστία του Πένια ο Ολυμπιακός. Κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Νέα δεδομένα στο ντέρμπι μετά τον γκολ που πέτυχε ο Ρέτσος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε αυτά τα 35 λεπτά. Αλλά ξαναλέω, μετά το 15 είχε ώρα και αυτός να απειλήσει την εστία του Τετέ. Κατάφερε όμως με τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, να ανοίξει το σκορ. Ταμπόρδα στη σέντρα για τους φιλοξενούμενους. Γεφράι. Παντρόγκελεν. Γεφράι. Ταμπόρδα. Λάθος από τους πράσινους. Δεν μπόρεσε ο Καμαρά να τροφοδοτήσει τον Καλάμπρια. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Με τον Τικνιζιάν. Φρόιλερ δεν θα κάνει το κοντρόλ. Προσπαθεί ο Ελβετός να κερδίσει ξανά. Μάριους από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Να δούμε την επιλογή του. Προσπάθησε ο Ζώτα Σίλβα να κάνει το σουτ. Κόντρα ρε μπάλα από μακρύ. Όπως οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα τρέχει ο Τετέι για να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Είναι μόνος του ανάμεσα σε δύο. Είναι πιο γρήγορος από το Σάλιακα. Τετέι θέλει να πατήσει περιοχή. Θα τα καταφέρει. Θέλει να κάνει το σουτ. Κόρνερ από Τετέι και Πιρόλα που έπεσαν στα πόδια. Από Σάλιακα και Πιρόλα που έπεσαν στα πόδια του Τετέι. Στο 36ο λεπτό η απόπειρα του Τετέι να απειλήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Φέρνει για τους πράσινους κέρδος ένα κόρνερ από αριστερά. Το πρώτο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει για να το εκτελέσει και για πρώτη φορά έχουμε ένα σκηνικό πολυκοσμία στην περιοχή του Ορτέγκα. Ταμπόρδα έχει πάρει αρκετά μέτρα φορά για να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά για το τριφύλι. Ορτέγκα θα απομακρύνει με γροθιές. Τρέχει ο Λούζα, τρέχει και ο Φορτούνης. Θα απομακρύνει ο Φορτούνης. Η κατοχή παραμένει στους πράσινους. Καλάμπρια από δεξιά. Φαντρόγγελεν δεν μπόρεσε να διατηρήσει χωρίς πίεση την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Ενώ υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στην αιστεία του Ορτέγκα. Προσπαθώ να διακρίνω ποιος είναι. Ο Τεκνιζιάν. Του ζητά ο Ισπανός να περάσει εκτός για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων. Και λείπει ο Τεκνιζιάν, να δούμε ποιος θα εκτελέσει το πλάγιο out. Από αριστερά ο Τσικίνιο πηγαίνει για να εκτελέσει το πλάγιο out για τον Ολυμπιακό στο 38ο λεπτό. Πουέρτα, Ορτέγκα, τρέχει ο Αντίνο για να πιέσει, απομακρύνει ο Πουέρτα. Καλάμπρια θα πάρει την κεφαλιά στη μονομαχία με τον Φορτούνη. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος από αριστερά περνά τη μεσαία γραμμή. Ουναΐ, Κυριακόπουλος, αβίαστο λάθος πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό, 4-5 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ενώ ο Τεκνιζιάν ακόμη δεν έχει επιστρέψει, σηκώθηκε και ο Μπρούνο για προθέρμανση. Το πλάγιο out από δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα που ψάχνει τον Μάριους, έχει τον Φαντρόγγελεν στην πλάτη του, προσπαθεί ο Μάριους αλλά με πέντε αντιπάλους γύρω του πιθανότητα δεν ήταν με το μέρος του. Καλάμπρια, Λούζα, Καλάμπρια ξανά από δεξιά. Ρέτσος κερδίζει ο ψύχρεμα στο χώρο του κέντρου. Μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Φορτούνη, παίρνει την κεφαλιά πάσα για τον Μάριους, προσπαθεί να μπει στη φάση ο Ζώτα Σίλβα, κερδίζουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Λούζα, Ουναΐ στο χώρο του κέντρου. Ταμπόρδα από δεξιά, τρέχει ο Τσικίνιο για να καλύψει το κενό που από αριστερά, συγγνώμη, στο δυνάμινα του Ολυμπιακού τρέχει να καλύψει το κενό ο Τσικίνιο. Πρέπει να αλλάξει φανέλα ο Τεκνιζιάν, προφανώς έχει ματώσει. Παναθηναϊκός εξακολουθεί να έχει την κατοχή της μπάλας. Στο 40 λεπτό είμαστε, 1-0 από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Αντίνο. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος για να πάρει την πάσα από τον Αντίνο, να βγάλει την σέντρα. Ταμπόρδα προσπαθεί για την κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει out. Δεν αισθάνθηκε απειλή ο Ορτέγκα στην κεφαλιά του Ταμπόρδα. Και ο Ορτέγκα θα αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Και θα ζητήσει από Πιρόλα και Ρέτσο να πλησιάσουν προς την μεσαία γραμμή για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέο. Ορτέγκα θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ντεφράι θα απομακρύνει με το κεφάλι. Σάλιακας από την πάσα του Ρέτσου. Φαντρόγγελεν θα αφήσει για τον Πένια. Ντεφράι. Τα μπόρδα. Καμαρά, Φαντρόγγελεν, ο Ολλανδός πιέζεται από τον Τσικίνιο, Πένια στα όρια της περιοχής του. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος θα κερδίσει μια κόντρα, θέλει να κερδίσει και μια δεύτερη, το πλάγιο out. Όχι, πλάγιο out λέει ο βοηθός, φάουλ λέει ο διαιτητής υπέρ του Παναθηναϊκού. Η απόφαση του διαιτή είναι αυτή που θα υπερισχύσει στο 41ο λεπτό. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά, 10 μέτρα έξω πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Κυριακόπουλος για τον Ισπανό goalkeeper των φιλοξενούμενων. Πένια βλέπει την κίνηση του Καλάμπρια. Τεκνιζιάν θα απομακρύνει σε πλάγιο out από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Ο Λούζα θέλει να το εκτελέσει γρήγορα. Τα μπόρδα δυνατά ο Πουέρτα. Τα μπόρδα κέρδισε μπροστά από τον Μάριους. Θα γυρίσει στον Τεφράη, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, πίσω στον Πένια. Πένια ψάχνει τον Κυριακόπουλο που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα για να πιέσει τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ζώτα Σίλβα με δυνατό σπριντ θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Πορτογάλο. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι πλάγια δεξιά, σχεδόν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Με το Σάλιακα αφήνει την εκτέλεση στον Φρόιλερ. Ο Ελβετός φεύγει για να εκτελέσει ο Ρέτσος. Φρόιλερ. Σάλιακας κάθεται στον Ζώτα Σίλβα από δεξιά που έχει χώρο για να πραγματοποιήσει τη σέντρα. Καθυστέρησε, ήρθε δυνατά ο Αντίνο. Μπάλα θα καταλήξει out. Είναι πεσμένος ο Αντίνο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζώτα Σίλβα ζητά corner. Βοηθός και διαιτητής έχουν αντίθετη άποψη. Νέα διακοπή στο ντέρμπι. 2,5 λεπτά ακόμα για να συμπληρώσουμε το 45. Σηκώθηκε ο Αντίνο. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Παναθηναϊκού. Πρώτη ήταν στον Ταμπούρντα. Η δεύτερη στον Αντίνο. Πιέζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Ντεφράη από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Αναζητά τον Τετέι. Ρέτσος ελέγχει. Κέρδισε εύκολα αυτή τη μονομαχία από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Τέγκα, ο Ουναή κινείται προς το μέρος του. Ψάχνει τον Τικνιζιάν και τον Φορτούνι. Τικνιζιάν θα πάρει κεφαλιά, πάσα για τον Φορτούνι. Θα κερδίσει ο Καλάμπρια. Λούζα, Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Με τον Τζικίνιο κοντά του. Καλάμπρια. Αντρόγκελεν. Κυριακόπουλος, Ουναή από αριστερά στη μεσαία γραμμή. Φάουλ από τον Πουέρτα. Στον Ουναή. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ουναή. Καμαρά ξανά στον Ουναή. Λούζα στο χώρο του κέντρου. Ο Μαροκινός έχει μπροστά τον Φρόιλερ. Πένια. Ντεφράη κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ανεβαίνει ο Πουέρτα για να πιέσει τον Ντεφράη. Φρόιλερ στον Λούζα. Άσκησε πίεση, έστειλε την μπάλα στον Πένια. Πένια αναζητά τον Κυριακόπουλο ή τον Αντίνο. Η μπάλα θα καταλέξει πλάγιο out για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πλάγιο out από δεξιά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ενώ μπήκαμε στο 45ο λεπτό και θα έχουμε επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε δύο διακοπές. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από δεξιά με τον Σάλιακα. Να ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα. Κεφαλιά πάσα για τον Μάριους. Πάτησε περιοχή. Θέλει να κάνει και το σουτ. Κόντραρε στο πόδι του Λούζα. Προσπαθούν με τον Φρόιλερ να κερδίσουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κυριακόπουλος όπως Ρέτσος. Υπάρχει φάουλ από τον Τετέ. Όχι. Έχει προηγηθεί φάουλ του Ρέτσου στον Τετέ πριν σπρώξει ο Τετέ τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό είναι πλάγια αριστερά, 5-6 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Να δούμε τον επιπλέον χρόνο. 3 λεπτά επιπλέον χρόνο στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι. Λούζα ψάχνει τον Τετέι. Απομάκρυνε προσωρινά ο Ρέτσος, συνεργάστηκε με τον Σάλιακα και ο Ρέτσος με το κεφάλι τροφοδότησε τον Ορτέγκα. Ορτέγκα ζητά από Πιρόλα και Ρέτσο να πλησιάσουν στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Φορτούνι. Άφησε ο Καλάμπρια, τρέχει ο Φορτούνης. Προσπαθεί να κερδίσει. Θα διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, αλλά με τη φορά που είχε δεν μπόρεσε να διατηρήσει και την κατοχή της μπάλας. Απομάκρυνε ο Πιρόλα στην πάσα του Καλάμπρια και μπλόκαρε ο Πένια. Στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου χρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ρέτσο από το 34ο λεπτό. Ντεφράη κέρδισε μπροστά από τον Φρόιλερ ο Ταμπόρδα. Λούζα στον άξονα κάτω από την μεσαία γραμμή. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Ρέτσος, φάουλ στον Ταμπόρδα και κίτρινη κάρτα στον Ρέτσο. Μάλιστα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Ολυμπιακού. Ο Ρέτσος για το φάουλ στον Ταμπόρδα. Έχουμε νέες αψιμαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μπαίνουν στη μέση πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν τα πράγματα και το φάουλ τώρα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Πλάγια αριστερά, 7-8 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή, στο δεύτερο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λούζα, ψάχνει τον Τετέι, δύσκολα τα πράγματα έχοντα στην πλάτη του τον Ρέτσο, αλλά κέρδισε κόρνερ ο Τετέι στη μονομαχία με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Κόρνερ από αριστερά. Στατική φάση που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει. Είναι κοντά του Ουναΐ για κάποια πάσα. Ο Ταμπόρδα όμως θα εκτελέσει. Ο Ορτέγκα εύκολα στην μικρή περιοχή θα μπλοκάρει και θέλει γρήγορα να τροφοδοτήσει τον Φορτούνη. Συγκρούστηκε με τον Τετέι. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τετέι πεσμένος πιάνει το κεφάλι του. Να δούμε ένα replay τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Σάλιακας κάτι λέει με τον Τετέι. Ο Τετέι σηκώθηκε και διαμαρτύρεται στον Ισπανό διαιτητή. Είχαμε ένα τζατζάρισμα. Στη συνέχεια βρέθηκε ο Τετέι. Να δούμε. Τέλος πρώτο μηχρόνο, τέλος πάντων, νομίζω ότι κάνει κίνηση με ο Ορτέγκα με την μπάλα προς το πρόσωπο του Τετέι. Ο Τετέι πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ισπανός λέει δεν υπάρχει το παραμικρό και έδωσε κεφάλαιο για παρενόχληση του τερματοφύλακα. Κάπως έτσι που φτάσουμε στον δρόμο τα μισά, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 σε ένα μάτς με λίγες καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή της μπάλας, να πατά καλύτερα από το ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να απειλήσει με το ταχουνάκι του Τετέι στο 21 το λεπτό την εστία του Ορτέγκα. Αλλά είναι ένα ντέρμπι που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι θα πρέπει να αλλάξει αρκετά την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ πιο βελτιωμένος, γιατί είχε κατοχή μπάλας, αλλά δεν κατάφερε αυτή την κατοχή να τη μετωσιώσει σε αρκετές ευκαιρίες στην εστία του Πένια. Αυτά για την ώρα από τον Γιώργο Καριασκάκη, σε λιγότερα από 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με τον γκολ του Ρέτσου από το 34ο λεπτό, αυτό το πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σαν τέταρτο θα ξαναπάμε στον Νίκο Σταματέλο για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση. Ήθελε να αξιοποιήσει και την όθηση από τον κόσμο. Αξιοποίησε την πίεση που άσκησε ψηλά, προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό του. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρχικά να κρατήσει την μπάλα και να βρει λύσεις απέναντι στην πίεση αυτή των γηπεδούχων. Όσο περνούσε η ώρα, άρχισε να ισορροπεί. Είχε και αυτή την κάθε του Ταμπόρδα και το τακουνάκι του Τετέι και έδειξε ότι μπορούσε να γίνει απειλητικός. Αλλά σε ένα ντέρμπι, το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε δει πολλές φορές, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν το γκολ, το προβάδισμα από αυτή τη στατική φάση και από αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα. Μεγάλο θα το χαρακτηρίζα τελείωμα του Ρέτσου. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα του Τριφυλιού. Τελείωσε υποδειγματικά τη φάση, έκανε το 1-0 και αυτό είναι που χωρίζει τις δύο ομάδες εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του, να γίνει και πιο ουσιαστικός επιθετικά και να βελτιώσει σίγουρα την αμυντική του λειτουργία, την ανασταλτική του λειτουργία για να επιστρέψει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσω νωρίτερα, ο Άρης ζορίστηκε αλλά νίκησε 3-2 τον Βόλο. Από 3-0 ο Βόλος επέστρεψε, μείωσε 3-2, άγχωσε τους κίτρινους αλλά κράτησαν το τρίποντο. Ακόμη πιο νωρίς Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή στην επιστροφή του στο Καφτατζόγλιο. 2-0 απέναντι στο Λεβαδιακό. Μεγάλη νίκη και για την Κηφισιά κόντρα στον Πανετολικό 2-0. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει το Τρουά Μαρσέη στο 7ο λεπτό 0-0. Μαρσέη αντίπαλο του Ολυμπιακού την ερχόμενη Πέμπτη στο Europa League. Η Μπέτις ισοπαίδωσε την Οσασούνα με σκορ 5-2 στην Ισπανία. Φιγουράρει στην τρίτη θέση βαθμολογίας. Το Κάλιαρ Γιουβέντους ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά, είναι στο 0-0. Το Μπενφίκα Γκυμαράες είναι στο 90 λεπτό 2-0. Δεν έχω προλάβει καθόλου να δω αν το δικό μας το παιδί έχει κάποιο γκολ. Δεν έχει. Έχει όμως την assist για το 1-0 στο 24. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Ένα τραγουδάκι να πάρουμε εδώ μια ανάσα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είναι μαζί μου πια στο στούντιο και τις ρυθμίσεις του ήχου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε. Πήγουν στο Sport FM 94,6, 2 λεπτάκια πριν τις 10. Σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο Γιώργιο Καραϊσκάκης για το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι, που είναι στο 1-0. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με αυτό το γκολ του Ρέτσου, με πολύ ωραίο μονοκόμματο σουτ. Να πούμε δύο πραγματάκια. Πρώτον, πήγε ο Γιώργος Αβίδης σήμερα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Επέστρεψε ο Γιαννούλης, δεν ανακοίνωσε για άλλη μια φορά αποστολή ο Λύση. Αύριο, θυμίζω, 6 ώρα κλείνει το πρόγραμμα της αγωνιστικής με το μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα. Και τρεις ευτυχισμένος από την νίκη του Ηρακλή, ο Μονεβασιώτης έδωσε γερό πριμ στους παίκτες του Γυραιού και πρόσφερε μια ωραιότατη ανθοδέσμη στον Βάλτερ Ματσάρη. Από την άλλη, είναι εντυπωσιακό, το λέγαμε και στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το κοιτάω ξανά στην βαθμολογία και δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι 6 αγωνιστικές έχουμε παίξει και ο Λεβαδιακός όχι απλά δεν έχει βαθμό, δεν έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τρομερά πράγματα για μια ομάδα που πέρυσι ήταν η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος. Λοιπόν, να πω τελικό στην Πορτογαλία, Μπενφίκα Γκυμαράες 2-0. Δεν έχουμε γκολ στα μάτς που ξεκίνησαν τώρα τα βραδινά, ούτε στο Κάλιαρ Γιουβέντους, ούτε στο Τρουά Μαρσέιγ. Ξεκινάει σε λιγάκι ένα ωραίο ματσάκι στην Ισπανία, Σαντατέρ Βαλένθια. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι απόψε στην Ευρώπη το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που διεξάγεται στο Καραϊσκάκι, έτσι. Βιλερμπάν Ροάν στην Γαλλία, 96-77 τελικό. Μπαρτσελώνα Βαλένθια, μεγάλο παιχνίδι. 88-86 είναι, δευτερόλεπτα για τη λήξη. Θα σας πω το τελικό. Βενέτσια Βίρτους 86-93 τελικό. Την Τουρκία την είπαμε. Λοιπόν, όχι παιδιά, στο ημίχρονο δεν βγάζουμε σχόλια. Θα βγάλουμε μετά το παιχνίδι. Κάντε υπομονή. Μετά το μάτς, ό,τι θέλετε. Υπάρχει μια φάση στο ντέρμπι που ρωτάτε και ξαναρωτάτε. Δεν θέλω να βιαστώ να πάρω θέση. Μια φάση στο 20 λεπτό με πρωταγωνιστές τον Πυρόλα και τον Τετέι. Έχει κάνει ένα δυνατό μαρκάρισμα ο αμυντικός του Ολυμπιακού στον επιθετικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος έμεινε στο έδαφος, αλλά ο διαιτητής, ο Ισπανός, δεν έδειξε κάτι, τίποτα. Εδώ υπάρχει ένα βασικό ερώτημα: αν ο Τετέι ήταν σε θέση offside στην αρχή της φάσης. Αν δεν υπήρχε offside, τότε θα πρέπει να δούμε αν το μαρκάρισμα συνιστά παράβαση που μπορεί να επισύρει μέχρι και αποβολή. Έχουν μπόλικη δουλειά οι τηλεκριτικοί. Περιμένουμε να δούμε. Ξαναλέω, είναι κρίσιμο να μάθουμε αν ήταν σε θέση offside ο Τετέι. Είναι μια φάση που χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση. Και θα τη συζητήσουμε, μην ανησυχείτε καθόλου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα τελικό στην Βαρκελόνη. Α, 89-86, η Μπαρτσελόνα είναι τώρα στο συν 3. Να πω επίσης και μια δυσάρεστη είδηση, την είδα νωρίτερα να τη μεταφέρω. Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Κρήτη και από τα Χανιά. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Πλατανιά, ο οποίος ενημερώνει ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας των Χανίων, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μόλις ηλικία 34 ετών. Υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει ότι η οικογένεια του Πλατανιά εκφράζει τη βαθιά θλίψη κτλ. Κτλ. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του για τον αδικοχαμένο Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος έπαιξε τον Πλατανιά το 23-24 και στο πρώτο μισό της περίοδου 24-25. Να βγάλω και Τσετζόγλου να μας κάνει σχόλιο για την νίκη της προοδευτικής. Είναι δηλωμένος οπαδός της. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι δηλωμένος οπαδός της προοδευτικής ο Κέτσε. Ναι, ναι, μάλιστα. Ή όχι, τώρα δεν είναι η μέρα του Κέτσε. Σήμερα, αύριο στην εκπομπή, να κάνει κάνα σχόλιο. Λοιπόν, εδώ Κυριάκο μου σαβοθεώνουν για τους accept. Γιαννήσεις πάλι. Τι, σου αφήνει τα τραγούδια και φεύγει αυτό το παιδί. Τα φορτώνει και φεύγει. Μάλιστα. Είναι επαγγελματίας. Είναι επαγγελματίας. Λοιπόν, Κυριάκος Σταθερόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο. Στη ρύθμιση του ήχου και τις όποιες μουσικές επιλογές θα προλάβουμε να παίξουμε του Γιαννήση. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Παρεούλα μέχρι και τις 12 με το μεγάλο ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Το δεύτερο ημίχρονο και φυσικά μετά με τον σχολιασμό, το ρεπορτάζ και το βράδυ γραμμές. Παιδιά, Κώστας Μιαούλης με παρέα απόψε. Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσανάκα θα είναι εδώ στο στούντιο. Και αύριο, να σας πω κιόλας, έτσι για να ξέρετε και το πρόγραμμα, να είστε προετοιμασμένοι, θα έχουμε άλλο δίδυμο. Θα είμαι εγώ στο στούντιο. Μανώλης Μπουσουράκης νομίζω θα μας κάνει την τιμή να είμαστε παρέα. Και θα έχουμε και Μπάμπη Τσιμπίδα και Γιώργο Στασινόπουλο. Κουαρτέτο αύριο το βράδυ. Μάλλον έτσι, γιατί νομίζω θα έρθει ο Μανώλης αύριο, την Τρίτη δεν θα έρθει.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι καλοί χωράνε, έχουμε 4 καρέκλες και 4 μικρόφωνα και αυτό αρκεί.
1: Και 10 άμα χρειαστεί.

0: Τώρα έβαλες το τραγούδι αυτό που πρέπει να κόψουμε για να πάμε στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, άλλη φορά, άλλη φορά. Βάλε να φύγουμε.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Καραϊσκάκι. Ήθελα να πω για τον Κάγκουα, επειδή ρωτούσατε, ότι ταλαιπωρήθηκε από μια ίωση μεσοβδομάδα και γι' αυτό δεν ξεκίνησε. Αλλά βλέπω ότι τώρα μπαίνει. Πάμε, γιατί κάνει αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο.
2: Μέσα ο Κάγκουα, έξω ο Καμαρά. Και να δούμε και ο Σαλάχ Εντίν τη θέση του Κυριακόπουλη, μάλιστα. Διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τον Παναθηναϊκό. Με τον Σαλάχ Εντίν να παίρνει θέση του Κυριακόπουλου και τον Κάγκουα τη θέση του Καμαρά. Έτσι, να πούμε και τις ενδεκάδες, να θυμίσουμε μάλλον τις ενδεκάδες. Ο Ολυμπιακός, όπως ξεκίνησε, συνεχίζει. Ορτέγκα, Σάντια, Κασαρέτο, Σπυρόλα, Τιγκνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίδωμα, Φορτούνη και Μουαδίν μαζί. Και για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Σαλάχ Εντίν, Κάγκουα, Λούζα, Ουναή, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Ταμπόρδα στη σέντρα περιμένει το σφύριγμα του Ισπανού για το δεύτερο ημίχρονο. Να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, ενώ έχουν σηκωθεί αρκετοί παίχτες του Ολυμπιακού για προθέρμανση. Και όλα έτοιμα στο Γιώργος Καραϊσκάκης από τη Super League, ο άνθρωπος της διοργανώτερης αρχής. Περιμένει να πάρει το OK. Τώρα είναι όλα έτοιμα και αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Κάγκουα, Λούζα, Πένια με τον Τσικίνιο να τρέχει προς το μέρος του. Παντρόγγελεν από αριστερά, ο Ολλανδός, βαθιά παλιά. Ο Ρέτσος μονομάχησε με τον Τετέι. Κάγκουα, Ρέτσος, Πουέρτα και Λούζα μονομάχησαν. Κάγκουα, Ουναή από αριστερά, θέλει να ξεφύγει από το Φρόιλερ, δεν θα τα καταφέρει. Ζώτα Σίλβα με τον Κάγκουα να τον πιέζει. Ο Πορτογάλος θα διατηρήσει την μπάλα μέχρι να την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κάγκουα και το πλάγιο από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό. Μια δεκαριά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Σάλιακας περιμένει την κίνηση του Μάριος Μουαντιλμαζί. Αναζητά τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος θα κερδίσει ακόμη ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Σαλάχ Εντίν. Πλάγιο out είναι κοντά στο σημείο του corner, πάλι από δεξιά. Σάλιακας θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ζώτα Σίλβα. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να διατηρήσουν την κατοχή της μπάλας. Υπάρχει σηκωμένη σημαίνει offside ο Μάριους, ο οποίος έχει συγκρουστεί και νομίζω με τον Φαντρόγγελεν και είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πιάνει το πρόσωπό του. Σηκώθηκε ο ψηφικός του Ολυμπιακού. Πένια δίνει συνέχεια για τον Ντεφράι. Καλάμπρια, πέρασε η μπάλα από όλους και κέρδισε ο Ρέτσος στον χώρο του κέντρου. Ζώτα Σίλβα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν θα κάνει φάουλ στο Ζώτα Σίλβα και κίτρινη κάρτα στην πρώτη μονομαχία. Ο Σαλάχ Εντίν χρεώνεται με κίτρινη κάρτα. Στο 48 λεπτό είμαστε. Το φάουλ είναι πλάγια δεξιά, λίγο πάνω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Φορτούνης είναι έτοιμος για να δώσει συνέχεια. Ένας παίχτης, μόνο ο Αντίνο είναι στο τείχος, ένας παίχτης για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Φορτούνης έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Τελεί ο Φορτούνης, ο Σαλάχ Εντίν απομακρύνει, Φρόιλερ στην προσπάθεια του να κοντρολάρει, χρησιμοποίησε και το χέρι του, έχει σφυρίξει το φάουλ ο Ισπανός στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Πένια έτοιμος να τροφοδοτήσει τον Φαντρόγγελεν, ξανά Πένια με τον Τσικίνιο να κινείται προς το μέρος του, Καλάμπρια, κάθε τι είναι για τον Τετέι. Με το Φορτούνι πάνω του, Τετέι θα χάσει από τον Ρέτσο. Τα μπόρδα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, αλλά εύκολα ο Σάλιακας ελέγχει και γυρίζει στον Ορτέγκα. Πυρόλα Νησιάν Φορτούνης από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τροφοδοτεί τον Ρέτσο. Ο Ουναή κινείται προς το μέρος του. Ορτέγκα με τα πόδια αναζητά τον Μάριους. Μονομάχησε με τον Ντεφράι. Έρχεται και ο Καλάμπρια να απομακρύνει λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ρέτσος αναζήτησε τον Φορτούνη. Λάθος timing στο άλμα του Κώστα Φορτούνη. Τετέι με το στήθος για τον Ταμπόρδα. Τεκνιζιάν, δυνατές μονομαχίες. Κέρδισε ο Ταμπόρδα. Κάγκουα, Ντεφράι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάγκουα δεξιά στον Καλάμπρια. Στο 50 λεπτό είμαστε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Πένια. Φαντρόγκελεν. Πένια. Φαντρόγκελεν. Συγγνώμη, ο Ντεφράι είναι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ο Λούζα έχει έρθει δίπλα του για να του δώσει μια επιλογή πάσας. Πυρόλα θα κερδίσει τον Τετέι. Τεκνιζιάν, Φρόιλερ. Ρέτσο στον άξονα για το Φρόιλερ. Ο Ελβετός κάτω από την μεσαία γραμμή. Σάλιακας. Σωτά Σίλβα κλεισμένος ανάμεσα σε δύο. Σαλάχεντίν θα κερδίσει. Κάγκουα. Άρα λίγο να γίνει λάθος. Προσπαθεί ο Τσικίνιο. Υπάρχει φάουλ προβολή στον Ντεφράι. Κίτρινη κάρτα. Πήγε με τις τάπες νομίζω ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στον Τσικίνιο. Να δούμε ένα replay. Ο Τσικίνιο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ένα replay για το φάουλ που καταλόγησε ο Ισπανός. Αυτό δεν μας βοήθησε. Η Ντεφράι διαμαρτύρεται, ο Ισπανός τον χρέωσε και με κίτρινη κάρτα πάντως. Το φάουλ είναι 4-5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πένια, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα. Να δούμε πόσοι παίχτες του Παναθηναϊκού θα πάνε στο τείχος. Είναι ο Τετέι, είναι τα μπόρδα. Μπήκαμε στο 52ο λεπτό. Είναι 4 παίχτες στο τείχος και ένας που έχει ξαπλώσει για να εμποδίσει την πορεία της μπάλας σε περίπτωση που ο Φορτούνης επιλέξει το σιρτό σουτ. Πάει και ο Κάγκουα για 5ο στο τείχος. Φορτούνης, out. Στο 52ο λεπτό. Δίπλα από το δοκάρι. Σε εστίας του Πένια. Φαντρόγκελεν. Μαθιά παλιά. Δεν μπόρεσε ο Ταμπόρδα, ο οποίος δείχνει εκνευρισμένος με τις επιλογές των συμπαικτών του. Ορτέγκα. Βλέπει τον Τεχνιζιάν πλάγια αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τεχνιζιάν ελέγχει. Έκανε το λάθος, αβίαστο λάθος. Κέρδισε ο Ταμπόρδα και τώρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να γίνει απειλητικός. Η παλιά είναι για τον Τετέι. Δεν υπάρχει offside. Τετέι θέλει χώρο για το σουτ. Κοντράριο ο Ρέτσος. Όχι. Σηκώθηκε η σημαία, έστω και με καθυστέρηση. Ως μη γενόμενη η φάση στο 53ο λεπτό. Πράστινη προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το λάθος του Νιζιάν. Ήταν σε αντικανονική θέση ο Τετέι. Ο Ορτέγκα πηγαίνει για να στήσει την μπάλα στο σημείο που υποδέχτηκε σε αντικανονική θέση ο επιθετικός του Παναθηναϊκού και να δώσει συνέχεια στο ντέρμπι. Ορτέγκα θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή, ψάχνει τον Μάριους. Δεν μπόρεσε ο επιθετικός των Ερυθρόλευκων να διατηρήσει την μπάλα τόσο αγωνιστικό χώρο. Πλαγιότητα από δεξιά για τον Παναθηναϊκό μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής. Φαντρόγκελεν θέλει να κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα. Έβαλε σωστά το πόδι του το αμυντικό του Παναθηναϊκού. Κέρδισε την κόντρα. Φαντρόγκελεν κάθεται. Είναι για τον Ουναή που δεν έχει φανεί απόψε. Φάουλ από τον Ρέτσο στον Μαροκινό. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά λίγο πάνω από τη ύψος της μεσαίας γραμμής. Φαντρόγκελεν Ουναΐ ζητά επανάληψη στην εκτέλεση του φάουλ ο Ισπανός. Ουναΐ πίσω στον Φαντρόγκελεν. Λούζα. Ο Φαντρόγκελεν ξανά στο Λούζα, ο οποίος είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, βαθιά παλιά, ψάχνοντας τον Καλάμπρια, η μπάλα θα φύγει πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τεκνισγάν ψάχνει τον Μάριο, ο οποίος θα πάρει κεφαλιά πάσα για τον Τσικίνιο και αυτός για τον Φορτούνη, ο οποίος είναι από αριστερά με τον Φαντρόγκελεν μπροστά του, δεν έχει κάποιο στήριγμα, θέλει να ξεφύγει από τον Ολλανδό, η μπάλα είναι corner. Από το απλωμένο πόδι του κεντρικού αμυντικού του Παναθηναϊκού, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, corner από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πρώτη στατική φάση στο δεύτερο, δεύτερη στατική φάση ήταν και το φάουλ νωρίτερα που εκτέλεσε ο Φορτούνης και είχε αρκετό κόσμο στην περιοχή του Πένια. Τώρα είναι το corner από αριστερά. Φορτούνης στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, κεφαλιά του Φρόιλερ, out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό στο 55ο λεπτό. Με την κεφαλιά από τον αμαρκάριστο Φρόιλερ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει μείνει μόνος του ο Ελβετός, τον έχει χάσει ο Αντίνο. Κάνει διαφαλιά μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Πένια. Πολύ καλή στιγμή για τους ερυθρόλευκους. Πένια δεν μπορεί ο Τετέι. Πολύ δυνατή η πάσα του Ορτέγκα εκτός περιοχής για τον Πιρόλα. Ορτέγκα ξανά ψάχνει τον Ζώτα Σίλβα, απομάκρυνε ο Φαντρόγκελεν. Φρόιλερ, Πιρόλα, Τεκνιζάν από αριστερά κάτω από τη μεσαία γραμμή με αντίπαλο τον Ταμπόρδα. Πιρόλα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στην βαθιά παλιά για τον Πουέρτα. Όχι, κακή παλιά από τον Ορτέγκα. Το πλάγιο από αριστερά είναι και λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Καμιά δεκαετία μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Σαλάχ Εντίν στο πλάγιο out. Ψάχνει τον Τετέι ο Ρέτσος από μάκρυ με το κεφάλι. Ζώτα Σίλβα, Σαλάχ Εντίν. Προσπαθεί ο Μάριος να κερδίσει ανάμεσα σε δύο. Ήρθε ο Φαντρόγκελεν να το αποσπάσει την μπάλα. Λούζα από αριστερά. Αντίνο θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση του Σάλιακα. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από τον Αντίνο στον Πουέρτα. Ο Αντίνο έχει κίτρινη κάρτα και γι' αυτό προσπαθούν να τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Στο 57ο λεπτό αυτό το φάουλ. Όλοι οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται για κάρτα. Όλοι όμως. Και από τον πάγκο έχουν σηκωθεί. Ο Πουέρτα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πουέρτα θέλει ιατρική βοήθεια για να μπορέσει να συνεχίσει. Ο Ισπανός κοντά στη φάση καταλόγησε το φάουλ και δεν προχώρησε στην κίτρινη κάρτα που ζητούσαν οι ερυθρόλευκοι. Νέα διακόπη στο ντέρμπι, 58 λεπτό, 1-0 από το 34ο, με τον γκολ του Ρέτσου για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το Πουέρτα θα σηκωθεί σε λίγο. Η Πουέρτα πρέπει να περάσει εκτός από τη στιγμή που δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους είναι στη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια δεξιά από τον άξονα με το Ρέτσο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ρέτσος ψάχνει τον Μάριους, θα περάσει παλιά και τον Ζώτα Σίλβα, προσπάθησε να γυρίσει, να σουτάρει. Δεν είχε δύναμη η προσπάθειά του, μπλόκαρε ο Πένια και θέλει ο Ισπανός να δώσει γρήγορα την μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Ιταλός με αντίπαλο τον Τσικίνιο θα στείλει ξανά στον Πένια την μπάλα. Έτρεξε να πιέσει ο Μάριους. Πιρόλα απομακρύνει με το κεφάλι. Φρόιλερ θα στείλει την μπάλα μακριά. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα. Σαλάχ Εντίν θα απομακρύνει. Ουναή Λούζα ξανά στον Ουναή που κινείται στον άξονα. Θέλει να γίνει απειλητικός. Έχει κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Τον σταμάτησε ο Φρόιλερ, αλλά κερδίζει ο Καλάμπρια για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα σε τη σέντρα από μακρινό. Πιρόλα τρέχει ο Φορτούνης, τρέχει και ο Καλάμπρια. Δυνατές μονομαχίες. Ο Καλάμπρια πρόλαβε και γύρισε στον Ντεφράι. Κάτω από την μεσαία γραμμή. Ενώ ο Πουέρτα δεν έχει επιστρέψει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Φαντρόγκελεν. Παναθηναϊκός με τον Σαλάχ Εντίν Ουναή από αριστερά. Ουναή στην ατομική προσπάθεια, θέλει να συνεργαστεί με τον Ταμπόρδα. Κερδίζουν καθαρά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα, η οποία θα σταματήσει πάνω στο διαιτητή. Άρα έχουμε ελεύθερο 10-12 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Φρόιλερ. Ρέτσος από δεξιά. Κεφαλιά πάσα του Ζώτα Σίλβα. Φαντρόγκελεν ελέγχει. Ο Μάριος προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει την πορεία της μπάλας. Στο πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πάνω από τέτοιες μεγάλες περιοχές του Πένια. Ο Σαλάχ Εντίν το εκτέλεσε για τον Ντεφράι. Και αυτός δεξιά στον Καλάμπρια με το Φορτούνι να κινείται προς το μέρος του. Καλάμπρια τον απέφυγε. Τα μπόρδα κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με φάουλ όμως από τον Τεχνησιάν. Στον Ταμπόρδα το φάουλ είναι στον άξονα 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με το Λούζα να θέλει να το εκτελέσει. Ουναή Λούζα, Τσικίνιο πιέζει, Λούζα κρατά κυριμένο στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τεφράι Κάγκουα, Ντεφράι ξανά στον Κάγκουα, στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει αριστερά, εκεί που κινείται ο Σαλάχ Εντίν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Η κάθετη είναι για τον Αντίνο. Είναι γρήγορος, τρέχει και ο Ρέτσος, καλύπτει. Μπάλα θα καταλήξει out. Τρέχει ο Αντίνο. Είναι γρήγορος, τρέχει και ο Ρέτσος, καλύπτει. Μπάλα θα καταλήξει out. Τρέχει ο Αντίνο.

0: στο 62ο λεπτό με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι να προηγείται 1-0 από το 34ο λεπτό με τον γκολ του Ρέτσου. Ντεφράι, ο Τσικίνιο τρέχει να κλείσει το δρόμο στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια στην βαθιά παλιά για τον Τετέι. Τικνιζιάν απομάκρυνε. Φορτούνη να συνεργαστεί με τον Φρόλερ. Έγινε λάθος και τώρα προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να γίνει επιλεκτικός με τον Καλάμπρια. Ο Φορτούνη θέλει να του κλείσει το δρόμο. Δεν ξέρω ποιον ήθελε να τροφοδοτήσει ο Καλάμπρια. Ο Αντίνο ήταν πολύ μακριά από την μπάλα η οποία κατέληξε out. Νομίζω Γιάρεμτσουκ. Ενώ θα πάει σε δύο αλλαγές. Ο ένας είναι ο Γιάρεμτσουκ, όρθιος που δέχεται οδηγίες από τον Αλγοαθήλ. Σε λίγο θα δούμε και ο δεύτερος που έχει σκύψει για να δέσει τα κορδόνια του ποιος είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ορτέγκα. Μαθιά μπαλιά για τον Μάριους. Ντεφράι θα κερδίσει. Σάλιακας και Αντίνο μονομαχούν. Φάουλ και κάρτα στο Σάλιακα. Κίτρινη κάρτα στον Σάλιακα, ο οποίος σήκωσε ψηλά το πόδι του. Ενώ τώρα έχουμε Φαντρόγκελεν και Σάλιακα σε ακόμη μια αψημαχία. Ο Ζώτα Σίλβα μπήκε στη μέση να στείλει μακριά τον συμπαίκτη του. Το φάουλ είναι πλάγια αριστερά για τον Παναθηναϊκό, 12 μέτρα, 13 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Με Λούζα και Ουναή πάνω στην μπάλα. Με πάσα από τον Λούζα στον Ουναή, από αριστερά θέλει ο Ουναή να πατήσει περιοχή. Θα βγάλει έξω στο Σαλάχ Εντίν, το σουτ δύσκολα στη γωνία του. Ο Ορτέγκα στο 64ο λεπτό θα αποκρούσει. Επιμένουν οι πράσινοι με τον Ουναή που θα κερδίσει κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Με πάσα στον Λούζα. Σαλάχ Εντίν θέλει να σηκώσει. Μάλλον για τον Ουναή, αλλά δεν ακολούθησε ποτέ ο Μαροκινός. Την μπάλα κατέληξε out. Ορτέγκα με αργές κινήσεις για να αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Ενώ βλέπουμε ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει πάει ακόμα στην πλάγια γραμμή για να γίνει η αλλαγή του, να πάρει θέση για αλλαγή. Είμαστε στο 65ο λεπτό. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Προσπαθεί ο Μάριος να πάρει την κεφαλιά. Κέρδισε το πλάγιο out από την απομάκρυνση του Σαλάχ Εντίν. Το πλάγιο out από δεξιά. 2-3 μέτρα πάνω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Σάλιακας για το Ζώτα Σίλβα. Ακόμη ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Λούζα. Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ. Αυτοί οι δύο θα περάσουν στον αγώνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σάλιακας στο πλάγιο out. Ψάχνει τον Μάριο στη γωνία του κόρνερ. Κέρδισαν υπεύθυνση Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα. Αντίνο. Υπάρχει φάουλ και κίτρινη κάρτα στο Σάλιακα. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη μάλιστα στο 26ο λεπτό. Με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός. Και τώρα αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Απρόσεκτο μαρκάρισμα του Σάλιακα στον Αντίνο που προσπάθησε να φύγει στον εφηδιασμό. Και νομίζω ότι θα έχουμε, σίγουρα αλλαγή στα πλάνα του Αλγουαθήλ. Πέντερσεν σίγουρα στον αγώνα για να καλύψει το κενό.
1: Νομίζω περισσότερο με τον εαυτό του τα έχει ο Σάλιακας.
0: Ναι, γιατί πήγε απρόσεκτα.
1: Πήγε πολύ απρόσεκτα, ναι. Και τον τράβηξε ο Τετέι, γιατί κάποιον εκεί πήγε να πλησιάσει, αλλά έφυγε, τελικά πάει στα αποδυτήρια διαμαρτύρητα.
0: Ξαναφόρεσε την... αυτό που λέγαμε από παλιά τη Σαλιάρα, ο Γιάρεμτσουκ. Άρα δεν θα γίνουν τώρα οι αλλαγές των Ερυθρόλευκων. Ξαναλέω, από το 66ο λεπτό, με παίχτη λιγότερο ο Πέντερσεν. Έτοιμος να περάσει τον αγώνα. Κάγκουα. Ντεφράι. Προσπαθεί ο Κάγκουα. Λιβάη Γκαρσία.

Σούζα στον άξονα, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά εκεί που βρίσκεται ο Ουναΐ και είναι ο Τσικίνιο που τρέχει να καλύψει το κενό. Εύκολα όμως θα μπλοκάρει στη σέντρα του Ουναΐ ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός έτοιμος για το βολέ, ψάχνοντας τον Μάριους. Ο Μάριους και Φαντρόγγελεν μονομαχούν, προσπαθεί να πατήσει περιοχή έχοντας πλάτη τον αντιπαλό του. Θα περάσει για τον Τσικίνιο το σουτ. Μπάλα out. Στο 67ο λεπτό το σουτ από τον Τσικίνιο στην συνεργασία με τον Μάριους. Η διπλή αλλαγή του Ολυμπιακού θα γίνει τριπλή, γιατί θα περάσει και ο Πέντερσεν στον αγώνα. Στην επόμενη διακοπή για την ώρα ο Παναθηναϊκός με Λιβάη Γκαρσία από δεξιά. Καλάμπρια, Κάγκουα. Έχει γυρίσει και ο Ζώτα Σίλβα να καλύψει το κενό στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα απομάκρυναν, πλάγιο out. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή. Όχι. Ο τέταρτος δεν σήκωσε ποτέ το φωτεινό πίνακα. Συνεχίζουν οι ομάδες ως έχουν. Φρόιλερ θέλει να κλείσει το δρόμο στον Ντεφράι. Κάγκουα, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Σαλάχ Εντίν, Αντίνο από αριστερά. Η κόντρα θα κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα. Δυνατές οι μονομαχίες, φάουλ του Φαντρόγγελεν στον Μάριους. Μία από τις πολλές δυνατές μονομαχίες που έχουν γίνει απόψε ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και να δούμε τώρα τις αλλαγές για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Λογικά ο Γιάρεμτς που θα πάρει τη θέση του Μάριους. Σε αυτά τα 69 λεπτά έχει τρέξει πολύ. Έχει κοντραριστεί με τους αντιπάλους του. Έχει δώσει μάχες. Ναι, μέσα ο Γιάρεμτσουκ. Έξω ο Μάριους. Το Τσικίνιο βλέπω να πηγαίνει προς το πλάι. Μέσα ο Ζέλσον Μάρτινς, έξω ο Φορτούνης. Και μέσα ο Πέντερσεν, έξω ο Τσικίνιο. Αυτές είναι οι αλλαγές του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά έχει αλλάξει τον επιθετικό του. Τον εξτρέμ, το Φορτούνι που έπαιζε αριστερά με τον Τζέτσον Μάρτινς. Και έδωσε χρόνο και στον Πέντερσεν υποχρεωτικά αντί του Τσικίνιο από τη στιγμή που έχει αποβληθεί ο Σάλιακας. Ο Γιάρεμτσουκ θα χάσει τη μονομαχία με τον Φαντρόγγελεν. Ρέτσος δυνατά θα κερδίσει ο Πουέρτα και λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γιάρεμτσουκ δεξιά στον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θα πάρει το πλάγιο out. Από τον Σαλάχ Εντίν στο 70ο λεπτό είμαστε. Το πλάγιο out από δεξιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πένια. Με τον Πέντερσεν να ψάχνει τον Γιάρεμτσουκ για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση. Κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα. Πέντερσεν λάθος. Απομάκρυνο Σαλάχ Εντίν. Πυρόλα. Εκεί που έστειλε την μπάλα ο Λούζα θα κερδίσει. Κακή απομάκρυνση από τον Λούζα. Πέντερσεν, Ρέτσος, πίσω στον Ορτέγκα. Ο Κάγκουα τρέχει για να πιέσει τον Ορτέγκα, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια. Προσπαθεί ο Ζέλσον Μάρτινς. Καλάμπρια θα απομακρύνει. Τετέι μονομαχή με τον Φρόιλερ. Δυνατές μονομαχίες. Κέρδισαν οι πράσινοι. Ουναΐ θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Ουναΐ ψάχνει χώρο για το σούτ. Έρχεται πολύ ωραίο ο Πουέρτα να το αποσπάσει την μπάλα και προσπαθεί να την απομακρύνει από την περιοχή του Ολυμπιακού. Πουέρτα κλεισμένος. Πίσω ψύχρεμα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αναζητά τον Ζέλσον Μάρτινς, αλλά εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ντεφράι με το κεφάλι. Φρόιλερ βιαστικά και άτσαλα αναζήτησε τον Ζέλσον Μάρτινς. Ο Πένια κέρδισε στο 72ο λεπτό, πάντα το 1-0, με τον Ρέτσο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Μπαλιά από τον Λούζα δεν θα περάσει από τον Ρέτσο. Ζέλσον Μάρτινς θα μονομαχήσει με τον Ντεφράι. Έρχεται και ο Καλάμπρια να κερδίσει. Φαντρόγγελεν. Πένια, Ντέσσερς, η επόμενη κίνηση από τον Παναθηναϊκό.
Φαντρόγκελεν. Λούζα. Πλάγια δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία. Ντεφράι. Κάτω από την μεσαία γραμμή. Φαντρόγκελεν. Αριστερά στον Αντίνο. Με αντίπαλο τον Πέντερσεν. Σαλάχ Εντίν. Θα βγάλει την σέντρα. Απομάκρυνε ο Φρόιλερ. Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Λούζα. Δεξιά στον Καλάμπρια. Με αντίπαλο τον Τζέσον Μάρτινς. Κοντράρει μπάλα στο απλωμένο πόδι του Πορτογάλου. Κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Ο Λούζα πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Στην επόμενη διακοπή ο Ντέσσερς. Όχι τώρα. Τώρα ζητά έξω ο Αντίνο, μέσα ο Ντέσσερς. Στο 73ο λεπτό η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Ντέσσερς να πάρει και αυτός θέση στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελείται το κόρνερ, απομάκρυνε ο Τικνιζιάν. Σαλάχ Εντίν πίσω στον Καλάμπρια. Παίρνει αρκετά μέτρα εκτός εστίας, εκτός μεγάλης περιοχής. Αναζητά τον Ναΐ Πέντερσεν, απομακρύνει με το κεφάλι σε πλάγιο out από αριστερά για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Ουναΐ να το εκτελέσει γρήγορα. Σαλάχ Εντίν από αριστερά η πράσινη. Ουναΐ. Σαλάχ Εντίν με τον Λιβάη Γκαρσία που έχει έρθει αριστερά απέναντι στον Πέντερσεν. Προσπαθεί να πατήσει περιοχή, συρτή σέντρα κόρνερ. Κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αριθμητική του περιοχή. Ο Ουναΐ πηγαίνει για να δώσει συνέχεια εκτελώντας το κόρνερ. Στο 74ο λεπτό. Ουναΐ. Θα εκτελέσει. Απομάκρυνε ο Γιάρεμτσουκ, Σαλάχ Εντίν. Νομίζω ότι ήταν offside ο Ουναΐ, γι' αυτό δεν μπήκε στην διεκδίκηση της μπάλας. Την άφησε και ο Πέντερσεν να περάσει εκτός. Τέλειωσε η απόπειρα του Παναθηναϊκού να απειλήσει, συγγνώμη, την εστία του Ορτέγκα. Ο Γερμανός τερματοφύλακας πηγαίνει για να αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Ο Ισπανός του δείχνει να επιταχύνει, μετρά αντίστροφα για το χρόνο που έχει στη διάθεση του goalkeeper του Ολυμπιακού, ο οποίος τώρα θα εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. De Frey, κεφαλιά πάσα εκεί που ο Πιρόλα θα κερδίσει. Αναζήτησε το Ζώτα Σίλβα, μονομάχησε με τον Σαλάχ Εντίν, κέρδισε ο Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Ρέτσος, πλάγιο out, παραχώρησε για τον Παναθηναϊκό από αριστερά το πλάγιο out. Ο Σαλάχ Εντίν το εκτελεί γρήγορα για τον Φαντρόγκελεν. De Frey στο χώρο του κέντρου. Λούζα, Σαλάχ Εντίν από αριστερά. Έρχεται και ο Ουναΐ. Έχει βγει κοντά του ο Ρέτσος. Ο Ουναΐ θα χάσει. Ρέτσος ψάχνει κάποιο στήριγμα. Γιάρεμτσουκ από δεξιά θέλει να περάσει τη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του και τον Ζώτα Σίλβα. Στον Πορτογάλο πήγε η μπάλα. Ανεβαίνει ο Γιάρεμτσουκ για να του δώσει στήριγμα. Πάει μόνο στο Ζώτα Σίλβα. Νομίζω είναι κουρασμένος. Μάλλον πρέπει να είναι η επόμενη αλλαγή του Αλγουαφίλ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με τον Κάγκουα και θέλει να βγάλει την αντεπίθεση. Κινούμενος από τον άξονα. Κάγκουα για τον Λούζα. Πάνω από την μεσαία γραμμή. Ουναΐ. Πατά περιοχή ο Μαροκινός. Κλεισμένος. Ψάχνει χώρο για το shoot-out. Στο 76ο λεπτό το shoot από τον Ουναΐ. Η μπάλα μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Γερμανός τώρα θα αφήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να έχουμε το ίδιο σκηνικό να μετρά αντίστροφα ο διαιτητής για να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, να ψάξει το Γιάρεμτσουκ. De Frey στην πρώτη κεφαλιά, Φρόιλερ στην δεύτερη, Πουέρτα, Γιάρεμτσουκ, κρατά ο Ουκρανός, Πέντερσεν. Φρόιλερ, κακό κοντρόλ, κέρδισαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τώρα προσπαθούν να βάλουν την αντεπίθεση από αριστερά με τον Ουναΐ. Ανεβαίνει και ο Κάγκουα. Ουναΐ συγκλίνει στον άξονα. Θα γυρίσει για τον Λιβάη Γκαρσία εκεί που έχει χώρο για το σούτ, αλλά γύρισε ταχύτατα ο Ζέλσον Μάρτινς να κερδίσει μπάλα και φάουλ στο ημικύκλιο της περιοχής του Ολυμπιακού. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο
ο Ζέλσον Μάρτινς από την μονομαχία που είχε πριν με τον αντίπαλό του. Δεν υπήρχε πρόθεση, δεν είδε ποτέ ο Λιβάη Γκαρσία τον αντίπαλό του, νομίζω. Ο Ζέλσον Μάρτινς δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Νέα διακόπη στο ντέρμπι στο 77ο λεπτό. Πάντα το 1-0. Όχι. Το δεν υπήρχε πρόθεση ήταν συμπέρασμα δικό μου και λανθασμένο. Γιατί ο διαιτητής και πρόθεση είδε και κίτρινη έδειξε στον Λιβάη Γκαρσία. Ζέλσον Μάρτινς είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός από το 66ο λεπτό παίζει με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Σάλιακα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Πορτογάλος. Στο ημικύκλιο της περιοχής είναι πεσμένος. Στο πρόσωπο νομίζω έχει χτυπήσει και του προσφέρονται πρώτες βοήθειες. Ο Γιάρεμτσουκ έχει ανοίξει ένα διάλογο με τον πάγκο του Ολυμπιακού με τους βοηθούς του Αλγουαθίλ. Παίρνει κάποιες οδηγίες. Ευκαιρία να δροσιστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ο Λιβάη Γκαρσία ζητά συγγνώμη εδώ στο χέρι του στον Ζέλσον Μάρτινς. Ξεκάθαρα δεν υπήρχε πρόθεση. Και ο Ορτέγκα έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Μπήκαμε στο 79ο λεπτό, πάντα το 1-0 για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα εκεί που έστειλε την μπάλα, μόνο 5. Με τα χέρια του Φαντρόγκελεν. Ο Ολλανδός αριστερά από τον άξονα, χωρίς πίεση αντιπάλου, θα φτάσει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Λούζα δεξιά στην Κάγκουα. Λιβάη Γκαρσία, Καλάμπρια, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή πλέον ο Παναθηναϊκός. Λούζα, Ουναΐ, Φαντρόγκελεν, Ουναΐ, έχοντας προστά τον Πουέρτα. Να είμαι όρθιος στο μαρκάρισμα του Πουέρτα. Δυνατά ο Φρόιλερ. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κερδίσουν. Πουέρτα με τη μία. Δεν υπάρχει offside. Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ μακριά από τον Ζέλσον Μάρτινς που θέλει να πατήσει περιοχή. Μάρτινς ψάχνει χώρο για το σουτ. Καθυστέρησε. Δεύτερη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχει και offside. Ω μη γενόμενη τελικά η φάση στο 80 λεπτό. Καθυστέρησε πάρα πολύ ο Ζέλσον Μάρτινς στην απόφασή του. Και κακό τελείωμα στη φάση με αντίπαλο τον Φαντρόγκελεν. Και στη συνέχεια υπήρχε και offside σε παίχτη του Ολυμπιακού. Ουναΐ, Κάγκουα. Κάγκουα. Λούζα. Καλάμπρια, ξανά στον Λούζα. Φαντρόγκελεν αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ουναΐ αριστερά στο Φαντρόγκελεν. Στον άξονα ο Λούζα γίνεται κάτοχος της μπάλας. Ξανά αριστερά στον Ολλανδό το Φαντρόγκελεν. Μαζί με ποια θα είναι η επιλογή του. Πιο πίσω στον Λούζα ανεβαίνει ο Γιάρεν για να πιέσει. Ντεφράει στο χώρο του κέντρου. Ο Ολλανδός για τον Λούζα. Ουναΐ. Βγήκε ο Φρόιλερ και κέρδισε. Πουέρτα, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα. Ανοίγει αριστερά ψύχραμα στον Τεχνιζιάν. Ο Αρμένιος για τον Πουέρτα. Περνά τη μεσαία γραμμή. Αφήνει αριστερά στον Ζέλσον Μάρτινς. Μάρτινς με αντίπαλο τον Κάγκουα. Τεχνιζιάν, Πουέρτα. Πουέρτα κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Θα ανοίξει στον Τεχνιζιάν. Έχει χώρο για τη σέντρα, θα την πραγματοποιήσει, είναι πολύ δυνατή, τρέχει. Ο Πέντερσεν να πατήσει περιοχή, να αφήσει την μπάλα να περάσει από πάνω του, να διατηρήσει όμως ο αμυντικός του Ολυμπιακού την κατοχή για τους Ερυθρόλευκους. Ρέτσος για τον Πουέρτα από δεξιά, σέντρα σουτ, εύκολα θα μπλοκάρει ο Πένια στο 82ο λεπτό με το σκορ πάντα στο 1-0. Ενώ σε λίγο θα έχουμε και τον Μπρούνο στον αγώνα. Προσπαθούν οι πράσινοι να βγουν στην επίθεση με τον Τετέι, ο οποίος θα χάσει από τον Πυρόλα. Τεχνιζιάν, Μάρτινς από αριστερά. Έχει ελεύθερο γήπεδο. Μάρτινς έχει δίπλα του τον Γιάρεμτσουκ. Κρατά, Τζότα Σίλβα,
θέλει να κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα νομίζω στον Σαλάχ Εντίν. Έρχεται ο Κάγκουα να κερδίσει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να βγάλει ο ίδιος την μπάλα στην επίθεση. Κάγκουα πλησιάζει τη μεσαία γραμμή. Βλέπει τον Ντέσσερς. Στην παθιά παλιά ο Ντέσσερς με πολύ ωραίο τρόπο θα φέρει την μπάλα μπροστά του. Πατά περιοχή. Θα κερδίσει όμως ο Ρέτσο στη μονομαχία με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ζώτα Σίλβα και Ελούζα μονομαχούν. Κρατά ο Πορτογάλος. Δυνατές οι μονομαχίες. Υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ ενώ ο Ρέτσο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Φρόιλερ από πάνω του. Στο 23ο λεπτό έχουμε φτάσει. Ο Μπρούνο είναι έτοιμος να περάσει στην αναμέτρηση. Σηκώθηκε ο Ρέτσος. Ενώ έχουμε αλλαγή και για τον Παναθηναϊκό με το νούμερο 8, ο Γιάκουσιτς. Μάλιστα, έξω ο Τικνιζιάν. Μέσα ο Μπρούνο. Και ο Γιάκουσιτς, να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει. Ναι, ο Τικνιζιάν. Δεν θα γίνει. Ένα λεπτό με 9 παίχτες ο Ολυμπιακός, γιατί ο Τικνιζιάν άργησε να βγει και δεν έχει δικαίωμα να μπει ο Μπρούνο. Και τώρα ο Γιάκουσιτς στη θέση του Ουναΐ. Άργησε να βγει ο Τικνιζιάν ενώ του μετρούσε το χρόνο ο Ισπανός διαιτητής και έτσι ο Ολυμπιακός θα παίξει με 9 για ένα λεπτό. Και πηγαίνει ο Πέντερσεν να εκτελέσει το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ζώτα Σίλβα στο ύψος της μεσαίας γραμμής, πλάγια δεξιά. Φεύγει ο Πέντερσεν, πάει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Προσπαθεί ο Ουκρανός στη μονομαχία με τον Φαντρόγκελεν. Η μπάλα στον Πένια. Λούζα, Λιβάη Γκαρσία. Καλάμπρη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει πίσω στον Λούζα. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ακόμα ο Μπρούνο δεν έχει περάσει τον αγώνα. Λούζα. Φαντρόγκελεν. Θα απομακρύνει ο Ρέτσος. Δεφράει. Λούζα. Γιάκουσιτς. Κάνει κίνηση ο Σαλάχ Εντίν. Γιάκουσιτς στον άξονα για τον Λούζα. Καλάμπρια. Προσπαθεί ο Τετέι. Θα κερδίσει προσωρινά ο Ζέζον Μάρτινς. Λιβάη Γκαρσία. Έγινε η σέντρα. Ρέτσος θα απομακρύνει όπως σε κόρνερ ή πλάγιο out. Πλάγιο out. Και τώρα ο Μπρούνο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στο 85ο λεπτό πάντα το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Φαντρόγκελεν. Κάθετη είναι για τον Γιάκουσιτς. Έρχεται ο Ζώτα Σίλβα να κερδίσει. Ντέσσερς θα το αποσπάσει την μπάλα. Πέντερσεν. Πλάγιο out από αριστερά. Για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Κόρνερ είναι. Δεν πρόλαβε ο Πέντερσεν να απομακρύνει την μπάλα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ. Από αριστερά και λογαριασμό του Παναθηναϊκού με τον Κάγκουα να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο διαιτητής του λέει περίμενε. Δεν ξέρω. Περίμενε, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα λέει να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 86ο λεπτό είμαστε. Κάγκουα στο κόρνερ από αριστερά. Για τους πράσινους, εκτέλεσε ο Κάγκουα, κεφαλιά από τον Φαντρόγκελεν, η μπάλα θα φύγει out. Στο 86ο λεπτό, η κεφαλιά από τον Φαντρόγκελεν. Ο Ορτέγκα θα κερδίσει δευτερόλεπτα. Και ας μετράει ο Ισπανός. Τώρα στο ελεύθερο βολέ. Προσπαθεί ο Φαντρόγκελεν και θα πάρει την κεφαλιά. Ρέτσος για να στέλνει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out που θέλει να εκτελέσει ο Γιάκουσιτς. Λούζα.
Γιάνγκουσιτς στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γιάνγκουσιτς ανοίγει εκεί που τρέχει ο Τζέλσον Μάρτιν να απομακρύνει. Κάνει λάθος. Ο Φρόιλερ τρέχει να διορθώσει τα πράγματα. Λιβάη Γκαρσία δεν μπόρεσε να διατηρήσει. Ο Τζέλσον Μάρτιν δεν μπόρεσε να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Του πλάγι ο από δεξιά για τον Παναθηναϊκό εκτελέστηκε γρήγορα. Λούζα. Φαντρόγκελεν. Λούζα. Στην ατομική προσπάθεια θα μείνει όχι, δεν θα μείνει όρθιος. Υπάρχει φάουλ. Ναι, υπάρχει φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα σημείο είναι πλάγια αριστερά. Θα φέρει πολύ κόσμο στην περιοχή του Ορτέγκα. Ο Λούζα είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Τζέλσον Μάρτιν στο τείχος. Πηγαίνει και ο Πουέρτα. Όχι, του λέει ο Ορτέγκα φύγε. Πίσω να βοηθήσει και αυτό την ανασταλτική λειτουργία. Στο 88 λεπτό είμαστε. Λούζα στο φάουλ αυτό από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Λούζα θα εκτελέσει το δεύτερο δοκάρι. Επειδή είναι πολύ για κεφαλιά, νομίζω από τον Τετέι ή από τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα είναι out στο 88 λεπτό. Ορτέγκα θα αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ουκρανός Τζέλσον Μάρτινς. Στην επόμενη κεφαλιά Φαντρόγκελεν και Ζώτα Σίλβα. Δυνατές οι μονομαχίες. Γιάνγκουσιτς, το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Από την παρέμβαση του Πουέρτα η μπάλα στα πόδια του Γιάνγκουσιτς εκτός αγωνιστικού χώρου. 100 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90. Ο Έσε θα είναι η επόμενη κίνηση από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιον θα ξεκουράσει. Τον Πουέρτα, μάλιστα. Στο 81 λεπτό μέσα ο Έσε, έξω ο Πουέρτα. Ο Πέντερσεν στο πλάγιο out από δεξιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει το Γιάρεμτσουκ. Απομάκρυνε ο Φαντρόγκελεν. Πυρόλα. Το γέμισμα από τον Γιάνγκουσιτς. Στο σημείο όμως που τρέχει ο Τζέλσον Μάρτινς για να κερδίσει, να κάνει το λάθος και να κερδίσει ο Καλάμπρια για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα περάσει για τον Τέσσερς. Αυτός για τον Γιάνγκουσιτς. Ήρθε ο Ζώτα Σίλβα να το αποσπάσει προσωρινά την μπάλα και από τις κόντρες να βγει και να μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Στο 90 λεπτό. Ο Ορτέγκα δεν έχει δώσει ακόμη συνέχεια στην αναμέτρηση. 30 δευτερόλεπτα ακόμη για να συμπληρωθούν τα 90 και να δούμε τον επιπλέον χρόνο του ντέρμπι. Από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα η μπάλα. Φαντρόγκελεν. Λούζα. Κάθεται είναι για τον Γιάνγκουσιτς, κινείται στον άξονα. Σαλάχ εντείνει από αριστερά με αντίπαλο τον Πέτερσεν. Λούζα συγκλίνει στον άξονα. Έχει μπροστά τον Γιάρεμτσουκ. 5 λεπτά επιπλέον χρόνου. Λιβάη Γκαρσία από δεξιά. Καλάμπρια έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Πηδούν πολύ για κεφαλιά. Σαλάχ εντείνει το shoot out. Ήταν μόνος του στην περιοχή. Νομίζω ότι είχε χρόνο για κάτι καλύτερο. Σαλάχ εντείνει, έκανε το shoot. Μπάλα έστειλε την μπάλα out. Ο Τζέλσον Μάρτινς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε και ο Ορτέγκα. Προσπαθεί και αυτός να κερδίσει δευτερόλεπτα. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίχτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σαλιακά.

0: Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Απομάκρυνε ο Λούζα. Ρέτσος κέρδισε τον Τεντέ στη μονομαχία. Ζώτα Σίλβα έχει ακόμα δυνάμεις για να τρέξει, να πιέσει και να κάνει φάουλ στον Σαλάχ. Εντύπωση τον έσπρωξε. Όσο και να διαμαρτύρονται οι φίλοι του Ολυμπιακού και ο Πορτογάλος, τον έσπρωξε. Και τώρα ο Λούζα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τρέχει ο Μάρτινς να του κλείσει το δρόμο. Γκαρσία, Λούζα. Η κάθετη εκεί που θα βγει ο Ρέτσος μπροστά από τον Κάγκουα να κερδίσει σε δύο χρόνους να απομακρύνει. Λιβάη Γκαρσία επιμένει, ο Ζέλσον Μάρτινς λάθη επιλαθών. Ο Έσε έστειλε την μπάλα μακριά. Ντεφράι με τον Γέρεμς που να τον πιέζει. Καλάμπρια από δεξιά. Απέφυγε εύκολα τον Μάρτινς. Φαν Τρόγκελεν πέρασε τη μεσαία γραμμή. Πλάγια αριστερά στο Σαλάχ Εντίν. Ξανά στο Φαν Τρόγκελεν. Σαλάχ Εντίν. Λούζα στον άξονα. Δεξιά στέλνει την μπάλα στον Καλάμπρια. Έγινε η σέντρα από την πλάτη του Μάρτινς. Πλάγιο out από δεξιά για τον λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Πλάγιο out είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ. Το εκτελεί ο Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Καλάμπρια στην ατομική προσπάθεια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δεν υπάρχει φάουλ. Και προσπαθεί τώρα ο Μπρούνο να βγάλει την αντεπίθεση. Μόνος εναντίον όλων. Θα πάρει και το φάουλ από τον Γιάκουσης και την κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Και ακόμη 2,5 λεπτά για να συμπληρώσουμε τα 5 των καθυστερήσεων. Το φάουλ για τον Ολυμπιακό είναι πλάγια αριστερά, 3-4 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ζέλσον Μάρτινς από αριστερά κρατά. Θα χάσει εύκολα από τον Καλάμπρια. Λούζα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Γιάγκουσιτς, Τετέι, ο Σαλάχ Εντίν. Φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ακόμα και για απευθείας εκτέλεση. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κάγκουα πάνω στην μπάλα. Είναι ο Κάγκουα, είναι ο Λούζα. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ενώ Φαν Τρόγκελεν και Ζέλσον Μάρτινς συνεχίζουν την κοκορομαχία τους. Πάει ο Ισπανός διαιτητής να τους χωρίσει, να ηρεμήσουν τα πράγματα, τα πνεύματα. Τέσσερις παίχτες του Ολυμπιακού στο τείχος. Κάγκουα και Λούζα πάνω στην μπάλα. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, την ντέρμπι. Λούζα θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ρέτσος, κόρνερ. Στην προσπάθεια του Τετέι. Κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει στις καθυστερήσεις την ισοφάριση. Ανέβηκε και ο Πένια. Όλοι οι παίχτες στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελέστηκε το κόρνερ από δεξιά. Ο Πιρόλα απομάκρυνε με το κεφάλι. Τρέχει ο Τετέ, είναι δυνατό κορμί. Απομακρύνει όπως ο Πουέρτα, ο Έσε. Τέλος στο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 για την έκτη αγωνιστική με τον γκολ του Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Σπουδαία νίκη για τους Ερυθρόλευκους στο ντέρμπι. Πρώτη ήταν για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι μέχρι το 66ο λεπτό που έφυγε από το γήπεδο ο Σάλιακας. Από εκείνο το σημείο και μετά προσπάθησε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, να φιλήσει την εστία του Ορτέγκα. Νομίζω ότι η μεγάλη φάση όμως δεν ήρθε από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η ζυγαριά από το ξεκίνημα μέχρι το τελευταίο λεπτό νομίζω ότι γέρνει στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο. Αυτά από τον κύριο Σκαρεσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκό 1-0.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σταματέλο, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι των αιωνίων με μεγάλο νικητή τον Ολυμπιακό, θριαμβευτή τον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει μια νίκη δήλωση αν θέλετε, με παίκτη λιγότερο για αρκετή ώρα, επικράτησε 1-0 του Τριφυλιού και ξαναμπαίνει στη μάχη με έναν το μόνο σχόλιο που θα κάνω εγώ, συγκλονιστικό Παναγιώτη Ρέτσο. Συγκλονιστικός δεν είναι μόνο τον γκολ, έχει κάνει τεράστιο παιχνίδι ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός πρώτος με 15, ΑΕΚ δεύτερη με 14, Ολυμπιακός τρίτος με 13, ΠΑΟΚ τέταρτος με 12 και έχει την ευκαιρία με νίκη αύριο απέναντι στην Καλαμάτα να πατήσει κορυφή και αυτός. Ξεκινάμε κατευθείαν σχόλια. Κώστας Νικολακόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα μου.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Ολυμπιακός είχε σήμερα 16 σκυλιά του πολέμου. Είχε τον πρώτο παίχτη του γηπέδου, μακράν του δεύτερου, που έβαλε γκολ, έσωσε γκολ, έσωσε καταστάσεις. Ήταν απίστευτος ο Ρετσάρας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ειδικά όταν η ομάδα έμεινε με 10 παίχτες, έπαιζε για 2 ο Ρέτσος. Έπαιζε και για τον Σάλιακα, τον άλλο Έλληνα αμυντικό του Ολυμπιακού, ο οποίος αποβλήθηκε. Ο Σάλιακας εκεί έπρεπε να είχε περισσότερο ηρεμία στο παιχνίδι του και καθαρό μυαλό. Αλλά οκ, τέλος καλό, όλα καλά. Ο Ολυμπιακός την ήθελε πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Το έδειξε από το πρώτο λεπτό. Είχε μαζί του 12ο παίχτη τον κόσμο του, οπότε και όταν έλειπε ο Σάλιακας, Ολυμπιακός με τον Ρέτσο μέσα για 2 και τον κόσμο του, συνέχιζε να παίζει με 12 παίκτες. Ήταν μια άξια νίκη, ήταν πιο επικίνδυνο σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός νομίζω. Και όταν τέλος πάντων παίζεις με παίχτη λιγότερο για τέτοιο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει στη νίκη. Για 32 λεπτά με παίχτη λιγότερο Ολυμπιακός, νομίζω ότι ξαναμπήκε στο χάρτη του πρωταθλήματος, να το πω έτσι, δυναμικά ο Ολυμπιακός. Συνέχισε όπως ήταν πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, με εκείνες τις μεγάλες νίκες που λέγαμε ότι θα τις βρει μπροστά του με τη Γιαγκελόνια και με τη Λιβαδιά, και ήδη βρήκε μπροστά του, είδε μπροστά του αυτή τη νίκη στη Λιβαδιά με τον γκολ στο 92. Ήταν και ο Φορτούνης, όσο έπαιξε ήταν πάρα πολύ καλός, ο Μάριος ταλαιπώρησε όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Ζώτα ήταν σκυλή του πολέμου, ο Τσικίνιο τα έδωσε όλα, οι αλλαγές επίσης, ο Πουέρτα ήταν πολύ καλός και ο Φρόιλερ, πάλι από πάσα του Φρόιλερ για τρίτη συνεχόμενη νίκη Ολυμπιακός, ο Τικνιζιάν ειδικά για 60-70 λεπτά ήταν καταπληκτικός, ο Πυρόλα κράτησε τη θέση του, ο Σάλιακας, ο Ορτέγα ήταν άριστος και διακριθής μου φαίνεται ήταν και ο Ελκαμπή, τον οποίο το βλέπουμε με την πατερίτσα τώρα να είναι στο γήπεδο. Ήταν μια ωραία ολυμπιακή βραδιά πραγματικά. Τον βλέπουμε τώρα τον Λικαμπή, αγκαλιάζει τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος είναι τρελαμένος. Πραγματικά του άξιζε νομίζω αυτό το γκολ του Ρέτσου. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα φέτος, έχει κάνει και καμιά βλακεία, αλλά μετά από και από την Εθνική που ήταν πάρα πολύ καλός, έδωσε μια συνέχεια και υπέγραψε μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια πραγματικά καλή ομάδα που φέτος είναι σαφές ότι μπορεί να διεκδικήσει πολύ δυνατά το πρωτάθλημα. Όμως ο Ολυμπιακός ήταν τρελαμένος για την νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Ήξερε ότι αν δεν το έπαιρνε, το έχανε δηλαδή, θα έμενε πάρα πολύ πίσω και μέσα στο Καραϊσκάκι δεν θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα σήμερα με τέτοια κατάθεση ψυχής που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Και από τον Κώστα Νικολακόπουλο κατευθείαν στο σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη. Γεια σου, Τάσο μου.
3: Γεια σου, Νικολακόπουλο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε το χειρότερο του επιθετικό παιχνίδι από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα. Είτε έπαιζε με 11 Ολυμπιακός, είτε έπαιζε με 10. Δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις δεν μπόρεσε να βγάλει αυτοματισμούς. Είχε σε πολύ κακό βράδυ όλα του τα αστέρια επιθετικά, τα μεσοπιθετικά, και το ΝΑΗ, λίγο ο Αντίνο κάτι έκανε και το Ταμπόρδα. Ο Καμαρά ήταν και ο Κυρακόπης ήταν πάρα πολύ κακή και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Γενικά ήταν μια πολύ κακή βραδιά όσο αφορά το εξαιρετικό κομμάτι του Παναθηναϊκού και το μας πήγε στις λεπτομέρειες. Δέχθηκε τον γκολ από μια στημένη φάση, στην φάση αυτή του 34ου λεπτού. Και μετά το παιχνίδι πήγε πολύ στη δύναμη και στο ξύλο. Παναθηναϊκός όμως θα έπρεπε, ειδικά από το 66 και μετά που μένει δικαιότατα με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός στην αποβολή του Σάλιακα, να βρει τρόπο να κάνει κάποιες φάσεις και να μείνει τόσο βιαστικός, να μην τον πιάσει τόσο μεγάλος πανικός. Είχε μέσα και Ντέσες, είχε μέσα και Λιβάη και Τετέ και δεν μπορούσε να κάνει μια καθαρή φάση να δημιουργήσει καταστάσεις στην άμυνα του Ολυμπιακού. Οπότε αυτό είναι θέμα για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος. Δεν πρέπει να έρθει τώρα η καταστροφή μετά τη σημερινή νίκη. Ήταν ένα κακό βράδυ. Μου θέλω να πω ότι μέχρι να βγει η δεύτερη και την κάρτα του Σάλιακα, ο διαιτητής έχει παίξει 100.000 ευρώ και υπάρχει και μια φάση στο 26ο λεπτό που για μένα είναι πέναλτι. Ο Ζώτα καθαρά με τα χέρια γκρεμίζει τον Ντέσσερ μέσα στην περιοχή. Αρχικά το τραβάει το Σοτσάκι. Δεν το ρίχνει κάτω. Στη συνέχεια μπαίνει ο Ντέσσερ μέσα στην περιοχή, του κλέβει την μπάλα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και ο Ζώτα, μη έχοντας τι άλλο να κάνει, τον γκρεμίζει μέσα στην περιοχή και υπάρχει πέναλτι στη φάση αυτή. Όπως και στο 18ο λεπτό δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει δει ο διαιτητής και δεν έχει δείξει φάουλ και κάρτα στον Πυρόλα σε πραγματικά ένα δολοφονικό μαρκάρισμα πάνω στον Τετέκη που χτύπησε τον Τετέκη, είναι 3 λεπτά κάτω. Δεν έχει δείξει τίποτα. Επαναλαμβάνω όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρώτο στην ευθύνη, διότι από το 66 και μετά που μένει με 10 παίκτες Ολυμπιακός δεν έχει κάνει τίποτα εξαιρετικά. Θα έπρεπε να αξιοποιήσει αυτό το αριθμητικό του πλεονέκτημα και θα έπρεπε να κάνει κάποιες φάσεις, να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις για να πάρει έστω την ισοβαλία που άμα ερχόταν θα τη διατηρούσε στο συμπέντε. Τώρα τον διατηρεί στην κορυφή, αλλά έχει πολύ κοντά την ΑΕΚ, έχει πολύ κοντά τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να βγάλει χαρακτήρα και θα πρέπει να δούμε στην πρώτη στραβή τη φετινή, γιατί αυτή είναι η πρώτη στραβή, η πρώτη ήταν της ομάδας μετά από πάρα πολλά παιχνίδια, τη φετινή, την αντίθεση που θα βγάλει στα επόμενα παιχνίδια.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη. Σε λίγο όλα τα σχόλια και του Κώστα Νικολακόπουλου και του Τάσου Νικολογιάννη και όλα που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε πολλά σχόλια. Στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Πείτε μου, κύριε, συνεχίζουμε ή πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, γρήγορο. Φύγαμε και επιστρέφουμε για σχόλια.
4: Big Wings Sport FM 94,6.
5: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε πάντα την Game Zone. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής, στον απόϊχο του ντέρμπι των Ιωνίων, με τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό 1-0. Ολυμπιακός, για να υπενθυμίσω και την βαθμολογία, με αυτό το τρίποντο ξαναμπαίνει. Φωνάζει παρόν. Ας μείνουμε εκεί. Πάει στους 13 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 14. Ο Παναθηναϊκός παραμένει φυσικά μόνος πρώτος με 15. Αλλά δεν αποκλείεται αύριο το βράδυ να έχει συγκάτοικο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Καλαμάτα. Πολύ γρήγορα να πω και τι γίνεται παρακάτω. Όφι 10, Άρης 10, 9, Ηρακλής Πανετολικός. Κηφισιά 8, Αστέρας 5, Καλαμάτα 4, 2 Ατρόμητος, 1 ο Λεβαδιακός, μείον 1 ο Βόλος. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Γεια σου, Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Wins Sport FM. Πολύ μεγάλη νίκη, τεράστια νίκη, ήταν κομβικό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με το ξεκίνημά του. Το τέρμι με τον Παναθηναϊκό πάντα έχει ένα διαφορετικό χρώμα, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, αλλά έτσι όπως ήταν η βαθμολογία πριν τη σέντρα, τον Ολυμπιακό δεν τον βόλευε ούτε η ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, στο πρώτο τέταρτο, πίεσε, προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Γενικά πατούσε πολύ καλύτερα στο γήπεδο και απέναντι του είχε μια ομάδα η οποία δεν μπόρεσε, ας πούμε, να τον απειλήσει καθόλου. Η πίεση του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο 35 με τον γκολ του Ρέτσο από την κεφαλιά πάσα του Φρόιλερ, μία ακόμη ασίστ. Και φυσικά μιλάμε, ο Ρέτσος έχει κάνει μυθική εμφάνιση. Και το λέω αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Ηρακλή, το είπα και εγώ. Η εμφάνισή του είναι συγκλονιστική.
1: Έχει κάνει τρομερή δουλειά στην άμυνα. Τρομερή δουλειά. Δηλαδή, με όποιον παίχτη του Παναθηναϊκού τα έβαλε, έχει κερδίσει σε ένα ποσοστό 90% των μονομαχιών, τον οποίο έδωσε τις περισσότερες με τον Τετέι, που ήταν το center forward του Παναθηναϊκού. Ένας Ρέτσος ο οποίος πήγαινε πρώτος στην μπάλα, πρέπει να έχει κάνει και αρκετές ανακτήσεις έξω από την περιοχή και ανάμεσα με τη μεσαία γραμμή, και φυσικά βάζει και το γκολ. Ακόμα και στο 95, εκεί στο τέλος που πιέζει ο Παναθηναϊκός, πάλι είναι αυτός ο οποίος θα καθαρίσει τη μια φάση που πήγε στο corner, που έστειλε την παλακόρα για να μην γίνει η πράσινη πιο απειλητική. Είναι ένα μάτς το οποίο, σύμφωνα με την εικόνα του και με αυτά που βλέπαμε μέχρι το 65ο λεπτό, και παρά τις γρήγορες αλλαγές τις οποίες έκανε ο Νίστρουβο, προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει κάνει δύο αλλαγές στο ημίχρονο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε μείνει καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του. Mm-hmm. Και αν δεν έκανε αυτή την τρομερή, αυτή την απερισκεψία ο Σάλιακας, ο οποίος μέσα σε 3, αν δεν κάνω λάθος, λεπτά δέχεται 2 κίτρινες, στο δεύτερο το μαρκάρισμα, δηλαδή δεν μπορώ, σίγουρα μπορεί να ήταν θολωμένος από την ένταση του μάτς, από τις μονομαχίες, την κοκορομαχία την οποία είχε και με τον Αντίνο προηγουμένως, κάνει ένα φάουλ στη γραμμή του πλαγίου άντ μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και με τον Παναθηναϊκό να επιτίθεται στην εστία που κάθεται η οργανωμένη του Ολυμπιακού. Δηλαδή ένα φάουλ το οποίο φυσικά και δεν χρειαζόταν, ένα φάουλ που ήταν δεύτερη κίτρινη, ένα φάουλ που αφήνει τον Ολυμπιακό να παίξει 25 και άλλα 5-6 λεπτά στις καθυστερήσεις, μισή ώρα με παίχτη λιγότερο. Ακόμα πάντως και σε αυτό το διάστημα που ο Ολυμπιακός έπαιξε με 10 παίχτες και έκανε και την αλλαγή και τις αλλαγές αμέσως ο Αλγουαθίλ, μετατρέποντας το σύστημά του σε 4-4-1 για να βάλει φυσικά back τον Πέτερσεν στη θέση του να καλύψει το κενό που άφησε ο Σάλιακας. Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε ένα σουτ που έβγαλε ο Ορτέγκα του Εντίν, το οποίο δεν ήταν, πήγαινε, ήταν εντός εστίας, γιατί κινδύνευσε. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας. Υπήρχε και ένα διάστημα στο μάτς που έπαιξε και με 9 Ολυμπιακός από άλλη περισκεψία του Τικρισιάν, ο οποίος καθυστέρησε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για την αλλαγή και με τους νέους κανονισμούς έπρεπε να μείνει εκτός ο Μπρούνο, και ήταν χαρακτηριστικό ότι και ότι η μάνατζερ του Ολυμπιακού του έδειχνε να βγει από την άλλη πλευρά και οι συμπαίκτες
0: του φώναζαν, ναι.
1: Και άργησε να έκανε το σταυρό, δεν τα έκανε όλα αυτά, εντάξει το καταλαβαίνω, αλλά έμεινε ο Ολυμπιακός με 9 παίκτες.
0: Σωστά, για ένα λεπτό ήταν με 9 παίκτες.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που μένει είναι ότι ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Με τη νίκη του Ολυμπιακού το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά, όχι ότι είχε κρυθεί κάτι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε το παραμικρό περιθώριο για απώλεια πασφόρ σε αυτό το τέρπι. Δηλαδή το συζητώ για ήττα, γιατί θα μπαινε στο μείον 8 και θα ήταν τα πράγματα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτά.
0: Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Να σε καλά, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Ηρακλή αντίπα. Ο Ρέτσος, 17 αμυντικές συνεισφορές, 4 κοψίματα, 8 ανακτήσεις μπάλας. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο νομίζω ότι είναι εναέρες μονομαχίες. Έχει κερδίσει και τις 3 που έδωσε. Εντάξει, τα τάκλιν κέρδισε τα 2 από τα 5 που έκανε. Βλέπω τώρα κάποια στατιστικά εδώ. Ήταν το match. Ένας φίλος εδώ λέει, θύμισε τον Ρέτσο του τελικού του conference. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Νίκο Αθανασίου για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο,
0: καλησπέρα. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χάνει το απόψινό ντέρμπι από δύο καθοριστικούς παράγοντες. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο κακός του εαυτός. Νομίζω είναι μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού στη φετινή αγωνιστική περίοδο, σίγουρα χειρότερη στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που είτε 11 εναντίον 11, είτε με το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 66 και την αποβολή του Σάλιακα δεν μπόρεσε να βρει σωστές επιλογές και αποφάσεις στο επιθετικό τρίτο, που νομίζω κάνει πολύ ξεκάθαρη την εικόνα του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι. Να σου κάνω την ερώτηση, η απάντηση που θα μου δώσεις. Η ερώτηση είναι εξής: ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού απόψε? Κανείς.
0: Πραγματικά δεν μπορώ, δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, δεν μπορώ.
2: Μπράβο, σε πάρα πολύ κακό βράδυ. Όσοι αγωνίστηκαν, okay, κάποιοι μπορεί να τα λίγο.
0: Μπορώ να σου πω ότι. Μπορώ να σου πω ποιος ήταν ο πιο κακός στα μάτια μου.
2: Ουναή. Πολύ εύκολο. Και βάσει των απαιτήσεων και βάσει των
0: ακριβώς.
2: Χάλασε και νομίζω άρχισε πολύ να αντικατασταθεί. Είχε στο παιχνίδι ξέρω στο 20ο λεπτό. Άρα λοιπόν έλεγα ότι ακόμα και με παίχτη παραπάνω ο Παναθηναϊκός δεν είχε ούτε την υπομονή, ούτε την ψυχραιμία, ούτε τους συνδυασμούς, ούτε τις ατομικές ενέργειες να μπορέσει να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώνεται ένα ντέρμπι και είτε με παίχτη παραπάνω είτε στην απόλυτη ισορροπία ο Παναθηναϊκός έχει τη φάση του Τετέι, ένα σουτ του Σαλάχ εντύνει έξω από την περιοχή και ακόμα ένα σουτ του Ουναή από τα όρια της περιοχής. Αυτό είναι ο ένας παράγοντας, γιατί πάρα πολύ κακός απόψε ο Παναθηναϊκός, και δεύτερος παράγοντας, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να μειώσω την ομαδική προσπάθεια του Ολυμπιακού, δεν γίνεται όμως σε καμία περίπτωση να μην φωτίσω τα όσα έκανε απόψε ο Ρέτσο στο παιχνίδι, γιατί είναι ο άνθρωπος ως ένα πολύ κλειστό μάτς, με πολλές μονομαχίες, ένταση, πάθος και νεύρα, χωρίς καλό ποδόσφαιρο, την μία στιγμή εκτελεί σαν σεντερφόρ, με την ποιότητα ξέρω εγώ του Μπελκαμπή, και στο τέλος ημέρας κρίνει και το παιχνίδι, αυτό το γκολ, αλλά πολύ περισσότερο το όλο το δεύτερο ημίχρονο με την αυταπάτησή του, τις κερδισμένες του μονομαχίες, το πάθος του, έδειξε τον δρόμο και στους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού να ματώσουν, έτσι, και να υποφέρουν σε αυτό το 30 λεπτό που η ομάδα τους έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Τώρα στα ομαδικά στοιχεία, νομίζω ότι το ατού του Ολυμπιακού που έκανε τη διαφορά όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού για 60 λεπτά ήταν η πίεση που άσκησε ψηλά. Εκεί ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύση ούτε να κυκλοφορήσει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, δεν είχε χάσει 3 φορές το πρώτο τέταρτο έξω από την περιοχή του και κινδύνευσε, ούτε να βρει με άμεσο ποδόσφαιρο κερδισμένες μονομαχίες ψηλά στο γήπεδο. Εκεί καθάρισαν οι στόπερ του Ολυμπιακού και στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, είναι ένα μάτς το οποίο τρίνεται στις λεπτομέρειες και στο τρομακτικό ποδοσφαιρικό βράδυ του Ρέτσου. Το άφησα στο τέλος, είναι η φάση στο 20 λεπτό. Νομίζω είναι πεντακάθαρος όλους μας ότι ο Πυρόλα εκεί έχει πλαδέψει, όπως λέγαμε μικρή κοντά.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει σε αυτή τη φάση, αν υπάρχει offside του Τετέι.
2: Είναι πεντακάθαρη αποβολή, εκτός και αν
0: αυτό
2: υπάρχει
0: αυτό ακριβώς,
2: δεν το έχουμε δει, δεν έχουμε δει
0: καθόλου. Δεν έχουμε ιδέα, ναι.
2: Δεν μας βοήθησε καθόλου η μετάδοση. Το replay μας βοήθησε να δούμε ότι έχει τσιμπήσει την μπάλα του Τέι, φεύγει μόνο στα πάνω του τερματοφύλακα και ο Πυρόλα του δίνει τα πόδια στο χέρι. Εκεί δεν έχουμε δει τι έχει συμβεί. Η μόνη λογική εξήγηση, για να μην έχει βρεθεί αυτή η κόκκινη κάρτα, γιατί δεν θέλω να είμαι κακεντρεχής για τους Ισπανούς διαιτητές, τον Ερνάντε σήμερα νομίζω από τους χειρότερους διαιτητές που έχουμε δει σε ντέρμπι. Η λογική εξήγηση λέει ότι ελέγχθηκε η φάση και είδαν οι άνθρωποι στο VAR ότι είναι offside. Πολύ θα ήθελα να δω αυτή τη στιγμή, γιατί αν δεν υπάρχει offside, είναι μια στιγμή που θα μπορούσε να έχει, όχι θα μπορούσε, θα έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα του παιχνιδιού από το 20, από το 20 λεπτό, συγγνώμη. Στον επίλογο μου να πω το εξής, ότι σε μια πορεία πρωταθλητισμού και όταν μπαίνεις να διεκδικήσεις έναν τίτλο, ένα πρωτάθλημα, θα έρθουν και δύσκολες βραδιές, τις περιμέναμε, το λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ναι, κανείς προφανώς από όσο ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό δεν περίμενα μια τόσο κακή εικόνα απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά οι πραγματικά μεγάλες ομάδες, ενώ οι εκδόσεις των ομάδων, έτσι όχι οι σύλλογοι, οι πραγματικά μεγάλες ομάδες είναι αυτές οι οποίες μετά από ένα πολύ κακό βράδυ και μετά από μια ήττα σε ντέρμπι αντιδρούν. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία η αντίδραση του Παναθηναϊκού από εδώ και στο εξής. Δεν έγινε κάτι όσον αφορά τον πόλεμο, έτσι, σε εισαγωγικά πολλά, αναφέρομαι και μιλάω για το ποδόσφαιρο. Χάθηκε μια μάχη, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά να διδαχθεί και να μάθει από το απόψινο παιχνίδι που κρίνοντας λέω, νομίζω ήταν ανέτοιμος και πνευματικά και αγωνιστικά. Αυτά.
0: Σε περιμένουμε, έτσι.
2: Έρχομαι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Νίκος Αθανασίου θα είναι εδώ μαζί με Γιώργο Τσανάκα και Κώστα Μιάουλη μετά τις 12. Να ανοίξω τις γραμμές για όλους εσάς. Βάιο Στούτσικας δίπλα μου για το δικό του σχόλιο.
3: Πώς είστε, κύριε.
0: Χαίρετε.
3: Πώς είστε, κύριε.
0: Καλά είμαστε.
3: Μ' ακούτε καλά.
0: Κυριάκο, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό.
3: Μ' ακούτε.
0: Α.
3: Ναι.
0: Ναι, έλα λίγο. Τι έγινε τώρα.
3: Δεν ξέρω.
0: Εδώ, σαμποτάζ από Σταθερόπουλο.
3: Με ακούς καλά.
0: Τώρα μια χαρά, ναι, όχι. Okay. Εντάξει, ήσουν λίγο μακριά μάλλον.
3: Λοιπόν. Τα ακουστικά δεν με βολεύουν. Δεν ξέρω τι γίνεται τα ακουστικά. Το μάτσι έχει πολύ εύκολη ανάγνωση. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε όσους μίλησαν και είπαν ότι ο Ρέτσος είναι ο απόλυτος MVP του παιχνιδιού στο 90 λεπτό του. Θεωρώ όμως ότι το πρώτο χτύπημα στο Παναθηναϊκό, το κέριο χτύπημα που του αλλίωσε τον τρόπο παιχνιδιού, το δώσαν ο Φρόιλερ με τον Φρόιλερ με τον Πουέρτα. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στη μεσαία γραμμή, ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα στο ξεκίνημα του μάτς, βγάζουν τελείως εκτός παιχνιδιού τον Καμαρά. Αρχίζει να ψάχνει τρόπο ο Λούζα να συνεργαστεί μαζί του. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, διότι ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να χτίζει το παιχνίδι με τον Καμαρά. Ο Καμαρά για να πετύχει σωστή φάση, σωστή πάσα, πρέπει να έχει περάσει κανένα 25 λεπτό, 30 λεπτό. Οπότε λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει αδυναμία να χτίζει. Αυτό mm-hmm. δεν έχει μόνο αποτέλεσμα να βλέπει το μάτς και να καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο κοντά στην περιοχή, πολύ πιο μέσα στις φάσεις, πολύ πιο δραστήριο από τον Παναθηναϊκό, αλλά απενεργοποιούνται πολύ, με πολύ μεγάλη ευκολία και τα επιθετικά απλό του Παναθηναϊκού. Πήρε ώρα για να μπει ο Αντίνος στο μάτς. Ο Τετέι μπήκε στο μάτς λόγω κακών τοποθετήσεων των παικτών του Ολυμπιακού με κάποιες μακρινές πάσες. Ο Ουναΐ, επειδή δεν είχε ακριβώς καλή οργάνωση η μεσαία γραμμή, και αυτός εκτός μάτς. Mm-hmm. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι καλό θα είναι να το έχουμε υπόψη μας, ότι ο Ουναΐ είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, άμα δεν του βγαίνει το μάτς, μετά λίγο είναι λίγο μπλαζέ. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να βγει λίγο νωρίτερα. Όμως όλα ξεκίνησαν για μένα από την εξαιρετική εικόνα του Φρόιλερ και του Πουέρτα στη μεσαία γραμμή. Πήραν όλες τις μονομαχίες, τραμπούκησαν ουσιαστικά εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρικά έτσι τον Καμαρά και κόψαν τον Παναθηναϊκό στη μέση. Μετά λοιπόν έρχεται προφανώς και η συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει την ίδια ένταση, την ίδια πίεση. Αρχίζει και χαλαρώνει λίγο την πίεσή του. Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίρνει την μπάλα με πιο καθαρό μυαλό. Κάνει και τις αλλαγές του με την έναρξη του δευτερού ημιχρόνου, βγάζοντας δύο από τους κακούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν δύο οι κακοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν πολλοί οι κακοί παίκτες του Παναθηναϊκού στο απόψινό μάτς. Και εκεί αρχίζει σιγά σιγά και αναδεικνύεται το αστέρι του Ρέτσου στο μάτς. Έχει ήδη βάλει τον γκολ. Και στη συνέχεια, όταν το παιχνίδι αποκτά αυτό το χαρακτήρα του κλασικού παλιωμοδίτικου ντέρμπι της μονομαχίας, της δύναμης, της έντασης του πάθους, όντως ο Ρέτσος νιώθει σαν να είναι στο βασίλειο.
0: Και μετά την αποβολή παθαίνει ακόμη περισσότερο. Σου λέει τώρα εδώ.
3: Ναι. Ένα κομμάτι λοιπόν για μένα είναι αυτό το. Ο Ολυμπιακός, προφανώς, ο οποίος και εγώ ήταν για να πάρει το μάτς, γιατί κακά τα ψέματα, οι 8 βαθμοί πίσω, αν ερχόταν διπλό το παιχνίδι σήμερα, είναι μεγάλη ζημιά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αν και είναι ακόμα ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει δύο ντέρμπι. Οι άλλοι δεν έχουν παίξει ακόμα ντέρμπι. Okay. Ούτε ο ΠΑΟΚ, μάλλον ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα και το έχει χάσει, ούτε οι ΑΕΚ ούτε ο Ολυμπιακός έχουν παίξει ντέρμπι. Άρα λοιπόν θα ήταν μειών 8 και με δύο ντέρμπι βγαλμένα του Παναθηναϊκού. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός σωστά μπήκε με την νοοτροπία, πάμε να παίξουμε ξύλο, να τσακωθούμε, να το πάρουμε το μάτς με τον Τζαμπουκά. Δεν έλυσε τα επιθετικά του ζητήματα ο Ολυμπιακός. Είχε πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο που θα μπορούσε να συμπεριφερθεί πολύ πιο έξυπνα, ακόμα και με 10 παίχτες, mm-hmm. όταν είχε πάρει πολλά ρίσκα ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει ακόμα όμως συντονιστεί, δεν έχει δουλέψει αυτό και δεν μπορεί να δουλέψει και πολύ εύκολα, γιατί θυμίζω ότι ένα μήνα έκλεισε ο Αλγουαθίλ πριν από λίγες μέρες. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, και το δεύτερο κομμάτι είναι το πώς ο Παναθηναϊκός έχει αδυναμία στο διάστημα του τελευταίου ημιώρου, εκεί δηλαδή μετά την αποβολή του Σάλιακα, να εκμεταλλευτεί τα αθλητικά δεδομένα της αναμέτρησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν σημαίνει το ότι βάζω πολλούς επιθετικούς μέσα ότι θα λύσω και το πρόβλημά μου. Δεν είχαν ψυχραιμία απέξω του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πολλές φάσεις. Θυμίζω μια χαρακτηριστική, μια στιγμή που η μπάλα έρχεται αριστερά στο Λαχεντίν. είναι δύο-τρεις παίκτες που έχουμε στην περιοχή. Εκεί κανονικά τι κάνεις, παράλληλη σέντρα, μπας και χτυπήσει πουθενά και μπιγκόλ. Αυτός δοκίμασε να τελειώσει τη φάση, λες και ήταν ο Λάγιος Ντέταρη. Δεν ήταν όμως, και έτσι λοιπόν δεν πήγε μπαλά γκολ, έτσι. Οπότε λοιπόν, ναι, συμφωνώ απόλυτα ότι το μάτς αυτό είναι ένα μάτς το οποίο θα μας δείξει από εδώ και στο εξής πόσο αέρα θα μπει, πόσο αέρας θα μπει στα πνευμόνια του Ολυμπιακού για να κυνηγήσει, να βελτιωθεί και να είναι ουσιαστικός διεκδικητής της κορυφής του πρωταθλήματος. Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αλλάξει προπονητή νωρίς στη σεζόν. Και εδώ θα δείξει επίσης και πόσα πίδια βάνει ο Σάκος για το πνευματικό κομμάτι της ομάδας του Νίστρουπ. Διότι συμφωνώ απόλυτα επίσης ότι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα φαίνονται μετά και από στραβά αποτελέσματα. Ήταν λίγο ο Παναθηναϊκός, λίγο. Πώς να το πω, στο μάτι σήμερα μου φάνηκε λίγο καλομαθημένος. Ότι έλα μωρέ, θα κάνω το ίδιο και εδώ. Υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, τα οποία παιχνίδια δεν τα παίρνεις μόνο βάζοντας την μπάλα κάτω και παίζοντας δαντέλα. Πρέπει να δώσει και μάχη. Δεν ήταν έτοιμος να δώσει μάχη απόψε ο Παναθηναϊκός. Και όταν το αποφάσισε να το κάνει, ήταν αργά. Ο Ολυμπιακός είχε βάλει τους κανόνες του και πήρε για μένα δίκαια το αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Θεωρείς ότι παιχνίδι... αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι ο Κάγκουα, ας πούμε, δεν ήταν σε φάση να ξεκινήσει?
3: Κοίταξε να δεις. Προφανώς, προφανώς και όταν χαλάει η μεσαία γραμμή, όταν, χαλάει το, όταν χαλάνε δίδυμα κομβικά, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, προφανώς και υπάρχει, ας πούμε, ένα ξεβόλεμα. Αλλά η γλώσσα του σώματος του Καμαρά δείχνει σήμερα ότι μάσησε,
0: ναι,
3: από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρω αν ο ξεβόλεμα, αλλά η γλώσσα του σώματος του Καμαρά δείχνει σήμερα ότι μάσησε,
0: ναι,
3: από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις.

0: να βελτιωθεί και ποδοσφαιρικά και να είναι ουσιαστικός διεκδικητής του πρωταθλήματος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάιε. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα και θα συνεχίσουμε, εννοείται, με περισσότερα σχόλια. Να ρίξω μια ματιά για τη χώρα, να σας ενημερώσω σε 2-3 ματσάκια που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον. Τουρουά Μαρσέιγ 0-1. Είναι ντέρμπι ουραγών, παιδιά, να σας πω. Η Μαρσέιγ Βολοδέρνη, τα λέγαμε και χθες, στα χαμηλά της βαθμολογίας και θέλει οπωσδήποτε σήμερα το τρίποντο για να πάρει ανάσα. Η Τουρουά στην ίδια κατάσταση είναι. Θυμίζω, η Μαρσέιγ είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη Πέμπτη στη Μασσαλία. Κάλιαρι Γιουβέντους 1-0 στο 80 λεπτό. Εμένα προσωπικά δεν μου προκαλεί και μεγάλη εντύπωση αυτό το σκορ, για την ώρα τουλάχιστον, γιατί η Κάλιαρι είναι μια πολύ καλή ομάδα φέτος σε αυτά τα λίγα μάτς που έχουμε δει στην Ιταλία. Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Ποιον έχουμε, Γιώργο, δεν άκουσα, sorry. Ωραία. Μιχάλης Τσόχος για το δικό του σχόλιο. Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ήταν ένα ντέρμπι που μπορούσε να το φανταστεί κανείς ότι θα κρυφθεί στη δύναμη, στο πάθος, στη διάθεση και όχι στον καλό ρυθμό που δεν θα είχαν δύο ομάδες μετά από 3 εβδομάδες διακοπής. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο έτοιμος σε όλους αυτούς τους τομείς για να πάρει το ντέρμπι. Είναι αυτό που με το πιο κλασικό κλισέ το λέμε, το ήθελε περισσότερο. Έχει κερδίσει περισσότερες μονομαχίες, έχει δείξει την μεγαλύτερη διάθεση, έχει δημιουργήσει στις ελάχιστες ευκαιρίες που έχει το ντέρμπι, πραγματικά ελάχιστες, μια-δυο παραπάνω και τις έχει εκμεταλλευτεί. Δεν είναι ότι έχει παίξει το ποδόσφαιρο του Αγουαθίλ, πριν χρόνο ακόμα αυτό, γιατί πίστεψε, υπήρχαν συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα, ότι τώρα θα δούμε τον Ολυμπιακό του Αγουαθίλ, θα πρέπει να δώσουμε χρόνο του ανθρώπου. Αυτό που μπόρεσε να κάνει είναι να προετοιμάσει σωστά την ομάδα του ψυχολογικά, να την πείσει ότι αυτό εδώ είναι ένα must win παιχνίδι και να βάλει στον αγωνιστικό χώρο παίκτες που πραγματικά έδειξαν ότι αυτό εδώ ήταν ένα παιχνίδι που οπωσδήποτε έπρεπε να κερδίσουν. Το καταλάβαινες από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που ήθελε περισσότερο στη νίκη, όπου ψυχολογικά είχε προετοιμαστεί καλύτερα για να την πάρει αυτή τη νίκη. Παναθηναϊκός είχε και αγωνιστικά προβλήματα. Το λέω υπό την έννοια ότι αφού βρέθηκε να χάνει νωρίς το σκορ και αφού βρέθηκε να παίζει και σχεδόν μισή ώρα μετά και παραπάνω, περίμενες να έχει δημιουργήσει πράγματα. Δεν δημιούργησε. Δεν δημιούργησε γιατί, όπως είπε ο προπονητής του, και να το σημειώσουμε αυτό γιατί ο συνάδελφος που έκανε μετάφραση δεν τον άκουσε πάρα πολύ καλά μέσα στη φασαρία. Ο Νίστρο είπε ότι αξίζαμε να χάσουμε.
1: Είπε ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Σωστά.
1: Αυτό είπε.
2: Γιατί, ναι. We deserve to lose, είπε. Για την ακρίβεια, γιατί ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Αξίζαμε να χάσουμε γιατί ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Ναι,
2: ναι. Ναι. Θέλοντας να πει ότι δεν έγινε καλό μάτς, δεν υπήρχε καλή και κακή ομάδα. Αλλά όντως η δική του ομάδα ήταν η δεύτερη καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Παναθηναϊκός, το πρόβλημα δεν εστιάζει σε έναν, το λέω γιατί ακούω όλο το ανάγνωμα να βρεθεί τον Καμαρά. Δεν είχε, με εξαίρεση τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του και έως ένα βαθμό του Νταμπόρδα, δεν είχε διακριθέντα. Δεν είχε όχι διακριθέντα. Δεν είχε παίκτη που να ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν καλή η ακραία του μπακ, δεν ήταν καλή η κεντρική του χαφ, ούτε ο Καμαρά ούτε ο Λούζα, δεν ήταν καλά ο Ναΐ, σίγουρα δεν ήταν καλά ο Ναΐ, δεν τον βοήθησε καθόλου. Γενικά δεν πήρε πράγματα από τους ποδοσφαιριστές, λέω σε επίπεδο ποδοσφαίρου, αφήνω την πίεση, την διάθεση, το πάθος κτλ. Οπότε ο Ολυμπιακός παίρνει μια νίκη στα σημεία που του έπρεπε, που του άξιζε. Βγαίνει από το βγάζει το κεφάλι από το νερό, γιατί για τον Ολυμπιακό είχα πει όλη την εβδομάδα ήταν ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Αν τυχόν και το είχαν και βρίσκονταν στο μείον 8 θα ήταν πολύ δύσκολη η συνθήκη. Mm-hmm. Τώρα εκεί είναι όλοι μαζί, ένα πίσω, δύο μπροστά, δεν αλλάζει πολλά πράγματα στην έκτη αγωνιστική, το 8 πίσω θα άλλαζε, και σίγουρα κερδίζει χρόνο ο προπονητής του να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα, να αρχίσει να παίζει όπως ο ίδιος θέλει να παίζει. Βεβαίως είδαμε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του παιχνιδιού του Ιμανόλ για 55-60 λεπτά, όσο άντεχε ο Ολυμπιακός, η πίεση ψηλά. Αυτό ήταν επίσης ένα πολύ κομβικό σημείο στην εξέλιξη του ματς. Έτσι έγιναν τα πολλά λάθη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Έτσι δημιουργήθηκε η αίσθηση κυριαρχίας στους παίκτες του Ολυμπιακού από αυτή την πίεση ψηλά και από τα λάθη που έκανε εύκολα ο Παναθηναϊκός. Και έτσι έφερε ο Ολυμπιακός με αυτό το pressing ψηλά που ήταν πολύ αποτελεσματικό το momentum του παιχνιδιού στην πλευρά του. Αυτό

0: που ήταν το αγωνιστικά, αν επιλέξουμε κάτι για να πούμε ότι έκανε τη διαφορά, σίγουρα αυτό το pressing ψηλά ήταν αυτό που βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να αισθανθεί ψυχολογικά ανώτερος μέσα στις τέσσερις γραμμές. Θα συνέβαινε κάτι τραγικό σε αυτό το ντέρμπι. Τώρα έχουμε ένα πρωτάθλημα που παίζεται επίσης όρης για τέσσερις. Θυμάμαι τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που μας έλεγε την Παρασκευή ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν ότι σε 3-4 εβδομάδες την επόμενη διακοπή θα είναι μόνοι πρώτοι. Και πολλοί είναι αυτοί που έστειλαν μηνύματα και έλεγαν από πού και ως πού. Για να δούμε.
1: Σιγά μην το έλεγε έτσι ο Τζόρμπα. Τα έχει βάλει κάτω.
0: Τα είχαν υπολογίσει σωστά.
1: Το έχει μελετήσει.
0: Σε 3-4 εβδομάδες θα είναι μόνοι πρώτοι.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Την κατέμιασα την Κάλιαρη, τη Δίσμηρη. Πήγε να φάει και δεύτερο. Ναι, ισοφαρίστηκε από τη Γιουβέντους και παραλίγο να φάει και δεύτερο γκολ στο 85. Αλλά. Α, όχι. Πήγαμε να βγάλουμε αντεπίθεση και παραλίγο. Λοιπόν, να πω ότι το Σαντατέρ Βαλένθια έχει γίνει εκεί ένα τουρλουμπούκι. 2-2 είναι το σκορ στο 70 λεπτό. Και χρωστάω το τελικό, έχει τελειώσει εδώ και ώρα. Απλά δεν πρόλαβα να το πω με τον ντέρμπι. Το Μπαρσελόνα Βαλένθια 89-86 στο μπάσκετ. Αυτά είναι τα μάτς της βραδιάς. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το πιο ιδιαίτερο ήταν το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Θυμίζω τα αποτελέσματα της ημέρας της Στοίχημαν Super League. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0. Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο το απόγευμα στις 6 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Καλαμάτα και να έχει ο Δικέφαλος του Βορρά την δυνατότητα με τρίποντο να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπάρχει ένα φοβερό στιγμιότυπο στο Καραϊσκάκι με τον Ελκαμπή, ο οποίος πριν το μάτς λέγαμε ότι εμφανίστηκε στο γήπεδο με πατερίτσες και αποθεώθηκε από τον κόσμο. Ξαναμπήκε στο γήπεδο και έτρεξε και αγκάλιασε. Έτρεξε. Τέλος πάντων. Έτρεξε με τις πατερίτσες, πήγε γρήγορα και έπεσε πάνω στον Ρέτσο για να τον συγχαρεί για τη μεγάλη νίκη και για την παρουσία του σήμερα ο Έλληνας στόπερ, ο οποίος το τι έχει ακούσει δεν λέγεται, επειδή μην νομίζετε, θα διαβάζω τα μηνύματά σας. Το τι πινελίκι τρώει αυτό το παιδί και άλλα παιδιά που είναι σαν το Ρέτσο, δεν λέγεται. Και εντάξει, κάτι τέτοιες βραδιές να λέμε ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που παίζουν και στην εθνική ομάδα και τα δίνουν κιόλα. Το είδαμε κιόλας στα μάτς που τώρα προηγήθηκαν στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Λοιπόν, ο Νίστρουπ, όπως λέγαμε και με τον Μιχάλη Τσόχο, είπε ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αξίζαμε να χάσουμε, άξιζε την νίκη ο Ολυμπιακός. Ο Αλγουαθίλ από την άλλη πλευρά είπε ότι σε αυτά τα μάτς πρέπει να παίζεις με θέληση αλλά και με ξυπνάδα. Εμείς δώσαμε στον κόσμο μας και τα δύο. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις τους στο site του Big Win Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο. Γεια σου, Αντώνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Καλησπέρα,
1: ναι, σ' ακούμε. Ναι. Πάρκαρες, άκουσα και το...
2: Λοιπόν, εντάξει, πρώτα το δέντρο και μετά το δάσος. Δηλαδή εντυπωσιακό ότι μετά την διακοπή κέρδισαν σε όλα τα παιχνίδια και παιδούχοι. Και επειδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει από την Καλαμάτα εύκολα, δύσκολα μετά, ειδικά και το αποτέλεσμα στο ντέρμπι, θα έχουμε κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μόνο νίκες γηπεδούχων σε μια αγωνιστική. Και αυτό το πράγμα μοιάζει λίγο με τα αποτελέσματα της πρεμιέρας, όπου τότε είχαμε 6 νίκες σε 7 παιχνίδια και είχε κερδίσει ο Άρης στην Καλαμάτα σε ένα μάτς που είχε γίνει σε δέντρο γήπεδο. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι για μένα κάτι πολύ απλό, που δεν έχει να κάνει όμως με το ντέρμπι, προσοχή, θέλω να παρεξηγηθώ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή τη δεύτερη πρεμιέρα πολλές ομάδες πήγανε με τη λογική της πρεμιέρας. Αυτές οι φιλοξενούμενες ομάδες. Δηλαδή, ότι εντάξει δεν τρέχει και τίποτα, αν χάσουμε ένα μάτς, έχουμε πολλά ακόμα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι αυτού του τύπου την προσέγγιση, κάποιοι προπονητές μπορεί μεσοβδόματα να την πληρώσουν κιόλας. Λοιπόν, τώρα για το ντέρμπι που είναι προφανώς το παιχνίδι της αγωνιστικής, νομίζω ότι το κέρδισε ο πιο ψυχωμένος, σίγουρα. Το κέρδισε αυτός που και λόγω βαθμολογίας ήταν περισσότερο, είχε περισσότερο την ανάγκη να πάρει το μάτς. Και το κέρδισε γιατί αυτή η ανάγκη δεν τον οδήγησε σε υπαρξιακά και άλλα προβλήματα. Δηλαδή δεν του μεγάλωσε το άγχος, δεν τον έβαλε ξέρεις, στη διαδικασία, ας πούμε, του αμάν θα βρεθούμε εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος από την έκτη αγωνιστική, θέλω να πω τι, ότι στο τέλος η διακοπή του Ολυμπιακού του έκανε καλό. Του έκανε καλό κυρίως στο μυαλό, δηλαδή του αφαίρεσε την πίεση, αν θέλεις και λίγο τη μουντάδα, τη μαυρίλα, η οποία είχε δημιουργηθεί με όλα όσα είχαν γίνει, έτσι, με την κρίνια για τις μεταγραφές, την κρίνια για τον Μεντιλίμπαρ, την κρίνια για την αντικατάστασή του, την κρίνια για τα αποτελέσματα, την κρίνια ή τη μαυρίλα, πες το πως θέλεις, για τον τραυματισμό του Λικαμπή κτλ. Δηλαδή όλα αυτά, τρεις εβδομάδες αργότερα, δεν λέω ότι εξαφανίστηκαν, αλλά δεν ήταν πια στην επικαιρότητα. Δηλαδή στην επικαιρότητα υπήρχε η ανάγκη να κερδίσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Τώρα γιατί το κέρδισε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι? Το κέρδισε κατά τη γνώμη μου για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί το έκανε εύκολο ο Παναθηναϊκός. Το έκανε πολύ εύκολο ο Παναθηναϊκός για να το κερδίσει. Δηλαδή, το ταγκό είναι κάτι που χορεύεται με δύο, ας πούμε, και το ίδιο και ένα μάτς ποδοσφαίρου, ειδικά ένα ντέρμπι. Πρέπει πάντα να βλέπεις τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ο Ολυμπιακός εν τέλει είχε στο παιχνίδι αυτό που περιμέναμε από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ένα πολύ, ας πούμε, ξεκάθαρο σχέδιο. Δηλαδή το σχέδιο του Ολυμπιακού ήταν να πιέσει, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζοντας χωρίς εξτρέμ, να κάνει παρεμπιπτόντως τη δυσκολία αυτή αβαντάζ, και το κατάφερε. Βρέθηκε να παίζει με πέντε πραγματικά, γιατί ο Φορτούνης και ο Ζώτα δεν έμεναν στο πλάι, και έμοιαζε ειδικά σε όλο το πρώτο ημίχρονο να παίζει σαν να έχει όχι έναν αλλά δύο παίχτες παραπάνω στη μεσαία γραμμή. Αυτό έβγαλε από το παιχνίδι τα χαφ του Παναθηναϊκού εντελώς, για τουλάχιστον όλη τη μία ώρα, μέχρι να φύγει να αποβληθεί ο Σάλιακας, και αυτό το πράγμα του έδωσε στο Ολυμπιακό δύο πράγματα τα οποία τα είχε ανάγκη. Το ένα ήταν ανακτήσεις μπάλας, έτσι ώστε να μην τον αφήνει τον Παναθηναϊκό να βγει ποτέ, και κατά δεύτερο λόγο του έδωσε αμυντική, πάρα πολύ καλή αμυντική κάλυψη, γιατί στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός έκανε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ένα μόνο πράγμα. Αυτές τις βαθιές μπάλες στον Τετέι, οι οποίες του δημιούργησαν κάποια προβλήματα του Ολυμπιακού, που δεν ήταν αλάνθαστος πίσω, αλλά απ' την άλλη ήταν ένα πράγμα το οποίο με την ώρα έγινε αρκετά προβλέψιμο. Ωστόσο, ακόμα και αυτό έμοιαζε με τρόπο παιχνιδιού επίθεσης σε σχέση με αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εντελώς έξω από οποιαδήποτε, ας πούμε, λογική, για την ακρίβεια από οτιδήποτε μπορεί να περιμένεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Νίστρο που πάει στη λογική του θα βάλω όποιο κυνηγό έχω, Λιβάι Γκαρσία, Ντέσσερς, το Γιάνγκουσιτς αντί του Ουνάι, και μάλιστα σε μια στιγμή που ο Ουνάι είχε ξυπνήσει κάπως και έπαιζε καλούτσικα. Θα κρατήσω στο μάτι στον Ντετέι, που όμως του στερώ τους χώρους και επί της ουσίας είναι σαν τον βγάζω από το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντετέι παίρνει την μπάλα μία ή δύο φορές. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα ήλπιζε ο Δανός ότι θα ήταν αρκετό για να δώσει στον Παναθηναϊκό φάσεις. Δεν είναι έτσι, γιατί απέναντί του ο Παναθηναϊκός είχε μια ομάδα η οποία ξέρει να παίζει άμυνα. Έπαιξε μια άμυνα συντεταγμένη και σοβαρή και δεν του άφησε σχεδόν καμία ευκαιρία. Δεν θυμάμαι εγώ καμία μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού και μόνο σε όλο αυτό το διάστημα που παίζει με παίχτη παραπάνω. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός είχε και ένα-δυο ξεδιπλώματα για να γίνει λίγο απειλητικός και να κερδίσει τουλάχιστον αυτές τις πολύτιμες ανάσεις, ας πούμε, για να βγαίνει από λίγο από την συνεχή πίεση που ο Παναθηναϊκός θα ασκούσει με κατοχή μπάλας, και γιατί προϊόντος του χρόνου και γιατί παίζει με ένα χαφ παραπάνω μπορεί να γίνει περισσότερο πιεστικός, αν όχι και απειλητικός. Και έτσι, ανάμεσα σε μια ομάδα η οποία είχε ένα γκολ να υπερασπιστεί και μια ομάδα που είχε την μπάλα αλλά δεν φαινόταν να ξέρει τι να την κάνει, κέρδισε στο τέλος 1-0 η ομάδα. Ήταν πιο ψυχωμένη, πιο ενεργητική, πιο παθιασμένη και, εν πάση περιπτώσει, και στην έδρα της, γιατί και η έδρα ειδικά σήμερα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι το Καραϊσκάκι, ας πούμε, ήταν ειδικά στον πρώτο ημίχρονο ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα φοβερό με τον ντέρμπι. Υποθέτω ότι θα συζητάνε για τη διαιτησία, γιατί δόξα τω Θεώ έχει φάσεις, ας πούμε.
1: Έχει. Κάποιες φάσεις έχει. Ναι.
2: Ήταν ένα δύσκολο διαιτητικά παιχνίδι, γιατί υπήρχε πολύ πάθος. Και όταν υπάρχει πάθος, υπάρχουν πολλά μαρκαρίσματα στο όριο. Οπότε πραγματικά μπορεί να συζητάς ό,τι θέλεις. Δεν βλέπω καμία φάση, ξέρεις, η οποία να είναι, να πω ότι
3: με κάποιο τρόπο έκρινε το μάτς. Το μάτς κερδίζει η ομάδα, το τελειώνει παίζοντας 35 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν προκύπτει κάποιο αβαντάζ, ας πούμε, δεν έχουμε χάσει τελείως το μυαλό μας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και από εκεί πέρα το βασικό είναι ότι αυτή η νίκη, κατά τη γνώμη μου, διαμορφώνει μια καινούργια βαθμολογία, mm-hmm. κάνει τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ να είναι πιο σημαντική, mm-hmm. φέρνει πολύ πιθανό τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση.
1: Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Συγκάτοικη.
3: Συγκάτοικη. Και προφανώς, το ξαναλέω, δημιουργεί μια δεδομένα. Είναι μια αγωνιστική παράξενη ακριβώς γιατί είναι μετά τη διακοπή. Και αν δεις τη βαθμολογία, νέα δεδομένα υπάρχουν παντού. Δηλαδή, αν είχαμε απορίες για το ποιες ομάδες έχουν πρόβλημα, μετά από αυτήν την αγωνιστική νομίζω ότι ο Λεβαδιακός, ο Ατρόμητος και ο Βόλος, όχι γιατί χάσανε, αλλά γιατί δεν δείξαν καμία βελτίωση.
1: Ναι.
3: Μετά τη διακοπή έχουν πια προβλήματα που δεν είναι για ψυχολόγους, αλλά είναι για προπονητές.
1: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Θα συνεχίσουμε. Εδώ κάποιοι μου στέλνετε για την Κάλιαρη, η οποία τη γλίτωσε τελικά. 1-1 το τελικό. Και να πω ότι η Μαρσέγη πέτυχε και δεύτερο γκολ. Τελικά νίκησε 2-0. Σημαντική νίκη για τους Μασαλούς που ήταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Παίρνουν ψυχολογία εν ώψη του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αλλά και ο Ολυμπιακός φυσικά θα πάει με την καλύτερη ψυχολογία στη Μασαλία για αυτό το παιχνίδι. Πάμε για το σχόλιο του Γιώργου Τσανάκα. Έλα, Γιώργο.
4: Γεια σας, Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ? Καλά, κάνε ένα μικρό σχόλιο γιατί μετά σε περιμένουμε εδώ. Παρέα.
4: Ναι. Έτσι λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
4: Νομίζω ήταν μια δίκη νίκη του Ολυμπιακού. Καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Η ομάδα που απειλήσε περισσότερο. Η ομάδα που δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Γιατί επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός καθαρή ευκαιρία δεν έχει. Έτσι. Έχει ένα δύναμο το κουνάκι του Τέι και ένα φούτσο ελάχιστο στο δεύτερο ημίχρονο. Μια ομάδα που είχε στα πάρνηση, είχε πάθος, είχε ψυχή. Είχε τους ρεζές να αφήνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ήξαν πόσο το ήθελαν, εγώ θα πω πάνω απ' όλα. Στον λόγο παιχνίδι πόσο ήθελαν να το πάρουν. Και η αλήθεια είναι πως πλέον ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε απόσταση να θυμίσει την κορυφή, γιατί βρίσκεται την κορυφή, είναι αυτό που Νίκο μας τα λέγαμε χθες,
1: mm-hmm.
4: Ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει σήμερα για τον Ολυμπιακό και αποδείχθηκε αυτό. Είχε το Ρέτσο με τον Πυρόλα να είναι καταπληκτική, ιδιαίτερα ο Ρέτσος, έτσι έχει κάνει συγκλονιστικό παιχνίδι. Εγώ θέλω να σταθώ και σε άλλον ποδοσφαιριστή που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, είτε με την μπάλα είτε χωρίς, τον Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Το είπε και ο Βάιος. Ότι έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι και ο Πουέρτα στη μεσαία γραμμή. Πολύ δουλειά.
4: Ίσως για μένα μπορεί να έχει βάλει τον γκολ ο Ρέτσος και τα αξίζει περισσότερο από όλους αυτό το παιδί, αλλά πραγματικά ο Πουέρτα ήταν συγκλονιστικός, ήταν καταπληκτικός.
1: Mm-hmm.
4: Ο Ζώτα Σίλβα είναι λες και γεννηθεί στα καμίνια με το πάθος που παίζει, την ψυχή, τον τζαμπουκά, την τρέλα που έχει αυτό το παιδί.
1: Αυτό το βλέπαμε ακόμη και από τα φιλικά βέβαια και είναι μάλλον χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του.
4: Είναι κάτι σπάνιο όμως να βλέπεις ένα παίχτη που είναι 3 μήνες στην ομάδα.
1: Ναι.
4: Με τέτοια τσαμπουκά, σίγουρα. Με τέτοια αυταπάρνηση. Γενικότερα ήταν ένα καλό βράδυ για τον Ολυμπιακό που άντεξε ακόμα και με 10 παίχτες χωρίς να δεχτεί κάποια ιδιαίτερη φάση. Μια πίεση την οποία κατάφερε να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτή την πίεση για να πάρει ένα σπουδαίο τρίποδο στο τέλος της βραδιάς.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομο σχόλιο από τον Γιώργο Τσανάκα γιατί σε λίγα λεπτά εδώ θα είναι. Έρχεται και μαζί με Νίκο Αθανασίου και Κώστα Μιαούλη. Θα ανοίξουν τις γραμμές για όλους εσάς, για τα δικά σας σχόλια. Λοιπόν, μόνο ένα ματσάκι είναι σε εξέλιξη ακόμα, το Σαντατέρ Βαλένθια στο 2-2. Έχουμε φτάσει πια στο 82ο λεπτό. Για να μην το ξεχάσω, να θυμίσω την επόμενη αγωνιστική, 7η αγωνιστική, με το Σάββατο να έχουμε ένα παιχνίδι, γιατί αναβλήθηκε το Ατρόμητο ΣΑΕΚ. Χαλαρά θα είμαστε το ερχόμενο Σάββατο. Έχει τις 5 ώρα. Καλά, χαλαρά θα είμαστε εμείς γιατί οι δύο ομάδες που θα παίξουν το Σάββατο δεν είναι καθόλου χαλαρές. Λεβαδιακός Βόλος. Αυτό είναι το μάτς. 5 ώρα το απόγευμα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Και την Κυριακή 5 παιχνίδια. Έχει κύπελο τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Καλά δεν λέω. Κάτσε λίγο ρε Γιώργο Πετρίδη γιατί. Περίμενε. Όχι. Έκανα λάθος. Την εβδομάδα της 28ης έχει κύπελο. Το παίρνω πίσω. Παρ' όλα αυτά, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έχει 5 ματσάκια. Καλαμάτα Όφη στις 4 το απόγευμα. Στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Στις 8 Κηφισιά Άρης. Και στις 9 ένα ντέρμπι. Ένα ντέρμπι Θεσσαλονίκης που και αυτό μας είχε λείψει αρκετά. Πάω και Ηρακλής. Έχει την δική του ιδιαιτερότητα και αυτό. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στο σχόλιο του Διονύση Δεσίλα. Γεια σου Διονύση και πάλι. Καλησπέρα.
5: Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ?
5: Καλά, καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν καλό. Αν το πάρουμε σε συνολική, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη. Μια σημαντική είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Βλέπω τώρα τα στατιστικά. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι βλέπεις τα 6 goals και για τους δύο. 0-81 Ολυμπιακός. Συγγνώμη, 0-53 ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε, ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα ντέρμπι το οποίο θα μας μείνει, ξέρω εγώ, ότι πω από αυτό το μάτι θα το θυμόμαστε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο Νίστρο είπε όλη την αλήθεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι. Προπόνηση του Παναθηναϊκού είπε ότι ήταν ένα κλειστό παιχνίδι. Θεωρώ, λέει, ότι είμαστε κάτω από το επίπεδο το οποίο μπορούμε και πρέπει να βρισκόμαστε. Είχαμε και ένα υπερβολικό άγχος και στο 11 εναντίον 11 και στο 11 εναντίον 10. Και ότι έπρεπε να έχουμε παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα. Και δεν άξιζε την νίκη η ομάδα του, όπως είπε. Παρότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι που βρίσκεται σε λεπτομέρειες. Όντως ήταν ένα μάτς το οποίο βρίσκεται σε λεπτομέρειες, σε ένα γκολ, σε μια αδράνεια του Παναθηναϊκού και σε ένα χρειαστό φάουλ, νομίζω. Δεν έπρεπε εκεί ο Καλάμπρη να κάνει φάουλ, γιατί ο παίκτης Ολυμπιακού εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Το πολύ με τη φορά που έχει να βγει και πλάγιο.
1: Ναι.
5: Και εκτός.
1: Σωστά.
5: Και στη συνέχεια είναι αδράνεια της άνωσης Παναθηναϊκού που δεν κερδίζει ούτε τη δεύτερη μπάλα και έρχεται αυτόν τον γκολ. Παναθηναϊκός απειλεί λίγο, ελάχιστα, μια φάση του ΔΤΕ, θυμάμαι. Από ένα καλό συνδυασμό στο προδεμίδρο τα μπόρδα και του
1: Σαλάχ. Αυτό το τακουνάκι που έκανε.
5: Το τακουνάκι, ένα σουτ του Σαλάχ εμπίνει εκτός περιοχής. Να πούμε για ένα σουτ του Ναΐ, το οποίο πέρασε μακριά, πολύ ψηλά, δεν είχε, ούτε απειλήθηκε. Δεν ήταν να σου ήταν πίσω στο σκορ για να γκάσει και να κυνηγάει. Δεν είχε καλή δημιουργία, δεν ήταν σε καλή μέρα η στάφ του. Είναι νομίζω το χειρότερο φετινό μάτς του Παναθηναϊκού. Και αυτή η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι okay, τακτικά μπορεί να μην σου βγει ένα παιχνίδι, μπορεί να συμβεί. Αυτό το οποίο δεν είχε και ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι ότι είδαμε μια ομάδα που ήταν soft. Δηλαδή δεν πήγαινε τόσο με ένταση στις μονομαχίες, στις δεύτερες μπάλες. Ο Ολυμπιακός πήγαινε περισσότερο έχοντας τον κόσμο του και τον ενθουσιασμό που έχει εντός έδρας στα ντέρμπι κτλ. Ήταν και με την πλάτη στον τοίχο. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε αυτό σήμερα. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με την κακή μέρα των half και των extreme θα πω. Με το γεγονός ότι δεν δημιουργούσε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να έχει ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν κατάφερε ποτέ να γίνει επί της ουσίας απειλητικός και να διεκδικήσει πράγματα στο ντέρμπι. Αναφορικά με τις φάσεις που γίνεται συζήτηση, νομίζω ότι βλέποντας και πάλι από τα replay της φάσης, είναι φάουλ του Πιρόλα στον ΔΤΕ, λέω στο πρώτο ημίχρονο, όσο το αποτέλεσμα είναι 0-0, και νομίζω ότι εκεί αν δοθεί φάουλ θα δοθεί και αποβολή. Δεν ξέρω τι είδε εκεί ο διαιτητής και δεν το έδωσε. Αν δούμε και πάλι τις φάσεις τα replay, είναι ξεκάθαρο φάουλ.
1: Νομίζω ότι η κουβέντα που γίνεται εδώ είναι μήπως υπάρχει offside στον ΤΤΕΙ. Μόνο αυτό δεν έχουμε ξεκαθαρίσει.
5: Πάντως, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω ακόμα.
5: Ευθεία κάμερα, γραμμές και τα λοιπά. Να παγώσει η κάμερα. Αλλά από τα replay, για το αν υπάρχει φάουλ ή όχι, υπάρχει φάουλ και σε αυτή την περίπτωση αποβολή. Τώρα, ήταν ένα κακό παιχνίδι συνολικά από εκεί πέρα αγωνιστικά για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να το διαχειριστεί σωστά. Θέλω να πω ότι είμαστε πολύ νωρίς σεζόν. Θα ερχόταν και το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Όλο αυτό το διάστημα λέγαμε ότι όταν θα έρθει οφείλεται μια σωστή διαχείριση με ψυχραιμία, με αυτοκριτική, με ανάλυση του τι πήγε στραβά. Γι' αυτό και εμένα μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Νίστρου. Δηλαδή, δεν βγήκε μετά ο προπονητής του Παναθηναϊκού να πει κάτι άλλο από αυτό που είδαμε. Είπε αυτό που είδε ο ίδιος φυσικά και που νομίζω ότι είδαμε όλοι μας, ότι ήταν κάτω από το επίπεδο που έπρεπε ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα της φάσης που αναφέραμε τώρα. Και πρέπει να διαχειριστεί σωστά, με ψυχραιμία, να δει τι πήγε στραβά. Χάθηκε μια μάχη, η σεζόν είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, πρέπει να προχωρήσει, να δει τι λάθος έγινε στον ντέρμπι αυτό, να βγάλει αντίδραση στα επόμενα παιχνίδια και να προχωρήσει νικηφόρα από εδώ και στο εξής στα υπόλοιπα παιχνίδια που ακολουθούν. Το ζητούμενο δηλαδή πρέπει να μάθει από τα λάθη του. Το ζητούμενο είναι η ψυχραιμία από εδώ και στο εξής και η σωστή διαχείριση όπως πρέπει να γίνεται παγκοσμίως σε όλες τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό μετά από κάποια ήττα. Όλος ο οργανισμός δηλαδή πρέπει να αντιδράσει σωστά αρχιδιανωμένης από αύριο στο Γεώργιος Καλαφάτης. Αυτά.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα για το σχόλιο σου. Καλό βράδυ στο Διονύση Δεσίλα. Θα πάμε παρακάτω με τα υπόλοιπα σχόλια. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Σαντάντερ Βαλένθια, πάντα στο 2-2. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν κατευθείαν. Πάμε στον Βαγγέλη Νερατζιά. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Νικόλα.
1: Καλησπέρα.
6: Είδαμε ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν και από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια που έχουμε δει. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά φτωχό σε ποιότητα και σε πολλές φάσεις. Mm-hmm. Και ήταν ξεκάθαρο ότι θα κρυφθεί στο όριο για όποια από τις δύο ομάδες καταφέρει να πάρει το πλεονέκτημα, το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία σε ένα σημείο της χρονιάς που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και μετά από μια μεγάλη διακοπή, η οποία έδειξε ότι το έθελε περισσότερο το παιχνίδι, έβγαλε περισσότερη ένταση, πήγε με πολύ δύναμη, γενικά έπαιξε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πήγαινε πρώτος διεκδικήσιμες μπάλες και έδειχνε να το θέλει περισσότερο και να επικυνηγάει περισσότερο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και στο διάστημα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έκανε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι σε ό,τι αφορά το διάστημα που είχε την μπάλα στα πόδια. Δυσκολεύτηκε αρκετά από το πρέσινγκ του Ολυμπιακού. Δεν βγήκε και ο σχηματισμός στη μεσαία γραμμή με τον Λούζα και τον Καμαρά. Φάνηκε ότι περισσότερο επιβλήθηκε το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων παρά του Παναθηναϊκού σε αυτό το χώρο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει ηρεμία στην κυκλοφορία της μπάλας, να μην έχει το γνωστό συνδυαστικό του ποδόσφαιρο και να μην είναι επικίνδυνος επιθετικά. Ασφαλώς και υπάρχει η δικαιολογία ότι η έλλειψη του Κάγκου από τη μεσαία γραμμή, το γεγονός ότι ο Ταμπόρδα προέρχονταν από τραυματισμό, ο Λιβάη Γκαρσία έλειπε από την 11η από τραυματισμό, είναι κάποιες ας πούμε δικαιολογίες, αλλά θα εισδεχόμουν περισσότερο αν ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στο πνεύμα του ντέρμπι, που δεν ήταν μέσα στο πνεύμα του ντέρμπι. Και αυτό αποδείχθηκε περισσότερο στο διάστημα που κατάφερε να έχει πλεονέκτημα αριθμητικό, όπου και εκεί δεν είχε την ηρεμία και την καλή κυκλοφορία έτσι της μπάλας. Έβγαζε έναν εκνευρισμό, έκανε αβίαστα λάθη και γενικά δεν ήταν στη βραδιά του. Αυτό που πρέπει τώρα από τη δική του πλευρά σαν Παναθηναϊκός, πρώτα απ' όλα να πούμε το πρωτάθλημα ξαναρχίζει πάλι, καθώς είναι όλοι μαζί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, κάτι που ήταν και έτσι αρκετά πιθανό σενάριο, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά για τον Παναθηναϊκό θεωρώ ότι είναι ένα μάθημα που πρέπει να το πάρει το απόψινο παιχνίδι, ότι χωρίς το πάθος και την αυταπάρνηση δεν κερδίζουν αυτά τα παιχνίδια και τίποτα δεν κατακτιέται στις αρχές του Οκτώβρη, και να κοιτάξει τώρα στα επόμενα παιχνίδια που έχει με Μπόρας, Μπάνια, Λούκα και Αστέρα να φτιάξει πάλι τις εντυπώσεις και να ξεκινήσει ένα νέο νικηφόρο σερί, διότι η εμφάνιση του ήταν κατώτερη των περιστάσεων, πέρα από όλα όσα συνέβησαν μέσα στη διάρκεια του αγώνα, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε συνολικά με την εικόνα του ότι έβγαλε ψυχή και το ήθελε περισσότερο αυτό το παιχνίδι, και αν υπήρχε κάποιος φόρος να νικήσει, νομίζω ότι δικαίωμα ήταν αυτός.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βαγγέλη Νερατζιά. Λοιπόν, να πω απλά έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα. Τα γκολ της Μαρσέη τα έβαλαν ο Αρίτ και ο Αμπτελή. Έτσι, είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα αυτή που ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Ξημερώνει Δευτέρα. Με διπλή εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Παίζουν και οι δύο Τρίτη και Παρασκευή. Τετάρτη Champions League και Τρίτη φυσικά, αλλά Τετάρτη μας ενδιαφέρει εμάς. Έχει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, και την Πέμπτη και Europa αλλά και Conference. Κάνει πρεμιέρα το Conference. Η League Phase τώρα ξεκινάει. Έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μαρσέιγ στη Γαλλία. Το ίδιο και ο Όφη στη Γαλλία θα παίξει με την Ρεν.

0: Λοιπόν, μια-δυο ατάκες από τη συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ, ένα πρώτο σχόλιο. Χαρακτήρισε την ήττα ηλίθια. Ηλίθια ήττα. Ακόμα και σε ένα ισοδύναμο παιχνίδι στη γενική του εικόνα, πιστεύω ότι στο πρώτο μέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε. Φυσικά ήταν ένα μάτσο που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με ισοπαλία, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι στο 90 λεπτό ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση, αλλά νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να ξαναμπούμε στην γραμμή τροχιά εν ώψη της Πέμπτης, εννοώντας το μάτς με την Μπανιαλούκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και ένα σχόλιο από τον Κώστα Ψάρα, ο οποίος έχει δει από πολύ κοντά και το παιχνίδι του Ηρακλή. Έτσι, θα μου κάνει και ένα μικρό σχόλιο για τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή. Το περιέγραψε για το Sport FM TV ο Κώστας και φυσικά για το ντέρμπι. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το τελευταίο, γιατί είναι και το πιο σύντομο. Νομίζω ότι. Το τελευταίο νόμο που είπες, από το Ηρακλή που είναι το πιο σύντομο.
0: Ναι, ένα λεπτάκι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλη νίκη και δείχνει ότι βρίσκει το δρόμο του.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής έκανε ένα πάρα πολύ καλό 20 λεπτό σε αυτό το ματ, δείχνοντας ότι το έχει διαβάσει πολύ καλά το παιχνίδι. Από εκεί και μετά όμως δεν ήταν αυτός που ήταν στο πρώτο 20 λεπτό, όμως έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα στο παιχνίδι του, έχει ωραία τελειώματα, βάζει δύο πανέμορφα γκολ, έχει παίχτες που φέρνει από τον πάγκο. Εγώ λέω ότι 9 βαθμοί μετά από 6 μάτς για νεοφώτιστη ομάδα σε ένα τόσο κλειστό πρωτάθλημα από τη μέση και κάτω είναι πάρα πολύ σημαντική και πολύ σημαντική επιστροφή του στη φυσική του έδρα, φυσικά στο Καφτατζόγλου, παρότι είχε βροχή σήμερα. Okay. Είχε κόσμο, θα έχει πολύ περισσότερο στα μάτια του, δεν θα έχει βροχή. Είναι πολύ άσχημα το πρόγραμμα για το Λεβαδιακό. Δεν έχει βρει ακόμα γκολ, έχει βγάλει δύσκολο πρόγραμμα μεν, αλλά χωρίς να βάλει γκολ δεν σώζεσαι. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του ντέρμπι. Εγώ θα πω ότι αν τυχόν αυτό το μάτς γινόταν την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και όχι την έκτη με τα όσα έχουν προηγηθεί, νομίζω ότι θα το αναλύαμε διαφορετικά από ότι το έχουμε αναλύσει στο κεφάλι μας και όσα έχουν ακουστεί. Έτσι εκτιμώ, δεν έχω ακούσει όλα τα σχόλια. Τι εννοώ, ήταν διαφορετικές οι αφετηρίες των δύο ομάδων σε αυτό το παιχνίδι, οπότε αυτό μας επηρεάζει, νιώθω, και τον τρόπο που το βλέπουμε. Εγώ λέω ότι είναι ένα παιχνίδι εντελώς ισορροπημένο. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός, που δεν τον περίμενε να είναι καλός, είναι καλύτερος από αυτό που περίμενες, χωρίς όμως να έχει πιάσει κάποια φοβερά στάνταρ απόδοσης. Ο Παναθηναϊκός τον περίμενε να είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό είχε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια, είναι πολύ χειρότερος από αυτό που περίμενες. Άρα σου δημιουργεί μια αίσθηση, λέω εγώ το μάτς, ότι πώς να το πω, ότι το έχασε ο Παναθηναϊκός και όχι το κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι δεν είναι έτσι. Είναι ένα πολύ ισορροπημένο μάτς. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται τις στατικές του φάσεις, είναι ένα όπλο το οποίο έχει στο παιχνίδι του. Το ότι υπάρχει αποβολή στο μάτς, το χρονικό σημείο που υπάρχει, δεν βοηθά καθόλου το ίδιο το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι βοηθά την ομάδα η οποία μείνεται να μπορέσει να έχει πιο κοντά τις γραμμές. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καθόλου έτοιμος εκείνο το κομμάτι να παίξει με παίχτη παραπάνω, το έδειξε. Είχε πολλούς παίχτες σε κακή μέρα, είχε πάρα πολύ κακό Ουναΐ. Ο Καγκουά προφανώς δεν ήταν 100% έτοιμος για να ξεκινήσει το μάτι, γι' αυτό και μπήκε ως αλλαγή και δεν έβγαλε τα τρεξίματα που έβγαλε στα προηγούμενα. Ο Λουζά δεν την πήρε την ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός στο παιδάτσο. Ο Καμαράτο, ότι βγαίνει στο ημίχρονο, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν στο καλύτερο του φεγγάρι. Άρα λοιπόν κρίνεται ένα μάτς στην πολύ λεπτομέρεια, αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος νικητής λόγω των όσων υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, λόγω των όσων υπήρχαν πριν από αυτό το ντέρμπι. Και είναι ο Ολυμπιακός που το έπαιζε τελικό σήμερα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε τελικό. Και εγώ λέω ότι σε αυτά τα μάτς ακόμα και αυτό παίζει ρόλο. Και νομίζω ότι γι' αυτό ο Ολυμπιακός πήρε αυτό το παιχνίδι και βέβαια έτσι κι αλλιώς πρωτάθλημα ανοιχτό θα ήταν ό,τι και να συνέβαινε σήμερα. Πρωτάθλημα ανοιχτό παραμένει και μετά το σημερινό. Αυτά.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Ψάρα. Εγώ σιγά σιγά θα σας αφήσω. Έχει έρθει ήδη δίπλα μου ο Γέροντας. Γεια σου, Κώστα μου.
2: Τι έγινε.
0: Καλά. Μια χαρά. Όλοι οι παιδούχοι μέχρι στιγμής.
2: Έξι άσους.
0: Τρομερό. Οπότε περιμένουμε μόνο τον ΠΑΟΚ αύριο. Τι λες για αύριο. Άσο.
2: Λογική
0: αυτό λέει.
2: Λογική.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Κυριάκο Σταθερόπουλο και Γιώργο Γιαννή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το Γιώργο Πετρίδη ήταν παρέα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο με την Game Zone.
2: Έχουμε
0: αρκετά Κυριακής.
2: Σχόλια ακόμα να ακούσουμε.
0: Έχουμε σχόλια
2: και
0: ακόμα.
2: Περιμένουμε και το Γιώργο με τον Νίκο.
0: Βεβαίως, το είπα και πριν. Έρχονται και ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Ανάκας για να ανοίξουν εδώ τις γραμμές με τον Κώστα Μιαόλη. Να πάμε. Πάτε. Εγώ δεν κάθομαι ακόμα. Άλλη φορά θα σου κάνω την τιμή. Μέχρι τις 2. Λοιπόν,
2: θα στριμώξω,
0: καλά, υπάρχει περίπτωση. Είναι νομοτελειακό, Κώστα μου. Δεν ξέρω πότε θα γίνει απλά. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα. Συνεχίζω, Κώστας Μιαούλης.
3: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκαμε στο FM 94,6. Είμαστε ακριβώς 12 παρά 20 δευτερόλεπτα. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής είχαμε την αγωνιστική των γηπεδούχων με Αστέρας Ατρόμητος 2-1 χθες και ΑΕΚ Όφη 3-0. Σήμερα Κηφισιά Τούτουντιλς Πανετολικός 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Άρης Βόλος 3-2. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Κλείνει η έκτη στροφή με το παιχνίδι σήμερα στις 6 το απόγευμα του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Καλησπέριζω τον Γιώργο Στασινόπουλο, τον καλωσορίζω. Θα τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Γιώργο μου, καλησπέρα, τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς.
1: Καλησπέρα,
0: ενώ να τα πούμε στον αέρα.
1: Στον αέρα από κοντά, αέρα, ναι, από κοντά, ναι. Πιστεύω θα τα πούμε σύντομα.
0: Πες μου για το σημερινό του Ολυμπιακού. Ήταν πολύ σπουδαία και για ψυχολογικούς λόγους και για ουσιαστικούς, αλλά νομίζω και με πολλούς πρωταγωνιστές. Δηλαδή, έδωσαν όλοι τα πάντα πέρα από το Ρέτσο που ήταν το κεντρικό πρόσωπο έτσι κι αλλιώς και βάσει βαθμολογία. Νομίζω ότι και ο Πουέρτα με το Φρόλερ έχουν κάνει πάρα πολύ δουλειά στο πρώτο μήχρονο, αλλά και ο Μάριος με δουλειά που δεν φαίνεται πολύ εύκολα στο μάτι. Αλλά και αυτόν τον βάζω ανάμεσα σε εκείνους που ξεχώρισαν.
1: Κοίταξε, θέλω να σταθώ πρώτα απ' όλα σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού που είναι, αποδεικνύεται πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, διότι ήταν το δεύτερο μάτς με τον Αλγουαφίλ στον πάγκο, που όχι βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, είναι πολύ πιεσμένος. Το πρώτο ήταν με τη Γιαγκελόνια και το δεύτερο είναι τώρα με τον Παναθηναϊκό, και εμφανίζεται στον αγωνιστικό χώρο μια ομάδα η οποία βγάζει τρομακτικό πάθος, φοβερές εντάσεις, πηγαίνει με δύναμη στις μονομαχίες, βλέπεις παίκτες με αυταπάρνηση να γυαλίζουν το μάτι τους, και αυτό είναι ένα στοιχείο που οδηγεί τον Ολυμπιακό στη νίκη. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όπως ανέφερες, είναι ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα, που πέρα από την συγκλονιστική εμφάνιση που έχει κάνει ο Ρέτσος, αυτοί οι δύο θεωρώ ότι είναι τα κλειδιά της αναμέτρησης. Επί 60 λεπτά έχουν στην ουσία απενεργοποιήσει τον Ουναή, τον έχουν αποκόψει από την υπόλοιπη ομάδα. Δεν μπορεί να πάρει μπάλες ο Μαροκινός και να δημιουργήσει και να απειλήσει. Ο Ολυμπιακός δεν αισθάνεται καμία απειλή για τουλάχιστον 60-65 λεπτά από τον Παναθηναϊκό, και ελέγχει απόλυτα το μάτς με δύο χαφ, εκ των οποίων ο ένας είναι μια ηγετική φυσιογνωμία και έχει αλλάξει την μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, και ο άλλος δείχνει ότι ανεβαίνει και αρχίζει σιγά σιγά να δίνει αυτά που περιμένει ο Ολυμπιακός, και πλήρωσε αρκετά χρήματα στην Σαντατέρ για να τον αγοράσει το καλοκαίρι. Και φυσικά το τρίτο στοιχείο είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος κάνει μια εμφάνιση που θα την ζήλευε κάθε οπαδός του Ολυμπιακού, καταθέτει την ψυχή του στον αγωνιστικό χώρο, και εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια στο παιχνίδι. Παρόλο που βρίσκεται στο παιχνίδι ο Φορτούνης από την αρχή, ο Ρέτσος είναι αυτός που φοράει το περιβραχιόνιο, και νομίζω ότι δείχνει πολλά αυτό για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν και οι συμπαίκτες του και τον ρόλο που έχει στα αποδυτήρια της ομάδας. Γενικά είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη και για ψυχολογικούς λόγους και για να κερδίσει αυτοπεποίθηση. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στην συνέχεια, και θα πρέπει να σταθούμε πέρα από όλα αυτά και στο κουτσάρισμα του Αλγουαθίλ, ο οποίος όταν η ομάδα του έμεινε με 10 παίκτες δεν άλλαξε το σκεπτικό του, πέρασε μέσα επιθετικούς, έβαλε τον Γιάρετσου και τον Ζέλσον σε μια λογική να κρατήσει τον Παναθηναϊκό και όχι να κλείσει την ομάδα του πίσω και να δεχτεί μεγαλύτερη πίεση από τον αντίπαλό του.
0: Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις ακόμα ή να σε ευχαριστήσω.
1: Όχι, εκτός άμα θέλεις κάτι να ρωτήσεις.
0: Σε άλλα πρόσωπα πέρα από αυτά, δηλαδή είδαμε και τον Μάριος για πρώτη φορά και αυτόν τον συμπεριλαμβάνω μέσα, γιατί και σε πάρα πολλές μονομαχίες είναι πολύ χαρακτηριστική φάση με τον Φαντρόγγελεν, με το που μένει ο Ολυμπιακός με παίχτη λιγότερο, που καταφέρνει μια χαμένη φάση να βάλει πλάτη τον αντίπαλό του, να σώσει το Τζικίνιο και να κάνει ένα σούτ το Τζικίνιο, αλλά γενικά έκανε πάρα πολύ δουλειά κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι,
0: μου άρεσε το στυλ του. Ναι. Το θυμάμαι δηλαδή και από τη Γησάνοσπορ, αλλά μου άρεσε το πώς κούμπωσα σήμερα στην ομάδα. Το περίμενα, γιατί είχα κάποιες πληροφορίες ότι από νωρίς ότι θα είναι βασικός. Όχι νωρίς σήμερα, ενώ μέσα στη βδομάδα. Αλλά νομίζω ότι και αυτός έπαιξε σημαντικό ρόλο με την παρουσία του.
1: Όλη την εβδομάδα από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι αυτός θα παίξει βασικός. Εγώ είχα πει και άλλωστε είχα κάποιους ενδυασμούς, διότι Είχε μόνο ένα τέταρτο που είχε αγωνιστεί στο μάτς με τον Λεβαδιακό, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ο προπονητής κάτι έβλεπε όλο αυτό τον καιρό στις προπονήσεις. Είναι έτσι όπως το λες, Κώστα, πολύ μαχητικός, σκοτωνόταν μέσα στο παιχνίδι, έχει πάρει και μία κεφαλιά επικίνδυνη από ένα φάουλ του Φορτούνη, αλλά ήταν ένας παίκτης που τον ένιωσε πολύ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν αισθανόταν άνετα η στόπερ του Παναθηναϊκού με τον Μάριους, και δείχνει ότι έχει να δώσει πράγματα. Είναι και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, τον βλέπεις το πρώτο μάτσο που παίζει βασικός και είναι ένα ντέρμπι πολύ μεγάλης σημασίας για τον Ολυμπιακό, να έχει μπει για τα καλά στο πνεύμα της ομάδας, είναι λογική του προπονητή και γενικά στο τι σήμαινε για τον σύλλογο
0: αυτό
1: το παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όπως καλό μάτς για μένα έχει κάνει και ο Τικνησιάν, με πολλά ανεβάσματα. Θα μου πεις, δεν είχε την πίεση που θα μπορούσε να είχε αν έπαιζε ο Λιβάη για παράδειγμα βασικός, δεν τον ανησύχησε τόσο πολύ ο Ταμπόρδα από την πλευρά του. Και αυτός ήταν πολύ μαχητικός και αυτός υπήρξαν στιγμές που σκοτώθηκε για μια μπάλα, όπως λέμε. Γενικά ήταν μια κατάθεση ψυχής από όλους τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ακόμα και αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο. Ίσως το μοναδικό μελανό σημείο στο παιχνίδι είναι η απερίσκεπτη κόκκινη που δέχεται ο
0: Σάλιακας.
1: Σάλιακας, ναι. Θα έπρεπε λίγο εκεί να έχει συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. Να το έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά.
0: Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σύντομα θα τα πούμε και από κοντά να κάνουμε.
1: Να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Καλησπέριζω τον Νίκο Αθανασίου. Νίκο μου, τι έγινε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, μια χαρά. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Καλή εκπομπή.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ένα σχόλιο Νίκο Αθανασίου. Σε λίγο όλα τα σχόλια που ακούτε και από τους εκλεκτούς συναδέλφους ανέβουν στο site του Big Sport FM. Περιμένουμε τον επόμενο συνάδελφο. Α, έχουμε Σταύρο Χορδοθύμιο. Γεια σας κύριε Σταύρο, τι κάνετε?
3: Χαίρετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
3: Καλησπέρα και σε όλους τους που μας ακούν. Λοιπόν, είδαμε ένα ντέρμπι που τουλάχιστον εγώ έτσι το περίμενα και το έλεγα όλη την εβδομάδα, ότι περίμενα ένα ντέρμπι, βέβαια το έλεγα κυρίως προστοχή, γιατί δεν θεωρούσα ότι θα είχαμε πολλές φάσεις και πολλά γκολ. Όντως δεν είχαμε φάσεις, είχαμε όμως πάρα πολύ τακτική, είχαμε πολύ δυναμισμό, πολύ πάθος. Και νομίζω ότι ακριβώς στην τακτική και στο πάθος υπερδέρουσε ο Ολυμπιακός και γι' αυτό πήρε αυτό το παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός που μπήκε πιο ψυχωμένα, που σε όλες τις σχεδόν τις προσωπικές μονομαχίες, αν όχι έβγαινε πρώτος τουλάχιστον, έβγαινε πιο δυνατά και τις περισσότερες τις κέρδισε. Στην αρχή κατάφερε να αποσυντονίσει εντελώς την λειτουργία του Παναθηναϊκού, με τον Φρόλε κυρίως να μην επιτρέπει στα χαφ με τον πράσινο να κάνουν παιχνίδι. Άκουγα και τους αδέρφους που λέγανε για κακό παιχνίδι Ουνάη, κακό Ουνάη. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν κακός Ουνάη, θα πω ότι ήταν άφαντος ο Ουνάη. Δηλαδή μέχρι το 55-60 δεν μπόρεσε καν να έρθει σε επαφή. Δηλαδή είναι άλλο δοκιμάζω πράγματα και δεν μου βγαίνουν, και άλλο δεν υπάρχουν στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο Ουνάη δεν μπορούσε καν να τροφοδοτηθεί ή δεν μπορούσε να ξεμακάσει και ο ίδιος. Θέλω να σου πω, είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν είναι μόνο η κακή βραδιά του Ουνάη, ότι φταίει αυτός. Πάντως δεν υπήρχε ο Ναής στο γήπεδο μέχρι τις αρχές του δεύτερου μηχρόνου, που άρχισε κάποια στιγμή να προσπαθεί να κάνει προσωπικές ενέργειες, ας μην του έβγαιναν, τουλάχιστον εκεί έκανε την εμφάνισή του λίγο πιο αισθητή. Εντάξει, εννοείται ότι μιλάμε για ένα συγκλονιστικό παιχνίδι του Ιέτσου.
2: Σταυρό, συγγνώμη, ναι. Και όταν εμφανίστηκε,
3: κακός ήταν,
2: που είναι καλό και έχεις την απέτηση από τον παίκτη που είναι ο ηγέτης σου, ο πιο ακριβοπληρωμένος, ο πιο ποιοτικός σου, να βγει μπροστά και να πάρει ενέργειες, ήταν σε τόσο κακό βράδυ που σε καμία από αυτές τις ενέργειες δεν είχε μία ρημάδα σωστή απόφαση.
3: Συμφωνώ απόλυτα, Νικόλα, και αυτό λέω ότι δεν θα πω μόνο ότι ήταν κακός ήταν όταν πλέον μπόρεσε να πάρει λίγο την μπάλα στα πόδια του και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Αλλά μέχρι ενός σημείου και μετά, και πριν μάλλον το 60, πραγματικά δεν μπορούσε καν να έρθει σε επαφή με την μπάλα, σαν να μην έπαιζε ήταν. Και από τον παίκτη που θεωρείς ότι θα βγει μπροστά και θα σου δημιουργήσει, έχεις απέτσει. Εγώ ξαναλέω, ας έκανε κακό παιχνίδι. Από την αρχή να έβγαινε αλλαγή, ξέρω εγώ, να τον έβγαζε ο Νίστρουπ. Δεν φαινόταν να έχει μπει καθόλου στο παιχνίδι. Ούτε εγκεφαλικά, ούτε πνευματικά, ούτε σωματικά, ούτε τίποτα. Αλλά γενικότερα ο Παναθηναϊκός, νομίζω, ο Καμαρά δέχτηκε μπούλινγκ από Φρόλε και που έρθα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δεν απέδωσε καλά, είναι ότι με το που έπαιρνε την μπάλα την έδινε τόσο απέ απερίσκεπτα και χωρίς ψυχραιμία δεξιά και αριστερά, πρέπει να φύγει πάρα από τα πόδια του, που νομίζω δεν έχουμε δει τέτοιον Καμαρά. Δηλαδή και άλλες φορές έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά στο σύνολο των ενεργειών του ήταν ήρεμος και έβλεπε τους χώρους. Σήμερα δεν το έκανε καθόλου. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με κακή μέρα του Καμαρά, έχει κάνει με πολύ καλή μέρα του Φρόλε και του Πουέφας, διότι παίρνουν και οι δύο ομάδες και νομίζω ότι έτσι εξηγείται. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να δημιουργήσει, ακόμα και όταν ήταν με 10 ποδοσφαιριστές, ναι, μεν κέρδισε αρκετά μέτρα στο γήπεδο, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει φάσεις, που φάσεις, ξαναείπα και στην αρχή, δεν έχει βάλει ούτε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είδαμε ένα μάτς με δύο ευκαιρίες από τη μία και δύο ευκαιρίες από την άλλη, και δεν λέω για φάσεις, μιλάω για ευκαιρίες που λες, εδώ κάτι μπορεί να γίνει. Και νομίζω επίσης ότι δεν θα έπρεπε να παραμείνει ο Τετέι μέχρι το τέλος, διότι ουσιαστικά με τους Λιβάη, με Ντέσες και τον Τετέι, αχρηστεύει τον Τετέι, διότι δεν έχει και χώρος να τρέξει, είναι και κουρασμένος έτσι κι αλλιώς, δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω. Γενικότερα νομίζω κακή διαχείριση από τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εγώ τώρα ήξερα, δεν ήξερα ότι ο Κάγκουα δεν μπορούσε να πει από την αρχή, γιατί είχε πυρετό και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εφικτό να παίξει 90 λεπτά. Από την άλλη, πάρα πολύ καλή διαχείριση από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Νομίζω ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, ήξερε πώς να το πάρει και δεν πανικοβλήθηκε και βάζει μετά την αποβολή του Σάλιακα. Δηλαδή, ναι, μεν δεν τράπηκε καθόλου να παίξει μια διπλή ζώνη άμυνας, να κλείσει τους χώρους και βλέποντας τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να δημιουργήσει, ουσιαστικά να σβήσει το μάτς. Δηλαδή, έπαιξε 25 λεπτά σχεδόν, παίχτη λιγότερο. Και φάση δεν έγινε. Εκεί σε εκείνο το σημείο μόνο νομίζω το στυλ του Ναΐ που πέρασε εκτός. Δηλαδή αρκετά εκτός, όχι να κάνει αυτή η πίση. Πάντως ο Ολυμπιακός έδειξε, από τη φράση κλεισέ, αλλά νομίζω σε αυτή την περίπτωση ισχύει ότι το ήθελε παραπάνω, μπήκε πολύ πιο ψυχωμένα, πολύ πιο δυναμικά και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και στο αποτέλεσμα. Όσο είδαμε δηλαδή στο χορτάρι με το πάθος των Ερυθρολέχων, να τους δώσει την νίκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Έχουμε Κώστα Παϊμάκη μαζί μας. Κωστή.
4: Γεια σου κύριε,
0: τι κάνεις.
2: Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
4: Καλά, καλά, μια χαρά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ποιοτικά κακό, αλλά καλό σε επίπεδο έντασης και ρυθμού, όπως πρέπει να τα ντέρμπι. Είχε τις μονομαχίες του, είχε τις ιστορίες του. Δεν είχε πολλές φάσεις, αλλά είχε μικρές λεπτομέρειες που έκριναν το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε από το παιχνίδι που είδαμε ότι η διακοπή στο Παναθηναϊκό έκανε κακό τελικά, γιατί είχε ένα καλό ρυθμό μέχρι τη διακοπή. Αν το παιχνίδι, ας πούμε, γινόταν και δεν είχε μεσολαβήσει όλη αυτή η ιστορία των τριών εβδομάδων για τις εθνικές, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει ένα αγωνιστικό προβάδισμα, γιατί πάταγε καλύτερα μέχρι εκείνο το σημείο. Αποδείχθηκε όμως, στη φάση που βρισκόμαστε, ότι ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δουλέψει, έστω και με τους παίχτες που είχαν παραμείνει πίσω και χωρίς αυτούς που έλειπαν, μπόρεσε να δουλέψει ο προπονητής του με τους παίχτες και να παρουσιάσει μια εικόνα ομάδας η οποία ήταν πιο έτοιμη αγωνιστικά και πνευματικά για το παιχνίδι αυτό. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός φάνηκε μπερδεμένος στα πράγματα που ήθελε να κάνει. Νομίζω λίγο τον αποσυντώνησε τον Νίστρουπ ότι αναγκάστηκε να αλλάξει πλάνα λόγω της κατάστασης του Κάγκου που δεν ήταν για 90 λεπτό. Κυρίως νομίζω λόγω της απουσίας του Λιβάη, ο οποίος επίσης δεν ήταν για 90 λεπτό. Διότι έχει συνηθίσει η ομάδα του να παίζει με δύο επιθετικούς, να έχει διαφορετική αίσθηση του παιχνιδιού όταν υπάρχουν δύο παίχτες γρήγοροι μπροστά όπως είναι ο Λιβάη και ο Τετέι και να τραβάει τον Ουναή πιο αριστερά. Ο Ουναή φάνηκε πολύ πλεγμένος σήμερα περίοδος το 10 ανάμεσα στα αντίπαλα center back και τα αντίπαλα half τα οποία έκαναν μέτρα πίσω όταν ο Ολυμπιακός αμυνόταν και κάπως έτσι βρέθηκε να έχει 2-3-4 παίχτες γύρω του και να μην μπορεί να αναπνεύσει για να μπορεί να κάνει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι σε κακή βραδιά ο Ουναή, είναι και το θέμα ότι τον αναγκάζει ο Ολυμπιακός να μην είναι καλός, διότι έχει παίχτες γύρω του, γνωρίζοντας ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να διευθύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δεν τον αφήνει να το κάνει. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει ένα συγκλονιστικό Ρέτσο, ο οποίος πέρα από τον γκολ που βάζει, είναι ο παίχτης ο οποίος σβήνει κάθε περίπτωση που πάει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός, κάθε εστία κινδύνου, είναι ο πρώτος που πηγαίνει πάντα στην μπάλα και απομακρύνει. Και επίσης ο Ολυμπιακός έχει κάτι άλλο το οποίο δεν είχε Παναθηναϊκός. Έχει πάρει πράγματα, έχει πάρει τον γκολ από στατική φάση και έχει πάρει και άλλη μια ευκαιρία με τον Φρόιλερ από στατική φάση. Σημαίνει ότι ήταν καλά διαβασμένος και προετοιμασμένος πώς πρέπει να εκτελεί τις στατικές φάσεις. Αντιθέτως, ο Παναθηναϊκός φάνηκε κάπως αδιάβαστος σε αυτές τις περιπτώσεις και στον γκολ και στη φάση του Φρόιλερ που έκανε την κεφαλιά και πέρασε λίγο δεξιά από το δοκάρι του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Φάνηκε ότι δεν είχε την ίδια συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχει απέναντι σε όλο αυτό. Συνολικά, να δούμε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει σταθεί καλά στο πρώτο ημίχρονο προφανώς, ακόμα και στο κομμάτι του δευτέρου ημίχρονου, τα 35 λεπτά που παίζει με παίχτη λιγότερο, δεν έχει πανικό, δεν έχει ταμπούρι, έχει προσοχή στην άμυνα, αλλά ψάχνει πάντα και μια αντεπίθεση. Είχε και μια καλή φάση εκεί με το σουτ του Τσικίνιο, νομίζω, που θα μπορούσε να έχει βάλει δεύτερο γκολ, από την προσπάθεια του Μάριους, ο οποίος κρατάει την μπάλα, τραβάει πάνω του δύο τις παίχτες και πασάρει στον συμπαίχτη του. Είχε γενικά μια ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακός, ακόμα και με 10 παίχτες, το οποίο αυτό είναι προφανώς δουλειά και θέμα του προπονητή του. Το να μπορεί δηλαδή να περνάει μια ηρεμία στην ομάδα και με τις εσωτερικές αλλαγές που κάνει και με τις αλλαγές παιχτών που κάνει και με τις οδηγίες που δίνει, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να αμυνθεί καλά, δεν πρέπει να κλειστεί, δεν πρέπει να επιτρέψει τον Παναθηναϊκό να μπαίνει στην περιοχή του με προϋποθέσεις και αξιώσεις. Οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι φτάνουμε και στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο έχει τον Παναθηναϊκό να κάνει την πρώτη του ήττα. Θα γινόταν κάποια στιγμή, έγινε στο ντέρμπι, μένει να δούμε τώρα πώς θα το διαχειριστεί από εδώ και πέρα.
0: Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Και κλείνουμε με Νίκο Παγκάκη, τον έχουμε. Σε πολύ λίγο θα έρθουμε. Έλα, Νίκο.
5: Έλα, φίλε, τι κάνεις, καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, κοίτα, πολλές φάσεις καθαρές για γκολ δεν υπήρχαν στο αιώνιο ντέρμπι. Νομίζω ότι το μάτι έχει κρυφθεί περισσότερο στο αίσθημα αυτός συντήρησης που έβγαλε σήμερα ο Ολυμπιακός. Φάνηκε δηλαδή να δίνει στο γήπεδο κάτι παραπάνω για να μην βρεθεί στο μείον 8 στο πρωτάθλημα και να μην έχει αυτούς τους πληγωνισμούς. Ο Παναθηναϊκός δεν τήρησε τις αρχές του, δεν είδαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, δεν είδαμε αυτές τις εντάσεις και το pressing που βγάζει φυλά που κάνει δύσκολη τη ζωή του αντιπάλου. Αντίθετα, περισσότερο αισθανόμουν στο παιχνίδι του ότι την κάνουν δύσκολη τη ζωή στην ανάπτυξή του. Σίγουρα δεν είχε και πολλές μονάδες, βλέπω να είχε σε άλλους και άλλους παίκτες στην καλύτερη του μέρα, αλλά παίζει και ο αντίπαλος πάντα. Έτσι. Στο διάβασμα του παιχνιδιού πάλι δεν τα πήγε πολύ καλά και κυρίως στο κομμάτι της αυτοσυγκέντρωσης. Δηλαδή ήρθαν με ελάχιστες ευκαιρίες και από δύο ομάδες τα λάθη τα περισσότερα ήταν στην πλευρά του Παναθηναϊκού, όπως ακόμα και στη φάση που δέχεται τον γκολ. Είναι μια φάση που νομίζω με την εμπειρία του Καλάμπρια δεν χρειάζεται να κάνει φάλο εκεί. Και ξεκινά μια στατική φάση στην ώρα που ο Ολυμπιακός μάλιστα φαινόταν μετά το πρώτο τέταρτο που είχε πιο δυνατά να αποδευρώνεται κάπως επιθετικά, να υπάρχει μια ισορροπία να κερδίζει μέτρο ο Παναθηναϊκός. Είχε περισσότερο να χάσει ο Ολυμπιακός, έδωσε αρκετά πράγματα στο γήπεδο, είναι η αλήθεια, γιατί αυτά τα ντέρμπι κρίνονται και στο πάθος. Ο Παναθηναϊκός δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρτ και έχασε και πολλές πρώτες μπάλες, νομίζω, στην αναμέτρηση, χωρίς να έχω δει και τον ακριβή αριθμό. Αν δει κάποιος ευκαιρία στο πρώτο μέρος, θα πει σε πρώτη ανάμεση ότι okay, μικρές οι διαφορές, 6-4 τελικές, 2-1 στην αιστεία, αποτελείται είναι το καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού αυτό, έτσι. 6-4 τελικές, 2-1 στην αιστεία, 48-52 εκατοχή της μπάλας υπέρ του Παναθηναϊκού. Δεν δείχνουν οι αριθμοί ότι υπήρχε κάποια τρομερή υπεροχή του Ολυμπιακού ή ότι έπαιξε μπαλάρα κτλ. Αλλά έπαιξε τόσο έξυπνα και τόσο δυνατά όσο χρειάζεται σε ένα ντέρμπι, που κρύβηκε στην πρόπτυξη του ξηραφείου για να πάρει το αποτέλεσμα και να μείνει ο Ολυμπιακός που ψάχνει τόσο ομάδα ακόμα να βρει τα πατήματά του, να μην χάσει την επαφή του με την κορυφή. Το 4-4-2, ότι και επιθετικός είχε να ρίξει ο coach, δεν βοήθησε, γιατί εγώ είδα γενικά θολωμένο το Παναθηναϊκό, με αρκετά νεύρα, δεν ξέρω έτσι πόσο προσέγγισε το παιχνίδι αυτό από την αρχή του αγώνα. Κάποια στιγμή, όπως είπε και ο Κώστας, ερχόταν η ήττα. Το θέμα είναι η διαχείριση, όχι να πέσει, να σηκωθεί, είμαστε μόλις έτσι αγωνιστικοί. Αρκετές μονάδες δεν ήταν στην καλή μέρα, ο μαραθώνιος συνεχίζεται. Όσο για να κλείσω, από ότι η αποβολή του Σάλια κάτι να σπαθεί. Και για μένα σηκώνει και πολύ συζήτηση η φάση με τον τάκλινγκ του Πιρόλα στον ΤΤ, γιατί νομίζω ότι του έχει βρει πρώτα, τον έχει πατήσει με σηκωμένο το πόδι. Και ήταν μια φάση που μπορεί να σηκώνει και αυστηρότερη κάρτα από συγκεκριμένη περίσταση. Γενικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει, δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο. Ήρθε η πρώτη του ήττα, αλλά δεν σημαίνει και κάτι καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει πρώτος και το διαχειρίζεται.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα μου. Καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε,
5: Νικόλα. Γεια σας, παιδιά. Σε καλά, καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Τελείωσαμε τα σχόλια. Θα έχουμε σε λίγο και το Γιώργο Τσαράκα, το οποίο το άρθρο βλέπει ότι έχει ανέβει ήδη στο site του Sport FM. Στο sportfm.gr μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Τώρα βγαίνουν και αποσπάσματα από τη συνέντευξη τύπου. Θες να το διαβάσει, Νίκο, εσύ, ή να το πω εγώ. Έχω μπροστά μου τον ίσιο.
2: Ναι, τον έχω ανοιχτό κι εγώ. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Είπε ότι μεταξύ άλλων ότι είναι μια ηλίθια ήττα, ακόμη και σε ένα ισοδύναμο παιχνίδι, στη γενική του εικόνα. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημέρος ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα και αυτός είναι ο λόγος που χάσαμε. Φυσικά ήταν ένα μάτσο που θα μπορούσε να ακολουθεί μισοπαλία, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι στο 90 λεπτό ο αντίπαλός μας ήταν η καλύτερη ομάδα από εμάς. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση για εμάς, αλλά νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά στην τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ στο οτιδήποτε. Πολύ νορμάλ δηλώσεις που αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα του απόψινου παιχνιδιού σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο.
0: Πάμε σε κόσμο. Πάμε. 2-10-95-99-283-4-5. Θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές, επειδή είναι και το ντέρμπι σήμερα, να είναι όσο πιο σύντομοι γίνεται, να μιλήσουν περισσότεροι. Πάμε. Καλησπέρα.
6: Κλείσε
0: τώρα.
2: Χαμηλώσουμε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Κλείσω. Πάμε τώρα, άμα δεν μπορεί να το κατάλαβει, δεν μπορεί να περιμένουμε τώρα από ότι θα κλείσω το ραδιόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα, Θοδωρή, από Αγία Παρασκευή.
0: Έλα, Θοδωρή, να είσαι καλά, φίλε.
7: Λοιπόν, καθαρά το έχασε το μάτς ο προπονητής του Παναθηναϊκού και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί και δεν δικαιούται να λέγεται ότι είναι φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Η απειρία του κυρίου Δανού, ο οποίος για πρώτη φορά βγήκε από τα σύνορα, φάνηκε. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί ο Κάγκουα δεν έπαιξε, ωραία, δεν είχε πρόβλημα, ήταν ο άνθρωπος, είχε μια ίωση κλπ. Βάλ τον ένα ημίχρονο να παίξει, διότι μαζί με αυτόν παίζει και ο Καμαρά. Χωρίς αυτόν δεν παίζει ούτε και ο Καμαρά. Δεύτερον, και να τον αλλάξει το δεύτερο ημίχρονο. Λέει ότι είναι φύση επιθετικός προπονητής. Πολύ ωραία. Πού είναι η επίθεσή του? Να παίξει με δύο σεντερφόρ μπροστά και να αμέσως να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ούτε αυτό το έκανε. Άρα και πνευματικά τύχησε, δεν ετοίμασε την ομάδα και δεν την έφτιαξε για να παίξει αυτό το ντέρμπι. Εν αντιθέσει με τον Ισπανό, ο οποίος για άλλη μια φορά δικαίωσε ότι οι Ισπανοί προπονητές είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, έστησε έτσι την ομάδα του και πήρε δίκαια μια νύχη. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
2: Δεν προλάβα να κάνω διάλογο. Εντάξει, απλά για να καταγραφεί τα πρακτικά. Όχι, δεν πειράζει, έκλεισε και από μόνος. Εντάξει, μάλλον δεν ήθελε να κάνουμε διάλογο. Ίσως και να περίμενε την πρωτήτα του Παναθηναϊκού να βγει να κράξει τον προπονητή της ομάδας. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι δυστυχώς ανάμεσά μας. Διαφωνώ απόλυτα. Δεν είναι ένα μάτς το οποίο έχει κριθεί απόψε από τους δύο προπονητές. Που προφανώς το σχέδιο του Ιμανόλ λειτουργήσε καλύτερα σε σχέση με το σχέδιο του Νίστρουπ, αλλά δεν είναι ένα ντέρμπι το οποίο λες πω Παναγία μου τι τακτικό ματ έκανε ο ένας τον άλλον, όταν ένα παιχνίδι το οποίο έχει κριθεί από μια στατική φάση. Μην τρελαθούμε τελείως κάπου. Και επίσης το γιατί δεν έβαλε τον Γκάγκουα, γιατί είχε χάσει τις μισές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Είχε ίωση. Να πούμε στον προπονητή δηλαδή να ξεκινήσει ένα ποδοσφαιριστή που δεν ήταν στο 100%. Να του βάλουμε χέρι γι' αυτό. Μπορείς άλλα πράγματα να πεις για το απόψινο παιχνίδι. Και το αν μια ομάδα παίζει επιθετικά ή όχι, αυτό δεν κρίνεται με το αν έχεις δύο επιθετικούς στο γήπεδο ή όχι. Και επίσης παίζει και αντίπαλος. Και ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό για 55-60 λεπτά με το pressing του τον έπνιξε.
0: Είναι και πού σε οδηγεί ακριβώς αυτό, συμφωνώ. Πού σε οδηγεί να πας αντίπαλος.
2: Και 30-35 λεπτά έπαιξε 4-2-4. Ακραία επιθετικά έπαιξε ο Παναθηναϊκός μετά την αποβολή του Ολυμπιακού. Δεν έχει κάνει φάση. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε ένα παιχνίδι που, όπως είπα και πριν στο σχόλιο μου, όταν σου κάνω και σένα Κώστα την ερώτηση, πείτε μου ποιος ξεχώρισε απόψε από τον Παναθηναϊκό και δεν βρίσκεις κανέναν,
0: ναι,
2: από τους 14 δεκαλειών μου. Όταν σου κάνω και σένα Κώστα την ερώτηση, πείτε μου ποιος ξεχώρισε απόψε από τον Παναθηναϊκό και δεν βρίσκεις κανέναν,
0: ναι,

0: Πώς, τι κάνετε?
1: Έλα, Βάγγελη, μια χαρά.
0: Νίκο,
2: έλα,
0: σε άκουσα και προηγουμένως, εντάξει, τα είπες σωστά, όλα με μια κουβέντα. Για μας τους Παθνέκους δεν χρειάζεται κουβέντα, τίποτα. Όλα στραβά πήγαμε σήμερα. Αυτό, Νίκο, που με στεναχώρησε σήμερα, γιατί βγάλαμε τόσα πολλά νεύρα, ιδίως με τον Ταμπόρδα?
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω, ούτε εμένα μου κάνει καλή εντύπωση, και πολλά νεύρα. Και τζάμπα θέατρο τώρα ο Ταμπόρδα και ο Τετέι σε μια φάση, και πολύ μεγάλος εκνευρισμός, ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Και γενικά ήταν ο Παναθηναϊκός πνευματικά ανέτοιμος 100%. Πραγματικά.
0: Πραγματικά. Ναι, τι να λέμε τώρα, εντάξει, είναι αυτό που λέμε, δεν χρειάζονται λόγια σήμερα. Τι να πούμε, ό,τι και να πούμε τώρα, εντάξει, ο καθένας θα πει τη γνώμη του, δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση, πήγανε όλες στραβά. Απλώς, Νίκο...
2: Εντάξει, ήταν συγγνώμη φίλε μου, ήταν ένα κακό βράδυ για όλους. Οκ, είμαστε έκτη αγωνιστικοί, Παναθηναϊκός παραμένει και είναι πρώτος, αλλά όπως είπα και πριν στο σχόλιο μου, σε έναν πόλεμο ποδοσφαιρικό, όπως είναι η κατάκτηση του τίτλου και ο πρωταθλητισμός, οι μεγάλες ομάδες είναι αυτές που διαχειρίζονται τέτοιες στιγμές. Μπορεί να χάσεις ένα ντέρμπι, μπορεί να είσαι πάρα πολύ κακός σε ένα βράδυ, είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αν είσαι έτοιμος να πάρεις φέτος το πρωτάθλημα, κάνεις ένα πολύ ωραίο σερί στη συνέχεια μέχρι τη διακοπή και κανείς δεν θα θυμάται την ήττα στο απόψινο ντέρμπι. Πας και νικάς στην Τρίπολη, πας και νικάς στον Βόλο. Πας και νικά στον Ηρακλή, παίρνεις μέσα τον ντέρμπι στο γήπεδό σου που έχεις κόντρα στην ΑΕΚ. Εντάξει, έτσι κάνουν οι ομάδες που θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Τώρα αν είναι να μπει ο Παναθηναϊκός ως οργανισμός ποδοσφαιρικός σε μια λογική και σε μια κουβέντα πω Παναγία μου, χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας επειδή χάσαμε ένα ντέρμπι και ήμασταν κάκιστοι. Οκ, για μένα δεν έχει λογική αυτό.
0: Όχι, εντάξει, και προς Θεού τώρα που κάναμε τις δίκες πριν παίξουμε από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι, σίγουρα, η ομάδα σίγουρα θα έκανε μια ήττα. Γιατί έτσι είχαμε και ξεκινήσει με τον Γιωβάνοβιτς και λέγαμε πόμπο αίτητη. Εντάξει, θέλει ηρεμία τώρα, όχι καταστροφή. Νίκο, εγώ ήθελα να πω και κάτι τελευταίο για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έκανε μια ωραία κίνηση ο Παναθηναϊκός που έβαλε τα παιχνίδια 5.30 ώρα. Εγώ περιμένω την άλλη Κυριακή, περιμένω κόσμο στο Ολυμπιακό Σταδίο. Όχι επειδή χάσαμε τώρα από τον Ολυμπιακό να βγαίνουμε και να μην πατήσει την Κυριακή.
2: Έχουμε,
0: στο ΆΚΑ.
2: Έχει μάτς την Πέμπτη πρώτα,
0: Ναι ρε παιδί μου, σίγουρα.
2: Και στα δύο
0: έχει
2: μάτς.
0: Παιχνίδια σίγουρα, αλλά εγώ το λέω λόγω ρε παιδί μου, έκανε πιο πολύ τον κόσμο για να πηγαίνει πιο πολύ κόσμο.
2: Για μένα τώρα, αν με ρωτάς, εντάξει, καταλαβαίνω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν είχε χάσει απόψε ή αν είχε πάρει το διπλό την Πέμπτη και την Κυριακή θα έχει, ξέρω εγώ, και 30 και 30. Όχι. Μπορεί να έχει 40 και 40. Να πάρει ένα μήνυμα η ομάδα ότι οκ, οι μάγκες δεν έγινε και κάτι, πιστεύουμε σε εσάς, πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το ζουμί. Εντάξει, εδώ θα είμαστε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε.
0: Τίποτα, συσπήρωση. Και πάμε, συνεχίζουμε το κεφάλι ψηλά, δεν έχει χαθεί τίποτα.
2: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Γεια σου. Καλησπέρα και στο Γιώργο Τσανάκα που μόλις μπήκε στο σπίτι.
3: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
2: Καλά. Έχεις κάνει σχόλιο?
3: Ναι, έχω κάνει.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, απλά κάτι να μεταφέρω τώρα.
2: Ναι, να μεταφέρεις ό,τι θες.
3: Υπήρχε και μια βιντεοκλήση του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, προς τους ποδοσφαιριστές. Ήθελα να μιλήσει πρώτα απ' όλα και στο Ρέτσο, έτσι, για τον γκολ που έβαλε. Γενικότερα να τους μεταφέρει τα συγχαρητήρια. Να μεταφέρω το μήνυμα. Μπράβο, κερδίσα και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους Ελλάδα και Ευρώπη. Ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εντάξει, ήταν χαρούμενος τώρα, όπως μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ήταν κάτι το ωραίο, το ότι, okay, ο πλευράς του Ολυμπιακού προφανώς ωραίο, το ότι κρίθηκε αυτό το ντέρμπι από το Ρέτσο, γιατί έχει ακούσει πολλά, κακώς, κατ' εμέ, και θέλω να το λέω πολλές φορές, έχει ακούσει πάρα πολλά και άξιζε να έχει μια τέτοια στιγμή αυτό το παιδί. Αν και νομίζω, εντάξει, ο Φρόλερ και ο Πουέρτα ήταν ίσως οι κορυφαίοι του γηπέδου, αλλά και ο Ρέτσο ήταν καταπληκτικός. Δεν ήταν ότι στέρισε κάποιος, αλλά οκ.
1: Εμένα θα μείνουν οι μάχες του Παντρόγγελ με τον Μάριος, ήταν για MMA, πάλι ελληνορωμαϊκή.
3: Εγώ το έχω πει και δημόσια και δεν με νοιάζει. Για μπάλα μιλάμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, αν παίζει τον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ, ότι θα πω εγώ κακό λόγο. Όπως έχω πει και για τον Μαρίν πολλές φορές, το θεωρώ ένα καταπληκτικό ποδοσφαιριστή. Θεωρώ και τον Ντεφράι ένα καταπληκτικό στόπερ. και στις 5 πρώτες αγωνιστικές.

0: Τα έχει πάει εξαιρετικά. Σήμερα, όχι ότι ήταν κακός, αλλά φάνηκε πόσο δυσκολεύτηκε, γιατί είχε ένα χαρακτηριστικό ντεφρά, επειδή είναι και πολύ έμπειρος. Ξέρει να βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Σήμερα και με το Μουαντίλ Ματζή δυσκολεύτηκε. Είχε πολύ ξύλο με τον Ντεφράι, τον Φαντρόγγελεν και το Μουαντίλ Ματζή. Και κάνει και πλάκα βέβαια, γιατί παίζανε μέχρι πριν δύο μήνες.
1: Ναι, την ώρα που τον έβγαλε αλλαγή, του λέει τώρα θα σε βγάλει αλλαγή, κάτι είπαν εκεί.
0: Έχει κερδίσει φάουλ πριν ένα λεπτό πριν βγει αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Γυρίζει μπροστά και του κάνει έτσι με τα μπράτσα και καλά ο
1: Μάρκο. Ναι, ναι, και του λέει τώρα θα σε βγάλει αλλαγή.
0: Ο Φαντρόγγελεν του ρίχνει φάπε, έτσι κάνουν χαβαλέ. Ένα γήπεδο βράζει εν μεταξύ, γιατί μόλι είχε αποβληθεί ο Σάγιακα. Βράζει ένα γήπεδο, πάγκοι ενόρθιοι, παίχτε τσακώνονται και αυτοί οι δύο κάνουν.
1: Κάνουν
0: χαβαλέ, ωραία στον άλλο. Αυτά είναι τα ωραία, βέβαια.
1: Πάμε. Πάμε.
2: Θα κάνω το break τώρα.
1: Κάνω, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε πολύ σύντομα. Έχουμε και Γιώργο Τσανάκα πλέον, Νίκος Αθανασίου, Κώστας Βιάλης και Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Σας ακούμε.
1: Πάμε στον επόμενο. Άτοχε, πάμε.
0: Έλα, φίλε.
2: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι ο Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Από ο Γιάννης. Λοιπόν, έχω ακούσει σήμερα ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Παιδιά, γεια σας, να είστε καλά όλοι. Έχω ακούσει ρεπόρτερ Ολυμπιακού και ρεπόρτερ Παναθηναϊκού σήμερα και νομίζω ότι ακούω το πράγμα, ότι όλοι είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού. Μ' ακούτε τι λέω?
2: Σ' ακούμε, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, για ποιο λόγο το λέω αυτό? Σήμερα ο Παναθηναϊκός πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια πήγε στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης και έπαιξε την μπάλα του άσχετα αν έχασε ένα 0 και οι Ολυμπιακοί φιλάθλοι φωνάζανε «Γιούχα, μη φάνε γκουλ». Ενώ άλλη φορές φωνάζανε «Βάλτε πέμπτο και έκτο», ξέρω, καταλαβες. Και διαφορά.
2: Εντάξει, έπαιζε και με 10, Γιάννη.
3: Έχει σημασία αυτό, έχει σημασία.
2: Έχει άλλο σημασία.
3: Αυτή είναι αρχή και με 10 και με 10. Λοιπόν, stop car, το έκανα και κάτω, και, παιδιά το κάνε, να το λέτε ρε παιδιά, να λέτε, ναι, δεν είναι offside το ΔΕΤΕ, είναι κόκκινη κάρτα του Πυρόλα, τέλος. Να τα λέτε παιδιά αυτά, να τα λέμε, είναι κόκκινη κάρτα του Πυρόλα, ναι, ή όχι στο 20.
1: Αφού οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού απόψε είμαστε ρεπόρτερ Ολυμπιακού, ποιος θα τα πει αυτά? Πώς θα γίνει, αφού το είπαμε. Μα το είπαμε, δεν έχεις ακούσει. Μα το έχουμε πει, δεν έχεις ακούσει όμως και βγαίνεις και προσβάλλεις.
3: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: Γιάννη, είχες βγει και χθες.
1: Άσονα πήρε Κώστα.
3: Κάτσε ρε παιδιά,
1: Δεν είπαμε για τη φάση. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, δεν είπαμε για τη φάση.
3: Άρα γιατί.
1: Έλα, για πες, έλα.
3: Να πω ή όχι, θέλεις ή όχι να πω.
1: Ναι, να κάνουμε διάλογο, πες.
3: Ναι, να κάνουμε διάλογο, διάφορο που βλέπω πάνω από το 89. Έξι. Έχω δει σου λαλίνγκ.
1: Ρε άδερφε, δεν με ενδιαφέρει από πότε βλέπεις μπάλα. Μπορείς να μου πεις γιατί λες ότι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού απόψε είναι σαν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Δεν πάει να βλέπεις μπάλα από το 70 και από το 50. Τι σημαίνει αυτό? Και εγώ πάω στα μπουζούκια από το 2000. Ξέρω να παίζω.
3: Για ποιο λόγο? Και άλλα και εγώ πάω σε μαγειό και δεν είμαι μάγειρας που λέει. Έτσι,
1: μα έτσι ακριβώς είναι. Εξήγησέ μου αυτό που θες να πεις για να καταλάβω.
3: Να πω. Θέλω να πω και να καταλάβεις. Λοιπόν, από το 20 έπαιρνε ο Ολυμπιακός να παίζει με 10 παίχτες ή όχι?
1: Ρε αδερφέ, το είπαμε. Πάμε παρακάτω. Εάν δεν είναι offside.
3: Αν
1: δεν είναι offside, τότε
3: είναι υποβολή. Δεν είναι offside, ρε παιδιά, δεν είναι offside.
1: Δεν έχουμε δει πλάνο, ρε φίλε. Ας μας έδειχνε ένα πλάνο
3: κοντά. Ωραία, το έχω δει στο μπουκαρέ. Το έχω δει στο μπουκαρέ.
1: Εγώ στο στο μπουκαρέ που έχω δει είμαι 80% σίγουρος. Δεν μπορώ να είμαι 100%. Μακάρι εκεί να είχαμε τη γραμμή τη σωστή.
3: Λοιπόν, στο φάλ του. Στον γκολ του Ρέτσου. Ναι, λοιπόν, στο μπουκαρέ και πάλι ο Φρόιλιν offside. Που παίρνει κεφαλιά και έρχεται από πίσω.
2: Ρε φίλε, πώς είναι offside όταν πάει μπάλα από το κεφαλιά του ΤΕΤΕ μπροστά πίσω? Πώς είναι offside, offside από αντίπαλο είναι?
3: Ναι, είναι από συμπαίκτη, δεν είναι από αντίπαλο.
2: Πώς από συμπαίκτη, αφού ΤΕΤΕ ήδη έχουν την μπάλα?
1: Εγώ τώρα θα πω ότι είναι από το κεφάλι του ΤΕΤΕ, θα μου πει ότι είμαι ρεπορτάζ.
3: Όχι, δεν κοιτάξτε αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ο ΤΕΤΕ ήδη έχουν.
3: Ωραία, λοιπόν, ωραία να πούμε. Ωραία, αυτό δεν είναι σκύπη. Του Τέσσερις είναι πέναντι όχι? Στον Τέσσερις είναι πέναντι όχι στο 86.
1: Ποια φάση? Όχι, δεν είναι πέναντι για μένα. Πού είναι το
3: πέναντι? Επειδή λέω είναι φάλο έξω
1: στην περιοχή. Πού είναι το πέναντι? Μέσα στην περιοχή δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Για μένα, για να την κλείσουμε την κουβέντα, για μένα, αν μπορώ να πω κάτι το οποίο με εκνεύρισε πάρα πολύ πέρα από τη φάση στο 20, εντάξει, που ξαναλέω θέλω να δω τη γραμμή ή όχι, εγώ βλέπω έναν διαιτητή απόψε που θέλει να προστατεύσει τον γηπεδούχο και πάει και σφυρίζει το μάτσο 94-49. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα έγινε ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
3: Όχι, τώρα το πιστεύω σωστά.
1: Τώρα επειδή είπα αυτό που ήθελε.
3: Όχι, γιατί παίζει 80-20 την ευρά. Το βλέπει, δε.
1: Ελπίζω ο άνθρωπος να πρόλαβε μόνο το αεροπλάνο. Γιατί τώρα τέτοια βιασύνη. Όχι, δε, το έχουμε ξαναδεί.
2: Το 80-20.
1: Είπα 80-20.
2: Γιατί
3: σου λέει ο φίλος? Γιατί εγώ είπα 80-20, παιδιά.
1: Εγώ γαμώ το ξύστη, σ' αγαπάω και δεν μπορώ να σε αντιπαράσει μαζί σου τώρα. Πες μου ένα λόγο. Σε οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, θα ρωτήσω το μυαλό. Γιατί σφυρίζει το μάτσα, αγόρι μου, 12 δευτερόλεπτα πιο πριν?
2: Εντάξει, δεν το έχω δει, το βλέπω τώρα εδώ.
0: Είναι στο 94 και 48.
2: Στο
1: 94 και 50.
3: Κάτσε ρε φίλε, 5 λεπτά και σφυρές το 4.48.
1: Τέλος πάντων. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Όχι, έτσι, ναι ή όχι.
1: Έτσι. Πάμε.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, έχουμε πολύ κόσμο. Πάμε. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ναι, Κώστα από Πασαλιμάνι.
0: Ναι, ακούστη.
4: Καλησπέρα. Καταρχάς, το πρώτο, πρέπει να στείλουν 30 του Βαγγέλη του Μαρινάκη εκεί και της αυλής του στους ζωγράφους του Γκίζη που ο Ολυμπιακός έκανε ένα σχεδιασμό σαλάτα φέτος και η ομάδα δεν τραβάει. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε μια χαρά.
4: Η ομάδα δεν τραβάει και για να τραβήξει πρέπει το τουλάχιστον 3-4 μήνες. Έπρεπε να αλλάξει προπονητή, έπρεπε να φέρει παίχτες πιο νωρίς, έπρεπε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεις, τέλος πάντων, σήμερα κέρδισε η ομάδα η οποία είχε τους πιο μεγάλους κοχώνες, τα πιο μεγάλα καρύδια, ξεκάθαρα, η ομάδα που ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει να κάνει πρωταθλητισμό, δεν έκανε μισή ευκαιρία σε όλο το μάτς, όχι ότι ο Ολυμπιακός μάγεψε. Μπήκε όμως και πήρε. Έτσι δεν είναι?
0: Σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω.
4: Μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και πήρε το παιχνίδι.
0: Στον τρόπο που το προσέγγισε το μάτσο Ολυμπιακό.
2: Ήταν κατά κάποιο τρόπο το πήρε Νταϊλίκη, να το πω έτσι.
4: Ακριβώς. Το παιδάκι έχει πάει 16 χρονών. Του χρόνου δίνει πανελλήνιες. Θα πάει φαντάρος. Και ακόμα πρωτάθλημα δεν θα έχει δει. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.
0: Πάντως, ο καθένας πρέπει να είναι χαρούμενος για την ομάδα του, ρε φίλε. Το τι κάνει ο άλλος τώρα δεν.
1: Αν με έχεις αφήσει, αδελφέ, θα είχε δει και 2-3 πρωτάθλημα το παιδί αυτό. Αλλά δεν με άφησες, βλέπεις. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, όλοι έξυπνοι απόψε, βγήκατε να πάρετε.
0: Πάμε. Έλα. Χαίρετε.
5: Ναι.
1: Θα πιάσει το στόμα στο οποιοδήποτε παιδάκι. Πάμε. Έλα.
5: Ναι, γεια σας.
0: Έλα.
2: Γεια σας.
5: Ναι,
0: ναι, σ' ακούμε.
5: Ναι. Για τον Παναθηναϊκό ήθελα να μιλήσω. Mm-hmm. Πέντε πραγματάκια στα γρήγορα. Η ομάδα δεν παίζει με δύναμη, τσαμπουκά, παίζει soft. Έχει αργή ανάπτυξη, οριζόντιο αργό ποδόσφαιρο. Συνεχίζεται αυτό δηλαδή. Δεύτερον, η ομάδα φαίνεται ότι είναι απροπόνητη και δεν τρέχει. Περισσότερη κίνηση είχε σήμερα ο Ολυμπιακός. Το βασικότερο είναι το εξής. Ότι η αγωνιστική φιλοσοφία είναι η ίδια με πέρυσι και πρόπερσι. Άρα δεν περιμένω προσωπικά εγώ βελτίωση.
1: Για τον Παναθηναϊκό μιλάμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Οκ, okay, εντάξει. Μάλλον βλέπουμε άλλη ομάδα, δεν πειράζει.
5: Ναι, μάλλον εσείς βλέπετε κάποια.
1: Μάλλον εσείς βλέπετε άλλη ομάδα, αλλά μπορώ να ακούω τα επιχειρήματά σας. Ποια είναι η ίδια αγωνιστική φιλοσοφία με πέρσι?
5: Βλέπουμε, τα πέντε ζητήματα τα τελειώνω σε ένα λεπτό και θα τα πούμε.
1: Δεν θέλετε να τα συζητήσουμε.
5: Build up ήταν κάτι το οποίο ήταν ότι έπρεπε για τον προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Δηλαδή από ένα παιχνίδι ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έγινε ομάδα προπόνητη, ομάδα που παίζει το ίδιο τρόπο με πέρσι,
5: ναι,
1: ομάδα
5: ναι,
1: που παίζει οριζόντιο ποδόσφαιρο, ομάδα που δεν κάνει τίποτα σωστά. Από το ένα παιχνίδι. Δηλαδή περίμενε στο ένα παιχνίδι.
5: Τελειώσατε να απαντήσω.
1: Καταρχήν θα μου μιλάς πιο ωραία όπως σου μιλάω κι εγώ. Περίμενα να
5: τελειώσω. Και εγώ σας ακούω και μιλάω πολύ, πολύ ωραία.
1: Να τελειώσω. Δηλαδή περίμενε στο απόψινο παιχνίδι για να βγάλει συμπεράσματα για όλη την πορεία μέχρι τώρα. Από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα. Από ένα παιχνίδι κακό. Ότι η ομάδα είναι αδούλευτη. Οκ, okay, πάμε. Πες τα όλα τα υπόλοιπα και τα συζητάμε.
5: Όχι, δεν λέω όλα. Θα απαντήσω σε αυτά που λέτε εσείς τώρα.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός ο φετινός με τον ίδιο τρόπο που παίζει ο περσινός. Εντάξει, οκ. Πάμε.
5: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω.
5: Παίζει ακριβώς όπως είπα.
1: Ωραία.
5: Κώστα, πάμε. Παίζει τσαμπουκά, soft, αργή ανάπτυξη, οριζόντιο ποδόσφαιρο. Και δεν λέω για σήμερα. Εγώ είχα βγει το πρωί, κάποτε πριν ένα-δύο μήνες στην Εραντζιά. Είπαν ότι είμαι Ολυμπιακός. Έλεγα αυτά τα κακό σκήμενα, τα οποία φαινόνται από την αρχή της περίοδου. Με τους τρεις ομάδες αυτές που έπαιξε για το Conference League ήταν άθλιος. Προχθές με την Καλαμάτα που έπαιξε πάλι δεν ήταν καλός. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καλός, αλλά αυτό προκύπτει επειδή έπαιζε με 10 παίχτες.
1: Την οποία
5: δεν έχει δείξει. Δεν έχει δείξει. Μισό λεπτό, κύριε, τελειώνω και έχουμε διάλογο. Δεν έχει δείξει σε μένα τουλάχιστον, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι. Ότι δεν με πείθει. Σας ακούω.
1: Όχι, ο Κώστας να πει. Εγώ μίλησα πριν. Δεν έχω να συζητήσω.
5: Α, εντάξει, άμα μίλησε και δεν θέλει να μιλήσει κάποιο, τελειώσαμε.
1: Ο Κώστας, άμα θέλει να πει.
0: Όχι, τίποτα. Ναι. Να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι. Ναι,
5: καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλά.
0: Χαίρετε.
6: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
6: Γιώργος Παναγιώτης, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Γιώργο.
6: Λοιπόν, δεν χρειάζεται πανικός, Νίκο μου. Μια ήττα θα ερχόταν. Ούτε σε άλλους, άμα τα βάλουμε κάτω από τα
0: πράγματα. Εντάξει, μην τα λέτε στον Νίκο.
1: Εγώ είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέω. Αλλά εντάξει, δεν πάω. Ναι. Ξαφνικά τώρα έχουν βγει δύο γραμμές. Ήρθε το τέλος του κόσμου απόψε.
6: Ναι, ένα μάθημα στη χρονιά μέσω Καρεσκάκη μπορείς να το χάσεις. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Εγώ δεν βλέπω κανένα. Χάθηκε ένα μάτς. Η δουλειά είναι να μην χάσεις βαθμούς με τους μικρούς. Που είχες Ολυμπιακός από τον Όφη μέσα στο Καρεσκάκη, που έφερε το χ με το... Ποιο άλλο μάτι έφερε με το χ, δεν θυμάμαι.
2: Στο Βόλο.
6: Στο Βόλο, ναι. Λοιπόν, εγώ το παράπονο μου είναι σήμερα ότι παρόλο που ο Νίστρο πήξε όλη την εβδομάδα δεν ξεκινήσει τον Κάγκουα, παράταξε ένα κέντρο soft για μένα. Ο Ολυμπιακός σήμερα δεν έκανε κάτι το φοβερό. Ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα σήμερα να καταστρέψει. Και ό,τι του δώσε το παιχνίδι, του δώσε μια φάση στο παιχνίδι, εγώ δεν θυμάμαι πέρα από τον γκολ του Ολυμπιακού, μια κεφαλιά του Φρόιλερ, θυμάμαι άλλη ευκαιρία, υπάρχει άλλη. Δεν νομίζω. Και ένα φάουλ του Φορτούνη, άντε τη βάλουμε κι αυτή. Αυτό το μάτι έχει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε μάτι.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν έφτιαξε, Γιώργο.
6: Δεν είπα ότι έφτιαξε ο Παναθηναϊκός. Σαν να σου πω ποιον Ολυμπιακό έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Σου λέω και με την ίδια λογική, γιατί παίζουν δύο στο μάτι, δεν έπαιζε μόνο ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτιάξει.
6: Από αυτό τον Ολυμπιακό έφτιαξε. Ναι, παίζει στην έδρα σου όμως υποτίθεται, είσαι 5 βαθμούς πίσω και θες να πάρεις το μάτς.
1: Εντάξει,
6: μην
1: τους βάλουμε να μας ζητήσουν και συγγνώμη που νίξαν.
6: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Κλασικό ντέρμπι.
6: Θέλω να πω ποιον Ολυμπιακό έχασα σήμερα.
1: Θα σου πω. Γιώργο... Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το παιχνίδι, ρε παιδιά, πάρα πολλές φορές. Ένα παιχνίδι στην δύναμη, στον πάθος, στην ένταση. Το οποίο κρίνεται σε μια λεπτομέρεια. Και το πήρε αυτό που το θέλει περισσότερο.
2: Γιώργο, με την ίδια λογική και στο τελευταίο μισάωρο, ο Παναθηναϊκός παίζει μπέκ παραπάνω και δεν έχει κάνει φάση. Άρα ποιο.
6: Εγώ σου εξήγησα το λόγο. Να μην τρώει το χρόνο τώρα, τέλος πάντων. Απλά είπα ότι ο Ολυμπιακός ήταν 5 βαθμούς πίσω και δεν μου βγαίνει τα μάτια. Αυτό θέλω να σου πω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά ήταν. Να κάνω εγώ το συνέργο του διαβόλου. Ήταν 5 βαθμούς πίσω, εσύ ήσουν 5 βαθμούς μπροστά και το ήθελε,
6: και το
1: ήθελε περισσότερο και από σένα. Και στο τέλος βρήκε τον τρόπο να το πάρει. Με την άμυνά του, με την πίεσή του, με το Ρέτσο κορυφαίο, το πήρε, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα.
6: Ναι. Τι με ενόχλησε εμένα, Νίκο. Με ενόχλησε το ότι ξέρει ότι τον Κάγκο δεν θα τον ξεκινήσει. Και μου παρατάσσει ένα κέντρο για μένα πολύ soft για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Καμαρά χωρίς τον Γκάγκο είναι αλλού για αλλού. Ο Λούζα μετριότητα. Ο Ουναΐ έχει χαθεί μες στον Μπούγιο, δεν ξέρει που να πάει. Για μένα καλύτερα να βάζει ακόμα ένα χαφ και να τραβούσε τον Ουναΐ στη γραμμή. Στην άποψη δικιά μου.
1: Όχι, για μένα ο Ουναΐ έπρεπε να έχει βγει από το 60 από το γήπεδο σήμερα.
6: Δεν εγώ πιστεύω αν ήταν στην γραμμή ο Ουναΐ ήταν κατά την καλύτερη.
1: Δεν απαγορεύεται να βγει ο Ουναΐ από το μάτς.
6: Συμφωνώ.
1: Ούτε υπάρχει κάποιος όρος ότι πρέπει να μένει στο γήπεδο ακόμα και όταν σέρνεται. Εντάξει, σήμερα λοιπόν, πάρα πολύ κακός. Πάρα πολύ
6: και πάμε
1: κακός.
6: Και λίγο στο κομμάτι της διαιτησίας. Η οποία σήμερα, εγώ μια ερώτηση να κάνω. Αυτό που κάνει ο Ορτέγκα με τον Ντετέι, δηλαδή στην περίπτωση του Ντραγκόφσκι, το μάτς του Πανσεραϊκού είναι πέναλτι και αποβολή και εδώ σήμερα δεν είναι τίποτα.
2: Αν θυμάσαι και τότε όμως. Τι λέγανε όλοι ότι είναι πρώτα επιθετικό φάουλ.
6: Και αν θυμάσαι και εσύ τότε, είναι το τι λέγατε εσύ, φίλε
1: μου. Είναι λάθος.
2: Το εσύ δεν θα βάζει εμένα μέσα.
1: Είναι λάθος.
6: Γιατί τι έλεγε εσύ τότε.
1: Φίλε μου, να σου πω κάτι, για να μην τα κάνουμε, να μην τα κάνουμε όλα ίσχυμα. Ήταν λάθος τότε αυτό που έκανε ο Τσαγκαράκης. Έπρεπε να έχει δώσει επιθετικό φάουλ στον Μπετανκόρ. Ωραία. Δεν τηρήθηκε ο κανονισμός. Οκ. Okay. Και απόψε.
6: Ναι.
1: Είναι φάουλ επιθετικό του Τετέι και στη συνέχεια.
6: Το φάουλ του επιθετικό του Τετέι πού είναι.
1: Στη συνέχεια, απαγορεύεται, φίλε μου, βάσει κανονισμού να κάνει αυτό που κάνει ο Τετέι.
2: Να μαρκάρει τον τερματοφύλακα.
1: Μαρκάρει τον τερματοφύλακα με την μπάλα στα χέρια. Και όχι μόνο μαρκάρει, πάει και πέφτει
6: δεν
1: πάνω.
6: Στη φάση, Νίκο.
1: Την είδα πριν από ένα λεπτό, ρε φίλε.
6: Συγγνώμη, ρε φίλε. Ο τερματοφύλακας πάει πάνω στο Τετέι.
1: Εντάξει, οκ. Πάει ο Τετέι πάνω του, είναι επιθετικό φάουλ. Μην τα συζητάμε. Το θέμα εδώ, αυτό που μπορεί να αναδείξει, είναι ότι μία φάση σήμερα σφυρίχθηκε σωστά και η άλλη φάση τότε σφυρίχθηκε βάρος του Παναθηναϊκού. Αυτό ναι, τα ακούω. Αλλά
6: για
1: τώρα
6: από
1: αυτή τη φάση την έστησα. Για τη φάση του Πυρόλα το είπαμε. Είναι πέναλτι, καταρχήν διάβασα εδώ και ένα σχόλιο του κυρίου Κουτσιάφτη. Καμία μπάλα δεν βρίσκει ο Πυρόλα. Την επαφή ο Τετέι την κάνει.
2: Νομίζω ότι
6: βρίσκει. Νομίζω ότι
1: βρίσκει. Πεντακάθαρο είναι.
2: Νομίζω ότι βρίσκει. Αλλά και πάλι.
1: Σε άποψή σου δεν υπάρχει.
2: Όχι, και πάλι η μπάλα δεν πάει πλάγια.
1: Μόνο του βγαίνει το τέρμα.
2: Πάει πλάγια η μπάλα.
1: Μόνο του βγαίνει.
2: Ρεσί, πάει προς το κόρνερ.
1: Θα βγει πλάγια και θα την πάρει μέσα. Να τελειώσει τη φάση.
2: Δεν είναι σε προφανή θέση.
6: Γιώργο, η μπάλα πάει.
1: Αν τον περάσει. Εγώ νομίζω είναι σε προφανή θέση.
2: Εγώ γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά, να παραδεχτώ.
1: Όχι, όχι, συζητάμε.
2: Δηλαδή, ας πούμε, αντίστοιχα κι εγώ το έχω γράψει κιόλα. Θεωρώ ότι είναι και η δεύτερη κίτρινη του Αντίνο Πλουτσάου πίσω τον Πουέρτα. Αντίστοιχα. Όπως είναι σωστή και η αποβολή του Σάλιακα, έτσι. Αντίστοιχα είναι και του Αντίνο. που τον κλωτσάει.
6: Και για να μην θυμηθούμε κάτι, ανύπαρκτε κάρτε στον Ντεφράι, ο οποίο βρίσκει μπάλα πεντακάθαρα προκίτρινη.
1: Πολύ δυνατή. Να μην θυμηθούμε. Πολύ δυνατή αυτή η κάρτα. Η κάρτα και το φαουλάκι εδώ έξω από την περιοχή, πολύ δυνατό. Ούτε φάουλ, ούτε κάρτα.
6: Στη φάση που κερδίζει το φάουλ Ολυμπιακός, Νίκο, άκουσε με. Στη φάση που κερδίζει το φάουλ Ολυμπιακός και παίρνει τον γκολ.
1: Να πρόσει ο Καλάμπρια, φίλε μου, να μην βάζει τα χεράκια του εκεί πέρα.
6: Θα με ακούσει, λέγω. Υπάρχει φάουλ του Πουέρτα στον Νουναή πριν να έρθει μπάλα από την απέναντι πλευρά.
1: Θα βάλω να το δω, δεν το θυμάμαι.
6: Βάλτε και δέστο. Τον σπρώχνει με τα δύο χέρια.
0: Έγινε και ο Ρουμνάς καλά.
6: Ή στο τέλος η φάση με τον Καλάμπρια, γιατί να μην το δώσει το φάουλ αφού τον τραβάει και τον κρατάει στη γωνία τη μεγάλη
1: φάση. Θα βάλω να το δω και θα σου πω. Δεν το έχω δει. Καλά,
0: πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Χαίρετε.
0: Μέλα φίλε, καλημέρα.
7: Το Βαγγέλη σε Ολαγωνίση.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
7: Κοιτάξτε παιδιά, εξής είμαι εγώ, παρόλα αυτά...
0: Βαγγέλη, αν βγήκες χθες δεν έχουμε δεύτερη μέρα στο Σαββατοκύριακο.
7: Δεν έχω βγει, δεν έχω βγει.
0: Α, δεν πήρες χθες. Ναι, ναι, όχι, το άλλο παιδί πήρε, εντάξει, λάθος. Θυμόμουν εγώ κάτι.
7: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το δεις από πολλές σκοπιές. Η μία σκοπιά είναι ότι παίζει ο Ολυμπιακός με τα περισσότερα προβλήματα τα τελευταία 1-2 χρόνια, που προσπαθεί να κάμψει αλλά ακόμα δεν έχει δείξει κάτι σταθερό, και παίζει και ο καλύτερος Παναθηναϊκός τελευταίων ετών. Και αυτό δεν φαίνεται μέσα στο μάτς. Γιατί ο Ολυμπιακός πιέζει από νωρίς πολύ ψηλά και το παιχνίδι γίνεται σε πολύ ψηλά μέτρα στο γήπεδο προς την μεριά του Παναθηναϊκού. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και όταν μένει με 10 παίχτες ο Ολυμπιακός και δίνει το χώρο και σταματάει να πιέζει ψηλά τον Παναθηναϊκό που του δημιουργούσε προβλήματα, δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά δεν έχει δεύτερο πλάνο να δει πώς θα το εκμεταλλευτεί. Αυτό ίσως θέλουν να πούνε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ακούω, που έχουν κάποια παράπονα από το σχεδιασμό. Δηλαδή όταν ξαφνικά ο αντίπαλός σου σταματάει να σε πιέζει και αλλάζει το παιχνίδι, κάτι πρέπει να δοκιμάσεις και όχι απλά να αλλάξεις παίχτες. Γιατί είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα διακριθέντα. Ωστόσο και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει κανένα μαγικό παιχνίδι. Έχει κερδίσει τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ ποδοσφαιρικό ξύλο, έχει κερδίσει περισσότερες μονομαχίες και δεύτερες μπάλες. Και αυτό έχει μεταφέρει, αν έχετε δει, και είναι εκνευρισμός που έχει του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο εκνευρισμός που έχουν και πολλοί παλικαρίσια, είπε ο Νίκος, για κάποιους σατρινισμούς που κάνανε, είναι επειδή ακριβώς δεν τους βγαίνει το παιχνίδι. Ξέρετε, οι παίχτες έχουν φοβερό εγωισμό εκείνη τη στιγμή. Θέλουν να πάρουν τις μονομαχίες. Όλοι θέλουν να τις πάρουν. Εγώ αυτό βλέπω. Και βέβαια είναι ένας καλός γεγονός για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα έτσι. Πέρυσι η ΑΕΚ, μια καινούργια ομάδα, η οποία έχει τερματίσει τέταρτη την προηγούμενη χρονιά και φτιάχνοντανε, όλα ξεκίνησαν μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, μέσα στο Καραϊσκάκι. Όπου ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για τον προπονητή να αλλάξει πολλά πράγματα και να τους μιλήσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή αυτό που στεκόμαστε εμείς οι οπαδοί και θα πούμε για τη μία φάση του διαιτητή.
0: Καλά κάνεις και το θυμίζεις, γιατί το έλεγα και εσείς που ήμουν με τον Πάνο. Έτσι, έχει μιλήσει πολύ σκληρά τις 15 μέρες.
7: Βέβαια.
0: Αν θυμάμαι καλά, τις 15 μέρες μετά ήταν διακοπή τότε με τις εθνικές. Και άνα μεσολαβήσει που τους είχε μιλήσει πολύ σκληρά. Και το έχουν πει στο τέλος τη σεζόν που πήρε το πρωτάθλημα και ο Στρακώστα και ο Γιώβιτς.
7: Αν δηλαδή ο προπονητής του Ολυμπιακού σταθεί στο ότι κερδίσανε και αυτό του είναι αρκετό, είναι πολύ καλός γεγονός για μας. Αν ο προπονητής του Παναθηναϊκού σταθεί στην αν είναι κόκκινη του πυρόλα ή όχι, είναι επίσης πολύ καλός γεγονός για τους αϊτζίδες.
0: Νομίζω ότι ο Νίσου πάντως δεν έχει πει το παραμικρό για τη διευθυνσία και γενικά
7: είναι
0: πολύ επικριτικές.
1: Πολύ νορμάλ δηλώσεις.
7: Το ξέρω και το λέω. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σωστές οι δηλώσεις του και δείχνει ότι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει ότι από την ομάδα του περιμένει περισσότερα. Όταν έχει την ευκαιρία να ανοίξει το παιχνίδι με κάποιο τρόπο.
0: Και μίλησε και για τον παράγοντα στρες στο flash interview που δεν μίλησε συνέντευξη πολύ. Έχει μιλήσει πολύ για τον παράγοντα άγχος που εμφανίστηκε η ομάδα κατώτερη των περιστάσεων σήμερα.
7: Ναι, γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι νέες ομάδες και οι δύο και έχουν και πολλούς καινούριους παίχτες. Είναι πολύ αρχή ακόμα για να βγάζουμε συμπεράσματα. Θα έχουμε πάρα πολλά τέρμι μπροστά.
0: Και μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ έχασε δύο κολλητά κιόλας. Ένα στη Φιλαδέλφεια με το πέρυσι, με τον ΠΑΟ και μετά έχασε από τον Ολυμπιακό.
7: Δεν πρόκειται να πάρει κανείς μόνος του όλα τα τέρμι.
2: Πάντως,
7: δηλαδή, το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Γιώργο, είναι πολύ ωραίο που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στην επόμενη αγωνιστική. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ας το απολαύσουμε χωρίς να έχουμε σκαλώμα
1: του πρέπει ομάδα να κερδίσει. Τέλος πάντων, κάτι εδώ συζητάμε μεταξύ μας, συγγνώμη. Ό,τι είναι.
7: Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο, η φάση του Πυρόλα, εγώ όσο μπορώ, που δεν έχω καμία ομάδα να υποστηρίζει ιδιαίτερα, από το πάγωμα που έχω κάνει, είναι οριακή, πολύ οριακή στο αν είναι offside ή όχι. Σίγουρα είναι κόκκινη αν έχει, αν δεν είναι offside, αλλά είναι πολύ οριακή και θα έπρεπε το συνδρομητικό να μπορεί να το δείξει αυτό.
2: Πάντως, επειδή αν έχετε δει τη φάση μέχρι το τέλος, όχι τη φάση, τη συνέχεια που είναι κάτω το τέι, δείχνει ο διαιτής ότι πιάνει το αυτί του πριν βγει λίγο πριν έξω. Δεν ξέρω τι του λένε. Αυτό λέω, γιατί δεν φαίνεται και κανονικά έτσι. Έχουμε φτάσει στο 2026, πρέπει να έχουμε και δύο replay. Να δούμε.
7: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι
2: αν βρίσκει μπάλα, δεν βρίσκει, αν είναι offside, δεν είναι.
7: Βρίσκει λίγο την μπάλα στην αρχή με το ένα πόδι, συνεχίζει το μαρκάρισμα και πάει και το χτυπάει στη γάμπα και στον αστράγαλο πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Δηλαδή δεν δικαιούσε επειδή βρήκε την μπάλα να συνεχίσει ένα μαρκάρισμα με ψηλά παραταμένο το πόδι και να το χτυπήσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι κοκκίνη αν δεν υπάρχει offside. Αλλά καλό είναι, έστω και με καθυστέρηση, να μπει μια γραμμή. Να μην μένουν σκίες.
1: Δεν έχουμε replay, αλήθεια να πω. Καλό replay.
7: Καλό σας βράδυ.
0: Και αν θυμάται ο φίλος τώρα πριν κλείσεις, μετά το Ολυμπιακός γίνεται το ακόμα χειρότερο που κερδίζει με τον γκολ του Καροσκάμι στο 95, τρεις μέρες μετά η ΑΕΚ, που εκεί και αν είχε πέσει κράξιμο, τελείωσε ολυμπιακά την Ηλιούπολη στο κύπελο. Μετά από τρεις μέρες. Δηλαδή ήταν η ΑΕΚ, όχι μόνο. Και που τελείωσε ο μάτς με τον Ολυμπιακό, μετά στο καπάκι πήγε να τα κάνει. Μου ότι έχει πάρει νίκη τώρα με την Λιούπολη στο 95. Δηλαδή, μην τα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Έχουμε δει πολλά. Τώρα είναι μία ήττα, δεν πεινώ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πριν είναι, παιδιά.
2: Εμένα ξέρεις.
0: Προφανώς είναι κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού και περιμένεις. Αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές αυτές τις τρεις εβδομάδες. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα. Και υπάρχουν κάποιοι παίχτες, Γιώργο, σε αυτό που είναι πιο μπαρτοκαρδισμένοι του Ολυμπιακού στις συνθήκες του συγκεκριμένου μάτς.
2: Εμένα, επειδή είναι και ο Νίκος εδώ και είναι ευκαιρία να το συζητήσουμε, δηλαδή μου έκανε τη κακή εντύπωση μου κάνει τον Παναθηναϊκό, ότι ενώ έχει πολλούς καλούς παίχτες και έχει καλούς παίχτες να φέρει και τον πάγκο, έτσι, οι αλλαγές του έρχονται.
0: Μα έβλεπες,
2: όλο πολύ καλή παίχτες
0: από τον πάγκο. Έβλεπες σήμερα τον πάγκο του Παναθηναϊκού και δεν το πίστευες. Λες, ναι, φίλε, τώρα.
2: Δηλαδή,
0: άμα είσαι Παναθηναϊκός σήμερα και βλέπεις τι βγάζει στον πάγκο μετά από
2: θα σου πω,
0: πολύ καιρό, λες,
2: αυτό μου
0: Νίκο, δεν ξέρω αν διαφωνείς, δηλαδή. Λες ρε παιδί μου ότι έχει να φέρει λαό.
2: Εμένα αυτό μου έκανε κακή εντύπωση στον Παναθηναϊκό ήταν ότι δεν είχε εναλλακτικό πλάνο. Δηλαδή τον εγκλώβησε ο Ολυμπιακός και δεν είχε εναλλακτικό πλάνο, δηλαδή, για να παίξει, να δημιουργήσει.
1: Κοίτα, μέχρι την αποβολή, όταν δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις την μπάλα στο δικό σου τρίτο με κοντινές και συρτές πάσες, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή πίεση του Ολυμπιακού, πολύ στοχευμένη, πολύ διαβασμένη σε άψογο timing, με παίχτες Ταλιμπάν πάνω στην μπάλα. Εκεί ο Παναθηναϊκός κάποιες φορές πήγε από τον άλλο δρόμο. Να παίξει άμεσα, να κουμπίσει μπάλα πάνω στο Τετέι. Εκεί στο όπερ του Ολυμπιακού καθάρισαν. Δεν θυμάμαι ούτε μία φάση να έχει κατεβάσει την μπάλα ο Τετέι ή κάποιος άλλος επιθετικός του Παναθηναϊκού να γυρίσει και να παίξει. Και όταν ο Ολυμπιακός στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού κλείστηκε απόλυτα φυσιολογικά, παίζοντας με παίκτη λιγότερο, εκεί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, έχει κάνει ένα σουτ του Σαλάχ εντύνει έξω από την περιοχή και άλλο ένα σουτ του Ναΐ. Προϋποθέσεις καλές, 4-5 υπήρχαν. Αλλά όταν σε όλες τις 4-5 αυτές προϋποθέσεις, οι επιλογές, οι αποφάσεις, οι επαφές είναι όλες άθλιες, δεν μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πώς αλλιώς θα γίνει. Επίσης, όσοι μπήκαν από τον πάγκο δεν έδωσαν τίποτα. Άντε, λίγα πράγματα ο Κάγκο, αλλά σε πολύ χαμηλά μέτρα. Όχι ψηλά εκεί που τον είχες ανάγκη και εκείνο στα τελευταία 30 λεπτά. Ο Λιβάη τα ίδια.
2: Ήταν αισθητή η διαφορά με τον Καμαρά.
1: Ναι, ισχύει. Ο Ντέζερ τα ίδια. Ο Γιάγκουσιτς τίποτα, αν και θα έπρεπε να έχει πει πολύ πιο νωρίς, γιατί ο Ναΐ ήταν πάρα πολύ κακός, όπως είπα και πριν. Και γενικά, ξαναλέω, όταν κάνεις την ερώτηση, πες μου έναν παίχτη του Παναθηναϊκού που να διακρίθηκε απόψε και απάντησαν κανένας, έχουμε καταλάβει ότι είναι μία από αυτές τις βραδιές του ποδοσφαίρου που είσαι πάρα πολύ κακός και χάνεις ένα ντέρμπι. Έχουμε γραμμή.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
8: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
8: Σας τηλεφωνώ από περιοχή Μεσολογγείου.
2: Γεια σας.
8: Γεια σας. Εδώ δεν ακούμε στη συχνότητα, ας πούμε, το σπόρο FM, τι γίνεται. Δεν μπορεί να πει ένας τεχνικός να ακούμε κι εμείς.
0: Ναι, τώρα βγήκατε γι' αυτό, για να μιλήσετε για το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, γιατί εξαρτάται από τους τοπικούς σταθμούς.
8: Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν ακούμε καθόλου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και συγγνώμη.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Χαίρετε.
9: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
9: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
9: Α, ωραία. Ο Κώστας από Μητώ είμαι.
0: Γεια σου, Κωστή.
2: Γεια σου, Κώστα.
9: Γεια σου, παιδιά. Λοιπόν, καταρχήν, Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μου διέφυγε. Ο Κυριακόπουλος, γιατί βγήκε.
1: Γιατί ήταν κακός.
9: Μόνο γι' αυτό δεν υπήρχε ο τραυματισμός.
1: Όχι. από όσο ξέρω.
9: Και μπήκε ο Σαντίν και τα λύσαμε όλα, έτσι.
1: Νομίζω ήταν καλύτερο από τον Κυριακόπουλο.
9: Για μένα δεν μ' άρεσε καθόλου και κάνει okay. και λάθη. Προσωπική μου γνώμη. Ναι, δεν με παρεξηγήσει, έτσι.
1: Όχι, συζητάμε, όταν, άκου να σου πω, φίλε μου, γιατί παρεξηγούμε κάποιες φορές. Όταν κάποιος δεν προσπαθεί να ισοπεδώσει προπονητή και
9: παίχτες. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να πει συγγνώμη σου, για
1: ναι, ναι, άλλο λέω. Όταν κάποιος δεν προσπαθεί να ισοπεδώσει προπονητή και παίχτες, προφανώς μπορεί να συζητήσει το οτιδήποτε. Όταν υπάρχουν ισοπεδωτικές διαθέσεις, εκεί συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ.
9: Όχι,
1: θα προσπαθήσω να το κάνω.
9: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει,
9: πάμε. Αλλά πάμε, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το όσον αφορά το κομμάτι που ήθελα να ρωτήσω το συγκεκριμένο. Τώρα θα με παρεξηγήσετε για αυτό που θα πω, αλλά στην περιγραφή του αγώνα σήμερα έχει καμία θέση ο Καραπαπάς φεύγει και θέλουμε αντικαταστάτη.
1: Δεν,
9: γιατί κύριο Σταματέλος, συγγνώμη, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό ο τρόπος που περιέγραψε.
1: Ωραία, όταν θα κάνει εδώ εκπομπή ο Νίκος ή αύριο που θα έχει εκπομπή ή όταν ξαναβγεί το ρεπορτάζ ή άμα θες να πάρεις στο Sky, ξέρω εγώ, Super FM TV, οπουδήποτε, πάει να κάνεις τα παραπονά σου. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι ωραίο αυτό.
9: Ωραία, θέλετε να το προστατεύσετε, το καταλαβαίνω. Αλλά για μένα
1: προφανέστατα, και δεν ξέρω και να σου πω κιόλας, δεν έχω ακούσει. Αλλά πάμε παρακάτω. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Πάμε. Έλα.
9: Ωραία.
2: Και δεν είναι ωραίο, φίλε μου, όταν δεν είναι κάποιος εδώ να μιλάμε για αυτό.
9: Μακάρι να ήταν. Πραγματικά θα ήθελα να το πω πάρα πολλά.
1: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
9: Λοιπόν, πάμε στο δυσί συνέχεια. Λοιπόν, όταν τον Παναθηναϊκό που δεν έπαιξε καλά σήμερα, γιατί εγκλωβίστηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά όχι μόνο από τον Ολυμπιακό, αλλά από το 12ο παίκτη του. Πείτε μου, αγαπητέ φίλε του Ολυμπιακού, πιστεύετε ότι έπαιξαν τα παιδιά δαντελένια σήμερα του Ολυμπιακού, δηλαδή δεν παίξαν σκληρά, πάρα πολύ σκληρά επί των παιχτών του Παναθηναϊκού? Και όταν λέω σκληρά εννοώ πατήματα, κλωτσές, σηκωμένα πόδια, δεν έγινε καθόλου τίποτα?
2: Προφανώς και έριξαν και ξύλο, ποδοσφαιρικό ξύλο, έτσι.
9: Μόνο ξύλο.
2: Μόνο ξύλο,
9: για μένα.
2: Okay.
9: Για μένα μόνο ξύλο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μόνο ξύλο είδα.
2: Εντάξει, okay.
9: Και αρκετές φάσεις, οι οποίες και ούτε σχολιάστηκαν από το speaker. Δηλαδή η φάση του Ντέσσερις και η φάση του... Πώς το λένε, το Ρονάλντο με το δικό μας που δεν δόθηκε πέναλτι και το λένε offside και ακόμα... Σε τόσα άλλα παιχνίδια έχουν βγει γραμμές, έχουν βγει τρίγωνα μοιρογνωμόνια. Εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε μια γραμμή.
2: Και τι φταίει ο Ολυμπιακός?
9: Είναι και το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.
2: Ο Ολυμπιακός φταίει σε αυτό.
1: Καλέ μου φίλε.
9: Όχι, δεν ξέρω αν φταίει ο Ολυμπιακός σε αυτό. Αυτό είναι μια εικασία που είναι βλακία να το πω.
1: Μισό λεπτό.
9: Αλλά για μένα όμως αυτό που βλέπω μέσα στο παιχνίδι είναι ότι έπρεπε να ήταν με λιγότερους παίχτες από το πρώτο ημίχρονο και οι κάρτες ήταν φρού περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Βλέπεις τα μπόρδα, τον εκνευρίσαν απίστευτα, στο gameplay που είχε, γιατί συνέχεια και τον τραυματίζαν συνέχεια και γινόταν και φάσεις οι οποίες ήταν σκοπευμένα πάνω του.
2: Δηλαδή
9: εγώ αυτό
2: το χτυπούσαν επίτηδες. Το χτυπούσαν επίτηδες.
9: Ναι, το χτυπούσαν επίτηδες, ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει,
9: okay. Δεν έχω δικαίωμα να το πω αυτό.
2: Μην δικαίωμα να πεις ό,τι θέλεις.
1: Καλέ μου φίλε, άκουσε με να σου πω. Όταν είσαι μια ομάδα η οποία παίζει στο γήπεδό σου, ένα ντέρμπι, δεν έχεις ακόμα αγωνιστική ταυτότητα. Ψάχνεσαι. Προέρχεσαι από 3 εβδομάδες διακοπές. Είσαι στο πλήν 5.
9: Και μετά το βλέπεις το πρόβλημα του υπαρξιακού του Ολυμπιακού.
1: Μισό λεπτάκι. Καλά κάνεις λοιπόν, και εγώ αυτό θα ήθελα από την ομάδα μου να κάνει, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να δημιουργήσει τις συνθήκες σε ένα ντέρμπι που θα πάει στη δύναμη, στην ενέργεια, στον τζαμπουκά, στις δεύτερες μπάλες και στις προσωπικές μονομαχίες. Πολύ καλά έκαναν και ήταν πολύ πιο έτοιμα από εσένα να παίξουν και ξύλο. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
9: Δηλαδή, ωραία, το ξύλο όμως δεν έπρεπε να τιμωρείται παράλληλα όμως. Θα διαφωνήσουμε και σε αυτό?
1: Υπήρχαν κάποιες φάσεις, κοίταξε για τις κίτρινες.
9: Αρκετές. Τώρα έχω... πρέπει να κάνω κοιτάπια. Αν μπορεί να είμαι έτοιμος αύριο και να τις βρω μια από μία και αν έχετε ένα-δύο να τις πω όλες.
1: Να τις πεις τις κίτρινες, γιατί δεν έχω σημειώσει κίτρινες. Έχω σημειώσει τα βαριά. Αλλά μην κατηγορούμε. Για παράδειγμα, εγώ να σου πω κάτι. Έχουμε στεναχωρηθεί όσοι αγαπάμε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ απόψε. Οκ. Okay. Αλλά μην μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε για τον αντίπαλο «Α, δεν έπαιξε μπαλάρα», γιατί αυτά μας τα κάνανε και εμάς παλιά και μας εκνευρίζουνε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Αυτός ήταν ο τρόπος του Ολυμπιακού απόψε να πάρει το παιχνίδι και το πήρε. Με κορυφαίο το Ρέτσο και μπράβο του. Ποδοσφαιρικά. Τι να κάνουμε τώρα?
9: Για να μην μιλήσουν και οι υπόλοιποι, θα τα πούμε και για άλλες μέρες. Αλλά πραγματικά είμαι εκτός αυτού, γιατί θέλουμε να κάνουμε να εξηλαιώσουμε τον Ολυμπιακό που δεν ξεκίνησε καλά και έπρεπε να γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο.
2: Οκ, φίλε. Εντάξει.
9: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε. Break.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 4 μετά τη 1 μπήκουμε στο FM 94,6. Και στο θόρυβο στον ήχο, Νίκος του Θανασίου, Γιώργος Τσανάκος, Κουσμιώνης στα μικρόφωνα, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Τι κάνετε, καλά?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, εγώ δεν περίμενα από κανέναν Ολυμπιακό δημοσιογράφο να πήγε να παραδεχτεί κάποτε ότι αυτό. Λοιπόν, σήμερα η Διευθυνσία ήταν υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά αυτός δεν ήταν ο λόγος που έχασε ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Να μιλήσουμε για, για την κόκκινη κάρτα, να μιλήσουμε και για τον Τέρσερ, να μιλήσουμε για 8 κίτρινες του Παναθηναϊκού, πώς πήρε, ενώ ο Ολυμπιακός έπαιζε δυνατά και δεν έπρεπε να πάρει κίτρινες. Τέλος πάντων, το λύνουμε αυτό το ζήτημα. Τελείωσε. Αυτό. Δεύτερο. Όταν μια ομάδα, να κάνω μια κριτική, τώρα που είναι νωρίς, γιατί έχουμε πολύ καλούς παίχτες, με διαφορά καλύτερους από τις άλλες ομάδες, έτσι, και πρέπει κάπου και ο προπονητής να αλλάξει. Λοιπόν, δεν νοείται ομάδα να μην παίζει χωρίς σεντερφόρ. Γιατί ούτε ο Τετέ είναι σεντερφόρ και ούτε ο Λιβάη Γκαρσία είναι σεντερφόρ. Σεντερφόρ είναι ο Ντέσσερς και σεντερφόρ είναι ο Ραστόντα. Μ' ακούτε?
2: Σ' ακούμε, ακούτε? Ναι, σ' ακούμε Χρήστο.
1: Ναι. Αυτή είναι σεντερφόρ. Δεν εννοείται καμία ομάδα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνο με τον Ελκαμπή που δεν τον έδωσε πουθενά και έβαζε τον γκολ. Η ΑΕΚ έχει χτυπάει κόρνερ και βάζει γκολ ο σεντερφόρ. Ή ο Βάργας ή ο άλλος. Εμείς δεν παίζουμε με σεντερφόρ.
0: Μη τα στόπερ.
1: Λοιπόν, και τα στόπερ. Εντάξει. Και ένα δεύτερο πράγμα είναι. Τρίτο πράγμα. Αυτό πρέπει να το λύσει. Δεν ξέρω ότι αυτός ο... Πώς το λένε, ο Λούζα. Λούζα πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιζε ο Κουντούρη σήμερα. Είναι τερματισμένος.
2: Όχι.
1: Ούτε ο Κάτρης. Έχει αφανιστεί τελείως το ελληνικό στοιχείο. Και χωρίς ελληνικό στοιχείο δεν μπορεί να κάνεις ποτέ ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πάντα με Έλληνες έκανε ομάδα. Είχε βάση Έλληνες. Με πείραξε πολύ που ο Κουντούρης δεν ήταν σήμερα και ούτε ο Κάτρης. Μ' ακούτε?
2: Συγγνώμη Χρήστο, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Να παίζει ο Κάτρης στη θέση ποιου?
1: Να ήταν ο Κάτρης στον πάγκο. Έστω στον πάγκο. Λοιπόν, και ο Κουντούρης στο κέντρο, αμυντικό χαφ. Γιατί για μένα αυτός ο Καμαρά έλεος. Έλεος. Είναι σαν να παίζεις με 10 παίχτες και μισό. Άντε, δεν πούμε 10. Έλεος. Και κάτι άλλο. Ο Ταπόρδα, δεν ξέρω γιατί βγήκε. Ο Ταπόρδα είναι πάντα ικανό να σου βάλει τον γκολ. Θα μπει στη φάση, θα κάνει, θα είναι κάπως εκεί που δεν τον περιμένεις. Και βγήκε το Πόρτο, το οποίο βέβαια τον χτυπήσε, τον κάνανε τον... και μπήκε λέει σκληρά. Τι πάει να πει αυτό το πράγμα? Έβλεπα μετά τη Βαλένσια με την αυτήν, ο διαιτητής σφύριζε όλη την ώρα, κράτησε 5 λεπτά καθυστέρηση σε ένα τέτοιο παιχνίδι και μάλιστα το σφύριξε στο 94,43 που ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα έξω την περιοχή. Δεν επιτρέπεται από εκεί και πέρα να ακούω Ολυμπιακούς ή άλλους εξής παοξίδες που ήμουν στην Ελλάδα και με τρελάνε πόσο ευνοείται ο Παναθηναϊκός εφέτος. Έκανε παράγκα ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν νοείται από τις άλλες ομάδες. Θα βγαίνει παίχτης της αντίπαλης ομάδος, θα τον κόβει ο παίχτης του Παναθηναϊκού και θα λέμε δεν είναι και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Και θέλω, έτσι όπως είπα, κάπου και ο Νίστροπ, έτσι, τους προσφερειστές σήμερα που ήταν, δεν είχαν μπει, δεν μπήκανε δυνατά, δεν κάτι αλλαγές, δεν ξέρω γιατί, κάτι τέτοια πράγματα, το κέντρο ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο το κέντρο. Και κάπου πρέπει να μπει και το ελληνικό στοιχείο. Αυτά λοιπόν, και δεν μπορώ να περιμένω, και όσοι Ολυμπιακοί χλεβάζουνε, δεν θα πω σε κάποιον κύριο, δεν λέω, δεν συνηθίζω να λέω, που είπε 16 χρόνια και αυτά, δώστε τα πρωταθλήματα τα κλεμμένα πίσω. Όπως τα έδωσε η Γιουβέντους και μπορεί να τα δώσει και η Manchester City. Και άκουσα και μια δήλωση που είπε ο Μαρνάκης, νομίζω, αν άκουσα σωστά, λέει νικήσαμε και το διαιτητή, λέει. Ναι. Γελάνε και είναι τρομερό. Με ακούτε?
2: Ναι, σε ακούμε Χρήστο, αυτό είπε, ναι.
1: Ναι, έτσι. Και σε ένα συμπατριώτη Τανάκα, πες μια φορά ρε εσύ, ότι πες μια φορά θέλω να ακούσω. Ο Νίκος είναι ωραίος. Πολλές φορές ο Νίκος είναι ενδικημενικός και μας εκνευρίζει εμάς τους Παναθηναϊκούς, γιατί δεν τα λέει αυτό. Αλλά Καλύτερα έτσι, παρά λέω, ναι, αλλά δεν τον έκοψε εκεί, μου φαίνεται έτσι. Τι μου φαίνεται, κόκκινη κάρτα.
2: Ναι, για σένα είναι κόκκινη κάρτα, και εγώ λέω τη γνώμη μου.
1: Και τέτοιο, μέσα στην περιοχή είναι για κόκκινη. Αν σας έκανε εσάς αυτό το πράγμα ο τέτοιος ο διαιτητής, θα έχετε
2: πέσει. Με έχεις ακούσει εμένα πολλές φορές να μιλάω για διαιτησία. Με έχεις ακούσει πολλές φορές να μιλάω για διαιτησία.
3: Το μιάου δεν έχω ακούσει την άποψή του για τη φάση.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ με το θέμα του site.
1: Αλλά έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πάρουν, μπορούν να πάνε το πρωτάθλημα, πολύ καλύτερος παίκτης από τους άλλους και δεν τελειώνει. Αλλά σήμερα ήταν ευκαιρία και εγώ εξοργήθηκα με το παιχνίδι αυτό, γιατί δεν έκανε τίποτα μεγάλο απόδοση, δεν είχε μεγάλη απόδοση ο Ολυμπιακός. Παίζανε σαν να ήρθανε ψεχνικές και χαβαλέ. Και αυτό που άκουσα ότι ο Ντεφράι με τον άλλον με ποιον παίχτη Ολυμπιακού γελούσανε. Τι γελάς βρε. Ας κάτω εδώ πέρα να γελάσει ο παίχτης, να γελάσει την Μπάγερ, να πάει να κάνει να χαριατίζεται ο...
0: Για το Φαντρόγκελερ με τον Μάριους λες εσύ.
1: Ο Άγγλος με έναν άλλο παίχτη. Συμπαίχτη του παλιά από την Αγγλία.
3: Έγινε Χρήστο μου. Έγινε
1: Χρήστο. Αυτά δεν έχουμε κλιμάσμα.
0: Έγινε. Επειδή δεν είπα και εγώ τη γνώμη μου και δεν ξέρω το αν θα διευκολύνει. Έγινε Χρήστο, έγινε να μιλήσει κανένα άλλο.
3: Έγινε Χρήσταρα. Καλή συνέχεια.
2: Ποιο χλέβα, τι χλέβα μου είπε ότι έκανε ποιο, ο Μάριο.
0: Όχι, ότι χαριετιζόντουσαν λέει που χαριετιζόντουσαν ο Μάριο με το
2: Μπέρνετ και το
0: Ντεφράι με το Φαντρόγκλι.
2: Να μαχαιρώνονται.
0: Να πω για τι δύο φάσει. Αν δεν υπάρχει offside. Φάση θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο είναι στην συγκρίση του, γιατί πάντα το που πηγαίνει δηλαδή μπάλα μετά για να δώσει την κόκκινη τέτοια, πρέπει να ξέρουμε πρώτα απ' όλα αν είναι offside ή όχι. Αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχουν φάσεις για κάρτα πάρα πολλές. Γενικά είναι ένας κακός διαιτητής. Συμφωνώ και μαζί σου για το θέμα του Αντίνο ότι ζητάει ο Ολυμπιακός. Δεν θέλει κάρτα, αλλά και εκεί έχει. Και νομίζω ότι του Ντεφράι δεν είναι καν φάουλ. Νομίζω ότι έχει πάρει μπάλα σε εκείνο το. Σε και τον Φανίκο. Σου λέω και όσε φάσει θυμάμαι, έτσι να το ξαναδώ και να σου πει.
3: Τουλάχιστον ο άνθρωπο να πρόλαβε το αεροπλάνο, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Αλλά εντάξει, το ότι.
3: Ή κάτι ανοιχτό.
0: Δείχνει την πρεμούρα, αν να τελειώσει 12 δευτερόλεπτα νωρίτερα, 13. Εντάξει, δεν. Που σκαστερεί συνήθω κρατάνε και μισό λεπτό παραπάνω. Γιατί κάτι έχει γίνει από εδώ από εκεί. Είναι άλλη μια επίθεση. Αν πει τι θα το βάλει στην τελευταία επίθεση, ποδόσφαιρο δεν ξέρει ποτέ. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γενικά ο συγκεκριμένος διαιτητής πάντως δεν έχει καλές συστάσεις ούτε στην Ισπανία, τον θέλουν ούτε οι δύο αιώνιοι της Ισπανίας τον θέλουν ποτέ στα παιχνίδια τους. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Πήγε από Λάρισα. Παθώς Παναμαϊκού.
0: Να είσαι καλά φίλε.
4: Εντάξει, εγώ δεν ανησύξα σήμερα. Είδα το καλύτερο Ολυμπιακό με το χειρότερο Παναμαϊκό σε έναν τρίπι μέσα στην Περιά. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
2: Τι εννοείς τον καλύτερο Ολυμπιακό?
4: Έπαιξε πολύ καλύτερο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποδώσει παραπάνω Ολυμπιακός από τον που έπαιξε σήμερα.
2: Okay.
4: Αυτό το θεωρώ εγώ έτσι. Γιατί δεν μπορεί να αποδώσει περισσότερο. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός ήταν έχει μια κακή μέρα. Αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι το πρωτάθλημα κρίνεται στα μικρά παιχνίδια. Στα μικρά αποτελέσματα. Εκεί πιστεύω ότι κρίνεται.
0: Mm-hmm.
4: Δεν αλλάζει κάτι για μένα. Πάλι πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός και αύριο να με κερδίσει ο ΠΑΟ και συνεχίζουμε. Καλύτερη συγκομιδία έχουμε από πέρυσι. Πιστεύω ότι τώρα θα είμαστε εμείς πραγματικές. Αυτό πιστεύω εγώ. Κανένας καλός, δεν διαθέτει κανένας παίκτης που ανέκουσε με κανείς. Μόνο λίγο ο Λούζα στο κέντρο, αυτό ήταν εγώ τίποτα άλλο. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Μέτρη ως κακοί όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είδα εγώ. Αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν θα καταλάβετε κάτι εσείς.
0: Εγώ περιμένω να δω καλύτερο Παναθηναϊκό. Όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια του Conference. Γιατί αυτά τα μάτσα του δώσουν ρυθμό να δέσει σαν ομάδα.
4: Πιστεύω ότι ο ρυθμός θα παίξει ρόλο σε όλους τους αυτούς. Και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες της ρυθμού όμως τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε ένα σημείο που
0: ήταν πολύ καλό. Απλά γιατί το λέω για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα καινούρια. Και όσο παίζει μια ομάδα όταν έχει και καλούς παίχτες και όταν πρέπει να παίζουν και πολύ και να απλωθεί το ρόστερ, τότε θα διαπιστώσει και πράγματα ο προπονητής. Είναι μεγάλος ο αριθμός των 13 αγώνων που έχει δώσει. 13, ναι, Νίκο, με το σημερινό. 14 με το σημερινό. Είχαν υπολογιστεί 13, ναι, σήμερα ήταν ο 14ος.
4: Ναι.
0: Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μια ομάδα μέσα από τα παιχνίδια και επειδή το conference Όχι ότι είναι εύκολο, έτσι. Προσέχετε. Εγώ το χάρηκα πολύ που πήγε πολύ καλά και το ίδιο πιστεύω και για τον Παναθηναϊκό φέτος ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Είναι παιχνίδια που θα του δώσει ρυθμό και θα βρει και καλύτερη χημεία σε κάποια πράγματα ο προπονητής του. Γιατί πάντα έτσι γίνεται. Ακόμα ο Παναθηναϊκός την αποστολή, ας πούμε, να περάσει τους τρεις γύρους ήταν μια υποχρέωση περίπου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι θα υπήρχε, βλέπεις τι γίνεται, ότι υπάρχει σκληρή κριτική για μια τάση ντέρμπι με ένα 0. Που έπαιξε, όντως έπαιξε πολύ χάλια όλο το σύνολο των παιχτών του Παναθηναϊκού.
4: Έτσι,
0: και μπορεί να χρεώσει κάποια πράγματα στον προπονητή, αλλά στο μέτρο, ας πούμε, του λογικού. Όχι να άρχισε να του λες ότι ξέρω εγώ πως βγήκε ο πρώτος ο φίλος και πήγε να τον κάνει χώμα. Γιατί αυτός ο προπονητής πέρασε τρεις γύρους. Επίσης αυτός ο προπονητής τον έκανε 5 στα 5 τον Παναθηναϊκό, που είχε να κάνει και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό, ας πούμε 5 στα 5 από το 23 είχε να κάνει. Το 22-23 τη σεζόν δηλαδή που το έπαιξε με την άγκρο που το άθμα στο τέλος. Είχε να κάνει 5 νίκες σέρι. Αυτός ο προπονητής θα κάνει όλα. Φυσικό είναι όμως, επειδή είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, να πρέπει να βρει πράγματα ακόμα και στα ντέρμπι και στα εκτός έδρας ντέρμπι που είναι διαφορετικά. Άλλο ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην έδρα σου, άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έξω. Όλα αυτά θα τα βρει ο προπονητής μόνο μέσα από τα παιχνίδια, από την καθημερινότητα. Εδώ και ο δικός μας, που είναι δεύτερο χρόνο, πρωταθλητής με πρόκριση στις 8 του τελικά του κόφερση πέρυσι. Και είδε λάθος και φέτος πράγματα. Είδε, ακόμα και με το Βόλο, ας πούμε, που νίξε η ΑΕΚ οριακά, φυσικά και εκεί είδε λάθος πράγματα. Και είδες πως ξαφνικά γύρισε χθες, ας πούμε, η ΑΕΚ σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, όπως ήταν με τον Όφη, άνοιξε το ρόστερ, έβαλε και δύο παίχτες που δεν. Ο ένας ήταν σχεδόν, όχι σχεδόν, είχε φύγει να κάνει μεταγραφή και δεν ολοκληρώθηκε. Ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ χθες. Δηλαδή, βλέπεις ότι και το ποδόσφαιρο είναι θέμα συγκυριών.
4: Συγκυρίες.
0: Πολλές φορές. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό τον παίκτορα που τον έβαλε ξαφνικά χθες δεν ήταν το μυαλό του, γιατί ο Νίκολτς είχε ένα κόλλημα, ας πούμε, ότι αν δεν ήταν το μυαλό των παίκτων απόλυτα συγκεντρωμένο, δεν θέλει να τους βάζει. Είναι απόλυτα σεβαστό. Αλλά αυτός ο παίκτης, το γεγονός είναι ότι είχε πάει να κάνει μεταγραφή και γύρισε. Δεν τον είχε. Και μπορεί αυτός ο παίκτης να σου πάρει 2-3 παιχνίδια και να σου πάρει το πρωτάθλημα π.χ. Και θα λέμε μετά ότι αυτός ο παίκτης είχε πάει στην Ελβετία να ξαναγυρίσει στην ομάδα που ήταν πρόπερση.
4: Είναι αυτό που είχα πει, δεν πρέπει να χάσει τα μικρά παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ένα ντέρμπι είναι εκτός, θα το χάσει.
0: Απλά για τους Παναθηναϊκούς, παιδιά, εγώ ας πω και δεν έχω κανένα λόγο να το πω τώρα κτλ. Αλλά μην άρχισε να χάσει την μπάλα τώρα ξαφνικά ότι γίνανε όλα μαύρα και. Ωραία, θα χανόταν και ένα παιχνίδι που θα το έπαιρνα έτοιμος. Έτσι όπως το πρωτάθλημα πολύ δύσκολο.
4: Εγώ είπα και το πρώτο στην αρχή, ο καλύτερος Ολυμπιακός είναι ο
0: από τον Ολυμπιακό έχασε, δεν έχασε από το.
4: Άμπρα, ακριβώς. Ολυμπιακό έχασε. Ακριβώς. Έγινε παιδιά, αυτό
0: ήταν κανένα. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ
0: είμαι. Ναι, ναι.
5: Γεια σου, ρε Κωνσταρά, τι κάνεις.
0: Καλά, εδώ. Είμαι εκλεκτός συνάδελφος.
5: Και σε ακούω. Όλα καλά.
2: Σωτηρίες, λοιπόν, είπες.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου.
5: Κωνσταρά, καλώς ήρθατε σε μια γειτονιά. Δηλαδή, βάρκα καλό όλοι τώρα. Ένα πόντο, ισοβαθμία, δύο πόντους. Θα πρέπει να μάθουμε να χάνουμε τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει συνέχεια εδώ. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχασε από μια ομάδα η οποία έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Ήταν ξεκάθαρο ότι είχε μεγαλύτερο κίνητρο Ολυμπιακός. Το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Κατάφερε το πήγε εκεί που ήθελε, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος. Στη δύναμη θες, στον εκνευρισμό. Γιατί εγώ σήμερα είδα ένα παιχνίδι παράδειγμα που καθαρή μπάλα δεν πρέπει να παίχτηκε και 25 λεπτά. Δηλαδή συνέχεια τσαμπουκάδες, συνέχεια διακοπές,
3: συνέχεια κάποιοι παίκτες.
5: Δηλαδή δεν είδαμε μπάλα, ζήτημα αν είδαμε 25 λεπτά πραγματικά. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα, δεν ασχολούμαι στο διαιτησία γιατί λίγο πολύ είναι και λίγο ανώφελο, δηλαδή συνέχεια να το γυρνάμε γύρω γύρω από τη διαιτησία είναι και λίγο έτσι βαρετό. Αλλά όταν και εσείς είσαι διαιτητής π.χ. δεν θα σχολιάσω τα άλλα, θα σχολιάσω μόνο αυτό το γεγονός. Έχει παιχτεί 25 λεπτά καθαρή μπάλα. Δεν μπορείς να φεύγεις π.χ. Ούτε καλά να πληρωθούν τα 5 της καθυστέρησης.
2: Εγώ αυτό ο Σωτήρη, επειδή μου για γήπεδο, δεν το κατάλαβα. Τώρα που το βάλαν τα παιδιά, το κατάλαβα.
0: Ναι, στο και 47, το και 48 και το όσο ήξερα.
5: Εγώ έβλεπα σε όλο το παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο και από τις δύο μεριές, έτσι. Δεν λέω μόνο από τη μεριά των παιχνιδιών.
0: Και ξέρεις, μπορεί να είναι και λίγο νωρίτερα, γιατί εμείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, εμείς στην τηλεόραση το αντιλαμβανόμαστε μετά από 3-4 λεπτά από τη ζωή της και ακόμα το χρονόμετρο της τηλεόρασης παίζει. Δηλαδή, όταν κεντράρει το μάτι σου ότι ο χρόνος είναι και 47 και καταλαβαίνεις ότι το έχεις πειρήξει, μπορεί αυτό να έχει να γίνει και 30 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Ας πούμε, το έχει λύσει και 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
5: Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα, πραγματικά αν μπορούσα να είχα ένα χρονόμετρο και όποτε σταμάταγε η μπάλα και είχαμε κοκορομαχίες που είχαμε πάρα πολλές και πεσήματα παικτών κάτω, δηλαδή δεν παίξε και μπάλα καθόλου, αυτό θέλω να πω και μου έκανε εντύπωση το άντε, παιδιά, άντε να φύγουμε να πάμε σπίτι. Το κλίμα αυτό. Να, έχω μια διαφωνία, Νικόλα, μαζί σου. Όσο και να σε αγαπώ και συμπαθώ.
2: Σωτήρη, απλά έχει πάει λίγο, πώς το λένε, τουαλέτα ο Νίκος.
5: Α, εκεί πάει, οκ. Okay. Να το μεταβιβάσετε τότε που εκεί πάει. Ο Ναΐ δεν βγαίνει επειδή είναι ο Ναΐ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ο Ναΐ έχει την ποιότητα να σου κάνει μια φάση και να σου πάρει το παιχνίδι. Και αυτό δεν ήταν και ο χειρότερος παίκτης. Το δεύτερο μήχρονο ήταν ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού που ανάμεσα από δύο και τρεις παίκτες προσπαθούσε να κάνει κάτι. Έκανε τη φάση του την αγαπημένη. Αυτό που ξεφεύγει μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ που συνήθως θα βάζει αυτά τα σουτ, αλλά δεν το πιάσε το σουτ, πήγε out. Και ήταν και ο μόνος που είχε καθαρό μυαλό να ανοίξει και λίγο την μπάλα, γιατί παίζαμε πολύ μονότονα. Δηλαδή γυρνάκαμε την μπάλα γύρω-γύρω και αυτά. Και δεν είχαμε ταχύτητα στην εναλλαγή, ειδικά όταν μείναμε με παίκτη παραπάνω. Και τακτικά ο κύριος Νίσου, που τον στηρίζω και δεν έχω να του προσάψω κάτι κατηγορηματικά δηλαδή, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη έκανε και δύο λάθη που θα μπορούσε να τα αποφύγει. Το πρώτο και το πιο βασικό λάθος είναι ότι όταν μένει ο αντίπαλος με 10 παίκτες, δεν βγάζεις τον καλύτερο διεμβολιστή σου έξω. Δεν βγάζεις τον Αντίνο έξω, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που και στο πρώτο ημίχρονο διασώθηκε λίγο. Στο δεύτερο ημίχρονο σου κερδίζει δύο κίτρινες κάρτες, πετάει τον αντίπαλο του έξω, είναι ο μοναδικός, όχι ο μοναδικός, οκ, okay, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που έχει να διεμβολίζει την αντίπαλη άμυνα και να μπαίνει και πας και παίρνεις από τα πλάγια όταν μένει ο αντίπαλος με 10 παίρνες και βγάζεις τον καλύτερο σου παίκτη έξω, τον καλύτερο σου πλάγι.
0: Να το πω επί το χάρη στον Νίκο, διαφωνεί μαζί σου ο φίλος για το θέμα του Ναέ ότι έπρεπε να βγει. Εγώ σε αυτό είμαι με τον Νίκο, θα σου εξηγήσω γιατί και όταν έμεινε εσύ λες για το σουτ. Αλλά εγώ λέω ότι υπήρξαν δύο-τρεις περιπτώσεις που όταν άρχισε να παίρνει την μπάλα, να κάνει επαφές με την μπάλα, έπρεπε να έχει δώσει σε συμπαίκτες σου και διάλεξε, έκανε τις χειρότερες δυνατές επιλογές. Και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο στο θέμα των επιλογών. Και όσο για τον Αντίνο, προφανώς και η δική του κάρτα όμως έπαιξε ρόλο, γιατί είχε και αυτός κάρτα.
5: Έπαιξε, αλλά κοίταξε.
0: Και προφανώς σκέφτηκε ότι υπήρξε και μια φάση που. Εκεί που τον έπιασε και ο Νίστρουπ και του είπε, μπορεί να το σκέφτηκε και σου λέει τώρα κάτσε για να το ρεφάρει αυτό. Μην βγάλει για το δικό μου έξω. Και προφανώς αυτό σκέφτηκε για τον Αντίνο.
5: Μπορείς να τον απαλλάξεις από τα αμυντικά καθήκοντα, να μην την πάρει την
0: καρδιά. Δεν μπορεί, φίλε, σε ένα μάτς που παίζεται μάχη σώμα με σώμα, πόλεμο του δρόμου, να μου πεις ότι ένα παίχτη που έχει κάρτα δεν θα σκεφτεί να τον βγάλει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Δεν μιλάω υπό κανονικές συνθήκες. Το λάθος έγινε γιατί παίζει με παίχτη παραπάνω και θες καλούς πλάγιους. Και το δεύτερο τακτικό που πιστεύω ότι έκανε είναι ο Πελίστρη. Άμα δεν βάλει του παίκτε, του γρήγορου. Αυτούς που μπορούν να σου σπάσουν αυτές τις άμυνες από τα πλάγια, δεν θα το πάρεις το παιχνίδι ποτέ. Δηλαδή, δεν θα το πάρεις. Θα δυσκολευτείς περισσότερο τέλος πάντων να το πάρεις.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, ως προς το. Ακόμα και αν μου το λες για το αρχικό σχήμα, να σκεφτόταν αυτό από τη στιγμή που ήξερε ότι το Λιβάη δεν μπορεί αυτό να τον χρησιμοποιήσει από την αρχή. Αλλά οκ, εντάξει.
5: Ξέρουμε ότι χάνει τα γκολ ο Ρουγκάνος, αλλά ο Ρουγκάνος όμως στο να σπάσει μια άμυνα το κάνει πολύ πετυχημένα.
2: Σε τέτοιο μάζε, φίλε μου, δεν ξέρω πού αν θα τέριαζε, ειδικά από όταν έμεινε με 10
0: δεν έχω ακούσει για την επιλογή, δεν έχω ακούσει κάτι για τον Νίκο. Ως προς τον Ναό, συμφωνώ απόλυτα όμως με την.
2: Μάζε, φίλε μου, δεν ξέρω πού αν θα τέριαζε, ειδικά από όταν έμεινε με 10
0: δεν έχω ακούσει για την επιλογή, δεν έχω ακούσει κάτι για τον Νίκο. Ως προς τον Ναό, συμφωνώ.

0: 20 λεπτά κάνει τρεις φάσεις.
1: Σε ποιο παιχνίδι?
0: Σε 20 λεπτά, πήρε με κοροϊδεύεις.
1: Σε ποιο παιχνίδι?
0: Με τον Πανετολικό, 20 λεπτά έπαιξε και σου κάνει τρεις φάσεις. 20 λεπτά. Θες να πας πίσω να τη βρεις, να το δεις στον αγώνα.
1: Σε 20 λεπτά με τον Πανετολικό κάνει τρεις φάσεις ο Πελίστρι.
0: Ναι, αλλαγή μπήκε 20 λεπτά και κάνει τρεις φάσεις ο Πελίστρι.
1: Εγώ νομίζω ότι τα
0: παιδιά μου άποψε
1: ότι ο Πελίστρι απέναντι σε πολύ καλά οργανωμένες άμυνες και στον τρόπο που έπαιξε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σε βοηθήσει καθόλου.
2: Και εγώ συμφωνώ.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, απλά διαφωνούμε, δεν έγινε κάτι.
3: Στο κομμάτι, στο κομμάτι του αρχικού, εγώ σου είπα τη αρχή 11. Στο κομμάτι του να έμπαινε αλλαγή, τώρα έτσι όπως ο Ολυμπιακός ήταν πίσω, δεν σε βοηθούσα. Όχι. Στο αρχικό σχήμα να τον έβαζε, από τη στιγμή που δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει ο Γκαρσία από την αρχή να τον βάλει δεξιά, εγώ θα το σκεφτόμουν να τον βάλω. Εντάξει. Θα ήταν μια επιλογή που την ακούω.
0: Εντάξει, θα μπορούσε όμως.
3: Αυτό σου ξαναλέω. Όχι για το σημείο που ήταν ο Ολυμπιακός 1-0 και ήταν και με λιγότερο και ήταν οργανωμένος πίσω, δεν θα σου άλλαζε κάτι.
0: Και ένα ακόμα, και τελευταία για να μιλήσει κάποιος άλλος, ξέρουμε και έχουμε δει. Αυτό που έχω δει εγώ με εξήμιση από την ομάδα. Εμένα μου αρέσει, δεν έχω θέμα. Μια χαρά μπάλα παίζει. Και χάσαμε και ένα παιχνίδι και έτρεχε και τίποτα και πάμε παρακάτω και θα τη στηρίξουμε. Απλά κάποια πράγματα τα οποία στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Θέλω να τα επισημάνω, θα τα πω. Έχω δει τον Καμαρά. Ο Καμαρά λοιπόν έχει κάνει και καλά παιχνίδια, έχει κάνει και κακά παιχνίδια. Στα κακά παιχνίδια που έχει κάνει, όλες οι ομάδες ασκούσαν υψηλά πίεση. Το παιδί, όταν η ομάδα, η αντίπαλη, τρεσάρει ψηλά, είναι πολύ επιρρεπή στο λάθος. Δεν έχει να κάνει με τον Κάγκο αυτό. Που ο Κάγκο τον βοηθάει. Okay. Είναι επιρρεπή στο λάθος. Δηλαδή, εγώ μέτρησα 4-5 λάθη του. Μεταβιβάσεις εύκολες όμως. Γιατί κάναμε πολύ, πολύ εύκολα λάθη. Αυτά πρέπει να επισημανθούν. Τα εύκολα λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός. Έκανε εύκολα λάθη.
1: Φίλε μου, συγγνώμη, επειδή θέλω να απαντήσω εδώ σε ένα μήνυμα. Το οποίο λέει ότι μετά τη μονομαχία τέλος πάντων του Πυρόλα με τον Τετέ, η μπάλα λέει εξαφανίζεται στο πλάγιο. Το ότι ο επιθετικός πρέπει να έχει ήδη τον έλεγχο της μπάλας είναι να είναι πολύ ξεκάθαρο ότι να τον αποκτούσε άμεσα αν δεν γινόταν το φάουλ. Λέω στο φίλο και του προτείνω το εξής: να βάλει να ξαναδεί τη φάση. Η μπάλα κυλάει προς τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Αν δεν την προλαβαίνει ο Τετέι, όχι εγώ, ο Τετέι, την μπάλα εκεί με τον πιο κοντινό αντίπαλο, να είναι στα 15-20 μέτρα, δεν την προλαβαίνει εκεί την μπάλα να την πάρει και να έρθει απέναντι στον Ορτέγκα. Εντάξει, εγώ νομίζω. Ότι είναι πεντακάθαρη φάση. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στον επόμενο.
3: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε, καλημέρα.
4: Ναι.
2: Χαίρετε.
4: Ναι.
3: Μέλα, φίλε, ναι.
4: Ναι, με ακούτε.
3: Ναι, ναι.
4: Γιώργος από Αγίους Αναγύρους.
3: Γεια σου, Γιώργος. Καλημέρα.
4: Εγώ, εντάξει, οι ομάδες που υποστηρίζω είναι Ολυμπιακός είμαι. Νίκη Βόλου και Λίβερπουλ. Έχω ζήσει και εποχές.
2: Εντάξει, είχες 2-3 σήμερα.
4: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά στην Αγγλία είχε γλάρο.
4: Έχω ζήσει και το όνειρο επί εποχή Ιαν Ράφ και Ινταγκλής. Έχω πάει και στο Άνθρωπο και αυτό το λέω. Τέλος πάντων, λόγω συγγένειας από εκεί.
1: Θα τους πάρεις τους βαθμούς πίσω σήμερα.
4: Τώρα αυτό εκεί πέρα με την κάρτα που τη φάγαμε, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα να πούμε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει, κάρτα ήταν.
2: Τα μεγάλα τα αποτελέσματα πήρε στην Ελλάδα, σε Σύρο και σε Καραϊσκάκη.
4: Και για την Νίκη Βόλου πιστεύω ότι κερδίσαμε, αλλά δεν άκριζε να κερδίσουμε.
2: Έχεις κυραλέκο στον πάγκο τώρα, οπότε...
4: Ναι. Τώρα όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, εντάξει, πιστεύω η ομάδα έδειξε... Είμαι στο μπαλκόνι αν ακούτε. Φασαρία, γιατί κοιμούνται οι άλλοι μέσα. Έχω κάτι εγώ έξω. Τώρα έχω αράξει να πούμε. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα έδειξε πιο πολύ πάθος. Θα συμφωνήσω και με ένα φίλο της ΑΕΚ, την ακούω πάνω από μισή ώρα την εκπομπή. Φίλο της ΑΕΚ που μίλησε σε κάποια στιγμή, είναι καλή και απόλυτα έτσι όπως τα είπε. Όπως και τα είπε τα πάντα όλα ο προπονητής, παντελονάτα δηλαδή, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι. Τα είπε έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Τώρα αν θέλετε να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό ξύλο, ο καθένας έχει να πει τα δικά του, να μην ξεκινήσω να λέω κι εγώ, γιατί θα βγάλουμε άκρη, γιατί θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Εγώ θεωρώ ότι πρώτο φαβορή για το πρωτάθλημα είναι ο Παναθηναϊκός πάντως. Μ' ακούτε? Έτσι θεωρώ, γιατί έχει πάρα πολύ καλό προπονητή και σαν άποψη και ο τρόπος που το προσεγγίζει, απλά θέλει λίγο διαχείριση το πράγμα. Εντάξει, τώρα δεν κάνουμε να λέμε

0: για τις άλλες ομάδες. Απλά αυτό τον καημένο τον Τετέι, να πούμε, που είναι δύναμη μεγάλη, τον παράφησε μόνο του. Ίσως να ήθελε νωρίτερα να βάλει και έναν άλλον επιθετικό, τέλος πάντων. Αλλά ο Ολυμπιακός έριξε γενικά πολύ πάθος και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο χαφ τα οποία είναι όχι ποιοτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει τέτοια χαφ, γιατί παίζει και άλλη ομάδα μπάλα. Δεν είναι μόνο που λέμε έτσι για τα ντέρμπι ή για όλες τις ομάδες που παίζουμε, Ελλάδα, Ευρώπη. Δηλαδή όταν έχει μέσα το Φρόιερ, δηλαδή ο άνθρωπος είναι κομπιούτερ και ο Κολομβιάνος, έτσι. Δηλαδή
1: θυμάσαι, θύμισε μου το όνομά σου, φίλε, συγγνώμη.
0: Γιώργος.
1: Γιώργο, θυμάσαι όταν ήρθε ο Φρόιλερ, τι λεγόταν το καλοκαίρι, ελεύθερος, 34.
0: Ναι.
1: Αυτά λεγόντουσαν.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τσακωνόμουν
2: ανεξάρτητα με το τι θα γίνει.
1: Ό,τι, κάθε μεσημέρι για το Φρόιλερ.
2: Ό,τι βγήκε ο Μαρίν πέρσι το καλοκαίρι για την ΑΕΚ, μπορεί δηλαδή, εμένα μου έχει καρφωθεί από την αρχή του Φρόιλερ, θα είναι ο Αλάνος Μαρίν για τον Ολυμπιακό φέτος.
1: Παιδιά, ήταν ο ένας από τους δύο βασικούς. Συγγνώμη τώρα, στην Αταλάντα του Γκασπερίνη.
0: Να σας πω κάτι. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Άμα δει κάποιος έναν αγώνα από την τηλεόραση, έτσι βλέπει μόνο τις φάσεις. Εγώ ήμουν στο γήπεδο, έτσι. Βλέπεις πράγματα, κινήσεις. Ο άνθρωπος μιλάει. Λάμε,
2: ναι, έχει δεύτερο προπονητή, ναι. Ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά δεν φαίνονται στην κάμερα, ένας που βλέπει τηλεόραση. Ένας που πάει στο γήπεδο και κάθεται να δει μπάλα.
2: Εντάξει, αν τον έχει πάρει το σχέδιο και με την Ελβετία, ξέρεις ότι έτσι λειτουργεί όμως. Δηλαδή και μέσα
0: στο γήπεδο. Όπως μιλάμε, δεν παίρνει χαμπάρι, έπαιξε με την εθνική 3-90 λεπτά και συνεχίζει. Και τον βλέπεις εκεί, σκυλί, δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα να πούμε.
2: Και το καλοκαίρι με την Ελβετία έχει κάνει τρομερά μάτσα, δεν συζητάμε.
0: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ο επιθετικός που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ο Μάριους. Καλά, τον είπα.
2: Ναι. Μάριους.
0: Ο ψηλός, να πούμε. Αυτός είναι και κοντά 2 μέτρα. Αυτός που εκεί με τους Ολλανδούς του Παναθηναϊκού κοντραριζότανε. Αυτά δεν δείχνονται στην τηλεόραση. Δηλαδή, εμείς τα βλέπαμε από το γήπεδο. Και στο τέλος, μόνο που δεν κάναν αγκαλίτσες, να πούμε. Γελάγανε μεταξύ τους, δεν ξέρω γιατί. Αλλά έπεφτε δυνατά.
2: Ήταν συμπαίκτες ο Φαντρόγγελε με τον Μάριους.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά και ο άλλος που δεν παίρνει χαμπάρι, ο άλλος Ολλανδός, ο άλλος είναι πολύ τέτοιος. Ο Μάριος πάνω του Παναθηναϊκού.
1: Ο Ντεφράι.
0: Ναι. Και λέω, κοίτα να δεις, να μην και πέφτει. Μιλάμε για πέρα ότι είναι 2 μέτρα ο άργος και πέφτει σαν κορμί επάνω, σαν τείχος. Αλλά βλέπω ότι μετά εντάξει. Ήξερε να μπαίνει μέσα, βέβαια τον γκολ δεν έχει ακόμα, θα το δούμε για αυτό στην πορεία, μακάρι. Τέλος πάντων, παιδιά, μην σας κρατάω.
2: Εντάξει, έκανε βρώμικη δουλειά, εγώ το είπα και στα σχόλια,
0: ναι,
2: και στα Γιώργο.
0: Και μόνο που τους απασχολούσε.
2: Έκανε βρώμικη δουλειά πολύ ο Μάριος σήμερα στο παιχνίδι.
0: Ναι. Πάντως, βέβαια, μυθικός ο Ρέτσος δεν παίζεται ο άνθρωπος, δηλαδή βγάζει ψυχή. Ή θα τους δίνει την μπάλα να μας βάζουν γκολ, ή θα κάνει τα πάντα όλα αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, άσχετο που το λέω. Γιατί έχει γίνει αυτό και σε παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αν θυμάστε, και πιο παλιά. Λοιπόν, εντάξει, έδειξε πιο πολύ πάθος ο Ολυμπιακός, το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο φαβόρι. Γιατί δεν ξέρω, έχει ποιοτικούς παίκτες, είναι θέμα διαχείρισης. Φτάνει να μην τα μπλέξουν. Αλλά ο Ολυμπιακός μου αρέσει που διατηρεί ακόμα αυτή την πίεση και με αυτόν τον προπονητή. Τα λάθη του Μαρινάκη ήταν ότι ίσως έπρεπε νωρίτερα να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ας ελπίσουμε.
2: Από το καλοκαίρι έπρεπε να γίνουν μόνο οι αλλαγές στον προπονητή, γιατί το είχαν πάρει από μας τώρα. Εντάξει, τα άλλα τώρα τα υπόλοιπα.
0: Ήταν... Ο προπονητής και με τη Ριάλ Σοσιεδάδ.
2: Δεν λέω αν ήταν σωστή ή λάθος, αλλά όταν και οι δύο πλευρές καταλαβαίνουν ότι δεν θα προχωρήσει πολύ το πράγμα, ασχολούσουν όταν πρέπει τώρα, όχι να ξεκινήσει τώρα.
0: Όλο αυτό που έγινε τώρα μεταξύ μας οι φίλοι, και εγώ υπέρ του με τη Λίμπαρη. Όποιο και να ρωτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του με την
2: Ελλάδα. Φέρνει εκνευρισμό και στου λάθου και γίνονται διάφορα μόρια.
1: Δεν
2: αυτό
1: είναι υπέρ και κατά μόρια. Δεν είναι για μένα.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις, γιατί εγώ επειδή έκανα παρέα. Όχι, έκανα και κάνω ακόμα. Και γενικά επειδή είμαι παλιά και στη. Τέλος πάντων, έχω φύγει από αυτά όλα. Τσακωνόμασταν για αυτόν τον λόγο. Για τους προπονητές δεν είναι καλά πράγματα. Σήμερα πηγαίνουμε στο γήπεδο να πλέουμε ποδόσφαιρο, να παίρνουμε και τα παιδιά μας. Ήρεμα πράγματα. Τώρα θύρα 7 και αυτά. Εμένα εγώ δεν τη συμπάθησα ποτέ τη θύρα 7, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Παρόλο που ήμουν και στο σύνδεσμο εδώ των Αγίων Αργύρων παλιά, έχω φύγει εδώ και χρόνια. Τώρα είμαι 60 χρονών που σας μιλάω. Έτσι. Πριν χρόνια και ζαμάνια έχω ζήσει στο Καρασκάκι και τα μπετά. Λοιπόν, αφού έχω πάει στο Άνφιλντ, τι θέλετε να σας πω τώρα. Τέλος πάντων. Άσχετο αυτό. Μ' αρέσει όμως που διατηρεί αυτή την πίεση ο Ολυμπιακός, που παίζουν έτσι με δύναμη και με πάθος.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Γιώργο, για να το κλείσουμε. Το σημερινό μάτς εμένα μου θύμισε στα χαρακτηριστικά του μάτς με Μεντιλίμπαρ. με ξύλο, με τσαμπουκά, με πρέσιγμα με αυτά.
0: Όντως.
1: Αλλά ναι. Ποια ήταν η βασική διαφορά? Ότι ο Ολυμπιακός είχε και αρκετά την μπάλα στα πόδια του.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ναι.
1: ήταν ότι έπαιζε... να πάρω την μπάλα, να τη φέρω στα πλάγια, να κάνω σέντρα ή να κάνω μια γιώμα για να πάρω τη δεύτερη μπάλα. Κατάλαβες.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ απολύτως όπως θα λες, Γιώργαρα. Έτσι είναι. Αλλά... εντάξει, να δούμε. Εντάξει, εγώ πιστεύω πάντως ότι ο Παναθηναϊκός είναι στους πρώτους για...
1: και εγώ, εμείς, και εγώ πριν αν δεν το πάρουμε είπα, εμείς, και εγώ πριν αυτό
0: αν δεν το πάρουμε θα είμαστε ρυθμιστές σίγουρα. Βέβαια η ΑΕΚ έχει πολύ καλή ομάδα έτσι, σε σχέση με που πήρε και το πρωτάθλημα. Απλά...
1: ναι, και αύριο αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα πρώτος θα είναι. Μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Και ο ΠΑΟΚ, ναι, και αυτός φτιάχνει πολύ καλή ομάδα. Τώρα είναι
1: όλοι σαν εγώ τον ΠΑΟΚ δεν τον είχα καθόλου φέτος.
2: Θα δούμε. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, καλό βράδυ παιδιά.
3: Καλό βράδυ. Πάμε να break και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πάμε, συνεχίζουμε. Γεια σας.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Χρήστος από Παρμάρι.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Θέλω να... Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Θα ήθελα να πω ότι πέρυσι, αρχές του χρόνου είχα βγει και είχα πει έκκληση προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Αλαφούζο να φύγουν ο Αταμάν και ο Μπενίτεθ. Φέτος θέλω να πω το αντίθετο. Πρέπει να... δεν το συζητά για τον Οπράτοβιτς. Έτσι, εντάξει, μιλάμε... έχω ακούσει κάποιους που είπαν ότι είναι παροχημένος. Ο άνθρωπος εξελίσσει τον μπάσκετ ακόμα και σήμερα. Είναι τεράστιος και πολύ μεγάλος προπονητής. Όσο για τον Ίστρο που είναι πάρα πολύ καλός ο πολιτής και από ό,τι είδα πήγε να παρακολουθήσει το έργο του Ομπράντοβιτς και με παίρνω πράγματα. Θα ήθελα από τον Ίστρο να πάρει ένα πράγμα από τον Ομπράντοβιτς το ότι πρέπει να εμπιστευτεί περισσότερο τους Έλληνες παίκτες. Και τι θέλω να πω, για μένα ο Κοντούρης είναι τεράστιο χαφ και πρέπει στο Παναθηναϊκό να παίζει. Δεν ισοπεδώνω το Καμαρά. Απλά ο Καμαρά όταν η πίεση είναι ψηλά, όπως έχουν πει και όλοι οι υπόλοιποι, δεν μπορεί να παίξει δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Δεν μπορεί. Και θα κάνει λάθη και από εκεί πέρα τρώμε γκολ.
3: Το συγκεκριμένο στοιχείο του παιχνιδιού, φίλε μου, δεν μπορεί να το κάνει μία φορά ο Καμαρά, δεν μπορεί να το κάνει πέντε ο Κοντούρης αυτή την εποχή. Ο Κοντούρης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα με πλάτη έξω από την περιοχή, να γυρίσει, να τη διαχειριστεί και να σε βγάλει από την πίεση. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Μακάρι στη συνέχεια να το εξελίξει και να το κάνει. Εκτός και αν παίξει με έναν άλλο τρόπο. Αν παίξει με έναν άλλο τρόπο, οκ, μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Εγώ πιστεύω Νίκο ότι και μπορεί να το εξελίξει να, και...
3: αυτή τη στιγμή πάντως νομίζω δεν μπορεί να το κάνει.
0: Και πιστεύω ότι και στον Κάτρι και πιστεύω ότι το ελληνικό στοιχείο πρέπει να μπει στον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής που συμμετέχει στο παιχνίδι. Επειδή παρακολουθώ την εκπομπή από την αρχή, κακώς βγήκαν και άρχισαν να τον... να τα βάζουμε τον Ίστρο, που είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, πρέπει να το στηρίξουμε. Έχουμε 16 χρόνια, θέλω να πω σε ένα φίλο του Ολυμπιακού, ας μας επιστρέψουν και τα κλεμμένα, όπως η City και η Juventus κλπ. Και τότε τα λέμε, για να μιλάμε στα ίσια. Από εκεί και πέρα λοιπόν ο Ίστρο είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής που θα πρέπει να στηριχθεί.
3: Απλά είναι λίγο άδικο να βάζουμε, καλά άστο τώρα για τον Ολυμπιακό, μην έξω αυτή την κουβέντα, είναι λίγο άδικο να βάζουμε στην ίδια κουβέντα τη Juventus με τη City. Εντάξει, και δύο απαταιωνίες έχουν κάνει. Λίγο διαφορετικές ο ένας με τον άλλον.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Και η Γιουβέντους τιμωρήθηκε. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τη City.
6: απατεωνιές, αλλά διαφορετικές.
3: Ναι, αλλά απατεωνιές να... στο τέλος ημέρα. Ε.
6: Θέλω, ναι, θέλω να πω λοιπόν, δεν θέλω να σταθώ στη διαιτησία. Ναι. Σαφώς η διαιτησία, κύριε Μαρινάκη, δεν την κέρδισε στη διαιτησία. Με τη διαιτησία έχεις κερδίσει πρωτάθλημα. Αυτό θα... Αυτό λέμε.
1: Ε, φίλε μου, το πιο πρόσφατο πρωτάθλημα όμως που διεκδίκησες από την ΑΕΚ το έχασε, όχι τον Ολυμπιακό που μου λες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν σου έπαιξε ένα ρόλο εκεί.
6: Μιλάω επειδή είμαι 60 ετών και παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό από το 1979, στο πρώτο παιχνίδι που πήγα ήμουνα με την... Παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό, ήταν με το μαγικό 1-2 του Ρότσα με το Δελικάρι, το πρώτο παιχνίδι που είδα στη ζωή μου. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι είναι πολλά τα κλεμμένα.
1: Εντάξει, αυτό το λες εσύ, okay.
6: Δεν το λέω εγώ. Το λέω όλη η Ελλάδα.
1: Okay.
6: Λοιπόν, και δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Στην παρούσα φάση είναι άλλη συζήτηση. Στην παρούσα φάση ο Παναθηναϊκός πρέπει να στηριχθεί, να στηρίξει τον προπονητή του στο ποδόσφαιρο. Γιατί αυτός ο προπονητής, είπα, είναι πάρα πολύ καλός ο προπονητής. Δεν πρέπει να επικεντρωθούμε στη διαιτησία. Ναι, η διαιτησία ήταν κατά του Παναθηναϊκού σήμερα. Η πρόθεσή της φαίνεται ότι άντε να το σφυρίξουμε 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει. Συνήθως δίνουν και μισό λεπτό παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι όσοι μπορούμε, εμένα είναι περίεργη η φύση της δουλειάς που κάνω, πρέπει να είμαστε στο γήπεδο, να στηρίξουμε αυτήν την ομάδα. Έχουμε να δούμε πολλά καλά πράγματα του Παναθηναϊκού. Η ήττα αυτή ενδεχόμενα και να κάνει καλό. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα πρέπει να σκουμποθούν, να καταλάβουν ότι όσο καλούς παίχτες να έχεις, ό,τι και να κάνεις, πρέπει να παίξεις δυνατά. Πέρα από καλό ποδόσφαιρο, πρέπει να παίξεις δυνατά κλπ. Κλπ. Όσον αφορά το παιχνίδι, θα πω για τον Νίσο που τον στηρίζω, δεν το συζητώ. Θα έπρεπε να είχε βγει από το 60 ο Ουναΐ. Δεν υπάρχει παίχτης που μπορεί να μην βγαίνει και να... Δεν γίνεται αυτό, να είχε βγει ο Ουναΐ. Και από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο άλλο λάθος. Απλά ο Ολυμπιακός το πήγε το παιχνίδι στο ξύλο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Με κάθε τρόπο πρέπει να κερδίσει. Κέρδισε με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, στηρίζουμε τον Παναθηναϊκό, να αρχίζουμε τις γκρίνιες και όλο αυτό, γιατί εμάς τους Παναθηναϊκούς μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα και η πολλή γκρίνια που υπάρχει. Η πολλή γκρίνια. Δηλαδή, στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα αρχίζουμε τα μηδενίζουμε όλα κλπ. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός έτσι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Έχει δουλευτεί η ομάδα από την αρχή, είχε την τύχη έστω και δύσκολα να περάσει τους ευρωπαϊκούς ομίλους και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να παίρνει και ρυθμό, όπως είπε ο κύριος Μιαόλης, μέσα από τα παιχνίδια του Conference League και θα αρχίσει να ρολάρει. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν ξέρω αν θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλό προπονητή και θα σας πω και κάτι. Σε παίχτες, το υλικό, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τόσο ποιοτικούς παίχτες σε κάθε θέση στην ομάδα. Με εξαίρεση τον Καμαρά. Θεωρώ ότι είναι ο αδύναμος κρίκος του Παναθηναϊκού και δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί η θέση αυτή, γιατί είναι και μια πολύ κομβική θέση στο ποδόσφαιρο.
3: Έγινε, φίλε μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλή
6: καλό βράδυ. Yes.
3: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
7: Ναι.
3: Μιλά
7: ναι.
3: Μου.
7: Ναι. Εγώ μιλάω.
3: Ναι, ναι.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Σταμάτησα από βουλιαγμένη. Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας.
7: Σε πολλά που ήθελα να πω, τα άκουσα και τους προηγούμενους, τους προλαλήσατες, απλά κάποιες επισημάσεις. Πρώτον, δεν έχασε ένας, μάλλον δεν ήξερε ένας καλός Ολυμπιακός έναν κακό Παναθηναϊκό. Ένας μέτριος Ολυμπιακός νίκησε έναν χείριστο Παναθηναϊκό. Στα δικά μου τα μάτια ο Παναθηναϊκός τον ανέστησε. Συσσαγωγικά η λέξη. Δεύτερο.
1: Βαρύ.
7: Ορίστε.
1: Βαρύ.
7: Ωραία, εντάξει. Βαρύ, ελαφρύ. Ναι, εντάξει. Δεύτερο, από το καλοκαίρι, ακόμα όταν κάναμε τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και είχαμε περάσει, είχα βγει 2-3 φορές και συγκεκριμένα στο Μιαούλη πιο πολύ. Μπορεί και να θυμάται. Και είχα πει για την περίπτωση του Καμαρά, όταν ακόμα έβαζε το δίδυμο Καμαρά Τσιλιβέγια. Είχα επισημάνει τους κινδύνους γύρω του Καμάρα. Πέσανε πάνω να με φάνε ότι τι είναι αυτά που λένε και είναι ο Παναθηναϊκός πρώτος και είναι αίτητος και έχει προκριθεί στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο. Πού θέλω να καταλήξω. Αυτός ο παίκτης μπορεί να έχει πέντε καλά, έχει και πάρα πολλά αρνητικά. Σήμερα ξεκινάει το παιχνίδι και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ είναι το εξής. Σίγουρα ο Κοντούρης ακόμα δεν είναι ένας πλήρης παίκτης στο κέντρο. Όμως, τι το περισσότερο, τι το ιδανικότερο, τι το πιο καλύτερο έχει ο Καμαρά να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός και να τελειώνει με αυτόν τον παίκτη.
1: Εντάξει, μόνο απόψε. Είναι καλύτερος παίκτης. Εγώ θα το πω που το βλέπω απ' έξω, είναι καλύτερος παίκτης. Πολύ καλύτερος ο Καμαρά αυτή τη στιγμή από τον Κοντούρη.
7: Εντάξει, δεκτών. Όχι δεκτών, πώς το λέμε, μη δεκτών, αλλά η γνώμη σου.
1: Δεκτή η άποψή μου, ναι.
7: Εντάξει, συνεχίζω. Δεν μπορώ να, και αν θυμάται ο Μιαούλης, αυτά τα έλεγα και μετά από νίκες, μετά από προκρίσεις και πέσα να με φάνω και γκρινιάζανε και έτσι και αυτά και σωστρέφια και τόνα και τ' άλλο.
3: Ο Καμαρά έφταιγε που έχασε απόψε ο Παναθηναϊκός, προσπαθώ να καταλάβω.
7: Όχι, απόψε ναι. Έφταιγαν οι αποφάσεις του, ναι. Οι επιλογές του Νίστρου για μένα. Επίσης, όλοι οι παίκτες έχουν ευθύνη γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός το παιχνίδι το ήθελε, φάνηκε στα μάτια μου ότι το ήθελε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ο Καμαρά και στα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος με έκτα αποψινό είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν
7: εσάς όχι, φίλε,
3: δεν σας
7: όχι,
3: αρέσει,
7: φίλε.
3: Είναι η άποψή σας.
7: Όχι, δυστυχώς ναι. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν. Έχουμε φτιάξει γύρω από τον Καμαρά ένα αφήγημα και ένα πέπλο προστασίας. Ο Καμαρά είναι ο πιο τραγικός παίκτης που έχει περάσει από τα χαφ του Παναθηναϊκού. Υπάρχει μια τρομερή προστασία. Και ο Καμαρά σε να ολοκληρώσει και μετά πέσει ό,τι θέλει.
3: Όχι, μιλάς 5 λεπτά. Θα μιλήσω κι εγώ. Εκτός αν θες να μιλάς μόνος. Ωραία, πάμε.
7: Ναι, θέλω να μιλήσω μόνος μου γιατί με εσείς μόνο έτσι μπορείτε να καταλάβετε.
3: Δεν θα μιλάς μόνος. Και θα μου πεις αν θα καταλάβω ή όχι. Κάνουμε διάλογο. Θες να κάνεις διάλογο. Ωραία, μια χαρά.
1: Έφυγε
3: μόνος. Πας να κάνεις διάλογο και λέει, πώς το είπε, μόνοι μας θα μιλάμε γιατί έτσι μόνο καταλαβαίνετε. Δεν θες να κάνουμε κουβέντα. Δεν να κάνουμε κουβέντα. Το αφήγημα λοιπόν που είχε φτιαχτεί για τον Καμάρα ότι είναι ο υπεύθυνος των μισών δεινών του Παναθηναϊκού από όταν έρχονται αυτά τα δεινά. Έχουμε βρει όπως κάνουμε πάντα έναν να τα φορτώνουμε όλα. Τι να κάνουμε, έτσι το ποδόσφαιρο, φίλε μου. Και προφανώς ο Καμάρα την δεδομένη χρονική στιγμή ένας καλύτερος κεντρικός χαφ από τον Κοντούρη. Και τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν καλύτερο χαφ έχουν να κάνουν με το διάβασμα στο παιχνίδι, έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, έχουν να κάνουν με την τεχνική του κατάρτιση, έχουν να κάνουν με το πώς γυρίζει με την μπάλα υποκαθεστώς πίεσης, έχουν να κάνουν με τις μεταβιβάσεις του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Κοντούρης απ' την άλλη είναι ένα παιδί πιο aggressive, πιο γρήγορος, καλύτερο στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο προπονητής θέλει ένα 6 με τα χαρακτηριστικά του Καμαρά και του Λουζά. Αλλά όταν κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα και ακούγεται η ατάκα είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, που έχουν περάσει ιερά τέρατα της ντουλάπας, όπως ο Παπεσό, να σου πω ένα παράδειγμα δηλαδή, όπως ο Ρικάρντο Μπόβιο. Όπως ο
1: γκολάρα,
3: ναι, με τον Ροδοτέλη, αυτό λέγαμε και στο σπίτι, βλέπα το μάτς. Όπως ο Σίλβιο Μάριτς. Όπως. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή. Κάτσε, έχουμε κι άλλους, πολλούς. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Και όταν πάω να σου ανοίξω το διάλογο, μου λες, όχι, λέει, μόνο έτσι καταλαβαίνετε, άμα μιλάμε μόνοι μας. Ωραία, τώρα. Να μαθείς ξαναπάρε να μιλήσουμε. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
8: Ναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι,
8: ναι, γεια σου, λέω. Στο Γιώργος, είναι ο Γιώργος, εσύ είσαι?
1: Ναι.
8: Ναι, λοιπόν, να πω μέσα και εγώ από το παιχνίδι που είδα, γιατί ήμουν στο γήπεδο. Από την αρχή πολύ ανώτερος Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορεί να μην έγιναν πολλές φάσεις. Δεν μου έδειξε τίποτα με ένα Παναθηναϊκός, ειλικρινά. Και εντάξει, μπορεί να λέει ότι θέλει ο φίλος. Εντάξει, τώρα άμα καθόμαστε και λέμε, μπορεί να λέει ότι θέλει αυτός. Έτσι, μιλάει για τρόπαια και τα λοιπά. Λοιπόν, μπορώ και εγώ να πω για τρόπαια του Παναθηναϊκού που δεν έπρεπε να πάρει και τα λοιπά.
3: Όσα έχω πάρει λογικά, ναι. Εντάξει.
8: Επειδή έχει πάρει περισσότερο ο Ολυμπιακός, εντωμεταξύ είπε και το άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει 12 χρόνια εξυγίανση, δεν υπάρχει. Ο Ολυμπιακός πήρε και με το ΒΑΡ, έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα, έχει πάρει από το 16 που 11 προς 12 χρόνια, αν θυμάσαι με τον τελικό τότε του Κοντονή. Τέλος πάντων, 11 προς 12 χρόνια πάμε τώρα και νομίζω ότι συνέπω να μην έχει, ναι, από το 16, να μην έχει ούτε καθαρίστρια ο Ολυμπιακός.
3: Από το 16 και μετά πήραν όλοι. Έχει πάρει,
8: ναι, αυτό, αυτό να το κοιτάξετε εσείς. Αυτό να το κοιτάξετε εσείς με τη συμμαχία που έκανα, που κάνατε με
3: τον
8: ΠΑΟΚ
3: το
8: και με την ΑΕΚ. Πήρε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ.
3: Αυτό λέμε. Τα προηγούμενα χρόνια ποιος έπαιρνε.
8: Τρία εκτός από το 16 που πήρε. Ναι, μπράβο, πήρε το πρωτάθλημα. Έχασε το κύπελλο, δεν πειράζει.
3: Από το 16 μέχρι το 26 έχει πάρει
8: πήρε τρία συνεχόμενα με τον Μαρτίνς. Με τη ΣΕΒΟ Αλωνών και μάλιστα και με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πήρε και το 25 κερδίζοντας όλους. Έτσι, έχει πάρει 6 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Και 12 χρόνια δεν κάνει κουμάντο σε τίποτα. Λοιπόν, για μένα φάνηκε λίγο.
3: Θυμάσαι κάποιον να σου έχει πει κάτι για αυτά τα πρωταθλήματα? Εγώ εμένα τον εαυτό μου δεν με θυμάμαι να λέω κάτι για αυτά,
8: ξέρω,
3: τα πρωταθλήματα.
8: Γιατί έτσι είπα, φίλος, μπορεί να τον πείραξε. Για μένα από την αρχή ο Ολυμπιακός έδειξε, δηλαδή, και πάθος και τι να λέμε. Και θα ήθελα να πω και για τον κόσμο, δηλαδή τρομερή όλη η προσπάθεια που έγινε. Δεν ξέρω πώς ένωταν από την τηλεόραση. Και θα ήθελα, επειδή είναι πρόσφατο, για τον παρασκευά τον Άτζα, μπορεί κάποιος να τους πειράζει αυτό το κορεό. Έζησα σήμερα στιγμές, δηλαδή, και αυτή η νίκη την αφιερώνουμε στον παρασκευά τον Άτζα. Για μένα μου φάνηκε λίγο στο πρώτο σοβαρό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και ο Νίστρουπ και οι παίχτες του, και δηλαδή ήταν από το 35, έτσι, 35 λεπτά τώρα να παίζεις με 10 παίχτες. Και δεν έπαιξε και χωρίς εξτρέμ σήμερα, νομίζω, δεν είχε εξτρέμ, Γιώργο, μέσα.
1: Κλασικό εξτρέμ δεν είχε.
8: Εγώ περίμενα και τον Ισπανό, περίμενα και από την αρχή τον Ζέλσον. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για το κέντρο. Με 4,90 λεπτά και ο Ελβετός, Ελβετικός Σουγιάς κανονικός, και ο άλλος ο Πουέρτα, έτσι. Τώρα είπε για, νομίζω, πότε, στο 60, στο πότε πήρε κόκκινο Ολυμπιακός.
1: 66.
8: Εγώ είδα έναν διαιτητή ο οποίος ήθελε να το πάει στην ισοπαλία, έτσι. Νομίζω δίνει και ένα φάουλ στο τέλος, η τελευταία φάση, και μετά γίνεται ένα κόρνερ που πήγε και το ροματοφυλάκας. Το πήγαινε για αρχείο, εγώ από ό,τι κατάλαβα, γιατί πριν πάρει την κόκκινη τη δεύτερη κίτρινη, έτσι, όπου στον Μπουέρτα ήταν το φάουλ που έκανε στο 58. Λοιπόν, να μην λέμε τώρα πράγματα. Εντάξει, μπορεί κάποιος να τους πείραξε, αλλά εγώ είδα και ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός στο πρώτο σοβαρό παιχνίδι δεν μου είπε τίποτα.
3: Έχει από παίξει και άλλα σοβαρά παιχνίδια.
8: Προχωράει ο Ισπανός. Εντάξει, έχεις χάσει τώρα το βασικό σου center for, και αυτός ο καινούριος, να σου πω την αλήθεια, ήταν, δηλαδή, έκανε, ξέρεις, τις εναέριες, αλλά μετά θα έχεις την κόκκινη, δηλαδή, εντάξει, έπρεπε να κάτσεις, και έκανε και μια ευκαιρία, νομίζω, έκανε με την κεφαλιά αυτή που χάνει ο, νομίζω, πιο μετά, ήταν και αυτή μια ευκαιρία καλή, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός 35 λεπτά έπρεπε να κάτσεις και λίγο πίσω. Λοιπόν, εγώ, όπως το είδα το παιχνίδι, δεν είδα τίποτα από τον Παναθηναϊκό.
3: Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά, καλά.
8: Να είστε καλά, μαγείες.
3: Πάμε σε μια τελευταία γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
9: Ναι.
3: Γεια σας.
9: Ναι, μ' ακούτε.
3: Αμέ.
9: Δημήτρης, Καλυθέα, ΑΕΚ.
3: Γεια σου, φίλε Δημήτρη.
9: Να κλείσουμε με ΑΕΚ, λοιπόν. Νίκο, πώς γίνεται, πάντα εσύ συμφωνούμε σε πολλά. Τα προσεγγίζεις ψύχραμα, παρότι όπως είπες και εγώ να ήμουν η ομάδα μου. Εντάξει, θα είναι ένα παιχνίδι, δεν πρέπει καθόλου. Είναι τέλειο με τον Ολυμπιακό. Απλά, ρε φίλε, ήσασταν σε σημείο τέτοιο που ψυχολογικά, εντάξει, βέβαια αυτά τα διθυραμβικά να τους τελειώσουμε. Σίγουρα, αν και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, 8 βαθμοί και ψυχολογία θα είχε. Τώρα νομίζω ξαναρχίζει από την αρχή, αν και δεν είχε τελειώσει τίποτα. Εμένα, ρε φίλε, αυτό που είπες, Νίκο, ότι καμία σχέση, εκεί που εξοργίστηκες, καμία σχέση με το περσινά Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πείσει ακόμα για την όλη περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Ίσως η επιθυμία, ρε παιδί μου, τα πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, για μένα δεν έχει πείσει, δηλαδή.
3: Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιος τη δημιουργεί αυτή την περίεργη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, τουλάχιστον εμείς.
9: Δεν έχει δείξει.
3: Εμείς που είμαστε εδώ, ας πούμε. Ναι, εμείς που είμαστε εδώ, ξέρω εγώ, ο Τάσος, ο Διονύσης, ο Μπάμπης τώρα. Δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο να έχει σηκώσει του τόνου. Εγώ, ας πούμε, και στο προσωπικό μου περιβάλλον που έχω, ας πούμε, κάποιου φίλου που είναι πολύ αισιόδοξοι, θα του κάνουμε, θα του ράνουμε, είστε μηνύματα που έχουν στι εκπομπέ. Δηλαδή, το Σάββατο, για παράδειγμα, μου ξέφυγε κιόλα, δεν ήθελα να το πω. Έστειλαν δύο-τρει φίλοι ένα μήνυμα και λέω, παιδιά, μου φύγε. Λέω, ξεκαβαλίστε λίγο το καλάμι, πέμπτη αγωνιστική. Ναι. Θα πάμε να βάλουμε τέσσερα και βάζουμε τέσσερα κάθε Κυριακή στον Ολυμπιακό. Λίγο κάτω η μπάλα. Και από τη μία αυτό και από την άλλη δεν μπορεί. Συγγνώμη, από τη μία πλευρά από τον παράδεισο να πήγαινε στην κόλαση. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία, ρημάδα σε αυτή την ομάδα. Αν δεν υπάρχει ισορροπία, θα χαθεί η μπάλα.
9: Και για μένα, εγώ το είδα σαν ουδέτερο, δηλαδή δεν σου κρύβω ότι βαθμολογικά για την ομάδα μου, νομίζω το ιδεατό ήταν αυτό που ήρθε ο Άσο του Ολυμπιακού. Εγώ ήθελα Άσο για την ΑΕΚ, έτσι. Και δευτερευόντω τι, σε καμιά περίπτωση διπλό. Άλλο αυτό. Αλλά όπω το είδα. Μην μπουν στο τρυπάκι οι Παναθηναϊκοί, δεν νομίζω, εντάξει αυτό που λες δηλαδή και μην κάνοντας χιούμορ για το αεροπλάνο να προλάβει, δεν νομίζω, τώρα αυτή την πάση ειλικρινά την προσκάνω και είδα τον αγώνα, αλλά με βαβούρα σε καφετέρια, δεν νομίζω ότι έκλεινε το παιχνίδι ετησία. Δηλαδή έδινε και αυτά και του Σάλιακα που ήταν κίτρινη, βέβαια έγκλημα έτσι, στο πλάγιο κάτω λίγα μέτρα κάτω από το κέντρο και κάνει τέτοιο μαρκάρισμα, ενώ έχει κάρτα σε τρία λεπτά. Είναι μερικοί παίχτες, δεν ξέρω, δεν έχουν καθόλου καθαρό μυαλό. Συμφωνώ για τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα ξέρεις, πάνω τώρα στη
9: πάνω τώρα, φίλε, να μπορείς να το έχεις πληρώσει όμως.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε.
9: Να κάνω και λίγο χιούμορ και θέλω τη γνώμη σας.
3: Και δύο κάρτες χαζές.
9: Αυτός ο Μάριος, που είναι ο Μιάου εκεί είναι.
1: Έφυγε πριν δύο λεπτά.
9: Πριν βγήκε. Αυτός ο Μάριος θυμίζει. Έλα, βρείτε το. Πιερό. Πιερό, φίλε, πολύ. Πολύ Πιερό θυμίζει.
1: Ο Πιερό ήταν άτεχνος όμως.
9: Ναι, γιατί αυτός είναι τέχνητα. Έλα,
1: δεν σου είπα εγώ ότι την κάνει κομπολόι. Δεν σου είπα εγώ ότι την κάνει κομπολόι.
9: Πιερό είναι, Γιώργο. Πιερό είναι. Πιερό, έτσι δυνατός μαχητής.
1: Καλά, άκουσε με. Εγώ τον Πιερό δεν τον κοροϊδεύω. Ο Πιερό και...
9: Ρε φίλε, ούτε εμείς τον
1: κοροϊδεύω. Και δύο γκολ στο κοδείο, είχε βάλει το καρεσκάκι.
9: Έβαλε, ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, και τελειώνοντας να πω και προς τους παιδιά, είναι και στιγμές. Εάν ο Τετέι εκεί με το τακούνι Νίκο
3: την
9: έκανε το 1-1 σε εκείνο το
3: θα
9: σημείο.
3: Θα μπορούσα να την αφήσω να είναι μόνος τώρα, εντάξει.
9: Όχι, άλλο λέω. Όλοι ψυχολογικά, ρε παιδί μου, είναι και παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι το πρόσωπο και στιγμές. Λέω εγώ, κοίτα τώρα. Αν η ΑΕΚ έκανε που βάσει απόδοση μπορούσε να κάνει γκέλα στο Βόλο, θα την έπαιρνε από κάτω, παιδιά, στο στρέφε. Το παίρνει με ήρωα το Γιώβιτ, στηρίζεται στα πόδια τη. Κάνει για μένα μεγάλη νίκη με τον Όφη, όλοι το φοβόμαστε. Ήταν ψηλό ντέρμπι, το παίρνει σβηστά, έτσι, χωρίς να τη κάνει τελική. Λέω, κοίτα πώς αλλάζει όλη η χρονιά.
3: Όχι, τώρα ο Παναθηναϊκός, παιδί μου, έχει την πάνια
9: χώρα,
3: Τσουλούκα, έχει την Τρίπολη, έχει και το Βόλ. Πήγαινε, κάνει 3-3. Να σε μια χαρά, δεν έγινε κάτι. Διάρκεια είναι, παιδιά. Μπορεί ο Παναθηναϊκός σήμερα να κάνει διπλό και να πάει μετά να πετάει βαθμούς. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια. Και να σοβαρό.
9: Τίποτα δεν έγινε. Απλά θα έχει φαίνεται συναρπαστικό και ο Πάο, μην το ξεγράφουμε. Μέχρι ένα σημείο θα είναι δυνατό. Αν και εγώ έχω πει, το βλέπω σε τελική φάση Παναθηναϊκού ΑΕΠ.
3: Για να δούμε.
9: Εμείς υπερτερούμε στην έδρα. Υπερτερούμε στην έδρα. Το λέω αυτό σημαντικό. Που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Απλά μειονεκτούμε ότι έχουμε το Champions League εκεί λίγο επεισόδιο.
3: Και εκτός έδρας κάτι παθαίνεται μέχρι στιγμής.
9: Αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται.
3: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή επιτυχία σε εμάς.
9: Θα σε δω αύριο. Θα σε δω αύριο. Σε θαυμάσω
3: την
9: εκπομπή το βράδυ.
3: Κοίτα εδώ ένα μήνυμα που είχε έρθει.
10: Το τελευταίο δες, Γιώργος, παρακαλώ.
1: Πάλι τα έχω κλείσει. Καλύτερα.
10: Εδώ να πω στο φίλο ότι η μαμά μου δεν κατεβάζει γάλα. Άμα θέλω γάλα, παίρνω το. Το τσιλικάτζιδι. Τι να. Λοιπόν.
1: Ωρεξάτη.
10: Όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπικούνις Πορφέ 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος, Γιώργος Τσανάκας, Κώστας Μιαούλης, Νίκος Αθανασίου. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, με υγεία να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, Χρυσό.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
3: Ξυπνήστε!
4: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.
5: Έλα!

0: Οι άνθρωποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε. Έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς?
1: Πρώτον. Εννοείται, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Θηρίλου Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, ναι. Κομμώτρια.
0: Κομμώτρια.
1: Και...
0: για πες. Φτάνει τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν, Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Φέης, κατά το κοινό γνωστόν. Παρέουλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις
1: μαζί
0: εκεί, τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Τα σχόλια παρακολουθείς?
1: Ναι, και δεν έχω κάνει ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το wifi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Οκ. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει, θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν, ναι. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες εικόνες καθημερινές, ας πούμε.
1: Αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος, ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω, και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στο δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου. Εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, το ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Τον έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτης που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες, τώρα είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα, ο Τζιμάκος από το Λίτς. Την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, Στέλνιο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάικης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου, γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτηδες, θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Φέη και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησα από Εκαρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Την ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία, δηλαδή, αν δεν το ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι. Λοιπόν, θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα να ανοίξω και βάζεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει, ναι, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς γι' αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Δεν οπότε, σε τρελαίνει.
1: Όχι. Μάλιστα. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, του MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματή σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέει ο Ανδρέας. Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελήρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από εδώ μέσα με βλάγα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε τον Benny King, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε εμείς το 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρώτο ερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε. Λοιπόν,
1: κοίτα.
0: Ναι, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι είμαι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Με αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω εγώ, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή, δύο άτομα ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση φίλοι που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό, κατάλαβε.
0: Α, θα γίνει και,
1: ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα να σου πω,
0: α,
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό, κάτι δεν θα πρέπει να σας πω, οπότε... Οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κάτσε να την κοιμήσω, εγώ κάτσε να την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία ρε παιδί μου. Και να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το Ηλιο Βασίλειο μας, που απέφτει ο ήλιος.
1: Είναι ανατήλητο, ίδιο. Μάτσικα,
0: ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρόλο που πήγαινε να με κοιμήσει. Οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10
0: 6,5 στα 10 κύριε Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καλά του κάπου. Λοιπόν. Α, δεν έχω κάνει την ανάρτηση. Ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς.

0: Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤΗ του Παναθηναϊκού Άκτων με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια. Δεν σε κουράζω. Ας το κάνω αυτό. Τώρα ακούγεται. Δεν είναι, δεν είναι καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κανένα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: τώρα. Αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, όχι πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ με το πώς, το φάλιο.
1: Όχι.
0: Όχι, okay. Έχει ωραία περατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως, εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μη λες για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λοιπόν. Οκ.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, άλλη γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια. Για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να
1: ώστε
0: να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν,
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με αποσυντώνησε τώρα, τροφή.
0: Είναι η δικό της μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, κορίτσι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Ξέρω, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίξει φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ξέρω εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ. Όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι. Απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω να το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανες εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από πολύ μικρή.
1: Υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, η συμπαρουσιάστρια καινούρια, ναι, ολοκαινούρια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, τι το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα, ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής. Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε. One second, please.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι θέλεις πάλι, ήλιο βασιλέματα τα βγάρια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί μου, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρονα, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά εσύ κάνεις εικόνες. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία. Όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις.
1: Δεν
0: απλά
1: το διευκρίνησα. Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό. Ναι. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίες, άσε τον κόσμο να κοιμηθεί.
0: Καλά,
1: να...
0: εδώ επόπτης δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος
1: εντάξει,
0: μας ο...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: επόπτης.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το 23 νομίζω ήτανε. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περιμένω τη βαθμολογία
1: βάλω...
0: του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5 στα 10.
1: 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, τι ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις,
1: κάτσε
0: ρε. Θα σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή... Για να φανεί πιο καλή, τα σκότωσα. Λοιπόν... Θεωρώ, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί γενικά έχουν ένα, λίγο, ένα πιο deep voice, παιδί μου, έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος, μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι,
0: δηλαδή,
1: ήταν
0: πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά γιατί
0: και
1: ήταν...
0: οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία, πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένα παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μητώ, να τη χαίρεσαι, και που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος. Ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να τατουάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Είναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel. Για πες.
1: Να προσέξεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Υποχωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία, γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε σε αυτό το τραγούδι... θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν
0: μάλιστα,
1: ωραίο.
0: Στην Team Euro. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαιρείς την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήγηση και η Αγία Παρασκευή. Η σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος και η ΦΕΗ θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ.